Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM.

0: Πολίτικα 898 στο FM.
1: Συγγνώμη, άσαμε κοπέλα. Ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω δύο πράγματα. Και μετά δεν ξαναμιλάω.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 23 Ιουνίου. Μαζί εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

Άλλη μέρα, άλλη μία μέρα δύσκολη για την κυβέρνηση ξημέρωσε. Και πλέον πρέπει να αποδεχτούμε ότι σε αυτή τη χώρα δεν έχουμε κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση μοιάζει περισσότερο με το πινάκιο του πλημελιωδικίου Παύλα Κακοροδικίου Ηρακλείου παρά με μια κυβέρνηση ευνομούμενης χώρας. Μέχρι προτινώς, έχοντας καταμετρήσει το 2019 μέχρι σήμερα τα έργα και τις ημέρες αυτής της κυβέρνησης, είχαμε σταχυολογήσει περίπου, θα σας το πω έτσι, γκρόσο μόντο, ένα σκάνδαλο ανά 20 ημέρες. Πλέον, έχοντας φτάσει στον 7ο χρόνο βίου αυτή η κυβέρνηση, το 20ήμερο έχει πέσει. Ένα σκάνδαλο ανά 10 μέρες, μπορεί και μες τη βδομάδα κανένα δυο, μέρα παραμέρα, ίσως και ένα 24ωρο. Γιατί μπορεί να μην είναι σκάνδαλο το γεγονός ότι ο κύριος Αβραμόπουλος, πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώην Υπουργός, πρώην Δήμαρχος Αθηναίων, πολλά πρώην, και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι σκάνδαλο ότι καλείται να καταθέσει στις εισαγγελικές αρχές για τα μερικά δεκάδες χιλιάρικα που βρέθηκαν στο λογαριασμό του από την από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση του Παντσέρι που εμπλέκεται στο σκάνδαλο του Qatar Gate. Δεν είναι σκάνδαλο να καλείται κάποιος να δώσει μια κατάθεση. Προφανώς και δεν είναι σκάνδαλο. Δεν διώκεται γι' αυτό ο κύριος Αβραμόπουλος, ενώ μάλλον δεν έχει ζητηθεί η σύλληψή του του κύριου Αβραμόπουλου γι' αυτό. Έχει ζητηθεί η σύλληψή του γιατί ο κύριος Αβραμόπουλος έχει αρνηθεί δύο φορές, παρότι έχει κληθεί επισήμως, να προσέλθει στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές προκειμένου να καταθέσει. Γι' αυτό ζητήθηκε η σύλληψη του κυρίου Αβραμόπουλου. Και αυτό είναι το σκάνδαλο.

Ο πρώην επίτροπος και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Και εμείς το αποδεχόμαστε ως ισχυρισμό. Άλλωστε, διατηρεί στο ακέραιο το τεκμήριο της αθωότητας ο κύριος Αβραμόπουλος, αλλά δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί αρνείται επανειλημμένος να προσέλθει στις ανακριτικές αρχές του Βελγίου και να καταθέσει για το περιβόητο σκάνδαλο του Qatar Gate. Πολύ γρήγορα, δύο λόγια να υπενθυμίσω αυτή την υπόθεση, στην οποία είχε μπλακεί η Εύα Καηλή, είχε φυλακιστεί για αυτή την υπόθεση. Ως το 2019, ο κ. Αβραμόπουλος ήταν επίτροπος μετανάστευσης, ενώ το 2021 ξεκίνησε να αμείβεται από τη Fight Impunity, οργάνωση που είχε ιδρύσει δύο χρόνια νωρίτερα ο Ιταλός πρώην Ευρωβουλευτής και εμπλεκόμενος στο Qatar Gate, Αντώνιο Παντσέρι. Όταν ξέσπασε, και μόνο όταν ξέσπασε, το σκάνδαλο του Qatar Gate το 2022, στα τέλη του 2022, ο κύριος Αβραμόπουλος παραιτήθηκε από την Fight Impunity που εμπλεκόταν στο σκάνδαλο του Qatar Gate. Στις κατασχεμένες από τις βελγικές αρχές σημειώσεις, ο Φραντσέσκο Τζόρτζι, σύντροφος της κυρίας Καηλή, ανέφερε συναντήσεις του με τον κύριο Αβραμόπουλο με αξιωματούχους του Κατάρ στο Στρασβούργο και τη Νέα Υόρκη το 2019, όντας ο ίδιος ακόμη στη θέση του Ευρωπαίου Επιτρόπου. Καθώς έλεγε τότε και σημείωνε στο σημειωματάριό του ο κύριος Τζόρτζι, ότι το Κατάρ αφαιρέθηκε από τη μαύρη λίστα της Κομισιόν για τις βίζες και λίγο αργότερα αυτό συνέβη με τη θετική έκθεση, μαντέψτε ποιου, του κυρίου Αβραμόπουλου. Το 2019 ο Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ είχε ευχαριστήσει με επιστολή του τον κύριο Αβραμόπουλο για την ετοιμότητά του, λέει, να συμβουλεύσει την κυβέρνηση του Κατάρ στο θέμα της βίζας. Συμπτωματικά η κυρία Καηλή με τον κύριο Αβραμόπουλο το 2020 είχαν ταξιδέψει στο Κατάρ με τον Βέλγο Ευρωβουλευτή Μαρκ Ταραμπέλα, που αργότερα ενεπλάκηκε εκείνος, συμπτωματικά, στο σκάνδαλο του Qatar Gate.

Το Φεβρουάριο του 2020, γιατί υπάρχουν και συνομιλίες, ο Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ έστειλε μήνυμα στον κύριο Αβραμόπουλο. Έχει αποχωρήσει ο κύριος Αβραμόπουλος από τη θέση του Επιτρόπου Μετανάστευσης. Έστειλε μήνυμα στον κύριο Αβραμόπουλο για να του πει, να τον ενημερώσει ότι έχει προβλήματα στη σχέση του με την διάδοχο του κύριου Αβραμόπουλου, τη Σουηδέζα, όπως τη χαρακτήριζε τότε ο Υπουργός Εξωτερικών, και αναφερόταν στη Σουηδό Επίτροπο, Επίτροπο Μετανάστευσης, την κυρία Γιόχανσον. Και ο κύριος Αβραμόπουλος του απαντούσε: έχω, λέει, κάποιες ιδέες πώς θα ξεπεράσει, λέει, το πρόβλημα, αλλά πρέπει να μιλήσουμε.

Λίγες ημέρες αργότερα ο κύριος Σταυρομόπουλος είχε συνομιλήσει με την κυρία Καϊλή και της είχε πει ότι είχε ραντεβού με την Σουηδή Επίτροπο και η κυρία Καϊλή του είχε υπενθυμίσει ότι θα πρέπει να δει πακέτο τα ζητήματα του Κουβέιτ, του Ομάν και του Κατάρ. Ζητήματα που αφορούσαν στη χορήγηση βίζας σε υπηκόους τρίτων χωρών. Ο κ. Σταυρομόπουλος είχε αρνηθεί στην ερευνά του οποιαδήποτε σχέση με το Qatar Gate, απειλώντας μάλιστα και με νομικές διαδικασίες αν υπάρξει αναφορά στο όνομά του. Και είχε επισημάνει τότε ότι ως επίτροπος είχε ενεργήσει αυστηρά σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αφού λοιπόν ισχύουν όλα αυτά, θα το επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά, στο ακέραιο πιστεύουμε τον κύριο Σταυρομόπουλο, ποιος ο λόγος να αρνείται να προσέλθει στις ανακριτικές αρχές για να εξηγήσει όλα αυτά τα οποία έχει πει κατά καιρούς κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής έρευνας γύρω από το Qatar Gate.

Σήμερα διαβάστηκε λοιπόν στη Βουλή το αίτημα άρσης της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, γιατί είναι και βουλευτής του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2014 έως το 2019, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του στη ΜΚΟ του Αντώνιο Παντζέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο του Qatargate.

περιμένουν από το υλικό που θα διαμοιραστεί στις, άντε το είπα, κοινοβουλευτικές ομάδες να μάθουμε το ακριβές περιεχόμενο του διαβιβαστικού με το οποίο ζητούν οι βελγικές αρχές την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου, προκειμένου να ακολουθηθούν τα δέοντα

Υπάρχουν λοιπόν πληροφορίες που αναφέρουν ότι η δικογραφία κατά το βελγικό δίκαιο περιλαμβάνει τα εξής αδικήματα για τον κύριο Αβραμόπουλο: ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δημόσια διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο κύριος Αβραμόπουλος έκανε μια δήλωση στην οποία αναφέρει τα εξής: μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται χωρίς καμία βάση η σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση Fight Impunity. Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ, λέει ο κ. Αβραμόπουλος. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την πρόεδρό της, Ursula von der Leyen. Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Find Impunity μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες είναι απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου άμεση ή έμεση σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή του ονόματός μου σε οποιαδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αμβάσιμων αναφορών, είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Και καταλήγει ο κ. Αβραμόπουλος ότι παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνει ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποτανθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί. Πώς θα απευθυνθεί στην ελληνική δικαιοσύνη, ξεκινάμε από το τέλος, πάμε πιο πάνω, και άλλα ενδιαφέροντα η δήλωση του κ. Αβραμόπουλου, για κάτι το οποίο διώκεται από την βελγική δικαιοσύνη. Πρώτο το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, μας λέει ο κύριος Αβραμόπουλος ότι λέει το ζήτημα αυτό επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του και έχει κλείσει η υπόθεση αυτή 3 χρόνια για εκείνον. Πώς έχει κλείσει? Α, μαντέψτε πώς. Όπως κλείνουν και οι υποθέσεις στην Ελλάδα, νομίζω ότι ενδιαφέρουν οι Ευρωπαίοι. Όχι. Όπως κλείνουν και οι υποθέσεις στην Ελλάδα με την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία, για να είμαστε πιο ακριβείς, να τα χρεώσουμε μόνο σε αυτή την κυβέρνηση. Μέσα από τις κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες για το αν συστήνονται ή όχι προανακριτικές επιτροπές ή οδηγούνται κατηγορούμενοι πολιτικά πρόσωπα στο ειδικό δικαστήριο. Θυμάστε τι είχε δηλώσει ο Άδων Τζουριάδης? Εμείς έχουμε την πλειοψηφία, εμείς αποφασίσαμε ότι δεν πρέπει να διωχθεί ο Κώστας Αχιλλέα Καραμαλής, εμείς κλείνουμε το θέμα. Η Βουλή αποφάσισε. Αυτό ακριβώς επικαλείται και ο κύριος Αβραμόπουλος, παραπέμποντας την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην απόφαση της Προέδρου, λέει, της Ursula von der Leyen, που είναι στο ίδιο κόμμα. Της Προέδρου της Ursula von der Leyen, κολλητής του Πρωθυπουργού, χαίρθηκε στα Χανιά, στο σπίτι του Πρωθυπουργού, είχαν διακοπές με τον σύζυγο. Τα θυμόμαστε όλα, έχουν μια ιστορία. Ναι, λοιπόν. Και λέει ο κ. Αβραμόπουλος ότι έχει λυθεί το θέμα αυτό. Εξανίσταται πώς τολμάει η βελική δικαιοσύνη και ανοίξει ξανά το θέμα, ενώ το έχει κλείσει η Ursula von der Leyen, ως άλλη δικαστής. Αυτό μας λέει ο κύριος Αβραμόπουλος. Αντί να πει ότι όχι, δεν έχει κλείσει η υπόθεση αυτή, να πάει μέχρι τέλους, μέχρι τέρμα, και να επιβεβαιωθεί ο αρχικός ισχυρισμός του. Δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση αυτή και ότι δεν θα την κλείσει με μια πολιτική απόφαση που πήραν εκεί μεταξύ τους. Αντιθέτως, όχι απλά δεν κάνει αυτό, αλλά αποφεύγει να προσέλθει και στις ανακριτικές αρχές του Βελγίου. Ίσως γιατί ήξερε τι θα ακολουθούσε. Δεν ξέρουμε. Το πρέπει να το απαντήσει ο κύριος Αβραμόπουλος, που δεν απάντησε με τη δήλωσή του ότι του έχει ζητηθεί 2 φορές, όπως μαθαίνουμε, να καταθέσει και έχει αρνηθεί.

Διαβάζω τίτλους σήμερα στα μέσα ενημέρωσης. Μουδιασμένο, λέει, το Μέγαρο Μαξίμου μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ρε παιδιά, με τόσο μουδιασμά από τόσα σκάνδαλα θα πρέπει να έχει παραλύσει το Μαξίμου. Τόσο μουδιασμά. Τότε περπατάνε χιλιάδες μυρμήγκια πάνω σου. Τόσα σκάνδαλα. Τόσες υποθέσεις. Κι όμως τα μυρμήγκια εξαϊλώνονται. Σαν να έχουν πάρει το τέζα, ας πούμε, στο Μαξίμου. Τα σκοτώνουν τα μυρμήγκια. Παίρνει κάνα μυρμικά και γύρω του ξεβολεύει λίγο, ρε παιδί, με το μούδιασμα, έτσι, προσωρινά, μερικές ώρες, μέχρι το επόμενο σκάνδαλο. Έχει κανονικοποιηθεί όλο αυτό. Εντάξει, οκ. Τι μούδιασμα τώρα. Δηλαδή, αν μουδιάσουμε τώρα για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τι θα πρέπει να κάνουμε αύριο για τον Χίψη. Πώς το ξέρω? Το ξέρω. Θα ακολουθήσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Το ξέρω γιατί η ιστορία το έχει αποδείξει. 7 χρόνια τώρα. Αν όχι αύριο ακριβώς, σε 10 μέρες, 15, βαριά 20 ημέρο.

Ετοιμόλογοι. Πότε προλαβαίνετε, για, με, μπας τα ακούτε νωρίτερα από την ώρα που εγώ τα λέω. Το μούδιασμα, λέει η Σοφία, το μούδιασμα, λέει, για να περάσει χρειάζεται εντριβές και μαύρισμα. Τις εντριβές τις καταλαβαίνουμε. Το μαύρισμα, δεν ξέρω τι εννοεί. Καλοκαιρινό μαύρισμα, εκλογικό μαύρισμα, θα σας γελάσω.

Χθες είχαμε την υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου, σήμερα του κυρίου Αβραμόπουλου. Πούλος από εδώ, πούλος από εκεί. Καταλαβαίνετε τι παίρνουμε εμείς.

Το επιμήθειο πάντως της υπόθεσης της κυρίας Ασημακοπούλου, που καταδικάστηκε σε 20 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25 και πλέον χιλιάδων από Δήμων, είναι ότι καταδικάστηκε για το λάθος της επειδή δεν είχε βουλευτική ασυλία. Για καταλάβετε ακριβώς τι έχει συμβεί. Η κυρία Ασημακοπούλου καταδικάστηκε γιατί δεν είχε βουλευτική ασυλία, όπως είχαν άλλοι συνάδελφοί της, που στη βάρδια τους, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δηλαδή, έγινε το θηριώδες σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και κατάφερα με απόφαση της κυβέρνησης να μην ελεχθούν καν για τυχόν πολιτικές τους ευθύνες. Αν η κυρία Ασημακοπούλου είχε βουλευτική ασυλία, όχι 20 μήνες, ούτε 20 ώρες ποινή, ούτε 20 λεπτά καν. Κάποιοι θα πούνε ότι, α, ορίστε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η κυβέρνηση ανοίγει το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Χρειάζεται λοιπόν αναθεώρηση του συντάγματος. Σύμφωνοι, αλλά κάθε αναθεώρηση του συντάγματος, σε κάθε αναθεώρηση του συντάγματος πρέπει να προηγείται η εξής προϋπόθεση. Να αποκτήσουν τα κόμματα, στην προκειμένη περίπτωση η κυβέρνηση, λίγη τσίπα. Προς το παρόν, αντί για τσίπα, το μόνο που βλέπουμε είναι χοντρή πέτσα. Ο φίλος ο Δημήτρης, ευτυχώς λέει, κλείνουν τα δικαστήρια τον Αύγουστο να ξεμουδιάσουν στην κυβέρνηση. Σωστά, Δημήτρη. Είναι μια καλοκαιρινή ανάσα, ρε παιδί μου. Μπορεί να το δεις και έτσι. Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Και υπάρχει επίσης και η διάσταση, διότι ήδη έχουν αρχίσει και εκδίδονται αποφάσεις πολιτών, από δήμων δηλαδή, των οποίων τα προσωπικά στοιχεία παραβιάστηκαν, διέρευσαν, έχουν αρχίσει να εκδίδονται αποφάσεις αποζημίωσης από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου για τους πολίτες, ποσών μερικών χιλιάδων ευρώ αναπερίπτωση. Εδώ θα τεθεί τώρα το θέμα αν το ελληνικό δημόσιο θα προσφύγει εναντίον εκείνων οι οποίοι χρεώνονται πλέον τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων και να αναζητήσουν τις αποζημιώσεις που αναγκάζονται να δώσουν μέσω δικαστικών αποφάσεων στους πολίτες από τους καταδικαστέντες. Πάμε να συνομιλήσουμε με έναν εκ των συνηγόρων που εκπροσώπησαν ανθρώπους οι οποίοι παραβιάστηκαν τα προσωπικά τους δεδομένα, τον κύριο Βασίλη Σωτηρόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Σωτηρόπουλε.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Σας άκουσα χθες να δηλώνετε ότι χθες ήταν μια καλή ημέρα για το κράτος δικαίου. Για ποιο λόγο το είπατε?
1: Ναι, γιατί είχαμε την πρώτη απόφαση λοιπόν την ποινική, γιατί σε επίπεδο διοικητικών δικαστηρίων είχαμε ήδη αρκετές αποφάσεις που επιβάλλουν αποζημιώσεις στο ελληνικό δημόσιο, ένα μέρος των οποίων έχει ήδη καταβληθεί στους απόδημους. Mm-hmm. Αλλά τώρα εδώ είχαμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα, ο οποίος ήταν σε μια ζωντανή διαδικασία, η οποία είχε ξεκινήσει από τον Μάρτιο και μέσα σε κάποιες δικασίες ολοκληρώθηκε χτες. Είναι βέβαια στον πρώτο βαθμό, έτσι.
0: Σωστά.
1: Είναι μια ποινική καταδίκη στον πρώτο βαθμό. Έχει ασκηθεί ενδικό μέσο από την πλευρά των κατηγορουμένων για να δικαστεί η υπόθεση και στο δεύτερο βαθμό. Οπότε υπάρχει το δεξιμέριο της αθωότητας και όλα αυτά. Άρα εδώ έχουμε όμως μια πρώτη φορά για την οποία έστω και σε πρώτο βαθμό καταδικάζονται πολιτικά πρόσωπα για θέματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο, είναι όντως μια ιστορική στιγμή, γιατί δεν έχει ξανακαταγραφεί και σε ποινικό επίπεδο τουλάχιστον, έτσι. Και επομένως έχουμε μια δικαιοσύνη που τόλμησε κανονικά να επιβάλλει τον νόμο όπως θα το έκανε για κάθε άλλον πολίτη, χωρίς διακρίσεις, χωρίς διαχωρισμό.
0: Κυρία Σωτηρόπουλε, ήταν τυχερό εντός εισαγωγικών όρος το κράτος δικαίου στο οποίο αναφερόμαστε, γιατί συγκεκριμένη περίπτωση το συγκεκριμένο εμπλεκόμενο πολιτικό πρόσωπο δεν είχε βουλευτική ασυλία.
1: Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν έπρεπε να αποφασιστεί άρση βουλευτική ασυλία, το οποίο θα σήμαινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφάσισε, έτσι, όχι η Βουλή. Δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η εξέλιξη πράγματι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο παρελθόν έχει προστατεύσει βουλευτές και Έλληνες βουλευτές από την αντιμετώπιση των δικαστικών, ας πούμε, υποχρεώσεών τους με την βουλευτική ασυλία. Εδώ όντως είχαμε αυτή τη διαφοροποίηση, η οποία ήταν βοήθησε τέλος πάντων στη διαλεύκανση της υπόθεσης, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο που λέμε τώρα. Άρα κρατάμε ότι η βουλευτική ασυλία ήταν όντως ένα εμπόδιο που δεν αντιμετωπίσαμε σε αυτή την υπόθεση. Εδώ πρέπει να σας πω, επειδή εντάξει, έχω εκπροσωπήσει και βουλευτές, τώρα η τάση είναι να απαραιτούνται για τις μεγάλες υποθέσεις από την
0: βουλευτική
1: ασυλία, προκειμένου να διευκολύνουν την δικαιοσύνη και να καθαρίσουν και το όνομά τους αν αυτό οδηγεί σε αθώωση. Έτσι, να θυμίσω την υπόθεση του Ρένα Ντού, ας πούμε, πέρσι και πρόπερσι, μόνη της παραιτήθηκε από την ασυλία της κλπ. Και έδωσε τον αγώνα κανονικά στο δικαστήριο χωρίς κανένα εμπόδιο τέτοιου είδους. Οπότε υπάρχουν και αυτά.
0: Επειδή το ποινικό σκέλος της υπόθεσης όντως κινείται παράλληλα με τις υποθέσεις επιδίκασης αποζημιώσεων για εκείνους οι οποίοι τα προσωπικά τους δεδομένα διέρευσαν, το ερώτημα είναι αν θα ακολουθήσει μία επόμενη διαδικασία, δηλαδή αν η πολιτεία, το κράτος, θα πρέπει να προσφύγει εναντίον των καταδικαστέντων όταν και εφόσον τηλεσί δική υπόθεση και επιβεβαιωθούν οι ποινές.
1: Αυτό. Αυτό γίνεται ως εξής. Όταν τελεσιδικήσουν οι αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων, και εδώ έχουν τελεσιδικήσει γιατί είναι μικρά τα ποσά και δεν έχουν ασκηθεί εφέσεις, είναι όλα κάτω από 5.000 ευρώ, μετά πρέπει να δει αν το ποινικό δικαστήριο θα καταλήξει σε κάποια υπαίτια πρόσωπα, σε αμετάκλητο βαθμό όμως, έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό με μια πρωτοδική καταδίκη.

0: Όταν, αν λοιπόν ευρεθούν υπαίτια πρόσωπα για τις ευθύνες που αποδόθηκαν στο ελληνικό δημόσιο, και εδώ επιτρέψτε μου δεν αφορά όλους τους κατηγορούμενους αυτό, αλλά μόνο το πρόσωπο που υπηρετούσε εκείνη την περίοδο, εάν λοιπόν υπάρξει αμετάκλητη καταδίκη, τότε το διοικητικό δικαστήριο πια θα κάνει την αναζήτηση ποσών, ας πούμε, και τον καταλογισμό αυτών. Αλλά είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτό.
1: Σωστά. Σωστά. Είναι υποχρεωμένη. Η ερώτηση είναι η εξής, νομικά, θέλω να το ρωτήσω. Είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να αναζητήσει τα ποσά των αποζημιώσεων από εκείνο που έχει καταδικαστεί αμετάκλητα?
0: Ναι, γενικά το κάνει. Όταν είναι γνωστή.
1: Θέλω να πω, δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια να το κυνηγήσει ή όχι.
0: Όχι, και το κάνει, mm-hmm. Είναι δεσμευτικό. Όταν δηλαδή είναι γνωστοί οι δράστες σε τέτοιο επίπεδο, σε ανατάκλητο επίπεδο, τότε το κάνει. Δηλαδή γίνεται μια διαδικασία που αναζητώνται αποζημιώσεις που έχουν καταβληθεί από το κράτος.
1: Κύριε Σωτηρόπουλε, επειδή έχετε ασχοληθεί με υποθέσεις προσωπικών δεδομένων, θα ήθελα να προεκτείνουμε λίγο μια αφορμή την απόφαση αυτή τη συζήτησή μας. Διότι εντάξει, πλησιάζουν και εκλογές, όποτε. Και αυτές γίνουν και θα ξαναγίνουμε μάρτυρες ως πολίτες, παύλα ψηφοφόροι, του καταιγισμού μηνυμάτων, email, προσωπικών μηνυμάτων ή και τηλεφωνημάτων από υποψηφίους οι οποίοι ούτε τους ξέρουμε, ούτε τους γνωρίζουμε, ούτε ποτέ δώσαμε τη συνένεσή μας για να έχει προσωπικά δεδομένα. Θέλω να πω,
0: έχω μια σημαντική αλλαγή. Έχω μια σημαντική αλλαγή από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Το 2024 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τον καινούριο κανονισμό για την πολιτική επικοινωνία, το οποίο απαγορεύει τελείως τη χρήση λίστας. Επιτρέπει να στείλουν οι πολιτικοί τέτοια άμεσα μηνύματα, SMS, email, newsletter και τέτοια, μόνο εφόσον έχουν τη συγκατάθεσή τους ή μόνο εφόσον οι ίδιοι έχουν δώσει στα κόμματά τους και το κάνει το κόμμα, όχι ο εκάστοτε υποψήφιος. Από εκεί και πέρα οι λίστες που διακινούνται έχει απαγορευτεί πια από το 24 να γίνεται αυτό. Θα το δείτε όταν έρθουν οι εκλογές και η αρχή προσωπικών δομών θα βγάλει τις κατευθυντήριες γραμμές της όπως σε κάθε προεκλογική περίοδο. Θα το αναφέρει ότι έχουμε τον καινούριο κανονισμό της Ευρωπαϊκής, δεν το επιτρέπει αυτό. Και εκεί θεωρώ, κοιτάξτε, και μετά από αυτή την καταδίκη θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά στις επόμενες εκλογές από την ανησυχία και τον ίδιο των υποψηφίων, μήπως εμπλακούν, ας πούμε, σε αντίστοιχες.
1: Άρα μας λέτε ότι τέρμα η μαζική αποστολή μηνυμάτων και μάλιστα απέναντι σε πολίτες οι οποίοι ποτέ δεν έχουν συνενέσει στο να έχει κάποιος το τηλεφωνικό αριθμό ή το email.
0: Ναι, έχει γίνει πολύ πιο αυστηρό πια το νομικό πλαίσιο και δεν νομίζω θα το ρισκάρουν. Εντάξει, μπορεί να γίνουν και τέτοια φαινόμενα και στις επόμενες εκλογές, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, αλλά σας λέω ότι έχουν γίνει τόσο αυστηρά τα πράγματα πια που θεωρώ ότι θα είναι περιορισμένο. Θα αναγκαστούν να περιοριστούν στις συγκαταθέσεις που έχουν δώσει οι πολίτες, στους δεδομένους υποψήφιους για να παίρνουν τα μηνύματά τους. Και από εκεί πέρα δεν νομίζω θα γίνει αυτό που έχουμε δει να γίνεται οι μαζικές αποστολές από αγνώστους εμάς, ενώ αγνώστους που δεν έχουμε δώσει τους αριθμούς μας, SMS κλπ. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει τελειώσει.
1: Όταν συμβαίνει αυτό, όποτε και όταν συμβαίνει αυτό, πώς πρέπει να το διαχειριστεί ο πολίτης?
0: Κοιτάξτε, συνήθως αυτά ξεκινούν με μια καταγγελία στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία καλεί τον υποψήφιο σε απολογία για να δει αν έχει χρησιμοποιήσει νόμιμα τις πληροφορίες αυτές. Εάν ο υποψήφιος αποδείξει ότι όχι, είχαμε συγκαταθέσεις κλπ. Και επιτρεπόταν να το κάνουμε, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Εάν όμως δεν το αποδείξει, επιβάλλεται ένα πρόστιμο διοικητικό από την αρχή προσωπικών δεδομένων, που μετά για να το ακυρώσει ο υποψήφιος πρέπει να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Mm-hmm. Είναι μια αρκετά δύσκολη διαδικασία και συνήθως απορρίπτεται.
1: Μάλιστα. Κύριε Σωτηρόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο κύριος Βασίλης Σωτηρόπουλος, νομικός, ένας εκ των νομικών εκπροσώπων συνολικά 90 αποδήμων που υπήρξαν θύματα αυτής της διαρροής. Υπήρξαν και άλλοι συνάδελφοι του δικηγόρου που εκπροσώπησαν επίσης αντίστοιχα αποδήμους σε αυτή την πρωτοβάθμια ποινική διαδικασία. Η υπόθεση προφανώς και θα συνεχιστεί στο εφετείο. Η χθεσινή δικαστική απόφαση επίσης προφανώς δεν κάπτει το τεκμήριο της αθωότητας των κατηγορουμένων, το οποίο ισχύει μέχρι την τυχόν αμετάκλητη καταδίκη τους, αλλά δεν πάβει να είναι ένα πρώτο ράπισμα στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και μάλιστα για πολιτική εκμετάλλευση, για πολιτική αξιοποίηση, όπως επιχειρήθηκε από την πλευρά της κυρίας Ασημακοπούλου και επιχειρήθηκε επίσης και από την πλευρά της κυβέρνησης. Α,
2: ακόμη και η καταδικαστική απόφαση, έστω και πρωτοβάθμια, εις βάρος της κυρίας Ασημακοπούλου να υποβαθμιστεί σε τέτοιο βαθμό, με αποτέλεσμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης να υποστηρίξει ότι εντάξει, ένα email έστειλε. Ένα email, είπε ο κ. Μαρινάκης, έστειλε η κυρία Ασημακοπούλου. Έτσι αξιολόγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τη διαρροή των 25.000 των δεδομένων, μάλλον των προσωπικών δεδομένων, 25.500 αποδήμων ψηφοφόρων του εξωτερικού. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος παρεπιπτόντως δεν είναι ούτε γιατρός, ούτε πολιτικός μηχανικός, ούτε ελεύθερος επαγγελματίας, ούτε επιχειρηματίας, ούτε ιδιωτικός υπάλληλος. Είναι δικηγόρος. Ο κ. Μαρινάκης είναι δικηγόρος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και με αφορμή αυτή την καταδικαστική απόφαση, αυτό που βρήκε να πει είναι ότι, εντάξει, ένα email έστειλε. Και είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που έχει φέρει και την νομική ιδιότητα.

0: Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: ж, мадам?
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα, λιγότερο από μία ώρα, ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε θέμα, παραμένουμε στις φωτιές, όχι τις πολιτικές. Πάμε στις πραγματικές φωτιές. Με αυτόν τον τρόπο αλλάζουμε θέμα. Με αφορμή την ενεργοποίηση ενός πολύ σημαντικού δικτύου πυρομετεωρολογικών σταθμών. Ένας από αυτούς τους σταθμούς μάλιστα έχει τοποθετηθεί και στην Κρήτη, 14 στο σύνολο, με στόχο να δίνεται η δυνατότητα για επιτήρηση των πυρομετεωρολογικών συνδικών και υπολογισμό των δικτών κινδύνου πυρκαγιάς. Πάμε να σας μιλήσουμε με τον ερευνητή του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών και πυρομετεωρολόγο, τον κύριο Γιάνναρο. Καλησπέρα, κύριε Γιάνναρε.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ένα project που το δουλεύετε αρκετό καιρό, είναι αλήθεια, για να ελέγξετε τι ακριβώς και πώς μπορεί αυτό το δίκτυο να βοηθήσει.
1: Ναι, πράγματι, η σύλληψη της ιδέας της ανάπτυξης ενός τέτοιου δικτύου έγινε πριν από περίπου 5 με 6 χρόνια. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Μαζί το έχουμε συζητήσει από πέρυσι τουλάχιστον, δημόσια εννοώ. Μας είχατε προειδεάσει γι' αυτό,
1: σωστά,
0: που ακολούθησε. Άρα,
1: σωστά,
0: τουλάχιστον
1: σωστά,
0: ένα χρόνο
1: σωστά.
0: Το δουλεύετε, ναι.
1: Ακριβώς. Το δουλεύουμε ένα χρόνο. Ήμασταν τυχεροί να υπάρξει μια χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάπτυξης, ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα για όλο το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Στο πλαίσιο αυτού προμηθευτήκαμε και εμείς τον εξοπλισμό των απαιτούμενων για το δίκτυο αυτό. Τώρα, το δίκτυο αυτό αποτελείται από σταθμούς οι οποίοι είναι μετεωρολογικοί, δηλαδή μιλάμε για ένα κλασικό μετεωρολογικό σταθμό, με δύο διαφοροποιήσεις. Η πρώτη είναι ότι οι σταθμοί αυτοί είναι πλήρως αυτονομημένοι ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, δεν χρειαζόμαστε σύνδεση στο διαδίκτυο, όλα παρέχονται μέσα από τον ίδιο το σταθμό. Υπάρχουν φωτοβολταϊκά, υπάρχουν μπαταρίες, υπάρχουν κάρτες SIM με τις οποίες γίνεται όλη η επικοινωνία με το σταθμό. Και η δεύτερη και πιο σημαντική διαφοροποίηση από υφιστάμενους μετεωρολογικούς σταθμούς είναι ότι έχουμε πάει πλέον σε απομακρυσμένες, όπως λέγονται στην ορολογία της μετεωρολογίας, τοποθεσίες. Απομακρυσμένες τοποθεσίες σημαίνει ότι προσπαθήσαμε, δεν το έχουμε καταφέρει σε όλους τις θέσεις, αλλά τις περισσότερες το έχουμε καταφέρει, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο μακριά γίνεται από την ανθρώπινη επίδραση, από μακριά από αστικά κέντρα, και όσο πιο κοντά γίνεται μέσα στο δασικό περιβάλλον. Και το κάνουμε αυτό για να έχουμε στην ουσία όσο πιο αντιπροσωπευτικές μετρήσεις των πυρομετεωρολογικών συνθήκων που αφορούν στα δασικά οικοσυστήματα της χώρας μας. Όλες οι μετρήσεις τώρα αυτών των σταθμών, πέρα από το να δίνουμε μια πληροφόρηση για τη θερμοκρασία, την υγρασία, την βροχή, τον άνεμο και την ηλιακή ακτινοπολία, όλες αυτές οι μετρήσεις αξιοποιούνται για να υπολογίζουμε σε σχεδόν πραγματικό χρόνο τυποποιημένους πυρομετεωρολογικούς δείκτες, όπως είναι ο Hot Dry Wind για παράδειγμα, αλλά και ολόκληρα συστήματα εκτίμησης κινδύνου πυρκαγιάς, όπως είναι για παράδειγμα το καναδικό σύστημα πυρομετεωρολογικών δικτών, αλλά και το αντίστοιχο αμερικάνικο.
0: Για να καταλάβουμε, κύριε Γιάνναρ, τη διαφορά και τι προσθέτει στην εργαλειοθήκη εκτίμησης κινδύνου αυτό το δίκτυο, πείτε μας μέχρι και τώρα, μέχρι και μάλλον πέρυσι, μέχρι και την περσινή αντιπυρική περίοδο, τι είχατε στη διάθεσή σας και τι προστίθετε ως στοιχεία εννοώ.
1: Σωστά, μέχρι την περσινή αντιπυρική περίοδο είχαμε στη διάθεσή μας το ήδη πάρα πολύ πυκνό δίκτυο της μονάδας του ΜΕΤΕΟ. Μπορούσαμε να αξιοποιούμε κάποιους από τους σταθμούς αυτούς, και λέω κάποιους γιατί ο κύριος περιορισμός του φτάμενου δικτύου ήταν απλά ότι οι περισσότερες θέσεις ήταν μέσα στο αστικό περιβάλλον ή πολύ κοντά στο αστικό περιβάλλον. Οπότε δεν είχαμε ακριβή εικόνα συνθηκών αντιπροσωπευτικών μέσα στα δασικά οικοσυστήματα, εκεί πέρα δηλαδή που ενδέχεται να ξεσπάσει ή να εξαπλωθεί μια πυρκαγιά. Οπότε αυτή τη στιγμή ερχόμαστε με αυτούς τους 14 πυρομετεωρολογικούς σταθμούς να συμπληρώσουμε και να ενισχύσουμε το ήδη πυκνό δίκτυο του ΜΕΤΕΟ και ταυτόχρονα να έχουμε μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα για το ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στα δασικά οικοσυστήματα και άρα να κάνουμε μια καλύτερη επιτήρηση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο του ποιος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για να ξεσπάσει μια πυρκαγιά, ποια είναι η φλεκτότητα δηλαδή, αλλά και όταν ξεσπάσει να έχουμε μια εικόνα των συνθηκών που επηρεάζουν την εξάπλωση και την συμπεριφορά της. Επιπροσθέτως,
0: ναι, ναι.
1: Αν μου επιτρέπετε να αναφέρω και αυτό γιατί είναι σημαντικό, επιπροσθέτως σε τρεις από τους σταθμούς αυτούς, στην Πεντέλη, στον Ημιτό, στην Αττική και στον Ταξιάρχη της Χαλκιδικής, υπάρχει και αισθητήρας, μετράει απευθείας πλέον την υγρασία στα νεκρά καύσιμα. Είναι νεκρά καύσιμα, είναι η βλάστηση εκείνη η οποία έχει πεθάνει και χρησιμοποιείται από τη φωτιά για να μπορεί αυτή να μεταδίδεται. Οπότε σε αυτές τις τρεις υποδοσίες, Πεντέλη, Ημιτό και Ταξιάρχη Χαλκιδική, έχουμε απευθείας μέτρηση της εφλεκτότητας.
0: Οι σταθμοί είναι 14. Άρα το ερώτημα, ένας είναι στην Κρήτη. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι στο Ρέθινο.
1: Είναι δύο στην Κρήτη. Ο ένας είναι στο Μαριού στο Ρέθινο και ο άλλος είναι στα Σχοινοκάψαλα στο Λασίδι.
0: Σχοινοκάψαλα λοιπόν Λασίδι. Δύο λοιπόν σταθμοί στην Κρήτη. Φαντάζομαι έχουν τοποθετηθεί σε κάποια δασική περιοχή, σωστά?
1: Σωστά. Είναι και οι δύο τοποθετημένοι σε δασικές περιοχές.
0: Το ερώτημά μου λοιπόν με αυτούς τους δύο που έχουν μια τεράστια χιλιομετρική απόσταση μεταξύ τους. Μέχρι τι, δηλαδή τα δεδομένα που παίρνετε και θα πάρετε από το σταθμό για παράδειγμα στα Σχοινοκάψαλα, στο Λασίθι. Mm-hmm. Μέχρι πού σας δίνει εικόνα, δηλαδή αν αντλήσετε στοιχεία από το συγκεκριμένο σταθμό, είναι για τι χιλιομετρική ακτίνα?
1: Δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε με κάποια χιλιομετρική ακτίνα. Σίγουρα μας δίνουν αντιπροσωπευτικά δεδομένα για την ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, σε κάθε μία περιοχή μπορεί να υπάρχει μία διαφοροποίηση της αντιπροσωπευτικότητας λόγω του γεωμορφολογικού αναγλύφου. Στις συγκεκριμένες δύο περιοχές, αλλά και σε όλες τις θέσεις που έχουμε τοποθετήσει αυτή τη στιγμή τους σταθμούς, προσπαθήσαμε να επιλέξουμε σημεία τα οποία να μας δίνουν όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικές συνθήκες για μεγαλύτερες γεωγραφικές ζώνες. Καταλαβαίνει βέβαια κανείς και ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλύψουμε κάθε διαφορετικό σημείο κάθε περιοχή, ώστε να έχουμε μια ακριβέστατη εικόνα.
0: Άρα ουσιαστικά μπορείτε για μια μεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή να πάτε την τάση, δηλαδή να δείτε τις συνθήκες γενικότερα που επικρατούν. Για παράδειγμα, στο Ρέθινο, σήμερα που μιλάμε, γιατί μπήκα τώρα στα στοιχεία των σταθμών, είναι στην κορυφή της επικινδυνότητας, για σήμερα μιλάμε, το Ρέθινο, που δεν ξέρω βέβαια σε ποια περιοχή μπορεί να η επικινδυνότητα αυτή να περιλαμβάνει, αλλά ο κύριος...
1: Μιλάμε για το νότιο Ρέθινο και το νότιο Λασίθι και οι δύο θέσεις επιλέχθηκαν σε περιοχές οι οποίες γνωρίζουμε ότι με το βοριά, όταν φυσάει βοριάς πάνω από το Αιγαίο, γνωρίζουμε ότι οι περιοχές αυτές καταγράφουν πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες εξάπλωσης και επιπροσθέτως έχουν και συχνό ιστορικό δασικό πυρκαγιόν. Οπότε θέλαμε να έχουμε εικόνα της επικινδυνότητας σε αυτή την περιοχή. Για παράδειγμα, επειδή μιλήσατε για την προσπευτικότητα, οι συνθήκες που βλέπετε αυτή τη στιγμή στο Μαριού, στο Έθνο, στα Σχοινοκάψαλα, στο Λασίθι, δεν είναι αντιπροσωπευτικές των συνθήκων επικινδύνου στη βόρεια,
0: στην
1: αντιδιαμετρικά βόρεια πλευρά. Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία του να ψάχνουμε τοποθεσίες και να εγκαθιστούμε στοχευμένα σταθμούς σε τέτοια απομακρυσμένα μέρη, ώστε να μπορέσουμε να πιάσουμε αυτές τις διαφοροποιήσεις.
0: Έχουμε λοιπόν κίνδυνο πολύ υψηλό σήμερα στα νότια του Ρεθύμνου, με δυσκολία ελέγχου, εννοείται δυσκολία ελέγχου της πυρκαγιάς, αν τυχόν ομιγέννη το ξεσπάσει.
1: Σωστά.
0: Πολύ υψηλή.
1: Σωστά.
0: Άρα,
1: σωστά. Τώρα μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω τι είναι ακριβώς αυτός ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος που βλέπετε υπολογίζεται πλέον σε ωριαία βάση. Εάν μπείτε για παράδειγμα μετά από 1-2-3 ώρες, είναι πάρα πολύ πιθανό κατά τη διάρκεια
0: να
1: πηγαίνουμε, δηλαδή προς το βράδυ, θα έχει αλλάξει. Γιατί χρησιμοποιούμε ένα σύστημα πυρομετρολογικών δικτών, το οποίο δίνει τη δυνατότητα ανά μία ώρα να υπολογίζουμε το νέο κίνδυνο με βάση τις συνθήκες που επικρατούν και την ώρα που υπολογίζουμε το κίνδυνο, αλλά και τις προηγούμενες ώρες.
0: Τώρα, όση ώρα μιλάμε, έχει ανανεωθεί δύο φορές από στις 3 και 10, είναι η τελευταία ενημέρωση που έχει τα στοιχεία. Έχει πέσει ο άνεμος, μιλάω για τη συγκεκριμένη περιοχή του Μαριού Ρεθύμνου, από τα 50 κάτι χιλιόμετρα που το είδα την πρώτη φορά, έχει πέσει στα 45. Παραμένει ο κίνδυνος πολύ υψηλός, η δυσκολία ελέγχου πολύ υψηλή. Τι σημαίνει υγρασία νεκρών καυσίμων?
1: Η υγρασία νεκρών καυσίμων είναι μια εκτίμηση για το πόσο νερό περιέχουν τα λεγόμενα λεπτά νεκρά δασικά κάσμα. Μιλάμε δηλαδή για τα πεσμένα φύλλα, τα ξερά χόρτα, μικρά κλαδάκια, πολύ μικρούς θάμνους. Όλα αυτά τα οποία ανταποκρίνονται πάρα πολύ γρήγορα στις αλλαγές της θερμοκρασίας και της υγρασίας και επομένως καθορίζουν την εφλεκτότητα, το πόσο εύκολα δηλαδή ξεκινάει μια φωτιά, αλλά και το πόσο γρήγορα στη συνέχεια διαδίδεται η φωτιά. Όσο πιο χαμηλές είναι οι τιμές αυτές, τόσο πιο δύσκολη είναι η κατάσταση. Και ο χρωματισμός τον οποίο βλέπετε στις τιμές αυτές, το πορτοκαλί για παράδειγμα για εμάς, σημαίνει συνθήκες επαγρύπνησης. Επαγρύπνηση σημαίνει ότι δεν είμαστε ακόμη σε επικίνδυνα εντός αγωγικών νερά, αλλά χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή να παρακολουθούμε την κατάσταση. Όταν θα μπούμε για τα καλά μέσα στο καλοκαίρι, θα δούμε και κόκκινο, που το κόκκινο σημαίνει ότι πλέον οι τιμές που καταγράφουμε είναι στα όρια των επικίνδυνων συνθήκων, είτε ως προς τον άνεμο, είτε ως προς την περιεχόμενη υγρασία των δασικών καυσίμων.
0: Ένας από, το συζητούσαμε, θυμάμαι και πέρυσι, ένας από τους σημαντικούς δείκτες για εσάς είναι το ποσοστό υγρασίας στο υπέδαφος, δηλαδή πόσο ξηρό είναι το υπέδαφος, πότε έβρεξε τελευταία φορά και τι ποσοστά βροχή σημειώθηκαν κατά τη χειμερινή κυρίως περίοδο. Μέχρι και πέρυσι λοιπόν το ποσοστό της επικινδυνότητας ήταν αρκετά υψηλό για την Κρήτη, με υψηλό δείκτη ξηρασίας για το νησί, και θέλω να ρωτήσω φέτος, επειδή και μάλιστα προς το τέλος της χειμερινής περίοδου είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις που βοήθησαν εδώ να τονωθεί πάρα πολύ το υδάτινο δυναμικό του νησιού, κυρίως στα ανατολικά. Σε τι επίπεδο λοιπόν είναι το ποσοστό ξηρασίας φέτος για την Κρήτη?
1: Δεν θέλω να σας πω ψέματα, οπότε δεν θα σας πω ακριβώς ποιο είναι το ποσοστό, διότι δεν έχουμε εικόνα για το πόσο είναι αυτή τη στιγμή, σε τι επίπεδα βρίσκεται η υγρασία, η εδαφική υγρασία στο νησί της Κρήτης. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι πράγματι βοήθησαν οι βροχές που είχαμε το τελευταίο δίμηνο, ωστόσο σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα, η οποία γενικά βίωσε έναν αρκετά υγρό χειμώνα, όχι μόνο σαν ποσότητα βροχής που έπεσε, αλλά και σαν διασπορά ημερών που έδεχε. Ήταν ένας καλός ιετικά χειμώνας. Η Κρήτη σε σχέση λοιπόν με την εικόνα της υπόλοιπης Ελλάδας θα έλεγα ότι είναι η πιο αδικημένη. Εκεί πέρα είχαμε ένα έλλειμμα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Φαίνεται οι βροχές αυτές του τελευταίου διμήνου κάπως λίγο να βοήθησαν. Ωστόσο, πηγαίνοντας μέσα στο καλοκαίρι και με τις βροχές πλέον να περιορίζονται, διότι μπαίνουμε σε ένα δίμηνο στο οποίο τυπικά δεν έχουμε ιδιαίτερες βροχές στη χώρα μας, αυτό περιμένουμε και κλιματολογικά, θα πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Υπάρχουν κάποιες, έτσι και κλείνω με αυτό, διαφορές της φετινής περίοδου ως εκτίμηση εννοώ? Αν θα είναι δυσκολότερη ή ευκολότερη, ή βάζεται στα ίδια επίπεδα σχέση με πέρυσι?
1: Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι λόγω ακριβώς του χειμώνα που περιγράψαμε προηγουμένως, που ήταν αρκετά υγρός σε ένα στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας με πολλές μέρες βροχής, έχουμε αυθονία βλάστησης. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα μπούμε πλέον μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο και αν έχουμε περιόδους με πολύ υψηλές θερμοκρασίες ή καυσονικά επεισόδια, τότε όλη αυτή η βλάστηση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή σε αυθονία θα ξεραθεί και θα αποτελέσει το καύσιμο για ενδεχόμενες πυρκάγιες. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο μας ανησυχεί κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού. Ωστόσο δεν έχουμε εικόνα προγνωστικά για το αν θα έχουμε και πότε καύσιμες στην χώρα μας. Το μόνο το οποίο βλέπουμε ως σήμα στα δεδομένα των εποχικών προγνώσεων καιρού είναι αυτό το οποίο βλέπουμε παραδοσιακά εντός πολλών εισαγωγικών τα τελευταία καλοκαίρια, ότι πάμε για ένα καλοκαίρι θερμότερο του κανονικού. Αλλά εάν αυτό θα μεταφραστεί σε κύματα καύσωνα ή απλά σε ένα καλοκαίρι όπου μεσοσταθμικά η θερμοκρασία θα είναι υψηλότερα από τις κανονικές, αυτό δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε δυστυχώς.
0: Κύριε Γιάννα, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθειά σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Γιάνναρος, ο Θόδωρος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Και όση ώρα μιλάμε, να δώσουμε την είδηση, δεν αφορά στην Κρήτη, αλλά νομίζω είναι σημαντική. Έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεο. Τεράστια κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πάνω από 40 πυροσβέστες, περισσότερα από 10 πυροσβεστικά οχήματα για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Υπάρχουν και ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα που συνδράμουν στην κατάσβεση, και λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων περιμετρικά του εργοστασίου στο δικό δίκτυο.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Πριν κλείσουμε με την τοπική επικαιρότητα και τα όσα έγιναν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Μεταναστευτικό, θα σταθούμε για λίγο ακόμη στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα με αφορμή τη σημερινή παρουσία του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Πιερακάκη. Ο οποίος βρέθηκε σε εκδήλωση σήμερα και ανακοίνωσε την εισάγεται τροπολογία στη Βουλή για να ψηφιστεί για την εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης, δικαστικής απόφασης του Αρείου Πάγου που αφορά στον τοκισμό των δανείων. Μια απόφαση του Αρείου Πάγου που από το Φεβρουάριο έχει καταστήσει σαφές ότι επί 16 χρόνια, από το 2010 δηλαδή, οπότε εκεί είχαμε τον νόμο Κατσέλη, ο τοκισμός των δανείων στη χώρα γίνεται παράνομα.

0: Άκουγα λοιπόν με προσοχή τον κύριο Πιερακάκη και έλεγα τι φοβερή αυτή η κυβέρνηση. Πόσο ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Τι τεράστια νομοθετική τομή κάνει για να αποκαταστήσει αυτή την τεράστια αδικία από την οποία έχουν υποφεληθεί οι τράπεζες δισεκατομμύρια ευρώ επί 16 χρόνια διότι τόκιζαν υπερπολαπλάσια τα δάνεια. Και μάλιστα ο κ. Πιερακάκης προχώρησε και σε συγκεκριμένα παραδείγματα που αποτυπωνόταν η κλοπή, γιατί περί κλοπής πρόκειται, σε μηνιαία βάση, πόσο έκλεβαν. Και εξακολουθούμε και σήμερα που μιλάμε να κλέβουν οι τράπεζες τους δανειολήπτες κάθε μήνα. Το που λέμε το καλαμάκι, το ρουφάνε, το αίμα. Αυτό. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι. Και άκουγα τον κύριο Πιερακάκη και έλεγα μπράβο, μπράβο στην κυβέρνηση. Δηλαδή αν κάποιος δεν γνώριζε ότι έχει εκδοθεί η απόφαση ή κάποιος δεν το γνωρίζει, γιατί είναι πολλοί που ακόμη δεν είναι ενημερωμένοι, δεν μην κοιτάζετε τώρα. Όσοι εδώ ελάχιστοι παρακολουθείτε, όσοι έχετε 5-6 όσοι παρακολουθείτε αυτή τη ραδιοφωνική ζώνη όπου έχουμε κάνει εκτενείς αναφορές και φυσικά συζητήσεις με νομικούς και όχι μόνο για την υπόθεση του παράνομου τοκισμού, όχι τώρα, όχι με την καθαρογραφή της απόφασης, πολύ νωρίτερα. Λοιπόν, μην νομίζετε λοιπόν ότι όλοι είναι ενημερωμένοι. Άρα, όποιος δεν είναι ενημερωμένος για την απόφαση του Αερίου Πάγου, ακούγοντας αυτό που θα ακούσετε ευθύς αμέσως, θεωρεί ότι η κυβέρνηση, μπράβο της, όχι να την ψηφίσω, θα την ψηφίσω, χέρια πόδια, σούμπιτος να μπούμε στο φάκελο, να στήριξω την κυβέρνηση. Ακούγοντας τον Υπουργό Οικονομικών να λέει αυτά που είπε σήμερα. Για να τον ακούσουμε.
1: Ο τόπος θα εφαρμόζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του ποσού. Θα πω και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα τι σημαίνει αυτό. Δεν κάνουμε μόνο αυτό. Ερχόμαστε και λέμε ότι για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας. Και να προσθέσω ότι αυτό ερχόμαστε να το κάνουμε στο πλαίσιο ενός νομοσχεδίου. Θα κατατεθεί σήμερα η τροπολογία, θα ψηφιστεί με το καλό αύριο στη Βουλή. Το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος. Και αποτυπώνει μια ολόκληρη και μια ενιαία φιλοσοφία για το πώς αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να δίνεις ανάσα στον κόσμο, ειδικά σε όσους έχουν περισσότερο ανάγκη. Μένει ότι ο τόπος.
0: Λοιπόν, είναι σε επανάληψη αυτό, το ακούσαμε. Η προπαγάνδα της αλλίωσης της πραγματικότητας σε μια δήλωση ενός λεπτού, όπου έχει γίνει από αυτήν την κυβέρνηση τέχνη. Πήραν τη δικαστική απόφαση του Αερίου Πάγου, που επιβεβαιώνει ότι τόσα χρόνια οι τράπεζες παράνομα τόκιζαν τα δάνεια και την οποία απόφαση είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν στο ακέραιο. Και τι έκαναν? Έκαναν αυτό που ακούσατε. Την παρουσιάζουν ως κυβερνητική πρωτοβουλία που σώζει τους δανειολήπτες και μάλιστα το που δεν λένε είναι ότι δεν τους σώζει και όλους. Διότι με την τροπολογία που φέρνουν προχωρούν και σε εξαιρέσεις. Το που μελετούσαν, θυμάστε που το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι μελετάνε, λέει, έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση και μελετάνε επί της δικαστικής απόφασης πώς θα την εφαρμόσουν. Πρωτοφανές αυτό. Και είναι μια κανονικότητα σε αυτή τη χώρα. Έτσι λοιπόν, μελέτησαν, αφού μελέτησαν, αποφάνθηκαν ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί, λέει, για άλλους, και γι' αυτό εξαιρούνται όσοι δανειολήπτες έχουν ολοκληρώσει τη ρύθμιση ή έχουν βγει εκτός. Δηλαδή τους λένε ότι σας φάγαμε τα λεφτά. Όχι κυβέρνηση, είμαστε δίκαιοι, όχι. Αλλά δεν λέγαμε τίποτα όσα χρόνια σας έτρωγαν τα λεφτά. Αλλά αφού απομακρυνθήκατε τώρα από το ταμείο, δηλαδή τη ρύθμιση, είτε γιατί την ολοκληρώσατε, δηλαδή ξεπληρώσατε το δάνειο, είτε γιατί τη χάσατε, γιατί δεν καταφέρατε καν να το ξεπληρώσετε, ουδέν λάθος. Τα λέμε λάθος, δεν είναι λάθος. Ουδέν μία κλοπή αναγνωρίζεται. Γιατί περικλοπής, το είπα, πρόκειται. Και δεν υπάρχει ένας να ρωτήσει τον κύριο Πιερακάκη το εξής, με αφορμή μάλιστα και τα ποσά της κλοπής που παρουσίασε. Καλά, επί 7 χρόνια, γιατί επιτρέπατε στις τράπεζες να κλέβουν τον κόσμο και τους σώζετε τώρα και μόνο μετά την απόφαση του Αερίου Πάγου? Αυτό έχει συμβεί. Πήραν την απόφαση του Αερίου Πάγου, πάμε και σε εκλογές τώρα, Οπότε τέλος πάντων, έρθουν, πλησιάζουμε τώρα φθινόπωρο, άνοιξη. Σου λέει ρε παιδί μου, πόσοι ξέρουν τώρα την απόβαση του αερίου πάγου, το παρουσιάσουμε εμείς τώρα ότι είναι μπις. Βγαίνουμε μπροστά και κάνουμε και νομοθετική ρύθμιση. Για μια απόβαση η οποία δεν χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση, εφαρμόζεται, τελεία. Δεν ξέρω, δηλαδή, όταν σε πιάνουν, καταδικάζει για κλοπή και σε καταδικάζουν σε 5 χρόνια φυλάκιση, χρειάζεται κάποια νομοθετική ρύθμιση. Η απόφαση είναι ξεκάθαρη. Λέει 5 χρόνια, μπαίνει, εγώ αν θα μια αναστολή, θα δούμε κτλ. Αν έχει εφέσιμο χαρακτήρα, πίστα το. Τα περιγράφει αυτά η απόφαση. Χρειάζεται κάποια ρύθμιση νομοθετική, κάποια παρέμβαση κυβέρνηση επί τη απόφαση ενό που έχει καταδικαστεί. Για ποιο λόγο λοιπόν η κυβέρνηση αναγκάζεται να προχωρήσει σε ρύθμιση και μάλιστα με εξαιρέσει. Και μάλιστα ερμηνεύει, λέει, ότι δεν έχει αναδρομικότητα. Μα πώς είναι δυνατόν να σου λέει η αναδρομικότητα για ένα νόμο για τον οποίο έχει αποφανθεί ότι ο νόμος αυτός που έχει ψηφιστεί από το 2010 είναι παράνομος. Άρα από μόνος του έχει αναδρομικότητα. Από μόνη της. Είναι de facto αναδρομική απόφαση. Και έρχεται ο κύριος Πιαρκάκης και μας λέει ότι και δεν το περιγράφει, λέει, η απόφαση του Αρείου Πάγου ότι έχει αναδρομική ισχύ, αλλά το κάνουμε εμείς. Ψευδές. Διότι η απόφαση αφορά το νόμο του 2010. Άρα ό,τι έχει γίνει από το 2010 μέχρι σήμερα συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν την απόφαση. Αν είναι παράνομο, παράνομος ο τοκισμός το 2011, το 2014, το 2022, το 2020, είναι παράνομος για όλο, για όλη την περίοδο. Άλλωστε ένα δάνειο, το οποίο συνήφθη το 2012 για παράδειγμα, τοκιζόταν παράνομα από το 2012 μέχρι σήμερα. Για αυτά τα δάνεια πήρε απόφαση ο Άριος Πάγου. Το αυτό ισχύει και για το δάνειο του 2010, του 2011 και πάει λέγοντας. Προφανώς και δεν αφορά δάνεια πρώτου 2010, που δεν είχα υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Εκεί να συμφωνήσουμε. Η αναδρομικότητα λοιπόν είναι de facto. Αλλά όχι. Έχει το κ. Πιερακάκης. Και τι κάνουν τώρα. Τους έχουν πιάσει με την κίδα στην πλάτη. Αυτό έχει γίνει. Ήρθε ο Άριος Πάγος και έπιασε τις τράπεζες με την κίδα στην πλάτη. Και αντί να προγγίξει, όπως σας το λέω, αντί να προγγίξει ο Υπουργός Οικονομικών της τράπεζας, του κάνει και πλάτες. Νομοτική ρύθμιση αυτό, να το φτιάξουμε, να βγάλουμε αυτούς τους μισούς από εκεί που είχαν πληρώσει, άρα τι γυρεύετε τώρα, ό,τι σας κλέψαμε, σας κλέψαμε. Αυτό μπορούσαμε, αυτό κάναμε. Και το παρουσιάζουν ως νομοθετική πρωτοβουλία που θα σώσει τον κόσμο. Αποκρύπτοντας φυσικά το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Τόσο απλά.

Πάμε τώρα στο μεταναστευτικό. Πάμε στο Δήμο Ηρακλείου. Χθες μεγάλη ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο από εκατοντάδες κατοίκους που συγκεντρώθηκαν από την περιοχή των Αθανάτων, όπου προγραμματίζει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να προχωρήσει στη δημιουργία δομής εκεί στις πρώην αποθήκες του εργοστασίου Σκουλούδη. Μία έκταση η οποία έχει καταλήξει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ότι τους κάνει, ότι πληρεί τις προϋποθέσεις, χωρίς να μας λένε ποιες είναι οι προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες πληρούνται και οι οποίες δεν πληρούνταν στις προηγούμενες περιοχές και εγκαταστάσεις που απορρίφθηκαν. Και εντάξει, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει τους λόγους του να μην δίνει τέτοιες εξηγήσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου δεν θα πρέπει να εξηγήσει πώς και γιατί. Πώς δηλαδή, ενώ περίφθη η απόφαση των Μαλάδων με μια σειρά κριτηρίων, τώρα προκρίνεται η επιλογή των Αθανάτων. Και επίσης θα πρέπει να εξηγήσει ο Δήμος πώς ξεκίνησε ένα Δημοτικό Συμβούλιο χθες με την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής ότι ναι μεν διατηρεί ενστάσεις, ναι μεν προβληματισμούς, ναι ότι δεν υπάρχει μελέτη κτλ. Κτλ. Αλλά πρέπει να δοθεί λύση φωτογραφίζοντας, δηλαδή, ουσιαστικά το ότι φτάσαμε στο τέλος, πρέπει κάποια στιγμή να οριστικοποιηθεί η επιλογή, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Δεν πέρασαν 2-3 ώρες και φυσικά πολύ πολύ ένταση, ασφυκτικό pressing από τους κατοίκους, για να επανέλθει ο Δήμος και με ρητό και ξεκάθαρο τρόπο να απορρίψει και την επιλογή των Αθανάτων.

Εντάξει, επειδή η υποκρισία σε αυτόν τον τόπο έχει περισσέψει, και αυτό αφορά και την περιφέρεια Κρήτης, η οποία τώρα ανακαλύπτει ότι η περιοχή των αθανάτων δηλαδή είναι κατάλληλη. Ενώ ήταν ακατάλληλο σημαλάδες, ακατάλληλο το κταίο, ακατάλληλο, ξέρω εγώ, η Αλικανασός στο στρατόπεδο Μπετινάκη ή στο Φάρο, ακατάλληλη η Μεσαρά. Πάμε στη Μεσαρά, βέβαια, ναι. Ακατάλληλη η Τίλισσος. Δεν έχει πει για ποιο λόγο είναι κατάλληλη η περιοχή των αθανάτων. Και γι' αυτό είπε ο κ. Αρναουτάκης ότι πρέπει να δοθεί λύση. Η κακή λύση είναι χειρότερη από τη μη λύση, αυτό είπε ο κ. Αρναουτάκης. Εμείς θα συμφωνήσουμε μαζί του. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά θα πρέπει να εξηγηθεί και από την πλευρά της περιφέρειας Κρήτης με ποια κριτήρια απορρίφθησαν οι προηγούμενες εξεταζόμενες περιοχές και αντιστοίχως με ποια κριτήρια επελέγει τελικά η περιοχή των αθανάτων. Γιατί είναι μόνο ένα κριτήριο. Εμείς το λέγαμε σαν ύποπτο χρόνο. Και για το Δήμο και για την περιφέρεια, ο Δήμος μετά την χθεσινή οργισμένη αντίδραση των κατοίκων τα μάζεψε, βέβαια. Και για το Δήμο και για την περιφέρεια υπάρχει μόνο ένα κριτήριο πλέον, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Το κριτήριο της μπίλιας στη ρουλέτα του καζίνο. Εκεί έκατσε. Έπαιζε μπίλια, έπαιζε. Πήγαινε από, ξέρετε, τα κουτάκια με τους αριθμούς που γυρνάει η ρουλέτα. Ναι. Γυρνάει μπίλια στην αρχή με πολύ ταχύτητα. Μάστε πόσες περιοχές και λύσεις είχαν προταθεί. Πολύ ταχύτητα. Μετά αρχίζει και πέφτει ταχύτητα και κάθε την μπίλια στα κουτάκια μέσα με τους αριθμούς, εκεί στις υποδοχές με τους αριθμούς. Αλλά επειδή συνεχίζει και έχει μια σχετική ταχύτητα, αναπηδά. Και φεύγει από το ένα κουτάκι, πάει στο άλλο, πάει στο μεθεπόμενο. Αρχίζει σιγά σιγά, πέφτει ταχύτητα της μπίλιας στη ρουλέτα. Περνάει το επόμενο, ακόμη επιβραδύνεται μέχρι που θα χάσει εντελώς την ορμή της ταχύτητας η μπίλια και θα κάτσει στην υποδοχή που έτυχε να κάτσει. Αυτό έχει γίνει με τους αθανάτους. Αυτό είναι το κριτήριο. Δεν υπάρχει κανένα άλλο, σας το λέω. Δεν υπάρχει κανένα άλλο κριτήριο. Για να μιλάμε σοβαρά τώρα και να είμαστε τουλάχιστον σοβαροί απέναντι σε μια σχετική νοημοσύνη που διαθέτουμε. Είναι το μοναδικό κριτήριο. Εκεί έκατσε η μπίλια. Ντρέπονται να το πούν, διστάζουν να το πούν. Αυτή η πραγματικότητα τη λέμε εμείς. Έτσι τους έκατσε η μπίλια. Έτσι έγινε η επιλογή των αθανάτων. Όλα αυτά τα υποκριτικά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν εγκαίρως τοπική αυτοδιοίκηση το έπαιρνε πάνω της και αφού έβλεπε την κυβέρνηση ότι εδώ και 3 χρόνια διστάζει, αλλά αναγνώριζε την αναγκαιότητα της ύπαρξης δομής, είχε καταλήξει, είχε ομονοήσει σε μια επιλογή για την οποία θα είχαν συμφωνήσει όλοι. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, με τον Τενεκεδάκη την πύλια, εν προκειμένου μια κοινωνία του ρουλέτα, να πετάγεται από κουτάκι σε κουτάκι, ήταν προδιαγεγραμμένο τι θα συνέβαινε. Φασκελοκουκούλωστα τώρα. Τι είναι, εδώ βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στη φάση του φασκελοκουκούλωστα. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, άντε και καλά ξετέλα.

Αυτά δεν αφοράνε βέβαια, δεν αφορούν μόνο την Περιφερειακή Αρχή και τη Δημοτική Αρχή. Όχι. Αφορούν το Περιφερειακό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι αντιπολιτεύσεις που παίζουν ακριβώς το ίδιο παιχνίδι της υποκρισίας. Ακριβώς όμως.

και είναι οι ίδιοι που θρέφουν το αυγό του φιδιού και το μεταναστευτικό. Με την ολιγορία, τη διστακτικότητα, την υποκρισία, τη μετάθεση ευθυνών, είναι οι ίδιοι που κλωσούν το αυγό του φιδιού.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Το μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα σε μια ακόμα πηξίδα όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1, στην επανάληψη 8 με 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας και βεβαίως στην δεύτερη επανάληψη το πρωί της επόμενης 7 με 8.

Εδώ και σήμερα λοιπόν με την φιλία τη Σαριδάκη, τη Μαρία τη Μαυρομάτη και τον Μανώλη το Σαρή να μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά, τον Δημήτρη το Σιφάκη που είναι στον ήχο και στα τεχνικά και στην επιμέλεια της ύλη, στο συντονισμό και στην παρουσίαση, ο Κώστας Σιλιγάρδος, η Ζέτα Οικολοβού σταθερά στην παραγωγή μας.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πλούσια επικαιρότητα. Αυτό που κυριαρχεί τούτη την ώρα στην τοπική ειδησιογραφία είναι ο 43χρονος Σκοπιανός που μετά τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης. Είχαμε όμως έντονες αποδοκιμασίες στα δικαστήρια των Χανίων, ενώ ξέσπασε ο αδελφός της και έχει εκδοθεί και το ένταλμα σύλληψης.

0: Το άλλο μεγάλο θέμα που κυριαρχεί είναι το θέμα της δομής, για το οποίο θα ασχοληθούμε αρκετά σήμερα. Χθες ήμασταν και στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρακολουθούσαμε όλα όσα έγιναν εκεί. Το Politica ήταν, το politica.gr ήταν ουσιαστικά το site που πρώτο απ' όλα σας έδωσε ήχο και εικόνα και βεβαίως γραπτή πληροφορία μέσα από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί όπου η κατάσταση ήταν πραγματικά έκριθμη, με τους κατοίκους των αθανάτων και των γύρω περιοχών να αποδοκιμάζουν τη Δημοτική Αρχή και να ζητούν να σταματήσει η διαδικασία των εργασιών και βεβαίως να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή τους. Για το θέμα αυτό θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Θέλω όμως να δώσουμε μια πληροφορία που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και μια εικόνα, ξεκινώντας από το θέμα αυτό, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, τον κύριο Μινά Παπαδάκη, να μας πει πού βρίσκεται η υπόθεση ψυγείο. Ως γνωστόν, το λιμάνι, και πολύ ορθά, κινήθηκε νομικά κατά της πρωτοβουλίας να χρησιμοποιείται το ψυγείο και τη φιλοξενία των ανθρώπων αυτών. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Σιλιγάρδο.
0: Λοιπόν, θέλω να πούμε δύο πράγματα. Καταρχήν, θέλω να μας πείτε πού βρισκόμαστε σήμερα και τι περιμένουμε.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα. Είχαμε μετά το αίτημα κυρίως από τους εκπροσώπους του τουρισμού, δεχτήκαμε να δώσουμε ένα χρονικό διάστημα και πήραμε πίσω κατ' ουσίαν τα προσωρινά μέτρα και έχει οριστεί δικάσιμο για 24 Ιουλίου. Αυτή είναι και η τελευταία μας προθεσμία. 24 Ιουλίου δικάζουμε. Πιστεύω ότι αν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα η οποία λειτουργεί κανονικά θα μας δικαιώσει και 25 Ιουλίου υλοποιούμε την απόφαση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλο να στηβάζονται ανθρώπινες ψυχές σε ένα χώρο ο οποίος είναι απαράδεκτος, κυριολεκτικά απαράδεκτος. Δεν έχει σημασία αν καλώς ή κακώς έρχονται μετανάστες, αν τους θέλουμε ή αν δεν τους θέλουμε ή τι θέλει ο καθένας. Ακούμε φωνές ακραίες από τη μια και από την άλλη πλευρά. Η ουσία είναι ότι οι ανθρώπινες ψυχές δεν μπορούν αυτές να στηβάζονται σαν τα ζώα σε ένα χώρο ο οποίος δεν είναι, είναι εντελώς απαράδεκτος για αυτή την χρήση. Αυτό δεν θα το ανεχτούμε άλλο. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Και το δεύτερο σκέλος είναι ότι βεβαίως το ψυγείο πρέπει να πάρει το δρόμο της κανονικής του αξιοποίησης, αυτός που προβλέπεται στο Master Plan. Έτσι, και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε.
0: Έτσι. Θέλω να σταθούμε πάνω σε αυτό. Άρα μέχρι τις 25 Ιουλίου λοιπόν η κατάσταση παραμένει ως έχει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Οτιδήποτε νεότερο από τις 25 Ιουλίου και μετά, αυτό είναι το κρατούμενο το ένα. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, αν και ουσιαστικά το απαντήσατε, είναι γιατί η πρωτοβουλία αυτή τούτη τη χρονική στιγμή, είπατε ότι είναι ανεπίτρεπτο και απάνθρωπο ένας χώρος που δεν πληρεί καμία προϋπόθεση να στηβάζει ψυχές και ανθρώπινα σώματα με αυτές τις συνθήκες και με αυτούς τους όρους. Και ταυτόχρονα, εγώ θα βάλω και ένα άλλο, ότι εσείς ως Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος είστε και υπόλογος αν ομιγέννητο συμβεί κάτι, έτσι δεν είναι? Αυτή είναι μια άλλη διάσταση.
1: Υπάρχουν θέματα ασφαλείας, έτσι. Ότι οι άνθρωποι αυτοί υπό τις συνθήκες αυτές που φιλοξενούνται εκεί είναι μια υγειονομική βόμβα, ουσιαστικά. Την οποία δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη. Για οτιδήποτε συμβεί, χωρίς να έχουμε κάνει εμείς κάποια επίσημη παραχώρηση ή να έχουμε συνενέσει, ουσιαστικά αν όχι δείξαμε όλο αυτό το διάστημα, δεν πάβουμε να φέρουμε όμως την ευθύνη. Και έχουμε περιστατικά από άλλα λιμάνια τα οποία φιλοξένησαν μετανάστες, όπου μαχαιρώθηκαν μετανάστες και τραβιόταν ο αντίστοιχος Διευθύνων Σύμβουλος για χρόνια στα δικαστήρια, χωρίς να φταίει και χωρίς να έχει δώσει και αυτό τη συνένεσή του.
0: Μάλιστα. Άρα 24 του μήνα λοιπόν το δικαστήριο, 25 του μήνα η έξωση.
1: 25 εκτελούμε, εφόσον βέβαια έχουμε την απόφαση.
0: Εφόσον, που... σωστό.
1: Δικαιωτούμε.
0: Εκεί τώρα πάω ένα βήμα παραπέρα. Πώς θα γίνει η έξωση αυτή? Δηλαδή θα πάει το λιμενικό να τους βγάλει? Λογικά μέχρι τότε θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μέσα, εκτός εάν έχουν γίνει μαγικά και έχει δημιουργηθεί η δομή και έχουν φύγει νωρίτερα. Στο σενάριο λοιπόν αυτό, αν και απέχουμε όχι και πάρα πολύ από την ημερομηνία αυτή, την 25η Ιουλίου, ποιος θα πάει να τους βγάλει από εκεί και πού θα τους πάνε? Αυτό δεν είναι δικό σας θέμα, φαντάζομαι.
1: Το τεχνικό κομμάτι θα ακολουθεί αυτά που προβλέπει δικαιοσύνη. Δεν έχω να σας απαντήσω εγώ στο πώς. Έτσι. Θα πρέπει να επιδοθεί η απόφαση και να υλοποιηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και την υλοποίηση θα πάμε. Εμείς θα το κλειδώσουμε το ψυγείο. Εφόσον δεν έχει μετανάστες εκείνες τις μέρες, έχουμε την απόφαση να πάμε. Χώρος μας είναι έτσι. Δεν είναι χώρος που ανήκει στη δικαιοδοσία κάποιου άλλου.
0: Ναι. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Θα πάμε, θα το κλειδώσουμε. Αν παραβιαστεί, όποιος τον παραβιάσει, θα είναι υπόλογος στη δικαιοσύνη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι,
0: καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, πήραμε την εικόνα από εκεί. Έχουμε την εικόνα. Τώρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε σιγά σιγά την διάσταση, την άλλη του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Σφακιανάκη, ο οποίος έκανε μια τοποθέτηση η οποία είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον εχθές. Ο κύριος Σφακιανάκης, θα θυμίσω, ότι έχει και ένα διπλό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία. Είναι από τη μια Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης, αλλά έχει και την εμπειρία και το τεχνικό κομμάτι της παρουσίας του και της ιδιότητάς του στο λιμενικό σώμα. Είναι ένας μάχημος αξιωματικός, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω στο κομμάτι το συγκεκριμένο και βεβαίως σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αυτά τα οποία είπε χθες στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε κάτω από την ένταση αυτή που είχε δημιουργηθεί, από την παρουσία, την πολυπληθή παρουσία των πολιτών του Ηρακλείου, νομίζω ότι αυτά τα οποία είπε απευθυνόμενος και στο σώμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή, αλλά και στους πολίτες, τους συγκεκριμένους που ήταν εκεί, τους συγκεντρωμένους και τους αγανακτισμένους, νομίζω ότι είναι καλό να το κουβεντιάσουμε τούτη την ώρα μαζί του και να δούμε έτσι και άλλες ενδεχομένως προεκτάσεις.

0: Λοιπόν, όπως με ενημερώνει, τον έχουμε τον κύριο Σφακιανάκη. Έκανα τον πρόλογο, έκανα και την εισαγωγή. Κύριε Σφακιανάκη, ευχαριστώ πολύ. Η δική σας η οπτική γωνία νομίζω ότι έχει μια μεγαλύτερη αξία και σημασία, αν και εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως το αποσαφηνίσατε ακούγοντάς σας, μείνατε στον ρόλο του αυτοδιοικητικού. Ωστόσο, δεν μπορεί να παραγνωριστεί και δεν μπορεί να αγνοηθεί και η ιδιότητα ενός ανθρώπου που είναι στην πρώτη γραμμή στο λιμενικό σώμα. Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Σφακιανάκη, μήπως έχουμε κάποιο σταθερό τηλέφωνο να σας ακούσουμε, γιατί δυστυχώς από ό,τι βλέπω η γραμμή δεν είναι και τόσο καλή. Λοιπόν, το χάσαμε. Δώσε μου λίγο μουσική και θα το φτιάξουμε.

0: Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε ακόμα μια προσπάθεια. Ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα είμαστε πιο ουσιαστικοί και πιο τυχεροί. Καλωσορίζω λοιπόν τον Γιώργο του Σφακιανάκη. Δεν θα πω ξανά αυτά που είπα πριν, να μην γίνομαι επαναλαμβανόμενος. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιγκάρη, για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές. Και όπως είπατε και στην έναρξη, όντως ναι, η πραγματικότητα είναι ότι εχθές μίλησα με την ιδιότητα του αυτοδιοικητικού ως αιρετός. Όμως δεν πάβει αυτό να σημαίνει ότι δεν έχω την ιδιότητα του στελέχου του λιμενικού σώματος, όπου βρίσκομαι και εγώ και τα στελέχη μας, συνάδελφοί μας, καθημερινά πρώτοι στο πεδίο, στη γραμμή, με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Και δεν ξέρω εχθές αν παρακολουθήσατε την τοποθέτησή μου για το μεταναστευτικό, γιατί είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό. Το βλέπουμε ότι συνεχίζεται και αυξάνεται όλο και περισσότερο. Και όπως έκανα έτσι μια εξιστόρηση του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, της κρίσης, δηλαδή που περνάει η Κρήτη, θα πω το εξής, ότι η φυστάμενη κυβέρνηση σήμερα έχει αλλάξει 4 διαφορετικούς υπουργούς μετανάστευσης και ξεκινάμε και από τον πρώτο υπουργό μετανάστευσης, τον κύριο Γερίδη, όπου ήταν ο πρώτος που είχε εντοπίσει το πρόβλημα τότε και την κρίση των μεταναστευτικών ροών. Και έτσι λοιπόν είχε υπό τη δικιά του υποπτία ζητήσει και πραγματοποιήθηκε μια ευρεία σύσκεψη τότε στην περιφέρεια Κρήτης. Είχε επισκεφθεί και συγκεκριμένα τη Γάβδο τότε ο κύριος υπουργός. Και από εκεί και έπειτα γνωρίζανε όλοι ότι οι ροές αυξάνονται με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία που έχουμε καθημερινά και μέσα και από τις προανακρίσεις που διενεργούν τα στελέχη του λιμενικού σώματος. Και από εκεί και έπειτα βρεθήκαμε σήμερα να έχουν αλλάξει 4 υπουργοί. Ο κύριος Χερίδης πρώτος, όπως είπα. Δεύτερος ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Τρίτος ο κύριος Μπορίδης. Και έχουμε σήμερα τον κύριο Μπλεμ. Ένα θέμα υπαρκτό, ένα πρόβλημα εντός εισαγωγικών υπαρκτό αυτή τη στιγμή. Ένα ζήτημα το οποίο είναι εθνικό, θα έλεγα. Επέκταση ευρωπαϊκό, γιατί το μεταναστευτικό δεν είναι μόνο εθνικό. Είναι σε μια χώρα ευρωπαϊκή, μια πύλη εισόδου της Ευρώπης, όπου έχει εδραιωθεί πλέον και ιδιαίτερα η Νότια Κρήτη αυτή τη στιγμή. Και βλέπουμε λοιπόν να μην έχει δοθεί λύση σε όλο αυτό. Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα στο και πέντε, θα έλεγα, διότι έχουν προταθεί εδώ και αρκετό καιρό πόσοι χώροι για φιλοξενία και υπάρχουν αντιδράσεις που επιλέγονται οι χώροι για να προκριθούν, αλλά δεν γνωρίζουμε και τα κριτήρια που επιλέγεται στο τέλος να μην γίνει εκεί η δομή. Και ξεκινάω να πω ότι θυμάμαι τότε ότι είχαν πει για το Καστέλι, αντιδρούσε ο Δήμος Μηνών Παιδιάδρος, η περιοχή και αντιδρούσε η περιοχή εκεί. Ότι ήρθαν εδώ πέρα στο Ηράκλειο, είχαμε τις Μαλάδες, είχαμε μετά την περιοχή εκεί πέρα στο Χταίο, είχαμε την περιοχή τώρα των Αθανάτων. Βλέπουμε λοιπόν μια καυτή πατάτα που δεν θέλει κανένας αυτή τη στιγμή να την πάρει στα χέρια του. Και αυτό που τόνισα και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Σιλιγάρδο, είναι ότι δεν είδαμε καμία φορά σε όλες τις συζητήσεις που έχουν γίνει για το μεταναστευτικό, για την κρίση αυτή τη στιγμή της Κρήτης που περνάει, κανένα βουλευτή κανενός κόμματος να βρίσκεται εκεί πραγματικά στη συζήτηση και να συζητήσουν για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές είναι ότι πρέπει να γίνει μια διαβούλευση, πρώτα απ' όλα σε πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και μετά με φορείς, με κατοίκους περιοχής και να αποφασίσουν από κοινού το πού πρέπει και αν θα πρέπει να γίνει δομή προσωρινής φιλοξενίας στην Κρήτη. Επιτρέψτε μου εδώ να πω το εξής, και λόγω της ιδιότητάς μου και μέσα και από την εμπειρία που έχω όλων των προηγούμενων ετών, όπως είπα, το μεταναστευτικό δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για την Κρήτη και δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο γενικότερα για την Ελλάδα. Το είχαμε δει το μεταναστευτικό το 2000-2001 στην Ιεράπετρα, τότε έντονα, ανατολικά, και μετά το είδαμε το 2015-2016-2017-2018 να λαμβάνει τεράστια έκταση στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου. Φτάσαμε λοιπόν σήμερα να μην μπορούμε να διαχειριστούμε μια κατάσταση η οποία υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει εμπειρία και δεν ξέρω αν υπάρχει βούληση για να δώσουν λύση στον χώρο που θα φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι. Θα σας πω, επιτρέψτε μου, μέσα λοιπόν από την εμπειρία μου, ότι την περίοδο που είδαμε και δημιουργήθηκαν οι δομές φιλοξενίας, είδαμε να αυξάνονται οι ροές. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όταν δημιουργηθεί μια δομή, με τον τρόπο αυτό αποδέχεσαι, σε εισαγωγικά πω, την πύλη εισόδου και τα κυκλώματα, οι σύγχρονοι αυτή τη στιγμή διακινητές λένε εκεί πέρα πλέον δεχτήκανε την πίεση, δεχτήκανε τις ροές, άρα λοιπόν ας συνεχίσουμε εμείς να στέλνουμε κόσμο και ακόμα περισσότερο. Και κλείνοντας, κύριε Σιλιγάρα, θα πω το εξής. Δεν έχουμε σκεφτεί όλο το προηγούμενο διάστημα το τι συμβαίνει με όλα αυτά που επικρατούν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Και θα πω γιατί το λέω αυτό. Πολιτικά. Είδαμε το τουρκολιβικό μνημόνιο να λαμβάνει χώρα πριν 3 χρόνια. Να το βλέπουμε και να το ανακοινώνουμε. Από το τουρκολιβικό μνημόνιο και έπειτα μετά, βλέπουμε δειλά-δειλά σταδιακά να σταματούν οι ροές στο Ανατολικό Αιγαίο. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε ότι η ίδια τεχνογνωσία που υπήρχε στο Ανατολικό Αιγαίο, τα ίδια σκάφη, οι ίδιες βάρκες, δηλαδή οι ίδιες μηχανές, να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Λιβύη και να μετακινούνται από εκεί τα κυκλώματα και να στέλνουν τους ανθρώπους αυτούς. Συγγνώμη. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι η Τουρκία έχει παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτή την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή και νομίζω πρέπει να σκύψουμε όλοι μαζί το πρόβλημα και να δούμε πόσο θα διεχειριστούμε από την πηγή. Το μεγαλύτερο για εμένα είναι ότι πρέπει να σταματήσουν οι ροές από την πηγή και να μην ξεκινούν καν. Και όχι να μπαίνουμε στη διαδικασία εμείς αυτή τη στιγμή και να προσπαθούμε να βρούμε χώρους και να τους εξοπλίσουμε. Γιατί νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ δύσκολο, θα υπάρχουν αντιδράσεις και φοβάμαι πολύ, όπως έχω πει και άλλες φορές, ότι μην δούμε και εικόνες δύστυχες, όπως είδαμε στη Χίο, των ανθρώπων και να έρθουν σε συγκρούσεις με ΜΑΤ ή ομάδες καταστολής. Δεν το εύχομαι, όμως νομίζω ότι πρέπει μέσα από διαβούλευση, μέσα από ένα τραπέζι διαλόγου να βρεθεί λύση. Και κλείνοντας, θα πω το εξής. Δεν μπορεί ο Δήμος Ηρακλείου αυτή τη στιγμή να δηλώνει ότι δεν γνωρίζει και ενημερώνεται για τις δομές μεταναστών που ανακοινώνονται πριν ενημερωθεί, πριν προταθεί, πριν γίνει συζήτηση. Δεν μπορεί να λέει δεν ξέρω, δεν γνωρίζω και να ανακοινώνει δημοσιογράφη. Θα έπρεπε να έχει πάρει θέση. Δεν θα αποφασίζει. Όπου θα έπρεπε για την πόλη του, για το σπίτι του, για τους... να συμφωνήσει, να συζητήσει, όπως... που πρέπει, αυτή τη στιγμή, και αν πρέπει...
0: Τον έχουμε χάσει πάλι λίγο τον κύριο Σφακιανάκη, ενώ λέει πολύ σημαντικά πράγματα και τον ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Να επιστρέψω να δω μήπως μπορούμε να τον ακούσουμε και πάλι. Κύριε Σφακιανάκη, χάσαμε λίγο τις τελευταίες φράσεις σας. Αν μπορείτε να τις επαναλάβετε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ανάπαυλα, μιας και οι δείκτες του ρολογιού μας λιγότερο από 30 δεύτερα θα δείξουν και μισή και θα επιστρέψουμε να τον ακούσουμε και πάλι στη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος. Θα συνεχίσω με τον κύριο Σφακιανάκη και λίγο ακόμα να ολοκληρώσουμε. Θα ήθελα να επαναλάβετε λίγο τις τελευταίες φράσεις που είπατε για να κάνουμε και μια σύνδεση του πρώτου με το δεύτερο κομμάτι της κουβέντα μας, κύριε Σφακιανάκη, και μετά να ολοκληρώσουμε την κουβέντα έτσι συμπερασματικά στο τι μέλη γενέστε.
1: Κοιτάξτε, αυτό που είπα, κύριε Σιλιγάδο, είναι ότι το τελευταίο διάστημα, πριν δύο χρόνια, σήμερα που μιλάμε, βλέπουμε ότι έχουν σταματήσει στροές από το Ανατολικό Αιγαίο και ότι βλέπουμε μια τεχνογνωσία, θα έλεγα, να έχει μεταφερθεί στην περιοχή της Λιβύης, και αυτό που το λέω εγώ, πολιτικά πάντα, όπως είπα,
0: δυστυχώς είναι χάλια η γραμμή. Κρίμα. Μας ακούτε? Ναι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε έτσι. Κρίμα που χάνονται ενδιαφέροντα πράγματα που μας λέει ο κύριος Σφακιανάκης. Κύριε Σφακιανάκη, δεν έχετε καθόλου σήμα. Τώρα έπεσε και η γραμμή. Ωραία, το αφήνουμε εκεί. Θα πάμε να προσπαθήσουμε τη δεύτερη τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον κύριο Βαρδαβά. Και θα προσπαθήσουμε, αν έχουμε καλύτερο σήμα του κυρίου Σφακιανάκη, λίγο αργότερα να επιστρέψουμε να δούμε έτσι λίγο το που πρέπει να αναζητηθεί αυτή η λύση, διότι το θέμα δεν είναι μόνο η δομή. Η δομή δεν είναι πανάκια, η δομή δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα, το έχω πει πάρα πολλές φορές, όσο το κράτος, η κυβέρνηση δεν παίρνει ουσιαστικές αποφάσεις πάνω στο θέμα της λαθρομετανάστευσης. Ας ρωτήσει την κυρία Μελώνη τι έκανε και πώς σταμάτησαν οι ροές προς τη Λαμπεντούζα και σε άλλες περιοχές της Ιταλίας, και να δούμε τι θα κάνουμε και εμείς πάνω σε αυτό, διότι έληξε το πρόβλημα στην Ιταλία και το πήραμε εμείς πάνω μας. Άρα εδώ χρειάζεται ένας βαθύτερος κυβερνητικός χειρισμός πέραν της συζήτησης για την δομή. Κύριε Βαρδαβά, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα, κύριε Σιλιγάρδο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τι αποκομίσατε εσείς θες από όλα αυτά τα οποία συνέβησαν εκεί?
2: Που να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έχουμε ένα θέμα προσφυγικό, μεταναστευτικό, που έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν στη χώρα μας. Και εκείνη την περίοδο έτυχε να είμαστε στη συμπολίτευση στη Δημοτική Αρχή. Τότε λοιπόν ως εθνικό ζήτημα αντιμετωπίστηκε από την αυτοδιοίκηση. Τότε ο κύριος Λαμπρινός πήρε μια πρωτοβουλία και είπε, αφού θα πρέπει να σηκώσουμε κι εμείς το βάρος που μας αναλογεί, την ευθύνη που έχουμε απέναντι στη χώρα, και να διαχειριστούμε αυτούς τους ανθρώπους, θα προτείνουμε εμείς τον τρόπο που θα το κάνουμε και σε τι βαθμό. Έτσι φιλοξενήσαμε στην πόλη 2.000 ανθρώπους, οικογένειές τους, χωρίς να ανοίξει μύτη. Δεν έγινε καθόλου ανώδυνα αυτό τότε. Υπήρχαν αντιδράσεις και μες στην ΠΕΔΑ από δημάρχους της Κρήτης και από βουλευτές και της Νέας Δημοκρατίας τότε, όπου έγινε σύγκρουση, και ήταν η σύγκρουση Λαμπρινού Αβγενάκη, που έλεγε δεν θα μας φέρετε εδώ αυτούς τους ανθρώπους. Όμως ο τότε δήμαρχος και οι αυτοδιοικητοί που του πίστεψε σε αυτή τη λύση για αυτό το θέμα έβαλαν πλάτη και συγκρούστηκαν, γιατί πίστευαν ότι αυτό που κάνουν είναι σωστό και προς όφελος και της πατρίδας μας, αλλά και της διαχείρισης μιας καλύτερης έτσι, διαχείρισης του θέματος. Σήμερα εδώ τι έχουμε? Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και όταν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας στην αντιμετώπιση ενός τέτοιου ζητήματος, το έκανε η κυβέρνηση 2-3 χρόνια, έχει αλλάξει 4 υπουργούς, δεν έχει καταφέρει να λύσει κανένα σοβαρό ζήτημα στο θέμα, το κάνουν και αυτοδιοικητικοί δυστυχώς. Η ΠΕΔ Κρήτης αποφάσισε, οι δήμαρχοι της Κρήτης, για να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, ότι συμφωνούν στην δημιουργία δύο κλειστών δομών στην Κρήτη, όπου θα μένουν για λίγο οι άνθρωποι αυτοί και θα επαναπροωθούνται προς τα πάνω για να δουν τι μέλη γενέστε. Αυτό έπρεπε μετά την ΠΕΔ να εξειδικευτεί. Αυτές οι δύο δομές πού θα γίνουν? Υπάρχει απόφαση αν θα γίνουν σε συγκεκριμένο δήμο, σε περιφέρεια? Στην Αγιά λοιπόν, στα Χανιά έγινε, τελείωσε, έκλεισε το ζήτημα. Στην δική μας πλευρά της Κρήτης αυτό άρχισε να γίνεται ένα μπαλάκι που πάει από εδώ, πάει από εκεί, κανείς δεν το θέλει, αλλά και κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να πει τι είναι αυτό που θα δημιουργηθεί, ποια είναι η άποψή μας. Λοιπόν, φτάσαμε σε ένα σημείο πολλά πράγματα να γίνουν εν κρυπτό, κλειστές πόρτες και χωρίς να υπάρχει μια εσωτερική διαβούλευση. Και θα σας πω εγώ, κύριε Συλλιγάτο, ποιος θα ήταν κατά τη γνώμη μου ο χειρισμός. Θα έπρεπε ο Δήμαρχος Ηρακλείου μετά την ΠΕΔ Κρήτης και τις κουβέντες του με τον Υπουργό, τον Περιφερειάρχη και τους Δημάρχους να καλέσει άμεσα σε ανώτατο επίπεδο τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τους επικεφαλείς, να τους πει: κύριε, έχουμε να διαχειριστούμε αυτό το ζήτημα. Πιθανόν να πρέπει να το διαχειριστούμε εντός του Δήμου μας. Πιστεύω ότι πρέπει να βοηθήσουμε στη διαδικασία αυτή και θα πρέπει από κοινού να βρεθεί χώρος. Θα βρισκόταν όχι χώρος, οποιοδήποτε και από αυτούς που βλέπουμε, και θα έπρεπε μετά αυτό να περάσει στην τοπική κοινωνία. Τι είναι η δομή αυτή, γιατί πρέπει να δημιουργηθεί, και το Δημοτικό Συμβούλιο να πάει unblock σε μια τέτοια λύση. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Το 54%, όπως είπα χθες, των εκπροσώπων του Δήμου, που είναι οι παρατάξεις του κυρίου Καραμαλάκη, της κυρίας Καναβάκη και του κύριου Δουλουφάκη, είναι τους ανεξάρτητους συμβούλους, δεν συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν έχουμε άποψη και ενημέρωση, παρά μόνο έρχονται, μαθαίνοντας από τα μέσα ενημέρωσης, ότι το Υπουργείο επέλεξε την τάδε τοποθεσία ή την Δίνα, ή και μετά έρχεται η τοπική κοινωνία, αντιδρά και συμβαίνουν όλα όσα βλέπουμε. Λοιπόν, επειδή έχουμε βγάλει ήδη ψηφίσματα για τις Μαλάδες και έχουμε πει όχι κοντά σε αστική περιοχή, σε οικισμούς, έχουμε πει και άλλα έχουν προσθέσει, τα ίδια ισχύουν και για τους αθανάτους, και έστω και τώρα κάποιοι που δεσμεύονται χωρίς να έχουν την δύναμη μάλλον και το θάρρος να υποστηρίξουν μετά τις απόψεις για τις οποίες έχουν δεσμευτεί, έστω και τώρα θα πρέπει, αφού όλα αυτά που έχουν προταθεί είναι ακατάλληλα, να γίνει αυτή η σύγκληση, έστω και τώρα, των παρατάξεων με τους επικεφαλείς, και να πει ο Δήμαρχος Ηρακλείου ότι έχω δεσμευτεί ότι η δομή αυτή θα γίνει εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου. Και να εξεταστούν θέσεις εντός του Δήμου. Αν όχι, και μιλάμε ότι είναι στην ευρύτερη, μπορεί να γίνει στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου με άλλα επιχειρήματα, να πάμε και σε μια τέτοια στήριξη από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι σήμερα, διαχείριση του θέματος είναι άλλη μια τραγική διαχείριση από πλευράς της Δημοτικής Αρχής Καλοκαιρινού, που δεν είναι μόνο σε αυτά τα ζητήματα, και τα οποία θα βρίσκει μπροστά της κάθε φορά και θα τα πληρώνει και η πόλη. Και ξέρετε τι πληρώνουμε τώρα? Δείχνουμε προς τα έξω ότι εμείς είμαστε ξενοφοβικοί, είμαστε ρατσιστές, αυτοί που θέλουν οι ευαίσθητοι περνάνε αυτά. Δείχνει μια ανεπάρκεια να λύνουμε ζητήματα, και βέβαια διχάζεται και η τοπική μας κοινωνία. Οπότε θεωρώ ότι αυτοί που ηγούνται υψηλών θέσεων και φορέων έχουν μεγάλη ευθύνη για όλα αυτά που βλέπουμε. Εμείς είμαστε εδώ με υπεύθυνο λόγο, με απόψεις ότι δεν κλείνουμε τα μάτια σε αυτό που μας συμβαίνει. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει ξαναπάρει πρωτοβουλία στο παρελθόν. Εμείς έτυχε να είμαστε και μέλη της Δημοτικής Αρχής τότε και το καταφέραμε μια χαρά. Θα πρέπει και τώρα να αναλάβουμε όλες τις ευθύνες μας, χωρίς να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και να βρεθεί καλύτερη λύση, αφού βέβαια η κυβέρνηση πλέον, που είναι ανίκανη να λύσει το θέμα, συνεργαστεί και αυτοδιοικητικοί δεν κρυφτούν στο κομμάτι στο θέμα αυτό.
0: Η κυβέρνηση τι πρέπει να κάνει? Γιατί λέτε είναι ανίκανη, και θα συμφωνήσω με το χαρακτηρισμό ότι έχει επιδείξει ανικανότητα, παρά το γεγονός ότι είχαν αλλάξει αρκετοί υπουργοί στο συγκεκριμένο Υπουργείο, δεν φαίνεται φως στον ορίζοντα.
2: Κύριε Συλλιγάρδο, έχει συστήσει ειδικό Υπουργείο για το θέμα και έχει αλλάξει 4 υπουργούς. Θα έπρεπε να έχει πολύ συγκεκριμένη πολιτική. Δόξα τω Θεώ, το δημόσιο έχει ακίνητα. Θα μπορούσε ίσως να δημιουργήσει και δομές σε περιοχές, να κάνοντας επένδυση και με ευρωπαϊκά ή άλλα χρήματα, με την προοπτική αυτές οι δομές μετέπειτα να μείνουν σε μια περιοχή και για άλλες χρήσεις. Και να γίνει κατανοητό, να μπορέσει να περάσει στον κόσμο, στους αιρετούς, στην αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία, τι σημαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν, ποιοι άνθρωποι έρχονται, πώς έρχονται εδώ, τι σημαίνει φυλάω τα θαλάσσια μου σύνορα, πόσο θα μείνουν, τι σημαίνει κλειστή δομή, τι σημαίνει ανοιχτή, να γίνει κτήμα της κοινωνίας για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα χωρίς να διχάζει τον κόσμο και τους αιρετούς. Οπότε αυτό είναι μια ικανότητα. Δεν νομίζω ότι 4 χρόνια υπουργείο ειδικό που αλλάζει συνέχεια υπουργούς έχει κάποια επιτυχία όταν βρισκόμαστε σε σημείο 0 αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο και στην Ανατολική Κρήτη.
0: Είμαι. Μάλιστα. Άρα από εδώ και πέρα, κύριε Βαρδαβά, ο χρόνος έχει τελειώσει. Τι κάνουμε?
2: Επαναλαμβάνω, κύριε Σλιγάρδο, δεν έχουμε πληροφόρηση των τηλεφωνημάτων και των συσκέψεων που γίνονται σε επίμαρχων, υπουργού και περιφερειάρχη. Είμαστε μία παράταξη της αντιπολίτευσης που μαθαίνει από τα μέσα ενημέρωσης και ό,τι λέγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ το Σάββατο έγινε σύσκεψη με φορείς της περιοχής υπό τον Δήμαρχο και δεν εκλήθησαν οι παρατάξεις, δηλαδή οι εκπρόσωποι των Ηρακλειωτών που συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορεί να καλείται ένας πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου και δεν καλείται το 36% των αντιπροσώπων της πόλης ή το 10% ή το 11% ή το 7%. Οπότε δεν μπορούμε να μπούμε σε βάθος στη συζήτηση αυτή ακόμα και τώρα. Εμείς τι λέμε, είμαστε εδώ. Το θέμα δεν μπορεί να κρυφτεί. Είναι πιεστικό, το βλέπουμε και με τα ελάχιστα που γνωρίζουμε. Και εάν ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχει δεσμευτεί για δομή στην πόλη, αυτό πρέπει να καταστεί σαφές και να το λύσουμε, να το αντιμετωπίσουμε, αλλά μιλώντας να συνοηθεί το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου και με τις τοπικές κοινωνίες να βρούμε την καλύτερη λύση. Εάν πάλι όχι και η δομή πρέπει να γίνει εκτός Ηρακλείου, εκτός Βόρειου Τόπου, ο Δήμος Ηρακλείου και πάλι θα πρέπει να είναι συμμέτοχος βοηθώντας τη λειτουργία της δομής αυτής.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, έχουμε μία εκτακτή είδηση πριν γυρίσω και πάλι στην κουβέντα μου με τον κύριο Σφακιανάκη, γιατί τον έχουμε αδικήσει, όχι εμείς, η σύνδεση και έχουν χαθεί πολλά. Να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια να ολοκληρώσουμε. Να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά βγήκε η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, όπου σύμφωνα με αυτή κρίθηκε προφυλακιστέως και ο Τσικνάκης, δηλαδή ο Δημοτικός Σύμβουλος και συνεργάτης του Δημάρχου Κοκολάκη από το Δήμο Γόρτινας, για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη, θα πούμε περισσότερα στην συνέχεια. Κύριε Σφακιανάκη, εν κατακλείδη θα ήθελα να πούμε δύο κουβέντες, ελπίζω αυτή τη φορά να είναι πιο καλή η σύνδεση και να ακουστούν. Τι βλέπετε να γίνεται από εδώ και πέρα και τι πρέπει να γίνει κατά την άποψή σας, γιατί χάθηκαν κάποια πράγματα της συνομιλίας μας λίγο νωρίτερα.
1: Ναι, ευχαριστώ ξανά κύριε Σιλιγάρη για την επικοινωνία. Ζητάω συγγνώμη, είναι θέμα τηλεφώνου και δικτύου. Αυτό που θέλω να τονίσω από τη δική μου την πλευρά, το είπα και χθες το βράδυ στο Δημοτικό Συμβουλίο και λόγω της εμπειρίας αυτών των ετών στο πεδίο επάνω, θα πω το εξής κύριε Σιλιγάρη, ότι αυτή τη στιγμή με το γεγονός, γιατί είπα ουδέν μονιμότερο του προσωρινού μιας δομής, αν στην περίπτωση αυτή τη στιγμή συνεχιστούν με αυτό το ρυθμό που συνεχίζονται σήμερα οι ροές και το επόμενο διάστημα, φοβάμαι πάρα πολύ ότι η δομή δεν θα είναι προσωρινή. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν γίνει μια δομή στην Κρήτη, όπως είναι και στα Χανιά, αποδεχόμαστε την πύλη εισόδου, την εδρεωμένη πλέον, γιατί είναι αποδεδειγμένο με βάση τα στοιχεία που καταγράφονται ότι η πύλη έχει πλέον ανοίξει για τα καλά και πρώτη πύλη εισόδου μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας είναι η Νότια Κρήτη. Και αυτό το λέγαμε και εμείς ως στελέχη του λιμενικού σώματος, ότι μέσα από τις προανακρίσεις που διενεργούν τα στελέχη μας, οι πληροφορίες που καταγράφαμε ήταν ότι υπάρχουν χιλιάδες συνταγμένοι άνθρωποι στις λιτσακτές της Λιβύης και επιθυμούν να έρθουν για την Ευρώπη με πρώτη πύλη την Κρήτη. Και αυτό δεν το λέω κύριε Σιλιγάρδο μόνο εγώ, το λένε και κυβερνητικά στελέχη, το έχω πει ακόμα και υφυπουργός κύριο Βουλουδάκη, το έχουν πει στελέχη αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης. Έτσι, είναι κάτι το οποίο λοιπόν το γνωρίζουν. Το γνωρίζουν εδώ και αρκετό καιρό. Είναι μια κρίση την οποία θα έπρεπε να την έχουμε διαχειριστεί πάρα πολύ καιρό, αλλά να πάμε σε τοπικό πρώτα κομμάτι, θα έλεγα, το ότι αυτή τη στιγμή να αποφασίζουν το Υπουργείο για ένα χώρο φιλοξενίας και να μην έχει λάβει γνώση, να μην υπάρχει διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και πρώτα απ' όλα με το Δήμο Ηρακλείου και να έρχονται οι δημοσιογράφοι να ανακοινώνουν τη δομή. Νομίζω ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το δεχτούμε και να μην έχει λόγο ο Δήμος, ο Δήμαρχος αυτή τη στιγμή το που πρέπει και να προτείνει και οι φορείς και οι επιχειρηματίες εκεί πέρα στην περιοχή. Και από την άλλη κύριε Σιλιγάρδο, με ποια κριτήρια απορρίφθηκαν οι προηγούμενοι χώροι που είχαν προταθεί και με ποια κριτήρια αποφασίσαν αυτή τη στιγμή το να γίνει στους αθανάτους. Άρα λοιπόν με σωστή επικοινωνία και με σωστή διαβούλευση θα πρέπει να βρεθεί ο χώρος, κι αν πρέπει να βρεθεί χώρος, εκεί πέρα στην περιοχή, και όχι συγκεκριμένη, στο νομό Ηρακλείου και οπουδήποτε, για να φιλοξενούνται οι μετανάστες. Εγώ το είπα και χθες το βράδυ στην τοποθέτηση με το Δημοτικό Συμβούλιο, φοβάμαι πάρα πολύ, και δεν το εύχομαι να συμβεί αυτό, όταν θα γίνουν οι δομές, και όπως είπα, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, να μην αυξηθούν οι ροές, όπως είχαν αυξηθεί και τα προηγούμενα χρόνια στο Ανατολικό Αιγαίο, όταν δημιουργήθηκαν δομές. Το λέω αυτό γιατί μιλάω εμπειρικά και μέσα και από το χώρο που εργάζομαι και το έχουμε δει. Και επίσης κύριε Σιλιγάρδο, το μεταναστευτικό δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για τη χώρα μας. Δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε διαχειριστεί. Είναι κάτι που το έχουμε διαχειριστεί. Είναι μια κρίση την οποία την έχουμε διαχειριστεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα βρισκόμαστε προεκπλήξεων και όπως είπα και πριν να έχουν αλλάξει 4 διαφορετικοί υπουργοί μετανάστευσης αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης και να μην έχουμε δει και να μην έχουν βρεθεί μία λύση όπως πρέπει, ξανά θα πω, με διαβούλευση, με σωστή επικοινωνία και με σωστή απόφαση το που πρέπει και αν πρέπει να φιλοξενούνται εκεί πέρα στο χώρο που είπαμε. Γιατί και χθες ένας δημότης μας έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο εκεί μία λίστα όπου αναφέρθηκε αυτή τη στιγμή που υπάρχουν κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης τα οποία δεν υπάρχουν καθόλου άνθρωποι εκεί, δεν φιλοξενούνται καν εκεί πέρα
0: μετανάστες. Το ακούσαμε χαρακτηριστικά, ήμουνα παρόν στη συγκεκριμένη αναφορά.
1: Άρα λοιπόν, μήπως θα έπρεπε να σκεφτούμε για την επόμενη μέρα το πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση. Και αυτό που είπα και τόνισα, κύριε Σλιγάρδο, είναι ότι έχουμε δει ότι στο Ανατολικό Αιγαίο έχουν σταματήσει εντελώς οι ροές. Αυτό σταμάτησε δειλά-δειλά μετά το τουρκολιβικό μνημόνιο. Σήμερα που μιλάμε, τα σκάφη, οι βάρκες, οι μηχανές που αυτή τη στιγμή φτάνουν εκεί πέρα στη Νότια Κρήτη, είναι η τεχνογνωσία, η αντίστοιχη που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια στο Ανατολικό Αιγαίο. Μην κρυβόμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εξίσχυε το τουρκολιβικό μνημόνιο της μετακίνησης των μεταναστών στην συγκεκριμένη περιοχή και ειδικά στη Λιβύη και από την περιοχή που είναι ο Χαφτάρ συγκεκριμένα. Άρα λοιπόν εδώ συζητάμε για μια οργανωμένη, θα έλεγα, κατάσταση την οποία κάποιοι τη στηρίζουν από πίσω είτε με τεχνογνωσία είτε οικονομικά και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει. Λοιπόν, το μεταναστευτικό δεν είναι μόνο εθνικό θέμα, εθνικό σε πρώτη φάση για την Κρήτη και για την Ελλάδα για όλοι, θα έλεγα. Σε πρώτη φάση στην Κρήτη, μετά για τη χώρα μας, αλλά είναι και ευρωπαϊκό ζήτημα και πού είναι η Ευρώπη. Και κλείνοντας, αυτό που είπα και χθες και τόνισα, αυτή την κρίση την περνάει, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, το λιμενικό μόνο του στο κομμάτι της διαχείρισης, διότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή από όλες τις συζητήσεις και από όλα τα δημοτικά συμβούλια και τις δράσεις, τους τοπικούς βουλευτές όλων των κομμάτων. Νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα που μας αγγίζει όλους. Εδώ δεν χωράνε χρώματα και κόμματα. Εδώ θέλει μια σωστή πολιτική πάνω στο θέμα, γιατί νομίζω ότι είναι θέμα εθνικό, όπως είπα σε πρώτη φάση, και δεύτερο, όπως είπα, ευρωπαϊκό.
0: Θα κάνω μια τελευταία ερώτηση, ρωτώντας το εξής απλό. Ξέρουμε τα χαρακτηριστικά της δομής, γιατί υπάρχουν δομές και δομές. Δηλαδή, ξέρουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τη χωρητικότητα, πόσους ανθρώπους θα βάλει μέσα αυτή η δομή. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος της ερώτησης. Και το δεύτερο, ας υποθέσουμε ότι θα κάνουμε μια δομή για 500, 600, 700 άτομα. 1000. Όταν θα έρθει ο 1000, 100, 80, 8, πού θα τον βάλουμε? Δηλαδή, θέλω να πω μέσα από αυτό ότι η δομή δεν είναι πανάκια καταρχήν. Δηλαδή, ακόμα και αν τη φτιάξουμε, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια συνένεση και τη φτιάχνουμε τη δομή στους αθανάτους. Λέω ένα παράδειγμα.

0: που πρέπει να είναι οι άνθρωποι σε συνθήκες. Εμείς δεν έχουμε λάβει καμία γνώση και δεν ξέρω αν γνωρίζει κάποιος άλλος το πού φτάνει αυτή τη στιγμή αυτή η κατάσταση. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό που εγώ μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος του Υπουργείου Ναυτιλίας, είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης για να φτιάξει το χώρο κατάλληλα για τις υποδομές φιλοξενίας των μεταναστών. Αλλά πριν φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, έπρεπε πιο μπροστά, κύριε Σιλιγάρδο, να έχουμε αποφασίσει όλοι μαζί από κοινού πού θέλουμε το χώρο και αν πληρεί τις προϋποθέσεις γενικότερα η περιοχή για να φιλοξενηθούν εκεί αυτοί οι άνθρωποι. Είναι μια καυτή πατάτα που εδώ και καιρό είναι ένα μπαλάκι, θα πω εγώ, που το πετάει ο ένας τον άλλον. Βλέπουμε ότι δεν θέλει κανένας να το πάρει επάνω του. Κανένας. Όμως αυτό βλέπουμε όταν φτιάχνουν οι καιρικές συνθήκες, ότι οι βάρκες φτάνουν μία πίσω από την άλλη. Και να σας πω, κύριε Σιλιγάρδο, ότι ακόμα και χθες και πριν δύο ημέρες, με τέτοιο κακό καιρό, είδαμε να φτάνουν βάρκες εδώ πέρα στην Κρήτη. Που συζητάμε για μια απόσταση στο πεδίο 200 μίλια, πολύ επικίνδυνα. Και φανταστείτε λοιπόν, κύριε Σιλιγάρδο, τι θα γίνει το επόμενο διάστημα που θα είναι ευνοϊκός ο καιρός. Άρα λοιπόν, τι περιμένουμε πια? Τι περιμένουμε, να αποφασίσουμε και να διατάζουμε ή να διαβουλεύσουμε ανθρώπινα, δημοκρατικά, όπως είπα και πριν, όλοι μαζί? Γιατί δεν μπορεί ο Δήμος, όπως είπα, να έρθει σήμερα και να το ανακοινώνουν? Δεν έχει θέση ο Δήμος, το Δήμο του, αν πρέπει να γίνει δομή. Εχθές αντέδρασε ο κύριος Δήμαρχος. Τις προηγούμενες ημέρες που ανακοίνωσε, τι να αντέδρασε? Γιατί δεν έπρεπε να δελτίο τύπου? Με την πίεση του κόσμου που ήρθε χθες, είπε ότι αντιδράει και είναι αντίθετος ο Δήμος. Είμαστε σοβαροί αυτή τη στιγμή? Ειλικρινά, δεν θα έπρεπε πριν να έχουν γίνει αυτά, σήμερα στο ΚΕΠΕΝΤΕ, που είμαστε με το μαχαίρι στο κόκαλο και ότι πρέπει να γίνει δομή? Νομίζω ότι πρέπει να λάβουν υπόψη σοβαρά την κατάσταση αυτή τη στιγμή, να βάλουν υπόψη σοβαρά την κρίση αυτή τη στιγμή που υπάρχει και να κάτσουμε όλοι μαζί ενωμένοι, συντονισμένα και οργανωμένα, να βρούμε πραγματικά λύση για την μεταναστευτικές, για τις μεταναστευτικές ροές.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και συγγνώμη.
1: Να είστε καλά. Μια χαρά, τα πήγαμε τέλεια τώρα. Στη δεύτερη σύνδεση ήμασταν πάρα πολύ εντάξει. Να είστε καλά, κύριε Σφακενάκη. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν,
1: φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Σήμερα η Κρήτη αποχαιρετά στις 4 το απόγευμα στον Άγιο Τίτο ένα σπουδαίο επιστήμονα, ένα μεγάλο καθηγητή της ιατρικής και έναν άνθρωπο που σήκωσε πάρα πολλούς ανθρώπους από το κρεβάτι του πόνου, τον Αλέξανδρο Χατζηπαύλου, που έφυγε από τη ζωή την προηγούμενη εβδομάδα και βήθησε σε θλίψη, θα έλεγα, όλους εκείνους που τον ήξεραν, από τους συγγενείς και τους φίλους του μέχρι την πανεπιστημιακή κοινότητα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. People have every power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Καλημέρα, καλημέρα. Πολίτικα 89,8. Εκτάκτο σήμερα από τις 8. Νίκος Ελπουνιδάκης, όλα μαζί. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Καλημέρα, Νίκο Αγγελάκη, πέραστικά. Θα είναι γρήγορα κοντά μας για 2-3 μέρες τώρα. Θα πάρουμε τη θέση του. Θα αλλάξουμε λίγο το πρόγραμμα του Πολίτικα 89,8. Γιατί ο Νικολάκης μας αρρώστησε. Και πρέπει να γίνει καλά για να επανέλθει θρυμύτερος εδώ στην εκπομπή. Σήμερα πήραμε εμείς τα ενία λοιπόν της ενημέρωσης από το πρωί. Καλά θα είμαστε. Έχουμε δύσκολα θέματα και σήμερα. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω με την δίκη για τον τρίχρονο άγγελο που ξεκινάει πάλι σήμερα και μπαίνει σε ένα πολύ καθοριστικό στάδιο, καθώς από σήμερα ξεκινάνε οι απολογίες των κατηγορουμένων. Στις 11 στο Βαρύπετρο θα γίνει η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Όπως είδατε στο politica.gr, χθες είχαμε όλο το ρεπορτάζ για αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγο. Σήμερα στην κηδεία θα παρευρεθούν και ο ταξίαρχος, ο διευθυντής των Χανίων, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ο κύριος Κανέλλος Νικολάου, αλλά και ο υποδιευθυντής της δίωξης εξωτερικών εγκλημάτων, ο κύριος Γιάννης Γούρος. Πολιτικά ένας χαμούλης. Χαμούλης. Τι άλλο να περιμένεις. Θα γελάσουμε σήμερα πάντως λίγο με κάτι βιντεάκια που έχουν στείλει και θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Άλλο ένα πολύ σοβαρό θέμα είναι ότι κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του Κυριάκου Περακάκη που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες για κόκκινα δάνεια. Σημαντική εξέλιξη, σημαντικό θέμα. Έχουμε πολλά να πούμε και γι' αυτό. Δηλαδή σήμερα θα σας πω και στο πώς θα σβηστούν χιλιάδες ευρώ από τόκους στα δάνεια από το νόμο Κατσέλη. Προβλέπει κάποια πράγματα η ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Θα τα πούμε σε λίγο. Και πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε τα θέματα μας της ημέρας, καθώς λίγο μετά τις 8.30 θα έχουμε κοντά μας εδώ τη δικηγόρο του βιολογικού πατέρα του τρίχρονου άγγελου, ο οποίος σήμερα το πρωί ήρθε στην Κρήτη προκειμένου να είναι παρόν, γιατί από σήμερα είπαμε ξεκινούν οι απολογίες. Πρώτη η μητέρα στέρας, η μητέρα. Ναι, σωστά. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8, τα πρώτα μηνύματα ήδη έχουν έρθει. Συγγνώμη φίλε Στέλιο, αλλά δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμά σου το πρώτο. Θα διαβάσω όμως το δεύτερο. Πού είναι οι ευαίσθητοι αριστερούλιδες, λέει, και οι μητούδες που βγαίναν, λέει, και μιλούσαν για τα δικαιώματα των παιδιών και σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένας από αυτούς εκεί στο δικαστήριο όπου θα δικαστεί η μητέρα. Σήμερα απολογείται. Να δούμε τι θα πει για το γιατί προκλήθηκαν στο παιδί τόσα πολλά τραύματα, τόσες πολλές. Ήτανε διαρκής η κακοποίηση του παιδιού. Αυτό είπανε και οι ιατροδικαστές. Καλά δεν σου λέγεται καθηγητρία. Άστο. Εκεί κλάψαν όλοι μες στο δικαστήριο. Και πώς να αμφισβητήσεις μια καθηγήτρια η οποία ασχολείται εδώ και 30 χρόνια με τα παιδιά και ξέρει πολύ καλά το αντικείμενο. Τι να πεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη, καθώς εμείς το πήγαμε λίγο παρακάτω στο πολιτικά.gr και ψάχνουμε να βρούμε κάτι άλλο. Τι ήταν αυτό που τον έκανε να τη σκοτώσει. Καταρχήν, θα σας πούμε ότι η γυναίκα αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία, βασανίστηκε. Μου είπανε ότι όταν αντίκρισαν τη σωρό της, όταν την ξεθάψανε, να το πω έτσι απλά, από εκεί που την είχε θάψει ο καθομολογιών δολοφόνος, όταν ανοίξανε τις σακούλες, αυτό που είδαν δεν το έχουν ξαναδεί ποτέ. Όταν λοιπόν βγάλανε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη μέσα από εκείνη την τρύπα που είχε σκάψει αυτός ο καθομολογίων δράστης, τότε κατάλαβαν την αγριότητα, τη βαναυσότητα και τη βαρβαρότητα του σκοπιανού, πονηρού τύπου, ο οποίος είχε... Μην το περιγράψω καλύτερα, αφήστε το. Μην το πω έτσι όπως μου το πάνε. No easy way out.
Λοιπόν, όπως γράφουμε στο politica.gr από χθες, μπορεί ο 43χρονος άντρας από τα Σκόπια να ομολόγησε την δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Όμως, για τους αστυνομικούς υποδιεύσεις δίωξη εξυγχρένειας εγκλημάτων χανίων, κάτι εξακολουθεί να λείπει. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της έρευνας. Το βασικό ερώτημα που απασχολεί τις αρχές είναι το πραγματικό κίνητο του δράστη. Και αν πίσω από τη δολοφονία κρύβεται κάτι περισσότερο από όσα έχει περιγράψει στην ομολογία του. Σας είπα για το πώς ήταν μέσα στη σακούλα. Σε εμβριακή στάση την είχε, τη βρήκαν οι αστυνομικοί. Το δέσιμο του θύματος, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο το σώμα της είχε τυλιχθεί με σακούλες πριν μεταφερθεί στο χωράφι και στο βατόλακο, καταδεικνύουν μια ιδιαίτερη βίαιη πράξη την οποία οι αστυνομικοί εξετάζουν σε βάθος. Κάτι λείπει. Τι είναι αυτό? Το σίγουρο είναι το θέμα υπέρ στη βασανιστήρια. Αλλά γιατί? Ήθελε κάτι άλλο να μάθει ο δράστης και δεν του το έλεγε η Σταυρούλα? Γιατί αποκλείεται πλέον, λένε οι αξιωματικοί, να είναι μόνο το σεξουαλικό κίνητρο. Δεν είναι αυτό. Ούτε ότι τον εκβίασε, ότι θα πει στη γυναίκα του ότι είχαν σχέσεις. Αν χώριζε με τη γυναίκα του, έτσι, επειδή η γυναίκα του είναι Ελληνίδα, αν χώριζε με τη γυναίκα του, έλεγε και η άδεια διαμονής εδώ, επειδή είναι παντρεμένος με Ελληνίδα. Οπότε θα έπρεπε να φύγει. Μήπως εκεί έξω, όπως ψάχνουν οι αστυνομικοί, υπάρχει κάτι άλλο για τον Σκοπιανό? Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, το PIN που είχε στις τραπεζικές κάρτες, κάποιες πληροφορίες λένε ότι υπήρχε με αυτοκολλητάκι πάνω στις δύο κάρτες αυτές των τραπεζών. Κάποιοι άλλοι λένε ότι το νούμερο το πήρε μετά από τα χτυπήματα. Αυτό που προβληματίζει τους πάντες είναι τα δύο μαχαιρώματα. Ποια είναι αυτά? Τα συγκεκριμένα τραύματα δεν ήταν θανατηφόρα. Ήταν λίγο πιο κάτω από την καρδιά, στη θωρακική κοιλότητα, δηλαδή ανάμεσα στα πλευρά εδώ πέρα, έτσι, στο στήθος δηλαδή, και εκεί δεν χτύπησε κάποιο ζωτικό όργανο. Ήξερε και το έκανε αυτό, προκειμένου να της προκαλέσει πόνο, ή κατά τύχη τη μαχαιρώσε εκεί πάνω στη μανία του? Αρχικά τη χτυπάει αβίαστα με ένα μπουκάλι μπύρας. Της προκαλεί πολλά χτυπήματα. Τη δένει, τη φημώνει, την δένει χειροπόδαρα. Αυτή συνεχίζει να φωνάζει βοήθεια. Της βάζει μονοτική ταινία πάρα πολλές φορές γύρω από το στόμα. Συνεχίζει να φωνάζει η γυναίκα. Πάει μέσα στο δωμάτιο αυτός, ξαναγυρνάει. Με το που ακούει τις φωνές της, παίρνει το κουζινομάχαιρο, τη μαχαιρώνει δύο φορές. Χάνει τις αισθήσεις της η Σταυρούλα, ξαναπάει μέσα αυτός και ακούει μετά φωνές και ξαναβγαίνει έξω. Παίρνει το κούτσουρο και αρχίζει να τη χτυπάει. Δεν υπάρχει μοτίβο δηλαδή σε αυτές τις κινήσεις. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο περίμενε. Κάτι άλλο περίμενε να του πει και δεν του το έλεγε. Ήθελε να μάθει κάτι που έχει σχέση με χρήματα. Κάτι άλλο. Ποιος ξέρει. Ίσως να μην μάθουμε και ποτέ. Αλλά προσπάθησε να παραπλανήσει στις αρχές με διάφορους τρόπους και κατά τη διάρκεια των ερευνών, αν και τον είχαν στοχοποιήσει οι αστυνομικοί την πρώτη στιγμή, υπήρχαν κάποιες αντιφάσεις τις οποίες έπεσε ο 43χρονος και προδόθηκε. Αρχικά υποστήριξε ότι η Σταυρούλα είχε πάει στο σπίτι του 29 Μαΐου, έτσι. Ωστόσο, καταθέσεις μαρτύρων και υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι 45χρονη μπήκε στη βίλα του στις 30 Μαΐου κρατώντας σακούλες, οι οποίες εντοπίστηκαν κάποιες από αυτές αργότερα στο σπίτι. Το τελευταίο πλάνο το είδατε χθες από το politica.gr, που περπατάει η Σταυρούλα να πάει προς το σπίτι όπου νίκεζε ο Σκοπιανός.

τραγική ντροπή του 43χρονου, και αυτό είναι που τον κάνει πιο, πώς να το πούμε, πιο αντιπαθητικό στον κόσμο, στο κοινό, είναι γιατί βγάλαμε προς τα έξω όλα τα μέσα κάποιες πληροφορίες που είχαμε και από την ανάκριση και από τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί πλέον. Όταν πήγε στους αστυνομικούς, τους είπε ότι δεν κάνω πολύ παρέα μαζί της γιατί βρωμάει. Δεν μπλένεται, δεν προσέχει την εμφάνισή της. Δεν προσέχει. Τι να κάνω εγώ με αυτήν, δεν κάνω τίποτα, δεν μπορώ να κάνει τίποτα. Βρωμάει αυτή η γυναίκα. Ακριβώς έτσι τα έλεγε. Όμως υπήρχαν οι αστυνομικοί, παίρνανε κάθε ατάκα από τον κάθε άνθρωπο που είχαν μπροστά τους ή που κάνανε συνέντευξη και ρωτούσαν παράλληλα πράγματα. Όταν λοιπόν φτάσαν σε κάποιες φίλες και φίλους της Σταυρούλας Λεβεντάκη, τους ρωτήσανε αν αυτά στέκουν που είπε ο Σκοπιανός, δηλαδή ότι δεν πρόσεχε τον εαυτό της, ότι ήταν ατιμέλητη, ότι μύριζε αυτά που έλεγε ο τύπος. Και όλοι κατηγορηματικά το αρνήθηκαν. Ήταν μια γυναίκα που πρόσεχε πάρα πολύ την εμφάνισή της, τα ρούχα της, τα πάντα. Ήταν πάντα περιποιημένη, όπως είπε μια φίλη της, και πάντα είχε τα μαλλιά της καλοκτενισμένα και πιασμένα στο κεφάλι. Λοιπόν, σήμερα στις 11 στο Βαρύμετρο είναι η κηδεία της 45χρονης. Σας είπα ότι οι αστυνομικοί που συμμετείχαν σε ερευνές και ειδικά οι επικεφαλής εξωματικοί, ο κ. Κανέλος Νικολαίου και ο κ. Γιάννης Γούρος, θα είναι στην κηδεία ως ένδειξη σεβασμού προς το θύμα. Και γιατί και οι δύο ήταν παρόν την ώρα που φέρνανε στην επιφάνεια το τη σωρό της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Όπως με έχουν πληροφορήσει αστυνομικοί, το σοκ που υπέστησαν όταν είδαν το πρόσωπό της ειδικά ήταν μεγάλο. Δεν θα το ξεχάσουν εύκολα. Και γι' αυτό δεν θα αφήσουν και τις έρευνες μέχρι να δούνε τι άλλο έχει παιχτεί. Ο 43χρονος ομολόγησε, η σύζυγός του κριτικά, έτσι, κριτικά, η οποία τον συντηρούσε και κάποιες φορές λένε, μίλησε πολύ απαξιωτικά για τη 43χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Τι να πεις. Λοιπόν, το αναπάντητο ερώτημα λοιπόν είναι ένα. Παρότι ο δράστης έχει ομολογήσει, για ποιο λόγο δολοφονήθηκε με τέτοια αγριότητα? Αυτό. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο.

Λοιπόν, και πάμε στα γρήγορα γρήγορα, γιατί τα πιο πολλά μηνύματα μου έχετε στείλει τώρα αφορούν αυτές τις δύο φοβερές υποθέσεις. Η μία για τη Σταυρούλα και η άλλη για τον Τρίχρονο Άγγελο. Αλλά έχω και πάρα πολλά μηνύματα για τη νέα νομοθετική διάταξη του νόμου Κατσέλη. Η πρώτη ερώτηση είναι: ποιοι θα πληρώνουν μικρότερη μηνιαία δόση, Νίκο? Πάμε να σας τις πω λοιπόν.

Λοιπόν, τα ωφέλη για τους δανειολήπτες είναι πάρα πολλά. Αλλά οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη που θα πληρώνουν αισθητά μικρότερες δόσεις θα έχουν μικρότερη επιβάρυνση και θα αποπληρώνουν και τις δανεικές τους υποχρεώσεις πολύ πιο γρήγορα. Αφορά εκείνους τους δανειολήπτες που έχουν ενήμερα δάνεια. Ενώ η αναδρομικότητα δεν ισχύει για όσους έχουν αποπληρώσει ήδη τις οφειλές του. Αυτό είναι λίγο άδικο. Έτσι. Δηλαδή να είσαι νοικοκύρης και να τα έχεις πληρώσει όλα, να τα έχεις χρεώσει όλα και ξαφνικά σου λένε μεγάλη, ξέρεις κάτι, την πάτησες εσύ, οι υπόλοιποι θα πληρώσουν λιγότερα. Λοιπόν, αυτή η νομοθετική διάταξη όμως δίνει ουσιαστικά ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές στις ρυθμίσεις του νόμου και διασφαλίζουν την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αριουπάγου.

Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία να αποσαφηνίσουμε είναι το εξής, ότι ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής.

Λοιπόν, και εδώ έρχεται το καλό. Η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων αυτών πρέπει να είναι σίγουρα άμεσες και να καλύπτουν και το παρελθόν. Δηλαδή, αν έχετε τις ενεργές δόσεις, να φτάσουμε κάποια στιγμή και σε ένα χρονικό διάστημα πίσω, όπου μπορούν να αποκατασταθούν αδικίες που υπέστησαν χιλιάδες διανεολήπτες. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εταιρείες διαχείρισης δεν προχωρούσαν σε έναν ορθό υπολογισμό των οφειλών και των δόσεων. Με αποτέλεσμα, κάποιοι να επιβαρύνουν οικονομικά πέρα των όσων προέβλεπαν οι δικαστικές αποφάσεις. Αυτό ήταν πολύ άδικο. Πολλοί συμπολίτες μας βρέθηκαν σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική θέση. Έτσι, δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Κάποιοι, μάλιστα, υπό το φόβο της απώλειας προστασίας που τους παρήχε ο νόμος Κατσέλη και υπό την πίεση που δεχόντουσαν, αναγκάστηκαν να καταβάλουν ποσά που δεν όφυλαν, προκειμένου να μην θεωρηθούν εκπρόθεσμοι ή να μην βρεθούν εκτός της δικαστικής τους ρύθμισης. Τώρα πλέον οι εταιρείες διαχείρισης οφείλουν να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις στις αναγκαίες διορθώσεις και στην αναπροσαρμογή των δοσολογιών, χωρίς να αναγκαστούν οι πολίτες να προσφύγουν εκ νέου στα δικαστήρια για να δικαιωθούν. Μου λέει ένας φίλος λοιπόν που ξέρει καλά τα οικονομικά, εγώ δεν τα ξέρω καλά, εγώ τα πάω χάλια με τα οικονομικά. Μου λέει ένας φίλος λοιπόν ότι από εδώ και στο εξής θα γίνει μεγάλο τζέρτζελο. Τον τελευταίο καιρό, περίπου 8 μήνες, 7-8 μήνες, όπου η κυβέρνηση άρχισε να ψάχνει λίγο το πώς θα βοηθήσει τους δανειολήπτες και αυτούς που έχουν φορτωμένα δάνεια και κόκκινα δάνεια, άρχισε και το ψάχνε. Αυτό έπεσε στην αντίληψη των εισπρακτικών εταιριών, να το πούμε έτσι. Δεν είναι δικηγορικά γραφεία, είναι εισπρακτικές εταιρείες. Και μάλιστα κάποιοι από αυτούς λειτουργούν με πολύ καθρίλα. Θα σας πω μετά και γι' αυτό. Και για τα κόλπα που κάνουν, για να τα αποφεύγετε. Αυτή η καφρίλα λοιπόν δεν την αντέξανε κάποιοι. Έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες στο Υπουργείο Οικονομικών. Από ό,τι μου έλεγε ο κύριος Τσάπαλος πριν από περίπου 2 εβδομάδες, που τον ρώτησε για αυτό το θέμα, αν θα σκάσει, αν θα γίνει, πώς θα γίνει, γύρισε και μου είπε ότι να δεις ότι θα έρθει νομοθετική ρύθμιση και θα βοηθήσει πολύ τους δανειολήπτες που έχουν υποστεί αδικίες. Τι έχει γίνει λοιπόν? Το τελευταίο λοιπόν εξάμηνο, να μην το πάω πιο πίσω, οι εισπρακτικές εταιρείες ξέραν ότι η κυβέρνηση θα κάνει κάποια ρύθμιση. Αρχίσανε λοιπόν να πιέζουν ασφυκτικά. Αρχίσανε με τηλέφωνα να χτυπιούνται κάτω, να γίνεται χαμός, προκειμένου να πάρουν όσα μπορούν περισσότερα από τους οφειλέτες που δεν έχουν ακόμα αναγνωρίσει τις οφειλές τους. Προς τις εισπρακτικές εταιρείες. Δηλαδή τις εταιρείες που έχουν αγοράσει δάνεια από πολίτες.

Λοιπόν, με αυτή την νομοθετική ρύθμιση τώρα τι γίνεται. Ξεκαθαρίζεται ο τρόπος υπολογισμού. Εφαρμόζεται ενιαία για όλους και τους δανειολήπτες και δεν χρειάζεται να προσφύγουν ξανά στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι το ουσιαστικό, φίλος. Γλιτώνουν δηλαδή οι πολίτες αυτά τα δικαστικά έξοδα, αυτή τη δικαστική διαδρομή προκειμένου να ελαφρύνουν λίγο το δάνειό τους. Με την νομοθέτηση αυτή γίνεται καθολικό εφαρμόσιμο και άμεσα αξιοποιήσιμο δικαίωμα για χιλιάδες δανειολήπτες. Θα υπολογίζεται κατευθείαν. Έκανε μια ανάλυση ο κύριος Πιερακάκης χθες στο Καντίνα Development, εκεί το συνέδριο, και μίλησε και με νούμερα.

Λοιπόν, προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο. Καθολική εφαρμογή της απόφασης ορίου πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Το κόστος αυτής της ρυθμίσης εκτιμάται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ και επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και δημοσίου, 200 εκατομμύρια για τις τράπεζες και 500 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Πάμε λοιπόν. Ο φίλος μου ο Δημήτρης μου έχει στείλει κάποια μηνύματα και μου έχει πει έτσι 2-3 κολπάκια που χρησιμοποιούν εταιρείες. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Σας παίρνει ένα νούμερο τηλέφωνο και είναι με απόκρυψη. Δεν το απαντάτε. Γεια σας. Έφυγε αυτό. Σας παίρνει τηλέφωνο από ένα νούμερο σταθερό. Απαντάτε και ακούτε ένα σαν να σας μεταφέρουν τη γραμμή. Το κλείνετε. Σας παίρνουν τηλέφωνο από ένα κινητό αναπάντητη και το κλείνουν. Και εσείς τι κάνετε, βλέπετε το νούμερο ότι είναι κινητό και παίρνεις πίσω να μάθεις ποιος είναι αυτός που σε πήρε. Μην είναι καμιά φίλη, καλός φίλος που δεν θέλουμε να το χάσουμε. Λοιπόν, και παίρνεις πίσω. Όταν λοιπόν παίρνεις πίσω, απαντούν αυτά τα ξυπνοπούλια που έχουν βάλει εκεί σε κάτι φόρες πρακτικές, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς πληρώνονται και με μπόνους, δηλαδή αν καταφέρουν και πάρουν κάτι από σένα. Θα πάρουν και μπόνους. Δεν είναι μόνο ότι θα πληρωθούν, είναι θα πάρουν και μπόνους. Γι' αυτό λοιπόν και είναι τόσο ασφυκτική η πίεσή τους προς τους δανειολήπτες ή προς αυτούς που χρωστάνε κάτι και θέλουν να αναγνωρίσουν το χρέος. Γιατί κάποιοι δεν έχουν αναγνωρίσει το χρέος. Ξέρεις, κάποιοι χρωστάνε πάρα πολύ καιρό, δεν έχει αναγνωρίσει το χρέος, δεν το αναγνωρίζουν, δηλαδή δεν τους έχουν πάρει τηλέφωνο να το ταυτοποιήσουν και μένει κενό. Δεν μπορούν να κάνουν καμία κίνηση νομική αυτές οι δικηγορικές εντός εισαγωγικών εταιρείες. Οπότε, πολύ προσεκτικά στα κινητά που σας κάνουν αναπάντητη και με το που, με το που παίρνετε πίσω το τηλέφωνο να δείτε ποιος είναι, ακούγεται ένας ήχος, έτσι, ένα τηλέφωνο. Είναι η τηλεφωνική γραμμή, είναι το τηλεφωνικό κέντρο που βγαίνει σαν αριθμός κινητού και προσπαθεί να σας ξεγελάσει. Μην το απαντήσετε. Αφήστε το. Αν κάποιος σας ψάχνει, σας κάνει μια αναπάντητη και σας ψάχνει, θα σας ξανακάνει αναπάντητη και σας ξαναπάρει τηλέφωνο. Θα σας βρει. Μην φοβάστε. Αυτοί που το κάνουν αυτό το κολπάκι με τις αναπάντητες, μην απαντήσετε. Μην απαντήσετε. Λοιπόν, και μέχρι να δούμε εμείς ποιος έχει πάρει τηλέφωνο, γιατί εγώ δύο αναπάντητες. Ειδήσεις, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Και επιστρέφουμε φυσικά με την κυρία Ελισάβετ Παναγιωτίδου, η οποία είναι δικηγόρος του βιολογικού πατέρα του μικρού Άγγελου, η οποία θα μας μιλήσει για τη σημερινή διαδικασία που ξεκινάει με τις... τι να πούνε και αυτοί. Με τις απολογίες τους. Να δω τι θα πούνε αυτοί για το παιδάκι που χάθηκε.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Νέα άφιξη 32 μεταναστών από το Σουδάν στα νότια παράλια της Κρήτης. Την ίδια ώρα καζάνι που βράζουν οι κάτοικοι που τάσσονται κατά της δομής μεταναστών στους αθανάτους. Συνεχίζεται σήμερα με απολογίες η δίκη για το μικρό άγγελο στο Ηράκλειο. Στις 11 το πρωί στο Βαρύ Πετροχανίων το τελευταίο αντίο στην άτυχη Σταυρούλα Λεβεντάκη που δολοφονήθηκε με μαρτυρικό τρόπο στα Χανιά. Την Παρασκευή η απολογία του Σκοπιανού καθομολογίαν δολοφόνου. Απεργία σήμερα των ξενοδοχών υπαλλήλων με προσυγκέντρωση στις 10 το πρωί στο εργατικό κέντρο και μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Σε 24 ώρια απεργία συμμετέχουν και οι οικοδόμοι. Στη Βουλή ο φάκελος της Βελγικής Δικαιοσύνης για το Δημήτρη Αβραμόπουλο για την άρση ασυλίας του με φόντο το Qatar Gate. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας απαντά ότι θα κινηθεί νομικά. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες κόκκινων δανείων με μικρότερες δόσεις και τελική οφειλή. Νέο πρόγραμμα απασχόλησης που αφορά 8.000 ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τη ΔΥΠΑ μέσα στον Ιούλιο. Οι αρχές του Ομάν ενεργοποίησαν προσωρινό σχέδιο εκένωσης εμπορικών πλοίων από το στενό του Ορμούζ λόγω της κλιμακούμενης έντασης στην περιοχή. Με ιστορικό γκολ του Ρονάλντο, η Πορτογαλία νίκησε 5-0 το Ουσμπεκιστάν. Η Κολομβία με 1-0 στο Κονγκό τσέκαρε εισιτήριο για το νοκάουτ. Η Κροατία πήρε δύσκολα την νίκη 1-0 από τον Παναμά και η Γκάνα εγκλώβησε την Αγγλία και κράτησε ισοπαλία στο 0-0. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, 20,56 όλα μαζί και στο 6932-97-898. Μα στέλνετε τα σχόλιά σα, παρατηρήσει, τα μπιντελίκια σα και ό,τι άλλο εσεί θέλετε. Και εμεί με ένα πολύ δημοτικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Σα είπα λοιπόν ότι σήμερα ξαναξεκινάει στο δικαστικό κοντό δικαστήριο του Ηρακλείου η δίκη για τον Τρίχον Άγγελο με τι απολογίε των κατηγορουμένων. Έχουμε κοντά μα σήμερα την κυρία Ελισάβετ Παναγιωτούδη, η οποία είναι η συνήγορο του βιολογικού πατέρα του Τρίχον Άγγελου. Καλημέρα σα.
1: Καλημέρα κύριε Τσιλμπουνιδάκη.
0: Πώς είσαστε?
1: Καλά είμαστε, ετοιμαζόμαστε στις 9 η ώρα να αρχίσει η διακοπή σαν δίκη ξανά.
0: Έχετε αγωνία για το τι θα πει η μητέρα σήμερα ή όχι?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ήδη από τη διαδικασία μέχρι τώρα την αποδεικτική διαδικασία έχει διαφανεί περίπου ποια είναι η θέση της, οπότε δεν θεωρώ ότι θα έχουμε εκπλήξεις. Νομίζω ότι είναι πολύ προβλέψιμα αυτά τα οποία θα εκθέσει κατά την απολογία της.
0: Θα το πω πολύ απλά και λαϊκά, το ρίχνει στην τεγλίτσα, έτσι.
1: Κοιτάξτε, γενικώς είναι πάνω κάτω αυτό που λέτε. Δηλαδή, από όλη τη διαδικασία μέχρι τώρα έχει φανεί το εξής, ότι προσπαθεί να μεταθέτει μονίμως τις ευθύνες σε άλλα άτομα. Είτε αυτά είναι, βέβαια, εντάξει, αυτό θα κριθεί από το δικαστήριο, γιατί όλοι είναι συγκατηγορούμενοι, αλλά γενικώς υπάρχει μια τέτοια τακτική. Πραγματικά έχει δημιουργήσει εντύπωση πως γίνεται μια γυναίκα να κατηγορήσει συστηματικά από το πατέρα της μέχρι και το τελευταίο σύντροφο και το βιολογικό πατέρα του παιδιού για κακοποίηση. Τρεις άντρες δηλαδή συνολικά.
0: Τρεις άντρες συνολικά και αυτή δεν φταίει σε τίποτα, έτσι.
1: Ναι. Οπότε γι' αυτό σας λέω ότι θεωρώ ότι η γραμμή της έχει πλέον έτσι οριοθετηθεί και θα είναι πολύ προβλέψιμα αυτά τα οποία θα
0: είναι. Είναι αυτή η γραμμή μειωμένου καταλογισμού, δεν κατάλαβα, δεν έκανα, δεν έρανα, δεν ξέρω από αυτά, το μυαλό μου δεν είναι σωστό και όλα αυτά που λέγανε.
1: Ακριβώς αυτό, η υπερασπιστική της θέση συμπυκνώνεται σε δύο, ας πούμε, πόλους. Η μία είναι η μειωμένη αντίληψη, ο μειωμένος καταλογισμός, αυτό που λέτε δηλαδή, ότι δεν καταλάβαινα, δεν μπορούσα να διαχωρίσω το καλό από το κακό. Και το δεύτερο είναι η μετάθεση ευθυνών συνεχώς σε τρίτα πρόσωπα, εκτός από την ανάληψη ευθυνών της ίδιας.
0: Σήμερα ξεκινάει το δικαστήριο με την απολογία της μητέρας. Στο προηγούμενο δικαστήριο είχαμε τις συγκλονιστικές καταθέσεις του ιατροδικαστή, της καθηγήτριας παιδολογίας. Είχαμε συγκλονιστικές καταθέσεις που δείχνανε τι, ότι το παιδί το κακοποιούσαν συστηματικά.
1: Ναι, στο προηγούμενο δικαστήριο όντως πράγματι κατέθεσαν οι γιατροί και οι ιατροδικαστές. Σήμερα ξεκινάμε με τις απολογίες και δεν ξέρω αν θα έχουμε βέβαια σήμερα πρόταση της κυρίας Εισαγγελέως, αλλά η διαδικασία, σήμερα βασικά είναι η κορύφωση της ποινικής διαδικασίας, γιατί πρόκειται πλέον από τους ίδιους πρωταγωνιστές να...
0: Θα προλάβουν, λέτε, να ολοκληρωθούν σήμερα οι απολογίες?
1: Τώρα αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, εξαρτάται και από τις διευκρινήσεις, από τις ερωτήσεις που θέλουν να υποβάλουν.
0: Ναι, δεν είναι μια έδρα που βαριέται, είναι μια έδρα που ρωτάει, έτσι, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Ναι, φυσικά είναι το μικτόρκο το δικαστήριο, είναι ένα δικαστήριο έμπειρο και είναι μια υπόθεση η οποία την διερευνάμε με τη σοβαρότητα με την οποία της αρμόζει.
0: Ο βιολογικός πατέρας ήρθε σήμερα στην Κρήτη, έτσι.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η κατάσταση, τι σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος πλέον?
1: Εντάξει, κοιτάξτε, νομίζω ότι όποιος παρακολούθησε έτσι, την διαδικασία αυτή καταλαβαίνει ήδη από τις πρώτες δύο μέρες ότι πραγματικά η παρουσία του βιολογικού πατέρα σε αυτή τη δίκη είναι παράτερη. Θα έπρεπε να είναι από άλλη θέση, θα έπρεπε να είναι από την θέση του υποστηρίζοντος την κατηγορία και όχι ως κατηγορούμενος. Βέβαια αυτό ήταν και μια βασική επιδίωξη, νομική επιδίωξη της μητέρας, καταστώντας τον πατέρα κατηγορούμενο του αθαίρεστο δικαίωμα
0: να δηλώσει παράσταση,
1: παρασταθεί ως πολιτική αγωγή. Άρα στην ουσία τι έκανε, στην ουσία διαμόρφωσε έτσι την δικαστική διαδικασία ώστε να μην εκπροσωπείται, να το πούμε πολύ απλά και να το καταλάβει ο κόσμος, ο άγγελος αυτή τη δίκη.
0: Ακριβώς.
1: Θα μπορούσε να το κάνει μόνο ο βιολογικός πατέρας. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει υποστεί μια φοβερή ταλαιπώρια, έχει αγωνία όπως είναι λογικό και ξέρετε κάτι, όχι και τόσο για τη δικιά του τύχη που φυσικά είναι κάτι πολύ σημαντικό, κατηγορείται για κακουργήματα, αλλά και ο ίδιος μέσα από αυτή τη διαδικασία αναζητάει, προσπαθεί να καταλάβει τι τελικώς έγινε με το παιδί.
0: Ναι. Έχουμε καταλάβει τι έγινε τελικά. Εσείς τι λέτε? Εγώ έχω μια άποψη, αλλά θα την πω πιο μετά.
1: Νομίζω ότι εμένα σε αυτή τη φάση λόγω του ρόλου μου δεν μου επιτρέπεται έτσι να εκφράσω την άποψη, αλλά σε κάποια βασικά συμπεράσματα έχω καταλήξει. Πάντως το μόνο που θα σας πω τουλάχιστον από την προσωπική μου θέση και τη συμμετοχή σε αυτή τη δίκη είναι ότι μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι δεν πιστεύω τίποτα από αυτά που ισχυρίζει τη μητέρα.
0: Αυτό το σκηνικό που διαμορφώθηκε την προηγούμενη φορά με το να υπάρχουν κάποιες έτσι ενστάσεις όσον αφορά τη στάση της απέναντι στον σύντροφό της που ήταν, που είναι και αυτός συγκατηγορούμενος, είδατε εσείς κάποια διαφορά, δηλαδή είχε αποτραβηχτεί και από αυτή την πλευρά?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω, διότι νομίζω ότι αυτό θα διαφανεί σήμερα στις, έχουμε βέβαια καταλάβει γενικώς ότι η θέση της ως προς τον σύντροφό της είναι ότι στην ουσία ρίχνει όλες τις ευθύνες πάνω του, κάτι που θεωρώ ότι θα το επιβεβαιώσει σήμερα και κατά την απολογία της, αλλά πολλά πράγματα δεν μπορούμε να καταλάβουμε κατά τη διαδικασία της δίκης, διότι δεν μιλούν μεταξύ τους, δεν επικοινωνούν, αλλά θεωρώ ότι σαφώς έχει διαχωρίσει τη θέση της, υποδεικνύοντας αυτόν ως τον βασικό, ας πούμε, ένοχο.
0: Εντάξει, είναι λίγο πιο προσωπικό αυτό το ερώτημα, αλλά σας το θέτω μόνο και μόνο γιατί όταν είδατε εσείς τη δικογραφία, τις πρώτες φωτογραφίες που δεν έχουμε δει όλοι οι υπόλοιποι, έτσι, υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες που δεν έχουν βγει, ποια ήταν η πρώτη σκέψη που κάνατε?
1: Ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό το επάγγελμα, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, γιατί καλώς ή κακώς εξοικειωνόμαστε οι δικηγόροι με πράγματα ακραία, με ιδεχθεί εγκλήματα, αλλά πραγματικά ήταν κάτι πρωτόγνωρο όταν και εγώ και νομίζω οποιοσδήποτε φυσιολογικός άνθρωπος αντίκρισε το υλικό της δικογραφίας.
0: Ποια ήταν η σκηνή που σας έκανε περισσότερο? Μην μου την περιγράψετε, απλά υπήρχε κάποια συγκεκριμένη φωτογραφία, κάποιο βίντεο, κάτι?
1: Ναι, ήταν κάποιες φωτογραφίες οι οποίες γενικώς έδειχναν τα τραύματα και την ταλαιπωρία που υπέστη αυτό το παιδί και πραγματικά ήταν δύσκολο να το διαχειριστεί οποιοσδήποτε μέσος άνθρωπος βλέποντάς της.
0: Τελευταία ερώτηση, πολύ γενική, γιατί αυτό το ρωτάει και ο κόσμος. Έχει καταλάβει η έδρα τι έχει γίνει σε αυτή την ιστορία, πιστεύετε? Και περιμένει απλά τις απολογίες ή όχι?
1: Κοιτάξτε, οι δικαστές που συμμετέχουν στο μεικτό ορκωτό είναι πάντα έμπειροι δικαστές. Θεωρώ ότι ήδη από τις καταθέσεις των μαρτύρων, κυρίως και από τα έγγραφα που υπάρχουν, γιατί υπάρχει μια ιατροδικαστική η οποία είναι πολύ αναλυτική κτλ. Φυσικά θεωρώ ότι έχουν καταλήξει σε κάποιες βασικές παραδοχές, αλλά επειδή αυτό προβλέπει ο νομικός πολιτισμός, ένα δικαστήριο δεν μπορεί να διαμορφώσει άποψη αν δεν ακούσει και τους κατηγορούμενους μιας υπόθεσης.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε πάντως, γιατί ξέρω ότι πρέπει να πάτε στον πελάτη σας να συνοηθείτε και να μιλήσετε, γιατί ξεκινάει που να είναι η δίκη. Εύχομαι το καλύτερο, να αποδοθεί δικαιοσύνη. Εγώ αυτό ελπίζω.
1: Αυτό είναι και το βασικό.
0: Αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που προσπαθείτε γι' αυτό το παιδάκι. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας μέρα.

δεν εκπροσωπείται ο μικρός άγγελος σήμερα από κανέναν. Δηλαδή το παιδί αυτό δολοφονήθηκε, ψάχνουμε να βρούμε πώς το δολοφόνησαν, ποιοι το δολοφόνησαν, γιατί το δολοφόνησαν, αλλά ο μικρός άγγελος δεν έχει δικαίωμα εκπροσώπησης. Γιατί δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπήρχε και άλλος στη ζωή του. Ο πατέρας, ο βιολογικός, λέει ότι δεν τον άφηναν να είναι κοντά στο παιδί. Η μητέρα λέει ότι αυτός δεν ήθελε το παιδί του. Άντε τώρα να βρεις άκρη μέσα σε αυτούς τους τρελούς τι γίνεται. Γιατί για μένα όλοι είναι τρελοί. Έτσι, όλοι. Και το λέω πολύ έτσι ανοιχτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο. Γιατί όπου να είναι θα ξεκινήσει και έχουν αρχίσει ήδη και μαζεύονται από ό,τι μου λένε φίλοι, συνάδελφοι εκεί στο Βαρύπετρο των Χανίων, συγγενείς και φίλοι αλλά και συγχωριανοί της Σταυρούλας Λεβεντάκη, όπου σήμερα θα την οδηγήσουν στην τελευταία της κατοικία οι φίλοι της, συγγενή της, που θα είναι σίγουρα συντετριμμένοι. Και ειδικά όταν βλέπουν ότι η αστυνομία που βοήθησε και ξυχνίασε αυτό το έγκλημα θα είναι εκεί μαζί του σήμερα. Έτσι, λοιπόν. Δεν το βλέπουμε συχνά αυτό. Πάμε παρακάτω.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8. Έχω πάρα πολλά μηνύματα και για την υπόθεση του Άγγελου αλλά και για τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, όπου σήμερα γίνεται η κηδεία της στις 11 η ώρα στο Βαρύ Πετροχανίων. Λοιπόν, όσοι είστε ανεργοί, μπορείτε να πάτε να νοικιάσετε, να αγοράσετε, να βρείτε ένα καλάμι ψάλεματος και να αρχίσετε να κυνηγάτε λάγο κέφαλους. Γιατί υπάρχει στο αύριο που θα γίνει σύσκεψη του Μαργαρίτη Σχοινά με τους αλληλείς, υπάρχει η σκέψη να επιδοτηθεί το κυνήγι του λαγοκέφαλου. Βέβαια υπάρχει και μια πρόταση που λέει ότι αφήστε τη φύση να κάνει το ξεκαθάρισμα στους ωκεανούς, στις θάλασσες, στους βυθούς. Θέλουν να στείλουν τους λαγοκέφαλους στο πύλι το εξώτερο. Αυτή φταίνει για όλα. Δηλαδή, ακόμα και ξέρεις, έλεγε χθες μια φίλη μου, μου λέει: δεν πήγα στην παραλία. Λέω: γιατί δεν ήταν να πας για μπάνιο και αυτά. Μου λέει: γιατί. Τη λέω: για μου βγήκε ένας λαγοκέφαλος. Και τη λέω: στις παραλίες, να μην φοβάσαι τους λαγοκέφαλους, αλλά τους κοφιοκέφαλους. Αυτοί είναι που κάνουν ζημιά. Και πάμε λοιπόν στους κοφιοκέφαλους, όποιοι είναι αυτοί, όπου και είναι αυτοί. Και μιλάω για τους κοφιοκέφαλους της πολιτικής. Λοιπόν, υπάρχει μια γενική καταγραφή προς την κυρία Κοφέση. Ακόμα και άνθρωποι ή δημοσιογράφοι που την υποστηρίζαν, πλέον δεν την υποστηρίζουν. Γιατί βλέπουν ότι υπάρχει κάτι περίεργο που κινείται γύρω-γύρω από όλη αυτή την υπόθεση ΟΠΚΠ. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Επειδή μου το σφυρίξανε, η αλλαγή στάσης κάποιων που υποστήριζαν την Κοφέση δεν είναι επειδή ξαφνικά τους ήρθε η θεία επιφύτηση, α, κάτι δεν κάνει καλά η κυρία Κοφέση, αλλά επειδή μαθαίνουν ότι κάτι έρχεται. Από αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά όταν ήταν απόγευμα, σας είχα πει κάτι για το Ισραήλ. Ότι έχει κάποια σχέση με το Ισραήλ η όλη ιστορία. Από ό,τι μαθαίνω, θα σκάσει θέμα με την κυρία Κοφέση, το οποίο θα τρελάνει πολύ κόσμο. Και εκεί που ήταν κατήγορος και όλα αυτά τα περί και αδέκαστη κυρία Κοφέση, μάλλον θα αποδειχθεί ότι αυτό που την παρομοιάζουν ως πονηρή γριά λεπού έχει κάποια βάση. Η άποψη που εκφράζεται είναι ότι η ανάμειξη σε εκκρεμείς υποθέσεις είναι έξω από τη λογική της Ευρωπαϊκής Ένομης Τάξης, που θέλει εισαγγελείς και δικαστές να μιλούν για τις αποφάσεις τους. Αυτό είναι το κλου. Κρατήστε το και θα επανέλθουμε γι' αυτό. Λοιπόν, πριν από λίγο βγήκε στο Sky ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Λοιπόν, και είπε πολύ σοβαρά πράγματα σχετικά με την υπόθεση αυτή που κατηγορείται και πάει δικογραφία σήμερα στη Βουλή. Ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος ζήτησε την άρση ασυλίας. Οπότε πάμε παρακάτω, διαφημίσεις, ειδήσεις και τα λέμε σε λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
9: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Επιστρέψαμε λοιπόν. Πολλή δουλειά σήμερα στα δικαστήρια εκεί, στο δικαστήριο, στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου. Καθώς εκτός από τη δίκη για τον μικρό Άγγελο, έχουμε και μία άλλη εξέλιξη που αφορά τα Βορίζια, το μακελιό στα Βορίζια. Λοιπόν, τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή για το μακελιό που είχε γίνει εκείνη την αποφράδα ημέρα, που όλη η Ελλάδα μιλούσε για τα όπλα που βρίσκονται στην Κρήτη και για τη δολοφονία δύο ανθρώπων. Το θάνατο δύο ανθρώπων, έτσι. Μετά από πυροβολισμούς. Η Φραγκιαδάκη απλά πήγαινε εκεί για το μνημόνιο του πατέρα της και δέχτηκε σφαίρες και έπεσε νεκρή. Σήμερα στην ανακρίτη του Ηρακλείου θα βρεθούν δύο από τους προφυλακισμένους για το περιστατικό εκεί στα Βορίζια, όπου ήταν θύματα ο Φανούρης Καργάκης και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Και αυτά τα δύο άτομα θα απολογηθούν για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά στην έκρηξη του αυτοσχέδιου κριτικού μηχανισμού. Πρόκειται για τον 43χρονο γαπρό του 39χρονου Φανούρη, αλλά και το σύζυγο της μικρότερης, και σύζυγο μάλλον της μικρότερης αδερφής του, και τον 48χρονο συγγενή τους, γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή. Για την ίδια υπόθεση, τη Δευτέρα είχαν βρεθεί στην ανακρίτρια και τα τρία ακόμα μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία είναι προφυλακισμένα για άλλο λόγο, ήταν προφυλακισμένοι για άλλο λόγο, για ζωοκλοπές. Ήταν ο μικρότερος αδερφός του Φανούρη Καργάκη, ο γαμπρός του και ο άνδρας μεγαλύτερης αδερφής του. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τους είχε επισκεφθεί στη φυλακή ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης το πρωί της Παρασκευής, δηλαδή ανατιναχθεί αυτός ο αυτοσχέδιος εκκλητικός μηχανισμός, και στη συνέχεια το επόμενο πρωί να έγινε αυτό το μακελιό εκεί με τις ανταλλαγές πυροβολισμών.

Λοιπόν, το μεσημέρι θα σας έχουμε ένα αποκλειστικό θεματάκι σχετικά με τη βαλιστική που έβγαλε ότι πάνω από 124 σφαίρες έπεσαν εκεί στο σημείο. 13 όπλα συμμετέχουν και ένα πιστόλι, ένα εννιάρι που συνδέει τρεις υποθέσεις διαφορετικές μέσα σε 5 χρόνια. Θα σας αναφέρουμε ακριβώς τα περιστατικά. Θα τα έχουμε όλα γραμμένα σε λίγη ώρα στο Political.gr που θα ενημερωθείτε και θα δείτε ότι υπάρχει μια εξέλιξη αυτήν την ιστορία. Μια εξέλιξη που δεν τη λένε εύκολα κάποιοι. Πού ανήκε το όπλο, ποιος το είχε, πού είχε χρησιμοποιηθεί και τι είχε γίνει λίγο καιρό πριν.

Μου στέλνει λοιπόν ένας φίλος μου μήνυμα τώρα και μου λέει: Νίκο, πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα που παίζεις. Ακούμε από Αθήνα. Είμαστε γνωστοί παρέα εδώ. Ναι, ναι, είναι γνωστοί παρέα. Ξέρω. Καλησπέρα. Καλημέρα σε όλους. Ο ένας λοιπόν από αυτούς τους φίλους ήταν μπροστά σε ένα απίστευτο σκηνικό και μου το περιγράφει τώρα με μήνυμα. Θα το πω, καθώς δεν είναι δύσκολο να γίνει και εδώ στο Ηράκλειο αυτό. Δεν γίνονται μόνο στην Αθήνα αυτά. Λοιπόν, μία κοπέλα επιχείρησε να περάσει την υπόγεια διάβαση που υπάρχει στην Πάντιο, στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, και ένα τύπος άρχισε να την ακολουθεί. Την ακολουθούσε και ξαφνικά άρχισε να τη δείχνει τα απόκρυφα του. Για κακή του τύχη, εκεί κοντά ήταν και μια ομάδα βίας. Με το που τους είδε η γυναίκα τους φώναξε, ο τύπος δεν μπορεί να φύγει και τον πιάσανε. Και πιάσανε έναν επιδειξία. Γιατί αναφέρουμε αυτό το θέμα? Γιατί πρώτον ήταν παράνομα στη χώρα. Δεν είχε καρδιά, δεν ήταν τίποτα. Ήταν παράνομος μετανάστης που λέμε. Ελάθρο μετανάστης. Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για προσβολή γενετής της αξιοπρέπειας. Γιατί έδειχνε τα απόκρυφά του. Σιγά μην είχε όρεξη κοπέλα να τα δει. Anyway. Και αυτός ο τύπος, το περίεργο λοιπόν που μου λέει ο φίλος μου, είναι ότι έχει συλληφθεί τρεις φορές. Έχει προσαχθεί άλλες τρεις επειδή διέθετε νόμιμα έγγραφα και η μία φορά που συνελήφθη ήταν για απόπειρα κλοπή στην Ακρόπολη. Έξι φορές, μου λέει ρε Νίκο. Τι έπρεπε να κάνει αυτή η κοπέλα? Η κοπέλα καλά έκανε. Αντέδρασε μια χαρά ψύχραμα, βγήκε έξω από τη διάβαση αμέσως, γρήγορα, χωρίς να τον ταράξει και να της επιτεθεί. Είδε την ομάδα Δίας, ευτυχώς που υπήρχε ομάδα Δίας και τον πιάσανε. Λοιπόν, το πότε θα βγει έξω, φίλε μου, δεν το ξέρω. Έτσι. Μπορεί και αύριο να είναι ελεύθερος, δεν ξέρω. Αλλά αυτό που μου επισημαίνεις ότι είχε προσαχθεί τρεις φορές, είχε συλληφθεί άλλες τρεις, σύνολο έξι από το τμήμα, δηλαδή τον ξέρανε. Γιατί δεν διέθετε νόμιμα έγγραφα και γιατί μία φορά ήταν και απόπειρα κλοπής. Εντάξει, γιατί τον κρατάς εδώ? Καταλάβατε γιατί χρειάζονται οι δομές μεταναστών? Γιατί όταν έρχονται μέσα αυτοί παράνομα, δεν μπορούν να ξεφύγουν εύκολα. Τους βάζουμε στη δομή, τους ταυτοποιείς, δεν έχουν τα χαρτιά. Φυλάκια, σπίτι σας, γεια σας, ξανά πίσω εκεί που, από που ήρθατε. Αν δεν υπάρχει δομή των μεταναστών, είναι πολύ πιο εύκολο να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ποιος θα τους βρει, ποιος θα τους ψάξει? Εδώ παλιά βγαίνανε να ψάξουν κάποιοι στον δρόμο, τους πάρουν τα στοιχεία και πεταγόντουσαν οι Free Palestiners και όλοι οι υπόλοιποι αριστεροί, αλληλέγγυοι εκεί πέρα, ψευτοαριστεροί, όχι αριστεροί, ψευτοαριστεροί. Και κάνανε πορείες και φασαρίες γιατί είναι ρατσισμός και τα λοιπά. Ορίστε. Έξι φορές είχε περάσει από το τμήμα, είχε πιει καφεδάκι στο τμήμα, νεράκι, και έξι φορές αφέθηκε ελεύθερος. Και μάλιστα η μία ήταν για απόπειρα κλοπής. Τι να πεις. Τώρα είναι για απόπειρα βιασμού. Δεν τα δείχνει μόνο. Έτσι. Κάτι ήθελε αυτός. Και όπως πολύ σωστά μου λέει ένας φίλος μου, επειδή στις χώρες τους λέει αυτά τα κάνουν ελεύθερα και δεν τους πειράζει κανένας, νομίζω ότι μπορούν να τα κάνουν και εδώ. Τι να πω. Πάμε. Θες να γελάσουμε τώρα, να πούμε για πολιτικά? Ναι. Βγήκε η Νάντια Γιαννακοπούλου του Πασόκ στο Skype πριν από λίγο και είπε θετικό το βήμα με τα δάνεια από τον Κυριάκο Περαγκάκη. Τι άλλο να πεις πια? Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνει αυτή η κυβέρνηση για να της πεις ένα καλό λόγο? Πες μου, ένα. Δεν ξέρω τώρα αν θα έχει πρόβλημα στο Πασόκ σήμερα. Αν θα τη βάλουν χέρι, ξέρω εγώ, θα τη γογγίξουν γιατί είπε καλά λόγια. Αλλά θέλω να δω τι θα πει και η κυρία Παπαδοπούλου που είναι δίπλα της από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σχετικά με τα κόκκινα δάνεια. Γιατί όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση, δηλαδή με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, τα κόκκινα δάνεια από τα funds είχαν μια ανάπτυξη. Αυτές οι εταιρείες που έχουν αυτά τα funds, παιδί μου, είχαν μια ανάπτυξη. Ήταν η σειρά της ανάπτυξης για τα funds. Το λέω ευγενικά, έτσι. Λοιπόν, τώρα τι θα βγει να πει η κυρία Παπαδοπούλου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης γι' αυτό? Α, δεν το κάνει καλά ο Πιερακάκης, ενώ εσείς το κάνετε καλύτερα? Εσείς αναπτύξατε τα φαντς. Τώρα τα φαντς τρώνε ήττα με αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Γιατί δεν μπορούν να επιβάλλουν υπέρογκους στόκους, αν το κατάλαβα καλά με τα λίγα οικονομικά που ξέρω. Αλλά για μπάστα λίγο, για μπάστα. Βλέπω τώρα, δηλαδή, βάλτε να δείτε Sky, είναι φοβερή εικόνα. Είναι η κυρία Γιαννακοπούλου, η κυρία Παπαδοπούλου και από πάνω ο κύριος Γκιουλέκας. Και ο κύριος Γκιουλέκας, θα το πω καθαρά,
χαμογελάει χερέ κακά. Δεν είναι σωστό αυτό, κύριε Γκουλέκα. Γιατί ακούει από κάτω με δυσκολία έτσι να πιέζονται οι δύο κυρίες να πουν καλή κουβέντα για τα δάνεια. Γι' αυτό που έκανε ο Πυρακάκης. Και κρατάει μια στάση αναμονής ο κύριος Γκουλέκας, έτοιμος να σκάσει τα γέλια. Κοίτα τον, δηλαδή. Κοίτα πρόσωπο, ρε παιδί μου. Είναι έτοιμος να σκάσει τα γέλια. Γιατί τις ακούει να μην μπορούν να αντιταχθούν, ρε παιδί μου, σε αυτή την νομοθετική ρύθμιση που ήταν τον Πυρακάκη. Ήτανε φάπα. Ήτανε φάπα αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Γιατί πάνω από 100.000 δανειολήπτες βλέπουν άμεσα μία ανάσα στο πρόβλημά τους. Λοιπόν. Εντάξει. Μα κοίτα πρόσωπο, ρε φίλε. Δηλαδή είναι για πίνακα ο τύπος, έτσι, ο κύριος Γκουλέκας. Τι να πω. Έρχονται σε δύσκολη θέση την πολίτευση σήμερα. Πολύ δύσκολη θέση.

Και εκεί που όλα έδειχναν σήμερα ότι θα είναι ωραία στη μέρα μας, μετά από έτσι κάποιες κινήσεις, έρχεται η παρέτηση βόμβα του κυρίου Κοκοτσάκη από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Λοιπόν, ξέρετε ποιος είναι ο Κοκοτσάκης? Ο πρωτεργάτης ξυλολίων, βενζολίων, βαγόνια, συγκάλυψη, μπάζωμα και όλα τα συναφή. Με αυτές τις εκθέσεις που έβγαζε και που ποτέ δεν πήγαν στο δικαστήριο. Λοιπόν, ο κύριος Κοκοτσάκης παραιτήθηκε. Για κάποιους αυτή η παραίτηση είναι βόμβα. Για κάποιους άλλους όπως εμένα είναι για γέλια. Λοιπόν, λοιπόν, ακούστε. Η ιδιότητά του πλέον είναι γνωστός από τη συμμετοχή του ως τεχνικός σύμβουλος στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Αυτό. Αυτό είναι επάγγελμα πλέον, έτσι να το ξέρεις. Ή μάλλον ήταν επάγγελμα για λίγο. Μετά χάθηκε το επάγγελμα αυτό, γιατί βγήκανε μπροστά οι εισαγγελείς του Αριού Πάγου και λένε: για ελάτε εδώ εσείς όλοι που βγαίνετε στις τηλεόρασες και μιλάτε, φέρτε μας τα πτυχία σας να δούμε τι στο διάολο ειδικοί είσαστε. Για να δούμε. Ο άλλος δεν είχε πέρασει ούτε έξω από το πανεπιστήμιο, έτσι, ούτε έξω από το ΤΕΗ δεν είχε πέρασει απ' έξω. Δηλαδή, αν ψάξουμε λίγο πιο πίσω, μπορεί να μην έχει και δίπλωμα πολιτήριο ηλικίου. Ας. Τι, γυμνασίου, δημοτικό? Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν νομίζω. Κάτι ήξερε να μιλάει. Οπότε δημοτικό γυμνάσιο το έχει σίγουρα. Τώρα το λύκειο δεν ξέρω αν το τελείωσε. Εγώ δεν ήξερα ότι ο κύριος Κοκοτσάκης έχει ενταχθεί στο κόμμα της Καριστιανού. Εκεί έπαθα πλάκα. Δεν το είχα ακούσει, δεν το είχα διαβάσει. Ίσως δεν ξέρω, το είχα χάσει, δεν είχε πέσει στην αντίληψή μου. Αλλά ο Κοκοτσάκης ήταν στο κόμμα Καριστιανού. Δηλαδή, πόρε φίλε. Πάω να διαβάσω την επιστολή. Λέω στο Γιάννη, λέω στο Δημήτρη εδώ πέρα, ετοίμασε με ένα τραγουδάκι να διαβάσω εγώ την επιστολή, να έχω χρόνο. Αλλά με το που φτάνω στην πρώτη παράγραφη που λέει, εύχομαι αυτή η νέα αρχή να μείνει πάντα πιστή σε αυτό που τη γέννησε, δηλαδή την απέτηση των πολιτών για αλήθεια, δικαιοσύνη και ευθύνη. Έβαλα τα χέρια και του λέω: άστο, μη βάλεις τραγούδι, θα μιλήσω. Έχει και ένα άλλο σημείο που μου αρέσει. Λέει: στην υπόθεση των Τεμπών στήριξα μεταξύ άλλων. Το μεταξύ άλλων τι σημαίνει? Ως τεχνικός σύμβουλος και την τότε πρόεδρο του Συλλόγου Θυμάτων στον αγώνα όλων των συγγενών για την αλήθεια στην υπόθεση αυτή. Πρώτον, η κυρία Καριστιανού ήταν πρόεδρος 4 θυμάτων. Των συγγενών 4 θυμάτων. Δεν ήταν όλων των θυμάτων. Εσείς δεν κάνατε αγώνα για όλους τους συγγενείς για να βγει η αλήθεια στην υπόθεση αυτή. Πιο πολύ δυσκολέψατε και καθυστερήσατε το έργο της δικαιοσύνης. Λέει πιο κάτω ότι όταν ανακοινώθηκε η δημιουργία πολιτικού φορέα, πίστευα και εγώ ότι επιχειρούσαμε να μεταφέρουμε στη δημόσια ζωή το μήνυμα που έστειλαν εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους της Ελλάδας. Δήλωσα παρόν χωρίς καμία φιλοδοξία προσωπική επιδίωξη. Εδώ, επειδή τα πράγματα δυσκολεύουν, και θα το πω χήμα και καθαρά, οι εκατομμύρια πολίτες που βγήκαν στους δρόμους της Ελλάδος, σε όλη τη χώρα, βγήκανε μετά από κάποια ψέματα. Βγήκανε μετά από κάποιες αστήριχτες, ανυπόστατες καταγγελίες για ξυλόλιο, για βενζόλιο, πετρόλιο, για εξωγήινους που πήραν τα βαγόνια, για μεταφορά εκρηκτικών προς την Ουκρανία και για να βοηθήσουν τον ΝΑΤΟ, και όλες αυτές τις μπούρδες που λέγατε εσείς, ο Παπαδάκης, και ο άλλος εκεί, ο φερόμενος από την Ιταλία που έκανε σεμινάρια για κατασκοπευτικά σύριαλ. Λοιπόν, αυτοί είσαστε. Όταν άρχισε τις μηνύσεις ο κύριος Καπερνάρος, γίνατε μπουχός. Εξαφανιστήκατε. Δεν ήξερα ότι έχει πολιτικές βλέψεις ο κύριος Κοκοτσάκης να μπει και στο κόμμα της Καριστιανού, αλλά από ό,τι φαίνεται, και το λέω έτσι ευθέως, και άμα θέλει, ας έρθει να μου πει οτιδήποτε, επειδή θα βγουν κάποιες δημοσκοπήσεις τις επόμενες ημέρες, και μαθεύτηκαν αυτές οι δημοσκοπήσεις στα γραφεία και μαθαίνονται πιο γρήγορα στα πολιτικά κόμματα. Όταν βλέπεις ότι δεν έχεις καμία τύχη να προχωρήσεις παρακάτω, λες: άσε, τι είναι, κάθομαι, τρέχω τώρα, χαλάω και τα λεφτά μου. Μπορεί να έχει πέσει και ένα μπουγιουρτή, ξέρεις, να έχει και ένα ρεφενέ εκεί πέρα τίποτα η Καριστιανού και να τους έχει μαζέψει τα χρήματα. Γιατί αυτή δεν έχει χρήματα, έτσι. Ό,τι κάνουν μεταξύ τους. Ρεφενέ το κάνουν όλο το σκηνικό. Έτσι και πει ο κ. Αυγερίνος. Βάλεθηκε και ο τύπος να πληρώνει αντί να πληρώνεται. Και λέει: κάτσε να την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Και την έκανε.
Τι ήθελα και το από αυτό που είπα. Δημήτρη μου, κάτω το ηχητικό αυτό να το έχουμε. Λέει σε κάποια φάση με την επιστολή του. Και κυρίως δεν μπορώ να σιωπήσω όταν βλέπω ανθρώπους που εργάστηκαν ανιδιοτελώς να αισθάνονται σήμερα απογοήτευση και πικρία απέναντι στις προδοκίες που οι ίδιοι επένδυσαν. Τους οφείλω την αλήθεια όπως τους οφείλω την αλήθεια την πρώτη ημέρα. Με το παραπάνω δεν καταγράφω προσωπική πικρία, αλλά τα καταγράφω με θλίψη. Λοιπόν, μέσα σε δύο παραγράφους είναι ότι εργάστηκαν, έτσι, ανιδιοτελώς και σήμερα αισθάνονται απογοήτευση και πικρία απέναντι στις προσδοκίες που κάποιοι επένδυσαν. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Κατάλαβες σημαίνει? Κατάλαβες. No money, no honey. Κατάλαβες αγάπη μου? Και για να το χοντρίνει περισσότερο στο τέλος, με μαύρα γράμματα λέει ότι δεν μπορώ να αποδεχτώ ότι ένα κίνημα που επικαλείται τη διαφάνεια θα λειτουργεί χωρίς θεσμικές διαδικασίες. Συγγνώμη, η κυρία Καριστιανού δεν είναι που θα κόμιζε το καινούριο, το δημοκρατικό, το έτσι, το ελπίδα για τη δημοκρατία? Πώς ένας τέλεχος της λοιπόν λέει τώρα ότι δεν λειτουργεί με θεσμικές διαδικασίες? Ψάξτε το, παιδιά, εκεί εσείς που ασχολείστε με τα ξυλόλια ακόμα και με τα μπαζώματα, ψάξτε το, γιατί πραγματικά είναι θλιβερό τέτοια άτομα να λένε στο τέλος της επιστολής τους: αποχωρώ μόνο από μία πολιτική κίνηση που δεν με εκφράζει, όπως πλέον δεν εκφράζει την πλειοψηφία όλων όσων πιστέψαμε σε αυτήν. Όλων όσοι πιστέψατε σε αυτή, κύριε Κοκοτσάκη, γράφετε και λίγο σωστά. Τελευταίο σχόλιο και το κλείνουμε. Εντάξει, Δημήτρη, για να το κλείσεις και να κάνεις ένα έτσι κόψιμο. Λοιπόν, δεν κατέβηκαν εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους επειδή εσείς είπατε κάποια φιλοσοφία ή κάτι σωστό. Κατέβηκαν λόγω των ψεμάτων που διαχειριστήκατε κάποια άτομα που το παίζατε τεχνική σύμβουλη, που το παίζατε παντογνώστες, που βγαίνατε και μιλάγατε, που βγαίνατε και μιλάγατε και σας δίνανε βήμα. Κάποιες φορές σας δώσανε δείγμα δικαίως, γιατί έπρεπε να ακουστεί αυτή η άποψη, αλλά όλοι αυτοί, όλο αυτό το παρεάκι που το μίμησε κάποια στιγμή ο κ. Καπερνάρος και λουφάξανε, εξαφανιστήκανε, χεσμεντέν που λένε, ειδικά αυτός ο Καράσκο, με τις κατασκοπευτικές ιστορίες που έπαιρνε 25 ευρώ από τον κάθε άνθρωπο που θέλει να μπει να δει στο κομπιούτερ του κατασκοπευτική ιστορία και να πάρει και δίπλωμα ότι παρακολούθησε κατασκοπευτική ιστορία, είναι πιο αδαής από ένα παιδάκι της τρίτης δημοτικού. Λοιπόν, αυτό για να ξέρουμε τι λέμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι που καθυστέρησαν τα πάντα. Καθυστέρησαν τη δίκη, καθυστέρησαν, έπαιξαν με το θυμικό των Ελλήνων. Κατεβάσανε κόσμο στους δρόμους χωρίς να υπάρχει αλήθεια σε αυτά που λέγανε. Όταν κλήθηκαν από τους εισαγγελείς να παραδώσουν τα στοιχεία τους ή την επιστημονική τους κατάρτιση, εξαφανίστηκαν. Όπως όταν αμολύσεις 50 καρέτα-καρέτα σε μια θάλασσα, εξαφανίζονται οι μέδουσες. Έτσι εξαφανίστηκαν και αυτοί. Λοιπόν, αυτό για τον κύριο Κοκουτσάκη. Να πάτε να βρείτε τον κύριο Καράσκο να ασχοληθείτε με κανένα άλλο. Αμάθατε ότι στην Αγγλία συγκρούστηκαν δύο τρένα, στον αρχαιότερο σύνδρομο της Ευρώπης. Συγκρούστηκαν δύο τρένα. Που έχει από τα τελειότερα συστήματα μαζί με την Ισπανία. Τώρα το έχουμε εμείς. Το εξελίξαμε εμείς. Λοιπόν, αυτό. Άστο. Λοιπόν, άστο. Πάμε πάλι.

Λοιπόν, και μου έρχονται τρία μηνύματα. Μπαμ. Βγάλε τον Κοκοτσάκη συνέντευξη, να δούμε τι θα σου πει. Παιδιά, δεν θα βγει ποτέ σε μένα. Ό,τι και αν του πω. Ακόμα και αν του πω ότι είμαι ο γενικός γραμματέας του κόμματος Χριστιανού. Δηλαδή, ούτε τότε δεν θα βγει. Άστα. Χιλόπιτα. Θα είναι η μεγαλύτερη χιλόπιτα ακόμα ποτέ μου. Σήμερα γιορτάζει ο Όσιος Αθανάσιος ο Πάριος, το ξέρεις. Ναι. Και ο Άγιος Παναγιώτης ο Κεσαρεύς. Θα σου πω μετά την ιστορία του Κεσαρεύς, του Άγιου Παναγιώτη του Κεσαρεύς, γιατί έχει σχέση με εδώ.

Με ρωτάει ένας φίλος και μου λέει: Νίκο, γιατί δεν είπες ότι ο κατηγορούμενος λέγει δολοφονία Σταυλός Λεβεντάκη φέρεται να δηλώνει μετάλλια, με τα μέλια όπως γράφουν κάποια site. Από τι? Είχε πει εκεί στην απολογία του, στο τέλος της απολογίας του, που την έχουμε όλοι στο πολιτικά.gr, ότι θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένειά μου και από την οικογένεια της Σταυρούλας. Το είπε εκεί στην απολογία του. Αλλά. Θα αρχίσει τώρα ο δικηγόρος του να βγαίνει προς τα έξω και να λέει ότι το μετάνιωσε, θα θέλει να ζητήσει συγγνώμη και μπουρουμπούρου για να ελαφρύνει λίγο τη θέση του, να πάει στην ανακρίτη, ξέρω, να πει ότι υπάρχει μια ειλικρινή μεταμέλεια για να γραφτεί αυτό μέσα. Αλλά δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί όταν θα δει η εισαγγελέας και ανακριτής αυτό που μας περιέγραψαν, κάποιες φωτογραφίες δηλαδή που υπάρχουν μέσα στο διαβαστικό, δεν υπάρχει περίπτωση στο πιο βαθύ κελί. Θα του χαρίσουν το πιο βαθύ κελί, να ξέρετε. Και ακούστε και κάτι. Μάλλον θα πάει στην Τρίπολη. Έτσι. Θα πάει στις φυλακές Τριπόλεως. Το προβλέπω εγώ. Έτσι. Το προβλέπω. Αύριο να δούμε αν έχω δίκιο. Γιατί αν πάει Κορυδαλό ή αλλού, δεν τον βλέπω καλά. Δεν τον βλέπω να πηγαίνει στην επόμενη δίκη όρθιος. Μάλλον με καλό τσάκι θα πάει. Είναι τόσο έξαλλη στα δικαστήρια, στις φυλακές, στις δικαστικές φυλακές Κορυδαλού με τον τύπο. Που δεν ξέρω πόσο γρήγορα μαθεύτηκε το τι περιλαμβάνει μέσα στη δικογραφία. Ειδικά φωτογραφίες, έτσι. Αλλά μόνο σαν τρίκαλα θα ανασφαλίσει. Από ό,τι λένε κάποιοι. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να κάνω και λάθος εγώ. Αυτό που είναι τραγικό όμως στην υπόθεση, πέρα από το θάνατο της Σταυρούλας Λεβεντάκη και τον τρόπο που έγινε, είναι και η σύζυγος του 43χρονου. Την πήραμε τηλέφωνο πριν, δεν απάντησε. Θα την ξαναπάρω πάλι. Εγώ θα την πάρω όλη μέρα σήμερα και αύριο. Θέλω να βγει στον αέρα εδώ να μου πει δύο πράγματα. Θα την ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο βασικά που δεν έχει γραφτεί μέχρι στιγμή. Αλλά μόνο άμα τη μιλήσω στο τηλέφωνο. Προσπαθώ να τη βρω, δεν τη βρίσκω. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Έχουμε τραγούδι. Διαφημίσει έχουμε. Λοιπόν. Θες να σου πω μια είδηση που θα σε κάνει να ξεχάσει το όνομά σου για κανένα δύο ώρο. Λοιπόν, άκου τώρα φίλε μου κάτι. Συνελήφθη ένας άνθρωπος σε μια χώρα εδώ της Ευρώπης κοντά μας. Για ποιο λόγο πιστεύεις? Για κανιβαλισμό. Τι έτρωγε? Πήγαινε στα νεκροταφεία, άνοιγε τους τάφους, συνέλεγε πτώματα για να τα καταναλώνει μαζί με το φαγητό του. Πώς φαίνεται? Τα τρώγε. Δηλαδή είχε το φαγητό του και είχε και ένα κομμάτι από κάποιον που ήταν θαμμένος εκεί στο νοικοταφείο και τον είχε ξεδάψει. Αυτό στην Ελλάδα δεν, ευτυχώς δεν το έχω πει ποτέ. Αυτό έγινε στη διπλανή μας εδώ πιο πάνω λίγο, Ουγγαρία. Κανίβαλος. Τρελός. Τι να πεις. Η είδηση είναι αληθινή. Συνελήφθη αυτός. Όπως είπε, στο σπίτι του είχε κρανία, άκρο ποδιού, ένα χέρι, μία ανακατασκευή ανθρώπινου προσώπου που είχε δημιουργηθεί από ανθρώπινο δέρμα. Δηλαδή είχε πάρει το δέρμα και το είχε φτιάξει ξανά από πάνω από ένα κρανίο. Και άλλα αποθηκευμένα οστά μέσα σε μια βαλίτσα. Είχε διάφορα και οστά. Μάλιστα, άκου, το πιο έτσι μπαμ είναι ότι μέσα σε ένα βάζο τι είχε βάλει? Μια καρδιά. Τα είδες όλα? Πάλι διαφημίσεις.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Νέα άφιξη 32 μεταναστών από το Σουδάν στα νότια παράλια της Κρήτης. Την ίδια ώρα καζάνι που βράζουν οι κάτοικοι που τάσσονται κατά της δομής μεταναστών στους αθανάτους. Συνεχίζεται σήμερα με απολογίες η δίκη για το μικρό άγγελο στο Ηράκλειο. Στις 11 το πρωί στο Βαρύ Πετροχανίων το τελευταίο αντίο στην άτυχη Σταυρούλα Λεβεντάκη που δολοφονήθηκε με μαρτυρικό τρόπο στα Χανιά. Την Παρασκευή η απολογία του Σκοπιανού καθομολογίαν δολοφόνου. Απεργία σήμερα των ξενοδοχών υπαλλήλων με προσυγκέντρωση στις 10 το πρωί στο εργατικό κέντρο και μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Σε 24 ώρια απεργία συμμετέχουν και οι οικοδόμοι. Στη Βουλή, ο φάκελος της Βελγικής Δικαιοσύνης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο για την άρση ασυλίας του με φόντο το Qatar Gate. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας απαντά ότι θα κινηθεί νομικά. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες κόκκινων δανείων με μικρότερες δόσεις και τελική οφειλή. Νέο πρόγραμμα απασχόλησης που αφορά 8.000 ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τη ΔΥΠΑ μέσα στον Ιούλιο. Οι αρχές του Ομάν ενεργοποίησαν προσωρινό σχέδιο εκένωσης εμπορικών πλοίων από το στενό του Ορμούζ λόγω της κλιμακούμενης έντασης στην περιοχή. Με ιστορικό γκολ του Ρονάλντο, η Πορτογαλία νίκησε 5-0 το Ουσμπεκιστάν. Η Κολομβία με 1-0 στο Κογκό τσέκαρε εισιτήριο για το νοκάουτ. Η Κροατία πήρε δύσκολα την νίκη 1-0 από τον Παναμά και η Γκάνα εγκλώβησε την Αγγλία και κράτησε ισοπαλία στο 0-0. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoulette.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Delta 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Λοιπόν, σκιάχτηκα πρωί-πρωί γιατί βλέπω εδώ μια λίστα με ονόματα και έχω σκιάχτη. Έχω σκιάχτη. Λοιπόν, μετά το Πασόκ που έχει κάνει μια σκιώδη κυβέρνηση για να παρακολουθεί, λέει, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έκανε σκιώδη κυβέρνηση και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Προσπαθεί να μας δείξει ότι έχει κυβερνητικό δείγμα, έτσι, ο κύριος Τσίπρας. Έχει βάλει κάποια πρόσωπα μέσα που αξίζουν, έτσι, μια ιδιαίτερη αναφορά.

Αν δηλαδή τώρα είχαμε κυβέρνηση Τσίπρα, έτσι, ο κύριος Δρίτσας θα ήταν υπουργός υγείας. Αν είχαμε αναπληρωτή τομεάρχη νησιωτικής πολιτικής, θα ήταν η κυρία Καμά Μαρία. Την ξέρεις ποια είναι? Δήμαρχος Τήλου. Λοιπόν, μέσα στο καινούργιο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα υπάρχουν και πολλοί έτσι. Υπάρχουν κάποια στελέχη τα οποία είναι από το Πασόκ. Όπως ο κύριος Μαρίνος Φενδάμης, ο Αντώνης Σαουλίδης, είναι αυτός που βγαίνει και λέει τώρα τα οικονομικά τα περίεργα, και όπου πάει τρώει φάπες. Εντάξει, τον έχουν κάνει, μιλάμε τζεβελέκο, έτσι δεν υπάρχει. Ως σκιώδη υπουργό οικονομικών έχει κάνει τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη. Καθηγητής εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αλλά έχει υπηρετήσει και στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Ακαδημαϊκός, αλλά εκπροσωπεί και πλέον την παραγωγική πολιτικά ηλικία. Είναι ο μόνος που ξέρει οικονομικά και μπορεί να αντιπαρατεθεί, όπως λένε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Περακάκη. Άρα, τι μας βγαίνει λοιπόν από αυτά τα λίγα που σας είπα? Ότι πρέπει να μπει κάποιος πολύ, έτσι, με πολλές γνώσεις για να κάτσει απέναντι από τον Κυριάκο Περακάκη. Έτσι. Αλλά πώς να κάτσει? Μόλις του πει ο Κυριάκος Περακάκη στην ατάκα κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, εκεί τελειώνει κάθε κουβέντα. Λοιπόν, δεν θα πω σε ποιο τομέα, έτσι, αλλά έχει μπει μια κυρία την οποία τη βλέπω μπροστά μου. Προσπαθεί, εκεί χώνεται. Από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ είχε πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα πάει στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Κάποτε αυτή η συγκεκριμένη κυρία έβριζε με τα χειρότερα την κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου, η οποία είναι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, έτσι. Και τώρα είναι εκεί κάπου, την έχει βάλει κάπου εκεί, να μην πω αν είναι τομεάρχης ή αν είναι πληρώτη ή οτιδήποτε. Αλλά αυτή η κυρία κάποτε έβριζε την κυρία Κουφονικολάκου. Τώρα πώς τα βρήκανε μάλλον, τους είπε ο Τσίπρας, καθίστε κάτω, σας θέλω εδώ μαζί. Μπορεί η κυρία Κουφονικολάκου να μην το ξέρει καλό ότι αυτή την έβριζε. Αλλά το ξέρουμε οι υπόλοιποι. Βγάλουμε και ένα βιντεάκι όπου να είναι. Όχι τώρα ακόμα, κάτσε να βγει να μιλήσει για τον τομέα που την έχει βάλει στη σκιώδη κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας, και μετά της δίνουμε και το βιντεάκι δώρο, έτσι, μαζί με ό,τι άλλο. Συγγνώμη, βγήκε ο κύριος Μακαλιάς, ο Δημήτρης Μακαλιάς ο ηθοποιός, που πολύ το συμπαθώ, και είπε ότι ο Τσίπρας μπορεί να καταστρέψει όλα σε μια νύχτα. Πώς το λέει αυτό? Γιατί το λέει αυτό? Γιατί το λέει ο κύριος Τσίπρας να καταστρέψει τα πάντα σε μια νύχτα? Τι να πω.

Και όμως βγήκε στην εκπομπή της Αθηναίδας Μέγκα και τα είπε αυτά. Ότι εγώ σοκάρομαι, λέει, με τη φράση του Αλέξη Τσίπα, έπρεπε να είχα κλείσει τις τράπεζες στην επομένη των εκλογών. Ήταν ένα αρκετό σκοτεινό κεφάλαιο, λέει, μια αριστερή κυβέρνηση να κάνει τόσο πολλά λάθη που δεν είχα γνώμονα το λαό. Αρχίσανε. Έχει κάποιους ηθοποιούς, έχει κάποιους ηθοποιούς ο κ. Τσίπρας που είναι υπέρ του. Έτσι, ο Μίλος Χιλιάκης πήγε όμως χαρή που τον είπε και Τζοκόντα. Ναι, ότι είναι σαν τη Τζοκόντα. Είναι ζωγραφισμένος ο Τσίπρας. Ναι, μην το βλέπετε αυτό το πράγμα που κυκλοφορεί έξω. Ο Τσίπρας είναι ζωγραφισμένος. Από όποια μεριά λέει και αν τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Αυτό εννοούσε. Ξέρεις, το ίδιο συμβαίνει και με τις εικόνες των Αγίων. Ευτυχώς που δεν τον είπε Άγιο Αλέξη, ξέρω εγώ κάτι. Λοιπόν, μας ακούνε. Έχουν αρχίσει και μου στέλνουν μηνύματα κάποιοι φίλοι και μου λένε αν μπορείς να μας βρεις, λέει, πιο πολλά στοιχεία για την παρέτηση Κοκοτσάκη. Παιδιά, τα λέει όλα στην ανακοίνωσή του. Λέει ότι λειτουργεί, το κόμμα της Καριστιανού λειτουργεί χωρίς κανόνες και διαφάνεια και το κίνημα, λέει, έγινε προσωπικό εγχείρημα. Παιδιά, γι' αυτό υπήρχε όλο αυτό το καιρό η φημολογία για πρόωρες εκλογές και κάποιοι τσίμπησαν και την πάτησαν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σας έκανε να τρέχετε πανικόβλητοι όλοι, να βγάλετε τα κόμματά σας μπροστά πιο γρήγορα γιατί φοβόσαστε να γίνουν εκλογές. Το άφηνε εντέχνος, ξέρεις, να κυκλοφορεί αυτό το μαξί μου, ότι θα γίνουν εκλογές νωρίτερα, ότι έχουμε πρόβλημα, ότι δεν μπορούμε, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε. Και βγήκε. Η Καριστιανού με κόμμα. Ο Τσίπρας με κόμμα. Μπορεί να βγει και ο Σαμάρας με κόμμα. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα βγει με κόμμα ή με τελεία. Πάντως, το μπραφ έγινε. Αν παίζανε σκάκι όλοι αυτοί, μόλις είδατε το ρουάμα του κ. Μητσοτάκη προς τα μικρά κομματάκια. Έτσι. Που έχουν γίνει όλα τα κόμματα δηλαδή. Προκειμένου να προλάβουν τις εξελίξεις όλοι, την πατήσανε και βγήκανε μπροστά. Μέχρι λοιπόν τις εκλογές που θα γίνουν κανονικά, σας το λέω εγώ και άμα θέλετε το βάζω και στίγμα με όλους σας. Έχω βάλει στίγμα μέχρι τώρα με 2-3 για κάτι αρνιά, έτσι. Θα τρώω τσάμπα ένα μήνα, στο λέω από τώρα. Ένα μήνα θα τρώω τσάμπα, Κωνσταντίνε, θα τρώμε τσάμπα. Λοιπόν, με έναν συνάδελφο έχω βάλει αρνί. Με έναν άλλον έχω βάλει κάτι σουβλάκια. Μάλλον έχω βάλει κάτι πίτσες. Δηλαδή θα υπάρχει μια, ρε παιδί μου, μια περίοδος όπου εγώ θα λέω πού θα πάμε να φάμε τσάμπα σήμερα, άμα αυτό που έχασε το στοίχημα. Μα πάμε. Το λέω λοιπόν απλά και κατανοητά, το καταλάβετε και χωρίς αστεία. Παραιτήθηκε με βαριές καταγγελίες ο Κοουτσάκης από το κόμμα Καριστιανού. Και αυτό τι δείχνει. Δεν είναι καμία σπουδαία είδηση, έτσι. Αλλά τι δείχνει. Ότι ένας τύπος που δούλευε για αυτούς βγαίνει τώρα και λέει ότι όλοι αυτοί που δούλευα εγώ και τους έκανα βάντα λειτουργούν χωρίς κανόνες, χωρίς διαφάνεια και αυτό το κίνημα που έφτιαξαν έγιναν, λέει, έγινε ένα προσωπικό εγχείρημα. Τους ταχώνει. Βάλτε και αυτό που σας είπα πριν περί ανιδιοτέλειας, ότι δουλεύανε ανιδιοτελώς, έτσι. Δηλαδή εφενέ βάζαν τα χρήματα όλοι, όπως λέει και ο κ. Ευγέννης, αλλά καταλαβαίνετε όλοι τι γίνεται. Η μάνα των τεμπών, όπως τη λέγανε όλοι, ξαφνικά έχει γίνει

εγώ και εσύ να κάνουμε μια επιχείρηση, να βγάλουμε λεφτά, δεν θα ενωθούμε? Άμα εγώ θέλω να γίνω πρωθυπουργός και θέλει να γίνεις και εσύ πρωθυπουργός, αυτό είναι η φιλοδοξία. Δεν μπορούμε να γίνουμε και δύο πρωθυπουργοί. Σωστά. Αλλά και δύο μπορούμε να βγάλουμε χρήματα. Κατάλαβες την διαφορά? Αυτή είναι η διαφορά. Θέλω να δω αν θα βγει πουθενά ο κ. Κοκοτσάκης να εξηγήσει αυτές τις βαριές καταγγελίες για την κυρία Καριστιανού. Γιατί η πρώτη ερώτηση που θα του κάνεις όταν είναι, γιατί τότε και όχι τώρα? Γιατί έτσι και όχι αλλιώς? Πάω, μιλάμε. Τι καθόμαστε και συζητάμε. Λοιπόν, καλά τους κάνεις Μητσοτάκη. Καλά τους κάνεις. Και το λέω αυτό όχι και καλά υποστηρικτικά προς τη Δημοκρατία. Το λέω γιατί πραγματικά με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το σύστημα, δηλαδή με αυτό το κόλπο του Μητσοτάκη, να αφήσει να κυκλοφορεί η φήμη ότι θα γίνουν εκλογές νωρίτερα, τους έκανε όλους να τρέχουν. Τους ξεμπρόστιασε. Το κατάλαβες? Και τώρα αυτοί, προκειμένου να κερδίσουν ποσοστά από τις δημοσκοπήσεις ή ψηφαλάκια στις επερχόμενες εκλογές, τρώει ο ένας τη σάρκα του άλλου. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Θα τρώνε τις σάρκες τους μέχρι να δουν ποιος θα βγει δεύτερος. Γιατί τον πρώτο τον ξέρουμε. Εκτός και αν γίνει κάτι πολύ συνταρακτικό, που δεν νομίζω ότι έχει κανένα στα κότσια να το κάνει.

Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, έρχονται μηνύματα πολύ έτσι ουσιαστικά για αυτά που είπα μόλις τώρα. Και κάποιος μου λέει ότι για ποιο λόγο λέει να τσακωθεί ο Κοκοτσάκης με την κυρία Καρσιανού και να παραιτηθεί με τόσο βαριές καταγγελίες. Παιδιά, υπάρχει ένα μικρό παράδειγμα. Όπως το είπα πριν με τον Δημήτρη Σιφάκη εδώ πέρα που είναι απέναντί μου. Αν εγώ και ο Δημήτρης κάνουμε μια επιχείρηση μαζί από κοινού και εξίσου για να βγάλουμε χρήματα και βγάζουμε και δύο χρήματα, είμαστε καλά. Είμαστε καλά, Δημήτρη? Είμαστε. Αν όμως και οι δύο θέλουμε να γίνουμε πρωθυπουργοί, έχουμε δηλαδή τη φιλοδοξία να γίνουμε πρωθυπουργοί, ο ένας θα φάει τη σάρκα του άλλου. Για να τα καταφέρει. Καταλάβατε. Η φιλοδοξία για εξουσία δεν μοιράζεται. Η ανάγκη και επιθυμία για χρήματα όμως μοιράζεται. Γιατί και οι δύο θα βγάλουμε. Έτσι δεν είναι? Το ένα χέρι είναι βιτάλιο και τα δύο το πρόσωπο. Εκτός κι αν είναι για να πας για πρωθυπουργός. Αυτή είναι όλη η αλήθεια και δεχτείτε το. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό που έκανε με το να αρχίσει να πετάει τη φήμη δεξιά και αριστερά, θα κάνουμε εκλογές, θα γίνουν εκλογές, έχουμε πρόβλημα, έχουμε ανάγκες, έχουμε αυτό. Και το έπαιζε και λίγο, ξέρεις, ότι είναι λίγο πίσω σε όλα. Το έπαιζε, δεν ήτανε. Ξαφνικά ανάγκασε και τον πανέξυπνο Τσίπρα αλλά και την κυρία Καρισιανού να βγουν μπροστά με τα κόμματά τους. Τώρα θα μπει μία τελεία στο κόμμα του καθενός ή θα μπουν πολλές τελίτσες και αποσιοποιητικά, κανείς δεν το ξέρει. Η ουσία είναι όμως ότι αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης εξαγγέλει ανάσα για τους δανειολήπτες και αυτοί παρετούνται και στρώγονται μεταξύ τους. Βρείτε τις διαφορές εσείς, τίποτα άλλο. Βάλε ένα τραγουδάκι φίλε μου Δημήτρη να πάμε έτσι κάπου ωραία και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν και όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσουν και στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο του Ηρακλείου για να ξεκινήσει η διαδικασία, καθώς σήμερα θα απολογηθεί πρώτη η μητέρα του μικρού Αγγίλου.

Και πάμε τώρα σε ένα πολύ σοβαρό θέμα που αναδείξαμε χθες εδώ από το politica.gr και από τον politica89.8. Λοιπόν, έχει συλληφθεί ένας 17χρονος από το Γάζι, Ηρακλείου. Έχει προφυλακιστεί ήδη. Τον εντόπισε η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές. Είναι απίστευτο το σκηνικό. Υπάρχουν και άλλοι δύο οι οποίοι έχουν συλληφθεί στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί η όλη έρευνα αυτή ξεκίνησε από την δίωξη κυβερνοεγκλήματος της Βορείου Ελλάδος από το ελληνικό FBI και από αμερικανικές αρχές, οι οποίες καταδιώκουν μία συγκεκριμένη οργάνωση, την 764. Έτσι λέγεται. 764. Αυτό το κύκλωμα, μιλάμε για ένα κύκλωμα με σαδιστές. Όχι σαδιστές τύπου, κανονικούς σαδιστές. Που θέλουν να σε βλέπω εσένα να πονάς. Θέλω να σε προκαλώ να πονέσεις. Θέλω να σου κάνω κακό, μεγάλο κακό. Αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 6 μήνες περίπου. Τους παρακολουθούν εδώ στην Ελλάδα και τους Θεσσαλονικιούς, αλλά και τον 17χρονο στο Γάζι. Μιλάμε για μια πάρα πολύ σοβαρή ιστορία. Πάρα πολύ σοβαρή. Είχε ενεργό ρόλο σε αυτό το διεθνές εξτρεμιστικό δίκτυο 764, το οποίο τι κάνει? Στοχοποιεί ανήλικα παιδιά μέσω διαδικτύου, τα εκβιάζει σεξουαλικά και τα οθεί σε αυτοτραυματισμούς και αυτοκτονικές ενέργειες. Υπάρχουν βίντεο στο σκοτεινό διαδίκτυο, στο dark internet, όπου πληρώνουν 100 και 200 και 300 χιλιάδες ευρώ προκειμένου να δουν κάποιον αυτοκτονή. Είναι απίστευτο. Είχα ασχοληθεί με αυτή την ιστορία πριν από 4 χρόνια περίπου, όταν ήμουν στον Αντένα. Και τότε είχαμε μιλήσει με τον κύριο Βασίλειο Παπακώστα, ο οποίος ήταν ο διοικητής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ο οποίος πραγματικά είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα τότε μαζί με τις αμερικανικές αρχές, προκειμένου να βρουν εδώ στην Ελλάδα άτομα. Είναι ο πρώτος που ξεκίνησε να ψάχνει τους σαδιστές στην Ελλάδα. Λοιπόν, πλέον έχει αποστατευτεί, δεν είναι στο σώμα. Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος συνεχίζει καλά αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, και σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές, συνελήφθη στο πλαίσιο μιας μεγάλης πανελλαδικής αστυνομικής επιχείρησης, τόσο στη Βόρεια Ελλάδα όσο και στην Κρήτη. Συνελήφθη, οδηγήθηκε εδώ στα δικαστήρια με απόλυτη μυστικότητα και μετά από εισαγγελική πρόταση και κρίση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, αποφασίστηκε η προφυλάκησή του. Λοιπόν, τι έκανε αυτός λοιπόν ο 17χρονος? Στην πραγματική ζωή, γενικά εδώ, δεν είχε απασχολήσει τις αρχές για παραβατική συμπεριφορά και διατηρούσε γενικά ένα έτσι ήσυχο προφίλ, παιδί μου. Ωστόσο, στο διαδίκτυο ήταν ο εφιάλτης για ανήλικες, μεταξύ των οποίων και κορίτσια των 12 ετών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, εκβίαζε και εκφόβιζε ανήλικες με αφόρητη ψυχολογική πίεση. Όλα είναι καταγεγραμμένα αυτά, έτσι, σε βίντεο. Υπάρχουν μέσω σκληρό δίσκο που του κατασχέσανε. Τις εξανάγκαζε να του στέλνουν γυμνές φωτογραφίες και υλικό σεξουαλικής κακοποίησης. Έβαζε δηλαδή τη μία με την άλλη να αυτοκακοποιούνται. Προσπάθησε την τελευταία φορά, στο τελευταίο βίντεο που έχουν οι αρχές από ό,τι έχω μάθει, έβαλε δύο κορίτσια ανήλικα να αυτοκτονήσουν. Να προσπαθήσουν μάλλον να αυτοκτονήσουν. Έβαζε τη μία να χτυπάει την άλλη. Είχε καταφέρει με κάποιο τρόπο και είχε γυμνές τους φωτογραφίες. Τις εκβίαζε με αυτές. Όλα αυτά που σας λέω βρέθηκαν κατά την έρευνα στο σπίτι του στο Γάζι. Του κατέσχεσαν ένα κινητό τηλέφωνο, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο. Εκεί είναι όλο το μυστικό. Σε αυτές τις συσκευές βρήκανε τα βίντεο αυτά της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών, που σας είπα πριν. Φωτογραφίες γυμνών κοριτσιών, τα οποία κάποια από αυτά είναι στα όρια ανηλικότητας, δηλαδή κοντά στα 17,5 χρόνια. Αυτά τα κορίτσια τι κάνανε? Αυτοτραυματιζόντουσαν με διάφορους τρόπους. Με σκληρούς τρόπους. Με απίστευτους τρόπους. Παρανοϊκούς τρόπους. Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι λοιπόν είναι αυτός ο 17χρονος από την Κρήτη και ένας 17χρονος από τη Βόρεια Ελλάδα. Δρούσαν εντός του πλαισίου του κυκλώματος 764. Θα το βρείτε στο διαδίκτυο γνωστό και ως com/764network. Έτσι ήταν η ονομασία. Και αυτό το... αυτή η οργάνωση, παιδί μου, αυτή είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα διεθνή δίκτυα ηλεκτρονικής κακοποίησης ανηλίκων
που ξεκίνησαν τη δράση τους το 2021. Ποιος είχε ιδρύσει αυτή την οργάνωση? Ένας 15χρονος Αμερικανός, ο Bradley Chains Cadehead. Στο διαδίκτυο είχε το όνομα Felix ή Brand 764. Γι' αυτό βγήκε και η οργάνωση 764. Αυτός έμενε στο Stephenville του Τέξας. Το όνομα του το 764 προέρχεται από τα πρώτα τρία ψηφία του ταχυδρομικού κώδικα της περιοχής του. Ξεκίνησε αυτός ο νεαρός από σερβερ, έτσι, είχε καλές γνώσεις στους υπολογιστές, ταλέντο, και εξελίχθηκε σε ένα κέντρο στρατολόγησης για hacking, swatting και extortion, δηλαδή εξαναγκασμό σε πράξεις, ενώ σήμερα εντάσσεται στο ευρύτερο Com Network. Είναι αυτό το σκοτεινό διαδίκτυο που σας λέω και πραγματικά, να σας το πω απλά, δεν ήταν μια κλασική ιεραρχημένη οργάνωση, ήτανε. Είχε πολλές ομάδες, πολλές υποομάδες. Είχε κάποια γκρουπ τα οποία το ένα με το άλλο λειτουργούσαν μεταξύ τους. Στόχευαν κυρίως σε παιδιά κάτω από 8 ως 17 ετών, πήγαν από κάτω από 18, με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες, κορίτσια, ΛΟΑΤΚΙ, άτομα και παιδιά με ψυχολογικά προβλήματα. Ακούστε τώρα πώς τους προσέγγιζαν. Τους προσέγγιζαν μέσω Telegram, Snapchat, Instagram, TikTok και, εδώ θέλει προσοχή γονείς, μέσω Roblox και Minecraft. Αυτά τα δύο παιχνίδια, τα οποία παίζει και ο γιος μου και τον παρακολουθώ κάθε ώρα και στιγμή να δω πώς παίζει, τι κάνει, για να μην έχουμε παρατράγουδα και ιστορίες.

Λοιπόν, για να το κλείσουμε το θέμα, πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή ιστορία. Πέρασε στον Ντούκο εδώ πέρα. Γενικά, αλλά πιστέψτε με, επειδή έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα παλαιότερα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βίντεο υπάρχουν στο διαδίκτυο με αυτούς. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τα ποσά. Θυμάμαι τότε, πριν από 4 χρόνια, σε μια παρουσίαση που είχε κάνει η Διεύθυνση του Ελληνικού Εγκλήματος, υπήρχε ένα βίντεο το οποίο είχε βγει σε πληστηριασμό. Όσο δηλαδή αυτοτραυματιζόταν μια κοπέλα, ανέβαιναν τα ποσά που έμπαιναν στην ομάδα για να το δείξουν. Δηλαδή, είχαν βάλει μια μαύρη οθόνη, έτσι, όχι, μάλλον είχαν βάλει ένα μαύρο πλαίσιο μπροστά από ένα άτομο, από ένα κοριτσάκι, δεν ξέρουμε τότε πόσο χρόνο ήταν, το οποίο χτύπαγε τον εαυτό του, δηλαδή έβλεπε στις κινήσεις του. Και όσο βάζανε λεφτά μέσα, κάνανε πληστηριασμό για να ανοίξει η οθόνη, να το αγοράσει κάποιος. Αυτό το βίντεο του αυτοτραυματισμού έφτασε τότε το ποσό στις 300.000 ευρώ. Όταν τα ακούσαμε, μείναμε άναυδοι. Λέγαμε, είναι δυνατόν. Κι όμως, στο σκοτεινό διαδίκτυο, αυτά υπάρχουν. Προσοχή λοιπόν στα παιδιά σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: People have repower. People have
5: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
7: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, έχουμε δύο θέματάκια. Πρώτον, στην Αθήνα, λοιπόν, υπήρχε ένα κύκλωμα ρευματοκλοπών. Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους είναι και εταιρείες, επιχειρήσεις, κανονικές δηλαδή, νοικοκυρέοι, που έκλεβαν ρεύμα. Τι να πεις. ...105 περιπτώσεις ρευματοκλοπής, ενώ έχουν προχωρήσει σε 5 συλλήψεις ατόμων που διέθεταν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις για ρευματοκλοπή. Δεν κλέβουν μόνο οι Ρωμά ρεύμα. Τελικά, όπως λέει η κυρία Λατινοπούλου. Η οποία κυρία Λατινοπούλου καταθέτει μήνυση στον κύριο Παϊτέρη, έτσι να το πούμε έτσι απλά.

Λοιπόν, αυτοί που συνελήφθησαν είναι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι, κάποιοι από αυτούς, και μάλιστα πουλούσαν τις υπηρεσίες τους και σε μεγάλες επιχειρήσεις. Δηλαδή, τους λέγανε: δεν θα πληρώνετε ρέμα, το κανονίσουμε εμείς, εδώ θα σας φτιάχνουμε. Είχαν ειδικές γνώσεις και απαραίτητες τεχνικές γνώσεις προκειμένου να παρεμβαίνουν στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας και να. Κάποιους τους κόβανε τελείως το ρεύμα. Δηλαδή, κόβανε τελείως. Κάνανε για πολύ μεγάλο διάστημα και κάποια ανατακτά χρονικά διάστημα. Δηλαδή, το κλείνανε ανοιχτά, το κλείνανε ανοιχτά, το κλείνανε ανοιχτά. Ξέρεις, ήταν άλλη τακτική αυτή, άλλη τιμή μάλλον θα είχε αυτό, άλλη τιμή το μόνιμο. Ξέρεις, είναι σαν τα νύχια. Άλλο το μόνιμο νύχι η τιμή του, άλλο το. Αυτό ξέρεις που βάζει και το βγάζει, παιδί μου. Δεν έχει και τέτοια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ένα νύχι βρέθηκε σε μια ιστορία τέτοια. Δεν σου κομπλέ. Ναι.

Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί μου αρέσει να τα διαβάζω αυτά και τα βλέπω. Μόνο και μόνο για να καταλάβετε ότι δεν είναι όλα το ίδιο. Λοιπόν, μία 37χρονη γυναίκα χθες οβάδες στη Θεσσαλονίκη κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα. Γιατί οδηγούσε το αυτοκίνητό της μεθυσμένη. Έως εδώ, εντάξει. Πολλοί το κάνουν. Αλλά μέσα στο αυτοκίνητο είχε την ανήλικη 8χρονη κόρη της. Όταν δεν τη σταμάτησαν οι αστυνομικοί, όχι ήταν ντύρλα, όχι δεν έβλεπε μπροστά της τίποτα, όπως έμαθα, ακόμα και τους αστυνομικούς τους πέρασαν για γυναίκες. Το καπέλο που φορούσαν το πέρασαν για μαλλιά. Δηλαδή η τύπισσα αποτύχιζε. Και αυτή και το παιδί. Συνελήφθη και σχηματίστηκε τη γραφεία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Όταν σας λέω ντύρλα, ντύρλα. Πώς το λένε, τάπα, τελείως. Γεια σας. Οι αστυνομικοί, μάλιστα, από ό,τι μαθαίνω, απορούσαν πώς έφυγε το αυτοκίνητο από εκεί που έφυγε και έφτασε μέχρι εκείνο το σημείο. Δεν μπορούν να το πιστέψουν. Δηλαδή, εντελώς μηχανικά. Θα ήταν άδειο ο δρόμος, τι να πεις. Αυτό έγινε γύρω στις 11 το βράδυ, έτσι, περίπου.

Υπάρχει λοιπόν ακόμα μια ιστορία που είναι πραγματικά θλιβερή. Στην Μυτιλίνη έχασε τη ζωή, έχασε τη μάχη για τη ζωή η Μάρθα, μια κοπέλα 36χρονη, γιατρός, η οποία χάθηκε τόσο άδικα, τόσο... διαβάζω εδώ πέρα συναδέλφους που γράφουν για αυτό το τραγικό περιστατικό. Ήταν στα επίγοντα του νοσοκομείου Μυτιλίνης. Κάνουν λόγο όλοι για μια γυναίκα μέσα στο χαμόγελο, η οποία δεν σταματούσε ποτέ να προσφέρει στους ανθρώπους της. Η Μάγδα, αυτή η κοπέλα, είχε διοριστεί πρόσφατα στο ΕΚΑΒ Μυτιλίνης, όμως δούλευε εδώ και χρόνια στο νοσοκομείο, γιατί εκεί είχαν ανάγκη. Η Μάγδα παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές για τον τοκετό στη μευτική κλινική του νοσοκομείου Μυτιλίνης, χθες το απόγευμα, στις 23. Σύμφωνα με επιβόσεις, η κατάσταση της υγείας επιδεινώθηκε ραχθαία, με αποτέλεσμα οι γιατροί να προχωρήσουν τη διασωλήνωσή της και την νοσηλεία της στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Λόγω της σκησιμότητας που είχε η κατάστασή της, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή της στην Αθήνα με πτήση του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, όταν το αεροπλάνο ήταν έτοιμο να τη μεταφέρει στην Ποντεύουσα, η 36χρονη άφησε την τελευταία της πνοή. Δεν υπήρχαν καθυστερήσεις, ούτε στο ΕΚΑΒ, ούτε στο νοσοκομείο, ούτε πουθενά. Απλά η γυναίκα δεν άντεξε. Βέβαια, αυτό θα αποσαφανιστούν αρμοδίως όταν θα γίνει η ιατροδικαστική έκθεση. Μια πολύ νέα γυναίκα που δεν μπορεί να χαρεί το παιδάκι της που το γέννησε. Τι να πεις.

Λοιπόν, πριν από λίγο σας είπα ότι βγήκε ο κύριος Αβραμόπουλος στο Sky και μίλησε για την υπόθεση αυτή που φέρεται να εμπλέκεται με την υπόθεση Catargate, με τον Πιτσέρη, τον πρώην, το σύντροφο μάλλον του Τσέβα Σκαϊλή. Σήμερα λοιπόν στη συνέντευξη που έδωσε στο Sky ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι όλες οι αμοιβές ήταν απολύτως νόμιμες, δηλωμένες και φορολογημένες στην Ελλάδα. Μάλιστα λέει για αυτά τα χρήματα ότι συμμετείχε ως τιμητικό μέλος σε διεθνές φόρουμ, η οποία η αμοιβή ήταν 5.000 ευρώ το μήνα. Τα οποία, όπως είπε μάλιστα στην εκπομπή, ήταν δηλωμένα στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν, λέει, να υπάρχει μίζα η οποία δηλώνεται και φορολογείται? Αυτό είπε. Μετά είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με την κυρία Καϊλή. Αυτή ήταν σε άλλη, αυτός ήταν σε επιτροπή, αυτή ήταν στο Ευρωκοινοβούλιο. Είπε ότι εγώ ζήτησα να έρθει η ασυλία μου, δεν φοβάμαι τίποτα και ότι όλα αυτά είναι μία μπούρδα. Μάλιστα, άφησε μια αιχμή για τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος λέει ότι είχε τη σχετική ενημέρωση από, το Βέλγικο, από τη Βέλγικη αστυνομία, την είχε στο γραφείο του, λέει, για ημέρες χωρίς να ενημερωθεί. Αυτά λέει ο κύριος Αβραμόπουλος, έτσι. Μάλιστα είπε επιλέξει ότι το είχε ο κύριος Χρυσοχοίδης στο συρτάρι του για 2-3 μέρες και τουλάχιστον εμένα δεν με ενημέρωσε. Ενημέρωσε, λέει, τον Πρωθυπουργό και καλά έκανε. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Είναι, αφήνει μια αιχμή εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, πριν ακούσω ένα τραγούδι, να σας πω ότι μου στέλνει ένα μήνυμα. Ναι, φίλε μου, Στέργιο, βλέπω. Ναι, Στέργιο. Αυτή είναι η κυρία που έλεγα πριν στη, για τη σκιώδη κυβέρνηση, ότι έβριζε την κυρία Φωνικόλα. Την έβριζε, ναι, κάποτε. Κάποτε. 4.800 βρισιές. Ναι. Τόσες. Δεν θα πω παραπάνω, φίλε, άστο. Θα ήθελα πολύ να το πω, αλλά βαριέμαι. Βαριέμαι, αφού είναι τα καλύτερα από καμία είδηση πολύ πιο χρηστική.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Με τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου. Πρώτη απολογείται η μητέρα του παιδιού. Με εχμές αποχώρησε από το κόμμα Καριστιανού ο Βασίλης Κοκοτσάκης, δημοσιεύοντας ανοιχτή επιστολή. Όπως υποστηρίζει, δεν μπορείς να ευαγγελίζεσαι τη διαφάνεια όταν λειτουργείς με αυλές. Σήμερα στο Βαρύ Πετροχανίων το τελευταίο αντίο στην άτυχη Σταυρούλα Λεβεντάκη, που δολοφονήθηκε με μαρτυρικό τρόπο στα Χανιά. Την Παρασκευή η απολογία του Σκοπιανού καθομολογίαν δολοφόνου. Επεισοδιακή πτήση προς τα Χανιά με πρωταγωνίστριες δύο επιβάτηδες, στις οποίες οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες. Μάλιστα τραυμάτισαν αστυνομικό κατά τη σύλληψη. Απεργία σήμερα των ξενοδοχο υπαλλήλων με προσυγκέντρωση στο εργατικό κέντρο και μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Σε 24ωρη απεργία συμμετέχουν και οι οικοδόμοι. Νέα άφιξη 32 μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, την ίδια ώρα Καζάνη που βράζει οι κάτοικοι που τάσσονται κατά της δομής μεταναστών στους αθανάτους. Στη Βουλή ο φάκελος της Βελγικής Δικαιοσύνης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο για την άρση ασυλίας του με φόντο το Qatar Gate. Είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα η οποία δηλώνεται και φορολογείται, απαντά ο κύριος Αβραμόπουλος. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες κόκκινων δανείων με μικρότερες δόσεις και τελική οφειλή. Η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχτεί διόδια ή τέλη στη διεθνή θαλάσσια οδό, τόνισε για τα στενά του Ορμούς ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο. Με ιστορικό γκολ του Ρονάλντο, η Πορτογαλία νίκησε 5-0 του Ουσβεκιστάν. Η Κολομβία με 1-0 στο Κονγκό τσέκαρε εισιτήριο για τα νοκάουτ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gentikoulet.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
4: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 το Island of Desire και οι Dogs and Roses παρουσιάζουν τον Χρήστο Σαντικάη live. Μαζί του η Αθηνά Μανουκιάν. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-153-9300. Χρήστος Αντικάη live, Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Island of Desire. Να μείνουμε
5: φίλοι. Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Λοιπόν, μετά από απέτηση, σκληρή απέτηση φίλων και ακροατών, ήρθε η ώρα να πούμε λίγο κάποια πράγματα παραπάνω, γιατί έχουν έρθει τα μηνύματα σχετικά με αυτή τη βαρέτηση βόμβα. Βόμβα, μιλάμε στα θεμέλια της δημοκρατίας της Καριστιανού. Ναι, μου λέει ένας φίλος, Νίκο, μην βγαίνεις τόσο σοβαρός για αυτήν την υπόθεση. Μου λέει, κάνε λίγο χαβαλέ, γιατί για χαβαλέ είναι πλέον αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, άποψή του είναι, δεν ξέρω. Δεν τη συμμερίζομαι απόλυτα. Ήταν μια παρέτηση. Μια παρέτηση που έβαλε βόμβα στα θεμέλια αυτού που πήγε να χτίσει η κυρία Καριστιανού όλο αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, βλέπεις ένα σκοκοτσάκι τώρα που έστεισε ολόκληρες θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τα Τέμπη και προσπαθούσαν, δεν ξέρω τι κέρδος τα βγάζανε. Βασικά το κέρδος το είδαμε. Θα έμπαινε στο κόμμα της Καριστιανού, θα είχε μια καλή θέση. Τώρα δεν τα βρήκανε, τσακωθήκανε, φύγανε. Γεια σας. Δεν ξέρω αν αυτό τώρα είναι, ρε παιδί μου, βόμβα. Αλλά βόμβα για την Καριστιανού είναι. Στην τελική, ξέρεις κάτι, δεν θα μπορούσε να βγει και κάποιος να μιλήσει. Δηλαδή, ο Κοκοτσάκης δεν θα βγαίνει ποτέ στις τηλεοράσεις να μιλήσει ή στα κανάλια ή στα πάνελ για το κόμμα Καριστιανού. Έχει επομιστεί όλο αυτό το βάρος, η γρατσιά και ο Αυγερινός. Καλή Καριστιανού, ποτέ έτσι, live ξανά, δεν ξαναβγαίνει, εκτός κι αν είναι μόνο ο συγγενής της. Αλλιώς δεν θα ξαναβγεί. Και αυτό είναι τραγικό σε αυτή την ιστορία, γιατί δεν μπορεί, ρε φίλε μου, το παίζεις εσύ αρχηγός ενός κομμάτος και να μην βγαίνεις να μιλήσεις. Δηλαδή, πες μου τώρα, είχε πει ότι θέλει ένα debate με τον Μητσοτάκη. Εντάξει. Τι θα βγει να πει μπροστά στο Μητσοτάκη? Τον έχεις ακούσει στο Μητσοτάκη να μιλάει έτσι σε μια παρέα, ρε παιδί μου, σε ένα πάνελ, σε ένα αυτό? Δεν υπάρχει περίπτωση να τον καπακώσεις. Ένα. Δεν υπάρχει δεύτερο. Καταρχήν, όταν θα μπουν στα οικονομικά, θα λέει ο ένας αριστολογίες, ο άλλος νούμερα. Τι θα γίνει εκεί? Πάμε τώρα λοιπόν στο θέμα αυτό που μου έθιξε εδώ ένας φίλος, ο Δημήτρης. Δημήτρη, μας ακούς? Καλησπέρα από το γραφείο σου εκεί που είσαι. Να ξέρω ότι σε αγαπάω πάρα πολύ. Λοιπόν, παρετείται με βαριές καταγγελίες ο κύριος Κοκοτσάκης από το κόμμα της Καριστιανού. Βασικά, έβγαλε την επιστολή. Άρα παρετήθηκε. Άρα δηλαδή, εξέφρασε την επιθυμία του να φύγει από το κόμμα, από το κίνημα. Φεύγει από ένα κίνημα, λέει, που λειτουργεί χωρίς κανόνες και διαφάνεια. Λοιπόν. Το τι ήταν προσωπικό εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού το είχαμε καταλάβει όλοι. Έτσι, από την αρχή. Μάλιστα, όπως συζητούσα τότε με τον διακεκριμένο ποινικολόγο, τον κύριο Γάλλη, όταν είχε δώσει τη συνέντευξη στη Ράνια Τζίμα, μου είχε πει τότε σε μια συνέντευξη εδώ στον Πολίτικο 89,8, δεν υπάρχει περίπτωση στον πολίτη ευθυνικό, να το ξέρεις. Και έλεγα, μα να κρατήσουμε μια πισινή. Όχι, θα δεις, θα πολιτευθεί, έλεγε. Να το. Τώρα, αν θα φτάσει το κόμμα μέχρι τις εκλογές, εγώ δεν το βλέπω. Αν αρχίσουν να φεύγουν από τώρα, φαντάζομαι ότι έχει να γίνει μέχρι τις εκλογές, έτσι, που θα μοιραστούν και αρμοδιότητες. Αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω την κυρία Καριστιανού, ρε παιδί μου, ποιος κάνει κουμάντο σε αυτό το κόμμα, η ίδια ή η κυρία Κρατσιά? Παλιά, θα το πω τώρα αυτό, πάμε. Λοιπόν, σε λίγο, μου το είπε ένας φίλος αυτό, αλλά απλά εγώ το παραφράζω. Μου το είπε και την κυρία Γιαννακοπούλου για κάτι που έγινε χθες, αλλά εγώ θα το πω σήμερα για την Καριστιανού. Κάποια στιγμή θα υπάρχουν κάποιοι που θα λένε «Αχ Μαρία». «Αχ Μαρία». Γιατί δεν μίλαγα τόση ώρα? Λοιπόν, μόλις είχα μια έτσι, ένα μήνυμα, απλά... είχα ένα μήνυμα. Σήμερα είχαμε την αποχώρηση αυτή του Κοκοτσάκη. Εντάξει, που δεν τα βρήκανε, τέλος πάντων, φεύγει. Σε λίγο, εδώ στην εκπομπή, 11 η ώρα εκτάκτως, θα είναι σήμερα ο Κώστας Σιλιγάρδος, η πηξίδα του Κώστα Σιλιγάρδου. Από την πηξίδα λοιπόν του Κώστα Σιλιγάρδου θα μάθετε και για μια άλλη αποχώρηση. Δεν με αφήνει να το πω. Μου είπε, Νίκο, άστο να το πω εγώ. Όχι, εσύ πρέπει να το πει, Κώστα. Δεν θέλω να το πω εγώ, θα το πει εσύ. Ένα εγώ, ένα εσύ. Και άμα έχουμε και άλλη εκπομπή μετά, ο Κώστας θα πει και αυτό. Μπορεί μέχρι το τέλος της ημέρας να μην έχει μείνει κανένα στο κόμμα της Καριστιανού. Γι' αυτό σας λέω, περιμένετε μέχρι το τέλος, εκεί που θα φτάσουμε στις εκλογές. Θα πάει η Καριστιανού ως κόμμα?
μπορεί να πάει ως ψηφοδέλτιο μόνη της. Δηλαδή να πει, ξέρεις, κοίτα, ένα ψηφοδέλτιο απλό, Μαρία Χριστιανού. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται αυτό, μάλλον δεν επιτρέπεται. Αλλά στο τέλος έτσι θα γίνει. Τώρα, άκου να δεις το γελίο της υπόθεσης. Έχεις ένα κόμμα το οποίο το έχεις ονομάσει Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Έχεις κλέψει το σήμα από ένα άλλο τέτοιο στο τέλος πάντων, θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή αυτό, από που έχει βγει το σήμα της Δημοκρατίας, της Χριστιανού. Λοιπόν, και βγαίνει ο Κοκοτσάκης και λέει ότι δεν υπάρχει δημοκρατία σε αυτό το κόμμα. Ποια δημοκρατία? Θυμάμαι το Βουλιώτη τώρα. Ποια δημοκρατία μας, το θυμάσαι το τραγούδι, του Νίβο. Άρε, φοβερό. Ναι, ναι, έχεις δίκιο, Δημήτρη Σιφάκη. Το πάω γύρω-γύρω για να μην πω αυτά που θέλω. Λοιπόν, πάμε να πω αυτά που θέλω, γιατί έλεγα τώρα άσχετα πράγματα μόνο και μόνο γιατί δεν ήθελα να πω κάτι συγκεκριμένο. Αλλά θα το πω γιατί το έμαθα και πρέπει να το πω. Λοιπόν, ο λόγος της αποχώρησης του κυρίου Κοκοτσάκη, επειδή με ενημέρωσαν τώρα, είναι ένας και μοναδικός. Δεν ήθελε να του λέει η κυρία Κρατσιά τι να κάνει και πώς να οργανώσει κάποια πράγματα. Ο κύριος Κοκοτσάκης ήθελε να βάλει κάποια δικά του άτομα μέσα στη λειτουργία του κινήματος. Εκεί λοιπόν βρήκε ντουβάρι από τον κύριο Αυγερινό και από την κυρία Κρατσιά. Αρχίσαν οι πρώτες αψιμαχίες, αρχίσαν οι πρώτες κόντρες, μετά βγήκαν στη μέση και κάποια οικονομικά ζητήματα, τα οποία θα τα αναλύσουμε τις επόμενες ημέρες. Μπορεί και ο Κώστας Σιλιγάρδος την επόμενη ώρα να σας πει με τη δεύτερη αποχώρηση που θα έχει αυτός αυτό το στοιχείο. Μάλιστα το αναφέρει μέσα στην ανακοίνωσή του, γιατί ότι εμείς ό,τι κάναμε το κάναμε ανιδιοτελώς. Άρα λοιπόν πετάει την αιχμή ότι κάποιοι άλλοι δεν το κάναν ανιδιοτελώς. Έτσι. Ή κάποιοι άλλοι περιμένανε κάποια χρήματα και δεν τα πήρανε. Εγώ ξέρω έναν εκδότη που πήρε μια προκαταβολή για να φτιάξει ένα βίντεο, ένα έτσι μεγάλο ντοκιματέρ. Πολύ μικρή προκαταβολή και ήταν να πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσό, σεβαστό ποσό για κάμερες, αυτά, μοντάζ, σκηνοθεσία, τα πάντα. Τον πούλησε. Δεν του έδωσε ποτέ φράγκο μετά ξανά. Και τα πήρε στο κρανίο ο τύπος και την έκανε λαμογιέξ. Απ' έξω. Γεια σας. Έφυγε. Δεν λέω το όνομά του γιατί είναι ντροπή να πεις το όνομά του. Δεν μπορείς να το πεις το όνομά του. Η ουσία όμως είναι ότι ενώ ξεκίνησε το ντοκιματέρ, είχε βγει και τρέιλερ να φανταστείς, έτσι. Δηλαδή, υπήρχε ένα τρέιλεράκι που έλεγε ότι αυτό θα είναι το ντοκιματέρ για τα Τέμπη. Έχτιζαν δηλαδή σιγά σιγά κάποιοι το προφίλ της Χριστιανού. Προκειμένου να κατέβει στις εκλογές όπως και το έκανε, να φτιάξει το κόμμα. Το χτίζανε τόσο τεχνιέντος όλοι αυτοί μαζί, που έλεγε κάποια στιγμή ότι κοίτα να δεις εσύ, τα κάνει όλα για τα Τέμπη. Όχι. Δεν έκανε τίποτα για τα Τέμπη. Πλακιάς και 53-52 ακόμα οικογένειες θυμάτων δεν πήγανε ποτέ μαζί της. Ποτέ. Δεν μάθαμε ποτέ που πήγαν τα χρήματα, έτσι, από τη συναυλία. Ευτυχώς που ακυρώθηκε η δεύτερη, γιατί θα ψάχαμε να βρούμε και τα χρήματα για τη δεύτερη συναυλία. Και εκεί κάπου λοιπόν άρχισαν οι τσακωμοί και οι έρηδες μεταξύ των μελών, μυστικών μελών, έτσι, του κόμματος Χριστιανού. Λοιπόν, ο κ. Κοκοτσάκης καθαρά και εξάστερα τα πήρε στο κρανίο για τρία πράγματα. Το πρώτο, για τη στελέχωση του κόμματος που δεν μπορούσε να βάλει κάποια δικά του, για τις αποφάσεις που παίρνανε 2-3 άτομα μόνο και κανένας άλλος, δεν μπορούσε ούτε καν να προτείνει οτιδήποτε. Άρα εκεί καταγγέλει τη δημοκρατία της δημοκρατίας της κυρίας Χριστιανού. Και υπάρχει και ένα οικονομικής φύσεως ζήτημα, το οποίο ήταν η έκρηξη κάποιων συναισθημάτων και φτάσαμε στην επιστολή αποχώρησης. Μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, να δούμε ποιος θα μείνει σε αυτό το κόμμα. Πάντως, να γυρίσει πίσω

Κάποιοι μάλιστα το χαρακτήρισαν αγνώμων και άφιλο. Ότι δεν έχει φίλους. Και είναι αγνώμων για όλα όσα κάνανε για αυτόν. Για το αγνώμων θα το δεχτώ λίγο, γιατί όντως κάποιοι τον βοήθησαν πάρα πολύ, ρε παιδί μου, αλλά δεν τους φέρθηκε καλά μετά. Δεν τους πήρε μαζί του. Ίσως τους χρεώνει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω. Το ίδιο πράγμα όμως, εδώ είναι η σύγκριση. Το ίδιο πράγμα έκανε όμως και η κυρία Καριστιανού. Θες εκδότη, θες δημοσιογράφους, θες κάποιους πολιτικούς, θες κάποιους ευρωβουλευτές, να μην πούμε και ονόματα. Εκμεταλλεύτηκε και τον αέρα που κυκλοφορούσε. Εκμεταλλεύτηκε τον αέρα των Βρυξελών και έκανε περατζάδες μέσα στα Ευρωκοινοβούλια ως η μάνα των τεμπών και μιλούσε για το κράτος δικαίου που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα, ότι ζούμε σε ένα καθεστώς που την άφηνε αυτό το καθεστώς, βέβαια, εντός εισαγωγικών, να μιλάει και να λέει ό,τι λέει. Για πάρα πολύ καιρό, λίγοι ήταν αυτοί που λέγανε: όπα ρε παιδιά, μπάστα, λέει πολλά για μας. Πρέπει να πούμε κάτι. Και δεν απαντούσε ποτέ η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση. Αυτό ήταν το μεγάλο λάθος, έτσι, το να μην απαντάς αυτά. Αλλά πώς να απαντήσεις όταν έχεις συνέστηση και οι άλλοι δεν έχουν. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είχε συνέστηση και λέει: όχι. Είναι μια μητέρα πονεμένη, αν την αφήσουμε να λέει ό,τι θέλει. Έχει δίκιο σε ό,τι πει. Δεν απαντάμε σε μια χαροκαμένη μάνα. Τώρα όμως πλέον, αυτή η χαροκαμένη μάνα έδειξε ότι εκμεταλλεύτηκε τα πάντα γύρω της. Ακόμα και τον αέρα που ανέπνεε ο Κώστας Αλβανίτης. Έτσι, να το πούμε έτσι, καθαρά. Ευρωβουλευτής. Την πήγαινε πέρα, δόθε παντού. Δεν ξέρω τα έξοδα τα δικά του, αν τα πλήρωνε κιόλας. Έτσι. Αλλά όλοι αυτοί λοιπόν που λειτουργούσαν μέσω της Καριστιανού για να ρίξουν το Μητσοτάκη, τους πούλησε όλους. Εκεί που νομίζαμε ότι θα είναι με την αριστερά, ξαφνικά μας βγήκε Νατσιός. Θηλυκός Νατσιός. Μας βγήκε Θηλυκός Βελόπουλος. Μας βγήκε ό,τι μας βγήκε. Όταν λοιπόν συνέδεσα εγώ τις μηνύσεις που έκανε ο κύριος Καπερνάρος σε τρία άτομα συγκεκριμένα, εδώ από την Κρήτη, που λειτουργούσαν με θεωρίες συνωμοσίες κατά της κυβέρνησης για να ρίξουν το Μητσοτάκη, τότε λοιπόν από το Χεσμεντέν κάποιοι αποσύρθηκαν, εξαφανίστηκαν. Δεν ξαναβγήκαν στα κανάλια, δεν ξαναβγήκαν σε ραδιόφωνα. Κάνανε μόνο κάτι ψιλοπαρεμβασούλες όπου τους βόλευε. Όπου ξέραν ότι είναι ασφαλείς. Εγώ είχα βάλει εδώ, έχουμε με τον Κώστα Σιλιγάρδο, τσάμπα έξοδα. Δηλαδή θα τα πληρώσω εγώ στο τούνελ από την τσέπη μου, γιατί επέμενα να βάλει 3-4 καρέκλες εδώ στο στούντιο για να φέρω τον Κοκοτσάκη, τον Καράσκο, τον Παπαδάκη να κάτσουν εδώ μαζί μου και να μιλήσουμε. Τελικά αυτές οι καρέκλες τσάμπα τις αγοράσαμε, δεν ήρθαν ποτέ. Εγώ την απίθανη την πρόσκληση. Ποτέ δεν ήρθανε. Δεν πειράζει.

Λοιπόν, και για να το ολοκληρώσω με τον κύριο Κοκοτσάκη, γιατί πολύ αξία δώσαμε σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι εξαφανίστηκαν όταν ήρθε η κρίσιμη ώρα να αποδείξουν όλα αυτά που λένε. Λοιπόν, και επειδή οι λαθρέμποροι, αυτοί που κάνουν λαθρεμπόριο, παιδί μου, καυσίμων και χημικών που νοθεύουν τα καύσιμα, όσο κόστιζαν 25 τόνοι ξυλόλιο, είναι το κόστος για τα πουρα τους την εβδομάδα. Μη σου πω την ημέρα. Έτσι. Τόσο είναι το κόστος. Άρα αποκλείεται να γίνεται λαθρεμπόριο ξυλολίου. Λοιπόν. Ούτε. Δεν ξέρω. Κάπου είχα ακούσει τότε τη λέγανε και για εκρηκτικά που μεταφέραμε, ξέρεις, τόνους εκρηκτικών, λέει, προς την Ουκρανία. Αλλά το τρένο ερχόταν από τη Θεσσαλονίκη και πήγαινε προς τα κάτω. Ποια Ουκρανία πήγαινε, δηλαδή. Ανάποδα ήταν ή το άλλο τρένο που πήγαινε πάνω είχε τα εκρηκτικά μέσα. Τέλος πάντων. Ακόμα και η αποστολή Άρτεμις που έγινε της NASA στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης έφερε αποτέλεσμα για την Ελλάδα. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Το ξέρετε. Αυτό που μάλλον δεν πρόλαβα να μας πούνε ο κ. Κοκοτσάκης, ο κ. Καράσκο και ο κ. Παπαδάκης είναι ότι τα τρία βαγόνια που χάθηκαν κατά τον κ. Χρυστοδουλάκη, που αρνείται πλέον να το λέει αυτό, τα έχουμε κρύψει στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. Ναι, μη γέλατε. Γιατί γέλασε, Δημήτρη? Γιατί, να σου ρωτήσω κάτι. Έχεις καμία απόδειξη ότι δεν είναι τα τρία βαγόνια στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης? Δεν έχεις. Δεν είναι. Έτσι λειτουργούσαν λοιπόν αυτοί με τις ψευτοθεωρίες και τη συνωμοσία. Μπορείς να αποδείξεις ότι δεν υπήρχε ξυλόλιο πάνω? Όχι. Άρα υπήρχε. Κατάλαβες. Αυτή ήταν η τακτική τους. Όλο αυτό τον καιρό δηλητηρίασαν την κοινή γνώμη. Ξέρεις γιατί είμαι ενευριασμένος με αυτό? Γιατί

57 ψυχές. Και οι 53 κλαίγανε και χτυπιόντουσαν και οριόντουσαν στα σκοτεινά, στα κρυφά. Δεν έβγαιναν μπροστά. Δεν ήταν μαζί με την κυρία Καρισιανού. Γιατί δεν ήταν? Όταν το έλεγαν αυτό κάποιοι πολιτικοί, όπως π.χ. ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως ο Κυρανάκης, όπως κάποιοι που βγαίνανε μπροστά τότε και μιλούσαν για αυτό το θέμα, κάποιοι πέφτανε από δούλα και τους τρώγανε. Όταν βγήκε ο κ. Πλακιάς εδώ στην εκπομπή μου και είπε, πού είναι τα λεφτά, ρε παιδιά, από τη συναυλία? Τι θέλει να κάνει αυτή η κυρία με αυτά τα λεφτά? Έγινε θέμα πανελληνίως. Έτσι. Το έπαιξαν όλοι. Τώρα λοιπόν, τι ρωτάει κανένας που βρεθεί, τι έγιναν αυτά τα χρήματα? Όχι. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν εμφανίζεται πουθενά live. Και όπου πάει είναι πολύ προστατευμένο περιβάλλον. Και έτσι θα το πάει. Γιατί δεν μπορεί η κυρία Καρισιανού να αντιπαρατεθεί με κανέναν πολιτικό, έστω και β' γραμμής. Στο λέω καθαρά αυτό. Με πολιτικούς β' και γ' γραμμής, δηλαδή, ξέρεις, στελεχάκια από τα διάφορα κόμματα, δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί. Ακόμα και αυτά την τρώνε. Ακόμα και αυτά απέναντί της έχουν παραπάνω λόγο. Δυστυχώς. Και το λέω δυστυχώς, γιατί άλλα θα περιμέναμε από μια γυναίκα η οποία έχασε την κόρη της σε ένα τραγικό δυστύχημα και μπροστά σε κάτι που δεν βλέπουμε ακόμα, το κέρδος, την εξουσία, κάτι άλλο. Βλέπουμε μια γυναίκα που λέει ότι πριν πάρω την απόφαση να κατέβω στην πολιτική, ρώτησα τη Μάρθη. Μόνο και μόνο γι' αυτό δεν ξαναψηφίζεις. Τέλος. Ακόμα και στις δημοσκοπήσεις που λένε κάποιοι Καρισιανού, θα δείτε ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν θα έχουν καμία σχέση. Το μόνο ποσοστό που πιστεύω απόλυτα ότι θα είναι αυτό είναι του Τσίπρα, που θα είναι κοντά στο 11-12%. Αποκλείεται ο Τσίπρας να πάρει ποσοστό παραπάνω από αυτό που άφησε ο Κασελάκης, δηλαδή το 15,8% όπως είχε αφήσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όλα όσον αφορά τα κόμματα και τις τελείες που θα βγουν εδώ στην πορεία, να ξέρετε ότι θα αρχίσουν να χάνονται πότε? Όταν θα πρέπει να πάνε στο λογιστήριο του κράτους με τα κοστολογημένα προγράμματά τους. Εσείς τι πιστεύετε? Θα πάει ένα κόμμα και θα κάνει μια ψεύτικη κοστολόγηση που δεν θα ισχύει και η Νέα Δημοκρατία δεν θα τη βγάλει προς τα έξω? Όχι. Λοιπόν, γι' αυτό, κύριε Κοκοτσάκη, σας απευθύνω μια τελευταία φορά, πριν να χαθείτε τελείως από τη δημοσιότητα, ήλατε να σας κάνω μια συνέντευξη. Θα το κάνω και ρίλ μετά, θα το δείξω και σε φίλους μου στην Αθήνα, θα το παίξουν και αυτοί. Ήλατε. Ή βγείτε και σε κάποιον εδώ στην εκπομπή, εδώ στον Κόνστα, στο Σιλιγάρδο, βγείτε κάπου, ρε παιδί μου. Βγείτε κάπου να μιλήσετε, βγείτε κάπου να πείτε κάτι. Γιατί είπατε πολλά θεωρίες συνωμοσίας και τα λοιπά. Τώρα όμως πρέπει να πείτε γιατί χάθηκε η δημοκρατία από την ελπίδα για δημοκρατία. Λοιπόν, είπα πάρα πολλά, συγγνώμη, αλλά πραγματικά με πληγώνει αυτό το θέμα, γιατί έχω μια απίστευτη αγάπη προς τον κύριο Πλακιά. Έχω μιλήσει μαζί του ώρες ατελείωτες για τον πόνο του. Προσπαθούσα να καταλάβω πώς αυτός ο άνθρωπος αντέχει. Πώς αντέχει. Ξέρετε γιατί άντεξε? Γιατί θέλει δικαιοσύνη τα παιδιά. Γι' αυτό. Ούτε κόμμα έκανε, ούτε τελεία, ούτε τίποτα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Εκτάκτο σήμερα 8 με 11, γιατί ο Νίκος Αγγελάκης είναι στο σπίτι, μας ακούει, ξεκουράζεται και ελπίζουμε να έρθει γρήγορα πίσω. Όχι μόνο γιατί θέλουμε να τελειώνουμε, να μην πηγαίνουμε 8 ώρα το πρωί για εκπομπή, αλλά γιατί θέλουμε να είναι καλό Νίκος. Λοιπόν, αυτά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Τα λέμε. Έρχεται ο Κώστας Σιλιγάρδος, ο οποίος θα σας αποκαλύψει ποιο ακόμα άτομο αποχωρεί από την Καρισιανού. Ρελίζα αποχωρεί, γρατσιά. Κώστα!

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Γεια σας, σήμερα είμαστε large, για να μην πω extra large. Με 2 ώρες μπροστά μας, θυμόμαστε την παλιά πηξίδα που κάποτε ήταν 2 ώρη, αλλά τελικά διαπιστώσαμε ότι το μονόωρο είναι καλύτερο και επιστρέψαμε σε αυτό. Εκτάκτως όμως κάνουμε και εμφανίσεις με 2 ώρη διάρκεια, όπως σήμερα και αύριο, που καλύπτουμε έτσι μαζί με τον Νίκο τον Τζιλιπουνιδάκη, τον Νίκο τον Αγγελάκη που είναι σε άδεια. Η ομάδα είναι ίδια. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και Μανώλη Σαρής στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Δημήτρης Σωσιφάκης είναι μαζί μου στον ήχο και στα τεχνικά. Και η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και να συζητήσουμε σήμερα. Και έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να συζητήσουμε, γιατί και η επικαιρότητα είναι πλούσια, αλλά και εμείς από μόνοι μας έχουμε ετοιμάσει, θα έλεγα, κάποια θέματα τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Βεβαίως, θα σας πω, γιατί το έχω διαφημίσει, ότι σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Μιλτιάδης Τσαγκαράκης, αυτός ο θρυλικός αεροπόρος, ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια, αφού έφτασε βεβαίως και στο ύπατο αξίωμα της Ολυμπιακής Αεροπορίας, ήταν για πάρα πολλά χρόνια ο πιλότος, ο προσωπικός πιλότος του Ανδρέα του Παπανδρέου, και ήταν και ένας από τους πιλότους που έκανε πολλές VVIP πτήσεις με τον Εθνικό Αερομεταφορέα, και που βεβαίως νομίζω ότι με το πέρασμά του στιγμάτισε έτσι το χώρο της αεροπορίας στα ελληνικά πράγματα, στους ελληνικούς ουρανούς, στα ελληνικά πτερά. Επίσης, και θέλω να το πω αυτό ψηλά, μετά την αποχώρηση με βαριές καταγγελίες του Κοκοτσάκη από το κόμμα Καριστιανού, να σας πω ότι θα έχουμε ακόμα μία αποχώρηση που θα γίνει γνωστή και θα τη συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής, εδώ στην Πηξίδα, δηλαδή μετά τις 12.

Η Μαρία Ευχαριστιανού, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, το έχω πει και άλλες φορές, προσπαθεί να κάνει μια μπίζνα. Πολιτική μπίζνα. Εγώ αυτό δεν το θεωρώ λάθος, να θες να κάνεις μια πολιτική μπίζνα. Αλλά μας κοροϊδεύεις. Δηλαδή, πες το ρε παιδί μου, είδα φως και μπήκα. Γιατί προσέξτε, το δυστύχημα των τεμπών κρίθηκε στις εκλογές του 2023. Θυμίζω ότι τα τέμπη έγιναν πριν τις προηγούμενες εκλογές. Και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία, στην πολιτική, στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου, όπου ένα θέμα όπως αυτό, που θέλω να τονίσω εδώ και να πω ότι δεν ήταν το μοναδικό θέμα στον κόσμο. Δηλαδή, δύο τρένα που συγκρούστηκαν και 57 ψυχές χάθηκαν, στις οποίες σκύβουμε το κεφάλι και στις οικογένειές τους, που θρηνούν και θα θρηνούν για πάντα. Βεβαίως, οι πολίτες έκριναν εάν θα έπρεπε να ψηφίσουν ή όχι την κυβέρνηση στις οποίας τα χέρια έσκασε αυτό το συμβάν. Ένα συμβάν που συμβαίνει τελικά συχνά σε όλο τον κόσμο. Γιατί ακούγαμε τι είναι αυτό που πρωτάκουστο κλπ. Λοιπόν, δεν είναι πρωτάκουστο καθόλου. Και πρόσφατα ακόμα είχαμε σύγκρουση τρένων. Και μάλιστα σε χώρες που υποτίθεται ότι έχουν μια σιδηροδρομική κουλτούρα πολύ μεγαλύτερη από τη δική μας.

Θα σας πω ότι μεγάλα δυστυχήματα στην Ευρώπη με περισσότερους από τους 57 νεκρούς των τεμπών είχαμε το 1998 στο Εσέντε της Γερμανίας, που είναι το χειρότερο δυστύχημα δικτύου υψηλών ταχυτήτων με 101 νεκρούς. Θα σας πω ότι στο Μπαλβάνο της Ιταλίας το 1944 είχαμε πάνω από 500 νεκρούς. Τι θέλω να πω? Και πρόσφατα, όμως, προσέξτε, εάν αρχίσω και ανοίγω τον κατάλογο, δεν θέλω να κάνω κανένα συμψηφισμό, αλλά βλέπω εδώ Σοβιετική Ένωση 4 Ιουνίου 1989, Γουαδαλαχάρα, Μεξικό, επίσης, Μπαχάρ, Ινδία, Τσούρια, Ρουμανία, Σαν Μισελ, Γαλλία, στη Σρι Λάνκα. Προσέξτε, είναι χώρες που έχουν μεγαλύτερη σιδηροδρομική κουλτούρα από ό,τι έχει η χώρα μας. Και όμως, όπου υπάρχουν τρένα, θα συγκρούονται, όπου πετούν αεροπλάνα, θα πέφτουν. Δεν σημαίνει ότι επειδή έπεσε ένα αεροπλάνο, θα σταματήσουν οι αερομεταφορές. Όπου υπάρχουν πλοία θα βυθίζονται και θα κουνιούνται και θα βυθίζονται. Είναι η πρώτη φορά όμως, παγκοσμίως, που μία τραγωδία, αυτό το έλεγα από την πρώτη στιγμή, γίνεται το προσάναμα για να κάνουν κάποιοι καριέρα και να κάνουν πολιτικές business. Γιατί ακούστε, δεν ξέρω αν η κυρία Καριστιανού θα πάει σε εκλογές. Εγώ εκτιμώ, ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης έλεγε, κάτσε να δούμε αν θα πάει σε εκλογές. Εγώ εκτιμώ ότι θα πάει σε εκλογές. Γιατί πρόθυμοι να μπουν ως πρόβατα στη σειρά της Καριστιανού υπάρχουν πάρα πολλοί. Και επειδή η κυρία Καριστιανού θα βγάλει ένα αριθμό βουλευτών, κάποιοι θα διεκδικήσουν μια θέση στη Βουλή. Δεν τους ενδιαφέρει η Καριστιανού. Δεν τους ενδιαφέρει το αφήγημά της που ακόμα δεν το έχουμε ακούσει. Τους ενδιαφέρει η θέση στη Βουλή. Εντάξει. Να είμαστε ξεκάθαροι. Και επειδή τους ενδιαφέρει η θέση στη Βουλή, θα είναι με την Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ πιστεύω θα πάει στις εκλογές. Εκεί αρχίζει τώρα η πολιτική μπίζνα. Διότι υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις, τα λεφτά είναι πολλά. Βλέπετε, ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που διαλύεται, έχει να εισπράξει ένα ποσό μαμούθ. Γι' αυτό βλέπετε ότι ακόμα και τώρα που είναι στο 0,4%, τόσο παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, 0,4, 0,5, 0,6. Δεν παίρνει ούτε καν 1%. Γίνεται μια φαγωμάρα εκεί, πιστεύετε ότι είναι για την ιδεολογία του ΣΥΡΙΖΑ? Χέστηκε η φοράδα στο γενή τζαμί. Τα λεφτά είναι τον Μπακαγιόκο. Το Μπακαγιόκο. Τα αυτοκίνητα που πληρώνει η Βουλή. Οι αστυνομικοί που πληρώνει η Βουλή. Οι συνεργάτες που πληρώνει η Βουλή. Τα γραφεία που πληρώνει η Βουλή. Δηλαδή, ο Έλληνας φορολογούμενος. Γιατί έτσι πρέπει να το κάνουμε. Εγώ δεν θα διαφωνήσω γι' αυτό γιατί τα πληρώνει η Βουλή, γιατί έτσι προβλέπεται από το Σύνταγμα. Και μακάρι να ήταν τα μοναδικά πεταμένα λεφτά που έχουμε στην Ελλάδα. Δεν έχουμε ουρές πεταμένων χρημάτων. Και πιο πολλά ακόμα. Έτσι, να μην πάω τώρα σε δημόσιους φορείς που λειτουργούν και είναι 500 άτομα και δουλεύουν οι 50 ή οι 10. Εκεί να δείτε πέταμα χρήματος. Λοιπόν, να μην πάω στα κλεφτρόνια του δημοσίου. Θέλω να πω όμως ότι αυτό το οποίο εμένα προσωπικά με ενόχλησε από την πρώτη στιγμή είναι ότι βλέπω μία γυναίκα η οποία κινείται περίεργα, ύποπτα και σκοτεινά, δεν μας λέει από ποιον χρηματοδοτείται, δεν μας λέει που είναι τα λεφτά που έχουν βγάλει από τις συναυλίες, δεν μας λέει τι ρόλο παίζουν κάποια πρόσωπα και καταστάσεις. Καλά, το ότι δεν μας λέει τι πιστεύει πολιτικά, αυτό το αφήνω τελευταίο. Δικαίωμά της να πιστεύει στις χαρτορίχτρες, στις ξεματιάστρες και στις καφετζούδες. Κανένα πρόβλημα δεν έχω σε αυτό. Μου κάνει επίσης εντύπωση ότι 56 οικογένειες που έχουν βυθιστεί στο πένθος από τα Τέμπη, δεν έχει πάει καμία οικογένεια μαζί της. Αυτό δεν σας κάνει εντύπωση? Και μάλιστα κάποιοι από τους γονείς, τους χαροκαμένους γονείς, που δεν επέλεξαν το δρόμο που επέλεξε η κυρία Καριστιανού, είπαν ότι εμείς ζητάμε δικαίωση για τα παιδιά, για την ψυχή των παιδιών μας, για τον αδερφό μας, για τον πατέρα μας που χάθηκε εκεί. Δεν ζητάμε θέση στο κοινοβούλιο.
Η κυρία Καριστιανού δεν ζητάει δικαίωση. Ζητάει θέση στο κοινοβούλιο. Θέλει να παίξει ρόλο στα πολιτικά πράγματα του τόπου. Σας το λέει ξεκάθαρα. Αφήστε τις περιστροφές. Κόμμα θέλει να κάνει, το έκανε. Θέλει να μπει στη Βουλή, να βγαίνει να κάνει σόου. Όπως όλοι αυτοί που είναι στη Βουλή. Καθένας από την δική του πλευρά κάνει σόου. Έτσι, η Νέα Δημοκρατία το δικό της. Για να μην παρεξηγηθώ. Το Πασόκ το δικό του και πάει λέγοντας. Επειδή έχουμε άλλη μια αποχώρηση από την κυρία Καριστιανού, εκτός από το Γκοκοτσάκι, να σας πω ότι μετά τις 12 θα έχουμε τον άνθρωπο, τον έτερο, που αποχωρεί επίσης. Μια θλιβερή είδηση για μας που τον προλάβαμε και τον ζήσαμε. Έφυγε σε ηλικία μόλις 54 χρονών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας. Αγωνίστηκε για αρκετά χρόνια στον Ολυμπιακό, τον Λεβαδιακό, τον Ηρακλή, τη Sporting Gijón, ενώ προπόνησε μεταξύ άλλων και την Καλυθέα, αλλά και εδώ τον δικό μας τον Εργοτέλη. Ένας άνθρωπος που υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Θλίψη λοιπόν, ας δεχτεί η οικογένειά του και τα δικά μας τα συλληπιτήρια από εδώ. Χθες, βέβαια, αποχαιρετήσαμε και ένα άλλο καλό φίλο. Χθες αποχαιρετήσαμε έναν σπουδαίο άνθρωπο. Επιτρέψτε μου δύο κουβέντες να πω ότι αν ο προγραμματισμός πάει σωστά, γιατί ο άνθρωπος, παρότι είναι πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι ενεργός στην ιατρική, χειρουργή, θα είναι μαζί μας κάπου μέχρι το τέλος ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο καθηγητής ορθοπαιδικής χειρουργικής, ο κύριος Γιώργος Κοντάκης, που ήταν κοντά του πάρα πολλά χρόνια, από φοιτητής θα έλεγα, μέχρι και την τελευταία του στιγμή, να μιλήσει για αυτόν τον άνθρωπο. Θα μου επιτρέψετε μόνο να πω ότι χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου, και παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών, χθες το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, η οικογένεια του Αλέξανδρου Χατζηπαύλου, φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες και άνθρωποι στους οποίους έδωσε ζωή, σηκώνοντάς τους από το κρεβάτι και την καρέκλα του πόνου, αποχαιρέτησαν τον σπουδαίο επιστήμονα και άνθρωπο. Γιατροί από όλη την Ελλάδα έδωσαν το παρόν, ενώ συγκινητικά ήταν τα λόγια του πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης και μαθητή του Γιώργου Κοντάκη, αλλά και του φίλου του και των φίλων του μάλλον, που μίλησαν πριν και μετά την κηδεία στα πηγαδάκια που σχηματίστηκαν. Ως όφυλα εκφώνησα και εγώ ένα επικίδιο από καρδιάς, όπου μεταξύ άλλων ανέφερα την πρώτη ιστορία με την οποία γνώρισα τον Αλέξανδρο Χατζηπαύλου πριν πάρα πολλά χρόνια. Ήμουν νέος στο επάγγελμα όταν πληροφορήθηκα ότι ο καλός φίλος σήμερα και συνάδελφος από τότε, Κώστας Παπαγεωργίου από το Crete TV, που σήμερα μας ακούει από μακριά, λείπει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων στη Μεγάλη Βρετανία, στη Σκωτία, μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τα Κύθυρα, όπου βρισκόταν σε αποστολή με τους γιατρούς του Παγνή, σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση, τραυματισμένος στη σπονδυλική στήλη, ένα περιστατικό το οποίο ο Κώστας μου το έχει διηγηθεί πάρα πολλές φορές, φωτογράφιζε σε ένα σκάφος που τους πήγαινε από τα Αντικύθυρα στα Κύθυρα το ηλιοβασίλεμα. Κάποια στιγμή ξαφνικά ένα κύμα τον σήκωσε πάνω και όπως έσκασε σε εισαγωγικά στη θέση του, έσκασε στην κυριολεξία στο ντεκ του σκάφους, με αποτέλεσμα να θρηματιστεί, θα το πω έτσι πολύ απλά, η σπονδυλική του στήλη. Ήταν η πρώτη φορά που άκουσα το όνομα του καθηγητή και λίγες μέρες αργότερα διάβασα στην εφημερίδα ένα ευχαριστήριο του ίδιου προς τον χειρουργό στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, που τον σήκωσε από το κρεβάτι του πόνου.
Είναι η αποστολή κάθε γιατρού, θα πείτε. Πέρασαν τα χρόνια και ήρθε η ώρα πάλι ο Κώστας να γίνει αφορμή να γνωρίσω προσωπικά τον Αλέξανδρο Χατζηπαύλου. Μου εξηγήθηκε μάλιστα ότι όταν έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς να νιώθει τα κάτω άκρα του ο Κώστας, με την αεροδιακομιδή που στήθηκε, του πέρασε μια θλιβερή σκέψη από το μυαλό αν το χειρουργείο δεν πήγαινε καλά. Ο καθηγητής λίγο αργότερα διάβασε τη σκέψη του και πριν τον πάρει στο χειρουργικό κρεβάτι του είπε με σιγουριά: αύριο τέτοια ώρα θα περπατάμε μαζί στο διάδρομο του νοσοκομείου. Κάτι που φυσικά συνέβη και από τότε έγιναν στενοί φίλοι ως το τέλος. Με αυτή τη μικρή ιστορία, που από ό,τι ξέρω είναι μία από τις πάρα πολλές που ο καθηγητής διαχειρίστηκε σε όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντας ουσιαστικά ζωή και λύση στους πονεμένους. Ευλογία για όσους μπορούν να το κάνουν, ευτυχία για τους λήπτες. Γνωρίζοντας τον Αλέξανδρο Χατζηπαύλου, συνειδητοποίησα ότι δεν ένιωσε ποτέ την παραμικρή υπεροψία για αυτό που έκανε, είτε στο χειρουργείο, είτε διδάσκοντας την ειδικότητα. Βλέπετε, η ποιότητα του χαρακτήρα του τον οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια, λογική και σεμνότητα σε όλο αυτό που ξέρουμε όλοι μας και που σας περιγράφω σήμερα, θεωρώντας ο ίδιος ότι απλά είναι η αποστολή μιας δικής του επιλογής ζωής. Με τίμησε με τη φιλία του και μου εμπιστεύτηκε να παρουσιάσω τα τελευταία του βιβλία. Ανήσυχος όπως ήταν, συζητούσαμε συχνά για τα πολιτικά πράγματα του τόπου, τα πρόσωπα και τις σταθερές της ιατρικής, της κοινωνίας και της πολιτικής, για τα οποία ενδιαφερόταν όπως οφείλει κάθε ενεργός και σοβαρός πολίτης. Δεν έπαψε ποτέ να νοιάζεται για τον άνθρωπο, δίνοντας τις ιατρικές του συμβουλές ως το τέλος, με συνέπεια, σοβαρότητα και επιστημοσύνη, που είχε πάντα κάθε λεπτομέρεια των ιατρικών εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού δεν σταματούσε ποτέ να διαβάζει και να ενημερώνεται. Δεν θα ξεχάσω, φίλες και φίλοι, ότι και στα τρία ιατρικά συνέδρια που έχουμε διοργανώσει, και αναφέρομαι στο Creta Medical Forum, το ανοιχτό συνέδριο για τον κόσμο, για τους πολίτες, όπου έρχεται η επιστημονική κοινότητα και μιλάει στο κοινό, ερχόταν πρώτος και έφευγε τελευταίος, ακούγοντας και παρακολουθώντας όλους του τους συναδέλφους, όλων των ειδικοτήτων, λες και ήταν πρωτοετής φοιτητής της ιατρικής. Βλέπετε, όπως μου έλεγε συχνά ο ίδιος, η δίψα για μάθηση δεν σταματά ποτέ για εκείνους που βλέπουν ότι η γνώση είναι η γέφυρα για ένα καλύτερο κόσμο και μια καλύτερη πολιτεία. Ακούραστος και αισιόδοξος παρέδωσε μαθήματα ζωής όταν μπήκε στην τελευταία περιπέτεια της ζωής του. Ο Αλέξανδρος Χατζηπαύλου, κυρίες και κύριοι, δεν ήταν μόνο ένας μεγάλος καθηγητής της ιατρικής επιστήμης. Ταπεινός για τον κόσμο, προσιτός χωρίς έπαρση για τους ασθενείς του, δοτικός στους μαθητές και συναδέλφους του, όπως πολλοί μου έχουν εκμυστηριευθεί, φίλος πιστός και σταθερός για τους ανθρώπους που επέλεγε προσεκτικά να συναναστρέφεται. Θα έλεγα έφηβος μέχρι τέλους, ακόμα και την ώρα που εμείς οι λίγοι που βρεθήκαμε στην τελετή ονοματοδοσίας στην πτέρυγα της Ορθοπαιδικής Κλινικής για τη Σπονδυλική Στήλη του Παγνή, που φέρει σήμερα το όνομά του, είπε: αυτό είναι ένα όμορφο δειλινό και ελπίζω να μπορώ να το απολαμβάνω όσο περισσότερο γίνεται. Θέλω να πω επίσης ότι ο Αλέξανδρος Χατζηπαύλου ήταν τακτικός τηλεθεατής και ακροατής μου, αλλά και αναγνώστης μου. Και θέλω να πω ότι πολλές φορές ο ίδιος μου έστελνε μηνύματα ή με έπαιρνε τηλέφωνο μετά την εκπομπή για να μου σχολιάσει, να μου υποδείξει καλοπροαίρετα πάντα και βεβαίως να μου ανοίξει ακόμα περισσότερο τον ορίζοντα της δημοσιογραφικής σκέψης μέσα από τη δική του έμπειρη και κοσμογυρισμένη ματιά. Εμείς οι φίλοι του τον αποχαιρετούμε με μεγάλη θλίψη, γιατί έχουμε συνειδητοποιήσει τι είχαμε δίπλα μας και πόσο θα μας λείψει. Ο Αλέξανδρος Χατζηπαύλου, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δεν ήταν μόνο ένας λαμπρός επιστήμονας που αφαίρεσε τη ζωή του στην επιστήμη και στους ασθενείς όλου του κόσμου. Ήταν ένας μεγάλος δάσκαλος της ίδιας της ζωής, από αυτούς που όχι μόνο είναι δακτυλοδεικτούμενοι, αλλά πολύ περισσότερο δυσέβρετοι. Αλέξανδρε, ξέρω ότι μας ακούς από εκεί που είσαι και σήμερα, και όλοι εμείς που έχουμε μείνει πίσω, να ξέρεις ότι σε όποια θέση και αν βρισκόμαστε, οι αρχές σου και οι αξίες σου θα μας συνοδεύουν. Αγαπητέ φίλε, καλό σου ταξίδι.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καθώς πλησιάζουμε και έχουμε εισέλθει στο τελευταίο τρίλεπτο για να συμπληρώσουμε το πρώτο μέρος από τα τέσσερα που θα έχουμε σήμερα, από τα τέσσερα ημίωρα, στη δύο-ωρη ραδιοφωνική μας διαδρομή εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, στους 89 και 8 και βεβαίως από το διαδίκτυο στο politica.gr που μπορείτε να μας ακούτε από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, να σας πω ότι επιστρέφοντας, σε πολύ λίγο δηλαδή, θα έχουμε την ευκαιρία να καλωσορίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο σήμερα, τον αγαπητό μου φίλο, ένα άλλο αγαπητό μου φίλο, με τον οποίο συνεργαστήκαμε επίσης αρκετά χρόνια, όταν ιδρύθηκε η Sky Express, η αεροπορική εταιρεία, και όταν μου εμπιστεύτηκε έτσι κάποια υπεύθυνα καθήκοντα στο κομμάτι της επικοινωνίας, των δημοσίων σχέσεων και της διαφήμισης της εταιρείας, αλλά και κομμάτι από την επικοινωνιακή ανάπτυξη της δεύτερης στην Ελλάδα αεροπορικής εταιρείας. Ο λόγος για τον Μιλτιάδη Τσαγκαράκη, ο οποίος ήταν ο πιλότος του Ανδρέα Παπανδρέου στα χρόνια της Ολυμπιακής Αεροπορίας, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα. Σε λίγο λοιπόν, μαζί θα τον ακούσουμε να θυμάται πτήσεις με τον Ανδρέα, καθώς και την ανθρώπινη πλευρά της ζωής ενός μεγάλου πολιτικού που στιγμάτισε αναμφίβολα τη μετεπολίτευση στην Ελλάδα. Σαν χθες έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, σήμερα εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να σκαλίσουμε λίγο δημοσιογραφικά αυτόν τον άνθρωπο, αυτή την προσωπικότητα, μέσα από μια άλλη προσέγγιση. Όχι πολιτική, όχι κομματική, του ανθρώπου. Γιατί όταν γνωρίζεις τον Ανδρέα τον Παπανδρέου και σε επιλέγει να είσαι ο προσωπικός του πιλότος στα ταξίδια του, νομίζω ότι αυτό από μόνο του σου δίνει μια μοναδική δυνατότητα να μιλήσεις για έναν άνθρωπο που τον ζεις και τον βιώνεις μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα. Μείνετε μαζί μας εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Επιστρέφουμε μετά την ανάπαυλα να κοιτάξω και τα πρώτα μηνύματα που έχουν ήδη φτάσει, ήδη έχουν έρθει εδώ, και σε λίγο θα ξεκινήσουμε την κουβέντα για τον Ανδρέα Παπανδρέου με τον αεροπόρο, όπως του αρέσει να τον λέω, τον Μιλτιάδη του Τζακαράκη, που θα είναι μαζί μας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
5: Καλημέρα, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Με τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου. Πρώτη απολογείται η μητέρα του παιδιού. Με εχμές αποχώρησε από το κόμμα Καριστιανού ο Βασίλης Κοκοτσάκης, δημοσιεύοντας ανοιχτή επιστολή. Όπως υποστηρίζει, δεν μπορείς να ευαγγελίζεσαι τη διαφάνεια όταν λειτουργείς με αυλές. Σήμερα στο Βαρύ Πετροχανίων το τελευταίο αντίο στην άτυχη Σταυρούλα Λεβεντάκη, που δολοφονήθηκε με μαρτυρικό τρόπο στα Χανιά. Την Παρασκευή η απολογία του Σκοπιανού καθομολογίαν δολοφόνου. Επεισοδιακή πτήση προς τα Χανιά με πρωταγωνίστριες δύο επιβάτηδες, στις οποίες οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες. Μάλιστα, τραυμάτισαν αστυνομικό κατά τη σύλληψη. Απεργία σήμερα των ξενοδοχοϋπαλλήλων με προσυγκέντρωση στο εργατικό κέντρο και μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Σε 24ωρη απεργία συμμετέχουν και οι οικοδόμοι. Νέα άφιξη 32 μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης, την ίδια ώρα Καζάνη που βράζει οι κάτοικοι που τάσσονται κατά της δομής μεταναστών στους αθανάτους. Στη Βουλή ο φάκελος της Βελγικής Δικαιοσύνης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο για την άρση ασυλίας του με φόντο το Qatar Gate. Είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα η οποία δηλώνεται και φορολογείται, απαντά ο κύριος Αβραμόπουλος. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες κόκκινων δανείων με μικρότερες δόσεις και τελική οφειλή. Η Ουάσιγκτον δεν θα ανοιχτεί διόδια ή τέλη στη διεθνή θαλάσσια οδό, τόνισε για τα στενά του ορμούς ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο. Με ιστορικό γκολ του Ρονάλντο, η Πορτογαλία νίκησε 5-0 το Ουσβεκιστάν. Η Κολομβία με 1-0 στο Κονγκό τσέκαρε εισιτήριο για τα νοκάουτ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yandikoulet.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος. Όπως σας έχω προαναγγείλει, είναι μαζί μας ο κύριος Μιλτιάδης Τσακαράκης, ο αεροπόρος, ο άνθρωπος που πέταξε για πάρα πολλά χρόνια με τον Ανδρέα Παπανδρέου και που σήμερα εδώ θα θυμηθούμε την πρώτη πτήση με τον Ανδρέα, αλλά και την τελευταία. Θα μου επιτρέψετε, γιατί θα είναι πολύ υποκριτικό σε έναν άνθρωπο που αγαπώ, σέβομαι, που είναι φίλος μου, που έχω συνεργαστεί μαζί του πάρα πολλά χρόνια, έτσι με έναν εξαιρετικά πετυχημένο τρόπο, να μιλάω στον πληθυντικό. Οπότε θα μου επιτρέψετε και θα σας ζητήσω την κατανόησή σας για το πρώτο ελληνικό πρόσωπο. Μίλτο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς σε βρίσκω. Θα ήθελα βέβαια πολύ περισσότερο να σε έχω εδώ δίπλα μου, αλλά είναι η συγκυρία τέτοια σήμερα που μας επιβάλλει να μιλήσουμε τηλεφωνικά. Όμως ακόμα και αυτό έχει τη δική του αξία και σημασία για μένα και χαρά βεβαίως, γιατί κάθε φορά που είτε συναντιόμαστε από κοντά, διαζώσεις, είτε συνομιλούμε στο τηλέφωνο, σε ακούω πάντα για αυτές τις ωραίες ιστορίες που έχεις να λες και που είναι συνδεδεμένες κατά κύριο λόγο με τις πτήσεις σου, με τα αεροπλάνα που τόσο αγάπησες και υπηρέτησες, με τους ανθρώπους που πέταξες μαζί τους, είτε ήταν συνάδελφοί σου, είτε ήταν πλήρωμα καμπίνας, είτε ήταν σημαντικά πρόσωπα όπως αρχηγοί κρατών, όπως ο Πρωθυπουργός ο Ανδρέας ο Παπανδρέου την εποχή που σε επέλεξε να είσαι στην ομάδα του, από συγκυβερνήτης ολότελα και βεβαίως στη συνέχεια όταν κάθεσες αριστερά στα χειριστήρια, στη θέση του κυβερνήτη. Σε ευχαριστώ πολύ, σε καλωσορίζω στην Πηξίδα.
1: Σε καλημέριζω και εγώ, Κώστα μου, και να είσαι καλά για τα καλά λόγια που λες.
0: Νομίζω τα δικαιούσε και είναι το... όλοι όσοι έχουμε γνωρίσει, πρέπει να το πω αυτό, όλοι όσοι έχουμε γνωρίσει και όλοι όσοι έχουμε συνεργαστεί μαζί σου υπό την οποιαδήποτε μορφή, νομίζω ότι έχουμε να λέμε μόνο τα καλύτερα. Επίτρεψέ μου να κάνω μια παρένθεση για μια εκτακτή είδηση. Είχαμε πριν από λίγα λεπτά ένα σεισμό 5,1 της κλίμακας Ρίχτερ κοντά στην Κρήτη, νότια της Καρπάθου, στο νότιο τμήμα της Καρπάθου και νότια, έγινε αισθητός βεβαίως στο νησί. Δεν έχουν αναφερθεί αυτή την ώρα ζημιές από την ισχυρή δόνηση και νομίζω ότι μάλλον στα μέρη μας εκεί προς τη Σιτία και το Μεραμπέλο ίσως τον κατάλαβαν, γιατί εγώ εδώ στο Ηράκλειο δεν ένιωσα κάτι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι σαν παρατήρηση, σαν επικεφαλίδα, ότι έχουν περάσει 30 χρόνια από τον παιδιό του Ανδρέα και είναι ακόμα επίκαιρος, είναι στην επικαιρότητα και αυτό προκαλεί μεγάλη εντύπωση και δείχνει το μέγεθος του ανθρώπου. Και τι ηγέτης ήταν και τι υπήρξε και ποιος. Και είναι, να το πω έτσι, ένα αντικατάστατος. Δεν θα πω στην πολιτική όμως, γιατί δεν μου αρέσει να συζητώ πολιτικά και το ξέρεις πολύ καλά. Θα πω στο θέμα του ανθρώπου Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος, με τον οποίο μάλλον είχα την τιμή και την τύχη να γνωρίσω μέσα από τις πτήσεις μας, τις πτήσεις της Ολυμπιακής. Αυτό, η πρώτη πτήση με τον Ανδρέα ήταν προεκλογικά. Ήμουνα συγκυβερνήτης, νεαρός τότε το 81, και έπρεπε να πάει με το αεροπλάνο στο 737 στη Γιαλαμάτα και ο κυβερνήτης, ο συγχωρεμένος ο Γιάννης Ροκόπουλος, μου λέει επιλέξει βρε ψάρα κατάστης να πάμε με τον Ανδρέα στην Καλαμάτα. Λέω πως δεν θα έρθω. Πήγαμε στην Καλαμάτα για πρώτη φορά, βέβαια όταν γύρισα ήταν με κράξανε, να το πω εντός εισαγωγικών, παλώντας με κομμουνιστή και πως βρέθηκα στην Ολυμπιακή και πως μπήκα στην Ολυμπιακή. Εν πάση περιπτώσει πέρασα δύσκολες στιγμές. Ξαναπήγα στη Θεσσαλονίκη μαζί του προεκλογικά. Ξανά τα ίδια, εν πάση περιπτώσει.
0: Μιλάμε για το 1981 δηλαδή.
1: Ναι, ναι, έτσι. Όταν βγήκα, τότε πρωτογνώρισα. Τότε πήγαμε πρώτη φορά μαζί του, επειδή είπε για την πρώτη πτήση. Ήμουν ένα συγκυβερνήτης τότε. Τώρα έχουν περάσει πόσα χρόνια, τόσα χρόνια, 45 χρόνια πόσα είναι. Όταν βγήκε στις εκλογές,
0: Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Πράγματα... Πριν βγει στις εκλογές, έχει σημασία γιατί εγώ τις ιστορίες αυτές τις ξέρω πάρα πολύ καλά. Τις έχουμε πει, αλλά πρέπει να τις πούμε σήμερα να τις ακούσει ο κόσμος. Όταν το 81 προεκλογικά, λοιπόν, ένας νέος πολιτικός, ένας νέος άνθρωπος έρχεται μαζί σας σε μία πτήση προεκλογική να τον μεταφέρετε από το αεροδρόμιο του Ελληνικού, την πρώτη φορά στην Καλαμάτα, την δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη. Μιλήσατε με τον Παπανδρέου, σας χαιρέτησε, σας μίλησε?
1: Ήρθε βέβαια, μας χαιρέτησε, πάντα ερχόταν, χαιρετούσε, ήταν προσινής άνθρωπος ο οποίος χαμογελούσε στον κάθε ένα, του κουβέντιαζε, είχε μια ζεστασιά που τους έκανε να αισθάνεσαι άνετα από την πρώτη στιγμή που τον είδα. Ανθρώπινος, πάρα πολύ ανθρώπινος.
0: Το 81 λοιπόν κερδίζει τις εκλογές τον Οκτώβρη.
1: Ναι, μετά ενώ δεν υπήρχαν οι άνθρωποι πρόθυμοι πριν τις εκλογές να πετάξουν μαζί τους, ξαφνικά μετά τις εκλογές εμφανιστήκανε καμιά 50-60 έτσι από το πουθενά.
0: Που επιθυμούσαν να πετούν τον Πρωθυπουργό.
1: Που επιθυμούσαν βέβαια να πετάξουν με τον Πρωθυπουργό. Ξαφνικά όμως, όταν λέω ξαφνικά, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Πολύ καλά καταλαβαίνω.
1: Εν πάση περιπτώσει, εμείς αρχίσαμε.
0: Μα οι άνθρωποι, να... Μίλτο μου, επίτρεψε μου να σου πω ότι δυστυχώς όσο μεγαλώνω, εγώ είμαι σήμερα 52, διαπιστώνω ότι οι άνθρωποι, δυστυχώς που το λέω, με λυπεί πάρα πάρα πολύ, δεν αγαπούν τους ανθρώπους. Αγαπούν τις καρέκλες των ανθρώπων.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ. Αυτό ήθελα να τονίσω και είναι άνθρωποι του ανεμουρίου, ξέρεις τι είναι το ανεμουρίου.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά. Όπου φυσάει ο άνεμος.
1: Είναι άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν και γυρίζουν γύρω-γύρω, κινούνται ανάλογα από πού φυσάει ο άνεμος. Εν πάση περιπτώσει, η πτήση που με καθιέρωσε μαζί του ήταν με το 707 από το Κάιρο. Πάλι στην κυβερνήτησή μου ήταν με τον Κώστα, ένα εξαιρετικό κυβερνήτη, τον Κώστα τον Μίτωλη. Και ήταν με Boeing 707.
0: Μίλτο, για ποια χρόνια μιλάμε? Είναι πρωθυπουργός πλέον ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Ναι, μιλάμε γύρω στο 82-83.
0: 82-83.
1: Είχαμε πάει στο Κάιρο και είχε γίνει και ένα συμβάν. Δηλαδή είχαν εστασιάσει οι αστυνομικοί και ήταν μια κατάσταση έκρηκτη. Πήγαμε στο αεροδρόμιο συνοδεία με άβρες και ελικόπτερα και γυρίσαμε εδώ. Όταν γύρισε να πω στο καθαρό κομμάτι το χειριστικό, πέταγα εγώ σαν συγκυβερνήτης και είχε πάρα πολύ κακό καιρό στην Αθήνα. Κακοκαιρία και άνεμο, βόρειο-βόρειο-ανατολικό, στο παλιό αεροδρόμιο της Αθήνας, έπαιρνε τον κόσμο, να το πω έτσι για να καταλάβουν τον κόσμο που μας ακούει. Και προσγείωσε το αεροπλάνο εγώ, φανταστικά, δεν ξέρω πώς βλέπουσε η συγκυρία, εν πάση περιπτώσει. Ο Ανδρέας ήταν μέσα, καθόταν πάντα. Τις περισσότερες φορές, 95% καθόταν μέσα στο κόκπιτ, στο θάλαμο διακυβέρνησης, στην προσγείωση. Όταν προσγειώθηκα, μου έδωσε 3 ώρες εισιτήρια και κάλεσε τον επικεφαλής της φρουράς που είχε και της προσωπικής φρουράς, λέει, θέλω πάντα ο νεαρός να πετάει μαζί μου. Τότε λοιπόν, ας το πούμε, καθιερώθηκα και πετάξαν πολλές φορές με το 707, πήγαμε στο Πεκίνο, πήγαμε στο Μεξικό, στην Ευρώπη, Βρυξέλλες. Δεν θυμάμαι να πω ότι...
0: Εσύ ακόμα είσαι τότε νεαρός συγκυβερνήτης στην Ολυμπιακή.
1: Ναι, συγκυβερνήτης, ναι, ναι. Μετά, επειδή το 707 ήταν ένα αεροπλάνο το οποίο ήταν εκτός στον πόρο και ειδικά στις πτήσεις εντός Ευρώπης, άρχισε να χρησιμοποιεί το 737, με στο οποίο βγήκα και εγώ την κυβερνήτης τότε, την εποχή εκείνη, το 86, και πηγαίναμε μαζί. Δηλαδή, πιστεύω ότι μου είχε πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και αυτό το έδειχνε με τη συμπεριφορά του, που ερχόταν πάντα χαμογελαστός να κάτσει να συζητήσουμε. Συζητούσαμε βέβαια πάντα θέματα της καθημερινότητας ή τεχνικά θέματα για αυτοκίνητα, για φωτογραφία. Ποτέ δεν συζητήσαμε ή εγώ ποτέ δεν τόλμησα να ανοίξω πολιτική συζήτηση μαζί του, γιατί τι να πω εγώ μπροστά σε αυτό το εξαίρετο ηγέτη και να μπορώ να συζητήσω μαζί του πολιτική.
2: Άρα δηλαδή, στον Ανδρέα. Ανδρέα...
1: Να μην το φέρω και σε δύσκολη θέση, να πω τίποτα το οποίο να μην πρέπει, εν πάση περιπτώσει, δεν ήθελα να έχουμε τέτοια συζήτηση.
2: Άρα οι συζητήσεις ήταν για αυτοκίνητα που ξέρουμε ότι άρεσαν στον Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι.
1: Ναι, συζητούσαν για αυτοκίνητα. Για τα μέρη που περνούσαμε, εν πάση περιπτώσει, που καθόταν και έβλεπε από κάτω. Για φωτογραφίες.
2: Ρωτούσε για τα αεροπλάνα, του άρεσαν.
1: Ναι, η φοβερά του άρεσαν. Είχα δει την επιθυμία του να πετάξει και το τόλμησα. Το τόλμησα το 92, γιατί όταν...
2: Περίμενε, θα μας την πεις αυτή την ιστορία, γιατί είναι μια εξαιρετική ιστορία και υπάρχει και φωτογραφία από αυτή την πτήση, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου κάθεται στη θέση του συγκυβερνήτη. Θα την πούμε την ιστορία αυτή. Άλλωστε έχουν περάσει τόσα χρόνια και μπορούμε να την πούμε αυτή την ιστορία. Πριν πάμε εκεί, θα κάνω μια πολύ ανθρώπινη ερώτηση. Φοβόταν ο Ανδρέας τα αεροπλάνα? Γιατί θέλω να πω κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν κάνει άπειρες πτήσεις, αλλά να έχουν πάντα αυτό τον φόβο, τον λογικό φόβο για τα αεροπλάνα, ειδικά όταν ο καιρός δεν είναι καλός και ειδικά όταν πρέπει σώνει και καλά να πετάξεις να πας κάπου όπως ένας ηγέτης, που πρέπει να είναι σε μια σύνοδο, πρέπει να είναι σε μια συνάντηση, πρέπει να είναι σε μια προεκλογική περίοδο. Δεν κοιτάει τον καιρό. Μπαίνει στο αεροπλάνο και πάει. Φοβόταν ο Ανδρέας τα αεροπλάνα και τον κακό καιρό με το αεροπλάνο?
1: Νομίζω ότι το φοβόταν. Ναι, γι' αυτό και εμπιστευόταν τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν τη διακυβέρνηση του αεροπλάνου. Εμένα πιστεύω ότι μου είχε εμπιστοσύνη, τυχή εμπιστοσύνη, γιατί είχα δείξει, μας είχαν τύχει πολλές φορές προσγειώσεις με αντίξωες συνθήκες, και αυτό που είπες είναι πολύ σωστό, διότι όταν πετάς VIP αεροπλάνο δεν έχεις τα όρια που έχουν τα απλά αεροπλάνα, αλλά έχεις μεγαλύτερη ευθύνη, γιατί μπορεί να προσγειωθείς με πλάγιο άνεμο μεγαλύτερο από τα όρια που δίνουν οι Ολυμπιακοί εταιρείες που πετάνε τώρα στο VIP, και πρέπει να προσδιοθείς, γιατί υποτίθεται, έχει να πάει ο Πρωθυπουργός σε ένα meeting, μια συνάντηση, και πρέπει οπωσδήποτε να πάει, και παίρνεις την ευθύνη, διότι από τη μια, εάν δεν προσδιοθείς, θα πεις καλά αυτός εδώ γιατί δεν προσδιώνεται να πάω στη δουλειά μου. Εάν πάθεις κάτι κατά την ώρα της προσδιοθείς, θα λένε καλά, δεν μπορούσε να αποφύγει να προσγειωθεί με τέτοιο καιρό, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν,
2: ναι, είναι αυτό που λέμε μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
1: Μπρος γκρεμός ακριβώς. Μπρος
2: και πίσω ρέμα. Και θα πω και κάτι άλλο. Υποτίθεται ότι αυτοί που πετάνε τους ηγέτες των κρατών, υποτίθεται ότι είναι η ελίτ, είναι οι κορυφαίοι. Άρα θα σου πει καλά, αυτός τι κορυφαίος είναι που δεν κατάφερε να κατέβει στο Ηράκλειο, ας πούμε, ξέρω εγώ, με Νοτιά. Λέω ένα παράδειγμα τώρα που το ξέρουμε το Ηράκλειο.
1: Ναι, ναι,
2: ότι στο Νοτιά έχει πρόβλημα.
1: Έχει και το φόβο ότι αν πάθει κάτι στην προγείωση.
2: Ακριβώς.
1: Που θα φταίει ο καιρός, θα σου πούνε καλά, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Δηλαδή, έτσι αλλιώς θα κατηγορηθεί.
2: Έτσι.
1: Ήταν μια...
2: Θέλω να πούμε μια ιστορία τώρα εδώ. Πριν πάμε στην πτήση που κάθισε δίπλα σου, θέλω να πούμε μια ιστορία που μου την είπες σε μια προεκλογική συγκέντρωση που βρεθήκαμε του Πασόκ εδώ στο Ηράκλειο, όπου εσύ θυμήθηκες, Μίλτο μου, το 1985 που ο Ανδρέας έκανε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση όλων των εποχών στο Ηράκλειο στην Κρήτη, που τον έφερες από την Αθήνα, δεν έμεινες, έφυγες και μου έλεγες ότι όταν σηκώθηκες από την Αλικαρνασσό, κοιτούσες από πάνω πόσο κόσμο είχε το Ηράκλειο.
1: Ναι, ήταν... Αυτό έγινε, μου φαίνεται, Κώστα, εάν θυμάμαι, δεν ήταν το 85, ήταν το... 89, πότε έγιναν εκλογές πάλι?
2: Το 88 έγιναν εκλογές, αλλά νομίζω
1: 88,
2: ότι
1: το 88. Και θυμάμαι ότι έφυγα, αντί να πάω ευθεία, ζήτησα και στα λίγο αριστερά και πέρασα πάνω από την πλατεία, και ήταν τρομερός ο κόσμος, ακόμα και το 88 που έχασε τις εκλογές, πότε ήταν το 89 που έχασε, τρομερός ο κόσμος, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Όπως μου έκανε φοβερή εντύπωση και υπάρχουν και βίντεο τα οποία μπορούμε να δούμε, στην υποδοχή που του κάνανε στο Ηράκλειο όταν ερχόταν με το αεροπλάνο. Φοβερός κόσμος, φοβερά γλέντια, ζητοκραυγές και όλα αυτά που γινόταν.
2: Με ρωτάει εδώ ένας φίλος της εκπομπής, λέει ο κύριος Τσαγκαράκης ήταν ο πιλότος στην περίφημη πτήση επιστροφής από το Χέρφιλτ, μέσω από το αεροδρόμιο του Χίθρου, όταν είχε πάει ο Ανδρέας να κάνει αυτή την εγχείρηση στην καρδιά του με τον Μαγντή Γιακούμπ, που επέστρεψε
1: το
2: και τότε έγινε...
1: Δεν ήμουνα, διότι τον είχε φέρει το Airbus τον before. Κυβερνήτης ήταν κάποιος Σταύρος Πατεράκης από τη Λατσίδα.
2: Α, συγχωριανός μας κι αυτός.
1: Χωριανός, μεραμπηλιώτης. αυτός τον έφερε, αλλά ήμουν εκεί στο αεροπλάνο. Γιατί δεν ήμουν κυβερνήτης αυτό το αεροπλάνο για να πω ότι...
2: Οπότε ήταν προγραμματισμένο να το κάνει το Airbus το before, το δρομολόγιο αυτό. Ναι. Δεν πήγες εσύ επί τούτου με το 737.
1: Αλλάζανε και τύπους, ας πούμε, όταν πήγε στην Αμερική να δει τον Κλίντον, δεν ξέρω να το θυμάσαι, γιατί είσαι και μικρός.
2: Πολύ καλά το θυμάμαι.
1: Ήταν ήδη άρρωστος και δεν μπορούσε να πετάξει 11 ώρες, 11.30 που θέλει να πάει στην Αμερική. Συνήθως τόσο κάνει 11.30 με 11 ώρες, λόγω ανέμων, αντίθετων ανέμων, το 747, δεν μπορούσε να πετάξει μέσα στο αεροπλάνο τόσες ώρες και να πάει μετά να συναντηθεί, διότι μετά τη συνάντηση συναντήθηκε με τον Κλίντον, είχε υποδοχή στο αεροδρόμιο. Έπρεπε λοιπόν να είναι ξεκούραστος. Ήρθαν και με βρήκανε, μου λένε τι να κάνουμε. Εγώ βρήκα μια λύση να τον πάμε με το 737 στην Ιρλανδία, στο Κόρκ. Είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι στη νότιο-δυτική μεριά της Ιρλανδίας. Και την άλλη μέρα να περνούσε το 747 της Ολυμπιακής που έκανε την κανονική πτήση για τη Νέα Υόρκη, να κρατήσουν το upper deck που λέμε, την καμπούρα από πάνω, την πρώτη θέση να την κρατήσουν και

0: όλα αυτά που έπρεπε να κανονιστούν για να ετοιμαστεί το αεροπλάνο να πάει ο υπουργός και να φύγει. Και μέναμε στο ίδιο ξενοδοχείο. Κατεβήκαμε λοιπόν με το πλήρωμα για να φάμε και κατέβηκε και ο Ανδρέας, ο οποίος ενώ στην κτήση ήταν πολύ πεσμένος, στο φαΐ απάνω ήταν τόσο ομιλητικός, τόσο χαρούμενος με ανέκδοτα κλπ. Και μάλιστα λέει να κεράσω το πλήρωμα, μα κέρασε και σηκωθήκαμε σε μια στιγμή να φύγουμε. Μου λέει καπετάνια από τώρα πάτε για ύπνο. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν άλλος άνθρωπος την ώρα που έφευγε από την Αθήνα και άλλος όταν έφυγε από το ΚΟΠ για να πάει στη Νέα Υόρκη. Και οπωσδήποτε είχαμε βάλει βέβαια και στην σκάλα, επειδή είναι ψηλή η σκάλα του τζάμπου, το πλήρωμα που είναι 16 άτομα, είχε πλήρωμα, είχε το τζάμπο καμπίνας, να είναι στη σκάλα, να τον χαιρετάμε και με τρόπο να τον βοηθάνε να ανεβαίνει και πάνω τα σκαλοπάτια. Με το χέρι δηλαδή, όπως τον χαιρετάγανε να ανεβαίνει. Αλλά τα πήγε υπερήφημα στην Αμερική.
1: Στις παρέες...
0: Ήταν πιο λίγος ο χρόνος.
1: Ήταν πιο λίγος ο χρόνος. Στις παρέες που έτυχε να κάνετε, εκτός θαλάμου διακυβέρνησης. Να, καλή ώρα τώρα, όπως η περίπτωση που μας περιγράψατε στο ξενοδοχείο. Ήτανε ένας άνθρωπος ο οποίος, από ό,τι έχω ακούσει τουλάχιστον και από άλλες μαρτυρίες, ήταν πολύ οικείος, πολύ φιλικός, ίχνος αυστηρότητας δεν είχε στην παρέα, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, όχι, ήταν ακόμα και αντίθετος να ήσουν από την... Σε κέρδιζε με τον τρόπο του και είπαμε στους ανθρώπους που ήταν αντίθετοι πολιτικά μαζί του, τους κέρδιζε όλοι, λέγανε τι άνθρωπος είναι αυτός. Είναι σε αντίθεση με άλλους που έχω πετάξει, οι οποίοι ήταν απόμακρυς. Δηλαδή λίγο είχαν, να το πω έτσι, τα βάλει του κανάλι.
1: Μάλιστα. Τώρα, έρχομαι στην πτήση... Έρχομαι στην πτήση που συμβαίνει αυτή η φοβερή ιστορία, την οποία εγώ την έχω ακούσει πολλές φορές και μου αρέσει πάντα να την ακούω. Γυρίζετε από το εξωτερικό και πηγαίνετε στη Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Ο Ανδρέας είναι στο πιλωτήριο και κάποια στιγμή, αφού κουβεντιάζετε για το αεροπλάνο, σας έρχεται η ιδέα να καθίσετε στον κυβερνήτη.
0: Ήταν το 92.
1: Που είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Το 92 είναι αξιωματική.
0: Ναι,
1: είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης.
0: Πήγαινα και άλλαζα το πρόγραμμα όταν πήγαινε κάπου στην Ισπανία που πήγαινε σαν αντιπολίτευση. Και πήγαινα τον έφερα εγώ. Δηλαδή με δική μου πρωτοβουλία άλλαζα το πρόγραμμα με τους συναδέλφους που πήγαιναν το δρόμο, γιατί τους έλεγα να πάω γιατί θέλω να φέρω τον Ανδρέα από εκεί που πάει. Πάση περιπτώσει πήγαμε και στο Τέγγελ, αυτό ήταν το... Ήταν τότε που είχε γίνει αντιπρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.
1: Τέγγελ Βερολίνο, έτσι.
0: Ναι, Βερολίνο. Από Βερολίνο θα πήγαινε Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη Αθήνα μετά ήταν το δρομολόγιο. Ήρθε μπροστά μου η ιδέα πριν τη Γιουγκοσλαβία όπως ερχόμαστε, του λέω, στέλνω και λέω στην κοπέλα που ήταν μπροστά, λέω πες τον πρόεδρο να έρθει μπροστά, έρχεται μπροστά. Κάθεται στο κάθισμα και πώς μου είχε τη ιδέα, του λέω, του συγκυβερνήτη Σίκορας είναι αντάξει ο πρόεδρος. Ήταν λίγες μέρες που είχε πετάξει ο Μητσοτάκης με το F-16 στην Αδραβίδα, αν θυμάσαι.
1: Πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Κάθεται λοιπόν στο κάθισμα, του λέω, πρόεδρε, λέω, αυτό είναι καινούργιο αεροπλάνο, γιατί συνήθως πετάγαμε με το 737-200. Το 400 ήταν καινούργιο. Λέω, θα σου πω τα συστήματα εδώ του αεροπλάνου για να δείτε, λέω, πόσο advanced, πόσο προηγμένο είναι αυτό έναντι του άλλου του αεροπλάνου 437. Και κάθομαι, Κώστα, του λέω όλα τα συστήματα από πάνω, μέχρι κάτω, αυτόματος όλα τα πάντα. Και μου λέει, φώναξε την Τίμητρα. Φωνάζω την Τίμητρα και κάθεται και δεν είναι, αυτό που λέω δεν είναι υπερβολή, τη ξεπανέλαβε όλα τα συστήματα όπως θα είχα πει.
1: Με μια
0: φορά με εντυπωσίασε, δηλαδή λέω, έλα Παναγία μου, τι είναι αυτά τα πράγματα. Και το λες σε άλλους που είναι αεροπόροι και κάνουν 20 μέρες να το καταλάβουν κάτι. Εδώ δεν είναι, συνέχεια έχει το. Λοιπόν, βέβαια αυτό που έκανα ήταν τότε παράνομο. Το να παίρνουμε τώρα μετά από 30 χρόνια πόσο είναι παραπάνω.
1: Έτσι που πλέον έχει παραγραφεί η παρανομία.

0: Και περνάμε, πρέπει να αρχίσουμε κάθοδο τώρα, να πάμε στα Λενή. Παίρνουμε πάνω από τα Σκόπια, του λέω πρόεδρε, λέω θα αρχίσουμε κάθοδο. Ένα έχετε την καλοσύνη κλπ. Μου λέει να κάτσω για λίγο. Λέω έλα Παναγιέννη τώρα, από μέσα μου. Με λέω να κάτσω. Του δείχνω πώς να, με τα κουμπάκια εκεί με τον αυτόματο, πετάει τα αεροπλάνα μια χαρά. Του λέω πατήστε αυτό το κουμπί, κάτω αυτό το κάνει και αρχίζει να κατεβαίνει το αεροπλάνο. Όταν κατεβήκαμε πολύ χαμηλά και μπήκαμε μέσα στην Ελλάδα, άρχισε πια το πράγμα να σφίγγει. Λέω πρέπει να σηκωθεί. Του ξαναλέω, πρόεδρε μου λέει μπορώ να κάτσω λίγο ακόμα. Μα το λίγο ακόμα δεν, μετά δεν προλαβαίνει να σηκωθεί μετά για να πάει πίσω. Τέλος πάντων να μην τα πολυλογώ, αποφασίσαμε να κάνουμε την προσγείωση. Το αεροπλάνο είχε δύο αυτόματος και είχε και ILS ένα σύστημα το οποίο υπάρχει σε προβλημένα αεροδρόμια στην Ελλάδα που σε καθοδηγεί στο διάδρομο και να κατεβαίνεις στο, με το βαθμό καθόδου που χρειάζεται για να προσγειωθεί το αεροπλάνο. Εμπλέκομαι εδώ τον αυτόματο, είχε το χέρι του απάνω στο, στις μανέτες, εγώ είχα το χέρι μου πάνω από το χέρι του, το κρατούσα και στα 27 πόδια που λέει, λέει το αεροπλάνο τραβήστε πίσω τις μανέτες να προσγειωθεί, το κάνει και πιάνει μια προσγείωση η Κώστα, φανταστική. Του λέω πρόεδρε αν είχα λέω το, την αρμοδιότητα θα σου υπέγραφα πτυχίο τώρα κύριε σου, καταχαρούμενος αυτός βέβαια. Βγαίνοντας τώρα να πάμε προς την πίστα είχε μαζευτεί κόσμος με τηλεοράσεις.
1: Τροχοδρομούσε το αεροπλάνο. Τροχοδρομούσε. Έχετε προσγειωθεί.
0: Τροχοδρομούσε για να πάρει στην πίστα. Του λέω πρόεδρε να σηκωθείτε. Μου λέει να κάτσω να σηκωθώ εκεί. Λέω εάν μας δείξουν οι κάμερες τώρα ότι κάθεσαι εδώ, λέω θα μου πάρω το πτυχίο την άλλη μέρα. Ήταν και η αντιπολίτευση κλπ. Σηκώθηκε την ώρα που πήγε να σηκωθεί, χτύπησε απάνω στο κεφάλι. Σε ένα διακόπτη το οποίο το έκανε σημάδι και τούμινε για πολύ καιρό. Και αυτή εδώ τελειώνει η ιστορία, σηκώθηκε, δεν μας πήρε να πάρει, δεν το είπαμε. Τώρα τελευταία βγήκε στην επιφάνεια και σε σένα μια φορά αυτό είχα πει. Και μου έκανε όμως τρομερή εντύπωση το πόσο επανέλαβε όλα τα τεχνικά συστήματα του αεροπλάνου. Αυτός ήταν ο Ανδρέας, πάντα χαμογελαστός, πάντα ερχότανε. Ανθρώπινα, όποιος πήγε να το χαιρετήσει, δεν τράβαει το χέρι του πίσω, του μίλαγε. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα ξεχαστεί. Ήθελα να τονίσω ότι με παίρνανε εδώ να στο πω και στην Κώστα πόσα τηλέφωνα με παίρνανε να πω του πέραν ότι ερχόταν και συζητούσαμε να πω να μου κάνει ρουσέτια. Και να μου λένε πέσω αυτό, πέσω αυτό. Πώς να, τι να πω εγώ. Περιφόμουν να του μιλήσω, δεν του λέγανε κάτω από πολύ αδροσφέτια και λοιπά.
1: Μιλτό, στο Μαξί μου πήγαινες.
0: Στο Μαξί μου πήγα μία φορά.
1: Μία φορά.
0: Μία φορά πήγα. Δεν ήθελα, δεν είμαι, είμαι χαμηλών τόνων, δεν, ούτε είμαι ακραίος στην πολιτική. Είμαι πολύ ήπιος. Μία φορά είχαμε πάει και μου έκανε εντύπωση ότι ήρθε ένας πρωτοκρατάτος υπουργός.
1: Η αλήθεια είναι, εδώ θα μου επιτρέψεις, δεν θα πούμε το όνομα, επειδή εμένα μου το έχεις εκμυστηριευτεί το όνομα αυτό και επιβεβαιώνω ότι όχι απλά ήταν πρωτοκλασάτος υπουργός του Ανδρέα και του Πασόκ, ήταν από τους υπουργούς που τους έβλεπες και είτε ήταν υπουργοί είτε ήταν στην αντιπολίτευση βουλευτές, καθώς ήταν καλά. Δηλαδή δεν σε έπαιρνε να κάνεις μαγιά στο συγκεκριμένο.
0: Παναγιά, με τίποτα. Ήρθε λοιπόν, μου έκανε φοβερή εντύπωση γιατί του πέρανε τον καφέ και δεν τον άγγιξε. Τίποτα ήταν, είχε κουμποθεί, έτοιμο το σακάκι για να το φωνάξει ο πρόεδρος. Δεν περίμενε να σηκωθεί για να κουμπώσει. Καθότανε και πήγε, δηλαδή δεν μπορώ να το να πω, να βρω το λέξη. Πώς το λέει το τραγούδι, τρέμει σαν το ψάρι στην πυρά του πρόσωπου Ιταλιανού.
1: Ναι, σωστά,
0: αυτή την εικόνα είδα. Αυτή την εικόνα είδα. Μου έκανε εντύπωση όπως και μια άλλη, θα το πω έτσι χωρίς να ντρέπομαι πάρα πολύ υπουργοί να κάνουν υποκλήσεις στην Δήμητρα και μετά να αρχίσουν, βέβαια εγώ δεν τα βλέπα αυτά που μας λέει γιατί είχα ένα καλό να μην ανακατεύω πουθενά. Δηλαδή αφήνανε έγγραφα στο αεροπλάνο μέσα στα καθίσματα. για να δουν φακέλους, για να δουν αν θα τους ανοίξω κλπ. Δεν έκανα τέτοια πράγματα. Τον παρέδιδα τα πάντα όπως ήταν. Γιατί ήταν και θέμα εμπιστοσύνης και κρατικής εμπιστοσύνης, αλλά και εμπιστοσύνη του ίδιου του πρωθυπουργού.
1: Με μια κουβέντα, ο Ανδρέας Παπανδρέου, πώς θα τον χαρακτήριζε ο πιλότος του, που τον έζησε και που περάσανε και κάποιες στιγμές οι δυο τους, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, όταν βρίσκεσαι μέσα σε ένα θάλαμο διακυβέρνησης? Όσοι έχουμε βρεθεί μέσα σε ένα θάλαμο διακυβέρνησης ξέρουμε πόσο μικρός είναι αυτός ο χώρος. Ουσιαστικά θα το πω, είναι υπερβολικό αυτό που θα πω, αλλά είναι κάπως έτσι, είναι σαν να σε αγκαλιά με τον άλλο. Διότι είναι οι δύο χειριστές μπροστά,
0: είναι, τόσο κοντά,
1: είναι το jump seat πίσω, ας πούμε, που κάθεται ο επισκέπτης ή ο συνάδελφός τους όταν ταξιδεύει. Είναι, να το πω έτσι πολύ απλά, ο ένας πάνω στον άλλο. Δεν μην φανταστείτε ότι είναι κανένα σαλόνι που κάθεται ο ένας στη μια μεριά του καναπέ.
0: Βέβαια είναι πολύ κοντά, πολύ ζεστά ανθρώπινα, αλλά νιώθεις ένας, να μην το λέμε τώρα, νιώθεις ένα δέος. Όταν έχεις μπροστά σου ένα, σου πω ότι τις πρώτες πτήσεις, ειδικά μετά που πήγαμε κανονικά, που ήταν και πρωθυπουργός, ότι έπιανε ταχυκαρδία, που ήμουν και στην κυβερνήτηση. Και δεν είχα και τόσο πολύ ευθύνη, ας πούμε, και ένιωθα ταχυκαρδία. Μέχρι που το συνήθισα σιγά σιγά, μου πήγε αυτό το ελάττωμα. Θα ήθελα να σου πω και για την τελευταία πτήση που κάναμε. Τελευταία πτήση του που μπήκε στον Άσο ήταν το 95, αν δεν κάνω λάθος, τον Νοέμβριο.
1: Σωστά.
0: Στις 20 Νοέμβρη είχαμε πάει στη Σάμο. Και από τη Σάμο θα έπαιρνε το καράβι να πάει στην Πάτμο για προσκύνημα. Και θα καθότανε μία μέρα, θα έρχοντανε την επομένη. Εμείς παραμείναμε στη Σάμο το ξενοδοχείο, ο στάμπαι. Οπότε την άλλη μέρα το απόγευμα παίρνουν, λένε, ετοιμαστείτε να φύγετε γιατί δεν είναι καλά ο πρόεδρος. Ετοιμαστήκαμε, πήγαμε, περιμένουμε στο αεροπλάνο. Χιλιάδες τηλεφωνήματα με παίρνανε πως είναι ο πρόεδρος, δεν τον είχα δει ακόμα. Όταν ήρθε, τον χαιρέτησα, ήταν με το χαμόγελο του πάντα, παρά το ότι δεν ένιωθε καλά. Μπήκε και ήρθε στην Αθήνα, του ευχήθηκε καλή ανάρρωση και αυτό ήταν. Μετά δεν το ξανά είδα από εκεί πέρα. Ήταν από το τελευταίο ταξίδι από τη Σάνα, με το Falcon.
1: Α, τον έβαλε στο Falcon τότε.
0: Ναι, όχι, πηγαίναμε μετά και με το Falcon, δηλαδή πολλές φορές που ήταν ο λιγομελής
1: η αποστολή.
0: Η αποστολή. Ναι, παίρναμε το Falcon και πηγαίναμε, γιατί ειδικά σε μεγάλες αποστολές μπαίνανε πάρα πολλοί επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι κλπ. Μπαίνανε στα αεροπλάνα και πηγαίναμε για να κάνουν και άλλες συζητήσεις. Δηλαδή στο Πεκίνο που πήγαμε με το 707, πήγαμε πρώτα στην Μπανκόκ, μείναμε ένα βράδυ και μετά την άλλη μέρα πήγαμε στο... Ήταν γεμάτο το αεροπλάνο από επιχειρηματίες.
1: Σημαντικές αποστολές. Σημαντικές αποστολές που σημαντικές.
0: Ναι, γυρίσαμε σπεσμένα διότι τότε είχαν δολοφονήσει τον Αγγελόπουλο.
1: Μάλιστα.
0: Και επιστρέψαμε, δηλαδή...
1: Άρον.
0: Επίσης, όταν είχαμε πάει στο Μεξικό, είχαν πιάσει μεγάλες φωτιές στην Αττική. Δεν ξέρω, τυχαίο ήταν όταν έφευγε να γίνονται τέτοια πράγματα και γυρίσαν πάλι εσπερμένα από το Μεξικό, γιατί είχαν πιάσει φωτιές μεγάλες στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά μπορώ να θυμηθώ τώρα. Υπάρχουν πολλά τα οποία...
1: Υπάρχουν πολλά. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά.
0: Δεν μου έρχονται τώρα.
1: Είναι αλήθεια ότι είχε μεγάλη αγάπη στα αυτοκίνητα?
0: Ναι, είναι. Μια φορά πήρε ένα Mazda, είχε, δεν ξέρω ποιο ήταν το τελευταίο μοντέλο και λέει στην φρουρά του, λέει αφήστε με να το οδηγήσω. Τον αφήνω και εξαφανίστηκε. Τον κυνηγάγανε, λέει, πήγε προς την Εθνική Οδό απάνω εκεί για να τον προλάβουν, να δούνε που είχε πάει. Είχε αγάπη και στην ταχύτητα και στα αυτοκίνητα. Είπα ότι όταν πηγαίναμε στο Μεξικό σταματήσαμε στην Σάντα Μαρία, στις Αζόρες. Και ήταν μαζί μας πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ ομιλητικός. Να χαιρετήσει, δεν άφηνε άνθρωπο να μην το χαιρετήσει. Να του μιλήσει και λοιπά. Αυτό τόσο προσιλής ήταν. Έτσι καταδεκτικός. να το πω.
1: Μάλιστα. Την Κρήτη την αγαπούσε όντως ή είναι ένας μύθος που τον συντηρήσαμε εμείς οι κριτικοί?
0: Όχι, όχι, την αγαπούσε και μην ξεχάσω ότι και στον τόπο μας εκεί πέρα στο Μεραμπέλο που είναι η Λούντα αναδείχθηκε λόγω του Παπανδρέου. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι, διότι έφερε τον Καντάφη και τον μητέρα τότε που συναντηθήκανε, αλλά την αγαπούσε και ερχόταν, αυτό αποδεικνύεται που ερχόταν κάθε χρόνο στην Ελούντα.
1: Σου έλεγε για την Κρήτη, είχατε κουβεντιάσει ποτέ για την Κρήτη?
0: Όταν είχαμε κουβεντιάσει, μου άρεσε, μου έλεγε πόσο του άρεσε το μέρος που πήγαινε, ότι τον ξεκούρεζε πάρα πολύ, ήταν ότι ήταν ενεργειακό, με καλή ενέργεια μέρος, ότι του δίνει δύναμη. Οι μέρες που έμενε εκεί έπαιρνε πάρα πολύ, αντλούσε δύναμη από την και ενέργεια από το μέρος. Αυτό το θυμάμαι ότι το έλεγε. Γι' αυτό ερχόταν και ο Δέσσοντας εδώ.
1: Ως πιλότος, εσύ, πώς ένιωθες που πετούσες τον ηγέτη ενός κράτους? Πώς νιώθει ένας άνθρωπος που στα χέρια του κρατάει αυτόν που κρατάει το κράτος? Διότι, κακά τα ψέματα, ο πρωθυπουργός είναι ο πρώτος πολίτης, είναι ο ηγέτης, είναι ο κυβερνήτης. Ό,τι είσαι εσύ που είσαι κυβερνήτης, αεροπόρος για το αεροπλάνο, είναι αυτός για τη χώρα. Όταν λοιπόν εσύ ως πιλότος πετάς αυτόν που κρατάει τα ηνία της χώρας, πώς νιώθεις?
0: Να σου πω, αρχικά είδες ότι προηγουμένως είπα ότι είχα ταχυκαρδίες και λοιπά, μετά το συνήθισα, ήμουνα πολύ προσεκτικός, αλλά χωρίς να έχω ιδιαίτερο άγχος. Το είχα συνηθίσει να το πω έτσι. Γιατί δεν ήταν μια φορά που είχα, πάρα πολλές φορές, και ειδικά όμως όταν ήταν ο κυρίος, ας πούμε, μπορώ να σου πω, εκτός ορίων, εκεί λίγο ζοριζόμουν. Ζοριζόμενο και είχα την καλή συνήθεια βέβαια να τους λέω ότι έχουμε τον καιρό εκεί, θα γίνει αυτό, θα κουνήσει, δεν θα κάνει, γιατί δεν έχεις άλλη προσοχή όταν πετάς και έχεις τον πρωθυπουργό και άλλοι όταν πετάς σε επιβάτες. Θεωρούσα ότι το επάγγελμά μας είναι ένα επάγγελμα που πρέπει να είσαι πάντα προσεκτικός και να συμπεριφέρεσαι στους επιβάτες. Το ίδιο. Το ίδιο είχα και με το, βέβαια σε αυξημένο βαθμό, γιατί εκεί μπορούσα να περάσω τα όρια. Δηλαδή αν έρθει στο Ηράκλειο και είναι ο άνεμος, ο πλάγιος πάνω από 25 κόμβους, φεύγεις, πας στην Αθήνα με το. Εκεί όμως αν έπρεπε να είχε συνάντηση, έπρεπε να πιάσεις με 30, με 40 κόμβους. Αυτό ήταν το μοναδικό μου,
1: θέλω να πω ότι εγώ που έχω πετάξει μαζί σου σε μία πτήση με κλειστό το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, που δεν κατέβαινε κανένας και κατεβήκαμε, μπορώ να πιστοποιήσω το πώς μπορεί να νιώθει κάποιος που κάθεται πίσω από σένα στο πιλωτήριο με ένα κλειστό αεροδρόμιο που δεν κατεβαίνει κανένα αεροπλάνο, καμία αεροπορική εταιρεία, και κατεβαίνεις εσύ. Μπορώ να το αντιληφθώ αυτό το οποίο λες, διότι το έχω ζήσει μαζί σου αυτό.
0: Κοίταξε Κώστα, πρέπει να μάθεις τώρα να ανοίγουμε βέβαια τη συζήτηση, σε αεροπορική συζήτηση, ότι οι αεροπόροι και οι σημερινοί και όλοι οι αεροπόροι πρέπει να σέβονται το αεροπλάνο για να του σέβεται και αυτό. Λοιπόν, έχει όρια παραπάνω από ό,τι δίνουμε. Είναι όρια ασφάλειας, είναι πολύ πιο πάνω είναι τα όρια του αεροπλάνου από αυτά που βάζουν σήμερα οι εταιρείες. Άρα δεν ξεπερνάς τα όρια του αεροπλάνου, ξεπερνάς τα όρια που σου δίνει η εταιρεία. Το αεροπλάνο έχει πολύ πιο μεγάλα όρια από ό,τι βάζουν οι εταιρείες, οι οποίες χρειάζεται να είναι στο safe side, στην πλευρά ασφάλειας δηλαδή. Αλλά εκεί χρειαζόταν να εγώ πέρναγα τα όρια που έβαζε η Ολυμπιακή, σαν αεροπόρος Ολυμπιακή, σαν πιλότος Ολυμπιακής, έπρεπε να ακολουθώ τις οδηγίες της Ολυμπιακής. Εκεί όμως τις επερνούσα πολλές φορές. Γιατί έπρεπε. Και ευτυχώς από το αποτέλεσμα τα κατάφερα καλά.
1: Και πάντα να τα καταφέρνεις καλά θα σου ευχηθώ εγώ. Έχεις πάντα την αγάπη μου, το σεβασμό και την εκτίμησή μου. Νομίζω ότι μας ακούει η Κατερίνα Τσαγκαράκη, η κόρη σου, γιατί είδα μια ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο. Θέλω να τη στείλω τους χαιρετισμούς μου, γιατί έχω να τη δω και πάρα πολλά χρόνια. Και ο Νίκος, αν μας ακούει βέβαια. Δηλαδή η απόλυτα δική σου άνθρωποι που δεν είναι τώρα εδώ, τα παιδιά σου. Καλή αντάμωση, θα τα πούμε σύντομα από κοντά.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω,
0: και ευχαριστώ,
1: γιατί...
0: πολύ για τα καλά σου λόγια. Τα καλά σου λόγια, τα οποία δεν θέλω να υπερβάλλει.
1: Θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, για το Μιλτιάδη του Τζαγκαράκη, ότι εκτός από φίλους, θα το ξαναπώ, που αξιώθηκα να είμαι από το 2004 μέχρι σήμερα, έχω συνεργαστεί μαζί του, είναι ό,τι καλύτερο για να δουλέψεις με έναν άνθρωπο που έχει μία παιδεία στη δουλειά του πάνω που δεν τη βρίσκεις στην Ελλάδα. Είναι μια παιδεία από άλλες χώρες, με άλλη κουλτούρα, με άλλη άποψη, με άλλη προσέγγιση, και αυτό νομίζω θα το λέω πραγματικά όσο ζω για σένα, γιατί το έχεις κερδίσει επάξια, και όλοι όσοι έχουμε δουλέψει μαζί σου ή κοντά σου με οποιαδήποτε ιδιότητα και συνεργαστεί, πέραν της φιλίας που μπορεί να έχει κάποιος με έναν άνθρωπο όπως είσαι εσύ, νομίζω ότι αυτά πρέπει να λέγονται, πρέπει να ακούγονται. Είσαι ένας άνθρωπος που στιγμάτισε με το πέρασμά του τα πράγματα στην αεροπορία στην χώρα, και αυτό που συνηθίζω να λέω για σένα είναι ότι ακόμα και αν δεν ήσουν ο πιλότος του Ανδρέα του Παπανδρέου, ακόμα και αν δεν ήσουν ο πιλότος που πέταξε Προεδρούς Δημοκρατίας, Πατριάρχες κλπ. Όπου οι ιστορίες επίσης είναι πάρα πολλές, είσαι ένας άνθρωπος και μια προσωπικότητα που ακόμα και αυτοί που δεν σε γνώρισαν ποτέ στο χώρο του aviation, στην αεροπορία δηλαδή, και δεν τους έσφιξες ποτέ το χέρι ή δεν συναντηθήκατε ποτέ, όλοι ξέρουν το όνομα Μιλτιάδης Τσαγκαράκης. Είναι αυτό, ας πούμε, ότι λέμε ο Γιάννης Πάριος, ο Χούλιο Ιγκλέσιας, που μπορεί να μην τους έχουμε συναντήσει ποτέ από κοντά, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν. Μίλτο μου, καλή αντάμωση.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Ευχαριστώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ που για ακόμα μια φορά έτσι με επιλέγεις να κάνουμε μια δημόσια συζήτηση για πράγματα που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Πολύ. Με το καλό να τα πούμε σύντομα και από κοντά. Σε χαιρετώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Σε χαιρετώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα πάμε σε ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
7: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
8: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
9: Dirty. 107,7.
10: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, οι βόμβες συνήθως πέφτουν μαζί, ακούσαμε νωρίς το πρωί ότι ο κύριος Κοκοτσάκης αποχώρησε από το κόμμα της Καριστιανού, αλλά δεν είναι η μόνη αποχώρηση. Το λέγαμε και νωρίτερα, το προανήγγειλε και ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης από την δική του την εκπομπή. Έχουμε επίσης απόσυρση στήριξης στο κόμμα Καριστιανού από τον πτέραχο Αθανάσιο Παπα-Νικολάου, που είναι στην αλεύρι της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας τα πει τώρα. Θα κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγή λέγοντας ότι από το Ολύμπιον, όπου έγινε η πρώτη επίσημη του νέου πολιτικού φορέα, στα ονόματα τα οποία φιγούραραν ψηλά που στηρίζουν την κίνηση Καριστιανού ήταν το όνομα του πτέραρχου, του συντοπίτη μας πτέραρχου Αθανάσιου Παπα-Νικολάου. Μία στήριξη που σε πολλούς θα έλεγα ότι δημιούργησε ερωτηματικά, όμως ο ίδιος ο πτέραρχος σήμερα αποσαφηνίζει την επιλογή και θα μας πει περισσότερα μιλώντας αποκλειστικά εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα και στην Πηξίδα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε πτέραρχε. Χαρά μου που σας ακούω.
1: Καλησπέρα κύριε Σιλικάρη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Πράγματι, όπως το αναφέρατε, έγινε στην πρώτη στην ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Μου είχε ζητηθεί ένα βίντεο στήριξης, το οποίο βέβαια απέστειλα.
0: Να πούμε ότι δεν ήσασταν στο Ολύμπιον, έτσι.
1: Όχι, δεν ήμουν φυσική παρουσία, ήμουν Αθήνα. Και απέστειλα το βίντεο που μου ζητήθηκε από την ίδια την κυρία Καριστιανού. Βέβαια το βίντεο αυτό ανέφερα πάγιες θέσεις τις οποίες εγώ μιλάω πολλά χρόνια τώρα και τις λέω για εθνικά θέματα. Και αυτό το βίντεο αναρτήθηκε. Αυτή ήταν η μοναδική σχέση που είχα ουσιαστικά με το κόμμα. Οργανωτικά, θεσμικά κτλ. Δεν είχα εμπλακεί. Βέβαια, για να είμαστε ξεκάθαροι από εδώ, πρέπει να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα. Ότι η απόσυρση τώρα αυτή τη στήριξη δεν έχει καμία σχέση προσωπικής αντιπαράθεσης με την κυρία Καριστιανού, ούτε με άλλο πρόσωπο μέσα στο χώρο εκείνο. Την κυρία Καριστιανού τη σέβομαι για τον αγώνα που έδωσε για την υπόθεση των Τεμπών. Αυτό το ζήτημα τώρα που προκύπτει είναι καθαρά πολιτικό και οργανωτικό και σε καμία σχέση δεν είναι προσωπικό. Όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε και πριν και σας το είπα και εγώ, στήριξα την πρωτοβουλία αυτή γιατί θεώρησα ότι γεννιόταν ένα πραγματικό κίνημα πολιτών που θα μπορούσαν να συμμετέχουν από τη βάση όλοι οι πολίτες, να υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες, να υπάρχει διάλογος, μια δημοκρατική λειτουργία. Αυτή ήταν η εικόνα που είχα στο ξεκίνησα. Στην πορεία όμως διαπίστωσα ότι όλα αυτά τα οποία πίστευα εγώ και θεωρούσα ότι θα συμβούν δεν ανταποκρινόταν σε αυτό που ήθελα. Δηλαδή η πραγματική κατάσταση. Είδα ένα πιο κλειστό τρόπο οργάνωσης, αποφάσεις που λαμβάνονται από μια ομάδα, από ένα κύκλο ορισμένων ανθρώπων και αυτό το μοντέλο συμμετοχής που είχα εγώ των πολιτών δεν υπήρχε καθόλου στη σκέψη μου και στο μυαλό. Εμείς οι δύο κύριε Σιλιγάρδε, σε ανύποπτο χρόνο, off the record, σας είχα πει νομίζω σε προηγούμενο διάστημα.
0: Το επιβεβαιώνω.
1: Σας το είχα πει ότι η πρόθεσή μου είναι να αποσύρω τη στήριξή μου, αλλά για λόγους υγείας δεν μπόρεσα να το κάνω τότε. Και σήμερα συμπίπτει αυτό που γίνεται από μένα με τον κύριο Κοκοτσάκη. Πολλοί έχουν θεωρήσει ότι υπάρχει κάποια συνεννόηση, κάποια ταύτιση. Με έκπληξή μου είδα ότι αυτά ακριβώς τα οποία εγώ πιστεύω και θεωρώ ότι λειτουργήσαν αρνητικά και συμβάλλουν στο να αποσύρω τη στήριξή μου, ακριβώς τα ίδια θεωρεί και ο κύριος Κοκοτσάκης. Άρα τυχαίο δεν είναι. Σημειωτέων, και το υπογραμμίζω, με τον κύριο Κοκοτσάκη δεν έχω ποτέ μιλήσει, δεν έχω κάποια σχέση, καμία σχέση. Άρα είναι ανεξάρτητο το ένα με το άλλο και μάλιστα η επιβεβαίωση αυτού είναι το γεγονός ότι εμείς οι δύο, εγώ και εσείς κύριε Σιλιγάρδε, το είχαμε συζητήσει μέρες πριν.
0: Το επιβεβαιώνω δημόσια. Θέλω, ανοίγοντας μια παρένθεση εδώ, να σας ευχαριστήσω γιατί ξέρω ότι σας κάλεσαν και άλλοι συνάδελφοι σήμερα και καλά το έκαναν για να μιλήσετε και επιλέξετε να μιλήσετε εδώ στην Πηξίδα. Θέλω να επιβεβαιώσω αυτό διότι δεν έκρυψα ποτέ ότι με τον κύριο Αθανάσιο Παπα-Νικολάου Σάκη για τους φίλους του διατηρώ μια προσωπική σχέση τα τελευταία χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί σε σειρά δημοσιογραφικών θεμάτων που αφορούν το αντικείμενο, το γνωστικό και το εμπειρικό το οποίο διαθέτει και με έχει βοηθήσει αρκετά στο να αναλύσουμε από όπλα, αεροπλάνα, πολέμους, καταστάσεις γεωπολιτικές κλπ. Συνεπώς, δεν κρύβω, το λέω και είναι χαρά μου και τιμή μου, συνομιλώ τακτικά με τον Πτέραρχο, κάνουμε παρέα με τον Πτέραρχο και αυτό που λέει ο Πτέραρχος σήμερα δημόσια, το επιβεβαιώνω ότι το είχαμε συζητήσει αρκετές μέρες πριν, όπως επίσης είχαμε συζητήσει λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση της στήριξής του προς την κυρία Καριστιανού στην εκδήλωση του Ολύμπιον, τις δικές μου επιφυλάξεις. Τις δικές μου επιφυλάξεις για την κίνηση αυτή, για την πρωτοβουλία. Όχι ότι είναι κακό να δημιουργείται ένας πολιτικός φορέας, όπως το έχω πει και άλλες φορές, σε μια δημοκρατία όπως αυτή την οποία ζούμε σήμερα, ο καθένας που επιθυμεί να κάνει ένα πολιτικό φορέα είναι ελεύθερος να τον υλοποιήσει το φορέα αυτό και να πορευτεί, αλλά θα κριθεί με βάση τις αρχές και τις θέσεις και από τους δημοσιογράφους και από τους συνεργάτες που μετέχουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία, στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως είστε εσείς κύριε Παπανικολάου, που μπήκατε στη διαδικασία στήριξης και μόνο, και βεβαίως από τους πολίτες και τον λαό που βλέπει, ακούει, κρίνει και καταλαβαίνει. Στο ενδιάμεσο από το Ολύμπιον μέχρι σήμερα βρεθήκατε με την Μαρία την Καριστιανού?
1: Όχι, δεν έχω βρεθεί και για λόγους που γνωρίζετε πολύ καλά, ότι είχα κάποια προβλήματα με θέματα υγείας, τα οποία...
0: Και να είναι και, και περαστικά, εύχομαι και δημόσια.
1: Ευχαριστώ. Και με κράτησαν στο νοσοκομείο και τα λοιπά. Με βάση περιπτώσει δεν είχα και τη δυνατότητα να το κάνω. Αλλά διαπίστωσα κάποια πράγματα όντας και συζητώντας και... με ανθρώπους, αυτά που τα οποία σας λέω. Δηλαδή υπάρχει μια ομάδα, κλειστή ομάδα, που δείχνει ότι αποφασίζει. Δεν ξέρω αν αργότερα ανοίξει αυτό και γίνει πραγματικό κίνημα, γιατί όταν μιλάμε για κίνημα δεν μιλάμε για κλειστές ομάδες. Το κίνημα έχει την έννοια ότι υπάρχει μια βάση, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχουν προβληματισμοί, συλλογικές διαδικασίες, δημοκρατική λειτουργία. Αυτό δεν το έχω δει μέχρι τώρα. Το διαπίστωσα λοιπόν και δεν είχα εγώ, ας πούμε, καμία θέση εκεί. Ξαναείπα ένα παράδειγμα. Για θέματα τα οποία συζητάμε και μαζί, κύριε Σιλεγάρδε, χρόνια τώρα, για θέματα εξωτερικής πολιτικής, έχω κάποιες απόψεις, κάποιες θέσεις. Άλλοι μπορεί να τις βρίσκουν και να συμφωνούν μαζί μου, άλλοι μπορεί να μην συμφωνούν. Μία άποψη, για παράδειγμα, είναι ότι εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η χώρα μας δεν έχει περιθώρια από το να είναι σύμμαχος, να συνεργάζεται σε όλα τα επίπεδα με το Ισραήλ. Μέχρι και συμμαχία πρέπει να υπογράψει. Εάν, υποθετικά μιλάω τώρα, εάν ας πούμε η κλειστή ομάδα της κυρίας Καριστιανού αποφασίσει αύριο ότι ναι, εμείς δεν θέλουμε να έχουμε σχέση με το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ επιτελεί γενοκτονία στη Γάζα κτλ. Και ο ρόλος, εγώ τι πρέπει να κάνω, να συμφωνήσω με την κλειστή ομάδα της κυρίας Καριστιανού? Δεν θα έπρεπε εγώ να ερωτηθώ για θέματα τα οποία είναι σοβαρά, ποιες είναι οι θέσεις μου, να συντάξουν κάτι και να συμβάλλω, να θεωρήσω ότι εφού σε στηρίζω θα πρέπει αυτά τα οποία πρεσβεύω να τα λάβεις υπόψη σου? Δεν είναι λογικό?
0: Αυτό υπαγορεύει και η δική μου λογική, και μάλιστα θα με επιτρέψετε να πω ότι όταν ένας πολιτικός φορέας και μάλιστα στα σπάργανα επιδιώκει να συνεργαστεί ή συνεργάζεται ή εντάσσει στους κόλπους του κάποιους ανθρώπους που έχουν μια εξειδίκευση στα θέματα υγείας, στα θέματα της εκπαίδευσης, στα θέματα της άμυνας, οι πρώτοι άνθρωποι που πρέπει να μιλούν για τα θέματα αυτά είναι αυτοί. Δηλαδή, εσάς δεν θα σας ζητηθεί να μιλήσετε, ας πούμε, για παράδειγμα, για ένα θέμα που έχει να κάνει με τη γεωπονία, την αγροτική πολιτική. Έτσι. Εσάς θα σας ζητηθεί να μιλήσετε για θέματα που κατέχετε, που έχετε σπουδάσει, που έχετε ζήσει, που έχετε διαχειριστεί, που έχετε βιώσει, που έχετε συζητήσει, και εκεί πάντα να πείτε καλώς παίρνουμε τα Ραφάλ, ή κακώς δεν πήραμε και έκτη φρεγάτα, ή καλώς φτάνουν οι τέσσερις φρεγάτες, ή πρέπει να είμαστε σύμμαχοι με τον Ισραήλ και τη Γαλλία, και πάει λέγοντας. Αν δεν τα πείτε δηλαδή εσείς, ποιοι θα τα πούν, οι χαρτορίχτρες και οι καφετζούδες? Τα medium, τα ροαστρολόγοι, ποιοι θα τα πούνε αυτά?
1: Θα έπρεπε δηλαδή εγώ να ευθυγραμμιστώ με τις απόψεις των ολίγων εκεί, ενώ έχω απόψεις και να βγω στην τηλεόραση, να βγω στο ραδιόφωνο όπως σας καλή ώρα με εσάς και να αλλάζω αυτά τα οποία λέω τόσα χρόνια. Μπορώ να το κάνω εγώ αυτό, κύριε Στριγάρδη?
0: Σας ζήτησαν αυτό το διάστημα, κύριε Παπανικολάου, να πείτε την άποψή σας, να καταθέσετε την άποψή σας για θέματα του γνωστικού σας αντικειμένου?
1: Όχι. Όχι.
0: Άρα αυτά που ακούγαμε κατά διαστήματα, ακόμα και αυτά τα λίγα τα παροχημένα, γιατί ακούμε λίγα και παροχημένα από την κυρία Καριστιανού, είναι προϊόντα και κατασκευή κάποιων ανθρώπων που προφανώς δεν έχουν το αντικείμενο το δικό σας.
1: Μα αυτό ακριβώς λέω και εκτιμώ και ότι το ίδιο υπονοεί και ο κύριος Κοκοτζάκης. Όχι υπονοεί, το λέει ξεκάθαρα. Κάποιοι αποφασίζουν ποιοι είναι αυτοί. Άλλοι τους ξέρουν, άλλοι δεν τους ξέρουν. Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να τεθώ στη διάθεση της κυρίας Καριστιανού ή του οποιοδήποτε να αποφασίσει για μένα το τι θα λέω εγώ για το κόμμα Καριστιανού. Αλλή μόνο.
0: Μεταξύ άλλων, ο κύριος Κοκοτσάκης, του οποίου την επιστολή έχω, όπως και τη δική σας επιστολή έχω και θα τη δημοσιεύσουμε σε λίγο και στο politica.gr, κάνει λόγο για σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, τονίζοντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Δηλαδή εδώ ο κύριος Κοκοτσάκης, ναι, λέει τα ίδια πράγματα που λέτε κι εσείς, εσείς λέτε τα ίδια πράγματα που λέει ο κύριος Κοκοτσάκης, και αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι εδώ είναι λίγο μπάτε σκύλια, λέστε αλεστικά, μη δώσει το καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του, να το πω έτσι πολύ απλά, να μας καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει για το τι ακριβώς θέλουμε να πούμε, και γι' αυτό ακούμε, έχουμε αυτή την παροχημένη εικόνα που συνοψίζεται εμείς με τη Μαρία και εσείς με τη Μαφία και τελειώνει εκεί. Δηλαδή όλη η επιχειρηματολογία για αυτό το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι αυτό, εμείς με τη Μαρία, εσείς με τη Μαφία. Παρά το γεγονός, επιτρέψτε μου να πω και θα το επαναλάβω, το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα, το δυστύχημα των Τεμπών έχει κριθεί πολιτικά το 2023. Δηλαδή το δυστύχημα των Τεμπών έγινε πριν το 23, πήγαμε στις κάλπες γνωρίζοντας αυτά που γνωρίζαμε για τα Τέμπη, αν έγινε μπάζωμα, αν υπήρχε ξυλόλιο, αν εξαφανίστηκαν βαγόνια, αν ήταν 57 και δεν ήταν παραπάνω, εάν ήταν έτσι, αν ήταν αλλιώς, αν ήταν αλλιώτικα, ποιος ήταν ο Βασίλης ο Σαμαράς, ο σταθμάρχης που έβαλε τα δύο τρένα στην ίδια γραμμή, και βεβαίως μετά το 2023 έχουν συμβεί και άλλα ατυχήματα, όπως αυτό το πρόσφατο που είχαμε πριν από λίγες ημέρες, με νεκρούς, με τραυματίες κλπ. Αλλά δεν είδαμε σε κανένα περιστατικό, σε κανένα δυστύχημα, σε κανένα συμβάν, σε καμία χώρα, μετά από ένα δυστύχημα να γίνεται ένα κόμμα το οποίο το καπηλεύεται μία από τις μάνες, τις χαροκαμένες μάνες των ανθρώπων που χάθηκαν εκεί, και το άλλο οξύμορο είναι αυτή η μάνα να μην πηγαίνει κανένας μαζί της από τους υπόλοιπους 56 χαροκαμένους γονείς και συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκαν εκεί, δυστυχώς χάθηκαν εκεί, και να συγκροτούν, να το πω έτσι πολύ απλά, αυτόν τον πολιτικό φορέα. Και αυτό δημιουργεί πάρα πολλά ερωτήματα, όπως βέβαια ερωτήματα δημιουργούν και άλλα ζητήματα για τα λεφτά, για τις συναυλίες και όλα αυτά τα οποία ακούμε.
1: Για όλα αυτά εγώ, κύριε Σιλγάρε, τα αντιπαρέρχομαι, γιατί έχω και κάποιες άλλες θέσεις και απόψεις. Η θέση μου είναι η εξής. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό στη χώρα αυτή τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί από τον τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησης. Γιατί η χώρα και αξίες έχει και αρχές έχει και θεσμούς έχει. Απλά αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για να λειτουργούν όλα αυτά δεν ασκούν την εξουσία όπως θα έπρεπε. Υπάρχει λοιπόν εκεί ένα κενό. Αυτό το κενό κάπου πρέπει να συμπληρωθεί. Η κυρία λοιπόν Καριστιανού, την οποία τη συμπαραστέκομαι σε αυτόν τον πόνο με τα Τέμπη.
0: Θεώρησε καλός,
1: για μένα καλός αρχικά, ότι αυτό μπορεί να το αντιστρέψει, να το στρέψει, να το κάνει πολιτική κίνηση. Ωραία. Εγώ εκεί είμαι μαζί της. Δηλαδή ο καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε οτιδήποτε γίνεται στη χώρα, διότι η αφορμή, οι λόγοι μπορεί να υπάρξουν πάντα. Και αυτοί λοιπόν ας θεωρήσουμε ότι υπήρξαν τα Τέμπη. Από εκεί όμως μέχρι αυτό να το μετατρέψουμε σε μια κίνηση, σε ένα κίνημα πολιτικό, σε ένα κόμμα το οποίο θα δώσει λύσεις σε όλα τα θέματα της χώρας, απέχει πάρα πολύ. Εκεί λοιπόν αποδεικνύεται, κατ' εμέ πάντα, αποδεικνύεται ότι υπάρχει μια τεράστια αδυναμία. Αυτή λοιπόν την εντόπισα. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι εντόπισα, μπορεί να αποδειχθεί ότι κάνω λάθος. στο μέλλον. Θεώρησα λοιπόν αυτή την αδυναμία και θεωρώ ότι δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει έτσι όπως συνεχίζει όλο αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ταχεία ανάρρωση σε αυτή τη μικρή περιπέτεια των ημερών των τελευταίων. Να ευχηθώ από ραδιοφώνου. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Έτσι κι αλλιώς το ξέρουμε. Για να μην ανησυχήσουν και φίλοι που ενδεχομένως σας ακούν από εδώ. Αγαπητέ Πτεράρχε, θα τα πούμε διαζώσεις από κοντά με την πρώτη ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ανάπαυλα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέσθηκε στο Βαρύ Πετροχανίων η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη, με συγγενείς και φίλους να ζητούν δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία για τον 43χρονο. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Λασίθι όταν αυτοκίνητο με ηλικιωμένους προσέκρουσε σε Τσιμεντένιο στη Θέο λίγα μέτρα πριν το εργοτάξιο των έργων για το ΒΟΑΚ. Η ζωή των ηλικιωμένων δεν κινδυνεύει σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες. Ισχυρός σεισμός 5 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά της Καρπάθου και ανατολικά της Κρήτης. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού καταγράφεται 7 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου, ενώ το εστιακό βάθος φτάνει τα 15 χιλιόμετρα. Με την εξέταση των μαρτύρων υπεράσπισης της μητέρας συνεχίζεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου. Χειροπέδες 22χρονοι πέρασαν οι αστυνομικοί στο Ηράκλειο, καθώς φέρεται να απέσπασε σε 3 μήνες σταδιακά συνολικά 9.000 ευρώ από το Ταμείο του Περιπτέρου στο οποίο εργαζόταν. Στο δρόμο ξανά οι ξενοδοχοϋπάλληλοι του Ηρακλείου που διαμαρτύρονται για τα εργασιακά τους δικαιώματα. Η κινητοποίηση που ξεκίνησε με προσυγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου συνεχίζεται με μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο και τουριστικές περιοχές. Στο πλευρό των απεργών βρίσκονται και οι οικοδόμοι οι οποίοι συμμετέχουν στις κινητοποίησεις προβάλλοντας τα δικά τους αιτήματα. Στην πλατεία Κύπρου επέστρεψε σήμερα η πρωτομή του Νίκου Ξυλούρη, η βάση της οποίας είχε καταστραφεί τον περασμένο Απρίλιο. Η πρωτομή συντηρήθηκε αφιλοκερδώς από το καλλιτεχνικό χιτήριο Γαβαλά στην Αθήνα, ενώ η βάση της συντηρήθηκε επίσης αφιλοκερδώς από καλλιτέχνη που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του. Με εχμές αποχώρησε από το κόμμα Καριστιανού ο Βασίλης Κοκοτσάκης, δημοσιεύοντας ανοιχτή επιστολή. Όπως υποστηρίζει, δεν μπορείς να ευαγγελίζεσαι τη διαφάνεια όταν λειτουργείς με αυλές. Πριν από λίγο, από το κόμμα Καριστιανού αποχώρησε και ο πτέραρχος Σάκης Παπανικολάου. Στη Βουλή, ο φάκελος της Βελγικής Δικαιοσύνης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο για την άρση ασυλίας με φόντο το Qatar Gate. Το βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας απαντά ότι θα κινηθεί νομικά. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Αμερικανική Δικαιοσύνη ανακοίνωσε ότι προσφεύγει ο Ντόναλντ Τραμπ ώστε να διερευνηθούν οι πρακτικές των πετρελαϊκών εταιριών, τις οποίες κατηγόρησε ότι εξαπατούν τους καταναλωτές διατηρώντας υψηλές τις τιμές των καυσίμων. Στις αθλητικές ειδήσεις, πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά το θάνατο του Τάκη Γκόνια. Ο Εκλοιπών δραστηριοποιήθηκε και στο Ηράκλειο ως προπονητής του Εργοτέλη και αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό και το Λεβαδιακό. Με ιστορικό γκολ του Ρονάλντο, η Πορτογαλία νίκησε 5-0 το Ουσμπεκιστάν. Η Κολομβία με 1-0 στο Κονγκό τσέκαρε εισιτήριο για τα νοκάουτ. Η Κροατία πήρε δύσκολα την νίκη 1-0 από τον Παναμά. Η Γκάνα εγκλώβισε την Αγγλία και την κράτησε στην ισοπαλία στο 0-0. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρέ, νέες. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Πολλά μηνύματα και σήμερα. Σήμερα είμαστε εκτάκτως μαζί για 2 ώρες. Από τις 11 ξεκινήσαμε. Στη 1 θα ολοκληρώσουμε. Να πω ότι αντίστοιχα θα πάνε και οι επαναλήψεις σήμερα, έτσι, με 2 ώρη διάρκεια, και στην βραδινή επανάληψη της Πηξίδας εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα και στην πρωινή μετάδοση που θα είναι σίγουρα 6 με 8. Λοιπόν, έχουν στείλει κάποιοι μηνύματα, κάποιοι φίλοι που δεν πρόλαβαν, δεν είχαν αντιληφθεί ότι σήμερα ξεκινήσαμε νωρίτερα και μπήκαν να ακούσουν Πηξίδα στις 12, ακούγοντας ουσιαστικά τα τελευταία 10-15 λεπτά τη συνέντευξη με τον Μιλτιάδη Τσαγκαράκη, την οποία βρήκαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Αναφέρομαι στον πιλότο του Ανδρέα Παπανδρέου, που μίλησε όχι τόσο για τον πολιτικό, για τον ηγέτη, αλλά για μια άλλη διάσταση της προσωπικότητας του Ανδρέα Παπανδρέου. Να σας πω ότι σε λίγο θα έχουμε ολόκληρη τη συνέντευξη του Μιλτιάδη Τσαγκαράκη στο site στο politika.gr, όπου θα μπορέσετε να την ακούσετε από την αρχή για το πώς ξεκίνησε να πετάμε τον Ανδρέα, την πρώτη πτήση ως συγκυβερνήτης στην Καλαμάτα, και βεβαίως την πτήση που τον καθιέρωσε με τον πολύ άσχημο καιρό, φεύγοντας άρον-άρον από το Κάιρο που υπήρχε μια εξέγερση και έχοντας προσγειωθεί στο ελληνικό, στο αεροδρόμιο του ελληνικού υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες. Έχουμε μια σημαντική είδηση υπέρ της τροπολογίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Διατηρήθμισης για τα αποκαλούμενα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Τοποθετήθηκε πριν από λίγο ο Κυριάκος Πιερακάκης. Το σημείο εκκίνησης δεν μπορεί να είναι μια πληγή που έμεινε ανοιχτή για 16 χρόνια, είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στο νόμο για τα κόκκινα δάνεια, και τόνισε ότι τελικά δεν προστάτευσε όσους είχαν ανάγκη. Χιλιάδες οικογένειες εγκλωβίστηκαν σε μακροχρόνιες διαδικασίες και δημιουργήθηκε ένα πεδίο αβεβαιότητας, είπε ο Υπουργός. Οι μισές αιτήσεις απορρίφθηκαν από τα δικαστήρια, δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις προστασίας, σημείωσε και τόνισε ότι πάνω από 100.000 πολίτες θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία. Ο Υπουργός είπε ότι το ιδιωτικό χρέος εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες κληρονομιές της κρίσης, και όταν μιλάμε για ιδιωτικό χρέος, στην πραγματικότητα μιλάμε για μια οικογένεια που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, για ένα επαγγελματία που προσπαθεί να κρατήσει όρθια την επιχείρησή του, για ένα πολίτη που δεν ζητά προνόμια, αλλά μια δίκαιη δεύτερη ευκαιρία. Επεσήμανε ότι το ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε στο 94,1% το 24, με την Ελλάδα πλέον να βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που είναι το 121,4%. Ο κύριος Πιερακάκης έδωσε όμως ακόμα κάποια στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον. Θα τα μοιραστούμε ευθύς αμέσως μαζί σας. Το ιδιωτικό χρέος ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε στο 94,1% το 24. Το είπαμε πριν από λίγο. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις ελληνικές τράπεζες έχουν μειωθεί δραστικά. Από περίπου 40% του χαρτοφυλακίου των δανείων το 19, σήμερα βρίσκονται κάτω από το 3%, δηλαδή σε επίπεδα συγκρίσιμα πλέον με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Προσέξτε, τα μη εξυπηρετούμενα στις ελληνικές τράπεζες δάνεια έχουν μειωθεί από περίπου 40% του χαρτοφυλακίου των δανείων το 19, κάτω από το 3%. Μέσω του εξοδικαστικού έχουν ήδη επιτευχθεί περισσότερες από 62.000 ρυθμίσεις ύψους άνω των 19 δισεκατομμυρίων. Σε σύγκριση με το 22, οι επιδόσεις του εξοδικαστικού έχουν αυξηθεί κατά 700%. Και ένα τέταρτο στοιχείο, ότι ο εξυπηρετούμενος δανεισμός είναι υπερδιπλάσιος του μη εξυπηρετούμενου. Έτσι λοιπόν έχουμε 179,2 δισεκατομμύρια ευρώ στον εξυπηρετούμενο δανεισμό και 72,6 δις που είναι μη εξυπηρετούμενος. Προσέξτε, αυτό το ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλος. 72,6 δις δάνεια είναι στον αέρα. Δεν εξυπηρετούνται. Θα μου πεις, θα ήθελες να το έχεις ανάποδα? Όχι, δεν θα το ήθελα να το έχω ανάποδα, αλλά δεν μου αρέσει που βλέπω, καταλαβαίνοντας στοιχειώδη οικονομικά, τα βασικά στην οικονομία, αυτά τα 72,6 δισεκατομμύρια δεν μου αρέσει.
Επίσης ο κύριος Πιερακάκης ανέφερε ότι με το νομοσχέδιο που ψηφίζεται ενισχύουμε αποφασιστικά όλα τα εργαλεία διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, μειώνουμε το όριο ένταξης των εξοδικαστικών από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, ανοίγοντας την πρόσβαση σε περίπου 1 εκατομμύριο συμπολίτες, θεσπίζουμε δυνατότητα ρυθμίσης οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία ως 72 δόσεις, ενώ αυξάνουμε το ακατάσχετο όριο από τα 1.250 ευρώ στα 1.600.

δυνατότητα να προσελκύσουμε στην Αθήνα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, διαχειριστές και υψηλής εξειδίκευσης στελέχη. Αυτό δηλαδή που προσφέρουμε είναι νομική βεβαιότητα, σταθερότητα και καθαροί κανόνες, είπε χαρακτηριστικά. Ξεκαθάρισε επίσης ότι τα ξένα funds και οι μητρικές εταιρείες τους συνεχίζουν να φορολογούνται εκεί που είναι εγκατεστημένα, ενώ κάθε πραγματική οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην Ελλάδα, γραφεία, υπηρεσίες, μισθοί, εταιρικά κέρδη και ΦΠΑ, φορολογείται πλήρως στην Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά. Δεν θέλουμε η Ελλάδα να είναι απλώς τόπος κατανάλωσης κεφαλαίων, θέλουμε να γίνει τόπος διαχείρισης κεφαλαίων, τόπος λήψης αποφάσεων, τόπος παραγωγικής και οικονομικής αξίας, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερακάκης από του βήματος της Βουλής πριν από λίγο. Είναι είδηση που τρέχει τούτη την ώρα. Έχουμε επίσης είδηση της τελευταίας στιγμής από την διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου και κλεισμένων των θυρών. Απορρίφθηκε με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά ως απαράδεκτη η προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επικεφαλής της οποίας είναι η Λάουρα Κοβέση, με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί η πρόσφατη απόφαση του 11μελούς Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου, με την οποία παρατάθηκε για μια διετία η θητεία των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονυσίου Μουζάκη, μη λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Κολεγίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που ανανέωσε τη θητεία τους για μια πενταετία. Πρόκειται για ισχυρό ράπισμα από τον Άριο Πάγο. Παραμένει στα 2 χρόνια λοιπόν η παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητούσε να ακυρωθεί η απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Παρέμβαση στα εσωτερικά.

Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε, θα μου επιτρέψετε να πάω σε ένα θέμα που νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Γιατί καταδεικνύει για μια ακόμα φορά ότι η δημοσιογραφία, όταν είναι παρεμβατική και όταν ουσιαστικά στυλιτεύει τα κακοσκήμενα της εξουσίας και της κάθε μορφή διοίκησης, τότε, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, μπορεί να φέρει καλά αποτελέσματα και καλές πρακτικές. Θέλω λοιπόν να πω ότι μετά από ένα πρόσφατο ρεπορτάζ μας για την εικόνα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, με την απαράδεκτη εικόνα των συσσωρευμένων απορριμμάτων που αντίκριζαν οι οικογένειες, αμέσως μετά την έξοδο τους από το κτίριο αφίξεων του αεροδρομίου και την κινητοποίηση των τουριστικών πρακτόρων μέσω του συνδέσμου τους, η ντροπιαστική εικόνα, όπως ενημερωθήκαμε, αποτελεί πλέον παρελθόν. Έτσι, με πρωτοβουλία από το Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, προσλήφθηκε ειδικό προσωπικό που θα φροντίζει για τη συνεχή καθαριότητα και την ευθυγράμμιση του χώρου έξω από το κτίριο των αφίξεων, των σημείων που βρίσκονται, τα περίπτερα υποδοχής του χώρου των φραγμών, των τουριστικών λεωφορείων, καθώς και της περιοχής εκτός αεροδρομίου από όπου εξέρχονται οι πολίτες μέσω του λεγόμενου σημείου πορτάκι. Ξέρετε ποιο εννοώ, καταλαβαίνετε. Έτσι έχει πολιτογραφηθεί. Πρόκειται για ένα σημείο που μέχρι πρόσφατα οι αφυκνούμενοι πολίτες αντίκριζαν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων εκτός των κάδων, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα αρνητική πρώτη εντύπωση για τον προορισμό μας. Η εικόνα αυτή δεν πρόκειται να επαναληφθεί και σήμερα στο Πολίτικα παρουσιάζουμε μεταξύ άλλων και τις φωτογραφίες, το πριν και το μετά, όπου πραγματικά έχει συντελεστεί αυτή η αλλαγή.

Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, συμπληρώνοντας επί της ουσίας 2 ώρες σήμερα στον αέρα από τη συχνότητα του Πολίτικα 89 και 8 και βεβαίως διαδικτυακά από το politika.gr. Και αύριο, Παρασκευή, θα είμαστε μαζί, αύριο Πέμπτη θα είμαστε μαζί για 2 ώρες, πάλι στο 11:00, απουσιάζει ο Νίκος Αγγελάκης. Συνεπώς καλύπτουμε με λίγο παραπάνω ώρα το κομμάτι της δικής του της απώλειας, όπως και ο Νίκος Τσιλπουνουδάκης που προηγείται πλέον αυτές τις μέρες. Έχουμε δηλαδή μια αλλαγή στο πρόγραμμα των εκπομπών του Πολίτικα αυτές τις μέρες. Μου αρέσει όταν αλλάζουμε θέση στο τραπέζι και ξαναμοιράζουμε τα φύλλα, να το πω έτσι πολύ απλά, την τράπουλα. Είναι ένας ευχάριστος, θα έλεγα, ευνηδιασμός και για μας αλλά και για τους ακροατές. Μέσα στο καλοκαίρι βέβαια, που είναι λογικό γιατί θα έχουμε τις άδειες, θα έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε πολλές φορές θέσεις και ώρες και διάρκειες, και νομίζω ότι αυτό είναι το αλάτι στο πρόγραμμά μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε, διπλά εκείνους που επικοινώνησαν μαζί μας. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Φιλία της Σαριδάκη. Εμείς πάλι μαζί αύριο, ξαναλέω, εκτάκτως στις 11. Γεια σας!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
3: People have power.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξ Ελλάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
9: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Δύο αποχωρήσεις με άρωμα μάλιστα Κρήτης από το κόμμα Καριστιανού, τι ανέφερε ο Αθανάσιος Παπανικολάου μιλώντας στην Πηξίδα. Με τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου. Τι είπε η δικηγόρος του βιολογικού πατέρα στο σταθμό μας. Ιστορική στιγμή χαρακτηρίζει μιλώντας τον Πολίτικα ο νομικός Βασίλης Σωτηρόπουλος την καταδίκη πολιτικών για διαρροή προσωπικών δεδομένων από δήμων. Φωτιές άναψε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ισχυριζόμενος ότι το ένταλμα σύλληψής του το κρατούσε στο σιρτάρι για 2 με 3 ημέρες ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εχμές από τον Παύλο Μαρινάκη. Με οδύνη στο βαρύ Πετροχανίων το τελευταίο αντίο στην άτυχη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Ξεσηκωμό των ξενοδοχείων υπαλλήλων με μηχανοκίνητη πορεία στο αεροδρόμιο. Και πορεία των οικοδόμων στο Ηράκλειο με φέρετρο για τα εργατικά δυστυχήματα. Αναλυτικά οι ειδήσεις, δύο αποχωρήσεις μέσα σε λίγες ώρες και μάλιστα με άρωμα Κρήτης μετρά το κόμμα Καριστιανού. Αρχικά με εχμές αποχώρησε ο Βασίλης Κοκοτσάκης, δημοσιεύοντας ανοιχτή επιστολή. Όπως αναφέρει, δεν μπορείς να ευαγγελίζεσαι τη διαφάνεια όταν λειτουργείς με αυλές, αφήνοντας υπονοούμενα για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος, ενώ κάνει λόγο για κίνημα χωρίς θεσμικές διαδικασίες. Ξεκαθαρίζει ακόμη ότι η Μαρία Καριστιανού ως επικεφαλής του εγχειρήματος φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο αυτό οργανώθηκε και λειτουργήσε. Ωστόσο, πριν από λίγο ανακοινώθηκε και δεύτερη αποχώρηση και μέσω της εκπομπής Πηξίδα θα δούμε και τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Αθανάσιος Παπανικολάου για αυτή την αποχώρηση. Καλησπέρα Κώστα, ο Κώστας Σιλιγάρδος στο στούντιο.
1: Καλησπέρα. Δεν ξέρω εάν είναι καλή μέρα σήμερα για τη Μαρία την Καριστιανού ή αν θα είναι καλύτερη μέρα σε σχέση με αυτές που θα ακολουθήσουν. Γιατί δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει, εάν δηλαδή το πουλόβερ θα συνεχίσει να ξυλώνεται ή θα σταματήσει εδώ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτά τα οποία ακούσαμε σήμερα από τον κύριο Παπανικολάου πριν από λίγο, για τα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια, αλλά και διαβάσαμε από τον κύριο Κοκοτσάκη στην ανοιχτή του επιστολή, είναι το χρονικό που εμείς με τη δική μου την υπογραφή και σφραγίδα από τις δικές μου τις εκπομπές είχαμε αναδείξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή αυτά που λένε και ο κύριος Κοκοτσάκης και ο κύριος Παπανικολάου, ο κύριος Κοκοτσάκης βέβαια περισσότερο γιατί προσπάθησε να το ζήσει εσωτερικά ο κύριος Παπανικολάου λόγω του ότι τις τελευταίες εβδομάδες ταλαιπωρείται από ένα θέμα υγείας που είναι περαστικό. Δεν μετήχει όπως μας αποκάλυψε πριν από λίγο σε διεργασίες, αλλά κατάλαβε μέσα από κάποια πράγματα πολύ απλά και ξεκάθαρα, τα οποία βίωσε, ότι εδώ μιλάμε για μια περίεργη υπόθεση που έχει μετεξελιχθεί σε κόμμα και φιλοδοξεί να μπει στη Βουλή. Το σπουδαίο αυτής της ιστορίας, γιατί τον ρώτησα τον πτέραρχο, είναι ότι ο Σάκης ο Παπανικολάου, ο πτέραρχος, με τον Βασίλη τον Κοκοτσάκη δεν είναι ούτε φίλοι, ούτε σε επικοινωνία και από ό,τι κατάλαβα δεν έχουν συναντηθεί και ποτέ. Και είπε ο Παπανικολάου πριν από λίγο ότι αυτά που γράφει ο Κοκοτσάκης, χωρίς να ξέρω τι γράφει, είναι αυτά που λέω και εγώ δημόσια και γράφω σε σημερινή μου ανακοίνωση και μάλιστα είπε ολότελα ο κύριος Παπανικολάου ότι είχα σκοπό να το δημοσιοποιήσω λίγες μέρες πριν. Εξού και η αναφορά που είχαμε κάνει και είχαμε γράψει, αν θυμάσαι, στον Πολιτικάντη, στο politica.gr, αλλά είχα αναφέρει και από αυτό εδώ το μικρόφωνο ότι αναμένονται αποχωρήσεις από το κόμμα Καριστιανού. Είχα στο μυαλό μου, γιατί ήξερα, την περίπτωση του Παπανικολάου. Τα λέω τώρα σήμερα, όπως είναι, που πλέον είναι όλα φανερά. Ο Παπανικολάου μου είχε πει ότι μετάνιωσα που πήγα και στήριξα έστω και με ένα βίντεο στο Ολύμπιον το ξεκίνημα αυτού του κόμματος. Έχω ένα θέμα υγείας, μια λίμωξη έχει ο άνθρωπος, όχι κάτι σοβαρό. Μόλις γίνω λίγο καλύτερα, γιατί μπήκε βγήκε στο νοσοκομείο λίγο αυτές τις μέρες, θα προχωρήσω σε αυτή την ιστορία και επικαλούμενος αυτή τη μαρτυρία μιας αξιόπιστης και δοκιμασμένης πηγής για μένα, έγραψα πριν από λίγες μέρες στο politica.gr και είπα από αυτό το μικρόφωνο ότι θα φύγει, θα αρχίσει να φεύγει κόσμος από την Καριστιανού. Εκτιμώντας, με βάση αυτά που άκουσα από τον Παπα-Νικολάου, που μου είχε εκμυστηριευτεί, ότι προφανώς θα είναι κι άλλοι. Και χωρίς να ξέρω για τον Κοκοτσάκη, τώρα ακούω σήμερα και διαβάζω για την περίπτωση του Βασίλη του Κοκοτσάκη. Γι' αυτό είπα πριν, φιλία, αν είμαστε στην αρχή ενός pullover που ξυλώνει ή ουσιαστικά αυτές οι δύο αποχωρήσεις θα απομονωθούν, αλλά θα κάνουν επιφυλακτικό τον κόσμο να πάει στην Καριστιανού. Αυτό για μένα είναι το ερώτημα. Κάποιοι δημοσιογράφοι βγήκαν σήμερα, κάποιοι συνάδελφοι είπαν θα πάει τελικά στις κάλπες η Καριστιανού. Θα πάει στις κάλπες. Να είστε σίγουροι. Η Μαρία Καριστιανού έχει ένα όνειρο. Μέσα από την τραγωδία που βίωσε να γίνει πολιτικός. Μας το εκμυστηριεύτηκε και το λέω σήμερα γνωστό πολιτικό πρόσωπο με το οποίο η Μαρία Καριστιανού πέρασε αρκετές μέρες μαζί του στην Ευρώπη. Μαζί και με την κυρία Γρατσία. Το πολιτικό αυτό πρόσωπο που είναι πρόσωπο της κεντρικής πολιτικής σκηνής, πάρα πολύ γνωστό, μας εκμυστηριεύτηκε, δεν ήμουνα μπροστά μόνο εγώ και γι' αυτό λέω μας εκμυστηριεύτηκε πριν από λίγες ημέρες, ότι η κυρία Καριστιανού, θα το πω πολύ απλά όπως το λέμε στην Κρήτη, το έχει βάλει αμέτη μου χαμέτη να γίνει πολιτικός σωτήρας. Συνεπώς εκτιμώ ότι και μόνη της να μείνει με την κυρία Γρατσία θα πάνε στην κάλπη με το κόμμα τους. Τώρα, το που βρίσκουν τα λεφτά, ποιοι τους στηρίζουν, ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν, ποιοι έρχονται, ποιοι φεύγουν, είναι μια άλλη ιστορία που θα τη δούμε σύντομα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τα όσα είπε νωρίτερα ο κύριος Παπα-Νικολάου για την αποχώρησή του από το κόμμα στην εκπομπή του Κώστα Σιλιγάρδου Πηξίδα.
2: Πράγματι, όπως θα αναφέρατε, έγινε στην πρώτη ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Μου είχε ζητηθεί ένα βίντεο στήριξης, το οποίο βέβαια απέστειλα.
1: Να πούμε ότι δεν ήσασταν στο Ολύμπιον, έτσι.
2: Όχι, δεν ήμουν φυσική παρουσία, ήμουν Αθήνα. Και απέστειλα το βίντεο, όπως μου ζητήθηκε από την ίδια την κυρία Καριστιανού. Βέβαια, το βίντεο αυτό ανέφερα πάγιες θέσεις, τις οποίες εγώ μιλάω πολλά χρόνια τώρα και τις λέω για εθνικά θέματα. Και αυτό το βίντεο αναρτήθηκε. Αυτή ήταν η μοναδική σχέση που είχα ουσιαστικά με το κόμμα. Οργανωτικά, θεσμικά κτλ. Δεν είχα εμπλακεί. Βέβαια, για να είμαστε ξεκάθαροι από εδώ, πρέπει να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα. Ότι η απόσυρση τώρα αυτή τη στήριξη δεν έχει καμία σχέση προσωπικής αντιπαράθεσης με την κυρία Καριστιανού, ούτε με άλλο πρόσωπο μέσα στο χώρο εκείνο. Την κυρία Καριστιανού τη σέβομαι για τον αγώνα που έδωσε για την υπόθεση των Τεμπών. Αυτό το ζήτημα τώρα που προκύπτει είναι καθαρά πολιτικό και οργανωτικό και σε καμία σχέση δεν είναι προσωπικό. Όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε και πριν και σας το είπα και εγώ, στήριξα την πρωτοβουλία αυτή γιατί θεώρησα ότι γεννιόταν ένα πραγματικό κίνημα πολιτών που θα μπορούσαν να συμμετέχουν από τη βάση όλοι οι πολίτες, να υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες, να υπάρχει διάλογος, μια δημοκρατική λειτουργία. Αυτή ήταν η εικόνα που είχα στο ξεκίνησα. Στην πορεία όμως διαπίστωσα ότι όλα αυτά τα οποία πίστευα εγώ και θεωρούσα ότι θα συμβούν δεν ανταποκρινόταν σε αυτό που ήθελα. Δηλαδή η πραγματική κατάσταση. Είδα ένα πιο κλειστό τρόπο οργάνωσης, αποφάσεις που λαμβάνονται από μια ομάδα, από ένα κύκλο ορισμένων ανθρώπων και αυτό το μοντέλο συμμετοχής που είχα εγώ των πολιτών δεν υπήρχε καθόλου στη σκέψη μου και στο μυαλό. Εμείς οι δύο κύριε Σιλιγάρδε, σε ανύποπτο χρόνο, off the record, σας είχα πει νομίζω σε προηγούμενο διάστημα.
1: Το επιβεβαιώνω.
2: Σας το είχα πει ότι η πρόθεσή μου είναι να αποσύρω τη στήριξή μου, αλλά για λόγους υγείας δεν μπόρεσα να το κάνω τότε. Και σήμερα συμπίπτει αυτό που γίνεται από μένα με τον κύριο Κοκοτσάκη. Πολλοί έχουν θεωρήσει ότι υπάρχει κάποια συνεννόηση, κάποια ταύτιση. Με έκπληξή μου είδα ότι αυτά ακριβώς τα οποία εγώ πιστεύω και θεωρώ ότι λειτουργήσαν αρνητικά και συμβάλλουν στο να αποσύρω τη στήριξή μου, ακριβώς τα ίδια θεωρεί και ο κύριος Κοκοτσάκης. Άρα τυχαίο δεν είναι. Σημειωτέων, και το υπογραμμίζω, με τον κύριο Κοκοτσάκη δεν έχω ποτέ μιλήσει, δεν έχω κάποια σχέση, καμία σχέση. Άρα είναι ανεξάρτητο το ένα μετάλλο και μάλιστα η επιβεβαίωση αυτού είναι το γεγονός ότι εμείς οι δύο, εγώ και εσείς κύριε Σιλιγάρδε, το είχαμε συζητήσει μέρες πριν.
1: Το επιβεβαιώνω δημόσια. το επιβεβαιώνω δημόσια. Θέλω, ανοίγοντας μια παρένθεση εδώ, να σας ευχαριστήσω, γιατί ξέρω ότι σας κάλεσαν και άλλοι συνάδελφοι σήμερα και καλά το έκαναν, για να μιλήσετε και επιλέξετε να μιλήσετε εδώ.
0: Φωτιές άναψε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ισχυριζόμενος ότι το ένταλμα σύλληψής του το κρατούσε στο σιρτάρι για 2 με 3 ημέρες ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην υπόθεση με φόντο το Qatargate. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, απαντούν πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στις δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Σαφείς αποστάσεις από τις δηλώσεις Αβραμόπουλου, που ανέφερε ότι κλήθηκε από τις βελγικές αρχές, αλλά δεν θεώρησε σκόπιμο να παρουσιαστεί, πήρε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφέροντας ότι όταν σε καλούν οι αρχές πρέπει να ανταποκρίνεσαι. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σήμερα έκανε λόγο για μια υπόθεση χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο και, μιλώντας στον Sky, ανέφερε ότι συμμετείχε ως τιμητικό μέλος σε διεθνές φόρουμ με αμοιβή 5.000 ευρώ το μήνα, διασκεδάζοντας τις εντυπώσεις, καθώς αναφέρθηκε στα όσα ακούγονται περί μίζας.
3: Συμμετείχατε εσείς σε αυτά?
4: Εγώ συμμετείχα ως τιμητικό μέλος.
3: Μάλιστα.
4: Χωρίς εκτελεστικές.
3: Επαμοιβή όμως.
4: Πώς?
3: Επαμοιβή.
4: 5.000 το μήνα. Μάλιστα. Τα οποία στη συνέχεια εγώ τα δηλώνω και φορολογούνται στην Ελλάδα. Και πολύ ορθά έλεγε χθες ημέρες, είναι δυνατόν να υπάρχει
3: μίζα
4: που δηλώνεται και φορολογείται?
3: Λίγο δύσκολο.
4: Αν επιτρέπετε να βγάλω στην περιγραφή.
3: Παρακαλώ.
4: Αυτός όμως ο τύπος είχε παράλληλες δραστηριότητες. Και φάνηκε από το περίφημο Qatargate. Το Qatargate.
3: Ήταν προκάλημα δηλαδή η fight impunity?
4: Όχι, καμία.
3: Ήταν άσχετη.
4: Παράλληλη
3: δραστηριότητα.
4: Καμία σύνταση. Να σκεφτείτε ότι στα κείμενα της fight impunity δεν υπάρχει πουθενά αναφορά στη Μαυριτανία, στο Μαρόκο, στο Κατάρ. Δεν υπάρχει. Το Κατάρ δεν υπάρχει.
3: Λένε ότι πήγατε ταξίδι στο Κατάρ με την κυρία Καϊλή.
4: Μισό, βλέπετε τι σας λέω τώρα. Εγώ έχω πάει πολλές φορές. Έχω πάει γιατί συμμετέχω προσκεκλημένος του εκεί φόρουμ σε διασκέψεις και συνέδρια που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Γιατί έχοντας το πορτοφόλιο.
3: Όχι ως μέλος της Fight Impunity.
4: Ως προσωπικότητα που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που είχα να διαχειριστώ ως επίτροπος θέματα ασφάλειας, γιατί εγώ δεν είχα μόνο τη μετανάστευση. Είχα και τον πόλεμο κράτης, τρομοκρατίας, της ασφάλειας, της ηθαγένειας.
3: Ναι, αλλά λέει κάνατε lobbying εκεί.
4: Μα πώς το λέει αυτό?
3: Έτσι λέει.
4: Δεν έχει σημασία τι λέει. Σημασία έχει πώς αυτό
3: για τη βίζα, για την απελευθέρωση της βίζας, τέλος πάντων κλπ. Ισχύει αυτό?
4: Πάλι θα πάμε.
3: Με Καϊλή μαζί?
4: Όχι βέβαια.
3: Όχι.
4: Η κυρία Καϊλή ήταν ευρωβουλευτής. Καμία σχέση με εμένα. Άλλο επιτροπή.
0: Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση κατά της απόφασης του ανωτάτου δικαστικού που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία 3 εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα εν ώψη της ψήφισης του νομοσχεδίου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η κυβέρνηση, όπως είπε, παρουσίασε τη νέα ρύθμιση ως κοινωνική παρέμβαση που στηρίζει τους συνεπείς δανειολήπτες αξιοποιώντας το πλεόνασμα της ελληνικής οικονομίας. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε ακόμη τους πολίτες να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, όπως είπε, που θέτουν σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. Η υπόθεση της διαρροής προσωπικών δεδομένων από Δήμων και η πρωτόδικη ποινική καταδίκη πολιτικών προσώπων για παραβίαση κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων ανοίγει ένα νέο κύκλο συζήτησης για το κράτος δικαίου, τη λογοδοσία των πολιτικών προσώπων και τις ευθύνες απέναντι στους πολίτες. Μιλώντας στον Πολιτικά και τον Χρήστο Κόνστα, ο νομικός Βασίλης Σωτηρόπουλος χαρακτήρισε την εξέλιξη ιστορική στιγμή, ενώ εξήγησε ότι εφόσον υπάρξει αμετάκλητη καταδίκη, το δημόσιο θα είναι υποχρεωμένο να αναζητήσει από τους υπαίτιους τα ποσά που ήδη καταβάλει ως αποζημιώσεις στους αποδήμους, των οποίων τα προσωπικά δεδομένα διέρευσαν.
5: Έχουμε όμως μια πρώτη φορά για την οποία, έστω και σε πρώτο βαθμό, καταδικάζονται πολιτικά πρόσωπα για θέματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο, είναι όντως μια ιστορική στιγμή. Γιατί δεν έχει ξανακαταγραφεί και σε ποινικό επίπεδο τουλάχιστον, έτσι. Και επομένως έχουμε μια δικαιοσύνη η οποία τόλμησε κανονικά να επιβάλλει τον νόμο όπως θα το έκανε για κάθε άλλον πολίτη, χωρίς διακρίσεις, χωρίς διαχωρισμό.
6: Κυρία Σωτηρόπουλε, ήταν τυχαίο, εντός αγωγικών όρων, το κράτος δικαίου στο οποίο αναφερόμαστε, γιατί συγκεκριμένη περίπτωση το συγκεκριμένο εμπλεκόμενο πολιτικό πρόσωπο δεν είχε βουλευτική ασυλία.
2: Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν έπρεπε να αποφασιστεί άρση βουλευτικής ασυλίας, το οποίο θα σήμαινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφάσισε, έτσι, όχι η Βουλή, δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η εξέλιξη πράγματι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο παρελθόν έχει προστατεύσει βουλευτές και Έλληνες βουλευτές από την αντιμετώπιση των δικαστικών, ας πούμε, υποχρεώσεών τους με την βουλευτική ασυλία. Εδώ όντως είχαμε αυτή τη διαφοροποίηση, η οποία ήταν βοήθησε τέλος πάντων στη διαλεύκανση της υπόθεσης, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο που λέμε τώρα. Άρα κρατάμε ότι η βουλευτική ασυλία ήταν όντως ένα εμπόδιο που δεν αντιμετωπίσαμε σε αυτή την υπόθεση. Εδώ πρέπει να σας πω, επειδή εντάξει, έχω εκπροσωπήσει και βουλευτές, τώρα η τάση είναι να απαραιτούνται για τις μεγάλες υποθέσεις από την
6: βουλευτική
2: ασυλία, προκειμένου να διευκολύνουν την δικαιοσύνη και να καθαρίσουν και το όνομά τους, αν αυτό οδηγείται σε αθώωση. Έτσι, να θυμίσω την υπόθεση του Ρένας Δού, ας πούμε, πέρσι και πρόπερσι, μόνη της παραιτήθηκε από την ασυλία της κλπ. Και έδωσε τον αγώνα κανονικά στο δικαστήριο χωρίς κανένα εμπόδιο τέτοιου είδους. Οπότε υπάρχουν και αυτά.
6: Επειδή το ποινικό σκέλος της υπόθεσης όντως κινείται παράλληλα με τις υποθέσεις επιδίκασης αποζημιώσεων για εκείνους οι οποίοι τα προσωπικά τους δεδομένα διέρευσαν, το ερώτημα είναι αν θα ακολουθήσει μια επόμενη διαδικασία, δηλαδή αν η πολιτεία, το κράτος θα πρέπει να προσφύγει εναντίον των καταδικαστέντων όταν και εφόσον τηλεσυνδική υπόθεση και επιβεβαιωθούν οι ποινές.
2: Αυτό. Αυτό γίνεται ως εξής. Όταν τελεσυνδικήσουν οι αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων, και εδώ έχουν τελεσυνδικήσει γιατί είναι μικρά τα ποσά και δεν έχουν ασκηθεί οι εφέσεις, είναι όλα κάτω από 5.000 ευρώ, μετά πρέπει να δει αν το ποινικό δικαστήριο θα καταλήξει σε κάποια υπαίτια πρόσωπα, σε αμετάκλητο βαθμό όμως, έτσι, δηλαδή δεν γίνεται αυτό με μια πρωτόδικη καταδίκη. Όταν, αν λοιπόν ευρεθούν υπαίτια πρόσωπα για τις ευθύνες που αποδόθηκαν στο ελληνικό δημόσιο, και εδώ επιτρέψτε μου δεν αφορά όλους τους κατηγορούμενους αυτό, αλλά μόνο το πρόσωπο που υπηρετούσε εκείνη την περίοδο, εάν λοιπόν υπάρξει αμετάκλητη καταδίκη, τότε το διοικητικό δικαστήριο πια θα κάνει την αναζήτηση ποσών, ας πούμε, και τον καταλογισμό αυτών. Αλλά είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτό.
6: Σωστά, σωστά. Είναι υποχρεωμένη. Η ερώτηση είναι η εξής, νομικά, το θέλω να το ρωτήσω. Είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να αναζητήσει τα ποσά των αποζημιώσεων από εκείνο που έχει καταδικαστεί αμετάκλητα?
2: Ναι, ναι, γενικά το κάνει. Όταν είναι γνωστή.
6: Θέλω να πω, δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια να το κυνηγήσει ή όχι.
2: Όχι, όχι, το κάνει, είναι δεσμευτικό. Όταν δηλαδή είναι γνωστοί οι δράστες σε τέτοιο επίπεδο, σε ανατάκλητο επίπεδο, τότε το κάνει. Δηλαδή γίνεται μια διαδικασία που αναζητώνται αποζημιώσεις που έχουν καταβληθεί από το κράτος.
6: Κύριε Σωτηρόπουλε, επειδή έχετε ασχοληθεί με υποθέσεις προσωπικών δεδομένων, θα ήθελα να προεκτείνουμε λίγο μια αφορμή την απόφαση αυτή τη συζήτησή μας. Διότι εντάξει, πλησιάζουν και εκλογές, όποτε και αυτές γίνουν, και θα ξαναγίνουμε μάρτυρες ως πολίτες, παύλα ψηφοφόροι, του καταιγισμού μηνυμάτων, email, προσωπικών μηνυμάτων ή και τηλεφωνημάτων από υποψηφίους οι οποίοι ούτε τους ξέρουμε, ούτε τους γνωρίζουμε, ούτε ποτέ δώσαμε τη συνένεσή μας για να έχει προσωπικά δεδομένα. Θέλω να πω,
2: έχω μια σημαντική αλλαγή. Από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Το 2024 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τον καινούριο κανονισμό για την πολιτική επικοινωνία, το οποίο απαγορεύει τελείως τη χρήση λίστας. Επιτρέπει να στείλουν οι πολιτικοί τέτοια άμεσα μηνύματα, SMS, email, newsletter και τέτοια, μόνο εφόσον έχουν τη συγκατάθεσή τους ή μόνο εφόσον οι ίδιοι έχουν δώσει στα κόμματά τους και το κάνει το κόμμα, όχι ο...
0: Στην τοπική επικαιρότητα θα περάσουμε με τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων. Συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για το θάνατο του άτυχου τρίχρονου Άγγελου. Πρώτη απολογήθηκε σήμερα η μητέρα του παιδιού και περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης. Καλησπέρα, Νίκο.
7: Καλησπέρα, φιλία. Περιμένουμε να απολογηθεί η μητέρα σε λίγο, αφού πρώτα καταθέσουν μάρτυρες υπεράσπισης για εκείνη. Μία ψυχολόγος από την Αθήνα, η οποία έχει εξετάσει στο παρελθόν την μητέρα του τρίχρονου Άγγελου, μάλιστα την έχει εξετάσει σε μια συνεδρία διάρκειας 2,5 περίπου ώρων, και όπως είπε στο δικαστήριο και σε τεστ νοητικής επάρκειας. Και μάλιστα το αποτέλεσμα ήταν ότι ο δείκτης νοημοσύνης της ήταν πολύ χαμηλός, δηλαδή στο 63. Αυτή είναι η υπερασπιστική γραμμή που ακολουθεί πλέον η μητέρα και η συνήγορή της, καθώς προσπαθούν να παρουσιαστούν στο δικαστήριο ως ένα άτομο με μειωμένη αντίληψη και ότι ό,τι συνέβη, συνέβη χωρίς να το καταλάβει. Από εκεί και πέρα η συγκεκριμένη ψυχολόγος μίλησε και είπε ότι είναι δύσκολο να κατανοήσει σύνθετες λεκτικές έννοιες, να αντιληφθεί ένα κίνδυνο και να οργανώσει και να επιλύσει καταστάσεις. Μάλιστα μίλησε για την 27χρονη μητέρα ότι έχει ένα, ας το πούμε, μια αόρατη αναπηρία. Από την άλλη πλευρά ο συνήγορος του συντρόφου της γυναίκας είπε ότι υπήρχε μια ένταση εκείνη τη στιγμή στο δικαστήριο και είπε ότι αυτό είναι ένα υπερασπιστικό εφεύρημα. Η ίδια ψυχολόγος μάλιστα γύρισε και είπε μέσα στο δικαστήριο ότι ποτέ δεν είδε το παιδί χτυπημένο ή με σημάδια. Και ήταν μια διαρκής έτσι προσπάθεια να καταδείξουν ότι όλα τα χτυπήματα έχουν, που είχε ο μικρός άγγελος, έχουν επέλθει από αλλού.
0: Μίλησες όμως σήμερα, Νίκο, με συγχωρείς που σε διακόπτουμε, και με τη δικηγόρο του βιολογικού πατέρα του τριχρόνου παιδιού.
7: Θα σου πω και γι' αυτό. Υπάρχει μια στιγμή μέσα στο δικαστήριο σήμερα που συγκλώνησε τους πάντες. Γιατί όπως έλεγε η μάρτυρας, επιλέξει, θα σου το πω, ο Αγγελάκος ζωή να έχει ένα παιδί με πολλή ενέργεια. Και μία φωνή από την έδρα, μάλλον της Προέδρου ή της εισαγγελέας, αυτό δεν μπορούμε να το δούμε, γύρισε και απάντησε σε αυτή την ψυχολόγο, δεν έχει όμως πια ζωή. Δεν ζει. Εκεί όλοι πάγωσαν. Και αυτό δείχνει ότι η έδρα θα το πάει μέχρι τέλος. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, το πρωί στην εκπομπή όλα μαζί, είχαμε καλεσμένη την κυρία Αλεξάνδρη Παναγιωτήδου, η οποία είναι συνήγορος του, του βιολογικού πατέρα, ναι, του βιολογικού πατέρα του Τρίχου Άγγελου, η οποία μάλιστα είπε κάτι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο έχει καταγραφεί, ότι η μητέρα έκανε μήνυση στον πατέρα μόνο και μόνο για να μην έχει το δικαίωμα για παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Και όλο αυτό τι σημαίνει, ότι ο μικρός άγγελος που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του δεν εκπροσωπείται σε αυτό το δικαστήριο. Και θα βγει μια απόφαση μόνο για τους τρεις κατηγορούμενους.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα σου είπε νωρίτερα το πρωί η κυρία Παναγιωτίδου, που θυμίζουμε είναι δικηγόρος του βιολογικού πατέρα του τριχρόνου παιδιού.
8: Κοιτάξτε, γενικώς είναι πάνω κάτω αυτό που λέτε. Δηλαδή, από όλη τη διαδικασία μέχρι τώρα έχει φανεί το εξής, ότι προσπαθεί να μεταθέτει μονίμως τις ευθύνες σε άλλα άτομα. Είτε αυτά είναι, βέβαια, εντάξει, αυτό θα κριθεί από το δικαστήριο, γιατί όλοι είναι συγκατηγορούμενοι, αλλά γενικώς υπάρχει μια τέτοια τακτική. Πραγματικά έχει δημιουργήσει εντύπωση πως γίνεται μια γυναίκα να κατηγορήσει συστηματικά από το πατέρα της μέχρι και το τελευταίο σύντροφο και το βιολογικό πατέρα του παιδιού για κακοποίηση. Τρεις άντρες δηλαδή συνολικά.
9: Τρεις άντρες συνολικά και αυτή δεν φταίει σε τίποτα, έτσι.
8: Ναι, οπότε γι' αυτό σας λέω ότι θεωρώ ότι η γραμμή της έχει πλέον έτσι οριοθετηθεί και θα είναι πολύ προβλέψιμα αυτά τα οποία θα.
9: Είναι αυτή η γραμμή μειωμένου καταλογισμού, δεν κατάλαβα, δεν έκανα, δεν έρανα, δεν ξέρω από αυτά, το μυαλό μου δεν είναι σωστό και όλα αυτά που λέγανε.
8: Ακριβώς αυτό, η υπερασπιστική της θέση συμπυκνώνεται σε δύο, ας πούμε, πόλους. Η μία είναι η μειωμένη αντίληψη, ο μειωμένος καταλογισμός, αυτό που λέτε δηλαδή, ότι δεν καταλάβαινα, δεν μπορούσε να διαχωρίσει το καλό από το κακό. Και το δεύτερο είναι η μετάθεση ευθυνών συνεχώς σε τρίτα πρόσωπα, εκτός από την ανάληψη ευθυνών της ίδιας.
9: Σήμερα ξεκινάνε το δικαστήριο με την απολογία της μητέρας. Στο προηγούμενο δικαστήριο είχαμε τις συγκλονιστικές καταθέσεις του ιατροδικαστή, της καθηγήτριας παιδολογίας. Είχαμε συγκλονιστικές καταθέσεις που δείχνανε τι, ότι το παιδί το κακοποιούσαν συστηματικά.
8: Ναι, στο προηγούμενο δικαστήριο όντως πράγματι κατέθεσαν οι γιατροί και οι ιατροδικαστές. Σήμερα ξεκινάμε με τις απολογίες και δεν ξέρω αν θα έχουμε βέβαια σήμερα πρόταση της κυρίας Εισαγγελέως, αλλά η διαδικασία, σήμερα βασικά είναι η κορύφωση της ποινικής διαδικασίας, γιατί πρόκειται πλέον από τους ίδιους πρωταγωνιστές να.
9: Θα προλάβουν δηλαδή να ολοκληρωθούν σήμερα οι απολογίες.
8: Τώρα αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Εξαρτάται και από τις διευκρινήσεις, από τις ερωτήσεις που θέλουν να υποβάλουν.
9: Ναι, δεν είναι μια έδρα που βαριέται, είναι μια έδρα που ρωτάει, έτσι, από ό,τι έχω καταλάβει.
8: Ναι, φυσικά. Είναι το μικτόρκο το δικαστήριο, είναι ένα δικαστήριο έμπειρο και είναι μια υπόθεση η οποία την διερευνάμε, την για τη σοβαρότητα με την οποία τις αρμόζει.
9: Ο βιολογικός πατέρας ήρθε σήμερα στην Κρήτη, έτσι. Τι...
8: Ναι.
9: Ποια είναι η κατάσταση, τι σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος πλέον?
8: Εντάξει. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όποιος παρακολούθησε έτσι, την διαδικασία αυτή καταλαβαίνει ήδη από τις πρώτες δύο μέρες ότι πραγματικά η παρουσία του βιολογικού πατέρα σε αυτή τη δίκη είναι παράτερη. Θα έπρεπε να είναι από άλλη θέση, θα έπρεπε να είναι από...
0: Ξέσηκωμός των ξενοδοχείων υπαλλήλων και μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου σήμερα, καθώς το σωματείο συμμετέχει δυναμικά στην πανελλαδική κλαδική απεργία τουρισμού και επισιτισμού, ενώ σε 24ωρη απεργία συμμετέχουν και οι οικοδόμοι. Και θα πάμε αμέσως στον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχείων Υπαλλήλων Ομού Ηρακλείου, τον κύριο Κοκολάκη, για να τον καλωσορίσουμε. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
10: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Κοκολάκη, έχει αναρτηθεί και το σχετικό φωτορεπορτάζ στο politika.gr, όπου βλέπουμε με πανό τους ξενοδοχοϋπαλλήλους να συμμετέχουν σε αυτή την πορεία και τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο αεροδρόμιο. Θεωρείτε ότι ήταν μια μαζική και δυναμική διαμαρτυρία?
10: Θα μπορούσε να είχε ακόμα περισσότερο κόσμο. Σίγουρα ξέρουμε τις καταστάσεις που βιώνουν οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία. Από εκεί και μετά εμείς διαμαρτυρηθήκαμε, στείλαμε τα μηνύματά μας, στείλαμε τα μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση, προς την πολιτεία αλλά και στους εργοδότες, σε εκείνους που νομίζουν ότι οι εργαζόμενοι θα μείνουν σιωπηλοί. Αγωνιζόμαστε για πάγια αιτήματα του κλάδου που μέχρι και σήμερα δεν έχουν ικανοποιηθεί. Λέμε προς τους εργοδότες ότι πρέπει να σέβονται τους εργαζόμενους, να υπάρχει αξιοπρέπεια απέναντί τους. Ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει με τις συμβάσεις εργασίας που μερίδα εργοδοτών, ευτυχώς είναι η μειοψηφία, προσπαθεί να πετσοκόβει τους μισθούς των εργαζομένων. Η πολιτεία είναι αδιάφορη, στηρίζει κλέφτικα, παρά τις προσπάθειες, τις επανειλημμένες θα έλεγα συναντήσεις και διαμαρτυρίες που έχουμε κάνει, εμείς θα συνοχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των εργαζομένων, εκείνων που πραγματικά βάζουν πλάτη για να σηκώσουν το βάρος του τουριστικού προϊόντος στην πλάτη τους κάτω από δύσκολες συνθήκες εργασίας με προσωπικές θυσίες που πραγματικά πιστεύουμε ότι δεν κάνουμε ελεημοσύνη, ζητούμε απλά δικαιοσύνη και δικαίωση σε όλα αυτά τα πάγια αιτήματα των εργαζομένων.
0: Mm-hmm. Ήδη αναφέρατε κάποια από τα προβλήματα τα σοβαρά που καταγράφονται, όπως το γεγονός ότι όπως υποστηρίζετε δεν τηρούνται οι συμβάσεις και πετσοκόβονται οι μισθοί. Πρόσφατα είχατε προχωρήσει και σε μια παρέμβαση λέγοντας ότι ξενοδόχος του Ηρακλείου απέτησε την επιστροφή του δώρου από τους εργαζόμενους. Τι άλλες καταγγελίες έχετε δεχτεί?
10: Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω φεύγουμε από το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, ξανακάναμε παρέμβαση αυτή τη στιγμή. Μερίδα εργαζομένων από την κινητοποίηση μεταφερθήκαμε στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο και μας διαβεβαίωσε ο εργοδότης ότι σήμερα θα μπουν οι μισθοί των εργαζομένων, αυτό το δώρο, το δώρο που είναι υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλει στους εργαζόμενους, θα το ξαναπεί σήμερα το απόγευμα. Αναμένουμε σε αυτή την κατεύθυνση να κινηθεί ο εργοδότης, διαφορετικά θα κινηθούμε με διαφορετικό τρόπο.
0: Δυστυχώς δηλαδή, παρά την φανερή έτσι να πω καταγγελία σας, δεν είχε αποκατασταθεί το θέμα και έτσι χρειάστηκε να κάνετε επιπλέον παρέμβαση.
10: Βεβαίως, μέχρι και σήμερα όχι, τώρα μας διαβεβαίωσαν ότι σήμερα θα ξαναμπεί στο συγκεκριμένο εργαζόμενο της Ενδοχειακής Επιχείρησης Αθηνής το δώρο που τους είχε και καλά γίνει λογισμικό λάθος και τους το είχε αφαιρέσει από το μισθό του Μαΐου.
0: Ποια άλλα είναι τα αιτήματα τα οποία διεκδικήσατε σήμερα να ικανοποιηθούν, τα οποία βέβαια εμείς βλέπουμε χρόνια τώρα να επανέρχονται διαρκώς από τη δική σας πλευρά, δυστυχώς όμως δεν ικανοποιούνται από τα Υπουργεία?
10: Είναι το πάγιο αίτημα την επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι διαρκεί μόνο ένα τρίμηνο και αυτό το τρίμηνο δυστυχώς και μέχρι και χθες είχαμε καταγγελίες που δεν το έχουν μας λόγο που δεν μπορούν να βρουν την προπληρωμένη κάρτα. Λέμε ότι πρέπει το αφορολόγητο να ανέβει στα 12.000 ευρώ, να μην φορολογείται το Ταμείο Ανεργίας, επαναφορά του εφάπαξ την 20ετία, τον μηχανισμό, σωστή χρήση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας, υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Στην πληρωματικό θα σας πω ότι ήδη με ψήφισμά μας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο θα απαιτήσουμε αύριο που συνεδριάζει να το εγκρίνει και να το στείλει στον Πρωθυπουργό και στα συναρμόδια Υπουργεία με τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου του Στέλη του Βοριά να παίρνει αυτή την πρωτοβουλία και να στηρίζονται από όλα τα σωματεία των εργαζομένων στον τουρισμό.
0: Τώρα γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες στους χώρους των ξενοδοχείων, υπάρχουν οι υπερορίες, η μαύρη εργασία, όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς έχετε καταγγείλει από τη δική σας πλευρά. Έλεγχοι γίνονται?
10: Σίγουρα γίνονται έλεγχοι, αλλά είναι σταγόνα στον ωκεανό, όταν ξέρουμε πολύ καλά ότι εδώ η τοπική επιθεώρηση εργασίας είναι αποδυναμωμένη, στελεχωμένη, δυστυχώς δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό να τη στελεχώσει. Γίνονται έλεγχοι, αλλά είναι σταγόνα στον ωκεανό, όταν ξέρουμε ότι ο νομός Ηρακλείου είναι μια τεράστια περιοχή σε έκταση και δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία, είναι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι η βιομηχανική ζώνη και αδυνατού πραγματικά να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις που πρέπει να έχουμε και για να διασφαλίζεται η νομιμότητα και η εργατική νομοθεσία.
0: Τώρα σε σχέση με την τουριστική σεζόν, γιατί ήδη σχεδόν έχει εξαντληθεί ο πρώτος από τους καλοκαιρινούς μήνες, ο Ιούνιος, θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε να κυλάει σιγά σιγά. Αυτό που μας μεταφέρουν είναι ότι είναι κατά κάποιο τρόπο σταθερές οι κρατήσεις παρά τους κλειδονισμούς και τις εντάσεις που έχουμε κατά καιρούς στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούζ, ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δεν ξέρω τώρα πώς βλέπετε εσείς να κυλάει η σεζόν.
10: Από ό,τι γνωρίζουμε και εμείς, ήδη οι πληρότητες στα ξενοδοχεία είναι πολύ υψηλές. Υπάρχουν ξενοδοχεία που έχουν και 100% πληρότητα, από 80% έως 85% και 90% μέσο όρο πληρότητα είναι αυξημένη στα ξενοδοχεία. Σίγουρα θα είναι άλλη μια χρονιά ρεκόρ για τον κρητικό τουρισμό. Σίγουρα άλλη μια φορά η Κρήτη θα υποφελήσει τη χώρα μας όσον αφορά την εθνική οικονομία, αλλά και θα γεμώσει τα ταμεία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και εμείς οι εργαζόμενοι αποτελούμε να έχουμε μερίδιο από αυτή την πίτα που λέγεται τουρισμός.
0: Αυτό όμως που συζητούσαμε και τις προηγούμενες ημέρες με τον κύριο Μωυσάκη, το μέλος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, είναι ότι περίπου ένα 20% εκτιμά ότι είναι οι αλλοδαποί που εργάζονται αυτή τη στιγμή στα ξενοδοχεία. Παρότι δηλαδή είναι η ναυαρχίδα και για την Κρήτη ο τουρισμός, οι ίδιοι οι κριτικοί στρέφουν την πλάτη τους προς αυτό τον κλάδο για τους γνωστούς φαντάζομαι λόγους.
10: Ναι, σίγουρα. Ακούστε να δείτε. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πλέον και ευρωπαϊκές χώρες ζητάνε εξειδικευμένο προσωπικό όπως είναι οι Έλληνες, γιατί έχουν και την κουλτούρα, έχουν και την τεχνική ικανότητα και την εκπαίδευση και μπορούν να ανταπεξέλθουν σε οποιαδήποτε ξενοδοχειακή επιχείρηση αλλά τη φίλιο. Είμαστε λοιπόν πλέον περιζήτητοι, ο κάθε εργαζόμενος προσπαθεί να βρει και καλύτερες συνθήκες εργασίας, το πιο βασικό θα είναι αυτό, αλλά και καλύτερους μισθούς. Σίγουρα το πρόβλημα υπάρχει, να μην υπάρχει εργατικό δυναμικό να στελεχώσει τις επιχειρήσεις, αλλά δυστυχώς ευθύνη γι' αυτό έχουν καθαρά η πολιτεία, αλλά και οι ίδιοι οι ξενοδόχοι που όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν σεβάστηκαν αυτούς τους εργαζόμενους και δυστυχώς τώρα πλέον προσπαθούν με κάθε τρόπο να περισσώσουν όσο γίνεται, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και σήμερα αυτές οι εργοδοτικές αυθαιρεσίες, μειοψηφία το τονίζω, και που αναγκάζουν ακόμα και σήμερα που μιλάμε τους εργαζόμενους να τους διώχνουν από το χώρο των ξενοδοχείων, ψάχνοντας σε άλλους επαγγελματικούς χώρους ή φεύγοντας ακόμα και στο εξωτερικό.
0: Ευτυχώς που μιλάμε για μια μειοψηφία, όπως λέτε κι εσείς, παρόλα αυτά δεν πάβει να δημιουργούν προβλήματα. Έχετε πει κατά καιρούς, και με αυτό θα κλείσουμε, ότι οι μισθοί κατά κάποιο τρόπο έχουν βελτιωθεί στο χώρο του τουρισμού. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τις συνθήκες. Αν κάνω λάθος, διαψεύστε με, και θα ήθελα το μήνυμα που στέλνουν σήμερα οι ξενοδοχοϋπάλληλοι της Κρήτης να ακουστεί από το δικό σας στόμα. Τι ακριβώς ζητάτε και από τους ξενοδόχους και από το κράτος, έτσι ώστε να μείνουν περισσότεροι κριτικοί στον χώρο αυτό?
10: Ναι, εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι υπογράψαμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας που πραγματικά έχουν αυξηθεί οι μισθοί των εργαζομένων στα ξενοδοχεία και μάλιστα από αυτόν τον μήνα, τον Ιούνιο, προβλέπεται και μία αύξηση συν 2% σε όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται στα ξενοδοχεία του νομού Ηρακλείου. Από εκεί και μετά εμείς στέλνουμε ένα μήνυμα ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός στους εργαζόμενους, να δουλεύουν με αξιοπρέπεια, να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην οικογένεια και την εργασία, γιατί τα πεντάστερα ξενοδοχεία και τα καλέστα δεν θα φέρουν πελάτες αν δεν υπάρχουν οι σωστοί εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν τους χιλιάδες επισκέπτες μας που έρχονται κάθε χρόνο στην Κρήτη. Αυτό λέμε, σεβασμός και αξιοπρέπεια προς τους εργαζόμενους.
0: Μια χρονιά λοιπόν ρεκόρ για τον τουρισμό, έτσι όπως διαφαίνεται, θα πρέπει να είναι όμως και μια χρυσή χρονιά για τους εργαζόμενους και όχι μόνο για τα έσοδα όσων πρωταγωνιστούν στον τουρισμό, των ξενοδόχων, των επιχειρήσεων. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
10: Ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Τώρα, εκτός από τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν και οι οικοδόμοι στο κέντρο του Ηρακλείου, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και μεταφέροντας μάλιστα και φέρετρα. Οι οικοδόμοι πανελλαδικά είναι στους δρόμους λόγω της απεργίας. Είναι τραγικό το νούμερο των 49 νεκρών από το 2025 μέχρι και σήμερα, τον έκτο μήνα του 2026, κάτι που δείχνει την τραγική κατάσταση που επικρατεί στους χώρους δουλειάς, αναφέρουν χαρακτηριστικά για τα εργατικά δυστυχήματα. Στο επίκεντρο και πάλι υπόθεση της έκρηξης στα Βορίζια που προηγήθηκε του αιματηρού φωνικού της 1ης Νοεμβρίου του 2025. Δύο κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται ως φυσικοί αυτούργοι στην τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Με οδύνη στο βαρύ Πετροχανίων, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στην άτυχη Σταυρούλα Λεβεντάκη που δολοφονήθηκε με μαρτυρικό τρόπο στα Χανιά. Το κλίμα ήταν βαρύ, καθώς οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως αποκαλύπτουν το σκηνικό φρίκης που βίωσε η 45χρονη. Την ίδια ώρα την Παρασκευή αναμένεται η απολογία του Σκοπιανού καθομολογίαν δολοφόνου. Στον 43χρονο κατηγορούμενο απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, απάτη με υπολογιστή ενταφιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Πριν καλά-καλά ξεκινήσει η λειτουργία της, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει, ήδη καταγράφονται οι πρώτες ενστάσεις, προβληματισμοί και σοβαρά προβλήματα. Όπως καταγγέλει ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, οι τιμές που καταγράφονται δεν είναι καν σε πραγματικό χρόνο, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις. Ένα ακόμη εμπόδιο είναι ότι ο καταναλωτής θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στις κοντινές αλυσίδες για την αγορά του προϊόντος, καθώς διαφορετικά θα περιφέρεται από κατάστημα σε κατάστημα.
11: Οι μηχανές των κλίμων έχουν πάψει να υπάρχουν, έχουν καταργηθεί. Το άλλο που έχουμε διαπιστώσει.
0: Μπορείτε να μας εξηγήσετε μια ανωτελεία, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Δεν είναι σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή σε τι χρόνο αποδίδονται οι τιμές?
11: Την πρώτη μέρα που λειτουργία της πλατφόρμας, δηλαδή στις 17 Ιουνίου, είδαμε τιμοληψίες οι οποίες ήταν, για παράδειγμα, στις 8 Τετάρτου του 2026 και η πλατφόρμα είχε ενημερωθεί στις 17 Έκτου του 2026, δηλαδή 70 μέρες πριν. Αυτό διορθώθηκε την επόμενη μέρα. Σήμερα βλέπουμε, για παράδειγμα, εδώ τώρα έχω μπροστά μου την κάτσα προϊόντα, που λέει ότι είχε ενημερωθεί στις 20, η τιμοληψία έχει γίνει στις 20 του μηνός, ενώ σήμερα, όπως πολύ σωστά γνωρίζετε, έχουμε 23 του μηνός, ή άλλα που είναι στις 21 του μήνα, ενώ σήμερα έχουμε 23 του μήνα. Υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα τέτοια, όπως επίσης προϊόντα πάρα πολλά που έχουν ενημερωθεί η πλατφόρμα στις 22 του μήνα.
0: Άρα μιλάμε για πιθανόν για τιμές ξεπερασμένες, οι οποίες μπορεί στο μεταξύ να έχουν διαφοροποιηθεί.
11: Όχι μπορεί, έχουν διαφοροποιηθεί. Έχουμε δει και τέτοιες τιμές που άλλες τιμές έχει η πλατφόρμα, άλλες τιμές έχει το ράφι των αλυσίδων σούπερ μάρκετ που είναι τα προϊόντα αυτά ή προϊόντα τα οποία, όπως σας είπα πριν, για παράδειγμα, σνακ, τα οποία ήταν πριν από 4 μήνες 85 γραμμάρια, τώρα είναι 80 γραμμάρια. Η τιμή που είναι στην πλατφόρμα είναι των 85 γραμμάριων. Ή προϊόντα που οι αλυσίδες δεν τα δουλεύουν, γιατί ψηθήκαμε και αλυσίδες για να δούμε και δίναμε κάποιες ελκυστικές τιμές να τα πάρουμε από τις συγκεκριμένες αλυσίδες που τα είχε η πλατφόρμα. Αλλά είδαμε ότι μας είπαν εκεί πέρα οι υπεύθυνοι των καταστημάτων των αλυσίδων του σούπερ μάρκετ ότι αυτά εμείς δεν τα δουλεύουμε τους κωδικούς.
0: Mm-hmm. Και τα δύο όμως θέματα τα οποία αναφέρετε, και το γεγονός ότι μιλάμε για τιμές οι οποίες ανήκουν πλέον στο παρελθόν σε κάποια προϊόντα και το γεγονός ότι απουσιάζουν κάποια προϊόντα, καταδεικνύουν ότι τελικά δεν είναι αυτό που παρουσιάστηκε αρχικά από την κυβέρνηση.
11: Αρχικά από την κυβέρνηση θα μου επιτρέψετε να πω ότι η πλατφόρμα Πόσο Κάνει παρουσιάστηκε ως ένα όπλο κατά της ακρίβειας και υπέρ του να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Ευτυχώς αυτό διορθώθηκε άμεσα, μετά από 3-4 μέρες. Δηλαδή διαπιστώσανε ότι δεν υπάρχει, δεν είναι όπλο κατά της ακρίβειας, είναι μία ενημέρωση προς καταναλωτές, η οποία συγκεντρώνει τις 9 αλυσίδες που δραστηριοποιείται η πλατφόρμα αυτή στις τιμές. Όμως, εάν ήταν σε πραγματικό χρόνο, θα έλεγα ότι είναι μία βοήθεια στον καταναλωτή να μπει μέσα σε αυτή την πλατφόρμα και να δει, να επιλέξει ποια αλυσίδα είναι κοντά του, γιατί υπάρχουν τις αλυσίδες αυτές, υπάρχουν προϊόντα που είναι μόνο σε μία αλυσίδα, ή προϊόντα που είναι μόνο σε δύο αλυσίδες, ή προϊόντα που είναι μόνο σε τρεις αλυσίδες από τις 9. Πράγμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι στον καταναλωτή μπορεί αυτές οι αλυσίδες να μην είναι κοντά του, οπότε θα επιλέξει την τέταρτη, την πέμπτη, την έκτη πλατφόρμα, την έκτη αλυσίδα για να πάει να πάρει τα να ψωνίσει.
0: Διαφορετικά θα συμπληρώσω εγώ, θα πληρώσει περισσότερα στη βενζίνη μετακινούμενος από αλυσίδα σε αλυσίδα από ότι το όφελος των λίγων λεπτών που θα κερδίσει. Δικό μου
11: αυτό
0: σχόλιο.
11: Είναι το μόνο αυτό όχι, όχι, είναι όπως το είπατε εσείς, είναι πολύ σωστό. Είναι έτσι. Όμως είδαμε μέσα στην πλατφόρμα ότι υπάρχουν και πάρα πολλά προϊόντα τα οποία είναι τοπικού ενδιαφέροντος. Δηλαδή δραστηριοποιούνται μόνο στα Γιάννηνα, μόνο στην Ήπειρο. Ή άλλο που δραστηριοποιείται μόνο στις Σέρρες, ή στη Δράμα, ή στην Καβάλα. Ή άλλα προϊόντα που δραστηριοποιούνται μόνο στην Κρήτη. Δηλαδή που δεν μπορούν να τα ψωνίσουν όλοι οι καταναλωτές, γιατί είναι τοπικού ενδιαφέροντος προϊόντα που βεβαίως βοηθάνε και είμαστε υπέρ αυτού τις ελληνικές βιομηχανίες προκειμένου να τα που παράγουν αυτά τα προϊόντα, αλλά όμως να ξέρετε ότι δεν μπορούν να τα ψωνίσουν όλοι οι καταναλωτές τα προϊόντα από όλη την Ελλάδα.
0: Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5 ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου κοντά στην Κρήτη σήμερα στις 11 και 25 το πρωί. Το εστιακό βάθος ορίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Άνω κάτω έκαναν τόσο την πτήση τους όσο και το αεροδρόμιο των Χανιών δύο τουρίστριες από τη Λευκορωσία που σε έξαλλη κατάσταση άναψαν τσιγάρα μέσα στο αεροπλάνο και αναστάτωσαν συνεπιβάτες και πλήρωμα. Όταν η πτήση από τη Βαρσοβία στα Χανιά προσγειώθηκε, συνέχισαν να έχουν την ίδια συμπεριφορά, ακόμη και όταν βρέθηκαν αντιμέτωπες με την αστυνομία που κλήθηκε να τις επαναφέρει στην τάξη. Μάλιστα, όταν οι αστυνομικοί των Χανιών προσπάθησαν να τους φορέσουν χειροπέδες, η μία δεν δίστασε να ξεκινήσει τις κλωτσιές με αποτέλεσμα να τραυματίσει τον έναν αστυνομικό που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων με κάταγμα. Στη σύλληψη ενός ανήλικου αλλοδαπού και μιας 52χρονης γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο για υπόθεση κλοπής και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου αντίστοιχα. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο ανήλικος φέρεται να έκλεψε από δύο επιχειρήσεις συσκευασίες αλκοόλ και διάφορα αντικείμενα τα οποία εντοπίστηκαν στην κατοχή του και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η ρύθμιση που αφορά δεκάδες χιλιάδες πολίτες και προβλέπει την καθολική εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αριοπάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Πλέον ο τόκος θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής, οδηγώντας σε σημαντική μείωση των επιβαρύνσεων. Είναι μια ρύθμιση η οποία προφανώς και καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αριοπάγου. Έρχεται ωστόσο να το διευρύνει κυρίως το κομμάτι της αναδρομικότητας, επισήμανε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.
12: Η ρύθμιση αυτή παρουσιάστηκε χθες και έρχεται για σήμερα για ψήφιση στην Βουλή. Είναι μια ρύθμιση η οποία προφανώς και καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αριουπάγου, έρχεται ωστόσο να το διευρύνει κυρίως στο κομμάτι της αναδρομικότητας. Είναι ουσιαστικά πετυχαίνουμε τρία σημαντικά πράγματα. Υιοθετώντας και εφαρμόζοντας προφανώς την απόφαση του Αριουπάγου, αλλά επεκτείνοντας ταυτόχρονα και σε επιπλέον πτυχές που δεν προβλέπονταν στην απόφαση. Πρώτον, εφαρμόζεται καθολικά η απόφαση, ώστε κανένας ουσιαστικά συνεπής δανειολήπτης να μην χρειαστεί να προσφύγει ξανά στα δικαστήρια. Δεύτερο, αναγνωρίζεται αναδρομικότητα. Αναδρομικά δηλαδή στα ποσά που καταβλήθηκαν επιπλέον και τα συψηφίζει υπέρ του δανειολήπτη, μειώνοντας ουσιαστικά το υπόλοιπο του δανείου ή τον αριθμό των δόσεων που υπολείπονται. Και φυσικά μέσω αυτού μειώνεται ουσιαστικά και το κόστος αποπληρωμής, γιατί ο πυρήνας της απόφασης τι έλεγε, ότι ο τόκος θα πρέπει να υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί ολόκληρου του κεφαλαίου.
13: Άρα το επιπλέον είναι αυτό. Αυτό είναι το επιπλέον, ας πούμε.
12: Το επιπλέον είναι η αναδρομικότητα. Το επιπλέον είναι η αναδρομικότητα. Τα υπόλοιπα προφανώς και υπήρχαν στην υπόβαση του Αριουπάγου. Γι' αυτό ζητούσαμε λίγο χρόνο υπομονή, να κάτσουμε να τη διαβάσουμε και ουσιαστικά να εφαρμόσουμε την απόφαση και γιατί όχι και μια πιο βελτιωμένη εκδοχή της. Εδώ ουσιαστικά ήρθαμε και φέραμε επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες. Και αυτή είναι η απάντηση τόσο στο Πασό και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις μέρες να ασκούν έναν απίστευτο λαϊκισμό, παντώντας πάνω στην αγωνία 100.000 οικογενειών, για το αν και εφόσον εμείς θα έρθουμε να εφαρμόσουμε την απόφαση του Αιρείου Πάγου. Αν είναι δυνατόν να ερχόταν ποτέ ελληνική κυβέρνηση για να μην εφαρμόσει αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων. Εμείς τον χρόνο τον θέλαμε για να το εφαρμόσουμε κατά γράμμα και εκεί που μπορούμε να το επεκτείνουμε θετικά προς όφελος των πολιτών. Και αυτό κάναμε με αυτή τη ρύθμιση.
14: Πάμε τώρα σε αστάσεις, κυρία Τσάπαλε. Η πρώτη είναι ότι δεν συμπεριλαμβάνονται οι δανειολήπτες, οι οποίοι λόγω.
12: Πριν την ένσταση, αν μου επιτρέπετε, πριν την ένσταση. Ένα μόνο παράδειγμα θέλω να πω. Για να καταλάβει ο κόσμος, δεν έχει ίσως εικόνα, δεν έχει ενημερωθεί το πόσο σημαντική είναι αυτή η ρύθμιση. Να σας φέρω ένα παράδειγμα ενός δανειολήπτη που έχει ένα υπόλοιπο οφειλής 145.000 ευρώ αυτή τη στιγμή. Σήμερα που μιλάμε, πληρώνει 731 ευρώ για 300 μήνες. Με την αλλαγή αυτή του νόμου, ουσιαστικά θα πληρώνει 483 ευρώ το μήνα, όπου από τα 483 όλα πλην 1 ευρώ, όλα πλην 1 ευρώ θα είναι χρεολύσιο. Το 1 ευρώ θα είναι τόκος. Άρα αυτό στο τέλος της ημέρας, ο δανειολήπτης αντί να πληρώσει 75.000 ευρώ σε τόκους, θα καταβάλει μόλις 411 ευρώ σε τόκους. Να λοιπόν, για ποιο λόγο θέλαμε λίγο χρόνο παραπάνω, για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μέσω της αναδρομικότητας να γλιτώσουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε τόκους.
14: Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα στις εστάσεις, που είναι τρεις. Η πρώτη είναι τι γίνεται με τους δανειολήπτες, οι οποίοι λόγω του ύψους τους δόσεις, του μεγάλου ύψους τους δόσεις, δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν και έχουν χάσει την εύνοια του νόμου Κατσέλη. Με αυτούς τους δανειολήπτες τι θα γίνει.
13: Και τι γίνεται και με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει εξοδευτικό συμβιβασμό.
14: Πρώτον,
13: εδώ είναι ακόμα πιο σημαντικό.
0: Νέα άφιξη 32 μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης. Πρόκειται για 29 αλλοδαπούς από το Σουδάν και 2 Αιγύπτιους, ενώ ακολούθησαν και άλλες καραβιές. Την ίδια ώρα, καζάνι που βράζει είναι οι κάτοικοι που τάσσονται κατά της δομής μεταναστών στους αθανάτους. Στην πλατεία Κύπρου επέστρεψε σήμερα η πρωτομή του Νίκου Ξυλούρη, έργο της αείμνηστης γλύπτριας Ασπασίας Παπαδοπεράκη. Η πρωτομή συντηρήθηκε αφιλοκερδώς από τον καλλιτεχνικό χιτήριο Γαβαλά στην Αθήνα, ενώ η βάση της πρωτομής συντηρήθηκε

0: Ένα νεκρών καυσίμων είναι μία εκτίμηση για το πόσο νερό περιέχουν τα λεγόμενα λεπτά νεκρά δασικά κάσμα. Μιλάμε δηλαδή για τα πεσμένα φύλλα, τα ξερά χόρτα, μικρά κλαδάκια, πολύ μικρούς θάμνους. Όλα αυτά τα οποία ανταποκρίνονται πάρα πολύ γρήγορα στις αλλαγές της θερμοκρασίας και της υγρασίας και επομένως καθορίζουν την εφλεκτότητα, το πόσο εύκολα δηλαδή ξεκινάει μια φωτιά και το πόσο γρήγορα στη συνέχεια διαδίδεται η φωτιά. Όσο πιο χαμηλές είναι οι τιμές αυτές, τόσο πιο δύσκολη είναι η κατάσταση. Και ο χρωματισμός τον οποίο βλέπετε στις τιμές αυτές, το πορτοκαλί για παράδειγμα για εμάς, σημαίνει συνθήκες επαγρύπνησης. Επαγρύπνηση σημαίνει ότι δεν είμαστε ακόμη σε επικίνδυνα εντός αγωγικών νερά, αλλά χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή να παρακολουθούμε την κατάσταση. Όταν θα μπούμε για τα καλά μέσα στο καλοκαίρι, θα δούμε και κόκκινο, που το κόκκινο σημαίνει ότι πλέον οι τιμές που καταγράφουμε είναι στα όρια των επικίνδυνων συνθήκων, είτε ως προς τον άνεμο, είτε ως προς την περιεχόμενη υγρασία των δασικών καυσίμων.
1: Το συζητούσαμε, θυμάμαι και πέρυσι, ένας από τους σημαντικούς δείκτες για εσάς είναι το ποσοστό υγρασίας στο υπέδαφος, δηλαδή πόσο ξηρό είναι το υπέδαφος, πότε έβρεξε τελευταία φορά και τι ποσοστά βροχής σημειώθηκαν κατά τη χειμερινή κυρίως περίοδο. Μέχρι και πέρυσι λοιπόν το ποσοστό της επικινδυνότητας ήταν αρκετά υψηλό για την Κρήτη, με υψηλό δείκτη ξηρασίας για το νησί, και θέλω να ρωτήσω φέτος, επειδή και μάλιστα προς το τέλος της χειμερινής περίοδου είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις που βοήθησαν εδώ να τονωθεί πάρα πολύ το υδάτινο δυναμικό του νησιού, κυρίως στα ανατολικά. Σε τι επίπεδο λοιπόν είναι το ποστό ξηρασίας φέτος για την Κρήτη?
0: Δεν θέλω να σας πω ψέματα, οπότε δεν θα σας πω ακριβώς ποιο είναι το ποσοστό, διότι δεν έχουμε εικόνα για το πόσο είναι αυτή τη στιγμή, σε τι επίπεδα βρίσκεται η εδαφική υγρασία στο νησί της Κρήτης. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι πράγματι βοήθησαν οι βροχές που είχαμε το τελευταίο δίμηνο, ωστόσο σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα, η οποία γενικά βίωσε έναν αρκετά υγρό χειμώνα, όχι μόνο σαν ποσότητα βροχής που έπεσε, αλλά και σαν διασπορά ημερών που έδεχε. Ήταν ένας καλός ιετικά χειμώνας. Η Κρήτη σε σχέση λοιπόν με την εικόνα της υπόλοιπης Ελλάδας θα έλεγα ότι είναι η πιο αδικημένη. Εκεί πέρα είχαμε ένα έλλειμμα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Φαίνεται οι βροχές αυτές του τελευταίου διμήνου κάπως λίγο να βοήθησαν. Ωστόσο, πηγαίνοντας μέσα στο καλοκαίρι και με τις βροχές πλέον να περιορίζονται, γιατί μπαίνουμε σε ένα δίμηνο στο οποίο τυπικά δεν έχουμε ιδιαίτερες βροχές στη χώρα μας, αυτό περιμένουμε και κλιματολογικά, θα πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
1: Υπάρχουν κάποιες, έτσι και κλείνω με αυτό, διαφορές της φετινής περίοδου και ως εκτίμηση εννοώ? Αν θα είναι δυσκολότερη ή ευκολότερη, είμαστε τόσο στα ίδια επίπεδα σχέση με πέρυσι?
0: Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι λόγω ακριβώς του χειμώνα που περιγράψαμε προηγουμένως, που ήταν αρκετά υγρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας με πολλές μέρες βροχής, έχουμε αυθονία βλάστησης. Αυτό
2: σημαίνει. Ακολουθεί αθλητική ενημέρωση με τον Μανώλη Σαρή από τον Sport FM.
3: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
4: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ του Πολίτικα 89,8. Στο πένθος βυθίστηκε ξανά το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Τάκη Γκόνια σε ηλικία μόλις 54 χρονών. Ο πρώην προπονητής του Εργοτέλη έδινε μάχη με την επάρατη νόσο τα τελευταία χρόνια και έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας. Στο μεταξύ, να πούμε ότι η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου είχε καταθέσει αίτημα για να λάβει wild card προκειμένου να αγωνίζεται του χρόνου στη National League, την Α2 μπάσκετ ανδρών, με το αίτημά της να γίνεται δεκτό από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης και θα είναι ο εκπρόσωπος της Κρήτης στις εθνικές κατηγορίες.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε εμείς στο χρηματιστήριο και στη γύρω πανχρηματιστηριακή στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου θα συναντήσουμε τον κύριο Κρυθινάκη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για σήμερα. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι. Η ισορροπία βρίσκεται σήμερα, βλέπουμε σήμερα στην αγορά, καθώς δύο είναι τα νέα που κινούν τους επενδυτές. Το πρώτο νέο είναι η σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας των στενών, κάτι που αποτυπώνεται και στο πετρέλαιο, καθώς σήμερα το είδαμε να φτάνει έως και στα 72 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στα 75,4 στο μείον 1,82%. Το δεύτερο νέο είναι ότι οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους στα αποτελέσματα της

0: Micron Technology, τα οποία θα λειτουργήσουν ως κρίσιμος καταλύτης για την βιωσιμότητα της τεχνητής νοημοσύνης. Με λίγα λόγια, αυτό που ανησυχεί την αγορά είναι κατά πόσο οι σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να διατηρήσουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Όσον αφορά το δικό μας, είμαστε πάλι θετικά στο ΣΥΡ 0,59% στις 2.487 μονάδες με 92 εκατομμύρια τζίρο, ενώ μεικτά πρόσημα βλέπουμε στην Ευρώπη με το γερμανικό δείχτη στο μείον 1,20% και το γαλλικό δείχτη στο ΣΥΡ 0,15%.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Στο διεθνή χώρο, στην Αμερικανική δικαιοσύνη ανακοίνωσε ότι προσφεύγει ο Ντόναλντ Τραμπ ώστε να διερευνηθούν οι πρακτικές των πετρελαϊκών εταιριών, τις οποίες κατηγόρησε ότι εξαπατούν τους καταναλωτές διατηρώντας υψηλές τις τιμές των καυσίμων. Στις 68.000 ανέρχονται τα νοικοκυριά που δεν είχαν σήμερα το πρωί ηλεκτρικό ρεύμα στη Βρετάνη. Στο δυτικό τμήμα της Γαλλίας προηγήθηκε βλάβη σε μετασχηματιστή που συνδέεται με το κύμα καύσωνα. Και ένα νέο αστέρι αναμένεται στον ουρανό στις 25 Ιουνίου. Το φαινόμενο γνωστό ως καινοφανής αστέρας, η Νόβα, συνέβη για τελευταία φορά πριν από σχεδόν 80 χρόνια και δεν θα ξανασυμβεί για άλλα 80, καθιστώντας αυτή την εμπειρία κάτι που οι περισσότεροι θα βιώσουν μία φορά στη ζωή τους. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Καθαρά πολιτικά» με τον Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας,
7: το άρωμα, είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 24 Ιουνίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας.

ξεκίνησε για να φέρει την ελπίδα. Για τη δημοκρατία, για τη δικαιοσύνη, για την αξιοκρατία, για την αποκατάσταση θεσμών στη χώρα και κυρίως του κράτους δικαίου. Αλλά πριν καν προλάβει να συμπληρώσει το πρώτο κατοστάρι στο μαραθώνιο της πολιτικής, η ελπίδα δεν ξέρω αν κάηκε ή καίγεται, σίγουρα όμως μαραίνεται. Διότι όταν έχεις δύο ηχηρές αποχωρήσεις και οι δύο μάλιστα από την Κρήτη, η δε μία από τις δύο από τα πιο προβεβλημένα στελέχη που σε έχουν στηρίξει, όσο δεν πάει και στον αγώνα τον προσωπικό σου για την αποκατάσταση της αλήθειας γύρω από την τραγωδία των Ντεμπών, αλλά και στον γενικότερο πολιτικό αγώνα που αποφάσισες να ξεκινήσεις, δικαίως, αδίκως, σωστά ή λανθασμένο, καθένας έχει την άποψή του, περιορέξεως κολοκυθόπιτα, ακόμη και αν αυτή είναι πολιτική, μιλάμε για την κυρία Μαρία Καϊρσιανού. Όταν λοιπόν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που σε έχει στηρίξει σε όλα τα επίπεδα δεν αποχωρεί απλά, αποχωρεί με, όπως λέγει ένας πολιτικός, με κρότο, και καταγγέλει πρακτικές που σίγουρα δεν ταιριάζουν στη φιλοσοφία ενός κινήματος που στείνεται από τα κάτω, αλλά ταιριάζουν στη φιλοσοφία μιας βαθιά συντηρητικής παράταξης με μια ομάδα ενός στενού πυρήνα φίλων, κολλητών ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και της ηγέτιδος που θεωρεί τέλος πάντων τι είναι ηγέτης, να λέει ναι ή όχι στις προτάσεις που τις κάνουν οι 4-5 που βρίσκονται στο πλάι της. Αυτό περιέγραψε ο Βασίλης Κοκοτσάκης σήμερα το πρωί, και με την περιγραφή αυτών και όχι μόνο τα βρότηξε και έφυγε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ζητώντας μάλιστα σε μια ομολογουμένως πολύ έτσι ειλικρινή στάση και θέση, με παρησία, ζητώντας και συγγνώμη που παρέσυρε με την πολιτική του τοποθέτηση φίλους γνωστούς, τους έπεισε να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και τους ζήτησε συγγνώμη για αυτό, αποχωρώντας από την προσπάθεια για την οποία τους είχε καλέσει να συμβάλλουν και εκείνοι από την πλευρά τους ο καθένας.

Λέει πολλά ο κ. Κοτσάκης, έκανε δύο ανακοινώσεις σήμερα. Μία από την προσωπική του σελίδα και μία δεύτερη, ως όφιλε, στο κομματικό όργανο του οποίου ήταν μέλος, δηλαδή της Περιφερειακής Οργάνωσης Πολιτών Κρήτης, που αυτοοργανώθηκαν για τη στήριξη του πολιτικού εγχειρήματος υπό την Μαρία Καριστιανού. Και σε αυτή τη δεύτερη ανακοίνωση νομίζω ότι περιγράφει και δεν αφήνει καμία παρερμηνία, περιγράφει με αναλυτικό τρόπο τους λόγους για τους οποίους αποχωρεί από το κόμμα.

Πίστεψα, λέει ο κύριος Κοκοτσάκης, σε ένα κίνημα που δεν θα άνοιγε σε πρόσωπα, δεν θα διοικούνταν από αυλές και αυλικούς, δεν θα λειτουργούσε με όρους μηχανισμών, αποκλείοντας τις φράξεις και τους κολλητούς. Πίστεψα σε ένα κίνημα που δεν θα αναπαρήγαγε τις παθογένειες που για δεκαετίες οδήγησαν τους πολίτες στην αποστροφή απέναντι στην πολιτική. Δυστυχώς, όπως όσο περνούσε ο χρόνος, διαπίστωνα άλλο ένα και περισσότερο ότι η πορεία που ακολουθείται απέχει ουσιωδώς από εκείνη που εξαγγέλθηκε. Από την πρώτη στιγμή επισημάνθηκαν σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, υποβλήθηκαν προτάσεις, κατατέθηκαν σχέδια, διατυπώθηκαν προβληματισμοί, ζητήθηκαν συναντήσεις και διευκρινήσεις, όχι από διάθεση αντιπαράθεσης, αλλά από αίσθηση ευθύνης. Γιατί κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία. Και όμως παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες και παρεμβάσεις, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Δεν υπήρξε ποτέ ουσιαστική συζήτηση για κανένα οργανωτικό, θεσμικό, πολιτικό ή άλλο θέμα. Ποτέ, λέει ο κ. Κοκοτσάκης, δεν έγινε προσπάθεια να αφουγκραστεί η ιδιότυπη ηγεσία τις επιθυμίες του κινήματος των πολιτών, αλλά ξεφύτρωναν θέσεις και απόψεις που εξέφραζαν μόνο τους ομιλούντες και ουδέποτε την όποια λαϊκή βάση ή κάποιο συλλογικό όργανο. Δεν υπήρξε, λέει ο κ. Κοκοτσάκης, συλλογική επεξεργασία για κανένα θέμα και διαμορφώθηκε ένα σταδιακά ένα μοντέλο συγκέντρωσης αποφάσεων σε ελάχιστα πρόσωπα έξω από κάθε έννοια συλλογικής λειτουργίας. Η Μαρία Καριστιανού, λέει ο Βασίλης Κοκοτσάκης, ως επικεφαλής του εγχειρήματος φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο αυτό οργανώθηκε και λειτουργήσε. Ακόμη και η ιδρυτική διακήρυξη σημειώνει ότι συντάχθηκε χωρίς συλλογικές διαδικασίες. Το καταστατικό προαναγγέλλεται στα μέλη του κόμματος ότι θα συνταχθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Το ολοκληρωμένο εθνικό οργανωτικό σχέδιο που κατατέθηκε από το αρμόδιο οργανωτικό τμήμα αγνοήθηκε για χάρη ενός συγκεντρωτικού μοντέλου αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα. Δεν μπορείς να ευαγγελίζεσαι, λοιπόν, λέει ο κ. Κοκοτσάκης, στη διαφάνεια όταν λειτουργείς με αυλές. Και το χειρότερο, αντί λέει να συζητούμε για θεσμούς, διαδικασίες και συμμετοχή, άρχισαν να εμφανίζονται λογικές μηχανισμών εσωτερικών ισορροπιών, προσωπικών επιρροών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών. Μια κατάσταση που όχι απλώς δεν θυμίζει κίνημα πολιτών, αλλά θυμίζει ακριβώς εκείνο το πολιτικό μοντέλο που υποτίθεται, επιχειρούσαμε, λέει ο κ. Κοκοτσάκης, να υπερβούμε.

Επειδή λέει δεν μπορώ να σιωπήσω απέναντι σε αυτή την εικόνα, απέναντι σε αυτή την κατάσταση και να σιωπήσω απέναντι σε ανθρώπους που εργάστηκαν ανιδιωτελώς και αισθάνονται σήμερα απογοήτευση, τους οφείλω την αλήθεια όπως τους όφειλα την αλήθεια από την πρώτη ημέρα.

Έτσι λοιπόν έχουμε την πρώτη ηχηρή αποχώρηση. Έχουν αποχωρήσει και άλλα στελέχη. Για να είμαστε δίκαιοι. Τα οποία δεν ήταν τόσο προβεβλημένα. Για μας εδώ, για την Κρήτη, είχε ένα ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το γεγονός ότι ο κύριος Κογουτσάκης έλκει την καταγωγή του από την Κρήτη, από το Ηράκλειο. Είναι ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας. Άλλωστε, ήταν στέλεχος και της περιφερειακής οργάνωσης πολιτών Κρήτης. Ήταν ένας από τους ανθρώπους, ο συντονιστής ουσιαστικά του κόμματος στην Κρήτη. Και αυτό, όπως θα αντιλαμβάνεστε, μαζί και με την τεχνική του ιδιότητα, με την ανάμειξή του στην υπόθεση διερεύνησης των αιτίων που οδήγησαν στην μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε μετά την σύγκρουση, τη μοιραία σύγκρουση με το δυστύχημα στα Τέμπη, είναι από τα πρόσωπα λοιπόν που είναι αρκετά γνωστά και πέρα από την Κρήτη. Αλλά δεν είναι μόνος, διότι ήρθε και δεύτερη μέσα στην ίδια μέρα με απόσταση λίγων ωρών. Αποχώρηση από ένα άλλο επίσης γνωστό πολιτικό πρόσωπο, τον πτέραρχο εν αποστρατεία, αυτοδιοικητικό, τον Θανάσιο Παπα-Νικολάου, ο οποίος λίγο νωρίτερα σήμερα στον Κώστα Σιλιγάρδο είπε και τους λόγους, αναφέρθηκε και στους λόγους για τους οποίους ο ίδιος παραιτείται. Ουσιαστικά επιβεβαίωσε σε γενικές γραμμές αυτά που υποστήριξε στις ανακοινώσεις του, τις δύο ανακοινώσεις του, ο κύριος Κογουτσάκης.

Γιατί τι λέει ο κ. Παπα-Νικολάου, λέει ότι ενώ ξεκίνησε να καταθέτει και αυτός προτάσεις, κυρίως για τον τομέα που τέλος πάντων έχει μεγαλύτερη εμπειρία και σχέση, τα εθνικά θέματα, διαπίστωσε ότι στην πορεία οι θέσεις διαμορφώνονταν από μια συγκεκριμένη ομάδα προσώπων, πολλοί από τους οποίους προέρχονταν από στελέχη που είχαν αποχωρήσει από το κόμμα Νίκη και όχι μέσω διαδικασιών στις οποίες συμμετείχε ευρύτερα η βάση των πολιτών.

0: Λοιπόν, για πάμε σε αυτό το σημείο έτσι να πάρουμε μια γεύση των όσων είπε πριν από λίγο στην προηγούμενη ζώνη με τον καλό συνάδελφο τον Κώστα Λιγάρδο. Τι είπε ο κύριος Παπα-Νικολάου, τους λόγους δηλαδή που τον οδήγησαν σε αυτή την παρέτηση αποχώρηση.
1: Πρώτη στην ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Χαριζιανού μου είχε ζητηθεί ένα βίντεο στήριξης, το οποίο βέβαια απέστειλα.
2: Να πούμε ότι δεν ήσασταν στο Ολύμπιον, έτσι.
1: Όχι, δεν ήμουν φυσική παρουσία, ήμουν Αθήνα. Και απέστειλα το βίντεο, όπως μου ζητήθηκε από την ίδια την κυρία Χαριζιανού. Βέβαια, το βίντεο αυτό ανέφερα πάγιες θέσεις, τις οποίες εγώ μιλάω πολλά χρόνια τώρα και τις λέω για εθνικά θέματα. Και αυτό το βίντεο αναρτήθηκε. Αυτή ήταν η μοναδική σχέση που είχα ουσιαστικά με το κόμμα, οργανωτικά, θεσμικά κτλ. Δεν είχα εμπλακεί. Βέβαια, για να είμαστε ξεκάθαροι από εδώ, δεν πρέπει να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα, ότι η απόσυρση τώρα αυτή τη στήριξη δεν έχει καμία σχέση προσωπικής αντιπαράθεσης με την κυρία Καρισιανού, ούτε με άλλο πρόσωπο μέσα στο χώρο εκείνο. Την κυρία Καρισιανού τη σέβομαι για τον αγώνα που έδωσε για την υπόθεση των Τεμπών. Αυτό το ζήτημα τώρα που προκύπτει είναι καθαρά πολιτικό και οργανωτικό και σε καμία σχέση δεν είναι προσωπικό. Όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε και πριν και σας το είπα και εγώ, στήριξα την πρωτοβουλία αυτή γιατί θεώρησα ότι γεννιόταν ένα πραγματικό κίνημα πολιτών που θα μπορούσαν να συμμετέχουν από τη βάση όλοι οι πολίτες, να υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες, να υπάρχει διάλογος, μια δημοκρατική λειτουργία. Αυτή ήταν η εικόνα που είχα στο ξεκίνησα. Στην πορεία όμως διαπίστωσα ότι όλα αυτά τα οποία πίστευα εγώ και θεωρούσα ότι θα συμβούν δεν ανταποκρινόταν σε αυτό που ήθελα. Δηλαδή η πραγματική κατάσταση. Είδα ένα πιο κλειστό τρόπο οργάνωσης, αποφάσεις που λαμβάνονται από μια ομάδα, από ένα κύκλο ορισμένων ανθρώπων και αυτό το μοντέλο συμμετοχής που είχα εγώ των πολιτών δεν υπήρχε καθόλου στη σκέψη μου και στο μυαλό. Εμείς οι δύο κύριε Σιλιγάρδε, σε ανύποπτο χρόνο, off the record, σας είχα πει, νομίζω, σε προηγούμενο διάστημα.
2: Το επιβεβαιώνω.
1: Σας το είχα πει ότι η πρόθεσή μου είναι να αποσύρω τη στήριξή μου, αλλά για λόγους υγείας δεν μπόρεσα να το κάνω τότε. Και σήμερα συμπίπτει αυτό που γίνεται από μένα με τον κύριο Κοκοτσάκη. Πολλοί έχουν θεωρήσει ότι υπάρχει κάποια συνονόηση, κάποια ταύτιση. Με έκπληξή μου είδα ότι αυτά ακριβώς τα οποία εγώ πιστεύω και θεωρώ ότι λειτουργήσαν αρνητικά και συμβάλλουν στο να αποσύρω τη στήριξή μου, ακριβώς τα ίδια θεωρεί και ο κύριος Κοτσάκης. Άρα τυχαίο δεν είναι. Σημειωτέων, και το υπογραμμίζω, με τον κύριο Κοτσάκη δεν έχω ποτέ μιλήσει, δεν έχω κάποια σχέση, καμία σχέση.
0: Λοιπόν, πήρα μια γεύση του κλίματος που επικρατούσε και επικρατεί στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Ακόμα δεν έχουμε ακούσει επίσημη αντίδραση το πρωί, τις 9 το πρωί. Έχει γίνει η παρέτηση του κυρίου Κοκοτσάκη, μία ώρα αργότερα η παρέτηση του κυρίου Παπα-Νικολάου. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε αντίδραση από την κυρία Καρισιανού. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε πως η ίδια, τέλος πάντων, ή μέσω διαρροών ή με οποιοδήποτε τρόπο επιλεγεί, θα τοποθετηθεί για την παρέτηση κυρίως του κυρίου Κοκοτσάκη, γιατί ο κύριος Κοκοτσάκης κάνει και τις βαρύτερες καταγγελίες. Με αφορμή την αποχώρησή του και τι οδήγησε ουσιαστικά στην έξοδό του σε αυτά τα πρώτα μόλις βήματα του νέου πολιτικού αυτού φορέα. Έξοδος λοιπόν για τον κύριο Κοκοτσάκη, τον κύριο Παπα-Νικολάου από το κόμμα Καρισιανού. Δεν ξέρω, κάτι ψήνεται για να έχουμε έξοδο και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κρατήσω αυτό το κάτι ψήνεται που λέμε, όχι την εκπομπή, πολιτικά, ναι. Για τον κύριο Αβραμόπουλο. Που πού να το πιάσεις, από πού να το αφήσεις. Έκανε δώσει μια συνέντευξη σήμερα ο κύριος Αβραμόπουλος για να μας πει, λέει, ότι η ιστορία της εμπλοκής του είναι μια μπούρδα, έτσι το χαρακτήρισε. Αλλά είπε και κάτι ακόμη ο κύριος Αβραμόπουλος. Πολύ ενδιαφέρον. Για να αντιληφθείτε πώς αντιλαμβάνεται η καθεστικία πολιτική πραγματικότητα της χώρας. Ο κ. Αβραμόπουλος είναι πολιτικό όν τα τελευταία 40 χρόνια, ενεργός πολιτικός πρωταγωνιστή τα τελευταία 40 χρόνια στη χώρα, με διάφορους τρόπους κτλ. Ναι. Πώς αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους εντός αυτού του πολιτικού περιβάλλοντος. είναι κάτι υπέρτατο. Κάτι πάνω από άλλους, όχι από όλους, πάνω από άλλους. Γιατί και από εκείνον υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που θεωρούν τους εαυτούς πιο πάνω και από εκείνον. Εκείνος θεωρεί ότι είναι πιο πάνω από τους άλλους. Οι άλλοι είμαστε εμείς. Γιατί τι λέει ο κύριος Αβραμόπουλος? Τι ωραίο είπε, πέρα από το ότι η ανάμειξή του, δηλαδή το γεγονός ότι έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εναντίον του, ανοίγουμε παρένθεση, πείτε πού αλλού θα έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και ο υποσύλληψη δράστης, γιατί περί αυτού πρόκειται, να δίνει συνεντεύξεις. Έχουμε έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο και ο ίδιος έχει πάρει εις βάρος τα κανάλια και δίνει συνεντεύξεις. Το ένταλμα σύλληψης είναι από τις βελικές αρχές. Προφανώς, γιατί διατηρεί ακόμη, για και μόνο λόγο το κάνει αυτό, έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Αν για εμάς είχαν ασκήσει, είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, όχι στα κανάλια. Δεν τολμούσαμε από το σπίτι μέχρι να έρθει το περιπολικό μας μαζέψει. Αν δεν πηγαίναμε αυτοβούλος, όπως θα οφείλαμε να πάμε αυτοβούλος, να μην βάζουμε και στα έξοδα το δημόσιο, να προσέλθουμε στο αστυνομικό τμήμα. Ένα μόνο στοιχείο μας διαφοροποιεί από τον κύριο Αβραμόπουλο και τον κάθε κύριο Αβραμόπουλο. Η ασυλία του. Αν για οποιοδήποτε άλλον είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, σήμερα δεν θα στεκόταν με θράσος μπροστά στις κάμερες να μιλάει για μπούρδες. Αλλά αυτό είναι μια οπτική, γιατί μπορεί ο κύριος Αβραμόπουλος να έχει και δίκιο στο τέλος της γραφής. Δηλαδή όντως να μην είναι σοβαρή η ανάμειξή του. Παρά το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί, παρά τις πληροφορίες που τον εμφανίζουν πλέον να έχουν διαπιστωθεί και στοιχεία συμπληρωματικά για την ανάμειξή του στο Qatar Gate, κρατήστε το αυτό. Μας είπε ο κύριος Αβραμόπουλος όμως κάτι το οποίο εμείς θεωρούμε ακόμη πιο σοβαρό, ακόμη και από την επιλογή του να εμφανίζεται ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ότι δεν θα απολογηθεί σε κανένα κερατά. Είναι δήλωση του κυρίου Αβραμόπουλου αυτό. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Αβραμόπουλο. Ακριβώς αυτό το απόσπασμα του κύριου Αβραμόπουλου είναι λίγα δευτερόλεπτα. Δεν θα απολογηθεί σε κανένα κερατά. Για να ακούσουμε.
3: Το ρώτημα είναι το εξής. Η αντίδραση, η διαχείριση του πολιτικού ζητήματος από το κόμμα σας, σας καλύπτει?
4: Απόλυτα.
3: Γιατί εγώ είδα να τηρούνται αποστάσεις.
4: Διακριτικές
3: αποστάσεις. Τα λένε ο κύριος Αβραμόπουλος, τον τιμά που λέει ότι.
4: Άρα θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις ο ίδιος. Να τα πει ο ίδιος, λένε.
3: Τον τιμά, τον σεβόμαστε.
4: Έτσι, ο κύριος Μαρινάκης αυτό είπε χθες. Να σας πω κάτι. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό?
3: Ρωτάω.
4: Διότι από την ώρα που εγώ ζητάω να πάω στην Επιτροπή Διοντολογίας και να τους απαντήσω, εκεί θα μου κάνουν τις ερωτήσεις που κάνετε. Εσείς θα μου τις κάνουν πιο συγκεκριμένα.
3: Επομένως εσείς θα είστε υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές?
4: Αυτό το δούμε. Αυτό
3: γιατί,
4: το δούμε.
3: Γιατί να το δούμε?
4: Είναι νωρίς να μιλήσουμε για τα ιστορικά
3: γιατί
4: πολιτικά.
3: Δεν ξέρουμε ακόμα. Λέτε.
4: Εγώ, προσέξτε.
3: Θα είναι δική σας απόφαση.
5: Αυτή τη συγκυρία.
3: Κάτσε να το λέει με δική του απόφαση ή το λέει γενικότερα.
4: Το τι θα κάνω εγώ.
3: Το λέτε ως δική σας απόφαση αυτό?
4: Προσέξτε, το δικό μου, το τι θα κάνω εγώ είναι δικό μου θέμα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι. Εκλέγομαι τα τελευταία, ξέρω εγώ, 100 χρόνια πόσα εκλέγομαι. Και αν κρίνω ότι θα πρέπει να κατέβω, θα κατέβω.
3: Αυτό λέει. Αν
4: αλλά
3: θέλει.
4: Αυτή τη στιγμή.
3: Αυτό το είχατε και πριν την υπόθεση αυτή, αυτή τη σκέψη.
4: Δεν έχω συζητήσει το θέμα εγώ. Mm-hmm. Εγώ είμαι στην πολιτική, είμαι αυτή τη στιγμή βουλευτής.
3: Γιατί το λέτε? Ναι, ναι, ναι. Τώρα, γιατί όταν το
4: και
3: λέτε,
4: γιατί να μην είμαι
3: αυτή τη χρονική στιγμή.
4: Να βοηθήσω.
3: Κάπως το συνδέει ο καθένας εύλογα.
4: Με τι?
3: Με αυτό.
4: Μα δεν υπάρχει αυτό.
3: Μάλιστα.
4: Δεν έχετε καταλάβει τόση ώρα που συζητάμε ότι αυτό είναι ανύπαρκτο?
3: Ναι, για σύμφωνα με αυτά που λέτε είναι ανύπαρκτο. Έτσι όπως τα περιγράφετε.
4: Και όχι και με στοιχεία.
3: Ναι, ναι.
4: Εγώ δεν σας δίνω την άποψή μου.
3: Σύμφωνα.
4: Και δεν απολογούμε.
3: Προφανώς.
4: Προσέξτε, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Οικονόμου. Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Τίποτα παραπάνω. Έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Mm-hmm. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Καλά κάνετε εσείς και το ψάχνετε. Η δουλειά σας είναι. Mm-hmm. Αυτά που σας είπα όμως είναι στοιχεία. Mm-hmm. Είναι έγγραφα.
3: Επομένως θα είναι δική σας απόφαση αν θα είστε υποψήφιος ή όχι στις επόμενες εκλογές.
4: Και άμα είναι, θα το συζητήσω.
3: Γιατί φοβάστε, μη δεν εκλεγεί.
4: Θα το συζητήσω.
3: Αλλά αυτή είναι η βαρέθηκατε την
4: πολιτική. Όχι.
3: Έχει 100 χρόνια σου λέει.
4: Να σου πω.
3: Τότε μπορεί να είστε με κάποιον άλλον υποψήφιο.
4: Όχι.
3: Ποιον άλλον?
4: Δεν ξέρω. Είναι πονηρό.
3: Βλέπετε τι λέει ο Παυλόπουλος.
4: Είναι πονηρός.
3: Είναι πονηρός.
4: Είναι και έξυπνος.
3: Αυτή είναι η ηλία είναι.
4: Όχι, είναι από την πράγμα.
3: Την ηλία
4: είναι και έξυπνος. Είναι και έξυπνος και πονηρός.
3: Αυτό δεν είναι καλή μίξη. Αυτά τα δύο μαζί.
0: Λοιπόν, σε κανένα κερατά. Τόσο απλά. Πώς αλλιώς θα το πούνε, ρε παιδί μου. Δεν απολογούμαστε. Πήγαινε να το πει, το μάζεψε ο Τσανόπουλος, ότι εγώ θα κρυθώ από τους πολίτες. Αυτό πήγε να πει, ρε παιδί μου. Αυτό. Φύγει τώρα τα υπόλοιπα. Μα όταν τον καλεί η δικαιοσύνη, η βελγική, να προσέλθει για να καταθέσει, αρνείται δύο φορές ο κ. Αβραμόπουλος, γιατί να μην έχει το θράσος μετά να πει ότι δεν απολογούμε και σε κανένα κερατά. Επαναλαμβάνω, μπορεί αυτά που λέει να ισχύουν, αλλά θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τη δικαιοσύνη πρώτα. Όλο αυτό που ο ίδιος περιγράφει. Το δεν απολογούμε σε κανένα κερατά, δεν ξέρω σε ποιο πάει. Πάει στον κύριο Μητσοτάκη για το αν θα είναι σε ψηφοδέλτια. Πάει στη δικαιοσύνη. Δεν σας απολογούμε και δεν πρόκειται να έρθω να σας πω τίποτα. Πάει στους ίδιους τους πολίτες. Πάει στους δημοσιογράφους. Σε τι απ' όλα πάει. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι πάει από λίγο σε όλους. Για να εξυπηρετηθούν και όλοι. Γιατί αυτό είναι το DNA που έχει διαμορφωθεί στα 100 χρόνια που λέει ο κύριος Αβραμόπουλος ανάμειξής του με την πολιτική. Και δεν είναι ο μόνος, εκείνη το θέμα. Αυτή η ιδιοσυγκρασία που έχει αναπτυχθεί, έχει καλλιεργηθεί, δεν είναι μόνο αποκλειστικό προνόμιο του κυρίου Αβραμόπουλου. Υπάρχει σε σημαντική μερίδα του πολιτικού προσωπικού της χώρας και όσο περισσότερα κοινοβουλευτικά ένσημα έχει κολλήσει, είπα σε τόσο πολιτικά ένσημα από διάφορες θέσεις, τόσο πιο εδρεωμένη είναι αυτή η ιδιοσυγκρασία. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφω.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Και δεύτερη αποχώρηση από το κόμμα της Καριστιανού, εκτός και ο πτέραρχος Αθανάσιος Παπανικολάου. Την απόσυρση στήριξης από το κόμμα Καριστιανού ανακοίνωσε μιλώντας στον Κώστα Σιλιγάρδο και τη ραδιοφωνική εκπομπή Πηξίδα στον Πολίτικα 89,8.

0: Σε κλίμα βαθιά οδύνη τελέστηκε στο βαθύ Πετροχανίων η κηδεία τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, με συγγενείς και φίλους να ζητούν δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία για τον 43χρονο. Με την εξέταση μαρτύρων υπεράσπισης της μητέρας συνεχίζεται στο μεικτό όρκο το δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου. Χειροπέδες σε μία 22χρονη πέρασαν οι αστυνομικοί στο Ηράκλειο, καθώς φέρεται να απέσπασε σε 3 μήνες σταδιακά συνολικά 9.000 ευρώ από το Ταμείο του Περιπτέρου στο οποίο εργαζόταν. Στο δρόμο βγήκαν για μία ακόμη φορά οι ξενοδοχοϋπάλληλοι του Ηρακλείου που διαμαρτυρήθηκαν για τα εργασιακά τους δικαιώματα. Η κινητοποίηση ξεκίνησε με προσυγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου και συνεχίστηκε με μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο και τουριστικές περιοχές. Στην πλατεία Κύπρου επέστρεψε σήμερα η πρωτομή του Νίκου Ξυλούρη, η βάση της οποίας είχε καταστραφεί τον περασμένο Απρίλιο. Στη Βουλή ο φάκελος της Βελγικής Δικαιοσύνης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο για την άρση ασυλίας του με φόντο το Qatar Gate. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας απαντά ότι θα κινηθεί νομικά. Στην Αμερικανική Δικαιοσύνη ανακοίνωσε ότι προσέφηκε ο Ντόναλντ Τραμπ ώστε να διερευνηθούν οι πρακτικές των πετρελαϊκών εταιριών, τις οποίες κατηγόρησε ότι εξαπατούν τους καταναλωτές διατηρώντας υψηλές τις τιμές των καυσίμων. Και μία ματιά στις αθλητικές ειδήσεις. Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά το θάνατο του Τάκη Γκόνια. Ο Εκλοιπών δραστηριοποιήθηκε και στο Ηράκλειο ως προπονητής του Εργοτέλη και αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό και τον Λεβαδιακό. Ενημερωθείτε για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός αυτή την ώρα στο Ηράκλειο με την θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει πίσω το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 10-15 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Φεύγουμε από την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου. Μία ακόμη υπόθεση που ταλαιπωρεί το Μέγαρο Μαξίμου και ενδεχομένως να έχουμε και πολιτικές εξελίξεις. Κρατήστε το αυτό. Ως εκτίμηση το λέμε και με τον τρόπο που ο κ. Αβραμόπουλος τοποθετείται δημόσια για την ανάμειξη εμπλοκή του και φυσικά τις εκκρεμότητες πλέον που έχει με την βελγική δικαιοσύνη και το πώς θα το διαχειριστεί, μιας και πλησιάζουν και προς εκλογές, το Μέγαρο Μαξίμου σε σχέση με την υποψηφιότητά του εκ νέου στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Αλλάζουμε προς το παρόν θέμα κλίμα και πάμε με αφορμή την χθεσινή τροπολογία που έχει προαναγγελθεί από το Υπουργείο Οικονομικών να δούμε τι πραγματικά θα συμβεί με την αποκατάσταση ουσιαστικά όχι απλά μιας αδικίας, μιας τεράστιας παρανομίας, γιατί περί αυτού πρόκειται, μιας παράνομης πρακτικής που επί σειρά ετών ασκούσαν οι τράπεζες με τον παράνομο τοκισμό, έτσι όπως οι ίδιες είχαν μεθοδεύσει, με την ανοχή φυσικά της κυβέρνησης και της τωρινής και της προηγούμενης, να είμαστε ακριβείς. Είχαν λοιπόν μεθοδεύσει τον παράνομο τοκισμό των δανείων. Λέγαμε και χθες ότι ο κ. Κερακάκης παρουσίασε ούτε λίγο ούτε πολύ την υποχρεωτικότητα της εφαρμογής της απόφασης του Αρείου Πάγου σαν κυβερνητική πρωτοβουλία. Έδωσε δηλαδή την αίσθηση χθες κατά την προαναγγελία της τροπολογίας ότι είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση φέρνει προς επίλυση του ζητήματος ανακουφίζοντας χιλιάδες δανειολήπτες. Σαν να προσπερνάει το γεγονός ότι είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να εφαρμόσει χωρίς δεύτερη συζήτηση την απόφαση του Αρείου Πάγου. Και τώρα αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε στην πράξη, μια ιδέα την είχαμε, η αλήθεια είναι, τι μελετούσε το Υπουργείο Οικονομικών που μας έλεγε ο κ. Πιερακάκης μέρες τώρα ότι μελετάμε επί της απόφασης του Αρείου Πάγου το πώς θα την εφαρμόσουμε με το βέλτιστο τρόπο. Και αντιλαμβανόμαστε σιγά σιγά τι εννοούσε ο κ. Πιερακάκης βέλτιστο τρόπο. Γιατί τι μαθαίνουμε μέσα από την τροπολογία? Ότι ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που θα καταβληθούν για την αποκατάσταση αυτής της αδικίας θα προέλθει από τις δικές μας τσέπες. Δηλαδή, οι τράπεζες έκλεψαν, εμείς θα πληρώσουμε ξανά τα κλεμμένα των τραπεζών. Πάμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση με τον διακεγμένο νομικό, τον κύριο Αργύρη Αργυριάδη. Καλησπέρα, κύριε Αργυριάδη.
1: Καλησπέρα στα Κροάτια, στους Κροατές.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Δεν ξέρω, είναι κάπου, φαντάζει κάτι υπερβολικό από αυτό που περιέγραψα, εισαγωγικά?
1: Τίποτα απολύτως.
0: Για δώστε μας λοιπόν.
1: Μάλιστα, η έκπληξη είναι μεγάλη, γιατί έτσι ακριβώς όπως αναφέρατε, βάλουμε τα πράγματα σε μια χρονική αλληλουχία. Ήρθε η ολομέλεια του Αρείου Πάγου, είπε ότι οι τράπεζες με 15 χρόνια παράνομα εκτοκίζουν τα δάνεια τα οποία είναι στο νόμο καρτέλι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εφ' εξής έπρεπε να αλλάξουν τον τρόπο υπολογισμού και αναδρομικά θα έπρεπε να αποζημιώσουν τους δανειολήπτες. Είτε να συμψηφίσουν ό,τι παραπάνω τους πήραν με το υπόλοιπο του δανείου, είτε να τα επιστρέψουν. Αυτό λοιπόν θα ήταν το λογικό. Άρχισε ένα γαϊτανάκι διαρών στα μέσα ενημέρωσης από τους servicers, οι οποίοι λέγανε ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν είναι ξεκάθαρη, δημιουργεί ερμηνευτικά ζητήματα και πάει λέγοντας. Την ίδια ώρα η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας ήταν ξεκάθαρη και κάθε ερμηνευτής του δικαίου έλεγε ότι η απόφαση του δικαστήριου είναι σαφής, απλά πρέπει να εφαρμοστεί. Το λέω αυτό γιατί προφανώς υπήρξε μια μεθόδευση. Όλα αυτά τα δημοσιεύματα περί δίθεν ασαφούς απόφασης κάπου αποσκοπούσαν. Mm-hmm. Που αποσκοπούσαν να έρθει ως απομηχανής θεός η κυβέρνηση και να πει «ΟΚ, θα το λύσω το θέμα». Εφόσον υπάρχει ζήτημα ερμηνείας και οι τράπεζες εκουσίως δεν συμμορφώνονται, θα περάσω μια νομοθετική ρύθμιση για να εφέλθει η λύση του προβλήματος. Ποιο είναι όμως το θέμα? Η περιλάλητη λύση, όπως βγήκε αργά τα μεσάνυχτα χθες, αργά τη νύχτα χθες και δημοσίευε και αυτή η τροπολογία, τι στην ουσία λέει? Ναι μεν εφ' εξής θα πρέπει να εκτοκίζονται ορθά τα δάνεια, ναι μεν θα πρέπει να καλυφθεί ένα κόστος για το παρελθόν, αλλά αυτό το κόστος θα έρθει και να το πληρώσει όχι η τράπεζα, αυτός που παράνομα πήρε τα λεφτά και τα έβαλε στην τσέπη του, αλλά ο ένας προλογούμενος. Και λέει ότι 500 εκατομμύρια, μισό δις, θα φύγουν από τον κρατικό προϋπολογισμό να πάνε να αποζημιώσουν τις τράπεζες για να αποζημιώσουν με τη σειρά τους τους δανειολήπτες. Και μάλιστα έχει και κάτι ακόμα αυτή η ρύθμιση. Απαγορεύει δικαστικά, προσέξτε, αυτό και αν είναι προτάξιστο, όσοι ήδη εξοπλίσαν το δάνειό τους στον νόμο Κατσέλη ή όσοι χάσανε τη ρύθμιση στον νόμο Κατσέλη από τον παράνομο εκτοκισμό, τους απαγορεύει να στραφούν δικαστικά κατά των τραπεζών.
0: Φοβερό.
1: Αυτό είναι προτάξιστο.
0: Δηλαδή, κύριε Αργυριάδη, ό,τι σου κλέψαμε, αφού πρόλαβες και αποπλήρωσες το δάνειο, πρόβλημά σου.
1: Τελείωσε. Ας πρόσεχες, και με τη βούλα του νόμου δεν μπορείς να πας δικαστικά, γιατί θα μπορούσε να κάνει αγωγή και να πει αχρηστήτως κατά πληθέντα, δεν έχουν, έχει γίνει αδικαιολογήτως πλουσιότερη τράπεζα, δεν έχει παραγραφεί η αξίωσή μου, θέλω τα λεφτά μου πίσω. Και αυτό το δικαίωμα στο στερεί. Έχει ρητή διάταξη που λέει απαγορεύεται να τα διεκδικείς, να τα πάρεις πίσω. Για να σας πω και κάτι ακόμα. Πέρα από το γεγονός ότι το κόστος είναι τεράστιο, τα 500 εκατομμύρια, να σας θυμίσω ότι πριν μερικούς μήνες έγινε χαμός με την πρωτοβουλία, με μια πρόταση του Πασόκ για 30 εκατομμύρια για τις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Μέχρι 24 ετών.
1: Ναι, και λέγανε λεφτόδεντρα και πού θα βρεθούν τα λεφτά και μην πούμε τι. Τώρα μιλάμε για 500 εκατομμύρια, όχι για 30. Αν διαβάσετε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους που συνοδεύει την τροπολογία, δεν επιβεβαιώνει καν τα 500 εκατομμύρια. Λέει ότι το δημοσιονομικό κόστος αυτής της ρύθμισης είναι απροσδιόριστο. Το Γενικό Λογιστήριο δεν υπογράφει ότι είναι μόνο 500 εκατομμύρια αυτά που θα χρειαστεί να πληρώσουμε.
0: Άρα λέτε ότι θα πληρώσουμε...
1: Μπορεί να είναι και πολύ μεγαλύτερο το ποσό. Αυτό που λέει... Εγώ διαβάζω ότι λέει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους που συνοδεύει τροπολογία.
0: Αυτό συνδέεται, λέει, κύριε Αργυριάδη.
1: Το κόστος είναι απροσδιόριστο.
0: Συνδέεται με το εξής γεγονός, ότι οι ίδιες οι τράπεζες από το Φεβρουάριο, οπότε και έγινε γνωστή η απόφαση του Αρείου Πάγου, είχαν σημάνει συναγερμό ότι θα δεχτούν, και ήταν ένα θέμα το οποίο περιέγραφαν ότι μπαίνουν σε νέα δίνη οι τράπεζες, ότι θα δεχτούν ένα ισχυρό πλήγμα, διότι αυτή η απόφαση θα συσσωρεύσει ένα μεγάλο όγκο αποζημιώσεων για τους δανειολήπτες. Το ποσό των 500 εκατομμυρίων δεν είναι τέτοιο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, διότι περιέγραφαν ένα βάρος που θα κληθούν να πληρώσουν οι τράπεζες μερικών δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό τώρα που μας περιγράφετε εσείς, δηλαδή το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δεν προσδιορίζει το ποσό, έρχεται να επιβεβαιώσει την αρχική εκτίμηση που ήδη οι τράπεζες κάνανε, ότι μιλάμε για αρκετά χρήματα που σίγουρα δεν είναι 500 εκατομμύρια.
1: Όλα αυτά τι καταδεικνύουν, ότι πολύ απλά μας κοροϊδεύουν και πολύ απλά για άλλη μια φορά, κοιτάξτε, οι τράπεζες δεν είναι κρατικές. Αν ήταν κρατικές πλέον, θα είχε μια λογική. Από τη μία τσέπη θα πήγαιναν στην άλλη. Εδώ πλέον οι τράπεζες έχουν ιδιώτες μετόχους, οι οποίοι παίρνουν υπερκέρδη, μοιράστηκαν 2 δισεκατομμύρια μερίσματα φέτος. Είναι το σύγχρονο Ελντοράντο, όλοι οι ξένοι επενδυτές ήταν αγοράσαν κοψοχρονιά τις ελληνικές τράπεζες και ήδη παίρνουν υψηλότερα μερίσματα για τις αποδόσεις τους. Και τώρα προσέξτε, δεν είναι μια ζημία που προκλήθηκε όπως την ανακεφαλαιοποίηση που κουρεύτηκαν τα ομόλογα. Δεν είναι μια ζημία που επειδή προκλήθηκε από κυβερνητική πρωτοβουλία είναι εύλογο να αποζημιωθούν. Εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο κάναν παράνομα επί χρόνια, λεφτά τα οποία εισέπραξαν παρανόμως και αχρωστήτως, και αυτά τα λεφτά αντί να τα επιστρέψουν αυτοί, θα τα επιστρέψουν όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι τραγικό. Σε καμιά σοβαρή χώρα στον κόσμο δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Δεν έχει καμία σχέση με δικαιοσύνη, δεν έχει καμία σχέση με χρηματοπιστωτική σταθερότητα, γιατί αυτή τη στιγμή οι τράπεζες είναι χρηματοπιστωτικά σταθερές,

0: Η διαδικασία για τους ενεργούς δανειολήπτες, δηλαδή αυτούς που εξακολουθούν και χρωστούν, είναι ρυθμισμένη στο νόμο ο Κατσέλη, για τα χρήματα που έχουν καταβάλει από το 2010, 11, 12, πότε και συνήθει το δάνειό τους, μέχρι σήμερα, θα γίνει μέσω συμψηφισμού ή μέσω επιστροφής χρημάτων? Αυτό ξεκαθαρίζεται στην τροπολογία?
1: Δεν το λέει η τροπολογία, προφανώς θα γίνει στην πρώτη φάση μέσω συμψηφισμού. Δεν επιστρέφει κανείς χρήματα όταν έχει απέτηση. Θα συμψηφίσει τη διαφορά και τη διαφορά θα την πάρει από το κρατικό ταμείο. Και αυτό είναι εύλογο. Δεν επιστρέψει όταν εξακολουθείς να έχεις απέτηση από κάποιον άλλον. Το πρόβλημα είναι ποιος θα πληρώσει τη λυπητερή. Και δυστυχώς τη λυπητερή πάμε να την πληρώσουμε όλοι μας. Ξέρετε, έτσι όλοι κάνουν επιχειρήσεις μια χώρα.
0: Σωστά.
1: Να χρεώνουν παράνομα λεφτά και όταν τους πιάνουμε την κοίτα στην πλάτη να το ζημιώνει το ελληνικό δημόσιο. Όχι αυτός που έκλεψε. Ωραία πατέντα. Όμορφη κοινωνία, τραπεζικά πλασμένη.
0: Είναι φοβερό, διότι εδώ πρόκειται για μια πλέον πασιφανή κλοπή. Επιβεβαιώνεται και με την απόβαση του Αριουπάγου επί 15 χρόνια, 16, αν βάλουμε και το 2016. Συναπτά χρόνια γίνεται μια ξεκάθαρη κλοπή. Αυτό επιβεβαιώνεται. Και όταν έρχεται η ώρα της αποζημίωσης για τα κλοπημαία, ο λογαριασμός πάει στους πολίτες.
1: Έτσι ακριβώς, δυστυχώς. Άρα... Αυτό είναι καινοφανή πράγματα. Δεν τα έχουμε ξαναδεί να συμβαίνουν. Και πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει. Και μου κάνει λίγο εντύπωση, αν θέλετε, και μπράβο σας που το αναδεικνύεται. Δεν βλέπω ούτε τα μέσα ενημέρωση να το αναδεικνύουν στο βαθμό που θα έπρεπε, ούτε συνολικά το κομμάτι.
0: Εντάξει, Ρωμα, ανοίγεται τώρα μεγάλη συζήτηση. Τώρα δεν έχουμε ξανακάνει εδώ πέρα. Πώς, δεν είναι εύκολο τώρα να ανοίξεις τώρα, είσαι τόσο καταχωρείς από τράπεζες αυτού. Δύσκολα πράγματα ζητάτε τώρα, κύριε Αργυριάδη. Μεγάλες απαιτήσεις έχετε τώρα και εσείς τώρα. Εντάξει, είστε λίγο υπερβολικός, απαιτητικός, το καταλαβαίνω, αλλά υπάρχει μια δυσκολιότητα, όπως λέω εγώ, συνηθίζω να λέω. Υπάρχει μια δυσκολιότητα, την αντιλαμβανόμαστε, αλλά πιστεύω ότι και οι πολίτες την αντιλαμβάνονται, αυτή την δυσκολιότητα, που όμως δεν αναιρεί την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα η οποία λέει ότι αυτή τη στιγμή θα κληθούμε εμείς να πληρώσουμε τα κλεμμένα των τραπεζών για μία ακόμη φορά. Δεν είναι πρώτη. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι πρώτη.
1: Και σας ξαναλέω, όταν κουρέστηκαν τα μόλογα του ελληνικού δημοσίου και εξ αυτού του λόγου χάσαν οι τράπεζες, ως ένα βαθμό να το καταλάβω. Ως ένα βαθμό κι αυτό. Γιατί ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο διαπίστωσε σοβαρές επιφυλάξεις. Το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο σοβαρές επιφυλάξεις με τον τρόπο που έγινε η ανακεφαλοποίηση των ελληνικών τραπεζών πριν 10 χρόνια. Τώρα πάμε σε δεύτερη φάση. Η δεύτερη φάση τι λέει? Ότι ενώ είμαστε θεωρητικά σε πελάγι ευτυχίας, έχουμε ανάπτυξη, έχουμε τεράστια υπερκέρδη, μοιράζουμε πολύ σοβαρά μερίσματα σε τρίτους και όλα πάνε καλά, τώρα που όλα πάνε καλά, την ζημία που προκαλείται από υπαιτιότητα των τραπεζών, προσέξτε, και από υπαιτιότητα του δημοσίου, αυτές παράνομα χρεώνανε τους δανειολήπτες, δεν θα πληρώσουν οι τράπεζες τη ζημιά, αλλά θα την πληρώσει ο ένας φορολογούμενος. Νομίζω ότι αυτά είναι καινοφανή πράγματα. Και την ίδια ώρα, όποιος τόσο καιρό πλήρωνε και ήταν συνεπής, την υγειά του βλάκα, δεν μπορεί να γυρίσει να διεκδικήσει τα λεφτά του πίσω. Είναι απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν ξέρω σε ποιο δικαιοκρατικό καθεστώς μπορούν αυτά να υπάρξουν. Υπό ποιο φίλτρο λογικής και υπό ποιο κράτος δικαίου όλα αυτά μπορούν να υπάρξουν.
0: Κύριε Αργυριάδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Αργύρης Αργυριάδης, νομικός με εξειδίκευση στο εταιρικό δίκαιο. Μόνοι τους στα κέρδη, μαζί στις ζημιές. Αυτό έγινε την περίοδο της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών. Τώρα έχουμε αλλάξει level. Με τεράστιο επίπεδο. Μόνοι τους τα κέρδη και στη λαμογιά και μόνοι μας στη χασούρα. Δηλαδή, το δηλαδή μας έχει περάσει πίστα και αλλάξει πίστα και δεν έχουν και κανένα πρόβλημα, ας πούμε. Δεν υπάρχει κανένα, ξέρω εγώ, καμία, ρε παιδί μου, συστολή. Εσύ να το κάνουμε λίγο... Εδώ νομιμοποιούν, νομοθετούν ότι δεν έχει δικαίωμα, λέει ο άλλος, μας έρθει καμία στραβή, με νόμο να μην διεκδικήσει εκείνος που έχει ολοκληρώσει την αποπληρωμή με τα κλεμμένα. Έχει πληρώσει μια και δύο φορές το δάνειο παραπάνω, αλλά τέλειωσε το φρόντισε, ήταν, ρε παιδί μου, δεν ήταν 25 ετία, ήταν 10 ετία, 15 ετία το δάνειό του. Το πλήρωσε δηλαδή εγκαίρος, κύριος ο άλλος, αλλά διαπιστώνεται ότι αυτό

το έκανε υπερδιωγκωμένα. Με τον παρόνομο τον κισμό. Αφού το τέλειωσε την αποπληρωμή του δανείου, νομοθετώ ότι δεν έχεις δικαίωμα να διεκδικήσεις να σου επιστραφούν χρήματα. Ή, προσέξτε, ο παράνομος τοκισμός οδήγησε ουσιαστικά στο κοκκίνισμα των δανείων. Διότι ανέβαιναν συνέχεια οι δόσεις, δεν μπορούσε κάποια στιγμή ο άλλος να αποπληρώσει το δάνειο, έτσι έβγαινε εκτός της ρύθμισης του νόμου Κατσέλη. Δηλαδή, πάλι εξαιτίας του παράνομου τοκισμού, αν όχι όλα, για να είμαστε δίκοι, πολλά από τα δάνεια τέθηκαν εκτός ρύθμισης εξαιτίας του παράνομου τοκισμού. Ούτε εκείνοι λοιπόν, οι οποίοι επλήγησαν τον παράνομο τοκισμό, θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν πίσω τα κλεμμένα. Αυτό δεν είναι ερμηνεία. Το περνάνε με νόμο, με τροπολογία, τη χθεσινή. Όντως είναι απίστευτα πράγματα. Πρωτοφανή μια απροκάλυπτη στήριξη προστασία των τραπεζών και καλά κάνουν και προστατεύουν τις τράπεζες, αλλά εις βάρος των πολιτών. Και αυτό που περιγράψε ο κ. Αργυριάδης είναι μια επίσης πολύ μεγάλη αλήθεια και πραγματικότητα, το γεγονός ότι είναι από τις ελάχιστες φορές που το Γραφείο του Προϋπολογισμού της Βουλής αρνείται να προσδιορίσει το δημοσιονομικό κόστος. Γιατί ξέρει ότι δεν είναι μόνο 500 εκατομμύρια ευρώ. Διότι πώς ξαφνικά από τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2026 που βγήκαν στα κάγκελα οι τράπεζες και έλεγαν ότι η απόβαση του αρίου πάγου θα τις φέρει σε τέτοια οικονομικά δεινή θέση που θα θυμίσει περίοδο 2015-16, άρα θα δημιουργήσαν άνοιγμα κάποιων δισεκατομμυρίων ευρώ στους ισολογισμούς τους, ξαφνικά οι τράπεζες έριξαν τόνους, δεν συγκλονίζεται το τραπεζικό σύστημα από την απόβαση του αρίου πάγου και διαμορφώνεται το κόστος από τη ζημιά, θα πληρώσουμε εμείς, μόλις τα 500 με 700 εκατομμύρια ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, κάτι δεν κολλάει. Και απόδειξη του ότι κάτι δεν κολλάει είναι η άρνηση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής να συνυπογράψει το δημοσιονομικό κόστος που επιφέρει η τροπολογία, περιγράφοντάς το ως απροσδιόριστο. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο, νούμερο 6 ή 10, 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια, 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
8: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
9: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
10: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένουμε στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά. Ο Χρήστος Κόνστας, αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα. Πάμε στις εντάσεις και στις αντιδράσεις που υπάρχουν τις τελευταίες ημέρες από την περιοχή των Αθανάτων για τη δημιουργία της δομής μεταναστών στην περιοχή, στις πρώην εγκαταστάσεις Σκουλούδη και των κινήσεων που πλέον συντονίζονται από την πλευρά των κατοίκων έναντι της απόφασης που, όπως διαφαίνεται, υπάρχει από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, κόντρα και στην προχθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να μην υπερψηφίσει αυτή την επιλογή, να μην στηρίξει αυτή την επιλογή για τη δημιουργία δομής στην συγκεκριμένη περιοχή. Πάμε να συνομιλήσουμε με την νομική εκπρόσωπο των κατοίκων για να δούμε ποια είναι τα νομικά βήματα που έχουν ακολουθηθεί και ενδεχομένως ποια ενδεχομένως μεσολαβήσουν από εδώ και πέρα, χρειαστεί να μεσολαβήσουν από εδώ και πέρα. Την κυρία Χρύσα Καλλέργη. Καλησπέρα σας, κυρία Καλλέργη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πώς διαχειρίζεστε νομικά την υπόθεση αυτή, δηλαδή σε τι επίπεδο καταθέτετε νομικά τις ενστάσεις και πού αποσκοπείτε και με ποια νομικά εργαλεία, βέβαια?
1: Ενημερώθηκα πρόσφατα, μάλιστα την Κυριακή συγκεκριμένα, από τους εκπροσώπους της Συντονιστικής Επιτροπής των Κοινοτήτων Σταυρακίων Αθανάτων, ότι επίκειται τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της απόφασης του Υπουργείου να υλοποιήσει την κλειστή δομή προσωρινής φιλοξενίας, όπως διατείνεται 2-3 ημερών, κάτι το οποίο και αυτό αμφισβητείται αν θα εφαρμοστεί έτσι ακριβώς όπως έχει αναγγελθεί από το Υπουργείο αλλά και από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα λειτουργήσει συγκεκριμένη δομή. Mm-hmm. Ζητούσαν την άμεση αντίδρασή μας, η οποία αποτυπώθηκε καταρχάς με τη μορφή εξώδικης διαμαρτυρίας παύλα όχλησης, mm-hmm. η οποία επιδόθηκε τη Δευτέρα καταρχάς στο Δημοτικό Συμβούλιο, συγκεκριμένα την παρέλαβε ο αντιδήμαρχος ο κύριος Τσατσάκης, και την Τρίτη το πρωί στον αρμόδιο υπάλληλο της περιφέρειας Κρήτης, προκειμένου αύριο στις 12 η ώρα που συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο να διαβαστεί και να ακουστεί από τους νόμιμους εκπροσώπους της Συντονιστικής Επιτροπής. Mm-hmm. Και αυτή την εξώδικη διαμαρτυρία αναφέρονται όλες οι θέσεις, οι ανησυχίες, οι προβληματισμοί των κατοίκων της περιοχής σχετικά με τη χωροθέτηση στο παλιό εργοστάσιο Σκουλούδη αυτής της κλειστής δομής, τον τρόπο λειτουργίας της, τα εχέγγυα της ασφάλειας αυτής της λειτουργίας και της απρόσκοπτης συνέχειας τόσο της ζωής όσο και της διατήρησης του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής, χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω οχλήσεις τόσο στους κατοίκους όσο και στους τουρίστες και στους mm-hmm. επισκέπτες αυτών των περιοχών. Δεν ξέρω αν έχει περιέλθει και στα χέρια σας το περιεχόμενο αυτής της εξώδικης διαμαρτυρίας. Εκφράζουν γενικότερα την αντίθεσή τους, παραθέτοντας και νομικά επιχειρήματα που έχουν να κάνουν καταρχάς με την νομιμότητα της λήψης αυτής της απόφασης, αναφερόντας με ποια κριτήρια λήφθηκε αυτή η απόφαση για να στεγάσει στο συγκεκριμένο κτίριο αυτή τη δομή, αν το κτίριο πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, τόσο πολυοδομικές όσο και προϋποθέσεις ασφαλείας τόσο των κατοίκων όσο και των φιλοξενούμενων μεταναστών παύλα προσφύγων mm-hmm. στη συγκεκριμένη δομή. Υπάρχουν ανησυχίες καθώς βρίσκεται 243 μέτρα μόνο απόσταση από την δασική περιοχή και με βάση το οικείο άστρο του Συντάγματος αλλά και το πρόσφατο ψήφισμα του 2023 του Συμβουλίου της Επικρατείας απαγορεύεται η χωροθέτηση τέτοιου είδους δομής κοντά και μέσα σε δασική περιοχή, ξεκινώντας από εκεί. Δεύτερον, δεν έχει μέχρι σήμερα τουλάχιστον εκφωνηθεί κατάλληλη έρευνα από την Πολεοδομία Ηρακλείου, προκειμένου να δούμε ότι πληρούνται και αυτές οι προϋποθέσεις ασφαλείας. Δεν έχει πραγματοποιηθεί έρευνα για την υρασφάλεια του συγκεκριμένου κτηρίου. Όπως επίσης οι κάτοικοι εκφράζουν και τις ανησυχίες ότι ίσως αποτελέσει και ένα είδος υγειονομικής βόμβας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, η συγκεκριμένη δομή για την περιοχή. Ελλείψη των προϋποθέσεων φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων.
0: Το ερώτημα που... Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Όχι, συνοπτικά αυτά είναι τα, αυτές είναι οι ανησυχίες όπως αποτυπώνονται τόσο γραπτός, αλλά και όπως αναλύθηκαν διεξοδικά στο συμβούλιο που έλαβε χώρα τη Δευτέρα, 22 του μήνα, στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι, το ξέρετε και εσείς, το εξώδικο πέρα από την έννοια ότι έχει μια επίσημη, παίρνει μια επισημότητα και ίσως μη θεσμικότητα η ενημέρωση σε εκείνο που παραλαμβάνει το εξώδικο, για πράγματα που θίγεται εκείνος ο οποίος αποστέλει το εξώδικο, επί της ουσίας νομικά δεν έχει κάποια άλλη ισχύ. Ενδεχομένως σε ένα δικαστήριο να μπορεί κάποιος να κάνει μια επίκληση ότι είχε ενημερωθεί για αυτό που ακολούθησε μέσω εξώδικου, αλλά μέχρι εκεί δεν έχει άλλη ένομη ισχύ το εξώδικο. Το επόμενο ερώτημα λοιπόν που προκύπτει αβίαστα είναι το εξής. Υπάρχουν και ποια είναι αυτά νομικά εργαλεία για να μπλοκάρουν οι κάτοικοι τη δομή από τη στιγμή, μιας και μας λέτε ότι αύριο θα βρεθείτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου ο Περιφερειάρχης, δηλαδή η Περιφερειακή Αρχή, έχει τοποθετηθεί πλέον υπέρ της δημιουργίας της δομής, αν και μέχρι πρότινος για τις υπόλοιπες λύσεις που είχαν προταθεί είχε κρατήσει μια αρνητική στάση.
1: Το εξώδικο όντως δεν έχει κάποια αναγκαιότητα, στο πούμε έτσι, εφαρμογή νομικά. Ωστόσο, εκ του αποτελέσματος είδαμε ότι λειτουργήσε μαζί με την κοινή γνώμη ως μοχλός πίεσης, ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο κατέληξε σε αρνητικό ψήφισμα, παρότι εξ αρχής η περιραίουσα ατμόσφαιρα έδειχνε ότι ίσως τασόταν υπέρ. Και όμως είχαμε ανατροπή αυτής της πρόβλεψης, ας το πούμε έτσι, και καταλήξαμε σε ένα αρνητικό ψήφισμα. Εκεί στοχεύουν και αύριο οι κάτοικοι και η Συντονιστική Επιτροπή αυτών των περιοχών. Εκφράζουν την αγανάκτησή τους, καθώς και την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον αγώνα και εφόσον χρειαστεί, βεβαίως και να απευθυνθούν στα αρμόδια δικαστήρια, στα αρμόδια πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια, όπως το εκφράζουν και στην τελευταία παράγραφο του εξωδίκου.
0: Άρα κυρία Καλλιέργη, για παράδειγμα, εάν ακόμη κι αν, θα σας πω εγώ, αύριο γίνει η αναστροφή, όπως σημειώθηκε η αναστροφή της άποψης και θέσης και στο Δημοτικό Συμβούλιο, γίνει η αναστροφή άποψης και θέσης και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός, γιατί είναι γνωμοτικό χαρακτήρα έχουν, δεν έχουν κάποια άλλη δυνατότητα. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι μπορεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να επιμείνει. Το ερώτημα λοιπόν προκύπτει είναι με ποια εργαλεία, αυτό θα σας ρωτώ για δεύτερη φορά να το κατανοήσουμε, με ποια εργαλεία νομικά θα μπορέσουν να μπλοκάρουν τη δημιουργία της δομής, με κάποια ασφαλιστικά μέτρα ενδεχομένως.
1: Σίγουρα το πρώτο εργαλείο είναι προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια και αναστολή εκτέλεσης αυτής της διοικητικής πράξης. Εξ αυτού του λόγου, σαν πρώτο βήμα, έχουμε ήδη κοινοποιήσει το εξώδικο και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, προκειμένου να πληροφορηθεί την πρόθεση της Συντονιστικής Επιτροπής να πράξει κάτι ανάλογο εφόσον βρεθεί σε αυτή την αναγκαιότητα. Όπως επίσης, σίγουρα πάντα είναι και ανοιχτή η πόρτα, στο πούμε, των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Κάθε πολίτη και στη Συντονιστική Επιτροπή. Οι κάτοικοι είναι διατεθειμένοι, όπως έχουν αποδείξει και μέχρι σήμερα, να προχωρήσουν με κάθε νόμιμο μέσο για να προασπιστούν τα νόμιμα δικαιώματά τους αυτά που θεωρούν ότι θα προστατεύσουν τόσο τους ίδιους όσο και την περιοχή.
0: Τελευταίο ερώτημα, κυρία Καλλιέργη, εσείς όσο έχετε ασχοληθεί με την υπόθεση, με τα στοιχεία που έχετε προς το παρόν, μιας και όλα είναι, ναι, πολύ, πολύ πρόημα ακόμη, για να είμαστε δίκαιοι και ακριβείς, είναι πολύ πρόημα, αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν σοβαρά νομικά κενά?
1: Εκφράζοντας την άποψη των κατοίκων και μελετώντας κάπως την υπόθεση, η οποία μπορώ να πω ότι αυτή η απόφαση, όπως εκφράζεται και στο εξώδικο, ας πούμε, προωθήθηκε λίγο εν κρυπτό, δηλαδή κάτι πληροφορήθηκαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι πρόκειται να δημιουργηθεί μια τέτοιου είδους δομή στην περιοχή, mm-hmm, και χωρίς να υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Οι ίδιοι μπήκαν στη διαδικασία να απευθυνθούν στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες για να δουν αν πληρούνται όλες οι νομικές προϋποθέσεις, τόσο στην πολεοδομία, όσο και στο δασαρχείο, στην πυροσβεστική, και μάλιστα δεν έχουμε λάβει ακόμα απαντήσεις. Ούτε το πόρισμα της Επιτροπής Πολεοδομίας, η οποία σήμερα μετέβει στο εργοστάσιο, το πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι, για να ελέγξει τυχόν αυτερεσίες, τυχόν εργασίες που πραγματοποιήθηκαν χωρίς άδεια μικρής κλίμακας. Η ίδια η πυροσβεστική δεν έχει ακόμα στείλει κλιμάκιο για να δούμε αν όντως πληρεί τις προϋποθέσεις πυρασφάλειας. Το δασαρχείο δεν μας έχει απαντήσει επίσημα αν υπόκειται σε κάποια εξαίρεση αυτού του ψηφίσματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δεν επιτρέπει τη δημιουργία δομών σε μέρη που θεωρούνται δασικές περιοχές. Επομένως, θεωρούν κάτι που τούλοι αυτά οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα στέρησης των νόμιμων προϋποθέσεων και των νομικών προϋποθέσεων δημιουργίας τέτοιας ψηφής δομής, η οποία δεν θα ήταν ασφαλής ούτε για τους ίδιους, αλλά ούτε και για τους ανθρώπους που πρόκειται να φιλοξενήσει.
0: Μάλιστα.
1: Και ζητούν βέβαια να γνωστοποιηθούν τα ανάλογα πορίσματα, όπως επίσης και η απάντηση, η επίσημη απάντηση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου απέναντι στο αρνητικό ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Όπως λέει και το ίδιο το ψήφισμα μέσα, αν το διαβάσετε, το Δημοτικό Συμβουλίο Τοπική Αυτοδιοίκηση αναγνωρίζει τον αυτοτελή θεσμικό του ρόλο. Θεωρεί ότι ναι μεν η δημιουργία μιας τέτοιας δομής αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου, όμως παράλληλα αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να λαμβάνεται στο πλαίσιο της αγαθής συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, καθώς και στο πλαίσιο της συναπόφασης. Δεν ξέρουμε λοιπόν κατά πόσο θα υπάρχει ο σεβασμός αυτής της διαδικασίας συναπόφασης. Περιμένουμε τις εξελίξεις και αναλόγως αποφασιστούν οι επόμενες νομικές κινήσεις.
0: Να υποθέσω ότι αύριο θα δηλώσουν παράσταση πολιτικά πάντα.
1: Σωστά.
0: Οι κάτοικοι και ενδεχομένως και εσείς, ενδεχομένως, για να εκπροσωπήσετε.
1: Σωστά.
0: Νομικά. Μάλιστα. Άρα θα έχουμε πολλά περισσότερα από αύριο και μετά.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε. Και ενδεχομένως να δούμε, ακριβώς, αν θα επανεξετάσει και τη στάση, θέση της η περιφερειακή αρχή. Κυρία Καλλιέργη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό σας απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Ήταν η νομική εκπρόσωπος των κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή των Αθανάτων, η κυρία Χρυσά Καλλιέργη, με αφορμή το πρώτο νομικό βήμα που έχει γίνει, με μια απλή εξώδικη δήλωση διαμαρτυρία, και από εκεί και πέρα βέβαια την προαναγγελία που κάνουν οι κάτοικοι για προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, προκειμένου να ανασταλεί η εκτέλεση της πράξης για την σύσταση δομής μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Και αν και αυτή πέσει στο κενό, το αμέσως επόμενο βήμα είναι προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πρόβλημα θα λυθεί εκτός δικαστικών αίθουσων, αν θέλουμε να υπάρχει κάποια εξέλιξη. Αλλιώς θα είναι ένα πρόβλημα που θα διαιωνίζεται και θα απασχολεί πολιτικά, νομικά και φυσικά κοινωνικά για πολύ καιρό. Το Ηράκλειο, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, με τη διαχείριση όπως έχει γίνει από την πλευρά καταρχάς του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου επί μία τριετία, αλλά και με τη συνευθύνη που έχουν και οι τοπικοί παράγοντες και οι τοπικοί φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε, μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στο βαθύ Πετροχανίων η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη, με συγγενείς και φίλους να ζητούν δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία για τον 43χρονο. Αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τη μία, θα ανακοινωθούν οι πολυαναμενόμενες βαθμολογίες των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων στα γενικά και επαγγελματικά λύκεια, όπως έκανε γνωστό το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Με τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης της 27χρονης μητέρας να επικεντρώνονται στην νοητική της κατάσταση, συνεχίστηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του θανάτου του τρίχρονου άγγελου. Η ακροαματική διαδικασία διεκόπη για τις 26 Ιουνίου, οπότε και θα απολογηθούν η μητέρα και ο 44χρονος πρώην σύντροφός της. Έδεσε η δικογραφία για την έκρηξη πριν από το διπλό φωνικό στα Βορίζια, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τους δύο φερόμενους δράστες που κατηγορούνται ως φυσική αυτούργη της έκρηξης του εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη και οι οποίοι θα απολογηθούν την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χωρίς νερό για 24 ώρες θα μείνουν οι περιοχές Βελώνη Κάμπος, Κολυμβητήριο, Παγκρίτιο και το Ελμεπά, καθώς έσπασε αγωγός ίδρευσης στην περιοχή του Παγνή. Ακόμη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΙΑΗ, στις τρεις περιοχές, όπως οι Τρεις Βαγιές και τα Παλιά Κάτε, ενδέχεται να παρουσιαστεί πτώση της πίεσης του νερού στο δίκτυο. Χειροπέδες σε μία 22χρονη πέρασαν οι αστυνομικοί στο Ηράκλειο, καθώς φέρεται να απέσπασε σε τρεις μήνες σταδιακά 9.000 ευρώ από το ταμείο του περιπτέρου στο οποίο εργαζόταν. Στο δρόμο βγήκαν και πάλι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι του Ηρακλείου που διαμαρτυρήθηκαν για τα εργασιακά τους δικαιώματα. Η κινητοποίηση ξεκίνησε από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου και συνεχίστηκε με μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο και τουριστικές περιοχές. Στην πλατεία Κύπρου επέστρεψε σήμερα η πρωτομή του Νίκου Ξυλούρη, η βάση της οποίας είχε καταστραφεί τον περασμένο Απρίλιο. Αιτήματα για αναβάθμιση των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν στελέχη της Hellenic Train, καθώς και για μεταβολή του νομικού χαρακτηρισμού της ανθρωποκτονίας, υποβλήθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Στις διεθνείς ειδήσεις, ένας 58χρονος αγρότης στην πόλη Λόντι της Βόρειας Ιταλίας είναι ο πρώτος νεκρός εξαιτίας θερμοπληξίας λόγω του κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα, σε ύψιστη επιφυλακή 16 συνολικά πόλεις. Το πρώτο κρούσμα έμπολα εντοπίστηκε στη Γαλλία σε γιατρό που επέστρεψε από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με την έξαρση της επιδημίας σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές. Στις αθλητικές ειδήσεις, πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά το θάνατο του Τάκη Γκόνια. Ο εκλοιπών δραστηριοποιήθηκε και στο Ηράκλειο ως προπονητής του Εργοτέλη και αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό αλλά και το Λεβαδιακό. Με ιστορικό γκολ του Ρονάλντο, η Πορτογαλία νίκησε 5-0 το Ουσμπεκιστάν. Η Κολομβία με 1-0 στο Κονγκό τσέκαρε εισιτήριο για τα νοκάουτ. Η Κροατία πήρε δύσκολα την νίκη 1-0 από τον Παναμά. Η Γκάνα εγκλώβησε την Αγγλία και την κράτησε στο 0-0. Ενημερωθείτε για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Και μία ματιά στον καιρό. Άνοδο της θερμοκρασίας θα έχουμε αύριο σε όλη την Κρήτη σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
0: Win my
2: Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
5: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
6: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
7: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

στροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Όπως ανοίξαμε την εκπομπή, θα κλείσουμε με το θέμα των αναταράξεων που έχουν δημιουργηθεί στο νέο πολιτικό φορέα Ελπίδα για τη Δημοκρατία υπό την Μαρία Καριστιανού, με τις αποχωρήσεις δύο κριτικών την ίδια ημέρα με απόσταση λίγων ωρών. Τον ένα, τον κύριο Παπα-Νικολάου, τον ακούσαμε λίγο νωρίτερα στην εκπομπή του Κώστα Σλιγάρδου, αποσπάσματα τις οποίες παρουσιάσαμε και εμείς σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη, και νωρίτερα το πρωί η αποχώρηση του κυρίου Κοκοτσάκη. Λέγαμε λοιπόν στην αρχή της εκπομπής ότι μέχρι και τις 2, πότε και ξεκινήσαμε λίγα λεπτά μετά τις 2, δεν είχε υπάρξει από το πρωί κάποια επίσημη αντίδραση από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και λέγαμε ότι περιμένουμε να δούμε μέσω διαρροών ή κάποιες ανακοίνωσεις θα υπάρξει κάποια αντίδραση. Πριν από λίγο λοιπόν είχαμε δήλωση από την κυρία Καριστιανού. Και αυτή η δήλωση ρίχνει ακόμη περισσότερο λάδι στη φωτιά που άναψαν, αν και πυροσβέστης, ο κύριος Κοκοτσάκης, που άναψε ο ίδιος με την αποχώρησή του νωρίτερα σήμερα το πρωί, επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχει σε εξέλιξη ένας λισαλέος πόλεμος στο εσωτερικό αυτού του νέου πολιτικού φορέα, και είναι πάρα πολύ νωρίς για να ξεκινήσουν από τώρα οι πόλεμοι στο εσωτερικό ενός κόμματος που μετρά πόσο, ένα μήνα από τα τέλη Μαΐου, μόλις ένα μήνα ζωής. Σε αυτό τον ένα μήνα λοιπόν αναφέρεται η κυρία Καριστιανού και σημειώνει ότι ακόμη και μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα ο πόλεμος κλιμακώνεται, λέει, πανταχώθεν, και βέβαια η λάσπη και η συκοφαντία συνεχίζονται κατάπαυστα και εντατικά. Αυτό μας χαροποιεί, δηλώνει η κυρία Καριστιανού, διότι σημαίνει ότι τα πάμε πολύ καλά. Οι πολίτες καταλαβαίνουν, η αλήθεια δεν κρύβεται ούτε και αλλοιώνεται, είναι πάνω από ξεκάθαρο ότι το βολεμένο, διεφθαρμένο και υποκινούμενο σύστημα μάχεται ένα κίνημα ζωντανό και ενεργό που το διεμβολίζει και βάζει ως προτεραιότητά του τους πολίτες, προτάζοντας τη λύση των προβλημάτων που πλήττουν η καθημερινότητά τους. Στη σκοτεινή αυτή δράση εναντίον μας, οι απειλούμενοι από την ύπαρξή μας επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους πρόθυμους, λέει η κυρία Καριστιανού. Προσπαθούν να μας διασπάσουν, να σπείρουν τη διχόνια, ακολουθώντας τη γνωστή συνταγή διέρη και βασίλευε. Τα δόλια κίνητρα, λέει η κυρία Καριστιανού, αν και ενίοτε καμουφλαρισμένα, ευτυχώς γίνονται αντιληπτά κάποτε νωρίς, κάποτε με καθυστέρηση. Σημασία έχει ότι έστω και αργά όλα και όλοι αποκαλύπτονται. Λέει η κυρία Καριστιανού δηλαδή ότι έστω και με καθυστέρηση πήρα χαμπάρι ότι κάποιοι έπαιζαν ένα ρόλο. Δηλαδή τα γυρνάει τούμπα αυτά που λένε και ο κύριος Κοκοτσάκης και ο κύριος Παπα-Νικολάου. Ναι. Δεν πτωούμαστε, δεν παρετούμαστε, δεν καπτόμαστε. Πολεμάμε και αγωνιζόμαστε μέχρι τέλους, γιατί τα κίνητρά μας είναι αγνά και όχι δόλια και υποχθόνια. Μαζί σας, μαζί με τα παιδιά μας, για τα παιδιά μας, για μια Ελλάδα πραγματικά ελεύθερη από διαπλοκή, σύψη, φτωχοποίηση και εκμετάλλευση.

Αντί να απαντήσει η κυρία Καριστιανού στις πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες που δέχεται για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος, για το γεγονός ότι ένα κίνημα δεν έχει κανένα κινηματικό χαρακτηριστικό, όπως τουλάχιστον ισχυρίζονται άνθρωποι οι οποίοι συνίδρυσαν το κίνημα, όπως ο κύριος Κογοτσάκης, γιατί ο κύριος Παπανικολάου ήρθε στην πορεία να συστρατευτεί σε αυτή την προσπάθεια, όπως ακούσαμε και λίγο νωρίτερα. Αντί να απαντήσει η κυρία Καριστιανού στις ευθείες κατηγορίες και τη σκληρή κριτική που βάσει αυτής της αποδίδεται, ουσιαστικά ένας είναι ο αρχηγός και οι υπόλοιποι ακολουθούν αυτό το πνεύμα της αποδίδεται, που δεν έχει καμία σχέση φυσικά με κίνημα, περιγράφει ένα σκοτεινό πέπλο συμφερόντων, δόλιων συμπεριφορών, πρακτικών κτλ. Κτλ. Κτλ. Που τώρα αποκαλύπτονται και βγαίνουν στο προσκήνιο, που θέλουν να χτυπήσουν το κίνημα και να ανακόψουν την τρελή πορεία προς την άνοδο και, γιατί όχι, όπως λέει η κυρία Καριστιανού, την ανατροπή της σημερινής κυβέρνησης και την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από το κίνημα για την δημοκρατία.

αντί να εξηγήσει στους πολίτες, παύλα φίλους και ενδυνάμει ψηφοφόρους του κόμματος Ελπίδα τι συνέβη, που ενδεχομένως λέει η αλήθεια ο κ. Κοκοτσάκης, που ενδεχομένως μπορεί να είναι υπερβολικός ή να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όλα αυτά που περιγράφει, κυρία Καρσιανού επιλέγει να μην πει τίποτα για όλα αυτά και απλά να περιγράψει ένα σκηνικό. Όλοι θέλουν να πλήξουν την προσπάθειά της, σκοτεινές δυνάμεις και όλα τα συναφή, βαστάζους αυτής της προσπάθειας, δούριους ύπους. Αυτό λέει η κυρία Καρσιανού, το λέει ακριβώς έτσι, εμείς αυτό το ερμηνεύουμε. Επί της ουσίας αυτό φωτογραφίζει ότι αυτοί που έφυγαν, μην τους ακούτε, γιατί έπαιζαν το παιχνίδι αυτών των άλλων που θέλουν να μας ανατρέψουν, που θέλουν να ανακόψουν την πορεία μας. Και είναι ακόμη πιο προβληματικό από αυτά που περιγράφει ο κύριος Κοκοτσάκης το γεγονός ότι η κυρία Καρσιανού δεν τολμά να πει ούτε λέξη. Να απαντήσει, να σχολιάσει, να διαψεύσει. Καλά, δεν ζητάμε να επιβεβαιώσει. Να διαψεύσει έστω και στο ελάχιστο αυτά που ο κύριος Κοκοτσάκης ισχυρίστηκε και μάλιστα με δύο ανακοινώσεις του. Η μία πιο γενική σε προσωπικό τόνο, η δεύτερη πολύ πιο αναλυτική και ειδική ακριβώς για το τι συμβαίνει, συνέβαινε και προφανώς εξακολουθεί να συμβαίνει στο εσωτερικό του κόμματος, όπως τουλάχιστον ο ίδιος το έζησε, όπως ο ίδιος το αντιλαμβάνεται. Έτσι δεν σημαίνει ότι έχει το αλάθητο ή έχει το δίκιο. Άλλωστε, η κυρία Καρσιανού δεν μας έκανε τη χάρη σήμερα, ενώ είχε τη δυνατότητα απαντώντας στον κύριο Κοκοτσάκη, να έχουμε τον αντίλογο. Να έχουμε την άλλη άποψη. Αυτό που περιγράφει η κυρία Καρσιανού δεν είναι άλλη άποψη. Είναι μια παράθεση μιας θεωρίας που είναι πολύ μακριά από το να δώσει εξήγηση στους ισχυρισμούς του κυρίου Κοκοτσάκη και βασιλτός είναι πετάω την μπάλα στην εξέδρα, περί αυτού πρόκειται, τα πούμε απλά λαϊκά και κατανοητά, με λίγο, ξέρω εγώ, με λίγη λάσπη, αυτό να πεταχτεί εκεί και τα λοιπά, μυστήρα, πιάσει ό,τι πιάσει, πεταχτούν εκεί και να μείνει κάτι ώστε να του μείνει του αλλού η στάμπα ότι μάλλον εξυπηρετούσε άλλη δουλειά. Και για το διατάφτα, για την ταμπακέρα, κουβέντα. Πολύ νωρίς. Αυτά τα πολιτικά παιχνίδια τα έχουμε ζήσει 25 χρόνια στη δημοσιογραφία. Τα έχω ζήσει και τα έχω ξαναζήσει. Πολύ νωρίς όμως. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε τόσο νωρίς για ένα πολιτικό κόμμα, για έναν νέο πολιτικό φορέα και έχουν περάσει την τελευταία 25 ετία ούκο λίγα νέα κόμματα. Πολύ νωρίς λοιπόν για να εφαρμόζονται οι ίδιες αυτές πρακτικές του διαμορφώνω ένα σκηνικό ενός κυνηγητού μαγισσών, αποφεύγοντας να αναφερθώ στην ουσία αυτών τον οποίο καταγγέλλονται, με θίγουν, μου ασκούν κριτική ή εν πάση περιπτώσει περιγράφουν μια προβληματική κατάσταση. Επαναλαμβάνω, ούτε για τον κύριο Κοκοτσάκη, ούτε για τον κύριο Παπα-Νικολάου, ισχύει και για τους δύο δηλαδή, κανείς μπορεί να θεωρήσει ότι έχουν το αλάθητο ή είναι τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως τα περιγράφουν. Αλλά, επί του παρόντος, και μάλλον πολύ φοβούμε και για τη συνέχεια, δεν έχουμε άλλη άποψη, δεν έχουμε άλλη οπτική. Η κυρία Καρσιανού αρνήθηκε σήμερα να αξιοποιήσει τη δυνατότητά της, αφού όφιλε μία απάντηση, να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα και να απαντήσει ένα προς ένα τα σημεία που θίγονται για τον τρόπο που η ίδια λειτουργεί το νέο κόμμα, το νέο πολιτικό φορέα. Δεν μας έκανε λοιπόν τη χάρη η κυρία Καρσιανού να έχουμε αυτή τη δεύτερη ανάγνωση. Επομένως, μένουμε μόνο σε αυτά που είπε ο κύριος Κοκοτσάκης και στη συνέχεια και ο κύριος Παπα-Νικολάου. Δυστυχώς το λέω με την έννοια, δυστυχώς με την έννοια ότι να έχουμε τη συνολική σφαιρική εικόνα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο την άποψη των δύο. Όχι με ευθύνη των δύο, με ευθύνη της κυρίας Καρσιανού.

Μια χρηστική πληροφορία για κατοίκους σε αρκετές περιοχές δυτικά του Ηρακλείου, γιατί έχουν μια σοβαρή βλάβη σε αγωγό ίδρευσης, με αποτέλεσμα να έχουμε διακοπή νερού σε περιοχές της πόλης, με ανακοίνωση της ΔΕΙΑΗ. Χωρίς νερό θα παραμείνουν για

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. People have the power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
6: είναι
7: 107,7. Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Πολίτικα 89,8. Εκτάκτο σήμερα από τις 8. Νίκος Ελιμπονιδάκης, όλα μαζί. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Καλημέρα, Νίκο Αγγελάκη. Πέραστικά. Θα είναι γρήγορα κοντά μας για 2-3 μέρες τώρα. Θα πάρουμε τη θέση του. Θα αλλάξουμε λίγο το πρόγραμμα του Πολίτικα 89,8. Γιατί ο Νικολάκης μας αρρώστησε. Και πρέπει να γίνει καλά για να επανέλθει θρυμύτερος εδώ στην εκπομπή. Σήμερα πήραμε εμείς τα ενία λοιπόν της ενημέρωσης από το πρωί. Καλά θα είμαστε. Έχουμε δύσκολα θέματα και σήμερα. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω με την δίκη για τον τρίχρονο άγγελο που ξεκινάει πάλι σήμερα και μπαίνει σε ένα πολύ καθοριστικό στάδιο, καθώς από σήμερα ξεκινάνε οι απολογίες των κατηγορουμένων. Στις 11 στο Βαρύπετρο θα γίνει η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Όπως είδατε στο politica.gr, χθες είχαμε όλο το ρεπορτάζ για αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγο. Σήμερα στην κηδεία θα παρευρεθούν και ο ταξίαρχος, ο διευθυντής των Χανίων, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ο κύριος Κανέλος Νικολάου, αλλά και ο υποδιευθυντής της 2 εξεκινήσεων εγκλημάτων, ο κύριος Γιάννης Γούρος. Πολιτικά ένας χαμούλης. Τι άλλο να περιμένεις. Θα γελάσουμε σήμερα πάντως λίγο με κάτι βιντεάκια που έχουν στείλει και θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Άλλο ένα πολύ σοβαρό θέμα είναι ότι κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του Κυριάκου Περακάκη που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες για κόκκινα δάνεια. Σημαντική εξέλιξη, σημαντικό θέμα. Έχουμε πολλά να πούμε και γι' αυτό. Δηλαδή σήμερα θα σας πω και στο πώς θα σβηστούν χιλιάδες ευρώ από τόκους στα δάνεια από το νόμο Κατσέλη. Προβλέπει κάποια πράγματα η ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Θα τα πούμε σε λίγο. Και πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε τα θέματα μας της ημέρας, καθώς λίγο μετά τις 8.30 θα έχουμε κοντά μας εδώ τη δικηγόρο του βιολογικού πατέρα του τρίχρονου άγγελου, ο οποίος σήμερα το πρωί ήρθε στην Κρήτη προκειμένου να είναι παρόν, γιατί από σήμερα είπαμε ξεκινούν οι απολογίες. Πρώτη η μητέρα στέρας, η μητέρα. Ναι, σωστά. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Τα πρώτα μηνύματα ήδη έχουν έρθει. Συγγνώμη φίλε Στέλιο, αλλά δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμά σου το πρώτο. Θα διαβάσω όμως το δεύτερο. Πού είναι οι ευαίσθητοι αριστερούλιδες, λέει, και οι μητούδες που βγαίναν, λέει, και μιλούσαν για τα δικαιώματα των παιδιών, και σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένας από αυτούς εκεί στο δικαστήριο όπου θα δικαστεί η μητέρα. Σήμερα απολογείται. Να δούμε τι θα πει για το γιατί προκλήθηκαν στο παιδί τόσα πολλά τραύματα, τόσες πολλές. Ήταν διαρκής η κακοποίηση του παιδιού. Αυτό είπαν και οι ιατροδικαστές. Καλά δεν σου λέω για την καθηγήτρια. Άστο. Εκεί κλάψαν όλοι μες στο δικαστήριο. Και πώς να αμφισβητήσεις μια καθηγήτρια η οποία ασχολείται εδώ και 30 χρόνια με τα παιδιά και ξέρει πολύ καλά το αντικείμενο. Τι να πεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη, καθώς εμείς το πήγαμε λίγο παρακάτω στο πολιτικά.gr και ψάχνουμε να βρούμε κάτι άλλο. Τι ήταν αυτό που τον έκανε να τη σκοτώσει. Καταρχήν, θα σας πούμε ότι η γυναίκα αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία, βασανίστηκε. Μου είπανε, ότι όταν αντίκρισαν τη σωρό της, όταν την ξεθάψανε, να το πω έτσι απλά, από εκεί που την είχε θάψει ο καθομολογιών δολοφόνος, όταν ανοίξανε τις σακούλες, αυτό που είδαν δεν το έχουν ξαναδεί ποτέ. Όταν λοιπόν βγάλανε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη μέσα από εκείνη την τρύπα που είχε σκάψει αυτός ο καθομολογίαν δράστης, τότε κατάλαβαν την αγριότητα, τη βαναυσότητα και τη βαρβαρότητα του σκοπιανού, πονηρού τύπου, ο οποίος είχε... Μην το περιγράψω καλύτερα, αφήστε το. Μην το πω έτσι όπως μου το πάνε. No
Λοιπόν, όπως γράφουμε στο politica.gr από χθες, μπορεί ο 43χρονος άνδρας από τα Σκόπια να ομολόγησε την δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Όμως, για τους αστυνομικούς υποδιεύσεις δίωξη εξυγχρένειας εγκλημάτων χανίων, κάτι εξακολουθεί να λείπει. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της έρευνας. Το βασικό ερώτημα που απασχολεί τις αρχές είναι το πραγματικό κίνητο του δράστη. Και αν πίσω από τη δολοφονία κρύβεται κάτι περισσότερο από όσα έχει περιγράψει στην ομολογία του. Σας είπα για το πώς ήταν μέσα στη σακούλα. Σε εμβριακή στάση τη βρήκαν οι αστυνομικοί. Το δέσιμο του θύματος, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο το σώμα της είχε τυλιχθεί με σακούλες πριν μεταφερθεί στο χωράφι εκεί στο Βατόλακο, καταδεικνύουν μια ιδιαίτερη βίαιη πράξη την οποία οι αστυνομικοί εξετάζουν σε βάθος. Κάτι λείπει. Τι είναι αυτό? Το σίγουρο είναι το θέμα υπέστη βασανιστήρια. Αλλά γιατί? Ήθελε κάτι άλλο να μάθει ο δράστης? Και δεν του το έλεγε η Σταυρούλα? Γιατί αποκλείεται πλέον, λένε οι αξιωματικοί, να είναι μόνο το σεξουαλικό κίνητρο. Δεν είναι αυτό. Ούτε ότι τον εκβίασε, ότι θα πει στη γυναίκα του ότι είχαν σχέσεις. Αν χώριζε με τη γυναίκα του, έτσι, επειδή η γυναίκα του είναι Ελληνίδα, αν χώριζε με τη γυναίκα του, έλεγε και η άδεια διαμονής εδώ, επειδή είναι παντρεμένος με Ελληνίδα. Οπότε θα έπρεπε να φύγει. Μήπως εκεί έξω, όπως ψάχνουν οι αστυνομικοί, υπάρχει κάτι άλλο για τον Σκοπιανό? Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, το PIN που είχε στις τραπεζικές κάρτες, κάποιες πληροφορίες λένε ότι υπήρχε με αυτοκολλητάκι πάνω στις δύο κάρτες αυτές των τραπεζών. Κάποιοι άλλοι λένε ότι το νούμερο το πήρε μετά από τα χτυπήματα. Αυτό που προβληματίζει τους πάντες είναι τα δύο μαχαιρώματα. Ποια είναι αυτά? Τα συγκεκριμένα τραύματα δεν ήταν θανατηφόρα. Ήταν λίγο πιο κάτω από την καρδιά, στη θωρακική κοιλότητα, δηλαδή ανάμεσα στα πλευρά εδώ πέρα. Έτσι. Στο στήθος δηλαδή. Και εκεί δεν χτύπησε κάποιο ζωτικό όργανο. Ήξερε και το έκανε αυτό, προκειμένου να τους προκαλέσει πόνο, ή κατατύχει τη μαχαιρώση εκεί πάνω στη μανία του. Αρχικά τη χτυπάει αβίαστα με ένα μπουκάλι μπύρας. Της προκαλεί πολλά χτυπήματα. Τη δένει, τη φημώνει, την δένει χειροπόδαρα. Αυτή συνεχίζει να φωνάζει βοήθεια. Της βάζει μονοτική ταινία πάρα πολλές φορές γύρω από το στόμα. Συνεχίζει να φωνάζει η γυναίκα. Πάει μέσα στο δωμάτιο αυτός, ξαναγυρνάει, με το πακούι της φωνές της, παίρνει το κουζινομάχαιρο, τη μαχαιρώνει δύο φορές. Χάνει τις αισθήσεις της η Σταυρούλα, ξαναπάει μέσα αυτός και ακούει μετά φωνές και ξαναβγαίνει έξω. Παίρνει το κούτσουρο και αρχίζει να τη χτυπάει. Δεν υπάρχει μοτίβο δηλαδή σε αυτές τις κινήσεις. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο περίμενε. Κάτι άλλο περίμενε να του πει και δεν του το έλεγε. Ήθελε να μάθει κάτι που έχει σχέση με χρήματα. Κάτι άλλο. Ποιος ξέρει. Ίσως να μην μάθουμε και ποτέ. Αλλά προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές με διάφορους τρόπους και κατά τη διάρκεια των ερευνών, αν και τον είχαν στοχοποιήσει οι αστυνομικοί την πρώτη στιγμή, υπήρχαν κάποιες αντιφάσεις τις οποίες έπεσε ο 43χρονος και προδόθηκε. Αρχικά υποστήριξε ότι η Σταυρούλα είχε πάει στο σπίτι του 29 Μαΐου. Έτσι. Ωστόσο, καταθέσεις μαρτύρων και υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι 45χρονη μπήκε στη βίλα του στις 30 Μαΐου κρατώντας σακούλες, οι οποίες εντοπίστηκαν κάποιες από αυτές αργότερα στο σπίτι. Το τελευταίο πλάνο το είδατε χθες από το politica.gr, που περπατάει η Σταυρούλα να πάει προς το σπίτι όπου νίκεζε ο Σκοπιανός.

τραγική ντροπή του 43χρονου, και αυτό είναι που τον κάνει πιο, πώς να το πούμε, πιο αντιπαθητικό στον κόσμο, στο κοινό, είναι γιατί βγάλαμε προς τα έξω όλα τα μέσα κάποιες πληροφορίες που είχαμε και από την ανάκριση και από τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί πλέον. Όταν πήγε στους αστυνομικούς, τους είπε ότι δεν κάνω πολύ παρέα μαζί της γιατί βρωμάει. Δεν μπλένεται, δεν προσέχει την εμφάνισή της. Δεν προσέχει. Τι να κάνω εγώ με αυτήν, δεν κάνω τίποτα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Βρωμάει αυτή η γυναίκα. Ακριβώς έτσι τα έλεγε. Όμως υπήρχαν οι αστυνομικοί, παίρνανε κάθε ατάκα από τον κάθε άνθρωπο που είχαν μπροστά τους ή που κάνανε συνέντευξη και ρωτούσαν παράλληλα πράγματα. Όταν λοιπόν φτάσαν σε κάποιες φίλες και φίλους της Σταυρούλας Λεβεντάκη, τους ρωτήσανε αν αυτά στέκουν που είπε ο Κοσκοπιάνος, δηλαδή ότι δεν πρόσεχε τον εαυτό της, ότι ήταν ατιμέλητη, ότι μύριζε αυτά που έλεγε ο τύπος. Και όλοι κατηγορηματικά το αρνήθηκαν. Ήταν μια γυναίκα που πρόσεχε πάρα πολύ την εμφάνισή της, τα ρούχα της, τα πάντα. Ήταν πάντα περιποιημένη, όπως είπε μια φίλη της, και πάντα είχε τα μαλλιά της καλοκτενισμένα και πιασμένα στο κεφάλι. Λοιπόν, σήμερα στις 11 στο Βαρύμετρο είναι η κηδεία της 45χρονης. Σας είπα ότι οι αστυνομικοί που συμμετείχαν σε ερευνές και ειδικά οι επικεφαλής εξωματικοί, ο κ. Κανέλος Νικολαίου και ο κ. Γιάννης Γούρος, θα είναι στην κηδεία ως ένδειξη σεβασμού προς το θύμα. Και γιατί και οι δύο ήταν παρόν την ώρα που φέρνανε στην επιφάνεια το τι σωρό της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Όπως με έχουν πληροφορήσει αστυνομικοί, το σοκ που υπέστησαν όταν είδαν το πρόσωπό της ειδικά ήταν μεγάλο. Δεν θα το ξεχάσουν εύκολα. Και γι' αυτό δεν θα αφήσουν και τις έρευνες μέχρι να δούνε τι άλλο έχει παιχτεί. Ο 43χρονος ομολόγησε, η σύζυγός του κριτικά, έτσι, κριτικά, η οποία τον συντηρούσε και κάποιες φορές λένε, μίλησε πολύ απαξιωτικά για τη 43χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Τι να πεις. Λοιπόν, το αναπάντητο ερώτημα λοιπόν είναι ένα. Παρότι ο δράστης έχει ομολογήσει, για ποιο λόγο δολοφονήθηκε με τέτοια αγριότητα? Αυτό. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο.

Λοιπόν, και πάμε στα γρήγορα γρήγορα, γιατί τα πιο πολλά μηνύματα μου έχετε στείλει τώρα αφορούν αυτές τις δύο φοβερές υποθέσεις. Η μία για τη Σταυρούλα και η άλλη για τον Τρίχρονο Άγγελο. Αλλά έχω και πάρα πολλά μηνύματα για τη νέα νομοθετική διάταξη του νόμου Κατσέλη. Η πρώτη ερώτηση είναι: ποιοι θα πληρώνουν μικρότερη μηνιαία δόση, Νίκο? Πάμε να σας τις πω λοιπόν.

Λοιπόν, τα ωφέλη για τους δανειολήπτες είναι πάρα πολλά. Αλλά οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη που θα πληρώνουν αισθητά μικρότερες δόσεις θα έχουν μικρότερη επιβάρυνση και θα αποπληρώνουν και τις δανεικές τους υποχρεώσεις πολύ πιο γρήγορα. Αφορά εκείνους τους δανειολήπτες που έχουν ενήμερα δάνεια. Ενώ η αναδρομικότητα δεν ισχύει για όσους έχουν αποπληρώσει ήδη τις οφειλές του. Αυτό είναι λίγο άδικο. Έτσι. Δηλαδή να είσαι νοικοκύρης και να έχεις πληρώσει όλα, να έχεις χρεώσει όλα και ξαφνικά σου λένε ρε μεγάλη, ξέρεις κάτι, την πάτησες εσύ, οι υπόλοιποι θα πληρώσουν λιγότερα. Λοιπόν, αυτή η νομοθετική διάταξη όμως δίνει ουσιαστικά ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές στις ρυθμίσεις του νόμου και διασφαλίζουν την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αριουπάγου.

Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία να αποσαφηνίσουμε είναι το εξής, ότι ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής.

Λοιπόν, και εδώ έρχεται το καλό. Η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων αυτών πρέπει να είναι σίγουρα άμεσες και να καλύπτουν και το παρελθόν. Δηλαδή, αν έχετε τις ενεργές δόσεις, να φτάσουμε κάποια στιγμή και σε ένα χρονικό διάστημα πίσω, όπου μπορούν να αποκατασταθούν αδικίες που υπέστησαν χιλιάδες διανεολήπτες. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εταιρείες διαχείρισης δεν προχωρούσαν σε έναν ορθό υπολογισμό των οφειλών και των δόσεων. Με αποτέλεσμα, κάποιοι να επιβαρύνουν οικονομικά πέρα των όσων προέβλεπαν οι δικαστικές αποφάσεις. Αυτό ήταν πολύ άδικο. Πολλοί συμπολίτε μας βρέθηκαν σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική θέση. Έτσι, δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Κάποιοι, μάλιστα, υπό το φόβο της απώλειας προστασίας που τους παρήχε ο νόμος Κατσέλη και υπό την πίεση που δεχόντουσαν, αναγκάστηκαν να καταβάλουν ποσά που δεν όφυλαν, προκειμένου να μην θεωρηθούν εκπρόθεσμοι ή να μην βρεθούν εκτός της δικαστικής τους ρύθμισης. Τώρα πλέον οι εταιρείες διαχείρισης οφείλουν να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις στις αναγκαίες διορθώσεις και στην αναπροσαρμογή των δοσολογιών, χωρίς να αναγκαστούν οι πολίτες να προσφύγουν εκ νέου στα δικαστήρια για να δικαιωθούν. Μου λέει ένας φίλος λοιπόν, που ξέρει καλά τα εκδοτικά, ξέρω καλά, εγώ τα πάω χάλια με τα οικονομικά. Μου λέει ένας φίλος λοιπόν ότι από εδώ και στο εξής θα γίνει μεγάλο τζέρτζελο. Τον τελευταίο καιρό, περίπου 8 μήνες, 7-8 μήνες, όπου η κυβέρνηση άρχισε να ψάχνει λίγο το πώς θα βοηθήσει τους δανειολήπτες και αυτούς που έχουν φορτωμένα δάνεια και κόκκινα δάνεια, άρχισε και το ψάχνει. Αυτό έπεσε στην αντίληψη των εισπρακτικών εταιριών, να το πούμε έτσι. Δεν είναι δικηγορικά γραφεία, είναι εισπρακτικές εταιρείες. Και μάλιστα κάποιοι από αυτοί, κάποιοι από αυτούς δουλεύουν, λειτουργούν με πολύ καφρίλα. Θα σας πω μετά και γι' αυτό. Και για τα κόλπα που κάνουν, για να τα αποφεύγετε. Αυτή η καφρίλα λοιπόν δεν την αντέξανε κάποιοι. Έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες του Υπουργείου Οικονομικών. Από ό,τι μου έλεγε ο κύριος Τσάπαλος πριν από περίπου 2 εβδομάδες, που τον ρώτησε για αυτό το θέμα, αν θα σκάσει, αν θα γίνει, πώς θα γίνει, γύρισε και μου είπε ότι να δεις ότι θα έρθει νομοθετική ρύθμιση και θα βοηθήσει πολύ τους δανειολήπτες που έχουν υποστεί αδικίες. Τι έχει γίνει λοιπόν? Το τελευταίο λοιπόν εξάμηνο, να μην το πάω πιο πίσω, οι εισπρακτικές εταιρείες ξέραν ότι η κυβέρνηση θα κάνει κάποια ρύθμιση. Αρχίσανε λοιπόν να πιέζουν ασφυκτικά. Αρχίσανε με τηλέφωνα να χτυπιούνται κάτω, να γίνεται χαμός, προκειμένου να πάρουν όσα μπορούν περισσότερα από τους οφειλέτες που δεν έχουν ακόμα αναγνωρίσει τις οφειλές τους. Προς τις εισπρακτικές εταιρείες. Δηλαδή τις εταιρείες που έχουν αγοράσει δάνεια από πολίτες.

Λοιπόν, με αυτή την νομοθετική ρύθμιση τώρα τι γίνεται. Ξεκαθαρίζεται ο τρόπος υπολογισμού. Εφαρμόζεται ενιαία για όλους και τους δανειολήπτες και δεν χρειάζεται να προσφύγουν ξανά στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι το ουσιαστικό, φίλος. Γλιτώνουν δηλαδή οι πολίτες αυτά τα δικαστικά έξοδα, αυτή τη δικαστική διαδρομή προκειμένου να ελαφρύνουν λίγο το δάνειό τους. Με την νομοθέτηση αυτή γίνεται καθολικό εφαρμόσιμο και άμεσα αξιοποιήσιμο δικαίωμα για χιλιάδες δανειολήπτες. Θα υπολογίζεται κατευθείαν. Έκανε μια ανάλυση ο κύριος Πιερακάκης χθες στο Καντίνα Development εκεί το συνέδριο και μίλησε και με νούμερα.

0: Λοιπόν, προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο. Καθολική εφαρμογή της απόφασης ορίου πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Το κόστος αυτής της ρυθμίσης εκτιμάται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ και επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και δημοσίου, 200 εκατομμύρια για τις τράπεζες και 500 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Πάμε λοιπόν. Ο φίλος μου ο Δημήτρης μου έχει στείλει κάποια μηνύματα και μου έχει πει έτσι 2-3 κολπάκια που χρησιμοποιούν εταιρείες. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Σας παίρνει ένα νούμερο τηλέφωνο και είναι με απόκλειψη. Δεν το απαντάτε. Γεια σας. Έφυγε αυτό. Σας παίρνει τηλέφωνο από ένα νούμερο σταθερό. Απαντάτε και ακούτε ένα σαν να σας μεταφέρουν τη γραμμή. Το κλείνετε. Σας παίρνουν τηλέφωνο από ένα κινητό αναπάντητη και το κλείνουν. Και εσείς τι κάνετε, βλέπετε το νούμερο ότι είναι κινητό και παίρνεις πίσω να μάθεις ποιος είναι αυτός που σε πήρε. Μην είναι καμιά φίλη, κανένας φίλος που δεν θέλουμε να το χάσουμε. Και παίρνεις πίσω. Όταν λοιπόν παίρνεις πίσω, απαντούν αυτά τα ξυπνοπούλια που έχουν βάλει εκεί σε κάτι φόρες πρακτικές, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς πληρώνονται και με μπόνους, δηλαδή αν καταφέρουν και πάρουν κάτι από σένα, θα πάρουν και μπόνους. Δεν είναι μόνο ότι θα πληρωθούν, είναι θα πάρουν και μπόνους. Γι' αυτό λοιπόν και είναι τόσο ασφικτική η πίεσή τους προς τους δανειολήπτες ή προς αυτούς που χρωστάνε κάτι και θέλουν να αναγνωρίσουν το χρέος. Γιατί κάποιοι δεν έχουν αναγνωρίσει το χρέος. Ξέρεις, κάποιοι χρωστάνε πάρα πολύ καιρό, δεν έχει αναγνωρίσει το χρέος, δεν το αναγνωρίζουν, δηλαδή δεν τους έχουν πάρει τηλέφωνο να το ταυτοποιήσουν και μένει κενό. Δεν μπορούν να κάνουν καμία κίνηση νομική αυτές οι δικηγορικές εντός εισαγωγικών εταιρείες. Οπότε, πολύ προσεκτικά στα κινητά που σας κάνουν αναπάντητη και με το που, με το που παίρνετε πίσω το τηλέφωνο να δείτε ποιος είναι, ακούγεται ένας ήχος, έτσι, ένα τηλέφωνο. Είναι η τηλεφωνική γραμμή, είναι το τηλεφωνικό κέντρο που βγαίνει σαν αριθμός κινητού και προσπαθεί να σας ξεγελάσει. Μην το απαντήσετε. Αφήστε το. Αν κάποιος σας ψάχνει, σας κάνει μια αναπάντητη και σας ψάχνει, θα σας ξανακάνει αναπάντητη και σας ξαναπάρει τηλέφωνο. Θα σας βρει. Μην φοβάστε. Αυτοί που το κάνουν αυτό το κολπάκι με τις αναπάντητες, μην απαντήσετε. Μην απαντήσετε. Λοιπόν, και μέχρι να δούμε εμείς ποιος έχει πάρει τηλέφωνο, γιατί έχω δύο αναπάντητες. Ειδήσεις, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Και επιστρέφουμε φυσικά με την κυρία Ελισάβετ Παναγιωτίδου, η οποία είναι δικηγόρος του βιολογικού πατέρα του μικρού Άγγελου, η οποία θα μας μιλήσει για τη σημερινή διαδικασία που ξεκινάει με τις... τι να πούνε και αυτοί. Με τις απολογίες τους. Να δω τι θα πούνε αυτοί για το παιδάκι που χάθηκε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στο βαθύ Πετροχανίων η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη με συγγενείς και φίλους να ζητούν δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία για τον 43χρονο. Αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τη μία, θα ανακοινωθούν οι πολυαναμενόμενες βαθμολογίες των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων στα γενικά και επαγγελματικά λύκεια, όπως έκανε γνωστό το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Με τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης της 27χρονης μητέρας να επικεντρώνονται στην νοητική της κατάσταση, συνεχίστηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του θανάτου του τρίχρονου Άγγελου. Η ακρόματική διαδικασία διεκόπη για τις 26 Ιουνίου, οπότε και θα απολογηθούν η μητέρα και ο 44χρονος πρώην σύντροφός της. Έδεσε η δικογραφία για την έκρηξη πριν από το διπλό φωνικό στα Βορίζια, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τους δύο φερόμενους δράστες που κατηγορούνται ως φυσική αυτούργη της έκρηξης του εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη και οι οποίοι θα απολογηθούν την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χειροπέδες σε μία 22χρονη πέρασαν οι αστυνομικοί στο Ηράκλειο, καθώς φέρεται να απέσπασε σε 3 μήνες σταδιακά 9.000 ευρώ από το ταμείο του περιπτέρου στο οποίο εργαζόταν. Στο δρόμο βγήκαν και πάλι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι του Ηρακλείου που διαμαρτυρήθηκαν για τα εργασιακά τους δικαιώματα. Η κινητοποίηση ξεκίνησε από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου και συνεχίστηκε με μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο και τουριστικές περιοχές. Στην πλατεία Κύπρου επέστρεψε σήμερα η πρωτομή του Νίκου Ξυλούρη, η βάση της οποίας είχε καταστραφεί τον περασμένο Απρίλιο. Αιτήματα για αναβάθμιση των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν στελέχη της Hellenic Train, καθώς και για μεταβολή του νομικού χαρακτηρισμού της ανθρωποκτονίας, υποβλήθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Στις διεθνείς ειδήσεις, ένας 58χρονος αγρότης στην πόλη Λόντι της Βόρειας Ιταλίας είναι ο πρώτος νεκρός εξαιτίας θερμοπληξίας λόγω του κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα, σε ύψιστη επιφυλακή 16 συνολικά πόλεις. Το πρώτο κρούσμα έμπολα εντοπίστηκε στη Γαλλία σε γιατρό που επέστρεψε από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με την έξαρση της επιδημίας, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές. Στις αθλητικές ειδήσεις, πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά το θάνατο του Τάκη Γκόνια. Ο εκλοιπών δραστηριοποιήθηκε και στο Ηράκλειο ως προπονητής του Εργοτέλη και αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό αλλά και το Λεβαδιακό. Με ιστορικό γκολ του Ρονάλντο, η Πορτογαλία νίκησε 5-0 το Ουσμπεκιστάν. Η Κολομβία με 1-0 στο Κονγκό τσέκαρε εισιτήριο για τα νοκάουτ. Η Κροατία πήρε δύσκολα την νίκη 1-0 από τον Παναμά. Η Γκάνα εγκλώβησε την Αγγλία και την κράτησε στο 0-0. Ενημερωθείτε για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Και μία ματιά στον καιρό. Άνοδο της θερμοκρασίας θα έχουμε αύριο σε όλη την Κρήτη σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
1: Έτοιμος για μπάλα! Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
1: www.gertikoulet.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gertikoulet.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gertikoulet.gr.
4: Πρέπει να μείνουμε φίλοι.
5: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 το Island of Desire και οι Dogs and Roses παρουσιάζουν τον Χρήστο Σαντικάη live. Μαζί του η Αθηνά Μανουκιάν. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-153-9300. Χρήστο Σαντικάη live Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Island of Desire.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8 Νίκος Λιμπουνδέκης, όλα μαζί και στο 6932907898. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις, τα μπιντελίκια και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοτικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Σας είπα λοιπόν ότι σήμερα ξαναξεκινάει στο δικαστικό το δικαστήριο του Ηρακλείου η δίκη για τον Τρίχον Άγγελο με τις απολογίες των κατηγορουμένων. Έχουμε κοντά μας σήμερα την κυρία Ελισάβετ Παναγιωτούδη, η οποία είναι η συνήγορος του βιολογικού πατέρα του Τρίχον Άγγελου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Τσιλμπουνδάκη.
0: Πώς είσαστε?
1: Καλά είμαστε, ετοιμαζόμαστε στις 9 η ώρα να αρχίσει η διακοπή σαν δίκη ξανά.
0: Έχετε αγωνία για το τι θα πει η μητέρα σήμερα ή όχι?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ήδη από τη διαδικασία μέχρι τώρα, την αποδεικτική διαδικασία, έχει διαφανεί περίπου ποια είναι η θέση της, οπότε δεν θεωρώ ότι θα έχουμε εκπλήξεις. Νομίζω ότι είναι πολύ προβλέψιμα αυτά τα οποία θα εκθέσει κατά την απολογία της.
0: Θα το πω πολύ απλά και λαϊκά, το ρίχνει στην τελίτσα, έτσι?
1: Κοιτάξτε, γενικώς είναι πάνω κάτω αυτό που λέτε. Δηλαδή, από όλη τη διαδικασία μέχρι τώρα έχει φανεί το εξής, ότι προσπαθεί να μεταθέτει μονίμως τις ευθύνες σε άλλα άτομα. Είτε αυτά είναι, βέβαια, εντάξει, αυτό θα κριθεί από το δικαστήριο, γιατί όλοι είναι συγκατηγορούμενοι. Αλλά γενικώς υπάρχει μια τέτοια τακτική. Πραγματικά έχει δημιουργήσει εντύπωση πως γίνεται μια γυναίκα να κατηγορήσει συστηματικά από το πατέρα της μέχρι και το τελευταίο σύντροφο και το βιολογικό πατέρα του παιδιού για κακοποίηση. Τρεις άντρες δηλαδή συνολικά.
0: Τρεις άντρες συνολικά και αυτή δεν φταίει σε τίποτα, έτσι?
1: Ναι, οπότε γι' αυτό σας λέω ότι θεωρώ ότι η γραμμή της έχει πλέον έτσι οριοθετηθεί και θα είναι πολύ προβλέψιμα αυτά τα οποία θα...
0: Είναι αυτή η γραμμή μειωμένου καταλογισμού, δεν κατάλαβα, δεν έκανα, δεν έρανα, δεν ξέρω από αυτά, το μυαλό μου δεν είναι σωστό και όλα αυτά που λέγανε.
1: Ακριβώς αυτό, η υπερασπιστική της θέση συμπυκνώνεται σε δύο, ας πούμε, πόλους. Η μία είναι η μειωμένη αντίληψη, ο μειωμένος καταλογισμός, αυτό που λέτε δηλαδή, ότι δεν καταλάβαινα, δεν μπορούσα να διαχωρίσω το καλό από το κακό. Και το δεύτερο είναι η μετάθεση ευθυνών συνεχώς σε τρίτα πρόσωπα, εκτός από την ανάληψη ευθυνών της ίδιας.
0: Σήμερα ξεκινάνε το δικαστήριο με την απολογία της μητέρας. Στο προηγούμενο δικαστήριο είχαμε τις συγκλονιστικές καταθέσεις του ιατροδικαστή, της καθηγήτριας παιδολογίας. Είχαμε συγκλονιστικές καταθέσεις που δείχνανε τι, ότι το παιδί το κακοποιούσαν συστηματικά.
1: Ναι, στο προηγούμενο δικαστήριο όντως πράγματι κατέθεσαν οι γιατροί και οι ιατροδικαστές. Σήμερα ξεκινάμε με τις απολογίες και δεν ξέρω αν θα έχουμε βέβαια σήμερα πρόταση της κυρίας Εισαγγελέως, αλλά η διαδικασία, σήμερα βασικά είναι η κορύφωση της ποινικής διαδικασίας, γιατί πρόκειται πλέον από τους ίδιους πρωταγωνιστές να...
0: Θα προλάβουν να ολοκληρωθούν σήμερα οι απολογίες?
1: Τώρα αυτό δεν μπορώ να το... Δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Εξαρτάται και από τις διευκρινήσεις, από τις ερωτήσεις που θέλουν να υποβάλουν.
0: Ναι, δεν είναι μια έδρα που βαριέται, είναι μια έδρα που ρωτάει, έτσι, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Ναι, φυσικά είναι. Το μικτόρκο το δικαστήριο είναι ένα δικαστήριο έμπειρο και είναι μια υπόθεση η οποία την διερευνάμε την... Τη σοβαρότητα με την οποία τη αρμόζει.
0: Ο βιολογικός πατέρας ήρθε σήμερα στην ΚΙΤ, έτσι?
1: Ναι.
0: Ποια είναι η κατάσταση, τι σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος πλέον?
1: Εντάξει, κοιτάξτε, νομίζω ότι όποιος παρακολούθησε έτσι, την διαδικασία αυτή, καταλαβαίνει ήδη από τις πρώτες δύο μέρες ότι πραγματικά η παρουσία του βιολογικού πατέρα σε αυτή τη δίκη είναι παράτερη. Θα έπρεπε να είναι από άλλη θέση, θα έπρεπε να είναι από την θέση του υποστηρίζοντος στην κατηγορία και όχι ως κατηγορούμενος. Βέβαια αυτό ήταν και μια βασική επιδίωξη, νομική επιδίωξη της μητέρας, καταστώντας τον πατέρα κατηγορούμενο του αφαίρεστο δικαίωμα
0: να δηλώσει παράσταση,
1: παρασταθεί ως πολιτική αγωγής. Άρα στην ουσία τι έκανε, στην ουσία διαμόρφωσε έτσι την δικαστική διαδικασία ώστε να μην εκπροσωπείται, να το πούμε πολύ απλά να το καταλάβει ο κόσμος, ο άγγελος αυτή τη δίκη.
0: Ακριβώς.
1: Θα μπορούσε να το κάνει μόνο ο βιολογικός πατέρας. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει υποστεί μια φοβερή ταλαιπωρία, έχει αγωνία όπως είναι λογικό και ξέρετε κάτι, όχι και τόσο για τη δικιά του τύχη που φυσικά είναι κάτι πολύ σημαντικό, κατηγορείται για κακουργήματα, αλλά και ο ίδιος μέσα από αυτή τη διαδικασία αναζητάει, προσπαθεί να καταλάβει τι τελικώς έγινε με το παιδί.
0: Ναι, έχουμε καταλάβει τι έγινε τελικά? Εσείς τι λέτε? Εγώ έχω μια άποψη αλλά θα την πω πιο μετά.
1: Νομίζω ότι εμένα σε αυτή τη φάση λόγω του ρόλου μου δεν μου επιτρέπεται έτσι να εκφράσω την άποψη, αλλά σε κάποια βασικά συμπεράσματα έχω καταλήξει. Πάντως το μόνο που θα σας πω τουλάχιστον από την προσωπική μου θέση και τη συμμετοχή σε αυτή τη δίκη είναι ότι μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι δεν πιστεύω τίποτα από αυτά που ισχυρίζει τη μητέρα.
0: Αυτό το σκηνικό που διαμορφώθηκε την προηγούμενη φορά με το να υπάρχουν κάποιες έτσι ενστάσεις όσον αφορά τη στάση της απέναντι στον σύντροφό της που είναι και αυτός συγκατηγορούμενος, είδατε εσείς κάποια διαφορά, δηλαδή είχε αποτραβηχτεί και από αυτή την πλευρά?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω, διότι νομίζω ότι αυτό θα διαφανεί σήμερα στις, ναι. Έχουμε βέβαια καταλάβει γενικώς ότι η θέση της ως προς τον σύντροφό της είναι ότι στην ουσία ρίχνει όλες τις ευθύνες πάνω του, κάτι που θεωρώ ότι θα το επιβεβαιώσει σήμερα και κατά την απολογία της, αλλά πολλά πράγματα δεν μπορούμε να καταλάβουμε κατά τη διαδικασία της δίκης, διότι δεν μιλούν μεταξύ τους, δεν επικοινωνούν, αλλά θεωρώ ότι σαφώς έχει διαχωρίσει τη θέση της, υποδεικνύοντας αυτόν ως τον βασικό, ας πούμε, ένοχο.
0: Εντάξει, είναι λίγο πιο προσωπικό αυτό το ερώτημα, αλλά σας το θέτω μόνο και μόνο γιατί όταν είδατε εσείς τη δικογραφία, τις πρώτες φωτογραφίες που δεν έχουμε δει όλοι οι υπόλοιποι, έτσι, υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες που δεν έχουν βγει. Ποια ήταν η πρώτη σκέψη που κάνατε?
1: Ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό το επάγγελμα, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, γιατί καλώς ή κακώς εξοικειωνόμαστε οι δικηγόροι με πράγματα ακραία, με ιδεχθεί εγκλήματα, αλλά πραγματικά ήταν κάτι πρωτόγνωρο όταν και εγώ και νομίζω ότι οποιοσδήποτε φυσιολογικός άνθρωπος αντίκρισε το υλικό της δικογραφίας.
0: Ποια ήταν η σκηνή που σας έκανε περισσότερο? Μην μου την περιγράψετε, απλά υπήρχε κάποια συγκεκριμένη φωτογραφία, κάποιο βίντεο, κάτι?
1: Ναι, ήταν κάποιες φωτογραφίες οι οποίες γενικώς έδειχναν τα τραύματα και την ταλαιπωρία που υπέστη αυτό το παιδί και πραγματικά ήταν δύσκολο να το διαχειριστεί οποιοσδήποτε μέσος άνθρωπος βλέποντάς της.
0: Τελευταία ερώτηση, πολύ γενική, γιατί αυτό το ρωτάει και ο κόσμος. Έχει καταλάβει η έδρα τι έχει γίνει σε αυτή την ιστορία, πιστεύετε? Και περιμένει απλά τις απολογίες ή όχι?
1: Κοιτάξτε, οι δικαστές που συμμετέχουν στο μεικτό ορκωτό είναι πάντα έμπειροι δικαστές. Θεωρώ ότι ήδη από τις καταθέσεις των μαρτύρων, κυρίως και από τα έγγραφα που υπάρχουν, γιατί υπάρχει μια ιατροδικαστική η οποία είναι πολύ αναλυτική κτλ. Εντάξει. Φυσικά θεωρώ ότι έχουν καταλήξει σε κάποιες βασικές παραδοχές, αλλά επειδή αυτό προβλέπει ο νομικός πολιτισμός, ένα δικαστήριο δεν μπορεί να διαμορφώσει άποψη αν δεν ακούσει και τους κατηγορούμενους μιας υπόθεσης.
0: Λοιπόν, εδώ θα μας τα ξαναπούμε πάντως, γιατί ξέρω ότι πρέπει να πάτε στο Μπελάτσα, να συνοηθείτε και να μιλήσετε, γιατί ξεκινάει που να είναι η δίκη. Εύχομαι το καλύτερο, να αποδοθεί δικαιοσύνη. Εγώ αυτό ελπίζω.
1: Αυτό είναι και το βασικό.
0: Αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που προσπαθείτε γι' αυτό το παιδάκι. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας μέρα.

Λοιπόν, ήταν η Ελισάβετ Παναγιωτίδου, ήταν η σύνηγορος του βιολογικού πατέρα του Τρίχωνο Άγγελου, ο οποίος είναι και αυτός κατηγορούμενος και όπως ακούσατε, μπορεί να δηλώνει ότι έχει, ότι είναι περιορισμένης ευθύνης, να το πω έτσι απλά, λαϊκά, η μητέρα, αλλά είχαν το μυαλό να βάλουν, να κάνουν μήνυση, να βάλουν στο κάδρο και τον πατέρα, προκειμένου αυτός να μην έχει το δικαίωμα να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξης κατηγορίας. Που είναι ακριβώς αυτό που είπε η κυρία Παναγιωτίδου. Δεν εκπροσωπείται ο μικρός Άγγελος σήμερα από κανέναν. Δηλαδή το παιδί αυτό δολοφονήθηκε, ψάχνουμε να βρούμε πώς το δολοφόνησαν, ποιοι το δολοφόνησαν, γιατί το δολοφόνησαν, αλλά ο μικρός Άγγελος δεν έχει δικαίωμα εκπροσώπησης. Γιατί δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπήρχε και άλλος στη ζωή του. Ο πατέρας, ο βιολογικός, λέει ότι δεν τον άφηναν να είναι κοντά στο παιδί. Η μητέρα λέει ότι αυτός δεν ήθελε το παιδί του. Άντε τώρα να βρεις άκρη μέσα σε αυτούς τους τρελούς τι γίνεται. Γιατί για μένα όλοι είναι τρελοί. Έτσι, όλοι. Και το λέω πολύ έτσι ανοιχτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο. Γιατί όπου να είναι θα ξεκινήσει και έχουν αρχίσει ήδη και μαζεύονται από ό,τι μου λένε φίλοι, συνάδελφοι εκεί στο βαρύπετρο των Χανίων, συγγενείς και φίλοι αλλά και συγχωριανοί της Σταυρούλας Λεβεντάκη, όπου σήμερα θα την οδηγήσουν στην τελευταία της κατοικία οι φίλοι της, συγγενείς της, που θα είναι σίγουρα συντετριμμένοι, και ειδικά όταν βλέπουν ότι η αστυνομία που βοήθησε και ξυχνία σε αυτό το έγκλημα θα είναι εκεί μαζί του σήμερα. Έτσι, λοιπόν, δεν το βλέπουμε συχνά αυτό.

Επιστρέψαμε λοιπόν πολίτικα. Έχω πάρα πολλά μηνύματα και για την υπόθεση του Άγγελου αλλά και για τη Σταυρό Λεβεντάκη που σήμερα γίνεται η κηδεία της 11 η ώρα στο Βαρύ Πετροχανίων. Λοιπόν, όσοι είστε ανεργοί μπορείτε να πάτε, να νοικιάσετε, να αγοράσετε, να βρείτε ένα καλάμι ψάλεματος και να αρχίσετε να κυνηγάτε λάγο κέφαλους. Γιατί υπάρχει στο αύριο που θα γίνει σύσκεψη του Μαργαρίτη Σχοινά με τους αλληλείς, υπάρχει η σκέψη να επιδοτηθεί το κυνήγι του λαγοκέφαλου. Βέβαια υπάρχει και μια πρόταση που λέει ότι αφήστε τη φύση να κάνει το ξεκαθάρισμα στους ωκεανούς, στις θάλασσες, στους βυθούς. Θέλουν να στείλουν τους λαγοκέφαλους στο πίρι το εξώτερο. Αυτή φταίνει για όλα. Δηλαδή, ακόμα και, ξέρεις, έλεγε χθες μια φίλη μου, μου λέει δεν πήγα στην παραλία. Λέω γιατί, δεν ήταν να πας για μπάνιο και αυτά. Μου λέει γιατί. Της λέω, για μου βγήκε ένας λαγοκέφαλος. Και της λέω στις παραλίες να μην φοβάσει τους λαγοκέφαλους, αλλά τους κοφιοκέφαλους. Αυτοί είναι που κάνουν ζημιά. Και πάμε λοιπόν στους κοφιοκέφαλους, όποιοι είναι αυτοί, όπου και αν είναι αυτοί. Και μιλάω για τους κοφιοκέφαλους της πολιτικής. Λοιπόν, υπάρχει μια γενική καταγραφή προς την κυρία Κοφέση. Ακόμα και άνθρωποι ή δημοσιογράφοι που την υποστήριζαν, πλέον δεν την υποστηρίζουν. Γιατί βλέπουν ότι υπάρχει κάτι περίεργο που κινείται γύρω-γύρω από όλη αυτή την υπόθεση του ΠΚΠ. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Επειδή μου το σφυρίξανε, η αλλαγή στάσης κάποιων που υποστήριζαν την Κοφέση δεν είναι επειδή ξαφνικά τους ήρθε η θεία επιφύτηση, α, κάτι δεν κάνει καλά η κυρία Κοφέση, αλλά επειδή μαθαίνουν ότι κάτι έρχεται. Από αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά όταν ήταν απόγευμα, σας είχα πει κάτι για το Ισραήλ. Ότι έχει κάποια σχέση με το Ισραήλ η όλη ιστορία. Από ό,τι μαθαίνω, θα σκάσει θέμα με την κυρία Κοφέση, το οποίο θα τρελάνει πολύ κόσμο. Και εκεί που ήταν κατήγορος και όλα αυτά τα παιδιά και αδέκαστη κυρία Κοφέση, μάλλον θα αποδειχθεί ότι αυτό που την παρομοιάζουν ως πονηρή γριά λεπού έχει κάποια βάση. Η άποψη που εκφράζεται είναι ότι η ανάμειξη σε εκκρεμείς υποθέσεις είναι έξω από τη λογική της Ευρωπαϊκής Ένομης Τάξης που θέλει εισαγγελείς και δικαστές να μιλούν για τις αποφάσεις τους. Αυτό είναι το κλου. Κρατήστε το και θα επανέλθουμε γι' αυτό. Λοιπόν, πριν από λίγο βγήκε στο Sky ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος. Λοιπόν, και είπε πολύ σοβαρά πράγματα σχετικά με την υπόθεση αυτή που κατηγορείται και πάει δικογραφία σήμερα στη Βουλή. Ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος ζήτησε την άρση της ασυλίας. Οπότε πάμε παρακάτω, διαφημίσεις, ειδήσεις και τα λέμε σε λίγο.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY.

Επιστρέψαμε λοιπόν. Πολλή δουλειά σήμερα στα δικαστήρια εκεί, στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου. Καθώς εκτός από τη δίκη για τον μικρό Άγγελο, έχουμε και μια άλλη εξέλιξη που αφορά τα Βορίζια, το μακελιό στα Βορίζια. Λοιπόν, τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή για το μακελιό που είχε γίνει εκείνη την αποφράδα ημέρα, που όλη η Ελλάδα μιλούσε για τα όπλα που βρίσκονται στην Κρήτη και για τη δολοφονία δύο ανθρώπων. Το θάνατο δύο ανθρώπων, έτσι. Μετά από πυροβολισμούς. Η αδικοχαμένη, η Φραγκιαδάκη, απλά πήγαινε εκεί για το μνημόνιο του πατέρα της και δέχτηκε σφαίρες και πέσε νεκρή. Σήμερα στην ανακρίτη του Ηρακλείου θα βρεθούν δύο από τους προφυλακισμένους για το περιστατικό εκεί στα Βορίζια, όπου ήταν θύματα ο Φανούρης Καργάκης και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Και αυτά τα δύο άτομα θα απολογηθούν για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά στην έκρηξη του αυτοσχέδιου κριτικού μηχανισμού. Πρόκειται για τον 43χρονο γαπρό του 39χρονου Φανούρη, αλλά και το σύζυγο της μικρότερης, και σύζυγο μάλλον της μικρότερης αδερφής του, και τον 48χρονο συγγενή τους, γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή. Για την ίδια υπόθεση, τη Δευτέρα είχαν βρεθεί στην ανακρίτρια και τα τρία ακόμα μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία είναι προφυλακισμένα για άλλο λόγο, ήταν προφυλακισμένοι για άλλο λόγο, για ζωοκλοπές. Ήταν ο μικρότερος αδερφός του Φανούρη Καργάκη, ο γαμπρός του και ο άνδρας μεγαλύτερης αδερφής του. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τους είχε επισκεφθεί στη φυλακή ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης το πρωί της Παρασκευής, δηλαδή λίγο πριν ανατιναχθεί αυτός ο αυτοσχέδιος εκκλητικός μηχανισμός, και στη συνέχεια το επόμενο πρωί να έγινε αυτό το μακελιό εκεί με τις ανταλλαγές πυροβολισμών.

Λοιπόν, το μεσημέρι θα σας έχουμε ένα αποκλειστικό θεματάκι σχετικά με τη βαλιστική που έβγαλε ότι πάνω από 124 σφαίρες έπεσαν εκεί στο σημείο. 13 όπλα συμμετέχουν και ένα πιστόλι, ένα εννιάρι που συνδέει τρεις υποθέσεις διαφορετικές μέσα σε 5 χρόνια. Θα σας αναφέρουμε ακριβώς τα περιστατικά. Θα τα έχουμε όλα γραμμένα σε λίγη ώρα στο politica.gr που θα ενημερωθείτε και θα δείτε ότι υπάρχει μια εξέλιξη αυτήν την ιστορία. Μια εξέλιξη που δεν τη λένε εύκολα κάποιοι. Πού ανήκε το όπλο, ποιος το είχε, πού είχε χρησιμοποιηθεί και τι είχε γίνει λίγο καιρό πριν.

Μου στέλνει λοιπόν ένας φίλος μου μήνυμα τώρα και μου λέει: Νίκο, πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα που παίζεις. Ακούμε από Αθήνα. Είμαστε γνωστοί παρέα εδώ. Ναι, ναι, είναι γνωστή παρέα, ξέρω. Καλησπέρα. Καλημέρα σε όλους. Ο ένας λοιπόν από αυτούς τους φίλους ήταν μπροστά σε ένα απίστευτο σκηνικό και μου το περιγράφει τώρα με μήνυμα. Θα το πω, καθώς δεν είναι δύσκολο να γίνει και εδώ στο Ηράκλειο αυτό. Δεν γίνονται μόνο στην Αθήνα αυτά. Λοιπόν, μία κοπέλα επιχείρησε να περάσει την υπόγεια διάβαση που υπάρχει στην Πάντιο, στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, και ένα χτύπος άρχισε να την ακολουθεί. Την ακολουθούσε και ξαφνικά άρχισε να τη δείχνει τα απόκρυφα του. Για κακή του τύχη, εκεί κοντά ήταν και μια ομάδα βίας. Με το που τους είδε η γυναίκα τους φώναξε, ο τύπος δεν μπορεί να φύγει και τον πιάσανε. Και πιάσανε έναν επιδειξία. Γιατί αναφέρουμε αυτό το θέμα? Γιατί πρώτον ήταν παράνομα στη χώρα. Δεν είχε χαρτιά, δεν ήταν τίποτα. Ήταν παράνομος μετανάστης που λέμε. Ελάφρο μετανάστης. Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για προσβολή γενετής της αξιοπρέπειας. Γιατί έδειχνε τα απόκρυφά του. Σιγά μην είχε όρεξη κοπέλα να τα δει. Anyway. Και αυτός ο τύπος, το περίεργο λοιπόν που μου λέει ο φίλος μου, είναι ότι έχει συλληφθεί τρεις φορές, έχει προσαχθεί άλλες τρεις. Επειδή διέθετε νόμιμα έγγραφα και η μία φορά που συνελήφθη ήταν για απόπειρα κλοπή στην Ακρόπολη. 6 φορές, μου λέει ρε Νίκο. Τι έπρεπε να κάνει αυτή η κοπέλα? Η κοπέλα καλά έκανε. Αντέδρασε μια χαρά, ψύχραμα, βγήκε έξω από τη διάβαση αμέσως, γρήγορα, χωρίς να τον ταράξει και να της επιτεθεί. Είδε την ομάδα βίας, ευτυχώς που υπήρχε ομάδα βίας, και τον πιάσανε. Λοιπόν, το πότε θα βγει έξω, φίλε μου, δεν το ξέρω. Έτσι. Μπορεί και αύριο να είναι ελεύθερο, δεν ξέρω. Αλλά αυτό που μου επισημαίνει ότι είχε προσαχθεί τρεις φορές, είχε συλληφθεί άλλες τρεις, σύνολο 6 από το τμήμα, δηλαδή τον ξέρανε. Γιατί δεν διέθετε νόμιμα έγγραφα και γιατί μία φορά ήταν και απόπειρα κλοπής. Εντάξει, γιατί τον κράτας εδώ? Καταλάβατε γιατί χρειάζονται οι δομές μεταναστών? Γιατί όταν έρχονται μέσα αυτοί παράνομα, δεν μπορούν να ξεφύγουν εύκολα. Τους βάζουμε στη δομή, τους ταυτοποιείς, δεν έχουν τα χαρτιά. Φυλάκια, σπίτι σας, γεια σας, ξανά πίσω εκεί από που ήρθατε. Αν δεν υπάρχει δομή των μεταναστών, είναι πολύ πιο εύκολο να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ποιος θα τους βρει, ποιος θα τους ψάξει? Εδώ παλιά βγαίνανε να ψάξουν κάποιοι στον δρόμο, τους πάρουν τα στοιχεία και πεταγόντουσαν οι Free Palestiners και όλοι οι υπόλοιποι αριστεροί, αλληλέγγυοι εκεί πέρα, ψευτοαριστεροί, όχι αριστεροί, ψευτοαριστεροί. Και κάνανε πορείες και φασαρίες γιατί είναι ρατσισμός και τα λοιπά. Ορίστε. 6 φορές είχε περάσει από το τμήμα, είχε πιει καφεδάκι στο τμήμα, νεράκι, και 6 φορές αφέθηκε ελεύθερος. Και μάλιστα η μία ήταν για απόπειρα κλοπής. Τι να πεις. Τώρα είναι για απόπειρα βιασμού. Δεν τα δείχνει μόνο. Έτσι. Κάτι ήθελε αυτός. Και όπως πολύ σωστά μου λέει ένας φίλος μου, επειδή στις χώρες τους λέει αυτά τα κάνουν ελεύθερα και δεν τους πειράζει κανένας, νομίζω ότι μπορεί να τα κάνουν και εδώ. Τι να πω. Πάμε. Θες να γελάσουμε τώρα, να πούμε για πολιτικά? Ναι, ναι. Βγήκε η Νάντια Γιαννακοπούλου του Πασόκ στο Skype πριν από λίγο και είπε θετικό το βήμα με τα δάνεια από τον Κυριάκο Περαγκάκη. Τι άλλο να πεις πια? Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνει αυτή η κυβέρνηση για να της πεις ένα καλό λόγο? Πες μου, ένα. Δεν ξέρω τώρα αν θα έχει πρόβλημα στο Πασόκ σήμερα. Αν θα τη βάλουν χέρι, ξέρω εγώ, θα τη γογγίξουν γιατί είπε καλά λόγια. Αλλά θέλω να δω τι θα πει και η κυρία Παπαδοπούλου που είναι δίπλα τη από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σχετικά με τα κόκκινα δάνεια. Γιατί όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση, δηλαδή με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, τα κόκκινα δάνεια από τα funds είχαν μια ανάπτυξη. Αυτές οι εταιρείες που έχουν αυτά τα funds, παιδί μου, είχαν μια ανάπτυξη. Ήταν η σειρά της ανάπτυξης για τα funds. Το λέω ευγενικά. Έτσι. Λοιπόν, τώρα τι θα βγει να πει η κυρία Παπαδοπούλου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης γι' αυτό? Α, δεν το κάνει καλά ο Πιερακάκης, ενώ εσείς το κάνετε καλύτερα? Εσείς αναπτύξατε τα funds. Τώρα τα funds τρώνε ήττα με αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Γιατί δεν μπορούν να επιβάλλουν υπέρογκους τόκους, αν το κατάλαβα καλά με τα λίγα οικονομικά που ξέρω, αλλά για μπάστα λίγο, για μπάστα. Βλέπω τώρα, δηλαδή, βάλτε να δείτε Sky, είναι φοβερή εικόνα. Είναι η κυρία Γιαννακοπούλου, η κυρία Παπαδοπούλου και από πάνω ο κύριος Γκυλέκας. Και ο κύριος Γκυλέκας, θα το πω καθαρά,
χαμογελάει χερέ κακά. Δεν είναι σωστό αυτό, κύριε Γκουλέκα. Γιατί ακούει από κάτω με δυσκολία έτσι να πιέζονται οι δύο κυρίες να πούν καλή κουβέντα για τα δάνεια. Γι' αυτό που έκανε ο Πιερακάκης. Και κρατάει μια στάση αναμονής ο κύριος Γκουλέκας, έτοιμος να σκάσει τα γέλια. Κοίτα τον, δηλαδή. Κοίτα πρόσωπο, ρε παιδί μου. Είναι έτοιμος να σκάσει τα γέλια. Γιατί τις ακούει να μην μπορούν να αντιταχθούν, ρε παιδί μου, σε αυτή την ομοθετική ρύθμιση που ήταν τον Πιερακάκη. Ήτανε, πώς να το πω, ήτανε, πώς το είπα χθες, φάπα. Ήτανε φάπα αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Γιατί πάνω από 100.000 δανειολήπτες βλέπουν άμεσα μία ανάσα στο πρόβλημά τους. Λοιπόν, εντάξει, μα κοίτα πρόσωπο, ρε φίλε, δηλαδή είναι για πίνακα ο τύπος, έτσι, ο κύριος Γκουλέκας. Τι να πω, έρχονται σε δύσκολη θέση την πολίτευση σήμερα, πολύ δύσκολη θέση.

Και εκεί που όλα έδειχναν σήμερα ότι θα είναι ωραία στη μέρα μας, μετά από έτσι κάποιες κινήσεις, έρχεται η παραίτηση βόμβα του κυρίου Κοκοτσάκη από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Λοιπόν, ξέρετε ποιος είναι ο Κοκοτσάκης? Ο πρωτεργάτης ξυλολίων, βενζολίων, βαγόνια, συγκάλυψη, μπάζωμα και όλα τα συναφή. Με αυτές τις εκθέσεις που έβγαζε και που ποτέ δεν πήγαν στο δικαστήριο. Λοιπόν, ο κύριος Κοκοτσάκης παραιτήθηκε. Για κάποιους αυτή η παραίτηση είναι βόμβα. Για κάποιους άλλους όπως εμένα είναι για γέλια. Λοιπόν, λοιπόν, ακούστε. Η ιδιότητά του πλέον είναι γνωστός από τη συμμετοχή του ως τεχνικός σύμβουλος στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Αυτό. Αυτό είναι επάγγελμα πλέον, έτσι να το ξέρεις. Ή μάλλον ήταν επάγγελμα για λίγο. Μετά χάθηκε το επάγγελμα. Αυτό γιατί βγήκανε μπροστά οι εισαγγελείς του Άριου Πάγου και λένε: για έλατε εδώ εσείς όλοι που βγαίνετε στις τηλεόρες και μιλάτε, φέρτε μας τα πτυχία σας να δούμε τι στο διάολο ειδικοί είσαστε. Για να δούμε. Ο άλλος δεν είχε πέρασει ούτε έξω από το πανεπιστήμιο, έτσι. Ούτε έξω από το ΤΕΙ δεν είχε πέρασει απ' έξω. Δηλαδή, αν ψάξουμε λίγο πιο πίσω, μπορεί να μην έχει και δίπλωμα πολιτήριο ηλικίου. Ας. Τι γυμνασίου? Δημοτικό? Δεν ξέρω, φίλε, δεν νομίζω. Κάτι ήξερε να μιλάει. Οπότε δημοτικό γυμνάσιο το έχει σίγουρα. Τώρα το λύκειο δεν ξέρω αν το τελείωσε. Εγώ δεν ήξερα ότι ο κύριος Κοκοτσάκης έχει ενταχθεί στο κόμμα της Καριστιανού. Εκεί έπαθα πλάκα. Δεν το είχα ακούσει, δεν το είχα διαβάσει. Ίσως δεν ξέρω, το είχα χάσει, δεν είχε πέσει στην αντίληψή μου. Αλλά ο Κοκοτσάκης ήταν στο κόμμα Καριστιανού. Δηλαδή, ωε φίλε. Πάω να διαβάσω την επιστολή. Λέω στο Γιάννη, λέω στο Δημήτρη εδώ πέρα, ετοίμασε ένα τραγουδάκι να διαβάσω εγώ την επιστολή, να έχω χρόνο. Αλλά με το που φτάνω στην πρώτη παράγραφη που λέει, εύχομαι αυτή η νέα αρχή να μείνει πάντα πιστή σε αυτό που τη γέννησε, δηλαδή την απέτηση των πολιτών για αλήθεια, δικαιοσύνη και ευθύνη. Έβαλα τα χέρια και του λέω: άστο, μη βάλεις τραγούδι, θα μιλήσω. Έχει και ένα άλλο σημείο που μου αρέσει. Λέει: στην υπόθεση των Τεμπών στήριξα μεταξύ άλλων. Το μεταξύ άλλων τι σημαίνει? Ως τεχνικός σύμβουλος και την τότε πρόεδρο του Συλλόγου Θυμάτων στον αγώνα όλων των συγγενών για την αλήθεια στην υπόθεση αυτή. Πρώτον, η κυρία Καριστιανού ήταν πρόεδρος 4 θυμάτων. Των συγγενών 4 θυμάτων. Δεν ήταν όλων των θυμάτων. Εσείς δεν κάνατε αγώνα για όλους τους συγγενείς για να βγει η αλήθεια στην υπόθεση αυτή. Πιο πολύ δυσκολέψατε και καθυστερήσατε το έργο της δικαιοσύνης. Λέει πιο κάτω ότι όταν ανακοινώθηκε η δημιουργία πολιτικού φορέα, πίστευα και εγώ ότι επιχειρούσαμε να μεταφέρουμε στη δημόσια ζωή το μήνυμα που έστειλαν εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους της Ελλάδας. Δήλωσα παρόν χωρίς καμία φιλοδοξία προσωπική επιδίωξη. Εδώ, επειδή τα πράγματα δυσκολεύουν, και θα το πω χήμα και καθαρά, οι εκατομμύρια πολίτες που βγήκαν στους δρόμους της Ελλάδος, σε όλη τη χώρα, βγήκανε μετά από κάποια ψέματα. Βγήκανε μετά από κάποιες αστήριχτες, ανυπόστατες καταγγελίες για ξυλόλιο, για βενζόλιο, πετρόλιο, για εξωγήινους που πήραν τα βαγόνια, για μεταφορά εκρηκτικών προς την Ουκρανία και για να βοηθήσουν τον ΝΑΤΟ, και όλες αυτές τις μπούρδες που λέγατε εσείς, ο Παπαδάκης, και ο άλλος εκεί, ο φερόμενος από την Ιταλία που έκανε σεμινάρια για κατασκοπευτικά σύριαλ. Λοιπόν, αυτοί είσαστε. Όταν άρχισε τις μιλήσεις ο κύριος Καπερνάρος, γίνατε μπουχός. Εξαφανιστήκατε. Δεν ήξερα ότι έχει πολιτικές βλέψεις ο κύριος Κοκοτσάκης να μπει και στο κόμμα της Καριστιανού. Αλλά από ό,τι φαίνεται, και το λέω έτσι ευθέως, και άμα θέλει, ας έρθει να μου πει οτιδήποτε, επειδή θα βγουν κάποιες δημοσκοπήσεις επόμενες ημέρες, και μαθεύτηκαν αυτές οι δημοσκοπήσεις στα γραφεία και μαθαίνονται πιο γρήγορα στα πολιτικά κόμματα. Όταν βλέπεις ότι δεν έχεις καμία τύχη να προχωρήσεις παρακάτω, λες: άσε, τι είναι, κάθομαι, τρέχω τώρα, χαλάω και τα λεφτά μου. Μπορεί να έχει πέσει και ένα μπουγιουρτή, ξέρεις, να έχει και ένα ρεφενέ εκεί πέρα τίποτα η Καριστιανού και να τους έχει μαζέψει τα χρήματα. Γιατί αυτή δεν έχει χρήματα, έτσι. Ό,τι κάνουν μεταξύ τους. Ρεφενέ το κάνουν όλο το σκηνικό. Έτσι και πει ο κ. Αυγερίνος. Βάλεθηκε και ο τύπος να πληρώνει αντί να πληρώνεται. Και λέει: κάτσε να την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Και την έκανε.
Τι ήθελα και το από αυτό που είπα. Δημήτρη μου, κάτω το ηχητικό αυτό να το έχουμε. Λέει σε κάποια φάση με την επιστολή του. Και κυρίως δεν μπορώ να σιωπήσω όταν βλέπω ανθρώπους που εργάστηκαν ανιδιοτελώς να αισθάνονται σήμερα απογοήτευση και πικρία απέναντι στις προδοκίες που οι ίδιοι επένδυσαν. Τους οφείλω την αλήθεια όπως τους οφείλω την αλήθεια την πρώτη ημέρα. Με το παραπάνω δεν καταγράφω προσωπική πικρία, αλλά τα καταγράφω με θλίψη. Λοιπόν, μέσα σε δύο παραγράφους είναι ότι εργάστηκαν, έτσι, ανιδιοτελώς και σήμερα αισθάνονται απογοήτευση και πικρία απέναντι στις προσδοκίες που κάποιοι επένδυσαν. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Καταλάβες τι σημαίνει? Κατάλαβες. No money, no honey. Κατάλαβες, αγάπη μου? Και για να το χοντρίνει περισσότερο στο τέλος, με μαύρα γράμματα λέει ότι δεν μπορώ να αποδεχτώ ότι ένα κίνημα που επικαλείται τη διαφάνεια θα λειτουργεί χωρίς θεσμικές διαδικασίες. Συγγνώμη, η κυρία Καριστιανού δεν είναι που θα κόμιζε το καινούριο, το δημοκρατικό, το έτσι, το ελπίδα και τη δημοκρατία? Πώς ένας τέλεχος της λοιπόν λέει τώρα ότι δεν λειτουργεί με θεσμικές διαδικασίες? Ψάξτε το, παιδιά, εκεί εσείς που ασχολείστε με τα ξυλόλια ακόμα και με τα μπαζώματα. Ψάξτε το, γιατί πραγματικά είναι θλιβερό τέτοια άτομα να λένε στο τέλος της επιστολής τους: αποχωρώ μόνο από μία πολιτική κίνηση που δεν με εκφράζει, όπως πλέον δεν εκφράζει την πλειοψηφία όλων όσων πιστέψαμε σε αυτήν. Όλων όσοι πιστέψατε σε αυτή, κύριε Κοκοτσάκη, γράφετε και λίγο σωστά. Τελευταίο σχόλιο και το κλείνουμε. Εντάξει, Δημήτρη, για να το κλείσεις και να κάνεις και ένα έτσι κόψιμο. Λοιπόν, δεν κατέβηκαν εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους επειδή εσείς είπατε κάποια φιλοσοφία ή κάτι σωστό. Κατέβηκαν λόγω των ψεμάτων που διαχειριστήκατε κάποια άτομα, που το παίζατε τεχνική σύμβουλη, που το παίζατε παντογνώστες, που βγαίνατε και μιλάγατε, και σας δίνανε βήμα. Κάποιες φορές σας δώσανε δείγμα δικαίως, γιατί έπρεπε να ακουστεί αυτή η άποψη, αλλά όλοι αυτοί, όλο αυτό το παρεάκι που το μίμησε κάποια στιγμή ο κ. Καπερνάρος και λουφάξανε, εξαφανιστήκανε, και σμεντέν που λένε, ειδικά αυτός ο Καράσκο, με τις κατασκοπευτικές ιστορίες που έπαιρνε 25 ευρώ από τον κάθε άνθρωπο που θέλει να μπει να δει στο κομπιούτερ του κατασκοπευτική ιστορία και να πάρει και δίπλωμα ότι παρακολούθησε κατασκοπευτική ιστορία, είναι πιο αδαής από ένα παιδάκι της τρίτης δημοτικού. Λοιπόν, αυτό για να ξέρουμε τι λέμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι που καθυστέρησαν τα πάντα. Καθυστέρησαν τη δίκη, καθυστέρησαν, έπαιξαν με το θυμικό των Ελλήνων. Κατεβάσανε κόσμο στους δρόμους χωρίς να υπάρχει αλήθεια σε αυτά που λέγανε. Όταν κλήθηκαν από τους εισαγγελείς να παραδώσουν τα στοιχεία τους ή την επιστημονική τους κατάρτιση, εξαφανίστηκαν. Όπως όταν αμολύσεις 50 καρέτα-καρέτα σε μια θάλασσα, εξαφανίζονται οι μέδουσες. Έτσι εξαφανίστηκαν και αυτοί. Λοιπόν, αυτό για τον κύριο Κοκοτσάκη. Να πάτε να βρείτε τον κύριο Καράσκο να ασχοληθείτε με κανένα άλλο του. Αμάθατε ότι στην Αγγλία συγκρούστηκαν δύο τρένα, στον αρχαιότερο σύνδρομο της Ευρώπης. Συγκρούστηκαν δύο τρένα. Που έχει από τα τελειότερα συστήματα μαζί με την Ισπανία. Τώρα το έχουμε εμείς. Το εξελίξαμε εμείς. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, άστο. Πάμε παρακαλώ.

Λοιπόν, και μου έρχονται τρία μηνύματα. Μπαμ. Βγάλε τον Κοκοτσάκη συνέντευξη, να δούμε τι θα σου πει. Παιδιά, δεν θα βγει ποτέ σε μένα. Ό,τι και να του πω. Ακόμα και να του πω ότι είμαι ο γενικός γραμματέας του κόμματος Καριστιανού. Δηλαδή, ούτε τότε δεν θα βγει. Άστα. Χιλόπιτα. Θα είναι η μεγαλύτερη χιλόπιτα που ποτέ μου. Σήμερα γιορτάζει ο Όσιος Αθανάσιος ο Πάριος, το ξέρεις. Ναι. Και ο Άγιος Παναγιώτης ο Κεσαρεύς. Θα σου πω μετά την ιστορία του Κεσαρεύς, του Άγιου Παναγιώτη του Κεσαρεύς, γιατί έχει σχέση με εδώ.

Με ρωτάει ένας φίλος και μου λέει: Νίκο, γιατί δεν είπες ότι ο κατηγορούμενος λέγει δολοφονία Σταυλός Λεβεντάκη φέρεται να δηλώνει μετάλλια, με τα μέλια όπως γράφουν κάποια site. Από τι? Είχε πει εκεί στην απολογία του, στο τέλος της απολογίας του, που την έχουμε όλοι στο πολιτικά.gr, ότι θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένειά μου και από την οικογένεια της Σταυρούλας. Το είπε εκεί στην απολογία του. Αλλά. Θα αρχίσει τώρα ο δικηγόρος του να βγαίνει προς τα έξω και να λέει ότι το μετάνιωσε, θέλει να ζητήσει συγγνώμη και μπουρουμπούρ για να ελαφρύνει λίγο τη θέση του, να πάει στην ανακρίτρια, ξέρω, να πει ότι υπάρχει μια ειλικρινή μεταμέλεια για να γραφτεί αυτό μέσα. Αλλά δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί όταν θα δει η εισαγγελέα και ανακριτή αυτό που μας περιέγραψαν, κάποιες φωτογραφίες δηλαδή που υπάρχουν μέσα στο διαβαστικό, δεν υπάρχει περίπτωση. Στο πιο βαθύ κελί. Θα του χαρίσουν το πιο βαθύ κελί, να ξέρετε. Και ακούστε και κάτι. Μάλλον θα πάει στην Τρίπολη. Έτσι. Θα πάει στις φυλακές Τρυπόλεως. Το προβλέπω εγώ. Έτσι. Το προβλέπω. Αύριο να δούμε αν έχω δίκιο. Γιατί αν πάει Κορυδαλό ή αλλού, δεν τον βλέπω καλά. Δεν τον βλέπω να πηγαίνει στην επόμενη δίκη. Όρθιος. Μάλλον με καλό τσάκι θα πάει. Είναι τόσο έξαλλη στα δικαστήρια, στις φυλακές, στις δικαστικές φυλακές Κορυδαλού, με τον τύπο. Που δεν ξέρω πόσο γρήγορα μαθαίφθηκε το τι περιλαμβάνει μέσα στη δικογραφία. Ειδικά φωτογραφίες, έτσι. Αλλά μόνο σαν τρίκα θα είναι ασφαλής. Από ό,τι λένε κάποιοι. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να κάνω και λάθος εγώ. Αυτό που είναι τραγικό όμως στην υπόθεση, πέρα από το θάνατο της Σταυρούλας Λεβεντάκη και τον τρόπο που έγινε, είναι και η σύζυγος του 43χρονου. Την πήραμε τηλέφωνο πριν, δεν απάντησε, θα την ξαναπάρω πάλι. Εγώ θα την πάρω όλη μέρα σήμερα και αύριο. Θέλω να βγει στον αέρα εδώ να μου πει δύο πράγματα. Θα την ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο βασικά που δεν έχει γραφτεί μέχρι στιγμής, αλλά μόνο άμα της μιλήσω στο τηλέφωνο. Προσπαθώ να τη βρω, δεν τη βρίσκω, δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουμε τραγούδι. Διαφημίσεις έχουμε. Λοιπόν, θες να σου πω μια είδηση που θα σε κάνει να ξεχάσεις το όνομά σου για κανένα δύο ώρο. Λοιπόν, άκου τώρα φίλε μου κάτι. Συνελήφθη ένας άνθρωπος σε μια χώρα εδώ της Ευρώπης κοντά μας. Για ποιο λόγο πιστεύεις? Για κανιβαλισμό. Τι έτρωγε? Πήγαινε στα νεκροταφεία, άνοιγε τους τάφους, συνέλεγε πτώματα για να τα καταναλώνει μαζί με το φαγητό του. Πώς φαίνεται? Τα έτρωγε. Δηλαδή είχε το φαγητό του και είχε και ένα κομμάτι από κάποιον που ήταν θαμμένος εκεί στον νεκροταφείο και τον είχε ξεδάψει. Αυτό στην Ελλάδα ευτυχώς δεν το έχω πει ποτέ. Αυτό έγινε στη διπλανή μας εδώ πιο πάνω λίγο, Ουγγαρία. Κανίβαλος. Τρελός. Τι να πεις, η είδηση είναι αληθινή, συνελήθη αυτός. Όπως είπε, στο σπίτι του είχε κρανία, άκρο ποδιού, ένα χέρι, μία ανακατασκευή ανθρώπινου προσώπου που είχε δημιουργηθεί από ανθρώπινο δέρμα. Δηλαδή είχε πάρει το δέρμα και το είχε φτιάξει ξανά από πάνω από ένα κρανίο. Και άλλα αποθηκευμένα οστά μέσα σε μια βαλίτσα, είχε διάφορα και οστά. Μάλιστα, άκου, το πιο έτσι μπαμ, είναι ότι μέσα σε ένα βάζο, τι είχε βάλει? Μια καρδιά. Τα είδες όλα, πάλι διαφημίσεις.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στο βαθύ Πετροχανίων η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη, με συγγενείς και φίλους να ζητούν δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία για τον 43χρονο. Αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τη μία, θα ανακοινωθούν οι πολυαναμενόμενες βαθμολογίες των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων στα γενικά και επαγγελματικά λύκεια, όπως έκανε γνωστό το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Με τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης της 27χρονης μητέρας να επικεντρώνονται στην νοητική της κατάσταση, συνεχίστηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του θανάτου του τρίχρονου άγγελου. Η ακροαματική διαδικασία διεκόπη για τις 26 Ιουνίου, οπότε και θα απολογηθούν η μητέρα και ο 44χρονος πρώην σύντροφός της. Έδεσε η δικογραφία για την έκρηξη πριν από το διπλό φωνικό στα Βορίζια, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τους δύο φερόμενους δράστες που κατηγορούνται ως φυσική αυτούργη της έκρηξης του εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη και οι οποίοι θα απολογηθούν την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χειροπέδες σε μία 22χρονη πέρασαν οι αστυνομικοί στο Ηράκλειο, καθώς φέρεται να απέσπασε σε 3 μήνες σταδιακά 9.000 ευρώ από το ταμείο του περιπτέρου στο οποίο εργαζόταν. Στο δρόμο βγήκαν και πάλι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι του Ηρακλείου που διαμαρτυρήθηκαν για τα εργασιακά τους δικαιώματα. Η κινητοποίηση ξεκίνησε από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου και συνεχίστηκε με μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο και τουριστικές περιοχές. Στην πλατεία Κύπρου επέστρεψε σήμερα η πρωτομή του Νίκου Ξυλούρη, η βάση της οποίας είχε καταστραφεί τον περασμένο Απρίλιο. Ετοίματα για αναβάθμιση των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν στελέχη της Hellenic Train, καθώς και για μεταβολή του νομικού χαρακτηρισμού της ανθρωποκτονίας, υποβλήθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Στις διεθνείς ειδήσεις, ένας 58χρονος αγρότης στην πόλη Λόντι της Βόρειας Ιταλίας είναι ο πρώτος νεκρός εξαιτίας θερμοπληξίας λόγω του κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα. Σε ύψιστη επιφυλακή 16 συνολικά πόλεις. Το πρώτο κρούσμα έμπολα εντοπίστηκε στη Γαλλία σε γιατρό που επέστρεψε από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με την έξαρση της επιδημίας σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές. Στις αθλητικές ειδήσεις, πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά το θάνατο του Τάκη Γκόνια. Ο εκλοιπών δραστηριοποιήθηκε και στο Ηράκλειο ως προπονητής του Εργοτέλη και αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό αλλά και το Λεβαδιακό. Με ιστορικό γκολ του Ρονάλντο, η Πορτογαλία νίκησε 5-0 το Ουσμπεκιστάν. Η Κολομβία με 1-0 στο Κονγκό τσέκαρε εισιτήριο για τα νοκάουτ. Η Κροατία πήρε δύσκολα την νίκη 1-0 από τον Παναμά. Η Γκάνα εγκλώβησε την Αγγλία και την κράτησε στο 0-0. Ενημερωθείτε για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Και μία ματιά στον καιρό. Άνοδο της θερμοκρασίας θα έχουμε αύριο σε όλη την Κρήτη σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
0: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα.
2: Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
6: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

Λοιπόν, σκιάχτηκα πρωί-πρωί γιατί βλέπω εδώ μια λίστα με ονόματα και έχω σκιάχτη. Έχω σκιάχτη. Λοιπόν, μετά το Πασόκ που έχει κάνει μια σκιώδη κυβέρνηση για να παρακολουθεί, λέει, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έκανε σκιώδη κυβέρνηση και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Προσπαθεί να μας δείξει ότι έχει κυβερνητικό δείγμα, έτσι, ο κύριος Τσίπρας. Έχει βάλει κάποια πρόσωπα μέσα που αξίζουν, έτσι, μια ιδιαίτερη αναφορά.

Αν δηλαδή τώρα είχαμε κυβέρνηση Τσίπρα, έτσι, ο κύριος Δρίτσας θα ήταν υπουργός υγείας. Αν είχαμε αναπληρωτή τομεάρχη νησιωτικής πολιτικής, θα ήταν η κυρία Καμά Μαρία. Την ξέρεις ποια είναι? Δήμαρχος Τήλου. Λοιπόν, μέσα στο καινούργιο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα υπάρχουν και πολλοί έτσι. Υπάρχουν κάποια στελέχη τα οποία είναι από το Πασόκ. Όπως ο κύριος Μαρίνος Φενδάμης, ο Αντώνης Σαουλίδης, είναι αυτός που βγαίνει και λέει τώρα τα οικονομικά τα περίεργα, και όπου πάει τρώει φάπες. Εντάξει, τον έχουν κάνει, μιλάμε τζεβελέκο, έτσι δεν υπάρχει. Ως σκιώδη υπουργό οικονομικών έχει κάνει τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη. Καθηγητής εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αλλά έχει υπηρετήσει και στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Ακαδημαϊκός, αλλά εκπροσωπεί και πλέον την παραγωγική πολιτικά ηλικία. Είναι ο μόνος που ξέρει οικονομικά και μπορεί να αντιπαρατεθεί, όπως λένε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Περακάκη. Άρα, τι μας βγαίνει λοιπόν από αυτά τα λίγα που σας είπα? Ότι πρέπει να μπει κάποιος πολύ, έτσι, με πολλές γνώσεις για να κάτσει απέναντι από τον Κυριάκο Περακάκη. Έτσι. Αλλά πώς να κάτσει? Μόλις του πει ο Κυριάκος Περακάκης στην ατάκα κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, εκεί τελειώνει κάθε κουβέντα. Λοιπόν, δεν θα πω σε ποιο τομέα, έτσι, αλλά έχει μπει μια κυρία την οποία τη βλέπω μπροστά μου. Προσπαθεί, εκεί χώνεται. Από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ είχε πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα πάει στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Κάποτε αυτή η συγκεκριμένη κυρία έβριζε με τα χειρότερα την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, η οποία είναι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, έτσι. Και τώρα είναι εκεί κάπου, την έχει βάλει κάπου εκεί, να μην πω αν είναι τομεάρχης ή αναπληρώτρια ή οτιδήποτε. Αλλά αυτή η κυρία κάποτε έβριζε την κυρία Κουφονικολάκου. Τώρα πώς τα βρήκανε μάλλον, Τους είπε ο Τσίπρας, καθίστε κάτω, σας θέλω εδώ μαζί. Μπορεί η κυρία Κουφονικολάκου να μην το ξέρει καλό ότι αυτή την έβριζε. Αλλά το ξέρουμε οι υπόλοιποι. Βγάλουμε και ένα βιντεάκι όπου να είναι. Όχι τώρα ακόμα, κάτσε να βγει να μιλήσει για τον τομέα που την έχει βάλει στη σκιώδη κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας, και μετά της δίνουμε και το βιντεάκι δώρο, έτσι, μαζί με ό,τι άλλο. Συγγνώμη, βγήκε ο κύριος Μακαλιάς, ο Δημήτρης Μακαλιάς ο ηθοποιός, πολύ το συμπαθώ, και είπε ότι ο Τσίπρας μπορεί να καταστρέψει όλα σε μια νύχτα. Πώς το λέει αυτό? Γιατί το λέει αυτό? Γιατί το λέει ο κύριος Τσίπρας να καταστρέψει τα πάντα σε μια νύχτα? Τι να πω.

Και όμως βγήκε στην εκπομπή της Αθηναίδας Μέγκα και τα είπε αυτά. Ότι εγώ σοκάρομαι, λέει, με τη φράση του Αλέξη Τσίπα, έπρεπε να είχα κλείσει τις τράπεζες στην απομένη των εκλογών. Ήταν ένα αρκετό σκοτεινό κεφάλαιο, λέει, μια αριστερή κυβέρνηση να κάνει τόσο πολλά λάθη που δεν είχα γνώμονα το λαό. Αρχίσανε. Έχει κάποιους ηθοποιούς, έχει κάποιους ηθοποιούς ο κ. Τσίπρας που είναι υπέρ του. Έτσι, ο Μίλος Χιλιάκης πήγε μου χάρη που τον είπε και Τζοκόντα. Ναι, ότι είναι σαν Τζοκόντα, είναι ζωγραφισμένος ο Τσίπρας. Ναι, μην το βλέπετε αυτό το πράγμα που κυκλοφορεί έξω. Ο Τσίπρας είναι ζωγραφισμένος. Από όποια μεριά λέει και αν τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Αυτό εννοούσε. Ξέρεις, το ίδιο συμβαίνει και με τις εικόνες των Αγίων. Ευτυχώς που δεν τον είπε Άγιο Αλέξη, ξέρω εγώ κάτι. Λοιπόν, μας ακούνε. Έχουν αρχίσει και μου στέλνουν μηνύματα κάποιοι φίλοι και μου λένε αν μπορείς να μας βρεις, λέει, πιο πολλά στοιχεία για την παρέτηση Κοκοτσάκη. Παιδιά, τα λέει όλα στην ανακοίνωσή του. Λέει ότι λειτουργεί, το κόμμα της Χριστιανού λειτουργεί χωρίς κανόνες και διαφάνεια και το κίνημα, λέει, έγινε προσωπικό εγχείρημα. Παιδιά, γι' αυτό υπήρχε όλο αυτό το καιρό η φημολογία για πρόωρες εκλογές και κάποιοι τσίμπησαν και την πάτησαν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σας έκανε να τρέχετε πανικόβλητοι όλοι, να βγάλετε τα κόμματά σας μπροστά πιο γρήγορα γιατί φοβόσαστε να γίνουν εκλογές. Το άφηνε εντέχνος, ξέρεις, να κυκλοφορεί αυτό το Μαξίμου, ότι θα γίνουν εκλογές νωρίτερα, ότι έχουμε πρόβλημα, ότι δεν μπορούμε, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε. Και βγήκε. Η Καριστιανού με κόμμα. Ο Τσίπρας με κόμμα. Μπορεί να βγει και ο Σαμάρας με κόμμα. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα βγει με κόμμα ή με τελεία. Πάντως, το μπραφ έγινε. Αν παίζανε σκάκι όλοι αυτοί, μόλις είδατε το ρουάμα του κ. Μητσοτάκη προς τα μικρά κομματάκια. Έτσι. Που έχουν γίνει όλα τα κόμματα δηλαδή. Προκειμένου να προλάβουν τις εξελίξεις όλοι, την πατήσανε και βγήκανε μπροστά. Μέχρι λοιπόν τις εκλογές που θα γίνουν κανονικά, σας το λέω εγώ και άμα θέλετε το βάζω και στίγμα με όλους σας. Έχω βάλει στίγμα μέχρι τώρα με 2-3 για κάτι αρνιά, έτσι. Θα τρώω τσάμπα ένα μήνα. Στο λέω από τώρα. Ένα μήνα θα τρώω τσάμπα. Κωνσταντίνε, θα τρώμε τσάμπα. Λοιπόν, με έναν συνάδελφο έχω βάλει αρνί. Με έναν άλλον έχω βάλει κάτι σουβλάκια. Μάλλον έχω βάλει κάτι πίτσες. Δηλαδή, θα υπάρχει μια, ρε παιδί μου, μια περίοδος όπου εγώ θα λέω πού θα πάμε να φάμε τσάμπα σήμερα, άμα αυτό που έχασε το στοίχημα. Μα πάμε. Το λέω λοιπόν απλά και κατανοητά να το καταλάβετε και χωρίς αστεία. Παραιτήθηκε με βαριές καταγγελίες ο Κοουτσάκης από το κόμμα Καριστιανού. Και αυτό τι δείχνει, δεν είναι καμία σπουδαία είδηση, έτσι. Αλλά τι δείχνει, ότι ένας τύπος που δούλευε για αυτούς βγαίνει τώρα και λέει ότι όλοι αυτοί που δούλευα εγώ και τους έκανα βάντα λειτουργούν χωρίς κανόνες, χωρίς διαφάνεια και αυτό το κίνημα που έφτιαξαν έγιναν, λέει, έγινε ένα προσωπικό εγχείρημα. Τους ταχώνει. Βάλτε και αυτό που σας είπα πριν περί ανιδιοτέλειας, ότι δουλεύανε ανιδιοτελώς, έτσι. Δηλαδή εφενέβαζαν τα χρήματα όλοι, όπως λέει και ο κ. Ευγέννης, αλλά καταλαβαίνετε όλοι τι γίνεται. Η μάνα των τεμπών, όπως τη λέγανε όλοι, ξαφνικά έχει γίνει. Έχει γίνει. Τι έχει γίνει. Μία γυναίκα την οποία την κατακρίνουν όλοι για αυτό που έκανε. Έτσι. Εγώ δεν θα την κρίνω ούτε ως πολιτικό ούτε ως μητέρα, ειδικά ως μητέρα ποτέ. Αλλά αυτό που μου έχει κάνει μπάμε εμένα μέσα στο κεφάλι μου και δεν μπορώ να το ξεχάσω με τίποτα. Και αν τύχει και κάτσει σε συνέντευξη, θα της το πω, είναι να μου πει πώς μίλησε με τη Μάρθη πριν πάρει την απόφαση για να κατέβει στην πολιτική. Αυτό για μένα ήταν το πιο τραγικό που έκανε. Ο κ. Κοκοτσάκης μέσα σε όλα αυτά που σας είπα πριν είπε ότι όσοι προερχόμαστε από τον αγώνα των τεμπών δεν μάθαμε να λειτουργούμε με όρους αυλής. Δεν μας ένωσε, λέει, η φιλοδοξία. Όχι καλέ. Η φιλοδοξία δεν ενώνει. Το χρήμα ενώνει. Ε? Δεν ενώνει το χρήμα. Δηλαδή, μας πω εγώ και εσύ να κάνουμε μια επιχείρηση, να βγάλουμε λεφτά, δεν θα ενωθούμε. Ε? Άμα εγώ θέλω να γίνω πρωθυπουργός και θέλει να γίνεις και εσύ πρωθυπουργός, αυτό είναι η φιλοδοξία. Δεν μπορούμε να γίνουμε και δύο πρωθυπουργοί. Σωστά. Αλλά και οι δύο μπορούμε να βγάλουμε χρήματα. Κατάλαβες την διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Θέλω να δω αν θα βγει πουθενά ο κ. Κοκοτσάκης να εξηγήσει αυτές τις βαριές καταγγελίες για την κυρία Καριστιανού. Γιατί η πρώτη ερώτηση που θα του κάνεις όταν είναι, γιατί τότε και όχι τώρα, γιατί έτσι και όχι αλλιώς. Πάω, μιλάμε. Τι καθόμαστε και συζητάμε.
Λοιπόν, καλά τους κάνεις Μητσοτάκη, καλά τους κάνεις. Και το λέω αυτό όχι και καλά υποστηρικτικά προς τη Δημοκρατία. Το λέω γιατί πραγματικά με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το σύστημα, δηλαδή με αυτό το κόλπο του Μητσοτάκη, να αφήσει να κυκλοφορεί η φήμη ότι θα γίνουν εκλογές νωρίτερα, τους έκανε όλους να τρέχουν. Τους ξεμπρόστιασε. Το κατάλαβες. Και τώρα αυτοί, προκειμένου να κερδίσουν ποσοστά από τις δημοσκοπήσεις ή ψηφαλάκια στις επερχόμενες εκλογές, τρώει ο ένας τη σάρκα του άλλου. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Θα τρώνε τις σάρκες τους μέχρι να δουν ποιος θα βγει δεύτερος. Γιατί τον πρώτο τον ξέρουμε. Εκτός και αν γίνει κάτι πολύ συνταρακτικό, που δεν νομίζω ότι έχει κανένα στα κότσια να το κάνει.

Πάμε. Λοιπόν, έρχονται μηνύματα πολύ έτσι ουσιαστικά για αυτά που είπα μόλις τώρα. Και κάποιος μου λέει ότι για ποιο λόγο λέει να τσακωθεί ο Κοκοτσάκης με την κυρία Καρσιανού και να παραιτηθεί με τόσο βαριές καταγγελίες. Παιδιά, υπάρχει ένα μικρό παράδειγμα. Όπως το είπα πριν με τον Δημήτρη Σιφάκη εδώ πέρα που είναι απέναντί μου. Αν εγώ και ο Δημήτρης κάνουμε μια επιχείρηση μαζί από κοινού και εξίσου για να βγάλουμε χρήματα και βγάζουμε και δύο χρήματα, είμαστε καλά. Είμαστε καλά, Δημήτρη? Είμαστε. Αν όμως και οι δύο θέλουμε να γίνουμε πρωθυπουργοί, έχουμε δηλαδή τη φιλοδοξία να γίνουμε πρωθυπουργοί, ο ένας θα φάει τη σάρκα του άλλου. Για να τα καταφέρει. Καταλάβατε. Η φιλοδοξία για εξουσία δεν μοιράζεται. Η ανάγκη και επιθυμία για χρήματα όμως μοιράζεται. Γιατί και οι δύο θα βγάλουμε. Έτσι δεν είναι? Το ένα χέρι είναι η Βιτάλιο και τα δύο το πρόσωπο. Εκτός κι αν είναι για να πας για πρωθυπουργός. Αυτή είναι όλη η αλήθεια και δεχτείτε το. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό που έκανε με το να αρχίσει να πετάει τη φήμη δεξιά και αριστερά, θα κάνουμε εκλογές, θα γίνουν εκλογές, έχουμε πρόβλημα, έχουμε ανάγκες, έχουμε αυτό. Και το έπαιζε και λίγο, ξέρεις, ότι είναι λίγο πίσω σε όλα. Το έπαιζε, δεν ήτανε. Ξαφνικά ανάγκασε και τον πανέξυπνο Τσίπρα αλλά και την κυρία Καρισιανού να βγουν μπροστά με τα κόμματά τους. Τώρα θα μπει μία τελεία στο κόμμα του καθενός ή θα μπουν πολλές τελίτσες και αποσιοποιητικά, κανείς δεν το ξέρει. Η ουσία είναι όμως ότι αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης εξαγγέλει ανάσα για τους δανειολήπτες και αυτοί παρετούνται και στρώγονται μεταξύ τους. Βρείτε τις διαφορές εσείς, τίποτα άλλο. Βάλε ένα τραγουδάκι φίλε μου Δημήτρη να πάμε έτσι κάπου ωραία και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν και όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσουν και στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο του Ηρακλείου για να ξεκινήσει η διαδικασία, καθώς σήμερα φέρεται

Και πάμε τώρα σε ένα πολύ σοβαρό θέμα που αναδείξαμε χθες εδώ από το politica.gr και από τον politica89.8. Λοιπόν, έχει συλληφθεί ένας 17χρονος από το Γάζι, Ηρακλείου. Έχει προφυλακιστεί ήδη. Τον εντόπισε η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές. Είναι απίστευτο το σκηνικό. Υπάρχουν και άλλοι δύο, οι οποίοι έχουν συλληφθεί στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί η όλη έρευνα αυτή ξεκίνησε από την δίωξη κυβερνοεγκλήματος της Βορείου Ελλάδος, από το ελληνικό FBI και από αμερικανικές αρχές, οι οποίες καταδιώκουν μία συγκεκριμένη οργάνωση, την 764. Έτσι λέγεται. 764. Αυτό το κύκλωμα, μιλάμε για ένα κύκλωμα με σαδιστές. Όχι σαδιστές τύπου, κανονικούς σαδιστές. Που θέλουν να σε βλέπω εσένα να πονάς. Θέλω να σε προκαλώ να πονέσεις. Θέλω να σου κάνω κακό, μεγάλο κακό. Αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 6 μήνες περίπου. Τους παρακολουθούν εδώ στην Ελλάδα και τους Θεσσαλονικιούς, αλλά και τον 17χρονο στο Γάζι. Μιλάμε για μια πάρα πολύ σοβαρή ιστορία. Πάρα πολύ σοβαρή. Είχε ενεργό ρόλο σε αυτό το διεθνές εξτρεμιστικό δίκτυο 764, το οποίο τι κάνει? Στοχοποιεί ανήλικα παιδιά μέσω διαδικτύου, τα εκβιάζει σεξουαλικά και τα οθεί σε αυτοτραυματισμούς και αυτοκτονικές ενέργειες. Υπάρχουν βίντεο στο σκοτεινό διαδίκτυο, στο dark internet, όπου πληρώνουν 100 και 200 και 300 χιλιάδες ευρώ προκειμένου να δουν κάποιον αυτοκτονή. Είναι απίστευτο. Είχα ασχοληθεί με αυτή την ιστορία πριν από 4 χρόνια περίπου, όταν ήμουν στον Αντένα. Και τότε είχαμε μιλήσει με τον κύριο Βασίλειο Παπακώστα, ο οποίος ήταν ο διοικητής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ο οποίος πραγματικά είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα τότε μαζί με τις Αμερικανικές αρχές, προκειμένου να βρουν εδώ στην Ελλάδα άτομα. Είναι ο πρώτος που ξεκίνησε να ψάχνει τους σαδιστές στην Ελλάδα. Λοιπόν, πλέον έχει αποστατευτεί, δεν είναι στο σώμα. Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος συνεχίζει καλά αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, και σε συνεργασία με τις Αμερικανικές αρχές, συνελήφθη στο πλαίσιο μιας μεγάλης πανελλαδικής αστυνομικής επιχείρησης, τόσο στη Βόρεια Ελλάδα όσο και στην Κρήτη. Συνελήφθη, οδηγήθηκε εδώ στα δικαστήρια με απόλυτη μυστικότητα και μετά από εισαγγελική πρόταση και κρίση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, αποφασίστηκε η προφυλάκησή του. Λοιπόν, τι έκανε αυτός λοιπόν ο 17χρονος? Στην πραγματική ζωή, γενικά εδώ, δεν είχε απασχολήσει τις αρχές για παραβατική συμπεριφορά και διατηρούσε γενικά ένα έτσι ήσυχο προφίλ, παιδί μου. Ωστόσο, στο διαδίκτυο ήταν ο εφιάλτης για ανήλικες, μεταξύ των οποίων και κορίτσια των 12 ετών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, εκβίαζε και εκφόβιζε ανήλικες με αφόρητη ψυχολογική πίεση. Όλα είναι καταγεγραμμένα αυτά, έτσι, σε βίντεο. Υπάρχουν μέσω σκληρό δίσκο που του κατασχέσανε. Τις εξανάγκαζε να του στέλνουν γυμνές φωτογραφίες και υλικό σεξουαλικής κακοποίησης. Έβαζε δηλαδή τη μία με την άλλη να αυτοκακοποιούνται. Προσπάθησε την τελευταία φορά, στο τελευταίο βίντεο που έχουν οι αρχές από ό,τι έχω μάθει, έβαλε δύο κορίτσια ανήλικα να αυτοκτονήσουν. Να προσπαθήσουν μάλλον να αυτοκτονήσουν. Έβαζε τη μία να χτυπάει την άλλη. Είχε καταφέρει με κάποιο τρόπο και είχε γυμνές τους φωτογραφίες. Τις εκβίαζε με αυτές. Όλα αυτά που σας λέω βρέθηκαν κατά την έρευνα στο σπίτι του στο Γάζι. Του κατέστησαν ένα κινητό τηλέφωνο, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο. Εκεί είναι όλο το μυστικό. Σε αυτές τις συσκευές βρήκανε τα βίντεο αυτά της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών, που σας είπα πριν, φωτογραφίες γυμνών κοριτσιών, τα οποία κάποια από αυτά είναι στα όρια ανηλικότητας, δηλαδή κοντά στα 17,5 χρόνια. Αυτά τα κορίτσια τι κάνανε? Αυτοτραυματιζόντουσαν με διάφορους τρόπους. Με σκληρούς τρόπους. Με απίστευτους τρόπους. Παρανοϊκούς τρόπους. Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι λοιπόν είναι αυτός ο 17χρονος από την Κρήτη και ένας 17χρονος από τη Βόρεια Ελλάδα. Δρούσαν εντός του πλαισίου του κυκλώματος 764. Θα το βρείτε στο διαδίκτυο γνωστό και ως com/764network. Έτσι ήταν η ονομασία. Και αυτό το... αυτή η οργάνωση, παιδί μου, αυτή είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα διεθνή δίκτυα ηλεκτρονικής κακοποίησης ανηλίκων
που ξεκίνησαν τη δράση τους το 2021. Ποιος είχε ιδρύσει αυτή την οργάνωση? Ένας 15χρονος Αμερικανός, ο Bradley Chains Cadehead. Στο διαδίκτυο είχε το όνομα Felix ή Brand 764. Γι' αυτό βγήκε και η οργάνωση 764. Αυτός έμενε στο Stephenville του Τέξας. Το όνομα του το 764 προέρχεται από τα πρώτα τρία ψηφία του ταχυδρομικού κώδικα της περιοχής του. Ξεκίνησε αυτός ο νεαρός από σερβερ, έτσι, είχε καλές γνώσεις στους υπολογιστές, ταλέντο, και εξελίχθηκε σε ένα κέντρο στρατολόγησης για hacking, swatting και extortion, δηλαδή εξαναγκασμό σε πράξεις, ενώ σήμερα εντάσσεται στο ευρύτερο Com Network. Είναι αυτό το σκοτεινό διαδίκτυο που σας λέω και πραγματικά, να σας το πω απλά, δεν ήταν μια κλασική ιεραρχημένη οργάνωση, ήτανε. Είχε πολλές ομάδες, πολλές υποομάδες. Είχε κάποια γκρουπ τα οποία το ένα με το άλλο λειτουργούσαν μεταξύ τους. Στόχευαν κυρίως σε παιδιά κάτω από 8 ως 17 ετών, πήγαν από κάτω από 18, με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες, κορίτσια, ΛΟΑΤΚΙ, άτομα και παιδιά με ψυχολογικά προβλήματα. Ακούστε τώρα πώς τους προσέγγιζαν. Τους προσέγγιζαν μέσω Telegram, Snapchat, Instagram, TikTok και, εδώ θέλει προσοχή γονείς, μέσω Roblox και Minecraft. Αυτά τα δύο παιχνίδια. Τα οποία παίζει και ο γιος μου και τον παρακολουθώ κάθε ώρα και στιγμή να δω πώς παίζει, τι κάνει, για να μην έχουμε παρατράγουδα και ιστορίες.

Λοιπόν, για να το κλείσουμε το θέμα, πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή ιστορία. Πέρασε στον Ντούκο εδώ πέρα. Γενικά, αλλά πιστέψτε με, επειδή έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα παλαιότερα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βίντεο υπάρχουν στο διαδίκτυο με αυτούς. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τα ποσά. Θυμάμαι τότε, πριν από 4 χρόνια, σε μια παρουσίαση που είχε κάνει η Διοίκηση του Ελληνικού Εγκλήματος, υπήρχε ένα βίντεο το οποίο είχε βγει σε πληστηριασμό. Όσο δηλαδή αυτοτραυματιζόταν μια κοπέλα, ανέβαιναν τα ποσά που έμπαιναν στην ομάδα για να το δείξουν. Δηλαδή, είχαν βάλει μια μαύρη οθόνη, έτσι, όχι, μάλλον είχαν βάλει ένα μαύρο πλαίσιο μπροστά από ένα άτομο, από ένα κοριτσάκι, δεν ξέρουμε τότε πόσο χρόνο ήταν, το οποίο χτύπαγε τον εαυτό του, δηλαδή είπε στις κινήσεις του. Και όσο βάζανε λεφτά μέσα, κάνανε πληστηριασμό για να ανοίξει η οθόνη, να το αγοράσει κάποιος. Αυτό το βίντεο του αυτοτραυματισμού έφτασε τότε το ποσό στις 300.000 ευρώ. Όταν τα ακούσαμε, μείναμε άναυδοι. Λέγαμε, είναι δυνατόν. Κι όμως, στο σκοτεινό διαδίκτυο, αυτά υπάρχουν. Προσοχή λοιπόν στα παιδιά σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Πρέπει να μείνουμε
3: φίλοι. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 το Island of Desire και οι Dogs and Roses παρουσιάζουν τον Χρήστο Σαντικάη live. Μαζί του η Αθηνά Μανουκιάν. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-153-9300. Χρήστο Σαντικάη live, Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Island of Desire. Να μείνουμε φίλοι.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

Λοιπόν, έχουμε δύο θέματακια. Πρώτον, στην Αθήνα, λοιπόν, υπήρχε ένα κύκλωμα ρευματοκλοπών. Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους είναι και εταιρείες, επιχειρήσεις, κανονικές δηλαδή, νοικοκυρέοι που έκλεβαν ρεύμα. Τι να πεις. ...105 περιπτώσεις ρευματοκλοπής, ενώ έχουν προχωρήσει σε 5 συλλήψεις ατόμων που διέθεταν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις για ρευματοκλοπή. Δεν κλέβουν μόνο οι Ρωμά ρεύμα. Τελικά, όπως λέει η κυρία Λατινοπούλου. Η οποία κυρία Λατινοπούλου καταθέτει μηνύση στον κύριο Παϊτέρη, έτσι να το πούμε έτσι απλά.

Λοιπόν, αυτοί που συνελήφθησαν είναι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι, κάποιοι από αυτούς, και μάλιστα πουλούσαν τις υπηρεσίες τους και σε μεγάλες επιχειρήσεις. Δηλαδή τους λέγανε, δεν θα πληρώνετε ρέμα, το κανονίσουμε εμείς, εδώ θα σας φτιάχνουμε. Είχαν ειδικές γνώσεις και απαραίτητες τεχνικές γνώσεις προκειμένου να παρεμβαίνουν στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας και να. Κάποιους τους κόβανε τελείως το ρεύμα. Δηλαδή κόβανε τελείως. Κάνανε για πολύ μεγάλο διάστημα και κάποιοι ανατακτά χρονικά διάστημα. Δηλαδή το κλείνανε, το κλείνανε. Ξέρεις, ήταν άλλη τακτική αυτή, άλλη τιμή μάλλον θα είχε αυτό, άλλη τιμή το μόνιμο. Ξέρεις, είναι σαν τα νύχια. Άλλο το μόνιμο νύχι η τιμή του, άλλο το. Αυτό ξέρεις που βάζει και το βγάζει, παιδί μου. Δεν έχει και τέτοια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ένα νύχι βρέθηκε σε μια ιστορία τέτοια. Δεν σου

Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί μου αρέσει να τα διαβάζω αυτά και τα βλέπω. Μόνο και μόνο για να καταλάβετε ότι δεν είναι όλα το ίδιο. Λοιπόν, μία 37χρονη γυναίκα χθες οπάδε στη Θεσσαλονίκη κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα. Γιατί οδηγούσε το αυτοκίνητό της μεθυσμένη. Έως εδώ, εντάξει. Όλοι το κάνουν. Αλλά μέσα στο αυτοκίνητο είχε την ανήλικη 8χρονη κόρη της. Όταν δεν τη σταμάτησαν οι αστυνομικοί, όχι ήταν ντύρλα, όχι δεν έβλεπε μπροστά της τίποτα, όπως έμαθα, ακόμα και τους αστυνομικούς τους πέρασαν οι γυναίκες. Το καπέλο που φορούσαν το πέρασαν για μαλλιά. Δηλαδή η τύπισσα αποτύχησε. Και αυτή και το παιδί. Συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Όταν σας λέω ντύρλα, ντύρλα. Πώς το λένε, τάπα, τελείως. Γεια σας. Οι αστυνομικοί, μάλιστα, από ό,τι μαθαίνω, απορούσαν πώς έφυγε το αυτοκίνητο από εκεί που έφυγε και έφτασε μέχρι εκείνο το σημείο. Δεν μπορούν να το πιστέψουν. Δηλαδή, εντελώς μηχανικά. Θα τα λάβει ο δρόμος, τι να πεις. Αυτό έγινε γύρω στις 11 το βράδυ, έτσι περίπου.

Υπάρχει λοιπόν ακόμα μια ιστορία που είναι πραγματικά θλιβερή. Στην Μυτιλίνη έχασε τη ζωή, έχασε τη μάχη για τη ζωή η Μάρθα, μια κοπέλα 36χρονη, γιατρός, η οποία χάθηκε τόσο άδικα, τόσο... διαβάζω εδώ πέρα συναδέλφους που γράφουν για αυτό το τραγικό περιστατικό. Ήταν στα επίγοντα του νοσοκομείου Μυτιλίνης. Κάνουν λόγο όλοι για μια γυναίκα μέσα στο χαμόγελο, η οποία δεν σταματούσε ποτέ να προσφέρει στους ανθρώπους της. Η Μάγδα, αυτή η κοπέλα, είχε διοριστεί πρόσφατα στο ΕΚΑΒ Μυτιλίνης, όμως δούλευε εδώ και χρόνια στο νοσοκομείο, γιατί εκεί είχαν ανάγκη. Η Μάγδα παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές για τον τοκετό στη μευτική κλινική του νοσοκομείου Μυτιλίνης, χθες το απόγευμα, στις 23. Σύμφωνα με επιβόσεις, η κατάσταση της υγείας επιδεινώθηκε ραχθαία, με αποτέλεσμα οι γιατροί να προχωρήσουν τη διασωλήνωσή της και την νοσηλεία της στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Λόγω της σκησιμότητας που είχε η κατάστασή της, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή της στην Αθήνα με πτήση του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, όταν το αεροπλάνο ήταν έτοιμο να τη μεταφέρει στην ποτεύουσα, η 36χρονη άφησε την τελευταία της πνοή. Δεν υπήρχαν καθυστερήσεις, ούτε στο ΕΚΑΒ, ούτε στο νοσοκομείο, ούτε πουθενά. Απλά η γυναίκα δεν άντεξε. Βέβαια, αυτό θα αποσαφανιστούν αρμοδίως όταν θα γίνει η ιατροδικαστική έκθεση. Μια πολύ νέα γυναίκα που δεν μπορεί να χαρεί το παιδάκι της που το γέννησε.

Λοιπόν, πριν από λίγο σας είπα ότι βγήκε ο κ. Αβραμόπουλος στο Sky και μίλησε για την υπόθεση αυτή που φέρεται να εμπλέκεται με την υπόθεση Qatar Gate, με τον Πιτσένη, τον πρώην, το σύντροφο μάλλον του Σέβα Σκαϊλή. Σήμερα λοιπόν στη συνέντευξη που έδωσε στο Sky ο βουλευτής της Δημοκρατίας τόνισε ότι όλες οι αμοιβές του ήταν απολύτως νόμιμες, δηλωμένες και φορολογημένες στην Ελλάδα. Μάλιστα λέει για αυτά τα χρήματα ότι συμμετείχε ως τιμητικό μέλος σε διεθνές φόρουμ, η οποία η αμοιβή ήταν 5.000 ευρώ το μήνα. Τα οποία, όπως είπε μάλιστα στην εκπομπή, ήταν δηλωμένα στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν, λέει, να υπάρχει μίζα η οποία δηλώνεται και φορολογείται? Αυτό είπε. Μετά είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με την κυρία Καϊλή. Αυτή ήταν σε άλλη, αυτός ήταν σε επιτροπή, αυτή ήταν στο Ευρωκοινοβούλιο. Είπε ότι εγώ ζήτησα να έρθει η ασυλία μου, δεν φοβάμαι τίποτα και ότι όλα αυτά είναι μία μπούρδα. Μάλιστα, άφησε μια αιχμή για τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος λέει ότι είχε τη σχετική ενημέρωση από, το Βέλγικο, από τη Βέλγικη αστυνομία, την είχε στο γραφείο του, λέει, για ημέρες χωρίς να ενημερωθεί. Αυτά λέει ο κύριος Αβραμόπουλος, έτσι. Μάλιστα είπε επιλέξει ότι το είχε ο κύριος Χρυσοχοίδης στο συρτάρι του για 2-3 μέρες και τουλάχιστον εμένα δεν με ενημέρωσε. Ενημέρωσε, λέει, τον Πρωθυπουργό και καλά έκανε. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Είναι, αφήνει μια αιχμή εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, πριν ακούσω ένα τραγούδι, να σας πω ότι μου στείλε ένα μήνυμα. Ναι, φίλε μου, ναι, φίλε μου, Στέργιος, βλέπω. Ναι, Στέργιος. Αυτή είναι η κυρία που έλεγα πριν στη, για τη σκιώδη κυβέρνηση, ότι έβριζε την κυρία Φωνικόλα. Την έβριζε, ναι, κάποτε. Κάποτε. 4.800 βρισιές. Ναι. Τόσες. Δεν θα πω παραπάνω, φίλε, άστο. Θα ήθελα πολύ να το πω, αλλά βαριέμαι. Βαριέμαι, αφού είναι τα καλύτερα από καμία είδηση πολύ πιο χρηστική.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στο βαθύ Πετροχανίων η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη, με συγγενείς και φίλους να ζητούν δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία για τον 43χρονο. Αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τη μία, θα ανακοινωθούν οι πολυαναμενόμενες βαθμολογίες των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων στα γενικά και επαγγελματικά λύκεια, όπως έκανε γνωστό το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Με τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης της 27χρονης μητέρας να επικεντρώνονται στην νοητική της κατάσταση, συνεχίστηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του θανάτου του τρίχρονου άγγελου. Η ακροαματική διαδικασία διεκόπη για τις 26 Ιουνίου, οπότε και θα απολογηθούν η μητέρα και ο 44χρονος πρώην σύντροφός της. Έδεσε η δικογραφία για την έκρηξη πριν από το διπλό φωνικό στα Βορίζια, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τους δύο φερόμενους δράστες που κατηγορούνται ως φυσική αυτούργη της έκρηξης του εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη και οι οποίοι θα απολογηθούν την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χειροπέδες σε μία 22χρονη πέρασαν οι αστυνομικοί στο Ηράκλειο, καθώς φέρεται να απέσπασε σε 3 μήνες σταδιακά 9.000 ευρώ από το ταμείο του περιπτέρου στο οποίο εργαζόταν. Στο δρόμο βγήκαν και πάλι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι του Ηρακλείου που διαμαρτυρήθηκαν για τα εργασιακά τους δικαιώματα. Η κινητοποίηση ξεκίνησε από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου και συνεχίστηκε με μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο και τουριστικές περιοχές. Στην πλατεία Κύπρου επέστρεψε σήμερα η πρωτομή του Νίκου Ξυλούρη, η βάση της οποίας είχε καταστραφεί τον περασμένο Απρίλιο. Ετοίματα για αναβάθμιση των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν στελέχη της Hellenic Train, καθώς και για μεταβολή του νομικού χαρακτηρισμού της ανθρωποκτονίας, υποβλήθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Στις διεθνείς ειδήσεις, ένας 58χρονος αγρότης στην πόλη Λόντι της Βόρειας Ιταλίας είναι ο πρώτος νεκρός εξαιτίας θερμοπληξίας λόγω του κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα, σε ύψιστη επιφυλακή 16 συνολικά πόλεις. Το πρώτο κρούσμα έμπολα εντοπίστηκε στη Γαλλία σε γιατρό που επέστρεψε από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με την έξαρση της επιδημίας, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές. Στις αθλητικές ειδήσεις, πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά το θάνατο του Τάκη Γκόνια. Ο εκλοιπών δραστηριοποιήθηκε και στο Ηράκλειο ως προπονητής του Εργοτέλη και αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό αλλά και το Λεβαδιακό. Με ιστορικό γκολ του Ρονάλντο, η Πορτογαλία νίκησε 5-0 το Ουσμπεκιστάν. Η Κολομβία με 1-0 στο Κονγκό τσέκαρε εισιτήριο για τα νοκάουτ. Η Κροατία πήρε δύσκολα την νίκη 1-0 από τον Παναμά. Η Γκάνα εγκλώβησε την Αγγλία και την κράτησε στο 0-0. Ενημερωθείτε για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Και μία ματιά στον καιρό. Άνοδο της θερμοκρασίας θα έχουμε αύριο σε όλη την Κρήτη σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Λοιπόν, μετά από απέτηση, σκληρή απέτηση φίλων και ακροατών, ήρθε η ώρα να πούμε λίγο κάποια πράγματα παραπάνω, γιατί έχουν έρθει τα μηνύματα σχετικά με αυτή τη βαρέτηση βόμβα. Βόμβα, μιλάμε στα θεμέλια της δημοκρατίας της Καριστιανού. Ναι, μου λέει ένας φίλος, λίγο μην βγαίνεις τόσο σοβαρός για αυτήν την υπόθεση. Μου λέει, κάνε λίγο χαβαλέ, γιατί για χαβαλέ είναι πλέον αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, άποψή του, ναι, δεν ξέρω. Δεν τη συμμερίζομαι απόλυτα. Ήταν μια παρέτηση. Μια παρέτηση που έβαλε βόμβα στα θεμέλια αυτού που πήγε να χτίσει η κυρία Καριστιανού όλο αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, βλέπεις ένα κοκοτσάκι τώρα που έχει τις ολόκληρες θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τα Τέμπη και προσπαθούσαν, δεν ξέρω τι κέρδος τα βγάζανε. Βασικά το κέρδος το είδαμε. Θα έμπαινε στο κόμμα της Καριστιανού, θα είχε μια καλή θέση. Τώρα δεν τα βρήκανε, τσακωθήκανε, φύγανε. Γεια σας. Δεν ξέρω αν αυτό τώρα είναι, ρε παιδί μου, βόμβα, αλλά βόμβα για την Καριστιανού είναι. Στην τελική, ξέρεις κάτι, δεν θα μπορούσε να βγει και κάποιος να μιλήσει. Δηλαδή, ο Κοκοτσάκης δεν θα βγει ποτέ στη τηλεόραση να μιλήσει ή στα κανάλια ή στα πάνελ για το κόμμα Καριστιανού. Έχει επομιστεί όλο αυτό το βάρος, η γρατσιά, και ο Αυγερινός. Καλά, Καριστιανού, ποτέ έτσι, live ξανά, δεν ξαναβγαίνει, εκτός κι αν είναι μόνο ο συγγενής της. Αλλιώς δεν θα ξαναβγεί. Και αυτό είναι τραγικό σε αυτή την ιστορία, γιατί δεν μπορεί, ρε φίλε μου, το παίζεις εσύ αρχηγός ενός κομματός και να μην βγαίνεις να μιλήσεις. Δηλαδή, πες μου τώρα. Είχε πει ότι θέλει ένα debate με τον Μητσοτάκη. Εντάξει. Τι θα βγει να πει μπροστά στο Μητσοτάκη? Τον έχεις ακούσει το Μητσοτάκη να μιλάει έτσι? Σε μια παρέα, ρε παιδί μου, σε ένα πάνελ, σε ένα αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον καπακώσεις. Ένα. Δεν υπάρχει δεύτερο. Καταρχήν, όταν θα μπουν στα οικονομικά, θα λέω ένας αριστολογίες, ο άλλος νούμερα. Τι θα γίνει εκεί? Πάμε τώρα λοιπόν στο θέμα αυτό που μου έθιξε εδώ ένας φίλος, ο Δημήτρης. Δημήτρη, μας ακούς? Καλησπέρα από το γραφείο σου εκεί που είσαι. Να ξέρω ότι σε αγαπάω πάρα πολύ. Λοιπόν, παρετείται με βαριές καταγγελίες ο κύριος Κοκοτσάκης από το κόμμα της Καριστιανού. Βασικά, έβγαλε την επιστολή. Άρα παρετήθηκε. Άρα δηλαδή, εξέφρασε την επιθυμία του να φύγει από το κόμμα. Από το κίνημα. Φεύγει από ένα κίνημα, λέει, που λειτουργεί χωρίς κανόνες και διαφάνεια. Λοιπόν, το ότι ήταν προσωπικό εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού το είχαμε καταλάβει όλοι. Έτσι, από την αρχή. Μάλιστα, όπως συζητούσα τότε με τον διακεκριμένο ποινικολόγο, τον κύριο Γάλλη, όταν είχε δώσει τη συνέντευξη στη Ράνια Τζίμα, μου είχε πει τότε σε μια συνέντευξη εδώ στον Πολίτικο 89,8, δεν υπάρχει περίπτωση πολιτευθυνικό, να το ξέρεις. Και έλεγα, μα να κρατήσουμε μια πισινή. Όχι, θα δεις, θα πολιτευθεί, έλεγε. Να το. Τώρα, αν θα φτάσει το κόμμα μέχρι τις εκλογές, εγώ δεν το βλέπω. Αν αρχίσουν να φεύγουν από τώρα, φαντάζομαι ότι να γίνει μέχρι τις εκλογές, έτσι, που θα μοιραστούν και αρμοδιότητες. Αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω την κυρία Καριστιανού, ρε παιδί μου, ποιος κάνει κουμάντο σε αυτό το κόμμα, η ίδια ή η κυρία Γρατσιά? Παλιά, θα το πω τώρα αυτό, πάμε. Λοιπόν, σε λίγο, μου το είπε ένας φίλος αυτό, αλλά απλά εγώ το παραφράζω. Μου το είπε και την κυρία Γιαννακοπούλου για κάτι που έγινε χθες, αλλά εγώ θα το πω σήμερα για την Καριστιανού. Κάποια στιγμή θα υπάρχουν κάποιοι που θα λένε Αχ Μαρία. Αχ Μαρία. Γιατί δεν μίλαγα τόση ώρα? Λοιπόν, μόλις είχα μια έτσι, ένα μήνυμα. Είχα ένα μήνυμα. Σήμερα είχαμε την αποχώρηση αυτή του Κοκοτσάκη. Εντάξει, που δεν τα βρήκανε, τέλος πάντων, φεύγει. Σε λίγο, εδώ στην εκπομπή, 11 η ώρα εκτάκτως, θα είναι σήμερα ο Κώστας Ελιγάρδος, η πηξίδα του Κώστα Ελιγάρδου. Από την πηξίδα λοιπόν του Κώστα Ελιγάρδου θα μάθετε και για μια άλλη αποχώρηση. Δεν με αφήνει να το πω. Μου είπε Νίκο, άστο να το πω εγώ. Όχι, εσύ πρέπει να το πει Κώστα, δεν θέλω να το πω εγώ, θα το πει εσύ. Ένα εγώ, ένα εσύ. Και άμα έχουμε και άλλη εκπομπή μετά ο Κώστας, θα πει και αυτός. Μπορεί μέχρι το τέλος της ημέρας να μην έχει μείνει κανένα στο κόμμα της Καριστιανού. Γι' αυτό σας λέω, περιμένετε μέχρι το τέλος, εκεί που θα φτάσουμε στις εκλογές. Θα πάει η Καριστιανού ως κόμμα?
μπορεί να πάει ως ψηφοδέλτιο μόνη της. Δηλαδή να πει, ξέρεις, κοίτα, ένα ψηφοδέλτιο απλό, Μαρία Χριστιανού. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται αυτό, μάλλον δεν επιτρέπεται. Αλλά στο τέλος έτσι θα γίνει. Τώρα, άκου να δεις το γελίο της υπόθεσης. Έχεις ένα κόμμα το οποίο το έχεις ονομάσει Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Έχεις κλέψει το σήμα από ένα άλλο τέτοιο, τέλος πάντων, θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή αυτό, από που έχει βγει το σήμα της Δημοκρατίας, της Χριστιανού. Λοιπόν, και βγαίνει και βγαίνει ο Κοκοτσάκης και λέει ότι δεν υπάρχει δημοκρατία σε αυτό το κόμμα. Ποια δημοκρατία? Μου θυμάμαι το Βουλιώτη τώρα. Ποια δημοκρατία μας, το θυμάσαι το τραγούδι, του Νίβο. Άρε, φοβερό. Ναι, ναι, έχεις δίκιο, Δημήτρη Σιφάκη. Το πάω γύρω-γύρω για να μην πω αυτά που θέλω. Λοιπόν, πάμε να τα πω αυτά που θέλω, γιατί έλεγα τώρα άσχετα πράγματα μόνο και μόνο γιατί δεν ήθελα να πω κάτι συγκεκριμένο. Αλλά θα το πω γιατί το έμαθα και πρέπει να το πω. Λοιπόν, ο λόγος της αποχώρησης του κ. Κοκοτσάκη, επειδή με ενημέρωσαν τώρα, είναι ένας και μοναδικός. Δεν ήθελε να του λέει η κυρία Κρατσιά τι να κάνει και πώς να οργανώσει κάποια πράγματα. Ο κ. Κοκοτσάκης ήθελε να βάλει κάποια δικά του άτομα μέσα στη λειτουργία του κινήματος. Εκεί λοιπόν βρήκε ντουβάρι από τον κύριο Αυγερινό και από την κυρία Κρατσιά. Αρχίσαν οι πρώτες αψημαχίες, αρχίσαν οι πρώτες κόντρες, μετά βγήκαν στη μέση και κάποια οικονομικά ζητήματα, τα οποία θα τα αναλύσουμε τις επόμενες ημέρες. Μπορεί και ο Κώστας Σιλιγάρδος την επόμενη ώρα να σας πει με τη δεύτερη αποχώρηση που θα έχει αυτός αυτό το στοιχείο. Μάλιστα το αναφέρει μέσα στην ανακοίνωσή του, γιατί ότι εμείς ό,τι κάναμε το κάναμε ανιδιοτελώς. Άρα λοιπόν πετάει την αιχμή ότι κάποιοι άλλοι δεν το κάναν ανιδιοτελώς. Έτσι. Ή κάποιοι άλλοι περιμένανε κάποια χρήματα και δεν τα πήρανε. Εγώ ξέρω έναν εκδότη που πήρε μια προκαταβολή για να φτιάξει ένα βίντεο, ένα έτσι μεγάλο ντοκιματέρ, πολύ μικρή προκαταβολή, και ήταν να πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσό, σεβαστό ποσό για κάμερες, αυτά, μοντάζ, σκηνοθεσία, τα πάντα. Τον πούλησε. Δεν του έδωσε ποτέ φράγκο μετά ξανά. Και τα πήρε στο κρανίο ο τύπος και την έκανε λαμογιέξ. Απ' έξω. Γεια σας. Έφυγε. Δεν λέω το όνομά του γιατί είναι ντροπή να πεις το όνομά του. Δεν μπορείς να το πεις το όνομά του. Η ουσία όμως είναι ότι ενώ ξεκίνησε το ντοκιματέρ, είχε βγει και τρέιλερ, να φανταστείς, έτσι. Δηλαδή υπήρχε ένα τρέιλεράκι που έλεγε ότι αυτό θα είναι το ντοκιματέρ για τα Τέμπη. Έχτιζαν δηλαδή σιγά σιγά κάποιοι το προφίλ της Χριστιανού. Προκειμένου να κατέβει στις εκλογές όπως και το έκανε, να φτιάξει το κόμμα. Το χτίζανε τόσο τεχνιέντος όλοι αυτοί μαζί, που έλεγε κάποια στιγμή ότι κοίτα να δεις εσύ, τα κάνει όλα για τα Τέμπη. Όχι. Δεν έκανε τίποτα για τα Τέμπη. Πλακιάς και 53-52 ακόμα οικογένειες θυμάτων δεν πήγανε ποτέ μαζί της. Ποτέ. Δεν μάθαμε ποτέ που πήγαν τα χρήματα, έτσι, από τη συναυλία. Ευτυχώς που ακυρώθηκε η δεύτερη, γιατί θα ψάχαμε να βρούμε και τα χρήματα για τη δεύτερη συναυλία. Και εκεί κάπου λοιπόν άρχισαν οι τσακωμοί και οι έρηδες μεταξύ των μελών, μυστικών μελών, έτσι, του κόμματος Χριστιανού. Λοιπόν, ο κ. Κοκοτσάκης καθαρά και εξάστερα τα πήρε στο κρανίο για τρία πράγματα. Το πρώτο, για τη στελέχωση του κόμματος που δεν μπορούσε να βάλει κάποια δικά του, για τις αποφάσεις που πέρανε 2-3 άτομα μόνο και κανένας άλλος δεν μπορούσε ούτε καν να προτείνει οτιδήποτε. Άρα εκεί καταγγέλει τη δημοκρατία της δημοκρατίας της κυρίας Χριστιανού. Και υπάρχει και ένα οικονομικής φύσεως ζήτημα, το οποίο ήταν η έκρηξη κάποιων συναισθημάτων και φτάσαμε στην επιστολή αποχώρησης. Μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, να δούμε ποιος θα μείνει σε αυτό το κόμμα. Πάντως να γυρίσει πίσω αυτός που παλιά ήταν και δίπλα της και κρυφά και ωραία και όμορφα εκεί στις συναυλίες, στις πορείες, όταν μαζεύτηκε κόσμος για να το παίζει ότι είναι δικός της και να μαζεύει και αυτός κάτι από εκεί, δεν έκατσε καλά. Θα τη συγκρίνω την κυρία Χριστιανού με τον Αλέξη Τσίπρα σε ένα κομμάτι. Ποιο είναι αυτό? Όταν ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να διαλύσει τα πάντα στην αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ και γενικά, και να τους πει: είσαστε άχρηστοι, γεια σας, σας διώχνω όλους, θα φτιάξω δικό μου κόμμα. Τους ανέβασε να κάθονται εκεί πάνω σε ένα θεωρείο και να χασκογελάνε σε φωτογραφίες.
αυτοί που τώρα τον παρακαλάνε να τους πάρει μαζί στο καινούργιο κόμμα που έφτιαξε. Κάποιοι μάλιστα το χαρακτήρισαν αγνώμων και άφιλο, ότι δεν έχει φίλους και είναι αγνώμων για όλα όσα κάνανε γι' αυτόν. Για το αγνώμων θα το δεχτώ λίγο, γιατί όντως κάποιοι τον βοήθησαν πάρα πολύ, ρε παιδί μου, αλλά δεν τους φέρθηκε καλά μετά, δεν τους πήρε μαζί του, ίσως τους χρεώνει κάποια πράγματα, δεν ξέρω. Το ίδιο πράγμα όμως, εδώ είναι η σύγκριση, το ίδιο πράγμα έκανε όμως και η κυρία Καριστιανού. Θες εκδότη, θες δημοσιογράφους, θες κάποιους πολιτικούς, θες κάποιους ευρωβουλευτές, να μην πούμε και ονόματα. Εκμεταλλεύτηκε και τον αέρα που κυκλοφορούσε. Εκμεταλλεύτηκε τον αέρα των Βρυξελών και έκανε περατζάδες μέσα στα Ευρωκοινοβούλια ως η μάνα των τεμπών και μιλούσε για το κράτος δικαίου που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα, ότι ζούμε σε ένα καθεστώς που την άφηνε αυτό το καθεστώς, βέβαια, εντός εισαγωγικών, να μιλάει και να λέει ό,τι λέει. Για πάρα πολύ καιρό, λίγοι ήταν αυτοί που λέγανε: όπα ρε παιδιά, μπάστα, λέει πολλά για μας, πρέπει να πούμε κάτι. Και δεν απαντούσε ποτέ η δημοκρατία και η κυβέρνηση. Αυτό ήταν το μεγάλο λάθος, έτσι, το να μην απαντάς αυτά. Αλλά πώς να απαντήσεις όταν έχεις συνέστηση και οι άλλοι δεν έχουν? Γιατί η Νέα Δημοκρατία είχε συνέστηση και λέει όχι. Είναι μια μητέρα πονεμένη, αν την αφήσουμε να λέει ό,τι θέλει. Έχει δίκιο σε ό,τι πει. Δεν απαντάμε σε μια χαροκαμένη μάνα. Τώρα όμως πλέον, αυτή η χαροκαμένη μάνα έδειξε ότι εκμεταλλεύτηκε τα πάντα γύρω της. Ακόμα και τον αέρα που ανέπνεε ο Κώστας Αλβανίτης. Έτσι, να το πούμε έτσι, καθαρά. Ευρωβουλευτής. Την πήγαινε πέρα, δόθε παντού. Δεν ξέρω τα έξοδα τα δικά του, αν τα πλήρωνε κιόλας. Έτσι. Αλλά όλοι αυτοί λοιπόν που λειτουργούσαν μέσω της Καριστιανού για να ρίξουν το Μητσοτάκι, τους πούλησε όλους. Εκεί που νομίζαμε ότι θα είναι με την αριστερά, ξαφνικά μας βγήκε Νατσιός. Θηλυκός Νατσιός. Μας βγήκε Θηλυκός Βελόπουλος. Μας βγήκε ό,τι μας βγήκε. Όταν λοιπόν συνέδεσα εγώ τις μηνύσεις που έκανε ο κύριος Καπερνάρος σε τρία άτομα συγκεκριμένα, εδώ από την Κρήτη, που λειτουργούσανε

Και για να το ολοκληρώσω με τον κύριο Κοκοτσάκη, γιατί πολύ αξία δώσαμε σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι εξαφανίστηκαν όταν ήρθε η κρίσιμη ώρα να αποδείξουν όλα αυτά που λένε. Λοιπόν, και επειδή οι λαθρέμποροι, αυτοί που κάνουν λαθρεμπόριο, ρε παιδί μου, καυσίμων και χημικών που νοθεύουν τα καύσιμα, όσο κόστιζαν 25 τόνοι ξυλόλιο, είναι το κόστος για τα πουρα τους την εβδομάδα. Μη σου πω την ημέρα. Έτσι. Τόσο είναι το κόστος. Άρα αποκλείεται να γίνονται λαθρεμπόριο ξυλολίου. Λοιπόν. Κάπου είχα ακούσει τότε, τη λέγανε και για εκρηκτικά που μεταφέραμε, ξέρεις, τόνους εκρηκτικών, λέει, προς την Ουκρανία. Αλλά το τρένο ερχόταν από τη Θεσσαλονίκη και πήγαινε προς τα κάτω. Ποια Ουκρανία πήγαινε, δηλαδή, ανάποδα ήταν ή το άλλο τρένο που πήγαινε πάνω είχε τα εκρηκτικά μέσα. Τέλος πάντων. Ακόμα και η αποστολή Άρτεμις που έγινε της NASA στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης έφερε αποτέλεσμα για την Ελλάδα. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Το ξέρετε. Αυτό που μάλλον δεν πρόλαβα να μας πούνε ο κύριος Κοκοτσάκης, ο κύριος Καράσκο και ο κύριος Παπαδάκης είναι ότι τα τρία βαγόνια που χάθηκαν κατά τον κύριο Χριστοδουλάκη, που αρνείται πλέον να το λέει αυτό, τα έχουμε κρύψει στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. Ναι, μη γελάτε. Γιατί γελάζε, Δημήτρη? Γιατί, να σου ρωτήσω κάτι. Έχεις καμία απόδειξη ότι δεν είναι τα τρία βαγόνια στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης? Ναι, έχεις. Δεν είναι. Έτσι λειτουργούσαν λοιπόν αυτοί με τις ψευτοθεωρίες και τις συνωμοσίες. Μπορείς να αποδείξεις ότι δεν υπήρχε ξυλόλιο πάνω? Όχι, άρα υπήρχε. Κατάλαβες. Αυτή ήταν η τακτική τους. Όλο αυτόν τον καιρό δηλητηρίασαν την κοινή γνώμη. Ξέρεις γιατί είμαι ενευριασμένος με αυτό? Γιατί χάθηκαν 57 ψυχές. Και οι 53 κλαίγανε και χτυπιόντουσαν και οριόντουσαν στα σκοτεινά, στα κρυφά. Δεν έβγαιναν μπροστά. Δεν ήταν μαζί με την κυρία Καρσιανού. Γιατί δεν ήταν? Όταν το έλεγαν αυτό κάποιοι πολιτικοί, όπως π.χ. ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως ο Κυρανάκης, όπως κάποιοι που βγαίνανε μπροστά τότε και μιλούσαν για αυτό το θέμα, κάποιοι πέφτανε από δίπλα και τους τρώγανε. Όταν βγήκε ο κ. Πλακιάς εδώ στην εκπομπή μου και είπε, πού είναι τα λεφτά, ρε παιδιά, από τη συναυλία? Τι θέλει να κάνει αυτή η κυρία με αυτά τα λεφτά? Έγινε θέμα πανελληνίως. Έτσι. Το έπαιξαν όλοι. Τώρα λοιπόν, τι ρωτάει κανένας που βρεθεί, τι έγιναν αυτά τα χρήματα? Όχι. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν εμφανίζεται πουθενά live. Και όπου πάει είναι πολύ προστατευμένο το περιβάλλον. Και έτσι θα το πάει. Γιατί δεν μπορεί η κυρία Καρσιανού να αντιπαρατεθεί με κανέναν πολιτικό, έστω και β' γραμμής. Στο λέω καθαρά αυτό. Με πολιτικούς β' και γ' γραμμής, δηλαδή, ξέρεις, στελεχάκια από τα διάφορα κόμματα, δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί. Ακόμα και αυτά την τρώνε. Ακόμα και αυτά απέναντί της έχουν παραπάνω λόγο. Δυστυχώς. Και το λέω δυστυχώς γιατί άλλα θα περιμέναμε από μια γυναίκα η οποία έχασε την κόρη της σε ένα τραγικό δυστύχημα και μπροστά σε κάτι που δεν βλέπουμε ακόμα, το κέρδος, την εξουσία, κάτι άλλο. Βλέπουμε μια γυναίκα που λέει ότι πριν πάρω την απόφαση να κατέβω στην πολιτική, ρώτησα τη Μάρθη. Μόνο και μόνο γι' αυτό δεν ξαναψηφίζεις. Τέλος. Ακόμα και στις δημοσκοπήσεις που λένε κάποιοι Καρσιανού, θα δείτε ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν θα έχουν καμία σχέση. Το μόνο ποσοστό που πιστεύω απόλυτα ότι θα είναι αυτό είναι του Τσίπρα, που θα είναι κοντά στο 11-12%. Αποκλείεται ο Τσίπρας να πάρει ποσοστό παραπάνω από αυτό που άφησε ο Κασελάκης, δηλαδή το 15,8 όσο είχε αφήσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όλα όσον αφορά τα κόμματα και τις τελείες που θα βγουν εδώ στην πορεία, να ξέρετε ότι θα αρχίσουν να χάνονται πότε? Όταν θα πρέπει να πάνε στο λογιστήριο του κράτους με τα κοστολογημένα προγράμματά τους. Εσείς τι πιστεύετε? Θα πάει ένα κόμμα και θα κάνει μια ψεύτικη κοστολόγηση που δεν θα ισχύει και η Νέα Δημοκρατία δεν θα τη βγάλει προς τα έξω? Όχι. Λοιπόν, γι' αυτό, κύριε Κοκοτσάκη, σας απευθύνω μια τελευταία φορά πριν χαθείτε τελείως από τη δημοσιότητα. Ήλατε να σας κάνω μια συνέντευξη. Θα το κάνω και ρίλ μετά, θα το δείξω και σε φίλους μου στην Αθήνα, θα το παίξουν και αυτοί. Ήλατε. Ή βγείτε και σε κάποιον εδώ στην εκπομπή, εδώ στον Κόνστα, στο Σιλιγάρδο, βγείτε κάπου, ρε παιδί μου.

βγείτε κάπου να μιλήσετε, βγείτε κάπου να πείτε κάτι. Γιατί είπατε πολλά θεωρίες συνωμοσίας και τα λοιπά. Τώρα όμως πρέπει να πείτε γιατί χάθηκε η δημοκρατία από την ελπίδα για δημοκρατία. Λοιπόν, είπα πάρα πολλά, συγγνώμη, αλλά πραγματικά με πληγώνει αυτό το θέμα, γιατί έχω μια απίστευτη αγάπη προς τον κύριο Πλακιά. Έχω μιλήσει μαζί του ώρες ατελείωτες για τον πόνο. Προσπαθούσα να καταλάβω πώς αυτός ο άνθρωπος αντέχει. Πώς αντέχει. Ξέρετε γιατί άντεξε? Για θέλει δικαιώσει για τα παιδιά. Γι' αυτό. Ούτε κόμμα έκανε, ούτε τελεία, ούτε τίποτα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Εκτάκτο σήμερα 8 με 11, γιατί ο Νίκος Αγγελάκης είναι στο σπίτι, μας ακούει, ξεκουράζεται και ελπίζουμε να έρθει γρήγορα πίσω. Όχι μόνο γιατί θέλουμε να τελειώνουμε να μην γίνουμε 8 για να το βρει για εκπομπή, αλλά γιατί θέλουμε να είναι καλό Νίκος. Λοιπόν, αυτά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Τα λέμε. Έρχεται ο Κώστας Ελιγάρδος, ο οποίος θα σας αποκαλύψει ποιο ακόμα άτομο αποχωρεί από την Καριστιανού. Ρε λες, αποχωρεί γρατσιά. Κώστα!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
7: Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
8: Dirty 107,7.
9: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, σήμερα είμαστε large, για να μην πω extra large. Με 2 ώρες μπροστά μας, θυμόμαστε την παλιά πηξίδα, που κάποτε ήταν 2 ώρες, αλλά τελικά διαπιστώσαμε ότι το μονόωρο είναι καλύτερο και επιστρέψαμε σε αυτό. Εκτάκτως όμως κάνουμε και εμφανίσεις με 2 ώρες διάρκεια, όπως σήμερα και αύριο, που καλύπτουμε έτσι μαζί με τον Νίκο τον Τζιλιπουνιδάκη, τον Νίκο τον Αγγελάκη που είναι σε άδεια. Η ομάδα είναι ίδια. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και Μανώλη Σαρής στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Δημήτρης Σωσιφάκης είναι μαζί μου στον ήχο και στα τεχνικά. Και η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και να συζητήσουμε σήμερα. Και έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να συζητήσουμε, γιατί και η επικαιρότητα είναι πλούσια, αλλά και εμείς από μόνοι μας έχουμε ετοιμάσει, θα έλεγα, κάποια θέματα τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Βεβαίως, θα σας πω, γιατί το έχω διαφημίσει, ότι σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Μιλτιάδης Τσαγκαράκης, αυτός ο θρυλικός αεροπόρος, ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια, αφού έφτασε βεβαίως και στο ύπατο αξίωμα της Ολυμπιακής Αεροπορίας, ήταν για πάρα πολλά χρόνια ο πιλότος, ο προσωπικός πιλότος του Ανδρέα του Παπανδρέου, και ήταν και ένας από τους πιλότους που έκανε πολλές VVIP πτήσεις με τον Εθνικό Αερομεταφορέα, και που βεβαίως νομίζω ότι με το πέρασμά του στιγμάτισε έτσι το χώρο της αεροπορίας στα ελληνικά πράγματα, στους ελληνικούς ουρανούς, στα ελληνικά πτερά. Επίσης, και θέλω να το πω αυτό ψηλά, μετά την αποχώρηση με βαριές καταγγελίες του Κοκοτσάκη από το κόμμα Καριστιανού, να σας πω ότι θα έχουμε ακόμα μία αποχώρηση που θα γίνει γνωστή και θα τη συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής, εδώ στην Πηξίδα, δηλαδή μετά τις 12.

η Μαρία Ευχαριστιανού, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, το έχω πει και άλλες φορές, προσπαθεί να κάνει μια μπίζνα. Πολιτική μπίζνα. Εγώ αυτό δεν το θεωρώ λάθος, να θες να κάνεις μια πολιτική μπίζνα. Αλλά μας κοροϊδεύεις. Δηλαδή, πες το ρε παιδί μου, είδα φως και μπήκα. Γιατί προσέξτε, το δυστύχημα των Τεμπών κρίθηκε στις εκλογές του 2023. Θυμίζω ότι τα Τέμπη έγιναν πριν τις προηγούμενες εκλογές. Και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία, στην πολιτική, στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου, όπου ένα θέμα όπως αυτό, που θέλω να τονίσω εδώ και να πω ότι δεν ήταν το μοναδικό θέμα στον κόσμο. Δηλαδή, δύο τρένα που συγκρούστηκαν και 57 ψυχές χάθηκαν, στις οποίες σκύβουμε το κεφάλι και στις οικογένειές τους, που θρηνούν και θα θρηνούν για πάντα. Βεβαίως οι πολίτες έκριναν εάν θα έπρεπε να ψηφίσουν ή όχι την κυβέρνηση στις οποίας τα χέρια έσκασε αυτό το συμβάν. Ένα συμβάν που συμβαίνει τελικά συχνά σε όλο τον κόσμο. Γιατί ακούγαμε τι είναι αυτό που πρωτάκουστο κλπ. Κλπ. Λοιπόν, δεν είναι πρωτάκουστο καθόλου. Και πρόσφατα ακόμα είχαμε σύγκρουση τρένων. Και μάλιστα σε χώρες που υποτίθεται ότι έχουν μια σιδηροδρομική κουλτούρα πολύ μεγαλύτερη από τη δική μας.

μεγάλα δυστυχήματα στην Ευρώπη με περισσότερους από τους 57 νεκρούς των τεμπών είχαμε το 1998 στο Εσέντε της Γερμανίας, που είναι το χειρότερο δυστύχημα δικτύου υψηλών ταχυτήτων με 101 νεκρούς. Θα σας πω ότι στο Μπαλβάνο της Ιταλίας το 1944 είχαμε πάνω από 500 νεκρούς. Τι θέλω να πω. Και πρόσφατα, όμως προσέξτε, εάν αρχίσω και ανοίγω τον κατάλογο, δεν θέλω να κάνω κανένα συμψηφισμό, αλλά βλέπω εδώ Σοβιετική Ένωση 4 Ιουνίου 1989, Γουαδαλαχάρα, Μεξικό, επίσης, Μπαχάρι, Ινδία, Τσούρια, Ρουμανία, Σεν Μισελ, Γαλλία, στη Σρι Λάνκα. Προσέξτε, είναι χώρες που έχουν μεγαλύτερη σιδηροδρομική κουλτούρα από ό,τι έχει η χώρα μας. Και όμως, όπου υπάρχουν τρένα, θα συγκρούονται, όπου πετούν αεροπλάνα, θα πέφτουν. Δεν σημαίνει ότι επειδή έπεσε ένα αεροπλάνο θα σταματήσουν οι αερομεταφορές. Όπου υπάρχουν πλοία θα βυθίζονται και θα κουνιούνται και θα βυθίζονται. Είναι η πρώτη φορά όμως, παγκοσμίως, που μια τραγωδία, αυτό το έλεγα από την πρώτη στιγμή, γίνεται το προσάναμα για να κάνουν κάποιοι καριέρα και να κάνουν πολιτικές business. Γιατί ακούστε, δεν ξέρω αν η κυρία Καριστιανού θα πάει σε εκλογές. Εγώ εκτιμώ, ο Νίκος Τσιλιμπουνιδάκης έλεγε, κάτσε να δούμε αν θα πάει σε εκλογές. Εγώ εκτιμώ θα πάει σε εκλογές. Γιατί πρόθυμοι να μπουν ως πρόβατα στη σειρά της Καριστιανού υπάρχουν πάρα πολλοί. Και επειδή η κυρία Καριστιανού θα βγάλει ένα αριθμό βουλευτών, κάποιοι θα διεκδικήσουν μια θέση στη Βουλή. Δεν τους ενδιαφέρει η Καριστιανού. Δεν τους ενδιαφέρει το αφήγημά της που ακόμα δεν το έχουμε ακούσει. Τους ενδιαφέρει η θέση στη Βουλή. Εντάξει, να είμαστε ξεκάθαροι. Και επειδή τους ενδιαφέρει η θέση στη Βουλή, θα είναι με την Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα πάει στις εκλογές. Εκεί αρχίζει τώρα η πολιτική μπίζνα. Διότι υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις, τα λεφτά είναι πολλά. Βλέπετε, ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που διαλύεται, έχει να εισπράξει ένα ποσό μαμούθ. Γι' αυτό βλέπετε ότι ακόμα και τώρα που είναι στο 0,4%, τόσο παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, 0,4, 0,5, 0,6, δεν παίρνει ούτε καν 1%. Γίνεται μια φαγωμάρα εκεί, πιστεύετε ότι είναι για την ιδεολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Χαίστηκε η φοράδα στο Γενή Τζαμί. Τα λεφτά είναι τον Μπακαγιόκο. Το Μπακαγιόκο. Τα αυτοκίνητα που πληρώνει η Βουλή, οι αστυνομικοί που πληρώνει η Βουλή, οι συνεργάτες που πληρώνει η Βουλή, τα γραφεία που πληρώνει η Βουλή. Δηλαδή, ο Έλληνας φορολογούμενος. Γιατί έτσι πρέπει να το κάνουμε. Εγώ δεν θα διαφωνήσω γι' αυτό γιατί τα πληρώνει η Βουλή, γιατί έτσι προβλέπεται από το Σύνταγμα. Και μακάρι να ήταν τα μοναδικά πεταμένα λεφτά που έχουμε στην Ελλάδα. Δεν έχουμε ουρές πεταμένων χρημάτων. Και πιο πολλά ακόμα. Έτσι, να μην πάω τώρα σε δημόσιους φορείς που λειτουργούν και είναι 500 άτομα και δουλεύουν οι 50 ή οι 10. Εκεί να δείτε πέταμα χρήματος. Λοιπόν, να μην πάω στα κλεφτρόνια του δημοσίου. Θέλω να πω όμως ότι αυτό το οποίο εμένα προσωπικά με ενόχλησε από την πρώτη στιγμή είναι ότι βλέπω μια γυναίκα η οποία κινείται περίεργα, ύποπτα και σκοτεινά, δεν μας λέει από ποιον χρηματοδοτείται, δεν μας λέει που είναι τα λεφτά που έχουν βγάλει από τις συναυλίες, δεν μας λέει τι ρόλο παίζουν κάποια πρόσωπα και καταστάσεις. Καλά, το ότι δεν μας λέει τι πιστεύει πολιτικά, αυτό το αφήνω τελευταίο. Δικαίωμά της να πιστεύει στις χαρτορίχτρες, στις ξεματιάστρες και στις καφετζούντες. Κανένα πρόβλημα δεν έχω σε αυτό. Μου κάνει επίσης εντύπωση ότι 56 οικογένειες που έχουν βυθιστεί στο πένθος από τα Τέμπη, δεν έχει πάει καμία οικογένεια μαζί της. Αυτό δεν σας κάνει εντύπωση? Και μάλιστα κάποιοι από τους γονείς, τους χαροκαμένους γονείς, που δεν επέλεξαν το δρόμο που επέλεξε η κυρία Καριστιανού, είπαν ότι εμείς ζητάμε δικαίωση για τα παιδιά, για την ψυχή των παιδιών μας, για τον αδερφό μας, για τον πατέρα μας που χάθηκε εκεί. Δεν ζητάμε θέση στο κοινοβούλιο. Η κυρία Καριστιανού δεν ζητάει δικαίωση, ζητάει θέση στο κοινοβούλιο. Θέλει να παίξει ρόλο
στα πολιτικά πράγματα του τόπου. Σας το λέει ξεκάθαρα. Αφήστε τις περιστροφές. Κόμμα θέλει να κάνει, το έκανε, θέλει να μπει στη Βουλή, να βγαίνει να κάνει σόου. Όπως όλοι αυτοί που είναι στη Βουλή. Καθένας από την δική του πλευρά κάνει σόου, έτσι, Νέα Δημοκρατία το δικό της, για να μην παρεξηγηθώ. Το Πασόκ το δικό του και πάει λέγοντας. Επειδή έχουμε άλλη μια αποχώρηση από την κυρία Καριστιανού, εκτός από το Γκοκοτσάκι, να σας πω ότι μετά τις 12 θα έχουμε τον άνθρωπο, τον έτερο, που αποχωρεί επίσης. Μια θλιβερή είδηση για μας που τον προλάβαμε και τον ζήσαμε. Έφυγε σε ηλικία μόλις 54 χρονών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας. Αγωνίστηκε για αρκετά χρόνια στον Ολυμπιακό, το Λεβαδιακό, τον Ηρακλή, τη Sporting Χιχών, ενώ προπόνησε μεταξύ άλλων και την Καλυθέα, αλλά και εδώ τον δικό μας τον Εργοτέλη. Ένας άνθρωπος που υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Θλίψη λοιπόν, ας δεχτεί η οικογένειά του και τα δικά μας τα συλληπιτηρία από εδώ. Χθες, βέβαια, αποχαιρετήσαμε και ένα άλλο καλό φίλο. Χθες αποχαιρετήσαμε έναν σπουδαίο άνθρωπο. Επιτρέψτε μου δύο κουβέντες να πω ότι αν ο προγραμματισμός πάει σωστά, γιατί ο άνθρωπος, παρότι είναι πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι ενεργός στην ιατρική, χειρουργή, θα είναι μαζί μας κάπου μέχρι το τέλος ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο καθηγητής ορθοπαιδικής χειρουργικής, ο κύριος Γιώργος Κοντάκης, που ήταν κοντά του πάρα πολλά χρόνια, από φοιτητής θα έλεγα, μέχρι και την τελευταία του στιγμή, να μιλήσει για αυτόν τον άνθρωπο. Θα μου επιτρέψετε μόνο να πω ότι χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου, και παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών, χθες το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, η οικογένεια του Αλέξανδρου Χατζηπαύλου, φίλοι συγγενείς, συνεργάτες και άνθρωποι στους οποίους έδωσε ζωή, σηκώνοντάς τους από το κρεβάτι και την καρέκλα του πόνου, αποχαιρέτησαν τον σπουδαίο επιστήμονα και άνθρωπο. Γιατροί από όλη την Ελλάδα έδωσαν το παρόν, ενώ συγκινητικά ήταν τα λόγια του πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης και μαθητή του Γιώργου Κοντάκη, αλλά και του φίλου του και των φίλων του μάλλον, που μίλησαν πριν και μετά την κηδεία στα πηγαδάκια που σχηματίστηκαν. Ως όφυλα εκφώνησα και εγώ ένα επικίδιο από καρδιάς, όπου μεταξύ άλλων ανέφερα την πρώτη ιστορία με την οποία γνώρισα τον Αλέξανδρο Χατζηπαύλου πριν πάρα πολλά χρόνια. Ήμουν νέος στο επάγγελμα όταν πληροφορήθηκα ότι ο καλός φίλος σήμερα και συνάδελφος από τότε, Κώστας Παπαγεωργίου από το Crete TV, που σήμερα μας ακούει από μακριά, λείπει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων στη Μεγάλη Βρετανία, στη Σκωτία, μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τα Κύθυρα, όπου βρισκόταν σε αποστολή με τους γιατρούς του Παγνή, σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση, τραυματισμένος στη σπονδυλική στήλη. Ένα περιστατικό το οποίο ο Κώστας μου το έχει διηγηθεί πάρα πολλές φορές. Φωτογράφιζε σε ένα σκάφος που τους πήγαινε από τα Αντικύθυρα στα Κύθυρα το ηλιοβασίλεμα. Κάποια στιγμή ξαφνικά ένα κύμα τον σήκωσε πάνω και όπως επέστρεφε, έσκασε, επέστρεφε σε εισαγωγικά στη θέση του, έσκασε στην κυριολεξία στο deck του σκάφους, με αποτέλεσμα να θρηματιστεί, θα το πω έτσι πολύ απλά, η σπονδυλική του στήλη. Ήταν η πρώτη φορά που άκουσα το όνομα του καθηγητή και λίγες μέρες αργότερα διάβασα στην εφημερίδα ένα ευχαριστήριο του ίδιου προς τον χειρουργό στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, που τον σήκωσε από το κρεβάτι του πόνου. Είναι η αποστολή κάθε γιατρού, θα πείτε.
πέρασαν τα χρόνια και ήρθε η ώρα πάλι ο Κώστας να γίνει αφορμή να γνωρίσω προσωπικά τον Αλέξανδρο Χατζηπαύλου. Μου εκμυστηρεύτηκε μάλιστα ότι όταν έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς να νιώθει τα κάτω άκρα του ο Κώστας με την αεροδιακομιδή που στήθηκε, του πέρασε μια θλιβερή σκέψη από το μυαλό αν το χειρουργείο δεν πήγαινε καλά. Ο καθηγητής λίγο αργότερα διάβασε τη σκέψη του και πριν τον πάρει στο χειρουργικό κρεβάτι του είπε με σιγουριά: αύριο τέτοια ώρα θα περπατάμε μαζί στο διάδρομο του νοσοκομείου. Κάτι που φυσικά συνέβη και από τότε έγιναν στενοί φίλοι ως το τέλος. Με αυτή τη μικρή ιστορία, που από ό,τι ξέρω είναι μία από τις πάρα πολλές που ο καθηγητής διαχειρίστηκε σε όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντας ουσιαστικά ζωή και λύση στους πονεμένους. Ευλογία για όσους μπορούν να το κάνουν, ευτυχία για τους λήπτες. Γνωρίζοντας τον Αλέξανδρο Χατζηπαύλου, συνειδητοποίησα ότι δεν ένιωσε ποτέ την παραμικρή υπεροψία για αυτό που έκανε, είτε στο χειρουργείο, είτε διδάσκοντας την ειδικότητα. Βλέπετε, η ποιότητα του χαρακτήρα του τον οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια, λογική και σεμνότητα σε όλο αυτό που ξέρουμε όλοι μας και που σας περιγράφω σήμερα, θεωρώντας ο ίδιος ότι απλά είναι η αποστολή μιας δικής του επιλογής ζωής. Με τίμησε με τη φιλία του και μου εμπιστεύτηκε να παρουσιάσω τα τελευταία του βιβλία. Ανήσυχος όπως ήταν, συζητούσαμε συχνά για τα πολιτικά πράγματα του τόπου, τα πρόσωπα και τις σταθερές της ιατρικής, της κοινωνίας και της πολιτικής, για τα οποία ενδιαφερόταν όπως οφείλει κάθε ενεργός και σοβαρός πολίτης. Δεν έπαψε ποτέ να νοιάζεται για τον άνθρωπο, δίνοντας τις ιατρικές του συμβουλές ως το τέλος, με συνέπεια, σοβαρότητα και επιστημοσύνη, που είχε πάντα κάθε λεπτομέρεια των ιατρικών εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού δεν σταματούσε ποτέ να διαβάζει και να ενημερώνεται. Δεν θα ξεχάσω, φίλες και φίλοι, ότι και στα τρία ιατρικά συνέδρια που έχουμε διοργανώσει και αναφέρομαι στο Creta Medical Forum, το ανοιχτό συνέδριο για τον κόσμο, για τους πολίτες, όπου έρχεται η επιστημονική κοινότητα και μιλάει στο κοινό, ερχόταν πρώτος και έφευγε τελευταίος, ακούγοντας και παρακολουθώντας όλους του τους συναδέλφους, όλων των ειδικοτήτων, λες και ήταν πρωτοετής φοιτητής της ιατρικής. Βλέπετε, όπως μου έλεγε συχνά ο ίδιος, η δίψα για μάθηση δεν σταματά ποτέ για εκείνους που βλέπουν ότι η γνώση είναι η γέφυρα για ένα καλύτερο κόσμο και μια καλύτερη πολιτεία. Ακούραστος και αισιόδοξος παρέδωσε μαθήματα ζωής όταν μπήκε στην τελευταία περιπέτεια της ζωής του. Ο Αλέξανδρος Χατζηπαύλου, κυρίες και κύριοι, δεν ήταν μόνο ένας μεγάλος καθηγητής της ιατρικής επιστήμης. Ταπεινός για τον κόσμο, προσιτός χωρίς έπαρση για τους ασθενείς του, δοτικός στους μαθητές και συναδέλφους του, όπως πολλοί μου έχουν εκμυστηριευτεί, φίλος πιστός και σταθερός για τους ανθρώπους που επέλεγε προσεκτικά να συναναστρέφεται. Θα έλεγα έφηβος μέχρι τέλους, ακόμα και την ώρα που εμείς οι λίγοι που βρεθήκαμε στην τελετή ονοματοδοσίας στην πτέρυγα της Ορθοπαιδικής Κλινικής για τη Σπονδυλική Στήλη του Παγνή, που φέρει σήμερα το όνομά του, είπε: αυτό είναι ένα όμορφο δειλινό και ελπίζω να μπορώ να το απολαμβάνω όσο περισσότερο γίνεται. Θέλω να πω επίσης ότι ο Αλέξανδρος Χατζηπαύλου ήταν τακτικός τηλεθεατής και ακροατής μου, αλλά και αναγνώστης μου. Και θέλω να πω ότι πολλές φορές ο ίδιος μου έστελνε μηνύματα ή με έπαιρνε τηλέφωνο μετά την εκπομπή για να μου σχολιάσει, να μου υποδείξει καλοπροαίρετα πάντα και βεβαίως να μου ανοίξει ακόμα περισσότερο τον ορίζοντα της δημοσιογραφικής σκέψης μέσα από τη δική του έμπειρη και κοσμογυρισμένη ματιά. Εμείς οι φίλοι του τον αποχαιρετούμε με μεγάλη θλίψη, γιατί έχουμε συνειδητοποιήσει τι είχαμε δίπλα μας και πόσο θα μας λείψει. Ο Αλέξανδρος Χατζηπαύλου, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δεν ήταν μόνο ένας λαμπρός επιστήμονας που αφαίρεσε τη ζωή του στην επιστήμη και στους ασθενείς όλου του κόσμου. Ήταν ένας μεγάλος δάσκαλος της ίδιας της ζωής, από αυτούς που όχι μόνο είναι δακτυλοδεικτούμενοι, αλλά πολύ περισσότερο δυσέβρετοι. Αλέξανδρε, ξέρω ότι μας ακούς από εκεί που είσαι και σήμερα, και όλοι εμείς που έχουμε μείνει πίσω, να ξέρεις ότι σε όποια θέση και αν βρισκόμαστε, οι αρχές σου και οι αξίες σου θα μας συνοδεύουν. Αγαπητέ φίλε, καλό σου

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καθώς πλησιάζουμε και έχουμε εισέλθει στο τελευταίο τρίλεπτο για να συμπληρώσουμε το πρώτο μέρος από τα τέσσερα που θα έχουμε σήμερα, από τα τέσσερα ημίωρα, στη δύο ραδιοφωνική μας διαδρομή εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, στους 89 και 8 και βεβαίως από το διαδίκτυο στο politica.gr που μπορείτε να μας ακούτε από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, να σας πω ότι επιστρέφοντας, σε πολύ λίγο δηλαδή, θα έχουμε την ευκαιρία να καλωσορίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο σήμερα, τον αγαπητό μου φίλο, ένα άλλο αγαπητό μου φίλο, με τον οποίο συνεργαστήκαμε επίσης αρκετά χρόνια, όταν ιδρύθηκε η Sky Express, η αεροπορική εταιρεία, και όταν μου εμπιστεύτηκε έτσι κάποια υπεύθυνα καθήκοντα στο κομμάτι της επικοινωνίας, των δημοσίων σχέσεων και της διαφήμισης της εταιρείας, αλλά και κομμάτι από την επικοινωνιακή ανάπτυξη της δεύτερης στην Ελλάδα αεροπορικής εταιρείας. Ο λόγος για τον Μιλτιάδη Τσαγκαράκη, ο οποίος ήταν ο πιλότος του Ανδρέα Παπανδρέου στα χρόνια της Ολυμπιακής Αεροπορίας, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα. Σε λίγο λοιπόν, μαζί θα τον ακούσουμε να θυμάται πτήσεις με τον Ανδρέα, καθώς και την ανθρώπινη πλευρά της ζωής ενός μεγάλου πολιτικού που στιγμάτισε αναμφίβολα τη μετεπολίτευση στην Ελλάδα. Σαν χθες έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, σήμερα εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να σκαλίσουμε λίγο δημοσιογραφικά αυτόν τον άνθρωπο, αυτή την προσωπικότητα, μέσα από μια άλλη προσέγγιση. Όχι πολιτική, όχι κομματική, του ανθρώπου. Γιατί όταν γνωρίζεις τον Ανδρέα τον Παπανδρέου και σε επιλέγει να είσαι ο προσωπικός του πιλότος στα ταξίδια του, νομίζω ότι αυτό από μόνο του σου δίνει μια μοναδική δυνατότητα να μιλήσεις για έναν άνθρωπο που τον ζεις και τον βιώνεις μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα. Μείνετε μαζί μας εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Επιστρέφουμε μετά την ανάπαυλα να κοιτάξω και τα πρώτα μηνύματα που έχουν ήδη φτάσει, ήδη έχουν έρθει εδώ, και σε λίγο θα ξεκινήσουμε την κουβέντα για τον Ανδρέα Παπανδρέου με τον αεροπόρο, όπως του αρέσει να τον λέω, τον Μιλτιάδη του Τζαγκαράκη, που θα είναι μαζί μας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στο βαθύ Πετροχανίων η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη, με συγγενείς και φίλους να ζητούν δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία για τον 43χρονο. Αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τη μία, θα ανακοινωθούν οι πολυαναμενόμενες βαθμολογίες των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων στα γενικά και επαγγελματικά λύκεια, όπως έκανε γνωστό το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Με τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης της 27χρονης μητέρας να επικεντρώνονται στη νοητική της κατάσταση, συνεχίστηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του θανάτου του τρίχρονου άγγελου. Η ακροαματική διαδικασία διεκόπη για τις 26 Ιουνίου, οπότε και θα απολογηθούν η μητέρα και ο 44χρονος πρώην σύντροφός της. Έδεσε η δικογραφία για την έκρηξη πριν από το διπλό φωνικό στα Βορίζια, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τους δύο φερόμενους δράστες που κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι της έκρηξης του εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη και οι οποίοι θα απολογηθούν την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Χειροπέδες σε μία 22χρονη πέρασαν οι αστυνομικοί στο Ηράκλειο, καθώς φέρεται να απέσπασε σε 3 μήνες σταδιακά 9.000 ευρώ από το ταμείο του περιπτέρου στο οποίο εργαζόταν. Στο δρόμο βγήκαν και πάλι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι του Ηρακλείου που διαμαρτυρήθηκαν για τα εργασιακά τους δικαιώματα. Η κινητοποίηση ξεκίνησε από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου και συνεχίστηκε με μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο και τουριστικές περιοχές. Στην πλατεία Κύπρου επέστρεψε σήμερα η πρωτομή του Νίκου Ξυλούρη, η βάση της οποίας είχε καταστραφεί τον περασμένο Απρίλιο. Αιτήματα για αναβάθμιση των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν στελέχη της Hellenic Train, καθώς και για μεταβολή του νομικού χαρακτηρισμού της ανθρωποκτονίας, υποβλήθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Στις διεθνείς ειδήσεις, ένας 58χρονος αγρότης στην πόλη Λόντι της Βόρειας Ιταλίας είναι ο πρώτος νεκρός εξαιτίας θερμοπληξίας λόγω του κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα, σε ύψιστη επιφυλακή 16 συνολικά πόλεις. Το πρώτο κρούσμα έμπολα εντοπίστηκε στη Γαλλία σε γιατρό που επέστρεψε από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με την έξαρση της επιδημίας, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές. Στις αθλητικές ειδήσεις, πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά το θάνατο του Τάκη Γκόνια. Ο εκλοιπών δραστηριοποιήθηκε και στο Ηράκλειο ως προπονητής του Εργοτέλη και αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό αλλά και το Λεβαδιακό. Με ιστορικό γκολ του Ρονάλντο, η Πορτογαλία νίκησε 5-0 το Ουσμπεκιστάν. Η Κολομβία με 1-0 στο Κονγκό τσέκαρε εισιτήριο για τα νοκάουτ. Η Κροατία πήρε δύσκολα την νίκη 1-0 από τον Παναμά. Η Γκάνα εγκλώβησε την Αγγλία και την κράτησε στο 0-0. Ενημερωθείτε για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Και μία ματιά στον καιρό. Άνοδο της θερμοκρασίας θα έχουμε αύριο σε όλη την Κρήτη, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
0: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος. Όπως σας έχω προαναγγείλει, είναι μαζί μας ο κύριος Μιλτιάδης Τσακαράκης, ο αεροπόρος, ο άνθρωπος που πέταξε για πάρα πολλά χρόνια με τον Ανδρέα Παπανδρέου και που σήμερα εδώ θα θυμηθούμε την πρώτη πτήση με τον Ανδρέα, αλλά και την τελευταία. Θα μου επιτρέψετε, γιατί θα είναι πολύ υποκριτικό σε έναν άνθρωπο που αγαπώ, σέβομαι, που είναι φίλος μου, που έχω συνεργαστεί μαζί του πάρα πολλά χρόνια, έτσι με έναν εξαιρετικά πετυχημένο τρόπο, να μιλάω στον πληθυντικό. Οπότε θα μου επιτρέψετε και θα σας ζητήσω την κατανόησή σας για το πρώτο ελληνικό πρόσωπο. Μίλτο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλώ σε βρίσκω. Θα ήθελα βέβαια πολύ περισσότερο να σε έχω εδώ δίπλα μου, αλλά είναι η συγκυρία τέτοια σήμερα που μας επιβάλλει να μιλήσουμε τηλεφωνικά. Όμως ακόμα και αυτό έχει τη δική του αξία και σημασία για μένα. Και χαρά βεβαίως, γιατί κάθε φορά που είτε συναντιόμαστε από κοντά, διαζώσεις, είτε συνομιλούμε στο τηλέφωνο, σε ακούω πάντα για αυτές τις ωραίες ιστορίες που έχεις να λες και που είναι συνδεδεμένες κατά κύριο λόγο με τις πτήσεις σου, με τα αεροπλάνα που τόσο αγάπησες και υπηρέτησες, με τους ανθρώπους που πέταξες μαζί τους, είτε ήταν συνάδελφοί σου, είτε ήταν πλήρωμα καμπίνας, είτε ήταν σημαντικά πρόσωπα όπως αρχηγοί κρατών, όπως ο Πρωθυπουργός ο Ανδρέας Παπανδρέου την εποχή που σε επέλεξε να είσαι στην ομάδα του, από συγκυβερνήτης ολότελα και βεβαίως στη συνέχεια όταν κάθεσες αριστερά στα χειριστήρια, στη θέση του κυβερνήτη. Σε ευχαριστώ πολύ, σε καλωσορίζω στην Πηξίδα.
1: Σε καλημέριζω και εγώ, Κώστα μου, και να είσαι καλά για τα καλά λόγια που λες.
0: Νομίζω τα δικαιούσε και είναι το... όλοι όσοι έχουμε γνωρίσει, πρέπει να το πω αυτό, όλοι όσοι έχουμε γνωρίσει και όλοι όσοι έχουμε συνεργαστεί μαζί σου υπό την οποιαδήποτε μορφή, νομίζω ότι έχουμε να λέμε μόνο τα καλύτερα. Επίτρεψέ μου να κάνω μια παρένθεση για μια εκτακτή είδηση. Είχαμε πριν από λίγα λεπτά ένα σεισμό 5,1 της κλίμακας Ρίχτερ κοντά στην Κρήτη, νότια της Καρπάθου, στο νότιο τμήμα της Καρπάθου και νότια, έγινε αισθητός βεβαίως στο νησί. Δεν έχουν αναφερθεί αυτή την ώρα ζημιές από την ισχυρή δόνηση και νομίζω ότι μάλλον στα μέρη μας εκεί προς τη Σιτία και το Μεραμπέλο ίσως τον κατάλαβαν, γιατί εγώ εδώ στο Ηράκλειο δεν ένιωσα κάτι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι σαν παρατήρηση, σαν επικεφαλίδα, ότι έχουν περάσει 30 χρόνια από τον παιδιό του Ανδρέα και είναι ακόμα επίκαιρος, είναι στην επικαιρότητα και αυτό προκαλεί μεγάλη εντύπωση και δείχνει το μέγεθος του ανθρώπου. Γιατί η ηγέτης ήταν και τι υπήρξε και ποιος. Και είναι, να το πω έτσι, ένα αντικατάστατος. Δεν θα πω στην πολιτική όμως, γιατί δεν μου αρέσει να συζητώ πολιτικά και το ξέρεις πολύ καλά. Θα πω στο θέμα του ανθρώπου Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος, με τον οποίο μάλλον είχα την τιμή και την τύχη να γνωρίσω μέσα από τις πτήσεις μας, τις πτήσεις της Ολυμπιακής. Αυτό, η πρώτη πτήση με τον Ανδρέα ήταν προεκλογικά. Ήμουνα συγκυβερνήτης, νεαρός τότε το 81, και έπρεπε να πάει με το αεροπλάνο στο 737 στη Γιαλαμάτα και ο κυβερνήτης, ο συγχωρεμένος ο Γιάννης Ροκόπουλος, μου λέει η λέξη βρε ψάρα κατάστηση να πάμε τον Ανδρέα στην Καλαμάτα. Λέω πως δεν θα το πάω. Πήγαμε στην Καλαμάτα για πρώτη φορά, βέβαια όταν γύρισα ήταν εκράξανε να το πω εντός εισαγωγικών παλώντας με κομμουνιστή και πως βρέθηκα στην Ολυμπιακή και πως μπήκα στην Ολυμπιακή. Εν πάση περιπτώσει πέρασα δύσκολες στιγμές. Ξαναπήγα στη Θεσσαλονίκη μαζί του προεκλογικά. Ξανά τα ίδια, εν πάση περιπτώσει.
0: Μιλάμε για το 1981 δηλαδή.
1: Ναι, ναι, έτσι. Όταν βγήκα, τότε πρωτογνώρισα. Τότε πήγαμε πρώτη φορά μαζί του. Επειδή είπες για την πρώτη πτήση, ήμουν ένα συγκυβερνήτης τότε. Τώρα έχουν περάσει πόσα χρόνια, τόσα χρόνια, 45 χρόνια πόσα είναι. Όταν βγήκε στις εκλογές.
0: Ένα λεπτό, αλλάξανε ένα λεπτό. Πριν βγεις στις εκλογές, έχει σημασία γιατί εγώ τις ιστορίες αυτές τις ξέρω πάρα πολύ ναι, καλά. Ναι. Τις έχουμε πει, αλλά πρέπει να τις πούμε σήμερα να τις ακούσει ο κόσμος. Όταν το 81 προεκλογικά λοιπόν, ένας νέος πολιτικός, ένας νέος άνθρωπος έρχεται μαζί σας σε μία πτήση προεκλογική να τον μεταφέρετε από το αεροδρόμιο του Ελληνικού την πρώτη φορά στην Καλαμάτα, την δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη. Μιλήσατε με τον Παπανδρέου, σας χαιρέτησε, σας μίλησε.
1: Ήρθε βέβαια, μας χαιρέτησε. Mm-hmm. Πάντα ερχόταν, χαιρετούσε. Ήταν προσινής άνθρωπος ο οποίος χαμογελούσε στον κάθε ένα. Του κουβέντιαζε. Είχε μια ζεστασιά που του έκανε να αισθάνεται άνετα από την πρώτη στιγμή που τον είδα. Mm-hmm. Ανθρώπινος, πάρα πολύ ανθρώπινος.
0: Το 81 λοιπόν κερδίζει τις εκλογές τον Οκτώβρη.
1: Ναι, μετά ενώ δεν υπήρχαν οι άνθρωποι πρόθυμοι πριν τις εκλογές να πετάξουν μαζί του, ξαφνικά μετά τις εκλογές εμφανιστήκανε καμιά 50-60 έτσι από το πουθενά.
0: Που επιθυμούσαν να πετούν τον Πρωθυπουργό.
1: Που επιθυμούσαν βέβαια να πετάξουν με τον Πρωθυπουργό. Ξαφνικά όμως, όταν λέω ξαφνικά, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Πολύ καλά καταλαβαίνω. Μα οι άνθρωποι, Μίλτο μου, επίτρεψε μου να σου πω ναι, ότι δυστυχώς όσο μεγαλώνω, εγώ είμαι σήμερα 52, διαπιστώνω ότι οι άνθρωποι, δυστυχώς που το λέω με λυπή πάρα πολύ, δεν αγαπούν τους ανθρώπους. Αγαπούν τις καρέκλες των ανθρώπων.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ. Αυτό ήθελα να τονίσω και είναι άνθρωποι του ανεμουρίου, ξέρεις τι είναι το ανεμουρίου.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά. Όπου φυσάει ο άνεμος.
1: Είναι άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν και γυρίζουν γύρω-γύρω, κινούνται ανάλογα από πού φυσάει ο άνεμος. Εν πάση περιπτώσει, η πτήση που με καθιέρωσε μαζί του ήταν με το 707 από το Κάιρο. Πάλι στην κυβερνήτηση μου ήταν με τον Κώστα, ένα εξαιρετικό κυβερνήτη, τον Κώστα τον Μίτωρη. Ήταν με Boeing 707.
0: Μίλτο, για ποια χρόνια μιλάμε? Είναι πρωθυπουργός πλέον ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Ναι, μιλάμε γύρω στο
0: 82-83.
1: Είχαμε πάει στο Κάιρο και είχε γίνει και ένα συμβάν. Δηλαδή είχαν στασιάσει οι αστυνομικοί και ήταν μια κατάσταση έκρηκτη. Πήγαμε στο αεροδρόμιο συνοδεία με άβρες και ελικόπτερα, γυρίσαμε εδώ όταν γύρισε, να πω στο καθαρό κομμάτι το χειριστικό, πέταγα εγώ σαν συγκυβερνήτης και είχε πάρα πολύ κακό καιρό στην Αθήνα. Κακοκαιρία και άνεμο, βόρειο-βόρειο-ανατολικό στο παλιό αεροδρόμιο της Αθήνας, έπαιρνε τον κόσμο να το πω έτσι για να καταλάβουν τον κόσμο που θα πω. Και προσγείωσε το αεροπλάνο εγώ, φανταστικά, δεν ξέρω πώς βλέπεις. Η συγκυρία, εν πάση περιπτώσει, ο Ανδρέας ήταν μέσα, καθόταν πάντα. Τις περισσότερες φορές, 95% καθόταν μέσα στο κόκπιτ, στο θάλαμο διακυβέρνηση, στην προσγείωση. Όταν προσγειώθηκα, μου έδωσε 3 ώρες εισιτήρια, και κάλεσε τον επικεφαλής της φρουράς που είχε και της προσωπικής φρουράς, λέει, θέλω πάντα ο νεαρός να πετάει μαζί μου. Τότε λοιπόν, ας το πούμε, καθιερώθηκα και πετάξαμε πολλές φορές με το 707, πήγαμε στο Πεκίνο, πήγαμε στο Μεξικό, στην Ευρώπη, Βρυξέλλες. Δεν θυμάμαι να πω...
0: Εσύ ακόμα είσαι τότε νεαρός συγκυβερνήτης στην Ολυμπιακή.
1: Ναι, συγκυβερνήτης, ναι, ναι. Μετά, επειδή το 707 ήταν ένα αεροπλάνο το οποίο ήταν κοστοβόρο και ειδικά της... Επίσης εντός Ευρώπης άρχισε να χρησιμοποιεί το 737 με το οποίο βγήκα και εγώ την κυβέρνηση τότε την εποχή εκείνη του 1986 και πηγαίναμε μαζί. Δηλαδή πιστεύω ότι μου είχε πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και αυτό το έδειχνε με τη συμπεριφορά του που ερχόταν πάντα χαμογελαστός να κάτσει να συζητήσουμε. Συζητούσαμε βέβαια πάντα θέματα της καθημερινότητας ή τεχνικά θέματα, για αυτοκίνητα, για φωτογραφία. Ποτέ δεν συζητήσαμε ή εγώ ποτέ δεν τόλμησα να ανοίξω πολιτική συζήτηση μαζί του, γιατί τι να πω εγώ μπροστά σε αυτό το εξαίρετο ηγέτη και να μπορώ να συζητήσω μαζί του πολιτική.
0: Άρα, δηλαδή, στον Ανδρέα,
1: για να μην το φέρω και σε δύσκολη θέση, να πω τίποτα το οποίο να μην πρέπει, εν πάση περιπτώσει, δεν ήθελα να έχουμε τέτοια συζήτηση.
0: Άρα οι συζητήσεις ήταν για αυτοκίνητα που ξέρουμε ότι άρεσαν στον Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι.
1: Ναι, συζητούσαν για αυτοκίνητα. Για τα μέρη που περνούσαμε, εν πάση περιπτώσει που καθόταν και έβλεπε από κάτω, για φωτογραφίες.
0: Ρωτούσε για τα αεροπλάνα του άρεσαν.
1: Ναι, η φοβερά του άρεσαν. Είχα δει την επιθυμία του να πετάξει και το τόλμησα. Το τόλμησα το 92, γιατί όταν...
0: Περίμενε, θα μας την πεις αυτή την ιστορία, γιατί είναι μια εξαιρετική ιστορία και υπάρχει και φωτογραφία από αυτή την πτήση, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου κάθεται στη θέση του συγκυβερνήτη. Θα την πούμε την ιστορία αυτή. Άλλωστε έχουν περάσει τόσα χρόνια και μπορούμε να την πούμε αυτή την ιστορία. Πριν πάμε εκεί, θα κάνω μια πολύ ανθρώπινη ερώτηση. Φοβόταν ο Ανδρέας τα αεροπλάνα? Γιατί θέλω να πω κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν κάνει άπειρες πτήσεις, αλλά να έχουν πάντα αυτό τον φόβο, τον λογικό φόβο για τα αεροπλάνα, ειδικά όταν ο καιρός δεν είναι καλός και ειδικά όταν πρέπει σώνει και καλά να πετάξεις, να πας κάπου όπως ένας ηγέτης που πρέπει να είναι σε μια σύνοδο, πρέπει να είναι σε μια συνάντηση, πρέπει να είναι σε μια προεκλογική περίοδο. Δεν κοιτάει τον καιρό. Μπαίνει στο αεροπλάνο και πάει. Φοβόταν ο Ανδρέας στα αεροπλάνα και τον κακό καιρό με το αεροπλάνο?
1: Νομίζω ότι το φοβόταν. Ναι, γι' αυτό και εμπιστευόταν τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν τη διακυβέρνηση του αεροπλάνου. Εμένα πιστεύω ότι μου είχε εμπιστοσύνη, τυχή εμπιστοσύνη, γιατί είχα δείξει, μας είχαν τύχει πολλές φορές προσγειώσεις με αντίξιες συνθήκες, και αυτό που είπες είναι πολύ σωστό, διότι όταν πετάσεις για το αεροπλάνο δεν έχει τα όρια που έχουν τα απλά αεροπλάνα, αλλά έχεις μεγαλύτερη ευθύνη, γιατί μπορεί να προσγειωθείς με πλάγιο άνεμο μεγαλύτερο από τα όρια που δίνουν οι εταιρείες, οι Ολυμπιακοί, οι εταιρείες που πετάνε τώρα, στο VIP, και πρέπει να προσγειωθείς, γιατί υποτίθεται, έχει να πάει ο Πρωθυπουργός σε ένα meeting, μια συνάντηση, και πρέπει οπωσδήποτε να πάει, και παίρνεις την ευθύνη, διότι από τη μια, εάν δεν προσγειωθείς, θα πεις καλά αυτός εδώ γιατί δεν προσγειώνεται να πάω στη δουλειά μου. Εάν πάθεις κάτι κατά την ώρα της πολιτείας, θα λένε καλά, δεν μπορούσε να αποφύγει να προσγειωθεί με τέτοιο καιρό, εν πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, ναι, είναι αυτό που λέμε μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
1: Μπρος γκρεμός ακριβώς.
0: Και πίσω ρέμα. Και θα πω και κάτι άλλο. Υποτίθεται ότι αυτοί που πετάνε τους ηγέτες των κρατών, υποτίθεται ότι είναι η ελίτ, είναι οι κορυφαίοι, άρα θα σου πει καλά. Αυτός τι κορυφαίος είναι που δεν κατάφερε να κατέβει στο Ηράκλειο, ας πούμε, ξέρω εγώ, με Νοτιά. Λέω ένα παράδειγμα τώρα που το ξέρουμε το Ηράκλειο, ότι στο Νοτιά έχει πρόβλημα.
1: Έχει και το φόβο ότι αν πάθεις κάτι στην προγείωση.
0: Ακριβώς.
1: Που θα φταίει ο καιρός, θα σου πούνε καλά, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς θα κατηγορηθεί.
0: Έτσι.
1: Ήταν μια.
0: Θέλω να πούμε μια ιστορία τώρα εδώ. Πριν πάμε στην πτήση που κάθισε δίπλα σου. Θέλω να πούμε μια ιστορία που μου την είπες σε μια προεκλογική συγκέντρωση που βρεθήκαμε του ΠΑΣΟΚ εδώ στο Ηράκλειο, όπου εσύ θυμήθηκες, Μίλτο μου, το 1985 που ο Ανδρέας έκανε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση όλων των εποχών στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, που τον έφερες από την Αθήνα, δεν έμεινες, έφυγες και μου έλεγες ότι όταν σηκώθηκες από την Αλικαρνασσό, κοιτούσες από πάνω πόσο κόσμο είχε το Ηράκλειο.
1: Ναι, ήταν. Αυτό έγινε, μου φαίνεται, Κώστα, εάν θυμάμαι, δεν ήταν το 85, ήταν το 89, όταν έγιναν εκλογές πάλι.
0: Το 88 έγιναν εκλογές, αλλά νομίζω
1: 88,
0: ότι.
1: Το 88. Και θυμάμαι ότι έφυγα, αντί να πάω ευθεία, ζήτησα και στα λίγο αριστερά και πέρασα πάνω από την πλατεία. Και ήταν τρομερός ο κόσμος, ακόμα και το 88 που έχασε τις εκλογές, που ήταν το 89 που έχασε, τρομερός ο κόσμος, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Όπως μου έκανε φοβερή εντύπωση και υπάρχουν και βίντεο τα οποία μπορούμε να δούμε, στην υποδοχή που του κάνανε στο Ηράκλειο όταν ερχόταν με το αεροπλάνο. Φοβερός κόσμος, φοβερά γλέντια, ζητοκραδιές και όλα αυτά που γινόταν.
0: Με ρωτάει εδώ ένας φίλος της εκπομπής, λέει ο κύριος Τσαγκαράκης ήταν ο πιλότος στην περίφημη πτήση επιστροφής από το Χέρφιλτ, μέσω από το αεροδρόμιο του Χίθρου, όταν είχε πάει ο Ανδρέας να κάνει αυτή την εγχείρηση στην καρδιά του με τον Μαγντή Γιακούμπ, που επέστρεψε και τότε έγινε.
1: Δεν ήμουνα, διότι τον είχε φέρει το Airbus στον before. Κυβερνήτης ήταν κάποιος Σταύρος Πατεράκης από τη Λατσίδα.
0: Α, συγχωριανός μας κι αυτός.
1: Χωριανός, μεραμπελιώτης. Αυτός τον έφερε, αλλά ήμουν εκεί στο αεροπλάνο. Γιατί δεν ήμουν κυβερνήτης αυτό το αεροπλάνο για να πω.
0: Οπότε ήταν προγραμματισμένο να το κάνει το before, το Airbus το before. Το δρομολόγιο αυτό, δεν πήγες εσύ επί τούτου με το 737.
1: Αλλάζανε και τύπους, ας πούμε, όταν πήγε στην Αμερική να δει τον Λίντον, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, γιατί είσαι μικρός.
0: Πολύ, πολύ καλά το θυμάμαι.
1: Ήταν ήδη άρρωστος, δεν μπορούσε να πετάξει 11 ώρες, 11.30 που θέλει να πάει στην Αμερική. Συνήθως τόσο κάνει, 11.30 με 11 ώρες. Λόγω ανέμων, αντίθετων ανέμων, το 747 δεν μπορούσε να πετάξει μέσα στο αεροπλάνο τόσες ώρες και να πάει μετά να συναντηθεί, διότι μετά τη συνάντηση συναντήθηκε με τον Κλίντον, είχε υποδοχή στο αεροδρόμιο. Έπρεπε λοιπόν να είναι ξεκούραστος. Ήρθαν και με βρήκανε, μου λένε τι να κάνουμε. Εγώ βρήκα μια λύση να τον πάμε με το 737 στην Ιρλανδία, στο Κόρκ. Είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι στη νότιο-δυτική μεριά της Ιρλανδίας, και την άλλη μέρα να περνούσε το 747 της Ολυμπιακής που έκανε την κανονική πτήση για τη Νέα Υόρκη, να κρατήσουν το upper deck που λέμε, την καμπούρα από πάνω, την πρώτη θέση να την κρατήσουν και εκεί, και να πει ο Πρωθυπουργός να γλιτώσουμε και έξοδα, να γλιτώσουμε και χρόνο που ήταν πολύτιμος. Δηλαδή μοιράζαμε το χρόνο στη μέση. Από εκεί θέλει 4,5 με 5 ώρες για να φτάσει. Άλλο να είσαι 11 ώρες άρρωστος στο αεροπλάνο, γιατί δεν είπαμε να είναι άρρωστος. Και έγινε έτσι. Πήγαμε στο Κόρκ, όπου την ημέρα που τον πήραμε το 737, ήταν Κώστα πολύ, μου φάνηκε πάρα πολύ κύπνος, άρρωστος, θέλω να σου πω. Και λέω, πού θα πάει, λέω, από μέσα μου, πού θα πάει, πρέπει να προσέχω και λοιπά. Πήγαμε στο Κόρκ. Μείναμε εκεί το βράδυ, γιατί έπρεπε να κανονίσω και την άλλη μέρα να πάω στο αεροδρόμιο. Όλα αυτά που έπρεπε να κανονιστούν για να ετοιμαστεί το αεροπλάνο, να πάει ο πρωθυπουργός και να φύγει. Και μέναμε στο ίδιο ξενοδοχείο. Κατεβήκαμε λοιπόν με το πλήρωμα για να φάμε. Και κατέβηκε και ο Ανδρέας, ο οποίος ενώ στην πτήση ήταν πολύ πεσμένος, στο φαΐ απάνω ήταν τόσο ομιλητικός, τόσο χαρούμενος με ανέκδοτα κλπ. Και μάλιστα λέει να κεράσω το πλήρωμα, μα κέρασε και σηκωθήκαμε σε μια στιγμή να φύγουμε. Μου λέει καπετάνια, από τώρα πάτε για ύπνο. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν άλλος άνθρωπος την ώρα που έφευγε από την Αθήνα και άλλος όταν έφυγε από το ΚΟΠ για να πάει στη Νέα Υόρκη. Και οπωσδήποτε είχαμε βάλει βέβαια και στην

0: στην παρέα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, όχι, ήταν ακόμα και αντίθετο να ήρθουν από την... σε κέρδιζε με τον τρόπο του και σε είπαμε στους ανθρώπους που ήταν αντίθετοι πολιτικά μαζί του, τους έρθιζε όλοι, λέγανε τι άνθρωπος είναι αυτός. Είναι σε αντίθεση με άλλους που έχω πετάξει, οι οποίοι ήταν απόμακροι. Δηλαδή λίγο είχαν, να το πω έτσι, τα βάλει που κάναμε.
0: Μάλιστα. Τώρα έρχομαι στην πτήση. Έρχομαι στην πτήση που συμβαίνει αυτή η φοβερή ιστορία, την οποία εγώ την έχω ακούσει πολλές φορές και μου αρέσει πάντα να την ακούω. Γυρίζετε από το εξωτερικό και πηγαίνετε στη Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Ο Ανδρέας είναι στο πιλωτήριο και κάποια στιγμή, αφού κουβεντιάζετε για το αεροπλάνο, σας έρχεται η ιδέα να καθίσετε στους κυβερνήτη.
1: Ήταν το 92.
0: Που είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Το 92 είναι αξιωματική. Ναι, είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης.
1: Πήγαινα και άλλαζα το πρόγραμμα όταν πήγαινε κάπου στην Ισπανία που πήγαινε σαν αντιπολίτευση. Και πήγαινα τον έφερα εγώ. Δηλαδή με δική μου πρωτοβουλία άλλαζα το πρόγραμμα με τους συναδέλφους που πήγαιναν το δρόμο, γιατί τους έλεγα να πάω γιατί θέλω να φέρω τον Ανδρέα από εκεί που πάει. Εν πάση περιπτώσει πήγαμε και στο Τέγγελ, αυτό ήταν το... Ήταν τότε που είχε γίνει αντιπρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.
0: Τέγγελ Βερολίνο, έτσι.
1: Ναι, Βερολίνο. Από Βερολίνο θα πήγαινε Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη Αθήνα μετά ήταν το δρομολόγιο. Ήρθε μπροστά μου η ιδέα πριν τη Γιουγκοσλαβία όπως ερχόμαστε, του λέω, στέλνω και λέω στην κοπέλα που ήταν μπροστά, λέω πες στον πρόεδρο να την μπροστά, έρχεται μπροστά. Κάθεται στο κάθισμα και πώς μου είχε την ιδέα, του λέω του συγκυβερνήτη Σέκορε να κάτσει τον πρόεδρο. Ήταν λίγες μέρες που είχε πετάξει ο Μητσοτάκης με το έμπρε κάτι στην Αδραβίδα, αν θυμάσαι.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά.
1: Κάθεται λοιπόν στο κάθισμα, του λέω, πρόεδρε, λέω, αυτό είναι καινούργιο αεροπλάνο, γιατί συνήθως πετάγαμε με το 7200. Το 400 ήταν καινούργιο. Λέω, θα σου πω τα συστήματα εδώ του αεροπλάνου για να δείτε, λέω, πόσο advanced, πόσο προηγμένο είναι αυτό έναντι του άλλου του αεροπλάνου, το 7200. Και κάθομαι, Κώστα, του λέω όλα τα συστήματα από πάνω, μέχρι κάτω, αυτόματος όλα τα πάντα. Και μου λέει, φώναξε την Τίμητρα. Φωνάζω την Τίμητρα και κάθεται και δεν είναι, αφού που λέω δεν είναι υπερβολή, και ξεπανέλαβε όλα τα συστήματα όπως τα είχα πει.
0: Με μια φορά που άκουσε.
1: Με μια φορά με εντυπωσίασε, δηλαδή, λέω, έλα Παναγία μου, τι είναι αυτά τα πράγματα. Και το λες σε άλλους που είναι αεροπόροι και κάνουν 20 μέρες να το καταλάβουν κάτι. Εδώ δεν είναι, η συνέχεια έχει το. Λοιπόν, βέβαια αυτό που έκανα ήταν τότε παράνομο. Το να παίρνουμε τώρα μετά από 30 χρόνια πόσο είναι παραπάνω.
0: Έτσι που πλέον έχει παραγραφεί η παρανομία.
1: Και περνάμε, πρέπει να αρχίσουμε κάθοδο τώρα, να πάμε στα Βενή. Παίρνουμε πάνω από τα Σκόπια, του λέω πρόεδρε, λέω θα αρχίσουμε κάθοδο. Ένα έχετε την καλοσύνη και λοιπά. Μου λέει να κάτσω για λίγο. Λέω, έλα Παναγία μου τώρα. Από μέσα μου. Με λέω να κάτσω. Του δείχνω πώς να... με τα κουμπάκια εκεί με τον αυτόματο. Πετάει το αεροπλάνο μια χαρά. Του λέω πατήστε αυτό το κουμπί. Κάτω αυτό το κάνει. Και αρχίζει να κατεβαίνει το αεροπλάνο. Όταν κατεβήκαμε πολύ χαμηλά και μπήκαμε μέσα στην Ελλάδα. Άρχισε πια το πράγμα να σφίγγει. Λέω πρέπει να σηκωθεί. Του ξαναλέω, πρόεδρε, μου λέει μπορώ να κάτσω λίγο ακόμα. Μα το λίγο ακόμα δεν, μετά δεν προλαβαίνει να σηκωθεί μετά για να πάει πίσω. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ. Αποφασίσαμε να κάνουμε την προσγείωση. Το αεροπλάνο είχε δύο αυτόματος. Είχε και ILS ένα σύστημα το οποίο υπάρχει σε προβλημένα αεροδρόμια στην Ελλάδα που καθοδηγεί στο διάδρομο και να κατεβαίνει με το βαθμό καθόδου που χρειάζεται για να προσγειωθεί το αεροπλάνο. Εμπλέκομαι εδώ τον αυτόματο, είχε το χέρι του απάνω στις μανέτες, εγώ είχα το χέρι μου πάνω από το χέρι του, το κρατούσα και στα 27 πόδια που λέει το αεροπλάνο τραβήστε πίσω τις μανέτες να προσγειωθεί, το κάνει και πιάνει μια προσγείωση Κώστα φανταστική. Του λέω πρόεδρε, αν είχα λέω το... την αρμοδιότητα θα σου υπέγραφα πτυχίο τώρα κύριε. Καταχαρούμενος αυτός βέβαια. Βγαίνοντας τώρα να πάμε προς την πίστα.

0: μαζευτεί κόσμο με τηλεόραση.
1: Τροχοδρομούσε το αεροπλάνο. Τροχοδρομούσε, έχετε προσεγγίσει.
0: Τροχοδρομούσε για να πάρει σπίτι, θα του λέω πρόεδρε να σηκωθείτε. Μου λέει να κάτσω να σηκωθώ εκεί. Λέω, εάν μας δείξουν οι κάμερες τώρα ότι κάθεσαι εδώ, λέω, θα μου πάρω το πτυχίο την άλλη μέρα. Ήταν και η αντιπολίτευση κλπ. Σηκώθηκε την ώρα που πήγε σηκωθεί, χτύπησε απάνω στο κεφάλι. Ένα διακόπτη το οποίο το έκανε σημάδι και τούμινε για πολύ καιρό. Και εδώ τελειώνει η ιστορία. Σηκώθηκε, δεν μας πήρε. Θα πάρει, δεν το είπαμε. Τώρα τελευταία βγήκε στην επιφάνεια και σε σένα μια φορά που το είχα πει. Και μου έκανε όμως τρομερή εντύπωση το πόσο επανέλαβε όλα τα τεχνικά συστήματα του αεροπλάνου. Αυτός ήταν ο Ανδρέας, πάντα χαμογελαστός, πάντα ερχόταν ανθρώπινα, όποιος πήγε να το χαιρετήσει δεν τράβαει το χέρι του πίσω, του μίλαγε. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελα να τονίσω ότι με παίρνανε εδώ να στο πω, Κώστα, πόσα τηλέφωνα με παίρνανε να πω του πέραν ό,τι διερχόταν και συζητούσαμε, να πω να μου κάνει ρουσέτια και να μου λένε πέσω αυτό, πέσω αυτό. Πώς να, τι να πω εγώ, τρεπόμουν να του μιλήσω, να του λέγανε κάτω από πολλή ρουσέτια και λοιπά.
1: Μιλτώ, στο Μαξίμου πήγαινες.
0: Μαξίμου πήγα μία φορά.
1: Μία φορά.
0: Μία φορά πήγα. Δεν ήθελα, δεν είμαι, είμαι χαμηλών τόνων, δεν, ούτε είμαι ακραίος στην πολιτική, είμαι πολύ ήπιος. Μία φορά είχαμε πάει και μου έκανε εντύπωση ότι ήρθε ένας πρωτοκρατστάτος υπουργός.
1: Η αλήθεια είναι, εδώ θα μου επιτρέψεις, δεν θα πούμε το όνομα, επειδή εμένα μου το έχει εκμυστηριευτεί το όνομα αυτό και επιβεβαιώνω ότι όχι απλά ήταν πρωτοκλασάτος υπουργός του Ανδρέα και του Πασόκ, ήταν από τους υπουργούς που τους έβλεπες και είτε ήταν υπουργοί είτε ήταν στην αντιπολίτευση βουλευτές, καθώς ήταν καλά. Δηλαδή δεν σε έπαιρνε να κάνεις μαγιά στο συγκεκριμένο.
0: Πάντα για με τίποτα. Ήρθε λοιπόν, μου έκανε φοβερή εντύπωση γιατί του πέρανε τον καφέ και δεν τον άγγιξε. Τίποτα ήταν, είχε κουμποθεί έτοιμο το σακάκι για να το φωνάξει ο πρόεδρος. Δεν περίμενα να σηκωθεί για να κουμπώσει. Κατότανε και πήγε, δηλαδή δεν μπορώ να το να πω, να βρω το λέξη. Πώς το λέει το τραγούδι, τρέμει σαν το ψάρι στην πυρά των πρόσωπων κουταλιανών.
1: Ναι, σωστά,
0: αυτή
1: σωστά.
0: Την εικόνα είδα. Αυτή την εικόνα είδα. Μου έκανε εντύπωση όπως και μια άλλη, να το πω έτσι χωρίς να ντρέπουμε πάρα πολύ. Υπουργοί να κάνουν υποκλήσεις στην Δήμητρα και μετά να αρχίσουν, βέβαια εγώ δεν τα βλέπα αυτά που μας λέει γιατί είχα ένα καλό να μην ανακατεύουν πουθενά. Δηλαδή αφήνανε έγγραφα στο αεροπλάνο μέσα στα καθίσματα για να δουν φακέλους, για να δουν αν θα τους ανοίξω κλπ. Δεν έκανα τέτοια πράγματα. Τον παρέδιδα τα πάντα όπως ήταν. Γιατί ήταν και θέμα εμπιστοσύνης. Και κρατική εμπιστοσύνη, αλλά και εμπιστοσύνη του ίδιου του πρωθυπουργού.
1: Με μια κουβέντα, ο Ανδρέας Παπανδρέου, πώς θα τον χαρακτήριζε ο πιλότος του, που τον έζησε και που περάσανε και κάποιες στιγμές οι δυο τους, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, όταν βρίσκεσαι μέσα σε ένα θάλαμο διακυβέρνησης. Όσοι έχουμε βρεθεί μέσα σε ένα θάλαμο διακυβέρνησης, ξέρουμε πόσο μικρός είναι αυτός ο χώρος. Ουσιαστικά θα το πω, είναι υπερβολικό αυτό που θα πω, αλλά είναι κάπως έτσι. Είναι σαν να σε αγκαλιά με τον άλλο. Διότι είναι οι δύο χειριστές μπροστά.
0: Είναι, τόσο κοντά,
1: είναι το jump seat πίσω, ας πούμε, που κάθεται ο επισκέπτης ή ο συνάδελφός τους όταν ταξιδεύει. Είναι, να το πω έτσι πολύ απλά, ο ένας πάνω στον άλλο. Δεν μην φανταστείτε ότι είναι κανένα σαλόνι που κάθεται ο ένας στη μια μεριά του καναπέ.
0: Είναι πολύ κοντά, πολύ ζεστά, ανθρώπινα, αλλά νιώθεις ένα, μην το λέμε τώρα, νιώθεις ένα δέος. Όταν έχεις μπροστά σου ένα, να σου πω ότι τις πρώτες πτήσεις, ειδικά μετά που πήγαμε κανονικά που ήταν και πρωθυπουργός, ότι έπιανε ταχυκαρδία που ήμουν και στην κυβέρνηση. Και δεν είχα και τόσο πολύ ευθύνη, ας πούμε, και ένιωθα ταχυκαρδία. Μέχρι που το συνήθισα σιγά σιγά μου πήγε αυτό το ελάττωμα, θα ήθελα να σου πω και για την τελευταία πτήση που κάναμε, τελευταία πτήση του. Μπήκε στο Νάσο, ήταν το 1995, αν δεν κάνω λάθος, τον Νοέμβριο.
1: Σωστά.
0: Στις 20 Νοέμβρη, είχαμε πάει στη Σάμο και από τη Σάμο θα έπαιρνε το καράβι για να πάει στην Πάτμο για προσκύνημα και θα έρχοτανε, θα καθότανε μία μέρα, θα έρχοτανε την επομένη. Εμείς παραμείναμε στη Σάμο το ξενοδοχείο, ο στανπάι. Οπότε την άλλη μέρα το απόγευμα παίρνουν, λένε ετοιμαστείτε να φύγετε γιατί δεν είναι καλά ο πρόεδρος. Ετοιμαστήκαμε, πήγαμε, περιμένουμε στο αεροπλάνο. Χιλιάδες τηλεφωνήματα με παίρνανε πως είναι ο πρόεδρος, δεν τον είχα δει ακόμα. Όταν ήρθε, το χαιρέτησα, ήταν με το χαμόγελο του πάντα, παρά το ότι δεν ένιωθε καλά. Μπήκε και ήρθε στην Αθήνα, που ευχήθηκε καλή ανάρρωση και αυτό ήταν. Μετά δεν το ξανά είδα από εκεί πέρα. Ήταν από την, το τελευταίο ταξίδι από τη Σάνα, με το Falcon.
1: Α, τον έβαλε στο Falcon τότε.
0: Ναι, ναι, όχι, πηγαίναμε μετά και με το Falcon. Δηλαδή, πολλές φορές που ήταν ο λιγομελής.
1: Η αποστολή.
0: Η αποστολή. Ναι, παίρναμε το Falcon και πηγαίναμε. Γιατί ειδικά σε μεγάλες αποστολές μπαίνανε πάρα πολλοί επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι κλπ. Μπαίνανε στα αεροπλάνα και πηγαίναμε για να κάνουν και άλλες συζητήσεις. Δηλαδή στο Πεκίνο που πήγαμε με το 707, πήγαμε πρώτα στην Μπανκόκ, μείναμε ένα βράδυ και μετά την άλλη μέρα πήγαμε στο... Ήταν γεμάτο το αεροπλάνο από επιχειρηματίες.
1: Σημαντικές αποστολές. Σημαντικές αποστολές που σημαίνουν.
0: Ναι, ναι, γυρίσαμε σπεσμένα διότι τότε είχαν δολοφονήσει τον Αγγελόπουλο.
1: Μάλιστα.
0: Και επιστρέψαμε, δηλαδή.
1: Άρον-άρον.
0: Επίσης, όταν είχαν πάει στο Μεξικό, είχαν πιάσει μεγάλες φωτιές στην Αττική. Δεν ξέρω, τυχαίο ήταν όταν έφευγε να γίνονται τέτοια πράγματα και γυρίσαν πάλι σπεσμένα από το Μεξικό. Γιατί είχαν πιάσει φωτιές μεγάλες στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά μπορώ να θυμηθώ τώρα. Υπάρχουν πολλά τα οποία...
1: Υπάρχουν πολλά. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά.
0: Ναι, δεν μου έρχονται τώρα.
1: Είναι αλήθεια ότι είχε μεγάλη αγάπη στα αυτοκίνητα?
0: Ναι, είναι. Μια φορά λέει, πήρε ένα Mazda, είχε, δεν ξέρω ποιο ήταν το τελευταίο μοντέλο και λέει στην φρουρά του, λέει αφήστε με να το οδηγήσω. Τον αφήνω και εξαφανίστηκε. Τον κυνηγάγανε, λέει, πήγε προς την Εθνική Οδό απάνω και για να τον προλάβουν, να δουν που είχε πάει. Είχε αγάπη και στην ταχύτητα και στα αυτοκίνητα. Είπα ότι όταν πηγαίναμε στο Μεξικό σταματήσαμε στην Σάντα Μαρία, στις Αζόρες. Και ήταν μαζί μας πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ ομιλητικός. Να χαιρετήσει, δεν άφηνε άνθρωπο να μην το χαιρετήσει. Να του μιλήσει και λοιπά. Τόσο προσινής ήταν. Έτσι καταδεκτικός, να το πω.
1: Μάλιστα. Την Κρήτη την αγαπούσε όντως ή είναι ένας μύθος που τον συντηρήσαμε εμείς οι κριτικοί?
0: Όχι, όχι. Την αγαπούσε και μην ξεχάσω ότι και στον τόπο μας εκεί πέρα στο Μεραμπέλο που είναι η Λούντα ανεδείχθηκε λόγω του Παπανδρέου. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι, διότι έφερε τον Καντάφη και τον μητέρα τότε που συναντηθήκανε, αλλά την αγαπούσε και ερχόταν, αυτό αποδεικνύεται που ερχόταν κάθε χρόνο στην Ελούγκα.
1: Σου έλεγε για την Κρήτη, είχατε κουβεντιάσει ποτέ για την Κρήτη?
0: Όταν είχαμε κουβεντιάσει, μπάρεσε, μου έλεγε πόσο του άρεσε το μέρος που πήγαινε, ότι τον ξεκούρεζε πάρα πολύ, ήταν ενεργειακό, με καλή ενέργεια μέρος, ότι του δίνει δύναμη. Οι μέρες που έμενε εκεί έπαιρνε πάρα πολύ, αντλούσε δύναμη από την... και ενέργεια από το μέρος. Αυτό το θυμάμαι ότι το έλεγε. Γι' αυτό ερχόταν και έρχονται εδώ.
1: Ως πιλότος, εσύ, πώς ένιωθες που πετούσες τον ηγέτη ενός κράτους? Πώς νιώθει ένας άνθρωπος που στα χέρια του κρατάει αυτόν που κρατάει το κράτος? Διότι, κακά τα ψέματα, ο πρωθυπουργός είναι ο πρώτος πολίτης, είναι ο ηγέτης, είναι ο κυβερνήτης. Ό,τι είσαι εσύ που είσαι κυβερνήτης, αεροπόρος για το αεροπλάνο, είναι αυτός για τη χώρα. Όταν λοιπόν εσύ ως πιλότος πετάς αυτόν που κρατάει τα ηνία της χώρας, πώς νιώθεις?
0: Να σου πω, αρχικά είδες ότι προηγουμένως είπα ότι είχα ταχυκαρδίες και λοιπά, μετά το συνήθισα, ήμουνα πολύ προσεκτικός, αλλά χωρίς να έχω ιδιαίτερο άγχος. Το είχα συνηθίσει να το πω. Γιατί δεν ήταν μια φορά που είχα πάρα πολλές φορές, και με, ειδικά όμως όταν είχε, ήταν ο καιρός, ας πούμε, μπορώ να σου πω, εκτός ορίων, εκεί λίγο ζοριζόμουν. Ζοριζόμενο και είχα την καλή συνήθεια βέβαια να τους λέω ότι έχουμε τον καιρό εκεί, θα γίνει αυτό, θα κουνήσει, δεν θα κάνει, γιατί δεν έχεις άλλη προσοχή όταν πετάς και έχεις τον Πρωθυπουργό και άλλοι όταν πετάς σε επιβάτες. Θεωρούσα ότι το επάγγελμά μας είναι ένα επάγγελμα που πρέπει να είσαι πάντα προσεκτικός και να συμπεριφέρεσαι στους επιβάτες το ίδιο. Το ίδιο είχα και με το, βέβαια σε αυξημένο βαθμό, γιατί εκεί μπορούσα να περάσω τα όρια. Δηλαδή αν έρθει στο Ηράκλειο και είναι ο άνεμος, ο πλάγιος πάνω από το 25 κόμπους, φεύγεις, πας στην Αθήνα με το... εκεί όμως αν έπρεπε να είχε συνάντηση, έπρεπε να πιάσεις με 30, με 40 κόμπους. Αυτό ήταν το μοναδικό μου, να δική μου μέρη.
1: Εγώ που έχω πετάξει, εγώ που έχω πετάξει... θέλω να πω ότι εγώ που έχω πετάξει μαζί σου σε μια πτήση με κλειστό το αεροδρόμιο του Ηρακλείου που δεν κατέβαινε κανένας και κατεβήκαμε, μπορώ να πιστοποιήσω το πώς μπορεί να νιώθει κάποιος που κάθεται πίσω από σένα στο πιλωτήριο με ένα κλειστό αεροδρόμιο που δεν κατεβαίνει κανένα αεροπλάνο, καμία αεροπορική εταιρεία, και κατεβαίνεις εσύ. Μπορώ να το αντιληφθώ αυτό το οποίο λες, διότι το έχω ζήσει μαζί σου αυτό.
0: Κώστα, πρέπει να μάθεις τώρα να ανοίγουμε βέβαια τη συζήτηση, σε αεροπορική συζήτηση, ότι οι αεροπόροι και οι σημερινοί και όλοι οι αεροπόροι πρέπει να σέβονται το αεροπλάνο για να του σέβεται και αυτό. Λοιπόν, έχει όρια παραπάνω από ό,τι δίνουν. Είναι όρια ασφάλειας, είναι πολύ πιο πάνω είναι τα όρια του αεροπλάνου από αυτά που βάζουν σήμερα οι εταιρείες. Άρα δεν ξεπερνάς τα όρια του αεροπλάνου, και περνάς τα όρια που σου δίνει η εταιρεία. Το αεροπλάνο έχει πολύ πιο μεγάλα όρια από ό,τι βάζουν οι εταιρείες, οι οποίες σε χρειάζεται να είναι στο safe side, στην πλευρά ασφάλειας δηλαδή. Αλλά εκεί χρειαζόταν να εγώ πέρναγα τα όρια που έβαζε η Ολυμπιακή, σαν αεροπόρος Ολυμπιακής, σαν πιλότος Ολυμπιακής, έπρεπε να ακολουθώ τις οδηγίες της Ολυμπιακής. Εκεί όμως τις επερνούσα πολλές φορές. Γιατί έπρεπε. Και ευτυχώς από το αποτέλεσμα τα κατάφερα καλά.
1: Και πάντα να τα καταφέρνεις καλά θα σου ευχηθώ εγώ. Έχεις πάντα την αγάπη μου, το σεβασμό και την εκτίμησή μου. Νομίζω μας ακούει η Κατερίνα. Νομίζω ότι μας ακούει η Κατερίνα Τσαγκαράκη, η κόρη σου, γιατί είδα μια ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο. Θέλω να τη στείλω τους χαιρετισμούς μου, γιατί έχω να τη δω και πάρα πολλά χρόνια. Και ο Νίκος αν μας ακούει βέβαια. Δηλαδή η απόλυτα δική σου άνθρωποι που δεν είναι τώρα εδώ, τα παιδιά σου. Καλή αντάμωση, θα τα πούμε σύντομα από κοντά.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω
0: και πολύ για τα καλά σου λόγια. Τα καλά σου λόγια τα οποία δεν θέλω να υπερβάλλεις.
1: Θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, για το Μιλτιάδη του Τζαγκαράκη, ότι εκτός από φίλους, θα το ξαναπώ, που αξιώθηκα να είμαι από το 2004 μέχρι σήμερα, έχω συνεργαστεί μαζί του, είναι ό,τι καλύτερο για να δουλέψεις με έναν άνθρωπο που έχει μία παιδεία στη δουλειά του πάνω που δεν τη βρίσκεις στην Ελλάδα. Είναι μια παιδεία από άλλες χώρες, με άλλη κουλτούρα, με άλλη άποψη, με άλλη προσέγγιση, και αυτό νομίζω θα το λέω πραγματικά όσο ζω για σένα, γιατί το έχεις κερδίσει επάξια, και όλοι όσοι έχουμε δουλέψει μαζί σου ή κοντά σου με οποιαδήποτε ιδιότητα και συνεργαστεί, πέραν της φιλίας που μπορεί να έχει κάποιος με έναν άνθρωπο όπως είσαι εσύ, νομίζω ότι αυτά πρέπει να λέγονται, πρέπει να ακούγονται. Είσαι ένας άνθρωπος που στιγμάτισε με το πέρασμά του τα πράγματα στην αεροπορία στην χώρα, και αυτό που συνηθίζω να λέω για σένα είναι ότι ακόμα και αν δεν ήσουν ο πιλότος του Ανδρέα του Παπανδρέου, ακόμα και αν δεν ήσουν ο πιλότος που πέταξε Προεδρούς Δημοκρατίας, Πατριάρχες κλπ. Όπου οι ιστορίες επίσης είναι πάρα πολλές. Είσαι ένας άνθρωπος και μια προσωπικότητα που ακόμα και αυτοί που δεν σε γνώρισαν ποτέ στο χώρο του aviation, στην αεροπορία δηλαδή, και δεν τους έσφιξες ποτέ το χέρι ή δεν συναντηθήκατε ποτέ. Όλοι ξέρουν το όνομα Μιλτιάδης Τσαγκαράκης. Είναι αυτό, ας πούμε, ότι λέμε ο Γιάννης Πάριος, ο Χούλιο Ιγκλέσιας, που μπορεί να μην τους έχουμε συναντήσει ποτέ από κοντά, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν. Μίλτο μου, καλή αντάμωση.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Ευχαριστώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ που για ακόμα μια φορά έτσι με επιλέγεις να κάνουμε μια δημόσια συζήτηση για πράγματα που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Καλή δύναμη, καλή ευχαριστώ συνέχεια. Με το καλό να τα πούμε σύντομα και από κοντά. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Λοιπόν, θα πάμε σε ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 το Island of Desire και οι Dogs and Roses παρουσιάζουν τον Χρήστο Σαντικάη live. Μαζί του η Αθηνά Μανουκιάν. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-153-9300. Χρήστο Σαντικάη live Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Island of Desire.
4: Να μείνουμε φίλοι.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, οι βόμβες συνήθως πέφτουν μαζί, ακούσαμε νωρίς το πρωί ότι ο κύριος Κοκοτσάκης αποχώρησε από το κόμμα της Καριστιανού, αλλά δεν είναι η μόνη αποχώρηση. Το λέγαμε και νωρίτερα, το προανήγγειλε και ο Νίκος ο Τσιλιπουνιδάκης από την δική του την εκπομπή. Έχουμε επίσης απόσυρση στήριξης στο κόμμα Καριστιανού από τον πτέραχο Αθανάσιο Παπανικολάου, που είναι στην αλέγκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας τα πει τώρα. Θα κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγή λέγοντας ότι από το Ολύμπιον, όπου έγινε η πρώτη επίσημη του νέου πολιτικού φορέα, στα ονόματα τα οποία φιγούραραν ψηλά που στηρίζουν την κίνηση Καριστιανού ήταν το όνομα του πτέραρχου, του συντοπίτη μας πτέραρχου Αθανάσιου Παπανικολάου. Μια στήριξη που σε πολλούς θα έλεγα ότι δημιούργησε ερωτηματικά, όμως ο ίδιος ο πτέραρχος σήμερα αποσαφηνίζει την επιλογή και θα μας πει περισσότερα μιλώντας αποκλειστικά εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα και στην Πηξίδα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε πτέραρχε. Χαρά μου που σας ακούω.
1: Καλησπέρα κύριε Σιλιγάρη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Πράγματι, όπως το αναφέρατε, έγινε στην πρώτη στην ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Μου είχε ζητηθεί ένα βίντεο στήριξης, το οποίο βέβαια απέστειλα.
0: Να πούμε ότι δεν ήσασταν στο Ολύμπιον, έτσι.
1: Όχι, δεν ήμουν φυσική παρουσία, ήμουν Αθήνα. Και απέστειλα το βίντεο, όπως μου ζητήθηκε από την ίδια την κυρία Καριστιανού. Το βίντεο αυτό ανέφερα πάγιες θέσεις, τις οποίες εγώ μιλάω πολλά χρόνια τώρα και τις λέω για εθνικά θέματα. Και αυτό το βίντεο αναρτήθηκε. Αυτή ήταν η μοναδική σχέση που είχα ουσιαστικά με το κόμμα, οργανωτικά, θεσμικά κτλ. Δεν είχα εμπλακεί. Βέβαια, για να είμαστε ξεκάθαροι από εδώ, πρέπει να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα. Ότι η απόσυρση τώρα αυτή τη στήριξη δεν έχει καμία σχέση προσωπικής αντιπαράθεσης με την κυρία Καριστιανού, ούτε με άλλο πρόσωπο μέσα στο χώρο εκείνο. Την κυρία Καριστιανού τη σέβομαι για τον αγώνα που έδωσε για την υπόθεση των Τεμπών. Αυτό το ζήτημα τώρα που προκύπτει είναι καθαρά πολιτικό και οργανωτικό και σε καμία σχέση δεν είναι προσωπικό. Όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε και πριν και σας το είπα και εγώ, στήριξα την πρωτοβουλία αυτή γιατί θεώρησα ότι γεννιόταν ένα πραγματικό κίνημα πολιτών που θα μπορούσαν να συμμετέχουν από τη βάση όλοι οι πολίτες, να υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες, να υπάρχει διάλογος, μια δημοκρατική λειτουργία. Αυτή ήταν η εικόνα που είχα στο ξεκίνησα. Στην πορεία όμως διαπίστωσα ότι όλα αυτά τα οποία πίστευα εγώ και θεωρούσα ότι θα συμβούν δεν ανταποκρινόταν σε αυτό που ήθελα. Δηλαδή η πραγματική κατάσταση. Είδα ένα πιο κλειστό τρόπο οργάνωσης, αποφάσεις που λαμβάνονται από μια ομάδα, από ένα κύκλο ορισμένων ανθρώπων και αυτό το μοντέλο συμμετοχής που είχα εγώ των πολιτών δεν υπήρχε καθόλου στη σκέψη μου και στο μυαλό. Εμείς οι δύο κύριε Σιλιγάρδε, σε ανύποπτο χρόνο, off the record, σας είχα πει νομίζω σε προηγούμενο διάστημα.
0: Το επιβεβαιώνω.
1: Σας το είχα πει ότι η πρόθεσή μου είναι να αποσύρω τη στήριξή μου, αλλά για λόγους υγείας δεν μπόρεσα να το κάνω τότε. Και σήμερα συμπίπτει αυτό που γίνεται από μένα με τον κύριο Κοκοτσάκη. Πολλοί έχουν θεωρήσει ότι υπάρχει κάποια συνεννόηση, κάποια ταύτιση. Με έκπληξή μου είδα ότι αυτά ακριβώς τα οποία εγώ πιστεύω και θεωρώ ότι λειτουργήσαν αρνητικά και συμβάλλουν στην αποσύρω τη στήριξή μου, ακριβώς τα ίδια θεωρεί και ο κύριος Κοκοτσάκης. Άρα τυχαίο δεν είναι. Σημειωτέων, και το υπογραμμίζω, με τον κύριο Κοκοτσάκη δεν έχω ποτέ μιλήσει, δεν έχω κάποια σχέση, καμία σχέση. Άρα είναι ανεξάρτητο το ένα με το άλλο και μάλιστα η επιβεβαίωση αυτού είναι το γεγονός ότι εμείς οι δύο, εγώ και εσείς κύριε Σιλιγάρδε, το είχαμε συζητήσει μέρες πριν.
0: Το επιβεβαιώνω δημόσια. Θέλω, ανοίγοντας μια παρένθεση εδώ, να σας ευχαριστήσω γιατί ξέρω ότι σας κάλεσαν και άλλοι συνάδελφοι σήμερα και καλά το έκαναν για να μιλήσετε και επιλέξετε να μιλήσετε εδώ στην Πηξίδα. Θέλω να επιβεβαιώσω αυτό διότι δεν έκρυψα ποτέ ότι με τον κύριο Αθανάσιο Παπανικολάου Σάκη για τους φίλους του διατηρώ μια προσωπική σχέση τα τελευταία χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί σε σειρά δημοσιογραφικών θεμάτων που αφορούν το αντικείμενο, το γνωστικό και το εμπειρικό το οποίο διαθέτει και με έχει βοηθήσει αρκετά στο να αναλύσουμε από όπλα, αεροπλάνα, πολέμους, καταστάσεις γεωπολιτικές κλπ. Συνεπώς, δεν κρύβω, το λέω και είναι χαρά μου και τιμή μου, συνομιλώ τακτικά με τον Πτέραρχο, κάνουμε παρέα με τον Πτέραρχο και αυτό που λέει ο Πτέραρχος σήμερα δημόσια, το επιβεβαιώνω ότι το είχαμε συζητήσει αρκετές μέρες πριν, όπως επίσης είχαμε συζητήσει λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση της στήριξής του προς την κυρία Καριστιανού στην εκδήλωση του Ολύμπιον, τις δικές μου επιφυλάξεις. Τις δικές μου επιφυλάξεις για την κίνηση αυτή, για την πρωτοβουλία. Όχι ότι είναι κακό να δημιουργείται ένας πολιτικός φορέας, όπως το έχω πει και άλλες φορές, σε μια δημοκρατία όπως αυτή την οποία ζούμε σήμερα, ο καθένας που επιθυμεί να κάνει ένα πολιτικό φορέα είναι ελεύθερος να τον υλοποιήσει το φορέα αυτό και να πορευτεί, αλλά θα κριθεί με βάση τις αρχές και τις θέσεις και από τους δημοσιογράφους και από τους συνεργάτες που μετέχουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία, στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως είστε εσείς κύριε Παπανικολάου, που μπήκατε στη διαδικασία στήριξης και μόνο, και βεβαίως από τους πολίτες και τον λαό που βλέπει, ακούει, κρίνει και καταλαβαίνει. Στο ενδιάμεσο από το Ολύμπιον μέχρι σήμερα βρεθήκατε με την Μαρία την Καριστιανού?
1: Όχι, δεν έχω βρεθεί και για λόγους που γνωρίζετε πολύ καλά, ότι είχα κάποια προβλήματα με θέματα υγείας, τα οποία...
0: Και να είναι και, και περαστικά, εύχομαι και δημόσια.
1: Ευχαριστώ. Και με κράτησαν στο νοσοκομείο και τα λοιπά. Με βάση περιπτώσει δεν είχα και τη δυνατότητα να το κάνω. Αλλά διαπίστωσα κάποια πράγματα όντας και συζητώντας και με ανθρώπους, αυτά που τα οποία σας λέω. Δηλαδή υπάρχει μια ομάδα, κλειστή ομάδα, που δείχνει ότι αποφασίζει. Δεν ξέρω αν αργότερα ανοίξει αυτό και γίνει πραγματικό κίνημα, γιατί όταν μιλάμε για κίνημα δεν μιλάμε για κλειστές ομάδες. Το κίνημα έχει την έννοια ότι υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχουν προβληματισμοί, συλλογικές διαδικασίες, δημοκρατική λειτουργία. Αυτό δεν το έχω δει μέχρι τώρα. Το διαπίστωσα λοιπόν και δεν είχα εγώ, ας πούμε, καμία θέση εκεί. Ξαναείπα ένα παράδειγμα. Για θέματα τα οποία συζητάμε και μαζί, κύριε Σιλιγάρδε, χρόνια τώρα, για θέματα εξωτερικής πολιτικής, έχω κάποιες απόψεις, κάποιες θέσεις. Άλλοι μπορεί να τις βρίσκουν και να συμφωνούν μαζί μου, άλλοι μπορεί να μην συμφωνούν. Μία άποψη, για παράδειγμα, είναι ότι εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η χώρα μας δεν έχει περιθώρια από το να είναι σύμμαχος, να συνεργάζεται σε όλα τα επίπεδα με το Ισραήλ. Μέχρι και συμμαχία πρέπει να υπογράψει. Εάν, υποθετικά μιλάω τώρα, εάν ας πούμε η κλειστή ομάδα της κυρίας Καριστιανού αποφασίσει αύριο ότι ναι, εμείς δεν θέλουμε να έχουμε σχέση με το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ επιτελεί γενοκτονία στη Γάζα κτλ. Και ο ρόλος. Εγώ τι πρέπει να κάνω, να συμφωνήσω με την κλειστή ομάδα της κυρίας Καριστιανού? Δεν θα έπρεπε εγώ να ερωτηθώ για θέματα τα οποία είναι σοβαρά, ποιες είναι οι θέσεις μου, να συντάξουν κάτι και να συμβάλλω, να θεωρήσω ότι εφού σε στηρίζω θα πρέπει αυτά τα οποία πρεσβεύω να τα λάβεις υπόψη σου? Δεν είναι λογικό?
0: Αυτό υπαγορεύει και η δική μου λογική, και μάλιστα θα με επιτρέψετε να πω ότι όταν ένας πολιτικός φορέας και μάλιστα στα σπάργανα επιδιώκει να συνεργαστεί ή συνεργάζεται ή εντάσσει στους κόλπους του κάποιους ανθρώπους που έχουν μια εξειδίκευση στα θέματα υγείας, στα θέματα της εκπαίδευσης, στα θέματα της άμυνας, οι πρώτοι άνθρωποι που πρέπει να μιλούν για τα θέματα αυτά είναι αυτοί. Δηλαδή, εσάς δεν θα σας ζητηθεί να μιλήσετε, ας πούμε, για παράδειγμα, για ένα θέμα που έχει να κάνει με τη γεωπονία, την αγροτική πολιτική. Έτσι. Εσάς θα σας ζητηθεί να μιλήσετε για θέματα που κατέχετε, που έχετε σπουδάσει, που έχετε ζήσει, που έχετε διαχειριστεί, που έχετε βιώσει, που έχετε συζητήσει, και εκεί πάντα να πείτε καλώς παίρνουμε τα Ραφάλ, ή κακώς δεν πήραμε και έκτη φρεγάτα, ή καλώς φτάνουν οι τέσσερις φρεγάτες, ή πρέπει να είμαστε σύμμαχοι με τον Ισραήλ και τη Γαλλία, και πάει λέγοντας. Αν δεν τα πείτε δηλαδή εσείς, ποιοι θα τα πούν, οι χαρτορίχτρες και οι καφετζούδες, τα medium, τα ροαστρολόγοι, ποιοι θα τα πούν αυτά?
1: Θα έπρεπε δηλαδή εγώ να ευθυγραμμιστώ με τις απόψεις των ολίγων εκεί, ενώ έχω απόψεις και να βγω στην τηλεόραση, να βγω στο ραδιόφωνο όπως σας καλή ώρα με εσάς και να αλλάζω αυτά τα οποία λέω τόσα χρόνια. Μπορώ να το κάνω εγώ αυτό, κύριε Στριγάρδε?
0: Σας ζήτησαν αυτό το διάστημα, κύριε Παπανικολάου, να πείτε την άποψή σας, να καταθέσετε την άποψή σας για θέματα του γνωστικού σας αντικειμένου?
1: Όχι.
0: Άρα αυτά που ακούγαμε κατά διαστήματα, ακόμα και αυτά τα λίγα τα παροχημένα, γιατί ακούμε λίγα και παροχημένα από την κυρία Καριστιανού, είναι προϊόντα και κατασκευή κάποιων ανθρώπων που προφανώς δεν έχουν το αντικείμενο το δικό σας.
1: Μα αυτό ακριβώς λέω και επιθυμώ, και ότι το ίδιο υπονοεί και ο κύριος Κουκοτζάκης. Όχι υπονοεί, το λέει ξεκάθαρα. Κάποιοι αποφασίζουν ποιοι είναι αυτοί. Άλλοι τους ξέρουν, άλλοι δεν τους ξέρουν. Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να τεθώ στη διάθεση της κυρίας Καριστιανού ή του οποιοδήποτε να αποφασίσει για μένα το τι θα λέω εγώ για το κόμμα Καριστιανού. Αλλή μόνο.
0: Μεταξύ άλλων, ο κύριος Κουκοτσάκης, του οποίου την επιστολή έχω, όπως και τη δική σας επιστολή έχω και θα τη δημοσιεύσουμε σε λίγο και στο politica.gr, κάνει λόγο για σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, τονίζοντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Δηλαδή εδώ ο κύριος Κουκοτσάκης, ναι, λέει τα ίδια πράγματα που λέτε κι εσείς, εσείς λέτε τα ίδια πράγματα που λέει ο κύριος Κουκοτσάκης, και αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι εδώ είναι λίγο μπάτε σκύλια, λέστε αλεστικά, μη δώσει το καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του, να το πω έτσι πολύ απλά, να μας καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει για το τι ακριβώς θέλουμε να πούμε, και γι' αυτό ακούμε, έχουμε αυτή την παροχημένη εικόνα που συνοψίζεται εμείς με τη Μαρία και εσείς με τη Μαφία και τελειώνει εκεί. Δηλαδή όλη η επιχειρηματολογία γι' αυτό το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι αυτό, εμείς με τη Μαρία, εσείς με τη Μαφία. Παρά το γεγονός, επιτρέψτε μου να πω, και θα το επαναλάβω, το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα, το δυστύχημα των Τεμπών έχει κριθεί πολιτικά το 2023. Δηλαδή το δυστύχημα των Τεμπών έγινε πριν το 23, πήγαμε στις κάλπες γνωρίζοντας αυτά που γνωρίζαμε για τα Τέμπη, αν έγινε μπάζωμα, αν υπήρχε ξυλόλιο, αν εξαφανίστηκαν βαγόνια, αν ήταν 57 και δεν ήταν παραπάνω, εάν ήταν έτσι, αν ήταν αλλιώς, αν ήταν αλλιώτικα, ποιος ήταν ο Βασίλης ο Σαμαράς, ο σταθμάρχης που έβαλε τα δύο τρένα στην ίδια γραμμή, και βεβαίως μετά το 2023 έχουν συμβεί και άλλα ατυχήματα, όπως αυτό το πρόσφατο που είχαμε πριν από λίγες ημέρες, με νεκρούς, με τραυματίες κλπ. Αλλά δεν είδαμε σε κανένα περιστατικό, σε κανένα δυστύχημα, σε κανένα συμβάν, σε καμία χώρα, μετά από ένα δυστύχημα να γίνεται ένα κόμμα το οποίο το καπηλεύεται μία από τις μάνες, τις χαροκαμένες μάνες των ανθρώπων που χάθηκαν εκεί, και το άλλο οξύμορο είναι αυτή η μάνα να μην πηγαίνει κανένας μαζί της από τους υπόλοιπους 56 χαροκαμένους γονείς και συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκαν εκεί, δυστυχώς χάθηκαν εκεί, και να συγκροτούν, να το πω έτσι πολύ απλά, αυτόν τον πολιτικό φορέα. Και αυτό δημιουργεί πάρα πολλά ερωτήματα, όπως βέβαια ερωτήματα δημιουργούν και άλλα ζητήματα για τα λεφτά, για τις συναυλίες και όλα αυτά τα οποία ακούμε.
1: Για όλα αυτά εγώ, κύριε Συλλιγάδε, τα αντιπαρέρχομαι, γιατί έχω και κάποιες άλλες θέσεις και απόψεις. Η θέση μου είναι η εξής. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό στη χώρα αυτή τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί από τον τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησης. Γιατί η χώρα και αξίες έχει και αρχές έχει και θεσμούς έχει. Απλά αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για να λειτουργούν όλα αυτά δεν ασκούν την εξουσία όπως θα έπρεπε. Υπάρχει λοιπόν εκεί ένα κενό. Αυτό το κενό κάπου πρέπει να συμπληρωθεί. Η κυρία λοιπόν Καριστιανού, την οποία τη συμπαραστέκομαι σε αυτόν τον πόνο με τα Τέμπη.
0: Και εγώ τη συμπαραστέκομαι.
1: Θεώρησε καλός, για μένα καλός αρχικά, ότι αυτό μπορεί να το αντιστρέψει, να το στρέψει, να το κάνει πολιτική κίνηση. Ωραία. Εγώ εκεί είμαι μαζί της. Δηλαδή ο καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε οτιδήποτε γίνεται στη χώρα, διότι η αφορμή, οι λόγοι μπορεί να υπάρξουν πάντα. Και αυτοί λοιπόν ας θεωρήσουμε ότι υπήρξαν τα Τέμπη. Από εκεί όμως μέχρι αυτό να το μετατρέψουμε σε μια κίνηση, σε ένα κίνημα πολιτικό, σε ένα κόμμα το οποίο θα δώσει λύσεις σε όλα τα θέματα της χώρας, απέχει πάρα πολύ. Εκεί λοιπόν αποδεικνύεται, κατ' εμέ πάντα, αποδεικνύεται ότι υπάρχει μια τεράστια αδυναμία. Αυτή λοιπόν την εντόπισα. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι εντόπισα, μπορεί να αποδειχθεί ότι κάνω λάθος. στο μέλλον. Θεώρησα λοιπόν αυτή την αδυναμία και θεωρώ ότι δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει έτσι όπως συνεχίζει όλο αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ταχεία ανάρρωση σε αυτή τη μικρή περιπέτεια των ημερών των τελευταίων. Να ευχηθώ από ραδιοφώνου. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Έτσι κι αλλιώς το ξέρουμε. Για να μην ανησυχήσουν και φίλοι που ενδεχομένως σας ακούν από εδώ. Αγαπητέ Πτεράρχε, θα τα πούμε διαζώσεις από κοντά με την πρώτη ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ανάπαυλα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.

Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Πολλά μηνύματα και σήμερα. Σήμερα είμαστε εκτάκτως μαζί για 2 ώρες. Από τις 11 ξεκινήσαμε. Στη 1 θα ολοκληρώσουμε. Να πω ότι αντίστοιχα θα πάνε και οι επαναλήψεις σήμερα. Έτσι, με 2 ώρες διάρκεια. Και στην βραδινή επανάληψη της Πηξίδας εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Και στην πρωινή μετάδοση που θα είναι σίγουρα 6 με 8.

Λοιπόν, έχουν στείλει κάποιοι μηνύματα, κάποιοι φίλοι που δεν πρόλαβαν, δεν είχαν αντιληφθεί ότι σήμερα ξεκινήσαμε νωρίτερα και μπήκαν να ακούσουν πηξίδα στις 12, ακούγοντας ουσιαστικά τα τελευταία 10-15 λεπτά τη συνέντευξη με τον Μιλτιάδη Τσαγκαράκη, την οποία βρήκαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Αναφέρομαι στον πιλότο του Ανδρέα Παπανδρέου, που μίλησε όχι τόσο για τον πολιτικό, για τον ηγέτη, αλλά για μια άλλη διάσταση της προσωπικότητας του Ανδρέα Παπανδρέου. Να σας πω ότι σε λίγο θα έχουμε ολόκληρη τη συνέντευξη του Μιλτιάδη Τσαγκαράκη στο site στο politica.gr, όπου θα μπορέσετε να την ακούσετε από την αρχή για το πώς ξεκίνησε να πετάμε τον Ανδρέα, την πρώτη πτήση ως συγκυβερνήτης στην Καλαμάτα και βεβαίως την πτήση που τον καθιέρωσε με τον πολύ άσχημο καιρό, φεύγοντας άρον-άρον από το Κάιρο που υπήρχε μια εξέγερση και έχοντας προσγειωθεί στο ελληνικό, στο αεροδρόμιο του ελληνικού υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες. Έχουμε μια σημαντική είδηση υπέρ της τροπολογίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη ρύθμιση για τα αποκαλούμενα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Τοποθετήθηκε πριν από λίγο ο Κυριάκος Πιερακάκης. Το σημείο εκκίνησης δεν μπορεί να είναι μια πληγή που έμεινε ανοιχτή για 16 χρόνια, είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στο νόμο για τα κόκκινα δάνεια, και τόνισε ότι τελικά δεν προστάτευσε όσους είχαν ανάγκη. Χιλιάδες οικογένειες εγκλωβίστηκαν σε μακροχρόνιες διαδικασίες και δημιουργήθηκε ένα πεδίο αβεβαιότητας, είπε ο Υπουργός. Οι μισές αιτήσεις απορρίφθηκαν από τα δικαστήρια, δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις προστασίας, σημείωσε και τόνισε ότι πάνω από 100.000 πολίτες θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία. Ο Υπουργός είπε ότι το ιδιωτικό χρέος εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες κληρονομιές της κρίσης, και όταν μιλάμε για ιδιωτικό χρέος, στην πραγματικότητα μιλάμε για μια οικογένεια που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, για ένα επαγγελματία που προσπαθεί να κρατήσει όρθια την επιχείρησή του, για ένα πολίτη που δεν ζητά προνόμια, αλλά μια δίκαιη δεύτερη ευκαιρία. Επεσήμανε ότι το ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε στο 94,1% το 24, με την Ελλάδα πλέον να βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που είναι το 121,4%. Ο κύριος Πιερακάκης έδωσε όμως ακόμα κάποια στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον, θα τα μοιραστούμε ευθύς αμέσως μαζί σας. Το ιδιωτικό χρέος ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε στο 94,1% το 24. Το είπαμε πριν από λίγο. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις ελληνικές τράπεζες έχουν μειωθεί δραστικά. Από περίπου 40% του χαρτοφυλακίου των δανείων το 19, σήμερα βρίσκονται κάτω από το 3%, δηλαδή σε επίπεδα συγκρίσιμα πλέον με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Προσέξτε, τα μη εξυπηρετούμενα στις ελληνικές τράπεζες δάνεια έχουν μειωθεί από περίπου 40% του χαρτοφυλακίου των δανείων το 19, κάτω από το 3%. Μέσω του εξοδικαστικού έχουν ήδη επιτευχθεί περισσότερες από 62.000 ρυθμίσεις ύψους άνω των 19 δισεκατομμυρίων. Σε σύγκριση με το 22, οι επιδόσεις του εξοδικαστικού έχουν αυξηθεί κατά 700%. Και ένα τέταρτο στοιχείο, ότι ο εξυπηρετούμενος δανεισμός είναι υπερδιπλάσιος του μη εξυπηρετούμενου. Έτσι λοιπόν έχουμε 179,2 δισεκατομμύρια ευρώ στον εξυπηρετούμενο δανεισμό και 72,6 δις που είναι μη εξυπηρετούμενος. Προσέξτε, αυτό το ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλος. 72,6 δις δάνεια είναι στον αέρα. Δεν εξυπηρετούνται. Θα μου πεις, θα ήθελες να το έχεις ανάποδα? Όχι, δεν θα το ήθελα να το έχω ανάποδα, αλλά δεν μου αρέσει που βλέπω, καταλαβαίνοντας στοιχειώδη οικονομικά, τα βασικά στην οικονομία, αυτά τα 72,6 δισεκατομμύρια, δεν μου αρέσει. Επίσης ο κύριος Πιερακάκης ανέφερε ότι με το νομοσχέδιο που ψηφίζεται ενισχύουμε αποφασιστικά όλα τα εργαλεία διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, μειώνουμε το όριο ένταξης των εξοδικαστικών από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, ανοίγοντας την πρόσβαση σε περίπου 1 εκατομμύριο συμπολίτες, θεσπίζουμε δυνατότητα ρυθμίσης οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία ως 72 δόσεις, ενώ αυξάνουμε το ακατάσχετο όριο από τα 1.250 ευρώ στα 1.600.

Θα φύγω από το θέμα των δανείων και θα πάω σε ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που πατάει επίσης πάνω στην τοποθέτηση Πιερακάκη, διότι έχει ενδιαφέρον να δούμε και να ακούσουμε τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα που αλλάζει σταδιακά το παραγωγικό της μοντέλο. Ο ίδιος συνέχισε και τόνισε ότι το 19 οι επενδύσεις αντιστοιχούσαν περίπου στο 11% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, ενώ σήμερα βρίσκονται στο 17%. Οι εξαγωγές από 20% του ΑΕΠ έχουν φτάσει κοντά στο 42%. Με το παρόν νομοσχέδιο διαμορφώνουμε για πρώτη φορά την Ελλάδα ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό πλαίσιο, είπε ο Υπουργός, για τη διαχείριση εναλλακτικών επενδύσεων με στόχο την δυνατότητα να προσελκύσουμε στην Αθήνα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, διαχειριστές και υψηλής εξειδίκευσης στελέχη. Αυτό δηλαδή που προσφέρουμε είναι νομική βεβαιότητα, σταθερότητα και καθαροί κανόνες, είπε χαρακτηριστικά. Ξεκαθάρισε επίσης ότι τα ξένα funds και οι μητρικές εταιρείες τους συνεχίζουν να φορολογούνται εκεί που είναι εγκατεστημένα, ενώ κάθε πραγματική οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην Ελλάδα, γραφεία, υπηρεσίες, μισθή, εταιρικά κέρδη και ΦΠΑ, φορολογείται πλήρως στην Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά. Δεν θέλουμε η Ελλάδα να είναι απλώς τόπος κατανάλωσης κεφαλαίων, θέλουμε να γίνει τόπος διαχείρισης κεφαλαίων, τόπος λήψης αποφάσεων, τόπος παραγωγικής και οικονομικής αξίας, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερακάκης από του βήματος της Βουλής πριν από λίγο. Είναι είδηση που τρέχει τούτη την ώρα. Έχουμε επίσης είδηση της τελευταίας στιγμής από την διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου και κλεισμένων των θυρών. Απορρίφθηκε με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά ως απαράδεκτη η προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επικεφαλής της οποίας είναι η Λάουρα Κοβέση, με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί η πρόσφατη απόφαση του 11μελούς Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου, με την οποία παρατάθηκε για μια διετία η θητεία των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονυσίου Μουζάκη, μη λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Κολεγίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που ανανέωσε τη διετία τους για μια πενταετία. Πρόκειται για ισχυρό ράπισμα από τον Άριο Πάγο. Παραμένει στα δύο χρόνια λοιπόν η παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητούσε να ακυρωθεί η απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Παρέμβαση στα εσωτερικά.

Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε, θα μου επιτρέψετε να πάω σε ένα θέμα που νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Γιατί καταδεικνύει για μια ακόμα φορά ότι η δημοσιογραφία, όταν είναι παρεμβατική και όταν ουσιαστικά στυλιτεύει τα κακοσκήμενα της εξουσίας και της κάθε μορφή διοίκησης, τότε, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, μπορεί να φέρει καλά αποτελέσματα και καλές πρακτικές. Θέλω λοιπόν να πω ότι μετά από ένα πρόσφατο ρεπορτάζ μας για την εικόνα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, με την απαράδεκτη εικόνα των συσσωρευμένων απορριμμάτων που αντίκριζαν οι οικογένειες, αμέσως μετά την έξοδο τους από το κτίριο αφήξεων του αεροδρομίου και την κινητοποίηση των τουριστικών πρακτόρων μέσω του συνδέσμου τους, η ντροπιαστική εικόνα, όπως ενημερωθήκαμε, αποτελεί πλέον παρελθόν. Έτσι, με πρωτοβουλία από το Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, προσλήφθηκε ειδικό προσωπικό που θα φροντίζει για τη συνεχή καθαριότητα και την ευθυγράμμιση του χώρου έξω από το κτίριο των αφήξεων, των σημείων που βρίσκονται, τα περίπτερα υποδοχής του χώρου των φραγμών, των τουριστικών λεωφορείων, καθώς και της περιοχής εκτός αεροδρομίου από όπου εξέρχονται οι πολίτες μέσω του λεγόμενου σημείου πορτάκι. Ξέρετε ποιο εννοώ, καταλαβαίνετε. Έτσι έχει πολιτογραφηθεί. Πρόκειται για ένα σημείο που μέχρι πρόσφατα οι αφυκνούμενοι πολίτες αντίκριζαν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων εκτός των κάδων, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα αρνητική πρώτη εντύπωση για τον προορισμό μας. Η εικόνα αυτή δεν πρόκειται να επαναληφθεί και σήμερα στο Πολίτικα παρουσιάζουμε μεταξύ άλλων και τις φωτογραφίες, το πριν και το μετά, όπου πραγματικά έχει συντελεστεί αυτή η αλλαγή.

Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, συμπληρώνοντας επί της ουσίας 2 ώρες σήμερα από τη συχνότητα του Πολίτικα 89 και 8 και βεβαίως διαδικτυακτά από το politika.gr. Και αύριο, Παρασκευή, θα είμαστε μαζί, αύριο Πέμπτη θα είμαστε μαζί για 2 ώρες, πάλι στο 11:00, απουσιάζει ο Νίκος Βαγγελάκης. Συνεπώς καλύπτουμε με λίγο παραπάνω ώρα το κομμάτι της δικής του της απώλειας, όπως και ο Νίκος Τσιλπουνιδάκης που προηγείται πλέον αυτές τις μέρες. Έχουμε δηλαδή μια αλλαγή στο πρόγραμμα των εκπομπών του Πολίτικα αυτές τις μέρες. Μου αρέσει όταν αλλάζουμε θέση στο τραπέζι και ξαναμοιράζουμε τα φύλλα, να το πω έτσι πολύ απλά, την τράπουλα. Είναι ένα ευχάριστος, θα έλεγα, ευνηδιασμός και για μας, αλλά και για τους ακροατές. Μέσα στο καλοκαίρι, βέβαια, που είναι λογικό, γιατί θα έχουμε τις άδειες, θα έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε πολλές φορές θέσεις και ώρες και διάρκειες, και νομίζω ότι αυτό είναι το αλάτι στο πρόγραμμά μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε, διπλά εκείνους που επικοινώνησαν μαζί μας. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Φιλία Τσαριδάκη. Εμείς πάλι μαζί αύριο, ξαναλέω, εκτάκτως στις 11. Γεια σας!

κρίσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DEC 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

ξεκίνησε για να φέρει την ελπίδα. Για τη δημοκρατία, για τη δικαιοσύνη, για την αξιοκρατία, για την αποκατάσταση θεσμών στη χώρα και κυρίως του κράτους δικαίου. Αλλά πριν καν προλάβει να συμπληρώσει το πρώτο κατοστάρι στο μαραθώνιο της πολιτικής, η ελπίδα δεν ξέρω αν κάηκε ή καίγεται, σίγουρα όμως μαραίνεται. Διότι όταν έχεις δύο ηχηρές αποχωρήσεις και οι δύο μάλιστα από την Κρήτη, η δε μία από τις δύο από τα πιο προβεβλημένα στελέχη που σε έχουν στηρίξει, όσο δεν πάει και στον αγώνα τον προσωπικό σου για την αποκατάσταση της αλήθειας γύρω από την τραγωδία των Τεμπών, αλλά και στον γενικότερο πολιτικό αγώνα που αποφάσισες να ξεκινήσεις, δικαίως, αδίκως, σωστά ή λανθασμένο, ο καθένας έχει την άποψή του, περιορέξεως κολοκυθόπιτα, ακόμη και αν αυτή είναι πολιτική, μιλάμε για την κυρία Μαρία Καϊρσιανού. Όταν λοιπόν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που σε έχει στηρίξει σε όλα τα επίπεδα δεν αποχωρεί απλά, αποχωρεί με, όπως λέει ένας πολιτικός, με κρότο και καταγγέλει πρακτικές που σίγουρα δεν ταιριάζουν στη φιλοσοφία ενός κινήματος που στείνεται από τα κάτω, αλλά ταιριάζουν στη φιλοσοφία μιας βαθιάς συντηρητικής παράταξης με μια ομάδα ενός στενού πυρήνα φίλων, κολλητών ή δεν ξέρω τι άλλο, και της ηγέτιδος που θεωρεί τέλος πάντων τι είναι ηγέτης, να λέει ναι ή όχι στις προτάσεις που τις κάνουν οι 4-5 που βρίσκονται στο πλάι της. Αυτό περιέγραψε ο Βασίλης Κοκοτσάκης σήμερα το πρωί, και με την περιγραφή αυτών και όχι μόνο τα βρότηξε και έφυγε από το κόμμα της κυρίας Καϊρσιανού, ζητώντας μάλιστα σε μια ομολογουμένως πολύ έτσι ειλικρινή στάση και θέση, με παρησία, ζητώντας και συγγνώμη που παρέσυρε με την πολιτική του τοποθέτηση φίλους γνωστούς, τους έπεισε να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και τους ζήτησε συγγνώμη γι' αυτό, αποχωρώντας από την προσπάθεια για την οποία τους είχε καλέσει να συμβάλλουν και εκείνοι από την πλευρά τους ο καθένας.

Λέει πολλά ο κ. Κοτσάκης, έκανε δύο ανακοινώσεις σήμερα, μία από την προσωπική του σελίδα και μία δεύτερη, ως όφιλε, στο κομματικό όργανο του οποίου ήταν μέλος, δηλαδή της περιφερειακής οργάνωσης πολιτών Κρήτης που αυτοοργανώθηκαν για τη στήριξη του πολιτικού εγχειρήματος υπό την Μαρία Καριστιανού. Και σε αυτή τη δεύτερη ανακοίνωση νομίζω ότι περιγράφει και δεν αφήνει καμία παρερμηνία, περιγράφει με αναλυτικό τρόπο τους λόγους για τους οποίους αποχωρεί από το κόμμα.

Πίστεψα, λέει ο κ. Κοκοτσάκης, σε ένα κίνημα που δεν θα άνοιγε σε πρόσωπα, δεν θα διοικούνταν από αυλές και αυλικούς, δεν θα λειτουργούσε με όρους μηχανισμών, αποκλείοντας τις φράξεις και τους κολλητούς. Πίστεψα σε ένα κίνημα που δεν θα αναπαρήγαγε τις παθογένειες που για δεκαετίες οδήγησαν τους πολίτες στην αποστροφή απέναντι στην πολιτική. Δυστυχώς, όπως όσο περνούσε ο χρόνος, διαπίστωνα άλλο ένα και περισσότερο ότι η πορεία που ακολουθείται απέχει ουσιωδώς από εκείνη που εξαγγέλθηκε. Από την πρώτη στιγμή επισημάνθηκαν σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις. Υποβλήθηκαν προτάσεις, κατατέθηκαν σχέδια, διατυπώθηκαν προβληματισμοί, ζητήθηκαν συναντήσεις και διευκρινήσεις, όχι από διάθεση αντιπαράθεσης, αλλά από αίσθηση ευθύνης. Γιατί κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία. Και όμως, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες και παρεμβάσεις, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Δεν υπήρξε ποτέ ουσιαστική συζήτηση για κανένα οργανωτικό, θεσμικό, πολιτικό ή άλλο θέμα. Ποτέ, λέει ο κ. Κοκοτσάκης, δεν έγινε προσπάθεια να αφουγκραστεί η ιδιότυπη ηγεσία τις επιθυμίες του κινήματος των πολιτών, αλλά ξεφύτρωναν θέσεις και απόψεις που εξέφραζαν μόνο τους ομιλούντες και ουδέποτε την όποια λαϊκή βάση ή κάποιο συλλογικό όργανο. Δεν υπήρξε, λέει ο κ. Κοκοτσάκης, συλλογική επεξεργασία για κανένα θέμα και διαμορφώθηκε ένα σταδιακά ένα μοντέλο συγκέντρωσης αποφάσεων σε ελάχιστα πρόσωπα έξω από κάθε έννοια συλλογικής λειτουργίας. Η Μαρία Καριστιανού, λέει ο Βασίλης Κοκοτσάκης, ως επικεφαλής του εγχειρήματος φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο αυτό οργανώθηκε και λειτουργήσε. Ακόμη και η ιδρυτική διακήρυξη σημειώνει ότι συντάχθηκε χωρίς συλλογικές διαδικασίες. Το καταστατικό προαναγγέλλεται στα μέλη του κόμματος ότι θα συνταχθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Το ολοκληρωμένο εθνικό οργανωτικό σχέδιο που κατατέθηκε από το αρμόδιο οργανωτικό τμήμα αγνοήθηκε για χάρη ενός συγκεντρωτικού μοντέλου αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα. Δεν μπορείς να ευαγγελίζεσαι λοιπόν, λέει ο κ. Κοκοτσάκης, τη διαφάνεια όταν λειτουργείς με αυλές. Και το χειρότερο, αντί λέει να συζητούμε για θεσμούς, διαδικασίες και συμμετοχή, άρχισαν να εμφανίζονται λογικές μηχανισμών, εσωτερικών ισορροπιών, προσωπικών επιρροών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών. Μια κατάσταση που όχι απλώς δεν θυμίζει κίνημα πολιτών, αλλά θυμίζει ακριβώς εκείνο το πολιτικό μοντέλο που υποτίθεται, επιχειρούσαμε, λέει ο κ. Κοκοτσάκης, να υπερβούμε.

επειδή λέει δεν μπορώ να σιωπήσω απέναντι σε αυτή την εικόνα, απέναντι σε αυτή την κατάσταση και να σιωπήσω απέναντι σε ανθρώπους που εργάστηκαν ανιδιωτελώς και αισθάνονται σήμερα απογοήτευση, τους οφείλω την αλήθεια όπως τους όφειλα την αλήθεια από την πρώτη ημέρα.

Έτσι λοιπόν έχουμε την πρώτη ηχηρή αποχώρηση. Έχουν αποχωρήσει και άλλα στελέχη. Για να είμαστε δίκαιοι. Τα οποία δεν ήταν τόσο προβεβλημένα. Για μας εδώ, για την Κρήτη, είχε ένα ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το γεγονός ότι ο κύριος Κογουτσάκης έλκει την καταγωγή του από την Κρήτη, από το Ηράκλειο. Είναι ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας. Άλλωστε, ήταν στέλεχος και της περιφερειακής οργάνωσης πολιτών Κρήτης. Ήταν ένας από τους ανθρώπους, ο συντονιστής ουσιαστικά του κόμματος στην Κρήτη. Και αυτό, όπως θα αντιλαμβάνεστε, μαζί και με την τεχνική του ιδιότητα, με την ανάμειξή του στην υπόθεση διερεύνησης των αιτίων που οδήγησαν στην μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε μετά την σύγκρουση, τη μοιραία σύγκρουση με το δυστύχημα στα Τέμπη, είναι από τα πρόσωπα λοιπόν που είναι αρκετά γνωστά και πέρα από την Κρήτη. Αλλά δεν είναι μόνος, διότι ήρθε και δεύτερη μέσα στην ίδια μέρα, με απόσταση λίγων ωρών, αποχώρηση από ένα άλλο επίσης γνωστό πολιτικό πρόσωπο, τον τέραρχο εν αποστρατεία, αυτοδιοικητικό, τον Θανάσιο Παπα-Νικολάου, ο οποίος λίγο νωρίτερα σήμερα στον Κώστα Σιλιγάρδο είπε και τους λόγους, αναφέρθηκε και στους λόγους για τους οποίους ο ίδιος παραιτείται. Ουσιαστικά επιβεβαίωσε σε γενικές γραμμές αυτά που υποστήριξε στις ανακοινώσεις του, τις δύο ανακοινώσεις του, ο κύριος Κογουτσάκης.

Γιατί τι λέει ο κ. Παπα-Νικολάου, λέει ότι ενώ ξεκίνησε να καταθέτει και αυτός προτάσεις, κυρίως για τον τομέα που τέλος πάντων έχει μεγαλύτερη εμπειρία και σχέση τα εθνικά θέματα, διαπίστωσε ότι στην πορεία οι θέσεις διαμορφώνονταν από μια συγκεκριμένη ομάδα προσώπων, πολλοί από τους οποίους προέρχονταν από στελέχη που είχαν αποχωρήσει από το κόμμα Νίκη και όχι μέσω διαδικασιών στις οποίες συμμετείχε ευρύτερα η βάση των πολιτών.

0: Λοιπόν, για πάμε σε αυτό το σημείο έτσι να πάρουμε μια γεύση των όσων είπε πριν από λίγο στην προηγούμενη ζώνη με τον καλό συνάδελφο τον Κώστα Σιλιγάρδο. Τι είπε ο κ. Παπα-Νικολάου, τους λόγους δηλαδή που τον οδήγησαν σε αυτή την παρέτηση αποχώρηση.
1: Πρώτη σε ανακοίνωση του κόμματος της κ. Καρισιανού μου είχε ζητηθεί ένα βίντεο στήριξης, το οποίο βέβαια απέστειλα.
2: Να πούμε ότι δεν ήσασταν στο Ολύμπιον, έτσι.
1: Όχι, δεν ήμουν φυσική παρουσία, ήμουν Αθήνα. Και απέστειλα το βίντεο, όπως μου ζητήθηκε από την ίδια την κυρία Καρισιανού. Το βίντεο αυτό ανέφερα πάγιες θέσεις, τις οποίες εγώ μιλάω πολλά χρόνια τώρα και τις λέω για εθνικά θέματα. Και αυτό το βίντεο αναρτήθηκε. Αυτή ήταν η μοναδική σχέση που είχα ουσιαστικά με το κόμμα. Οργανωτικά, θεσμικά κτλ. Δεν είχα εμπλακεί. Βέβαια, για να είμαστε ξεκάθαροι από εδώ, πρέπει να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα. Ότι η απόσυρση τώρα αυτή τη στήριξη δεν έχει καμία σχέση προσωπικής αντιπαράθεσης με την κυρία Καρισιανού, ούτε με άλλο πρόσωπο μέσα στο χώρο εκείνο. Την κυρία Καρισιανού τη σέβομαι για τον αγώνα που έδωσε για την υπόθεση των Τεμπών. Αυτό το ζήτημα τώρα που προκύπτει είναι καθαρά πολιτικό και οργανωτικό και σε καμία σχέση δεν είναι προσωπικό. Όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε και πριν και σας το είπα και εγώ, στήριξα την πρωτοβουλία αυτή γιατί θεώρησα ότι γεννιόταν ένα πραγματικό κίνημα πολιτών που θα μπορούσαν να συμμετέχουν από τη βάση όλοι οι πολίτες, να υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες, να υπάρχει διάλογος, μια δημοκρατική λειτουργία. Αυτή ήταν η εικόνα που είχα στο ξεκίνησα. Στην πορεία όμως διαπίστωσα ότι όλα αυτά τα οποία πίστευα εγώ και θεωρούσα ότι θα συμβούν δεν ανταποκρινόταν σε αυτό που ήθελα. Δηλαδή η πραγματική κατάσταση. Είδα ένα πιο κλειστό τρόπο οργάνωσης, αποφάσεις που λαμβάνονται από μια ομάδα, από ένα κύκλο ορισμένων ανθρώπων και αυτό το μοντέλο συμμετοχής που είχα εγώ των πολιτών δεν υπήρχε καθόλου στη σκέψη μου και στο μυαλό. Εμείς οι δύο κύριε Σιλιγάρδε, σε ανύποπτο χρόνο, off the record, σας είχα πει, νομίζω, σε προηγούμενο διάστημα.
2: Το επιβεβαιώνω.
1: Σας το είχα πει ότι η πρόθεσή μου είναι να αποσύρω τη στήριξή μου, αλλά για λόγους υγείας δεν μπόρεσα να το κάνω τότε. Και σήμερα συμπίπτει αυτό που γίνεται από μένα με τον κύριο Κοκοτσάκη. Πολλοί έχουν θεωρήσει ότι υπάρχει κάποια συνεννόηση, κάποια ταύτιση. Με έκπληξή μου είδα ότι αυτά ακριβώς τα οποία εγώ πιστεύω και θεωρώ ότι λειτουργήσαν αρνητικά και συμβάλλουν στην αποσύρω τη στήριξή μου, ακριβώς τα ίδια θεωρεί και ο κύριος Χωτσάκης. Άρα τυχαίο δεν είναι. Σημειωτέων, και το υπογραμμίζω, με τον κύριο Χωτσάκη δεν έχω ποτέ μιλήσει, δεν έχω κάποια σχέση, καμία σχέση.
0: Λοιπόν, πήρα μια γεύση του κλίματος που επικρατούσε και επικρατεί στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Ακόμα δεν έχουμε ακούσει επίσημη αντίδραση από το πρωί, τις 9 το πρωί. Έχει γίνει η παρέτηση του κυρίου Κοκοτσάκη, μία ώρα αργότερα η παρέτηση του κυρίου Παπα-Νικολάου. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε αντίδραση από την κυρία Καρισιανού. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε πως η ίδια, τέλος πάντων, ή μέσω διαρροών ή με οποιοδήποτε τρόπο επιλεγεί, θα τοποθετηθεί για την παρέτηση κυρίως του κυρίου Κοκοτσάκη, γιατί ο κύριος Κοκοτσάκης κάνει και τις βαρύτερες καταγγελίες. Με αφορμή την αποχώρησή του και τι οδήγησε ουσιαστικά στην έξοδό του σε αυτά τα πρώτα μόλις βήματα του νέου πολιτικού αυτού φορέα. Έξοδος λοιπόν για τον κύριο Κοκοτσάκη, τον κύριο Παπα-Νικολάου από το κόμμα Καρισιανού. Δεν ξέρω, κάτι ψήνεται για να έχουμε έξοδο και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κρατήσω αυτό το κάτι ψήνεται που λέμε, όχι την εκπομπή, πολιτικά, ναι. Για τον κύριο Αβραμόπουλο. Από πού να το πιάσεις, από πού να το αφήσεις. Έκανε μια συνέντευξη σήμερα ο κύριος Αβραμόπουλος για να μας πει, λέει, ότι η ιστορία της εμπλοκής του είναι μια μπούρδα, έτσι το χαρακτήρισε. Αλλά είπε και κάτι ακόμη ο κύριος Αβραμόπουλος. Πολύ ενδιαφέρον. Για να αντιληφθείτε πώς αντιλαμβάνεται η καθεστική πολιτική πραγματικότητα της χώρας. Και ο Σαββανόπουλος είναι πολιτικό όντα τα τελευταία 40 χρόνια, ενεργός πολιτικός πρωταγωνιστής τελευταία 40 χρόνια στη χώρα με διάφορους τρόπους κτλ. Πώς αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους εντός αυτού του πολιτικού περιβάλλοντος. είναι κάτι υπέρτατο. Κάτι πάνω από άλλους, όχι από όλους, πάνω από άλλους. Γιατί και από εκείνον υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που θεωρούν τους εαυτούς τους πιο πάνω και από εκείνον. Εκείνος θεωρεί ότι είναι πιο πάνω από τους άλλους. Οι άλλοι είμαστε εμείς. Γιατί τι λέει ο κύριος Αβραμόπουλος? Τι ωραίο είπε, πέρα από το ότι η ανάμειξή του, δηλαδή το γεγονός ότι έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εναντίον του, ανοίγουμε παρένθεση, πείτε πού αλλού θα έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και ο υποσύλληψη δράστης, γιατί περί αυτού πρόκειται, να δίνει συνεντεύξεις. Έχουμε έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο και ο ίδιος έχει πάρει σβάρνα τα κανάλια και δίνει συνεντεύξεις. Το ένταλμα σύλληψης είναι από τις βελικές αρχές. Προφανώς, γιατί διατηρεί ακόμη, για και μόνο λόγο το κάνει αυτό. Έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Αν για εμάς είχαν ασκήσει, είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, όχι στα κανάλια. Τολμούσαμε από το σπίτι μέχρι να έρθει το περιπολικό μας μαζέψει. Αν δεν πηγαίναμε αυτοβούλος, όπως θα οφείλαμε να πάμε αυτοβούλος, να μην βάζουμε και στα έξοδα το δημόσιο, να προσέλθουμε στο αστυνομικό τμήμα. Ένα μόνο στοιχείο μας διαφοροποιεί από τον κύριο Αβραμόπουλο και τον κάθε κύριο Αβραμόπουλο. Η ασυλία του. Αν για οποιοδήποτε άλλον είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, σήμερα δεν θα στεκόταν με θράσος μπροστά στις κάμερες να μιλάει για μπούρδες. Αλλά αυτό είναι μια οπτική, γιατί μπορεί ο κύριος Αβραμόπουλος να έχει και δίκιο στο τέλος της γραφής. Δηλαδή όντως να μην είναι σοβαρή η ανάμειξή του. Παρά το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί, παρά τις πληροφορίες που τον εμφανίζουν πλέον να έχουν διαπιστωθεί και στοιχεία συμπληρωματικά για την ανάμειξή του στο Qatar Gate, κρατήστε το αυτό. Μας είπε ο κύριος Αβραμόπουλος όμως κάτι το οποίο όμως θεωρούμε ακόμη πιο σοβαρό, ακόμη και από την επιλογή του να εμφανίζεται ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ότι δεν θα απολογηθεί σε κανένα κερατά. Είναι δήλωση του κυρίου Αβραμόπουλου. Αυτό. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Αβραμόπουλο. Ακριβώς αυτό το απόσπασμα του κύριου Αβραμόπουλου είναι λίγα δευτερόλεπτα. Δεν θα απολογηθεί σε κανένα κερατά. Για να ακούσουμε.
3: Τώρα πάμε το εξής. Η αντίδραση, η διαχείριση του πολιτικού ζητήματος από το κόμμα σας σας καλύπτει?
4: Απόλυτα.
3: Γιατί εγώ είδα να τηρούνται αποστάσεις. Διακριτικές αποστάσεις. Τα λένε ο κύριος Αβραμόπουλος, τον τιμά που λέει ότι.
4: Άρα πρέπει να δώσει εξηγήσει ο ίδιος. Να τα πει ο ίδιος. Λένε.
3: Τον τιμά, τον σεβόμαστε.
4: Έτσι, ο κύριος Μαρινάκης αυτό είπε χθες.
5: Να σας πω κάτι. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό.
3: Ρωτάω.
5: Διότι από την ώρα που εγώ ζητάω να πάω στην Επιτροπή Διοντολογίας και να τους απαντήσω,
3: ναι.
5: Εκεί θα μου κάνουν τις ερωτήσεις που μου κάνετε. Εσείς θα μου τις κάνουν πιο συγκεκριμένα.
4: Επομένως εσείς θα είστε υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές.
5: Αυτό το δούμε. Αυτό το δούμε.
4: Γιατί να το δούμε.
5: Είναι νωρίς να μιλήσουμε για τα ιστορικά
4: γιατί
5: πολιτικά.
4: Δεν ξέρουμε ακόμα. Λέτε.
5: Εγώ, προσέξτε.
4: Θα είναι δική σας απόφαση.
3: Αυτή τη συγκυρία.
4: Κάσα μάλλον το λέει με δική του απόφαση ή το λέει γενικότερα.
5: Το τι θα κάνω εγώ.
4: Το λέτε ως δική σας απόφαση αυτό.
5: Προσέξτε, το δικό μου, το τι θα κάνω εγώ είναι δικό μου θέμα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
3: Ναι.
5: Εκλέγομαι τα τελευταία, ξέρω εγώ, 100 χρόνια πόσα εκλέγομαι. Και αν κρίνω ότι θα πρέπει να κατέβω, θα κατέβω.
4: Αυτό λέει.
5: Αλλά
4: θέλει.
5: Αυτή τη στιγμή.
3: Αυτό το είχατε και πριν την υπόθεση αυτή τη σκέψη.
5: Δεν έχω συζητήσει το θέμα εγώ.
3: Mm-hmm.
5: Εγώ είμαι στην πολιτική, είμαι αυτή τη στιγμή βουλευτής.
3: Γιατί το λέτε τώρα, γιατί όταν το
5: και
3: λέτε.
5: Και γιατί να μην είμαι.
3: Αυτή
5: να
3: τη χρονική στιγμή.
5: Να βοηθήσω.
3: Κάπως το συνδέει ο καθένας εύλογα.
5: Με
3: αυτό.
5: Μα δεν υπάρχει αυτό.
3: Μάλιστα.
5: Δεν έχετε καταλάβει τόση ώρα που συζητάμε ότι αυτό είναι ανύπαρκτο.
4: Ναι, για σύμφωνα με αυτά που λέτε είναι ανύπαρκτο. Έτσι όπως τα περιγράφετε.
5: Και όχι και με στοιχεία.
3: Ναι, ναι.
5: Εγώ δεν σας δίνω την άποψή μου.
3: Απολογούμε. Προφανώς.
5: Προσέξτε κύριε Παυλόπουλε, κύριε Οικονόμου. Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
3: Mm-hmm.
5: Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια,
3: mm-hmm.
5: τίποτα παραπάνω. Έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Mm-hmm. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Καλά κάνετε εσείς και το ψάχνετε. Η δουλειά σας είναι.
3: Mm-hmm.
5: Αυτά που σας είπα όμως είναι στοιχεία.
3: Mm-hmm.
5: Είναι έγγραφα.
4: Επομένως θα είναι δική σας απόφαση αν θα είστε υποψήφιος ή όχι στις επόμενες εκλογές.
5: Και άμα είναι θα το συζητήσω.
3: Γιατί θα φοβάστε μη δεν εκλεγεί.
5: Θα το συζητήσω.
4: Αλλά αυτή
3: είναι η βαρέθηκατε την πολιτική.
5: Όχι.
4: Έχει 100 χρόνια σου λέει.
5: Να σας πω.
3: Τότε μπορεί να είστε με κάποιον άλλον υποψήφιο.
5: Όχι.
4: Ποιον άλλον.
3: Δεν ξέρω.
5: Είναι πονηρός.
4: Βλέπετε τι λέει ο Παυλόπουλος.
5: Είναι πονηρός.
4: Είναι πονηρός.
5: Είναι και έξυπνος.
4: Από την ηλία είναι.
5: Όχι, είναι από την πράγμα.
4: Την ηλία
5: είναι και έξυπνος. Είναι και έξυπνος και πονηρός.
4: Αυτό δεν είναι καλή μίξη. Αυτό τα δύο μα.
0: Λοιπόν, φυσικά δεν κέρατα. Τόσο απλά. Πώς αλλιώς θα το πούνε, ρε παιδί μου. Δεν απολογούμαστε. Πήγαινε να το πει, το μάζεψε ο Τσανόπουλος, ότι εγώ θα κρυθώ από τους πολίτες. Αυτό πήγε να πει, ρε παιδί μου. Αυτό. Φύγει τώρα τα υπόλοιπα. Μα όταν τον καλεί η δικαιοσύνη, η Βελγική, να προσέλθει για να καταθέσει, αρνείται δύο φορές ο κ. Αβραμόπουλος, γιατί να μην έχει το θράσος μετά να πει ότι δεν απολογούμε και σε κανένα κέρατα. Επαναλαμβάνω, μπορεί αυτά που λέει να ισχύουν. Αλλά θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τη δικαιοσύνη πρώτα. Όλο αυτό που ο ίδιος περιγράφει. Το δεν απολογούμε σε κανένα κέρατα. Δεν ξέρω σε ποιο πάει. Πάει στον κύριο Μητσοτάκη για το αν θα είναι σε ψηφοδέλτια. Πάει στη δικαιοσύνη. Δεν σας απολογούμε. Και δεν πρόκειται να έρθω να σας πω τίποτα. Πάει στους ίδιους τους πολίτες. Πάει στους δημοσιογράφους. Σε τι απ' όλα πάει. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι πάει από λίγο σε όλους. Για να εξυπηρετηθούν και όλοι. Γιατί αυτό είναι το DNA που έχει διαμορφωθεί στα 100 χρόνια που λέει ο κύριος Σταυρομόπουλος ανάμειξής του με την πολιτική. Και δεν είναι ο μόνος, εκείνο το θέμα. Αυτή η ιδιοσυγκρασία που έχει αναπτυχθεί, έχει καλλιεργηθεί, δεν είναι μόνο αποκλειστικό προνόμιο του κυρίου Αβραμόπουλου. Υπάρχει σε σημαντική μερίδα του πολιτικού προσωπικού της χώρας και όσο περισσότερα κοινοβουλευτικά ένσημα έχει κολλήσει, είπα σε τόσο πολιτικά ένσημα από διάφορες θέσεις, τόσο πιο εδρεωμένη είναι αυτή η ιδιοσυγκρασία. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 10-15 λεπτά. Ο Χρήστος Κόνστας. Φεύγουμε από την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου. Μία ακόμη υπόθεση που ταλαιπωρεί το Μέγαρο Μαξίμου και ενδεχομένως έχουμε και πολιτικές εξελίξεις. Κρατήστε το αυτό. Ως εκτίμηση το λέμε και με τον τρόπο που ο κ. Αβραμόπουλος τοποθετείται δημόσια για την ανάμειξη εμπλοκή του και φυσικά τις εκκρεμότητες πλέον που έχει με την βελγική δικαιοσύνη και το πώς θα το διαχειριστεί, μιας και πλησιάζουν και προσεκλογές, το Μέγαρο Μαξίμου σε σχέση με την υποψηφιότητά του εκ νέου στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Αλλάζουμε προς το παρόν θέμα κλίμα και πάμε με αφορμή την χθεσινή τροπολογία που έχει προαναγγελθεί από το Υπουργείο Οικονομικών να δούμε τι πραγματικά θα συμβεί με την αποκατάσταση ουσιαστικά όχι απλά μιας αδικίας, μιας τεράστιας παρανομίας, γιατί περί αυτού πρόκειται, μιας παράνομης πρακτικής που επί σειρά ετών ασκούσαν οι τράπεζες με τον παράνομο τοκισμό, έτσι όπως οι ίδιες είχαν μεθοδεύσει, με την ανοχή φυσικά της κυβέρνησης και της τωρινής και της προηγούμενης, είμαστε ακριβείς. Είχαν λοιπόν μεθοδεύσει τον παράνομο τοκισμό των δανείων. Λέγαμε και χθες ότι ο κ. Κερακάκης παρουσίασε ούτε λίγο ούτε πολύ την υποχρεωτικότητα της εφαρμογής της απόφασης του Αρείου Πάγου σαν κυβερνητική πρωτοβουλία. Έδωσε δηλαδή την αίσθηση χθες, κατά την προαναγγελία της τροπολογίας, ότι είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση φέρνει προς επίλυση του ζητήματος, ανακουφίζοντας χιλιάδες δανειολήπτες. Σαν να προσπερνάει το γεγονός ότι είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να εφαρμόσει, χωρίς δεύτερη συζήτηση, την απόφαση του Αρείου Πάγου. Και τώρα αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε στην πράξη, μια ιδέα την είχαμε, η αλήθεια είναι, τι μελετούσε το Υπουργείο Οικονομικών που μας έλεγε ο κ. Πιερακάκης μέρες τώρα ότι μελετάμε επί της απόφασης του Αρείου Πάγου το πώς θα την εφαρμόσουμε με το βέλτιστο τρόπο. Και αντιλαμβανόμαστε σιγά σιγά τι εννοούσε ο κ. Πιερακάκης βέλτιστο τρόπο. Γιατί τι μαθαίνουμε μέσα στην τροπολογία? Ότι ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που θα καταβληθούν για την αποκατάσταση αυτής της αδικίας θα προέλθει από τις δικές μας τσέπες. Δηλαδή, οι τράπεζες έκλεψαν, εμείς θα πληρώσουμε ξανά τα κλεμμένα των τραπεζών. Πάμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση με τον διακεκριμένο νομικό, τον κύριο Αργύρη Αργυριάδη. Καλησπέρα, κύριε Αργυριάδη.
1: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Δεν ξέρω, είναι κάπου, φαντάζει κάτι υπερβολικό από αυτό που περιέγραψα, εισαγωγικά?
1: Τίποτα απολύτως.
0: Για δώστε μας λοιπόν.
1: Μάλιστα, η έκπληξη είναι μεγάλη, γιατί έτσι ακριβώς όπως αναφέρατε, βάλουμε τα πράγματα σε μια χρονική αλληλουχία. Ήρθε η ολομέλεια του Αρείου Πάγου, είπε ότι οι τράπεζες με 15 χρόνια παράνομα εκτοκίζουν τα δάνεια τα οποία είναι στο νόμο καθέλη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εφ' εξής έπρεπε να αλλάξουν τον τρόπο συλλογισμού και αναδρομικά θα έπρεπε να αποζημιώσουν τους δανειολήπτες. Είτε να συμψηφίσουν ό,τι παραπάνω τους πήραν το υπόλοιπο του δανείου, είτε να τα επιστρέψουν. Αυτό λοιπόν θα ήταν το λογικό. Άρχισε ένα γαϊτανάκι διαρών στα μέσα ενημέρωσης από τους servicers, οι οποίοι λέγανε ότι η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν είναι ξεκάθαρη, δημιουργεί ερμηνευτικά ζητήματα και πάει λέγοντας. Την ίδια ώρα η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων της χώρας ήταν ξεκάθαρη και κάθε ερμηνευτής του δικαίου έλεγε ότι η απόφαση του δικαστήριου είναι σαφής, απλά πρέπει να εφαρμοστεί. Το λέω αυτό γιατί προφανώς υπήρξε μια μεθόδευση. Όλα αυτά τα δημοσιεύματα περί δίθεν ασαφούς απόφασης κάπου αποσκοπούσαν. Mm-hmm. Που αποσκοπούσαν να έρθει ως απομηχανίστε ως η κυβέρνηση και να πει: «Οκ, θα το λύσω το θέμα. Εφόσον υπάρχει ζήτημα ερμηνείας και οι τράπεζες εκουσίως δεν συμμορφώνονται, θα περάσω μια νομοθετική ρύθμιση για να εφέλθει η λύση του προβλήματος». Ποιο είναι όμως το θέμα? Η περιλάλλητη λύση, όπως βγήκε αργά τα μεσάνυχτα χθες, αργά τη νύχτα χθες και δημοσίευτηκε και αυτή η τροπολογία, τι στην ουσία λέει? Ναι μεν εφ' εξής θα πρέπει να εκτοκίζονται ορθά τα δάνεια, ναι μεν θα πρέπει να καλυφθεί ένα κόστος για το παρελθόν, αλλά αυτό το κόστος θα έρθει και να το πληρώσει όχι η τράπεζα, αυτός που παράνομα πήρε τα λεφτά και τα έβαλε στην τσέπη του, αλλά ο ένας προλογούμενος. Και λέει ότι 500 εκατομμύρια, μισό δις, θα φύγουν από τον κρατικό προϋπολογισμό να πάνε να αποζημιώσουν τις τράπεζες για να αποζημιώσουν με τη σειρά τους τους δανειολήπτες. Και μάλιστα έχει και κάτι ακόμα αυτή η ρύθμιση. Απαγορεύει δικαστικά, προσέξτε, αυτό και αν είναι προτάξιστο, όσοι ήδη εξοπλίσαν το δάνειο τους στον νόμο Κατσέλη ή όσοι χάσανε τη ρύθμιση στον νόμο Κατσέλη από τον παράνομο εκτοκισμό, τους απαγορεύει να στραφούν δικαστικά κατά των τραπεζών.
0: Φοβερό.
1: Αυτό είναι προτάξιστο.
0: Δηλαδή, ό,τι δηλαδή, κύριε Αργυριάδη, ό,τι σου κλέψαμε, αφού πρόλαβες και αποπλήρωσες το δάνειο, πρόβλημά σου.
1: Τελείωσε. Ας πρόσεχες και με τη βούλα του νόμου δεν μπορείς να πας δικαστικά, γιατί θα μπορούσε να κάνει αγωγή και να πει αχρωστήτως κατά πληθέντα, δεν έχουν, έχει γίνει αδικαιολογήτως πλουσιότερη τράπεζα, δεν έχει παραγραφεί η αξίωσή μου, θέλω τα λεφτά μου πίσω. Και αυτό το δικαίωμα στο στερεί. Έχει ρητή διάταξη που λέει απαγορεύεται να τα διεκδικείς, να τα πάρεις πίσω. Για να σας πω και κάτι ακόμα. Πέρα από το γεγονός ότι το κόστος είναι τεράστιο, τα 500 εκατομμύρια, να σας θυμίσω ότι πριν μερικούς μήνες έγινε χαμός με την πρωτοβουλία, με μια πρόταση του Πασόκ για 30 εκατομμύρια για τις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Μέχρι 24 ετών. Ναι,
1: ναι, και λέγανε λεφτόδεντρα και πού θα βρεθούν τα λεφτά και να μην πούμε τι. Τώρα μιλάμε για 500 εκατομμύρια, όχι για 30. Αν διαβάσετε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους που συνοδεύει την τροπολογία, δεν επιβεβαιώνει καν τα 500 εκατομμύρια. Λέει ότι το δημοσιονομικό κόστος αυτής της ρύθμισης είναι απροσδιόριστο. Το Γενικό Λογιστήριο δεν υπογράφει ότι είναι μόνο 500 εκατομμύρια αυτά που θα χρειαστεί να πληρώσουμε.
0: Άρα λέτε ότι θα πληρώσουμε...
1: Μπορεί να είναι και πολύ μεγαλύτερο το ποσό. Αυτό που λέει, εγώ διαβάζω τι λέει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους που συνοδεύει τροπολογία.
0: Αυτό συνδέεται, λέει, κύριε Αργυριάδη...
1: Το κόστος είναι απροσδιόριστο.
0: Συνδέεται με το εξής γεγονός, ότι οι ίδιες οι τράπεζες από το Φεβρουάριο, οπότε και έγινε γνωστή η απόφαση του Αρείου Πάγου, είχαν σημάνει συναγερμό ότι θα δεχτούν, και ήταν ένα θέμα το οποίο περιέγραφαν ότι μπαίνουν σε νέα δίνη τράπεζες, θα δεχτούν ένα ισχυρό πλήγμα, διότι αυτή η απόφαση θα συσσωρεύσει ένα μεγάλο όγκο αποζημιώσεων για τους δανειολήπτες. Το ποσό των 500 εκατομμυρίων δεν είναι τέτοιο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, διότι περιέγραφαν ένα βάρος που θα κληθούν να πληρώσουν οι τράπεζες μερικών δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό τώρα που μας περιγράφετε εσείς, δηλαδή το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δεν προσδιορίζει το ποσό, έρχεται να επιβεβαιώσει την αρχική εκτίμηση που ήδη οι τράπεζες κάνανε, ότι μιλάμε για αρκετά χρήματα που σίγουρα δεν είναι 500 εκατομμύρια.
1: Όλα αυτά τι καταδεικνύουν, ότι πολύ απλά μας κοροϊδεύουν και πολύ απλά για άλλη μια φορά, κοιτάξτε, οι τράπεζες δεν είναι κρατικές. Αν ήταν κρατικές πλέον, θα είχε μια λογική. Από τη μία τσέπη θα πήγαιναν στην άλλη. Εδώ πλέον οι τράπεζες έχουν ιδιώτες μετόχους, οι οποίοι παίρνουν υπερκέρδη, μοιράστηκαν 2 δισεκατομμύρια μερίσματα φέτος. Είναι το σύγχρονο Ελντοράντο, όλοι οι ξένοι επενδυτές ήταν αγοράσαν κοψοχρονιά τις ελληνικές τράπεζες και ήδη παίρνουν υψηλότερα μερίσματα για τις αποδόσεις τους. Και τώρα προσέξτε, δεν είναι μια ζημία που προκλήθηκε όπως την ανακεφαλαιοποίηση που κουρέθηκαν τα ομόλογα. Mm-hmm. Δεν είναι μια ζημία που επειδή προκλήθηκε από κυβερνητική πρωτοβουλία είναι εύλογο να αποζημιωθούν. Εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο κάναν παράνομα επί χρόνια, λεφτά τα οποία εισέπραξαν παρανόμως και αχρωστήτως, και αυτά τα λεφτά αντί να τα επιστρέψουν αυτοί, θα τα επιστρέψουν όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι τραγικό. Σε καμιά σοβαρή φορά στον κόσμο δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Δεν έχει καμία σχέση με δικαιοσύνη, δεν έχει καμία σχέση με την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, γιατί αυτή τη στιγμή οι τράπεζες είναι χρηματοπιστωτικά σταθερές, μοιράζουν υπερμερίσματα και υπερκέρδη. Δεν είναι δυνατόν για άλλη μια φορά να το πληρώνουμε όλοι από την τσέπη μας και να συνεχίζουν αυτές να μοιράζουν κέρδη.
0: Οι τράπεζες θα πληρώσουν ένα ευρώ.
1: 200 εκατομμύρια maximum. Αυτοί έχουν οροφή. Αυτός που δεν έχει οροφή είναι το ελληνικό δημόσιο.
0: Άρα ουσιαστικά το ποσό είναι 700 εκατομμύρια, δηλαδή 500 που θα βάλουμε εμείς.
1: 700 εκατομμύρια σύμφωνα με την εκτίμηση του Υπουργείου Οικονομικών, ναι. Σύμφωνα με την εκτίμηση του Γενικού Λογιστήριου.
0: Απροσδιόριστο.
1: Απροσδιόριστο.
0: Φοβερό. Η διαδικασία για τους ενεργούς δανειολήπτες, δηλαδή αυτούς που εξακολουθούν και χρωστούν, είναι ρυθμισμένοι στο νόμο ο Κατσέλη, για τα χρήματα που έχουν καταβάλει από το 2010, 2011, 2012, πότε και συνήθι το δάνειό τους, μέχρι σήμερα, θα γίνει μέσω συμψηφισμού ή μέσω επιστροφής χρημάτων. Αυτό ξεκαθαρίζεται στην τροπολογία.
1: δεν το λέει η τροπολογία, προφανώς θα γίνει με στην πρώτη φάση με στους ψηφισμούς. Δεν επιστρέφει κανείς χρήματα όταν έχει απέτηση. Θα συμψηφίσει τη διαφορά και τη διαφορά θα την πάρει από το κρατικό ταμείο. Και αυτό είναι εύλογο. Δεν επιστρέψει όταν εξακολουθείς να έχεις απέτηση από κάποιον άλλον. Το πρόβλημα είναι ποιος θα πληρώσει την λυπητερή. Και δυστυχώς τη λυπητερή πάμε να την πληρώσουμε όλοι μας. Ξέρετε, έτσι όλοι κάνουν επιχειρήσεις μια χώρα.
0: Σωστά.
1: Να χρεώνουν παράνομα λεφτά και όταν τους πιάνουμε την κοίτα στην πλάτη να το ζημιώνει το ελληνικό δημόσιο. Όχι αυτός που έκλεψε. Ωραία πατέντα. Όμορφη κοινωνία, τραπεζικά πλασμένη.
0: Είναι φοβερό, διότι εδώ πρόκειται για μια πλέον πασιφανή κλοπή. Επιβεβαιώνεται και με την απόβαση του Αριουπάγου επί 15 χρόνια, 16, αν βάλουμε και το 2016. Συναπτά χρόνια γίνεται μια ξεκάθαρη κλοπή. Αυτό επιβεβαιώνεται. Και όταν έρχεται η ώρα της αποζημίωσης για τα κλοπημαία, ο λογαριασμός πάει στους πολίτες.
1: Έτσι ακριβώς, δυστυχώς. Άρα... Αυτό είναι καινοφανή πράγματα. Δεν τα έχουμε ξαναδεί να συμβαίνουν. Και πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει. Και μου κάνει λίγο εντύπωση, αν θέλετε, και μπράβο σας που το αναδεικνύετε. Δεν βλέπω ούτε τα μέσα ενημέρωση να το αναδεικνύουν στο βαθμό που θα έπρεπε, ούτε συνολικά το κομμάτι.
0: Εντάξει, τώρα μου ανοίγεται τώρα μεγάλη συζήτηση. Τώρα εμείς δεν έχουμε ξανακάνει εδώ πέρα. Πώς, δεν είναι εύκολο τώρα να ανοίξει τώρα τόσε καταχωρήσει από τράπεζες αυτού. Δύσκολα πράγματα ζητάτε τώρα, κύριε Αργυριάδη. Μεγάλες απαιτήσεις έχετε τώρα και εσείς τώρα. Εντάξει, είστε λίγο υπερβολικός, απαιτητικός, το καταλαβαίνω, αλλά υπάρχει μια δυσκολιότητα, όπως λέω, εγώ συνηθίζω να λέω. Υπάρχει μια δυσκολιότητα, την αντιλαμβανόμαστε, αλλά πιστεύω ότι και οι πολίτες την αντιλαμβάνονται, αυτή την δυσκολιότητα, που όμως δεν αναιρεί την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα η οποία λέει ότι αυτή τη στιγμή θα κληθούμε εμείς να πληρώσουμε τα κλεμμένα των τραπεζών για μία ακόμη φορά. Δεν είναι πρώτη. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι πρώτη.
1: Και σας ξαναλέω, όταν κουρέστηκαν τα μόλογα του ελληνικού δημοσίου και εξ αυτού του λόγου χάσαν οι τράπεζες, ως ένα βαθμό να το καταλάβω. Ως ένα βαθμό κι αυτό. Γιατί ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε σοβαρές επιφυλάξεις. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σοβαρές επιφυλάξεις με τον τρόπο που έγινε η ανακεφαλοποίηση των ελληνικών τραπεζών πριν 10 χρόνια. Τώρα πάμε σε δεύτερη φάση. Η δεύτερη φάση τι λέει? Ότι ενώ είμαστε θεωρητικά σε πελάγια ευτυχίας, έχουμε ανάπτυξη, έχουμε τεράστια υπερκέρδη, μοιράζουμε πολύ σοβαρά μερίσματα σε τρίτους και όλα πάνε καλά, τώρα που όλα πάνε καλά, την ζημία που προκαλείται από υπαιτιότητα των τραπεζών, προσέξτε, όχι από υπαιτιότητα του δημοσίου, αυτές παράνομα χρεώνανε τους δανειολήπτες, δεν θα πληρώσουν οι τράπεζες τη ζημία, αλλά θα την πληρώσει ο ένας φορολογούμενος. Νομίζω ότι αυτά είναι καινοφανή πράγματα. Και την ίδια ώρα, όποιος τόσο καιρό πλήρωνε και ήταν συνεπής, την υγεία του βλάκα, δεν μπορεί να γυρίσει να διεκδικήσει τα λεφτά του πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Είναι απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν ξέρω σε ποιο δικαιοκρατικό καθεστώς μπορούν αυτά να υπάρξουν. Υπό ποιο φίλτρο λογικής και υπό ποιο κράτος δικαίου όλα αυτά μπορούν να υπάρξουν.
0: Κύριε Αργυριάδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
1: Την βοήθεια
0: σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Αργύρης Αργυριάδης, νομικός με εξειδίκευση στο εταιρικό δίκαιο. Μόνοι τους στα κέρδη, μαζί στις ζημιές. Αυτό έγινε την περίοδο της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών. Τώρα έχουμε αλλάξει level. Με τεράστιο επίπεδο. Μόνοι τους τα κέρδη και στη λαμογιά και μόνοι μας στη χασούρα. Δηλαδή, το δηλαδή μας έχει περάσει πίστα και αλλάξει πίστα και δεν έχουν και κανένα πρόβλημα, ας πούμε. Δεν υπάρχει κανένα, ξέρω εγώ, καμία, ρε παιδί μου, συστολή. Εσύ να το κάνουμε λίγο. Εδώ νομιμοποιούν, νομοθετούν ότι δεν έχει δικαίωμα, λέει ο άλλος, μην μας έρθει καμία στραβή, με νόμο να μην διεκδικήσει εκείνος που έχει ολοκληρώσει την αποπληρωμή με τα κλεμμένα. Έχει πληρώσει μια και δύο φορές το δάνειο παραπάνω, αλλά τέλειωσε το φρόντισε, ήταν, ρε παιδί μου, δεν ήταν 25 ετία, ήταν 10 ετία, 15 ετία το δάνειό του. Το πλήρωσε δηλαδή εγκαίρος, κύριος ο άλλος, αλλά διαπιστώνεται ότι αυτό το έκανε υπερδιωγκωμένα με τον παράνομο τον κισμό. Αφού το τέλειωσε την αποπληρωμή του δανείου, νομοθετώ ότι δεν έχεις δικαίωμα να διεκδικήσεις να σου επιστραφούν χρήματα. Ή, προσέξτε, ο παράνομος τοκισμός οδήγησε ουσιαστικά στο κοκκίνισμα των δανείων. Διότι ανέβαιναν συνέχεια οι δόσεις, δεν μπορούσε κάποια στιγμή ο άλλος να αποπληρώσει το δάνειο, έτσι έβγαινε εκτός της ρύθμισης του νόμου Κατσέλη. Δηλαδή, πάλι εξαιτίας του παράνομου τοκισμού, αν όχι όλα, για να είμαστε δίκαιοι, πολλά από τα δάνεια τέθηκαν εκτός της εξαιτίας του παράνομου τοκισμού. Ούτε εκείνοι λοιπόν, οι οποίοι επλήγησαν τον παράνομο τοκισμό, θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν πίσω τα κλεμμένα. Αυτό δεν είναι ερμηνεία. Το περνάνε με νόμο, με τροπολογία, τη χθεσινή. Όντως είναι απίστευτα πράγματα. Πρωτοφανή, μια απροκάλυπτη στήριξη προστασία των τραπεζών και καλά κάνουν και προστατεύουν τις τράπεζες, αλλά εις βάρος των πολιτών. Και αυτό που περιγράψε ο κ. Αργυριάδης είναι μια επίσης πολύ μεγάλη αλήθεια και πραγματικότητα, το γεγονός ότι είναι από τις ελάχιστες φορές που το γραφείο του προϋπολογισμού της Βουλής αρνείται να προσδιορίσει το δημοσιονομικό κόστος. Γιατί ξέρει ότι δεν είναι μόνο 500 εκατομμύρια ευρώ. Διότι πώς ξαφνικά από τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2026 που βγήκαν στα κάγκελα οι τράπεζες και έλεγαν ότι η απόβαση του αρίου πάγου θα τις φέρει σε τέτοια οικονομικά δεινή θέση που θα θυμίσει περίοδο 2015-16, άρα θα δημιουργήσαν άνοιγμα κάποιων δισεκατομμυρίων ευρώ στους ισολογισμούς τους, ξαφνικά οι τράπεζες έριξαν τόνους, δεν συγκλονίζεται το τραπεζικό σύστημα από την απόβαση του αρίου πάγου και διαμορφώνεται το κόστος από τη ζημιά, θα πληρώσουμε εμείς, μόλις τα 500 με 700 εκατομμύρια ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, κάτι δεν κολλάει. Και απόδειξη του ότι κάτι δεν κολλάει είναι η άρνηση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής να συνυπογράψει το δημοσιονομικό κόστος που επιφέρει η τροπολογία, περιγράφοντάς το ως απροσδιόριστο. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφω.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένουμε στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά. Ο Χρήστος Κώστας, αλλάζουμε τελείως θέμα κλίμα. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα. Πάμε στις εντάσεις και στις αντιδράσεις που υπάρχουν τις τελευταίες ημέρες από την περιοχή των Αθανάτων για τη δημιουργία της δομής μεταναστών στην περιοχή, στις πρώην εγκαταστάσεις Σκουλούδη. Και των κινήσεων που πλέον συντονίζονται από την πλευρά των κατοίκων έναντι της απόφασης που, όπως διαφαίνεται, υπάρχει από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, κόντρα και στην προχθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να μην υπερψηφίσει αυτή την επιλογή, να μην στηρίξει αυτή την επιλογή για τη δημιουργία δομής στην συγκεκριμένη περιοχή. Πάμε να συνομιλήσουμε με την νομική εκπρόσωπο των κατοικών για να δούμε ποια είναι τα νομικά βήματα που έχουν ακολουθηθεί και ενδεχομένως ποια ενδεχομένως μεσολαβήσουν από εδώ και πέρα. Χρειαστεί να μεσολαβήσουν από εδώ και πέρα. Την κυρία Χρύσα Καλλέργη. Καλησπέρα σας, κυρία Καλλέργη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πώς διαχειρίζεστε νομικά την υπόθεση αυτή, δηλαδή σε τι επίπεδο καταθέτετε νομικά τις ενστάσεις και πού αποσκοπείτε και με ποια νομικά εργαλεία, βέβαια?
1: Ενημερώθηκα πρόσφατα, μάλιστα την Κυριακή συγκεκριμένα, από τους εκπροσώπους της Συντονιστικής Επιτροπής των Κοινοτήτων Σταυρακίων Αθανάτων, ότι επίκειται τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της απόφασης του Υπουργείου να υλοποιήσει την κλειστή δομή προσωρινής φιλοξενίας, όπως διατείνεται 2-3 ημερών, κάτι το οποίο και αυτό αμφισβητείται αν θα εφαρμοστεί έτσι ακριβώς όπως έχει αναγγελθεί από το Υπουργείο αλλά και από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα λειτουργήσει συγκεκριμένη δομή. Mm-hmm. Ζητούσαν την άμεση αντίδρασή μας, η οποία αποτυπώθηκε καταρχάς με τη μορφή εξώδικης διαμαρτυρίας παύλα όχλησης, mm-hmm. η οποία επιδόθηκε τη Δευτέρα καταρχάς στο Δημοτικό Συμβούλιο, συγκεκριμένα την παρέλαβε ο αντιδήμαρχος ο κύριος Τσατσάκης, και την Τρίτη το πρωί στον αρμόδιο υπάλληλο της Περιφέρειας Κρήτης, προκειμένου αύριο στις 12 η ώρα που συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο να διαβαστεί και να ακουστεί από τους νόμιμους εκπροσώπους της Συντονιστικής Επιτροπής. Mm-hmm. Σε αυτή την εξώδικη διαμαρτυρία αναφέρονται όλες οι θέσεις, οι ανησυχίες, οι προβληματισμοί των κατοίκων της περιοχής σχετικά με τη χωροθέτηση στο παλιό εργοστάσιο Σκουλούδη αυτής της κλειστής δομής, τον τρόπο λειτουργίας της, τα εχέγγυα της ασφάλειας αυτής της λειτουργίας και της απρόσκοπτης συνέχειας τόσο της ζωής όσο και της διατήρησης του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής, χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω οχλήσεις τόσο στους κατοίκους όσο και στους τουρίστες και στους mm-hmm. επισκέπτες αυτών των περιοχών. Δεν ξέρω αν έχει περιέλθει και στα χέρια σας το περιεχόμενο αυτής της εξώδικης διαμαρτυρίας. Εκφράζουν γενικότερα την αντίθεσή τους, παραθέτοντας και νομικά επιχειρήματα που έχουν να κάνουν καταρχάς με την νομιμότητα της λήψης αυτής της απόφασης, αναφέροντας με ποια κριτήρια λήφθηκε αυτή η απόφαση για να στεγάσει στο συγκεκριμένο κτίριο αυτή τη δομή, αν το κτίριο πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, τόσο πολυοδομικές όσο και προϋποθέσεις ασφαλείας τόσο των κατοίκων όσο και των φιλοξενούμενων μεταναστών παύλα προσφύγων mm-hmm. στη συγκεκριμένη δομή. Υπάρχουν ανησυχίες καθώς βρίσκεται 243 μέτρα μόνο απόσταση από την δασική περιοχή και με βάση το οικείο άστρο του Συντάγματος αλλά και το πρόσφατο ψήφισμα του 2023 του Συμβουλίου της Επικρατείας απαγορεύεται η χωροθέτηση τέτοιου είδους δομής κοντά και μέσα σε δασική περιοχή, ξεκινώντας από εκεί. Δεύτερον, δεν έχει μέχρι σήμερα τουλάχιστον εκφωνηθεί κατάλληλη έρευνα από την Πολεοδομία Ηρακλείου, προκειμένου να δούμε ότι πληρούνται και αυτές οι προϋποθέσεις ασφαλείας. Δεν έχει πραγματοποιηθεί έρευνα για την πυρασφάλεια του συγκεκριμένου κτηρίου, όπως επίσης οι κάτοικοι εκφράζονται τις ανησυχίες ότι ίσως αποτελέσει και ένα είδος υγειονομικής βόμβας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, η συγκεκριμένη δομή για την περιοχή, ελλείψη των προϋποθέσεων φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων.
0: Το ερώτημα που... Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Όχι, συνοπτικά αυτά είναι αυτές είναι οι ανησυχίες όπως αποτυπώνονται τόσο γραπτός, αλλά και όπως αναλύθηκαν διεξοδικά στο συμβούλιο που έλαβε χώρα τη Δευτέρα, 22 του μήνα, στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι, το ξέρετε και εσείς, το εξώδικο πέρα από την έννοια ότι έχει μια επίσημη, παίρνει μια επισημότητα και ίσως μη θεσμικότητα η ενημέρωση σε εκείνο που παραλαμβάνει το εξώδικο, για πράγματα που θίγεται εκείνος ο οποίος αποστέλει το εξώδικο, επί της ουσίας νομικά δεν έχει κάποια άλλη ισχύ. Ενδεχομένως σε ένα δικαστήριο να μπορεί κάποιος να κάνει μια επίκληση ότι είχε ενημερωθεί για αυτό που ακολούθησε μέσω εξώδικου, αλλά μέχρι εκεί δεν έχει άλλη ένομη ισχύ το εξώδικο. Το επόμενο ερώτημα λοιπόν που προκύπτει αβίαστα είναι το εξής. Υπάρχουν και ποια είναι αυτά νομικά εργαλεία για να μπλοκάρουν οι κάτοικοι τη δομή από τη στιγμή, μιας και μας λέτε ότι αύριο θα βρεθείτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου ο Περιφερειάρχης, δηλαδή η Περιφερειακή Αρχή, έχει τοποθετηθεί πλέον υπέρ της δημιουργίας της δομής, αν και μέχρι πρότινος για τις υπόλοιπες λύσεις που είχαν προταθεί είχε κρατήσει μια αρνητική στάση.
1: Το εξώδικο όντως δεν έχει κάποια αναγκαιότητα, στο πούμε, στη εφαρμογή νομικά. Ωστόσο, εκ του αποτελέσματος είδαμε ότι λειτουργήσε μαζί με την κοινή γνώμη ως μοχλός πίεσης, ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο κατέληξε σε αρνητικό ψήφισμα, παρότι εξ αρχής η περιραίουσα ατμόσφαιρα έδειχνε ότι ίσως τασόταν υπέρ. Και όμως είχαμε ανατροπή αυτής της πρόβλεψης, ας το πούμε έτσι, και καταλήξαμε σε ένα αρνητικό ψήφισμα. Εκεί στοχεύουν και αύριο οι κάτοικοι και η Συντονιστική Επιτροπή αυτών των περιοχών. Εκφράζουν την αγανάκτησή τους, καθώς και την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον αγώνα, και εφόσον χρειαστεί, βεβαίως και να απευθυνθούν στα αρμόδια δικαστήρια. Στα αρμόδια πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια, όπως το εκφράζουν και στην τελευταία παράγραφο του εξωδίκου.
0: Άρα κυρία Καλλιέργη, για παράδειγμα, εάν ακόμη κι αν, θα σας πω εγώ, αύριο γίνει η αναστροφή, όπως σημειώθηκε η αναστροφή της άποψης και θέσης και στο Δημοτικό Συμβούλιο, γίνει η αναστροφή άποψης και θέσης και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός, γιατί είναι γνωμοτικό χαρακτήρα έχουν, δεν έχουν κάποια άλλη δυνατότητα. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι μπορεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να επιμείνει. Το ερώτημα λοιπόν προκύπτει είναι με ποια εργαλεία, αυτό σας ρωτώ για δεύτερη φορά να το κατανοήσουμε, με ποια εργαλεία νομικά θα μπορέσουν να μπλοκάρουν τη δημιουργία της δομής, με κάποια ασφαλιστικά μέτρα ενδεχομένως.
1: Σίγουρα το πρώτο εργαλείο είναι προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια και αναστολή εκτέλεσης αυτής της διοικητικής πράξης. Εξ αυτού του λόγου, σαν πρώτο βήμα, έχουμε ήδη κοινοποιήσει το εξώδικο και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, προκειμένου να πληροφορηθεί την πρόθεση της Συντονιστικής Επιτροπής να πράξει κάτι ανάλογο, εφόσον βρεθεί σε αυτή την αναγκαιότητα. Όπως επίσης, σίγουρα πάντα είναι και ανοιχτή η πόρτα, στο πούμε, των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Κάθε πολίτη και στη Συντονιστική Επιτροπή. Οι κάτοικοι είναι διατεθειμένοι, όπως έχουν αποδείξει και μέχρι σήμερα, να προχωρήσουν με κάθε νόμιμο μέσο για να προασπιστούν τα νόμιμα δικαιώματά τους αυτά που θεωρούν ότι θα προστατεύσουν τόσο τους ίδιους όσο και την περιοχή.
0: Τελευταίο ερώτημα, κυρία Καλλιέργη, εσείς όσο έχετε ασχοληθεί με την υπόθεση, με τα στοιχεία που έχετε προς το παρόν, μιας και όλα είναι πολύ, πολύ πρόημα ακόμη, για να είμαστε δίκαιοι και ακριβείς, είναι πολύ πρόημα, αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν σοβαρά νομικά κενά?
1: Εκφράζοντας την άποψη των κατοίκων και μελετώντας κάπως την υπόθεση, η οποία μπορώ να πω ότι αυτή η απόφαση, όπως εκφράζεται και στο εξώδικο, ας πούμε, προωθήθηκε λίγο εγκρυπτό, δηλαδή κάτι πληροφορήθηκαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι πρόκειται να δημιουργηθεί μια τέτοιου είδους δομή στην περιοχή και χωρίς να υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Οι ίδιοι μπήκαν στη διαδικασία να απευθυνθούν στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες για να δουν αν πληρούνται όλες οι νομικές προϋποθέσεις, τόσο στην πολεοδομία, όσο και στο δασάκιο, στην πυροσβεστική, και μάλιστα δεν έχουμε λάβει ακόμα απαντήσεις. Ούτε το πόρισμα της Επιτροπής Πολεοδομίας, η οποία σήμερα μετέβει στο εργοστάσιο, το πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη, για να ελέγξει τυχόν αυτερευτίες, τυχόν εργασίες που πραγματοποιήθηκαν χωρίς άδεια μικρής κλίμακας. Η ίδια η πυροσβεστική δεν έχει ακόμα στείλει κλιμάκιο για να δούμε αν όντως πληρεί τις προϋποθέσεις πυρασφάλειας. Το δασαρχείο δεν μας έχει απαντήσει επίσημα αν υπόκειται σε κάποια εξαίρεση αυτού του ψηφίσματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δεν επιτρέπει τη δημιουργία δομών σε μέρη που θεωρούνται δασικές περιοχές. Επομένως, θεωρούν οι κάτοικοι του λεφτά οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα στέρησης των νόμιμων προϋποθέσεων και των νομικών προϋποθέσεων δημιουργίας τέτοιας ψηφίσης δομής, η οποία δεν θα ήταν ασφαλής ούτε για τους ίδιους, αλλά ούτε και για τους ανθρώπους που πρόκειται να φιλοξενήσει.
0: Μάλιστα.
1: Και ζητούν βέβαια να γνωστοποιηθούν τα ανάλογα πορίσματα, όπως επίσης και η απάντηση, η επίσημη απάντηση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου απέναντι στο αρνητικό ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Όπως λέει και το ίδιο το ψήφισμα μέσα, αν το διαβάσετε, το Δημοτικό Συμβουλίο Τοπική Αυτοδιοίκηση αναγνωρίζει τον αυτοτελή θεσμικό του ρόλο. Θεωρεί ότι η δημιουργία μιας τέτοιας δομής αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου, όμως παράλληλα αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να λαμβάνεται στο πλαίσιο της αγαθής συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, καθώς και στο πλαίσιο της συναπόφασης. Δεν ξέρουμε λοιπόν κατά πόσο θα υπάρχει ο σεβασμός αυτής της διαδικασίας συναπόφασης. Περιμένουμε τις εξελίξεις και αναλόγως αποφασιστούν οι επόμενες νομικές κινήσεις.
0: Να υποθέσω ότι αύριο θα δηλώσουν παράσταση πολιτικά πάντα.
1: Σωστά.
0: Οι κάτοικοι και ενδεχομένως και εσείς ενδεχομένως για να εκπροσωπήσετε.
1: Σωστά.
0: Νομικά. Μάλιστα. Άρα θα έχουμε πολλά περισσότερα από αύριο και μετά.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε. Και ενδεχομένως να δούμε αν θα επανεξετάσει και τη στάση, θέση της η περιφερειακή αρχή. Κυρία Καλλιέργη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλώς
1: σας απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Ήταν η νομική εκπρόσωπος των κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή των Αθανάτων, η κυρία Χρυσά Καλλιέργη, με αφορμή το πρώτο νομικό βήμα που έχει γίνει, με μια απλή εξώδικη δήλωση διαμαρτυρία, και από εκεί και πέρα βέβαια την προαναγγελία που κάνουν οι κάτοικοι για προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, προκειμένου να ανασταλεί η εκτέλεση της πράξης για τη σύσταση δομής μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Και αν και αυτή πέσει στο κενό, το αμέσως επόμενο βήμα είναι προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πρόβλημα θα λυθεί εκτός δικαστικών αίθουσων, αν θέλουμε να υπάρχει κάποια εξέλιξη. Αλλιώς θα είναι ένα πρόβλημα που θα διαιωνίζεται και θα απασχολεί πολιτικά, νομικά και φυσικά κοινωνικά για πολύ καιρό. Το Ηράκλειο, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, με τη διαχείριση όπως έχει γίνει από την πλευρά καταρχάς του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου επί μία τριετία, αλλά και με τη συνευθύνη που έχουν και οι τοπικοί παράγοντες και οι τοπικοί φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε, μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Όπως ανοίξαμε την εκπομπή, θα κλείσουμε με το θέμα των αναταράξεων που έχουν δημιουργηθεί στο νέο πολιτικό φορέα Ελπίδα για τη Δημοκρατία υπό την Μαρία Καριστιανού, με τις αποχωρήσεις δύο κριτικών την ίδια ημέρα με απόσταση λίγων ωρών. Τον έναν τον κύριο Παπα-Νικολάου τον ακούσαμε λίγο νωρίτερα στην εκπομπή του Κώστα Σλιγάρδου, αποσπάσματα τις οποίες παρουσιάσαμε και εμείς σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη, και νωρίτερα το πρωί η αποχώρηση του κυρίου Κοκοτσάκη. Λέγαμε λοιπόν στην αρχή της εκπομπής ότι μέχρι και τις 2, πότε και ξεκινήσαμε λίγα λεπτά μετά τις 2, δεν είχε υπάρξει από το πρωί κάποια επίσημη αντίδραση από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και λέγαμε ότι περιμένουμε να δούμε μέσω διαρροών ή κάποιες ανακοίνωσεις θα υπάρξει κάποια αντίδραση. Πριν από λίγο λοιπόν είχαμε δήλωση από την κυρία Καριστιανού. Και αυτή η δήλωση ρίχνει ακόμη περισσότερο λάδι στη φωτιά που άναψαν, αν και πυροσβέστης, ο κύριος Κοκοτσάκης, που άναψε ο ίδιος με την αποχώρησή του νωρίτερα σήμερα το πρωί, επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχει σε εξέλιξη ένας λυσαλαίος πόλεμος στο εσωτερικό αυτού του νέου πολιτικού φορέα, και είναι πάρα πολύ νωρίς για να ξεκινήσω από τώρα οι πόλεμοι στο εσωτερικό ενός κόμματος που μετρά πόσο, ένα μήνα από τα τέλη Μαΐου, μόλις ένα μήνα ζωής. Σε αυτό τον ένα μήνα λοιπόν αναφέρεται η κυρία Καριστιανού, και σημειώνει ότι ακόμη και μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα ο πόλεμος κλιμακώνεται, λέει, πανταχώθεν, και βέβαια η λάσπη και η συκοφαντία συνεχίζονται κατάπαυστα και εντατικά. Αυτό μας χαροποιεί, δηλώνει η κυρία Καριστιανού, διότι σημαίνει ότι τα πάμε πολύ καλά. Οι πολίτες καταλαβαίνουν, η αλήθεια δεν κρύβεται ούτε και αλλοιώνεται, είναι πάνω από ξεκάθαρο ότι το βολεμένο, διεφθαρμένο και υποκινούμενο σύστημα μάχεται ένα κίνημα ζωντανό και ενεργό που το διεμβολίζει και βάζει ως προτεραιότητά του τους πολίτες, προτάζοντας τη λύση των προβλημάτων που πλήττουν η καθημερινότητά τους. Στη σκοτεινή αυτή δράση εναντίον μας, οι απειλούμενοι από την ύπαρξή μας επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους πρόθυμους, λέει η κυρία Καριστιανού. Προσπαθούν να μας διασπάσουν, να σπείρουν τη διχόνοια, ακολουθώντας τη γνωστή συνταγή Διέρη και Βασίλευε. Τα δόλια κίνητρα, λέει η κυρία Καριστιανού, αν και ενίοτε καμουφλαρισμένα, ευτυχώς γίνονται αντιληπτά, κάποτε νωρίς, κάποτε με καθυστέρηση. Σημασία έχει ότι έστω και αργά όλα και όλοι αποκαλύπτονται. Λέει η κυρία Καριστιανού δηλαδή ότι έστω και με καθυστέρηση πήρα χαμπάρι ότι κάποιοι έπαιζαν ένα ρόλο. Δηλαδή τα γυρνάει τούμπα αυτά που λένε και ο κύριος Κοκοτσάκης και ο κύριος Παπα-Νικολάου. Ναι. Δεν πτωούμαστε, δεν παρετούμαστε, δεν καπτόμαστε. Πολεμάμε και αγωνιζόμαστε μέχρι τέλους, γιατί τα κίνητρά μας είναι αγνά και όχι δόλια και υποχθόνια. Μαζί σας, μαζί με τα παιδιά μας, για τα παιδιά μας, για μια Ελλάδα πραγματικά ελεύθερη από διαπλοκή, σύψη, φτωχοποίηση και εκμετάλλευση.

Αντί να απαντήσει η κυρία Καριστιανού στις πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες που δέχεται για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος, για το γεγονός ότι ένα κίνημα δεν έχει κανένα κινηματικό χαρακτηριστικό, όπως τουλάχιστον ισχυρίζονται άνθρωποι οι οποίοι συνίδρυσαν το κίνημα, όπως ο κύριος Κογκοτσάκης, γιατί ο κύριος Παπανικολάου ήρθε στην πορεία να συστρατευτεί σε αυτή την προσπάθεια, όπως ακούσαμε και λίγο νωρίτερα. Αντί να απαντήσει η κυρία Καριστιανού στις ευθείες κατηγορίες και τη σκληρή κριτική που βάσει αυτής της αποδίδεται, ουσιαστικά ένας είναι ο αρχηγός και οι υπόλοιποι ακολουθούν αυτό το πνεύμα της αποδίδεται, που δεν έχει καμία σχέση φυσικά με κίνημα, περιγράφει ένα σκοτεινό πέπλο συμφερόντων, δόλιων συμπεριφορών, πρακτικών κτλ. Κτλ. Κτλ. Που τώρα αποκαλύπτονται και βγαίνουν στο προσκήνιο, που θέλουν να χτυπήσουν το κίνημα και να ανακόψουν την τρελή πορεία προς την άνοδο και, γιατί όχι, όπως λέει η κυρία Καριστιανού, την ανατροπή της σημερινής κυβέρνησης και την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από το κίνημα για την δημοκρατία.

αντί να εξηγήσει στους πολίτες, παύλα φίλους και ενδυνάμει ψηφοφόρους του κόμματος Ελπίδα τι συνέβη, που ενδεχομένως λέει η αλήθεια και ο Κοκοτσάκης, που ενδεχομένως μπορεί να είναι υπερβολικός ή να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όλα αυτά που περιγράφει, κυρία Καρστιανού επιλέγει να μην πει τίποτα για όλα αυτά και απλά να περιγράψει ένα σκηνικό. Όλοι θέλουν να πλήξουν την προσπάθειά της, σκοτεινές δυνάμεις και όλα τα συναφή με βαστάζους αυτής της προσπάθειας, δούριους ύπους. Αυτό λέει η κυρία Καρστιανού, το λέει ακριβώς έτσι, εμείς το ερμηνεύουμε. Επί της ουσίας αυτό φωτογραφίζει ότι αυτοί που έφυγαν, μην τους ακούτε, γιατί έπαιζαν το παιχνίδι αυτών των άλλων που θέλουν να μας ανατρέψουν, που θέλουν να ανακόψουν την πορεία μας. Και είναι ακόμη πιο προβληματικό από αυτά που περιγράφει ο κύριος Κοκοτσάκης το γεγονός ότι η κυρία Καρστιανού δεν τολμά να πει ούτε λέξη. Να απαντήσει, να σχολιάσει, να διαψεύσει. Καλά, δεν ζητάμε να επιβεβαιώσει. Να διαψεύσει έστω και στο ελάχιστο αυτά που ο κύριος Κοκοτσάκης ισχυρίστηκε και μάλιστα με δύο ανακοινώσεις του. Η μία πιο γενική σε προσωπικό τόνο, η δεύτερη πολύ πιο αναλυτική και ειδική ακριβώς για το τι συμβαίνει, συνέβαινε και προφανώς εξακολουθεί να συμβαίνει στο εσωτερικό του κόμματος, όπως τουλάχιστον ο ίδιος το έζησε, όπως ο ίδιος το αντιλαμβάνεται. Έτσι, δεν σημαίνει ότι έχει το αλάθητο ή έχει το δίκιο. Άλλωστε, η κυρία Καρστιανού δεν μας έκανε τη χάρη σήμερα, ενώ είχε τη δυνατότητα απαντώντας στον κύριο Κοκοτσάκη, να έχουμε τον αντίλογο. Να έχουμε την άλλη άποψη. Αυτό που περιγράφει η κυρία Καρστιανού δεν είναι άλλη άποψη. Είναι μια παράθεση μιας θεωρίας που είναι πολύ μακριά από το να δώσει εξήγηση στους ισχυρισμούς του κυρίου Κοκοτσάκη. Και βασιλτός είναι, πετάω την μπάλα στην εξέδρα, περί αυτού πρόκειται, τα πούμε απλά λαϊκά και κατανοητά, με λίγο, ξέρω εγώ, με λίγη λάσπη, αυτό να πεταχτεί εκεί και τα λοιπά, μυστήρα, πιάσει ό,τι πιάσει, πεταχτούν εκεί και να μείνει κάτι ώστε να του μείνει του αλλού η στάμπα ότι μάλλον εξυπηρετούσε άλλη δουλειά. Και για το διατάφτα, για την ταμπακέρα, κουβέντα. Πολύ νωρίς. Αυτά τα πολιτικά παιχνίδια τα έχουμε ζήσει 25 χρόνια στη δημοσιογραφία. Τα έχω ζήσει και τα έχω ξαναζήσει. Πολύ νωρίς όμως. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε τόσο νωρίς για ένα πολιτικό κόμμα, για έναν νέο πολιτικό φορέα, και έχουν περάσει την τελευταία 25 ετία ούκο λίγα νέα κόμματα. Πολύ νωρίς λοιπόν για να εφαρμόζονται οι ίδιες αυτές πρακτικές του διαμορφώνω ένα σκηνικό ενός κυνηγητού μαγισσών, αποφεύγοντας να αναφερθώ στην ουσία αυτόν τον οποίο καταγγέλλονται, με θίγουν, μου ασκούν κριτική ή εν πάση περιπτώσει περιγράφουν μια προβληματική κατάσταση. Επαναλαμβάνω, ούτε για τον κύριο Κοκοτσάκη, ούτε για τον κύριο Παπα-Νικολάου, ισχύει και για τους δύο δηλαδή, κανείς μπορεί να θεωρήσει ότι έχουν το αλάθητο ή είναι τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως τα περιγράφουν. Αλλά, επί του παρόντος, και μάλλον πολύ φοβούμαι και για τη συνέχεια, δεν έχουμε άλλη άποψη, δεν έχουμε άλλη οπτική. Κυρία Καρστιανού αρνήθηκε σήμερα να αξιοποιήσει τη δυνατότητά της, αφού όφιλε μία απάντηση, να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα και να απαντήσει ένα προς ένα τα σημεία που θίγονται για τον τρόπο που η ίδια λειτουργεί το νέο κόμμα, το νέο πολιτικό φορέα. Δεν μας έκανε λοιπόν τη χάρη, κυρία Καρστιανού, να έχουμε αυτή τη δεύτερη ανάγνωση. Επομένως, μένουμε μόνο σε αυτά που είπε ο κύριος Κοκοτσάκης και στη συνέχεια και ο κύριος Παπα-Νικολάου. Δυστυχώς το λέω με την έννοια, δυστυχώς με την έννοια ότι να έχουμε τη συνολική σφαιρική εικόνα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο την άποψη των δύο. Όχι με ευθύνη των δύο, με ευθύνη της κυρίας Καρστιανού.

0: Μια χρηστική πληροφορία για κατοίκους σε αρκετές περιοχές δυτικά του Ηρακλείου, γιατί έχουν μια σοβαρή βλάβη σε αγωγό ίδρευσης, με αποτέλεσμα να έχουμε διακοπή νερού σε περιοχές της πόλης, με ανακοίνωση της ΔΕΙΑΗ. Χωρίς νερό θα παραμείνουν για περίπου μία ημέρα, 24 ώρες, περιοχές του Ηρακλείου, λόγω σοβαρής τράφησης στον τροφοδοτικό αγωγό ίδρευσης στην περιοχή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Επομένως, από την διακοπή επηρεάζονται οι περιοχές Βελώνη Κάμπος, Κολυμβητήριο, Παγκρίτιο Στάδιο και η περιοχή του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, το ΕΜΕΠΑ. Ενώ στις Τρεις Βαγιές και στην περιοχή των Παλαιών Κάτε ενδέχεται να παρατηρηθεί σημαντική πτώση της πίεσης στο δίκτυο ίδρευσης. Επομένως, κάντε τα κουμάντα σας. Λοιπόν, στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.
1: Πολιτικά 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Καλημέρα, καλημέρα. Πολίτικα 89,8. Εκτάκτο σήμερα από τις 8. Νίκος Ελιμονιδάκης, όλα μαζί. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Καλημέρα, Νίκο Αγγελάκη. Πέραστικά. Θα είναι γρήγορα κοντά μας για 2-3 μέρες τώρα. Θα πάρουμε τη θέση του. Θα αλλάξουμε λίγο το πρόγραμμα του Πολίτικα 89,8. Γιατί ο Νικολάκης μας αρρώστησε. Και πρέπει να γίνει

εβδομάδα για να επανέλθει θρυμύτερος εδώ στην εκπομπή. Σήμερα πήραμε εμείς τα ενία λοιπόν της ενημέρωσης από το πρωί. Καλά θα είμαστε. Έχουμε δύσκολα θέματα και σήμερα. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω με την δίκη για τον τρίχρονο άγγελο που ξεκινάει πάλι σήμερα και μπαίνει σε ένα πολύ καθοριστικό στάδιο, καθώς από σήμερα ξεκινάνε οι απολογίες των κατηγορουμένων. Στις 11 στο Βαρύπετρο θα γίνει η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Όπως είδατε στο politica.gr, χθες είχαμε όλο το ρεπορτάζ για αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγο. Σήμερα στην κηδεία θα παρευρεθούν και ο ταξίαρχος, ο διευθυντής των Χανίων, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ο κύριος Κανέλος Νικολάου, αλλά και ο υποδιευθυντής της δίωξης εξυγχρονής εγκλημάτων, ο κύριος Γιάννης Γούρος. Πολιτικά ένας χαμούλης. Τι άλλο να περιμένεις. Θα γελάσουμε σήμερα πάντως λίγο με κάτι βιντεάκια που έχουν στείλει και θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Άλλο ένα πολύ σοβαρό θέμα είναι ότι κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του Κυριάκου Περακάκη που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες για κόκκινα δάνεια. Σημαντική εξέλιξη, σημαντικό θέμα. Έχουμε πολλά να πούμε και γι' αυτό. Δηλαδή σήμερα θα σας πω και στο πώς θα σβηστούν χιλιάδες ευρώ από τόκους στα δάνεια από το νόμο Κατσέλη. Προβλέπει κάποια πράγματα η ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Θα τα πούμε σε λίγο. Και πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε τα θέματα μας της ημέρας, καθώς λίγο μετά τις 8.30 θα έχουμε κοντά μας εδώ τη δικηγόρο του βιολογικού πατέρα του τρίχρονου άγγελου, ο οποίος σήμερα το πρωί ήρθε στην Κρήτη προκειμένου να είναι παρόν, γιατί από σήμερα είπαμε ξεκινούν οι απολογίες. Πρώτη η μητέρα, η μητέρα. Ναι, σωστά. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Τα πρώτα μηνύματα ήδη έχουν έρθει. Συγγνώμη φίλε Στέλιο, αλλά δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμά σου το πρώτο. Θα διαβάσω όμως το δεύτερο. Πού είναι οι ευαίσθητοι αριστερούλιδες, λέει, και οι μητούδες που βγαίναν, λέει, και μιλούσαν για τα δικαιώματα των παιδιών, και σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένας από αυτούς εκεί στο δικαστήριο όπου θα δικαστεί η μητέρα. Σήμερα απολογείται. Να δούμε τι θα πει για το γιατί προκλήθηκαν στο παιδί τόσα πολλά τραύματα, τόσες πολλές. Ήταν διαρκής η κακοποίηση του παιδιού. Αυτό είπαν και οι ιατροδικαστές. Καλά δεν σου λέω για την καθηγήτρια. Άστο, εκεί κλάψαν όλοι μες στο δικαστήριο. Και πώς να αμφισβητήσεις μια καθηγήτρια η οποία ασχολείται εδώ και 30 χρόνια με τα παιδιά και ξέρει πολύ καλά το αντικείμενο. Τι να πεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη, καθώς εμείς το πήγαμε λίγο παρακάτω στο politica.gr και ψάχνουμε να βρούμε κάτι άλλο. Τι ήταν αυτό που τον έκανε να τη σκοτώσει. Καταρχήν, θα σας πούμε ότι η γυναίκα αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία, βασανίστηκε. Μου είπανε, ότι όταν αντίκρισαν τη σωρό της, όταν την ξεθάψανε, να το πω έτσι απλά, από εκεί που την είχε θάψει ο καθομολογιών δολοφόνος, όταν ανοίξανε τις σακούλες, αυτό που είδαν δεν το έχουν ξαναδεί ποτέ. Όταν λοιπόν βγάλανε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη μέσα από εκείνη την τρύπα που είχε σκάψει αυτός ο καθομολογία ανδράστης, τότε κατάλαβαν την αγριότητα, τη βαναυσότητα και τη βαρβαρότητα του σκοπιανού, πονηρού τύπου, ο οποίος είχε... Μην το περιγράψω καλύτερα, αφήστε το. Μην το πω έτσι όπως μου το πάνε. Λοιπόν, όπως γράφουμε στο politica.gr από χθες, μπορεί ο 43χρονος άνδρας από τα Σκόπια να ομολόγησε την δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Όμως, για τους αστυνομικούς υποδιεύσεις δίωξης εξυγχρονής εγκλημάτων Χανίων, κάτι εξακολουθεί να λείπει. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της έρευνας. Το βασικό ερώτημα που απασχολεί τις αρχές είναι το πραγματικό κίνητο του δράστη.
και αν πίσω από τη δολοφονία κρύβεται κάτι περισσότερο από όσα έχει περιγράψει στην ομολογία του. Σας είπα για το πώς ήταν μέσα στη σακούλα. Σε εμβριακή στάση τη βρήκαν οι αστυνομικοί. Το δέσιμο του θύματος, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο το σώμα της είχε τυλιχθεί με σακούλες πριν μεταφερθεί στο χωράφι εκεί στο Βατόλακο, καταδεικνύουν μια ιδιαίτερη βίαιη πράξη την οποία οι αστυνομικοί εξετάζουν σε βάθος. Κάτι λείπει. Τι είναι αυτό? Το σίγουρο είναι ότι το θέμα υπέστη βασανιστήρια. Αλλά γιατί? Ήθελε κάτι άλλο να μάθει ο δράστης και δεν του το έλεγε η Σταυρούλα? Γιατί αποκλείεται πλέον, λένε οι αξιωματικοί, να είναι μόνο το σεξουαλικό κίνητρο. Δεν είναι αυτό. Ούτε ότι τον εκβίασε, ότι θα πει στη γυναίκα του ότι είχαν σχέσεις. Αν χώριζε με τη γυναίκα του, έτσι, επειδή η γυναίκα του είναι Ελληνίδα, αν χώριζε με τη γυναίκα του, έλεγε και η άδεια διαμονής εδώ, επειδή είναι παντρεμένος με Ελληνίδα. Οπότε θα έπρεπε να φύγει. Μήπως εκεί έξω, όπως ψάχνουν οι αστυνομικοί, υπάρχει κάτι άλλο για τον Σκοπιανό? Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, το PIN που είχε στις τραπεζικές κάρτες, κάποιες πληροφορίες λένε ότι υπήρχε με αυτοκολλητάκι πάνω στις δύο κάρτες αυτές των τραπεζών. Κάποιοι άλλοι λένε ότι το νούμερο το πήρε μετά από τα χτυπήματα. Αυτό που προβληματίζει τους πάντες είναι τα δύο μαχαιρώματα. Ποια είναι αυτά? Τα συγκεκριμένα τραύματα δεν ήταν θανατηφόρα. Ήταν λίγο πιο κάτω από την καρδιά, στη θωρακική κοιλότητα, δηλαδή ανάμεσα στα πλευρά εδώ πέρα, έτσι, στο στήθος δηλαδή, και εκεί δεν χτύπησε κάποιο ζωτικό όργανο. Ήξερε και το έκανε αυτό, προκειμένου να τους προκαλέσει πόνο, ή κατατύχει τη μαχαίρωση εκεί πάνω στη μανία του? Αρχικά τη χτυπάει αβίαστα με ένα μπουκάλι μπίρας. Της προκαλεί πολλά χτυπήματα. Τη δένει, τη φημώνει, την δένει χειροπόδαρα. Αυτή συνεχίζει να φωνάζει βοήθεια. Της βάζει μονοτική ταινία πάρα πολλές φορές γύρω από το στόμα. Συνεχίζει να φωνάζει η γυναίκα. Πάει μέσα στο δωμάτιο αυτός, ξαναγυρνάει. Με το πακούρι της φωνές της, παίρνει το κουζινομάχαιρο, τη μαχαιρώνει δύο φορές. Χάνει τις αισθήσεις της η Σταυρούλα, ξαναπάει μέσα αυτός και ακούει μετά φωνές και ξαναβγαίνει έξω. Παίρνει το κούτσουρο και αρχίζει να τη χτυπάει. Δεν υπάρχει μοτίβο δηλαδή σε αυτές τις κινήσεις. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο περίμενε. Κάτι άλλο περίμενε να του πει και δεν του το έλεγε. Ήθελε να μάθει κάτι που έχει σχέση με χρήματα. Κάτι άλλο. Ποιος ξέρει. Ίσως να μην μάθουμε και ποτέ. Αλλά προσπάθησε να παραπλανήσει στις αρχές με διάφορους τρόπους και κατά τη διάρκεια των ερευνών, αν και τον είχαν στοχοποιήσει οι αστυνομικοί την πρώτη στιγμή, υπήρχαν κάποιες αντιφάσεις τις οποίες έπεσε ο 43χρονος και προδόθηκε. Αρχικά υποστήριξε ότι η Σταυρούλα είχε πάει στο σπίτι του 29 Μαΐου, έτσι. Ωστόσο, καταθέσεις μαρτύρων και υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι η 45χρονη μπήκε στη βίλα του στις 30 Μαΐου κρατώντας σακούλες, οι οποίες εντοπίστηκαν κάποιες από αυτές αργότερα στο σπίτι. Το τελευταίο πλάνο το είδατε χθες από το πολιτικά.gr που περπατάει η Σταυρούλα να πάει προς το σπίτι όπου νίκεζε ο Σκοπιανός.

τραγική ντροπή του 43χρονου, και αυτό είναι που τον κάνει πιο, πώς να το πούμε, πιο αντιπαθητικό στον κόσμο, στο κοινό, είναι γιατί βγάλαμε προς τα έξω όλα τα μέσα κάποιες πληροφορίες που είχαμε και από την ανάκριση και από τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί πλέον. Όταν πήγε στους αστυνομικούς, τους είπε ότι δεν κάνω πολύ παρέα μαζί της γιατί βρωμάει. Δεν μπλένεται, δεν προσέχει την εμφάνισή της. Δεν προσέχει. Τι να κάνω εγώ με αυτήν, δεν κάνω τίποτα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Βρωμάει αυτή η γυναίκα. Ακριβώς έτσι τα έλεγε. Όμως υπήρχαν οι αστυνομικοί, παίρνανε κάθε ατάκα από τον κάθε άνθρωπο που είχαν μπροστά τους ή που κάνανε συνέντευξη και ρωτούσαν παράλληλα πράγματα. Όταν λοιπόν φτάσαν σε κάποιες φίλες και φίλους της Σταυρούλας Λεβεντάκη, τους ρωτήσανε αν αυτά στέκουν που είπε ο Κοσκοπιάνος, δηλαδή ότι δεν πρόσεχε τον εαυτό της, ότι ήταν ατιμέλητη, ότι μύριζε αυτά που έλεγε ο τύπος. Και όλοι κατηγορηματικά το αρνήθηκαν. Ήταν μια γυναίκα που πρόσεχε πάρα πολύ την εμφάνισή της, τα ρούχα της, τα πάντα. Ήταν πάντα περιποιημένη, όπως είπε μια φίλη της, και πάντα είχε τα μαλλιά της καλοκτενισμένα και πιασμένα στο κεφάλι. Λοιπόν, σήμερα στις 11 στο Βαρύμετρο είναι η κηδεία της 45χρονης. Σας είπα ότι οι αστυνομικοί που συμμετείχαν σε έρευνες και ειδικά οι επικεφαλής εξωματικοί, ο κ. Ανέλος Νικολαίου και ο κ. Γιάννης Γούρος, θα είναι στην κηδεία ως ένδειξη σεβασμού προς το θύμα. Και γιατί και οι δύο ήταν παρόν την ώρα που φέρνανε στην επιφάνεια το τη σωρό της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Όπως με έχουν πληροφορήσει αστυνομικοί, το σοκ που υπέστησαν όταν είδαν το πρόσωπό της ειδικά ήταν μεγάλο. Δεν θα το ξεχάσουν εύκολα. Και γι' αυτό δεν θα αφήσουν και τις έρευνες μέχρι να δούνε τι άλλο έχει παιχτεί. Ο 43χρονος ομολόγησε, η σύζυγός του κριτικά, έτσι, κριτικά, η οποία τον συντηρούσε και κάποιες φορές λένε, μίλησε πολύ απαξιωτικά για τη 43χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Τι να πεις. Λοιπόν, το αναπάντητο ερώτημα λοιπόν είναι ένα. Παρότι ο δράστης έχει ομολογήσει, για ποιο λόγο δολοφονήθηκε με τέτοια αγριότητα? Αυτό. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο.

Λοιπόν, και πάμε στα γρήγορα γρήγορα, γιατί τα πιο πολλά μηνύματα μου έχετε στείλει τώρα αφορούν αυτές τις δύο φοβερές υποθέσεις. Η μία για τη Σταυρούλα και η άλλη για τον Τρίχρον Άγγελο. Αλλά έχω και πάρα πολλά μηνύματα για τη νέα νομοθετική διάταξη του νόμου Κατσέλη. Η πρώτη ερώτηση είναι: ποιοι θα πληρώνουν μικρότερη μηνιαία δόση, Νίκο? Πάμε να σας τις πω λοιπόν.

Λοιπόν, τα ωφέλη για τους δανειολήπτες είναι πάρα πολλά. Αλλά οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη που θα πληρώνουν αισθητά μικρότερες δόσεις θα έχουν μικρότερη επιβάρυνση και θα αποπληρώνουν και τις δανεικές τους υποχρεώσεις πολύ πιο γρήγορα. Αφορά εκείνους τους δανειολήπτες που έχουν ενήμερα δάνεια. Ενώ η αναδρομικότητα δεν ισχύει για όσους έχουν αποπληρώσει ήδη τις οφειλές του. Αυτό είναι λίγο άδικο. Έτσι. Δηλαδή να είσαι νοικοκύρης και να έχεις πληρώσει όλα, να έχεις χρεώσει όλα και ξαφνικά να σου λένε μεγάλη, ξέρεις κάτι, την πάτησες εσύ, οι υπόλοιποι θα πληρώσουν λιγότερα. Λοιπόν, αυτή η νομοθετική διάταξη όμως δίνει ουσιαστικά ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές στις ρυθμίσεις του νόμου και διασφαλίζουν την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αριουπάγου.

Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία να αποσαφηνίσουμε είναι το εξής, ότι ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής.

Λοιπόν, και εδώ έρχεται το καλό. Η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων αυτών πρέπει να είναι σίγουρα άμεσες και να καλύπτουν και το παρελθόν. Δηλαδή, αν έχετε τις ενεργές δόσεις, να φτάσουμε κάποια στιγμή και σε ένα χρονικό διάστημα πίσω, όπου μπορούν να αποκατασταθούν αδικίες που υπέστησαν χιλιάδες διανεολήπτες. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εταιρείες διαχείρισης δεν προχωρούσαν σε έναν ορθό υπολογισμό των οφειλών και των δόσεων. Με αποτέλεσμα, κάποιοι να επιβαρύνονται οικονομικά πέρα των όσων προέβλεπαν οι δικαστικές αποφάσεις. Αυτό ήταν πολύ άδικο. Πολλοί συμπολίτες μας βρέθηκαν σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική θέση. Έτσι, δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Κάποιοι, μάλιστα, υπό το φόβο της απώλειας προστασίας που τους παρήχε ο νόμος Κατσέλη και υπό την πίεση που δεχόντουσαν, αναγκάστηκαν να καταβάλουν ποσά που δεν όφυλαν, προκειμένου να μην θεωρηθούν εκπρόθεσμοι ή να μην βρεθούν εκτός της δικαστικής τους ρύθμισης. Τώρα πλέον οι εταιρείες διαχείρισης οφείλουν να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις στις αναγκαίες διορθώσεις και στην αναπροσαρμογή των δοσολογιών, χωρίς να αναγκαστούν οι πολίτες να προσφύγουν εκ νέου στα δικαστήρια για να δικαιωθούν. Μου λέει ένας φίλος λοιπόν, που ξέρει καλά, δεν τα ξέρω καλά, εγώ τα πάω χάλια με τα οικονομικά. Μου λέει ένας φίλος λοιπόν ότι από εδώ και στο εξής θα γίνει μεγάλο τζέρτζελο. Τον τελευταίο καιρό, περίπου 8 μήνες, 7-8 μήνες, όπου η κυβέρνηση άρχισε να ψάχνει λίγο το πώς θα βοηθήσει τους δανειολήπτες και αυτούς που έχουν φορτωμένα δάνεια και κόκκινα δάνεια, άρχισε και το ψάχνει. Αυτό έπεσε στην αντίληψη των εισπρακτικών εταιριών, να το πούμε έτσι. Δεν είναι δικηγορικά γραφεία, είναι εισπρακτικές εταιρείες. Και μάλιστα κάποιοι από αυτούς δουλεύουν, λειτουργούν με πολύ καθρίλα. Θα σας πω μετά και γι' αυτό. Και για τα κόλπα που κάνουν, για να τα αποφεύγετε. Αυτή η καφρίλα λοιπόν δεν την αντέξανε κάποιοι. Έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες στο Υπουργείο Οικονομικών. Από ό,τι μου έλεγε ο κύριος Τσάπαλος πριν από περίπου 2 εβδομάδες, που τον ρώτησε για αυτό το θέμα, αν θα σκάσει, αν θα γίνει, πώς θα γίνει, γύρισε και μου είπε ότι να δεις ότι θα έρθει νομοθετική ρύθμιση και θα βοηθήσει πολύ τους δανειολήπτες που έχουν υποστεί αδικίες. Τι έχει γίνει λοιπόν? Το τελευταίο λοιπόν εξάμηνο, να μην το πάω πιο πίσω, οι εισπρακτικές εταιρείες ξέραν ότι η κυβέρνηση θα κάνει κάποια ρύθμιση. Αρχίσανε λοιπόν να πιέζουν ασφυκτικά. Αρχίσανε με τηλέφωνα να χτυπιούνται κάτω, να γίνεται χαμός, προκειμένου να πάρουν όσα μπορούν περισσότερα από τους οφειλέντες που δεν έχουν ακόμα αναγνωρίσει οφειλές τους. Προς τις εισπρακτικές εταιρείες. Δηλαδή τις εταιρείες που έχουν αγοράσει δάνεια από πολίτες.

Λοιπόν, με αυτή την νομοθετική ρύθμιση τώρα τι γίνεται. Ξεκαθαρίζεται ο τρόπος υπολογισμού. Εφαρμόζεται ενιαία για όλους και τους δανειολήπτες και δεν χρειάζεται να προσφύγουν ξανά στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι το ουσιαστικό, φίλος. Γλιτώνουν δηλαδή οι πολίτες αυτά τα δικαστικά έξοδα, αυτή τη δικαστική διαδρομή προκειμένου να ελαφρύνουν λίγο το δάνειό τους. Με την νομοθέτηση αυτή γίνεται καθολικό εφαρμόσιμο και άμεσα αξιοποιήσιμο δικαίωμα για χιλιάδες δανειολήπτες. Θα υπολογίζεται κατευθείαν. Έκανε μια ανάλυση ο κύριος Πιερακάκης χθες στο Καντίνα Development, εκεί το συνέδριο, και μίλησε και με νούμερα.

0: Λοιπόν, προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο. Καθολική εφαρμογή της απόφασης ορίου πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Το κόστος αυτής της ρυθμίσης εκτιμάται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ και επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και δημοσίου, 200 εκατομμύρια για τις τράπεζες και 500 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Πάμε λοιπόν. Ο φίλος μου ο Δημήτρης μου έχει στείλει κάποια μηνύματα και μου έχει πει έτσι 2-3 κολπάκια που χρησιμοποιούν εταιρείες. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Σας παίρνει ένα νούμερο τηλέφωνο και είναι με απόκλειψη. Δεν το απαντάτε. Γεια σας. Έφυγε αυτό. Σας παίρνουν τηλέφωνο από ένα νούμερο σταθερό. Απαντάτε και ακούτε ένα σαν να σας μεταφέρουν τη γραμμή. Το κλείνετε. Σας παίρνουν τηλέφωνο από ένα κινητό αναπάντητη. Και το κλείνουν. Και εσείς τι κάνετε, βλέπετε το νούμερο ότι είναι κινητό και παίρνεις πίσω να μάθεις ποιος είναι αυτός που σε πήρε. Μην είναι καμιά φίλη, κανένας φίλος που δεν θέλουμε να το χάσουμε. Λοιπόν, και παίρνεις πίσω. Όταν λοιπόν παίρνεις πίσω, απαντούν αυτά τα ξυπνοπούλια που έχουν βάλει εκεί σε κάτι φορολογικές πρακτικές, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς πληρώνονται και με μπόνους, δηλαδή αν καταφέρουν και πάρουν κάτι από σένα, θα πάρουν και μπόνους. Δεν είναι μόνο ότι θα πληρωθούν, είναι θα πάρουν και μπόνους. Γι' αυτό λοιπόν και είναι τόσο ασφυκτική η πίεσή τους προς τους δανειολήπτες ή προς αυτούς που χρωστάνε κάτι και θέλουν να αναγνωρίσουν το χρέος. Γιατί κάποιοι δεν έχουν αναγνωρίσει το χρέος. Ξέρεις, κάποιοι χρωστάνε πάρα πολύ καιρό, δεν έχει αναγνωρίσει το χρέος, δεν το αναγνωρίζουν, δηλαδή δεν τους έχουν πάρει τηλέφωνο να το ταυτοποιήσουν και μένει κενό. Δεν μπορούν να κάνουν καμία κίνηση νομική αυτές οι δικηγορικές εντός εισαγωγικών εταιρείες. Οπότε, πολύ προσεκτικά στα κινητά που σας κάνουν αναπάντητη και με το που το πιάνει, με το που παίρνετε πίσω το τηλέφωνο να δείτε ποιος είναι, ακούγεται ένας ήχος, έτσι, ένα τηλέφωνο. Είναι η τηλεφωνική γραμμή, είναι το τηλεφωνικό κέντρο που βγαίνει σαν αριθμός κινητού και προσπαθεί να σας ξεγελάσει. Μην το απαντήσετε. Αφήστε το. Αν κάποιος σας ψάχνει, σας κάνει μια αναπάντητη και σας ψάχνει, θα σας ξανακάνει αναπάντητη και σας ξαναπάρει τηλέφωνο. Θα σας βρει. Μην φοβάστε. Αυτοί που το κάνουν αυτό το κολπάκι με τις αναπάντητες, μην απαντήσετε. Μην απαντήσετε. Λοιπόν. Και μέχρι να δούμε εμείς ποιος έχει πάρει τηλέφωνο, γιατί εγώ δύο αναπάντητες. Ειδήσεις, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Και επιστρέφουμε φυσικά με την κυρία Ελισάβετ Παναγιωτίδου, η οποία είναι δικηγόρος του βιολογικού πατέρα του μικρού Άγγελου, η οποία θα μας μιλήσει για τη σημερινή διαδικασία που ξεκινάει με τις... τι να πούνε και αυτοί. Με τις απολογίες τους. Να δω τι θα πούνε αυτοί για το παιδάκι που χάθηκε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,820 λοιπόν, όλα μαζί και στο 6932907898. Μα στέλνετε τα σχόλιά σα, παρατηρήσει, τα μπιντελίκια και ό,τι άλλο εσεί θέλετε. Και εμεί με ένα πολύ δημοτικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Σα είπα λοιπόν ότι σήμερα ξαναξεκινάει στο δικαστήριο, δικαστήριο του Ηρακλείου η δίκη για τον Τρίχον Άγγελο με τι απολογίε των κατηγορουμένων. Έχουμε κοντά μα σήμερα την κυρία Ελισάβετ Παναγιωτούδη, η οποία είναι η συνήγορο του βιολογικού πατέρα του Τρίχον Άγγελου. Καλημέρα σα.
1: Καλημέρα κύριε Τσιλμπουνδάκη.
0: Πώς είσαστε?
1: Καλά είμαστε, ετοιμαζόμαστε στις 9 η ώρα να αρχίσει η διακοπή σαν δίκη ξανά.
0: Έχετε αγωνία για το τι θα πει η μητέρα σήμερα ή όχι?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ήδη από τη διαδικασία μέχρι τώρα, την αποδεικτική διαδικασία, έχει διαφανεί περίπου ποια είναι η θέση της, οπότε δεν θεωρώ ότι θα έχουμε εκπλήξεις. Νομίζω ότι είναι πολύ προβλέψιμα αυτά τα οποία θα εκθέσει κατά την απολογία της.
0: Θα το πω πολύ απλά και λαϊκά, το ρίχνει στην τελίτσα, έτσι.
1: Κοιτάξτε, γενικώς είναι πάνω κάτω αυτό που λέτε. Δηλαδή, από όλη τη διαδικασία μέχρι τώρα έχει φανεί το εξής, ότι προσπαθεί να μεταθέτει μονίμως τις ευθύνες σε άλλα άτομα. Είτε αυτά είναι, βέβαια, εντάξει, αυτό θα κριθεί από το δικαστήριο, γιατί όλοι είναι συγκατηγορούμενοι, αλλά γενικώς υπάρχει μια τέτοια τακτική. Πραγματικά έχει δημιουργήσει εντύπωση πως γίνεται μια γυναίκα να κατηγορήσει συστηματικά από το πατέρα της μέχρι και το τελευταίο σύντροφο και το βιολογικό πατέρα του παιδιού για κακοποίηση. Τρεις άντρες δηλαδή συνολικά.
0: Τρεις άντρες συνολικά και αυτή δεν φταίει σε τίποτα, έτσι.
1: Ναι. Οπότε γι' αυτό σας λέω ότι θεωρώ ότι η γραμμή της έχει πλέον έτσι οριοθετηθεί και θα είναι πολύ προβλέψιμα αυτά τα οποία θα.
0: Είναι αυτή η γραμμή μειωμένου καταλογισμού, δεν κατάλαβα, δεν έκανα, δεν έρανα, δεν ξέρω από αυτά, το μυαλό μου δεν είναι σωστό και όλα αυτά που λέγανε.
1: Ακριβώς αυτό, η υπερασπιστική της θέση συμπυκνώνεται σε δύο, ας πούμε, πόλους. Η μία είναι η μειωμένη αντίληψη, ο μειωμένος καταλογισμός, αυτό που λέτε δηλαδή, ότι δεν καταλάβαινα, δεν μπορούσε να διαχωρίσει το καλό από το κακό. Και το δεύτερο είναι η μετάθεση ευθυνών συνεχώς σε τρίτα πρόσωπα, εκτός από την ανάληψη ευθυνών της ίδιας.
0: Σήμερα ξεκινάνε το δικαστήριο με την απολογία της μητέρας. Στο προηγούμενο δικαστήριο είχαμε τις συγκλονιστικές καταθέσεις του ιατροδικαστή, της καθηγήτριας παιδολογίας. Είχαμε συγκλονιστικές καταθέσεις που δείχνανε τι, ότι το παιδί το κακοποιούσαν συστηματικά.
1: Ναι, στο προηγούμενο δικαστήριο όντως πράγματι κατέθεσαν οι γιατροί και οι ιατροδικαστές. Σήμερα ξεκινάμε με τις απολογίες και δεν ξέρω αν θα έχουμε βέβαια σήμερα πρόταση της κυρίας Εισαγγελέως, αλλά η διαδικασία, σήμερα βασικά είναι η κορύφωση της ποινικής διαδικασίας, γιατί πρόκειται πλέον από τους ίδιους πρωταγωνιστές να.
0: Θα προλάβουν γιατί να ολοκληρωθούν σήμερα οι απολογίες.
1: Τώρα αυτό δεν μπορώ να το. Δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Εξαρτάται και από τις διευκρινήσεις, από τις ερωτήσεις που θέλουν να υποβάλουν.
0: Ναι, δεν είναι μια έδρα που βαριέται, είναι μια έδρα που ρωτάει, έτσι, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Ναι, φυσικά. Είναι το μικτόρκο το δικαστήριο, είναι ένα δικαστήριο έμπειρο και είναι μια υπόθεση η οποία την διερευνάμε την. Για τη σοβαρότητα με την οποία τη αρμόζει.
0: Ο βιολογικός πατέρας ήρθε σήμερα στην Κρήτη, έτσι.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η κατάσταση, τι σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος πλέον?
1: Εντάξει, κοιτάξτε, νομίζω ότι όποιος παρακολούθησε έτσι, την διαδικασία αυτή καταλαβαίνει ήδη από τις πρώτες δύο μέρες ότι πραγματικά η παρουσία του βιολογικού πατέρα σε αυτή τη δίκη είναι παράτερη. Θα έπρεπε να είναι από άλλη θέση, θα έπρεπε να είναι από την θέση του υποστηρίζοντος στην κατηγορία και όχι ως κατηγορούμενος. Βέβαια αυτό ήταν και μια βασική επιδίωξη, νομική επιδίωξη της μητέρας, καταστώντας τον πατέρα κατηγορούμενο του αφαίρεστο δικαίωμα
0: να δηλώσει παράσταση,
1: παρασταθεί ως πολιτική αγωγής. Άρα στην ουσία τι έκανε, στην ουσία διαμόρφωσε έτσι την δικαστική διαδικασία ώστε να μην εκπροσωπείται, να το πούμε πολύ απλά να το καταλάβει ο κόσμος, ο άγγελος αυτή τη δίκη.
0: Ακριβώς.
1: Θα μπορούσε να το κάνει μόνο ο βιολογικός πατέρας. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει υποστεί μια φοβερή ταλαιπωρία, έχει αγωνία όπως είναι λογικό και ξέρετε κάτι, όχι και τόσο για τη δικιά του τύχη που φυσικά είναι κάτι πολύ σημαντικό, κατηγορείται για κακουργήματα, αλλά και ο ίδιος μέσα από αυτή τη διαδικασία αναζητάει, προσπαθεί να καταλάβει τι τελικώς έγινε με το παιδί.
0: Ναι, έχουμε καταλάβει τι έγινε τελικά. Εσείς τι λέτε? Εγώ έχω μια άποψη αλλά θα την πω πιο μετά.
1: Νομίζω ότι εμένα σε αυτή τη φάση λόγω του ρόλου μου δεν μου επιτρέπεται έτσι να εκφράσω την άποψη, αλλά σε κάποια βασικά συμπεράσματα έχω καταλήξει. Πάντως το μόνο που θα σας πω τουλάχιστον από την προσωπική μου θέση και τη συμμετοχή σε αυτή τη δίκη είναι ότι μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι δεν πιστεύω τίποτα από αυτά που ισχυρίζει τη μητέρα.
0: Αυτό το σκηνικό που διαμορφώθηκε την προηγούμενη φορά με το να υπάρχουν κάποιες έτσι ενστάσεις όσον αφορά τη στάση της απέναντι στον σύντροφό της που είναι και αυτός συγκατηγορούμενος, είδατε εσείς κάποια διαφορά, δηλαδή είχε αποτραβηχτεί και από αυτή την πλευρά?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω, διότι νομίζω ότι αυτό θα διαφανεί σήμερα στις, ναι. Έχουμε βέβαια καταλάβει γενικώς ότι η θέση της ως προς τον σύντροφό της είναι ότι στην ουσία ρίχνει όλες τις ευθύνες πάνω του, κάτι που θεωρώ ότι θα το επιβεβαιώσει σήμερα και κατά την απολογία της, αλλά πολλά πράγματα δεν μπορούμε να καταλάβουμε κατά τη διαδικασία της δίκης, διότι δεν μιλούν μεταξύ τους, δεν επικοινωνούν, αλλά θεωρώ ότι σαφώς έχει διαχωρίσει τη θέση της, υποδεικνύοντας αυτόν ως τον βασικό, ας πούμε, ένοχο.
0: Εντάξει, είναι λίγο πιο προσωπικό αυτό το ερώτημα, αλλά σας το θέτω μόνο και μόνο γιατί όταν είδατε εσείς τη δικογραφία, τις πρώτες φωτογραφίες που δεν έχουμε δει όλοι οι υπόλοιποι, έτσι, υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες που δεν έχουν βγει. Ποια ήταν η πρώτη σκέψη που κάνατε?
1: Ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό το επάγγελμα, κύριε Τσιλιμπουνιδάκη, γιατί καλώς ή κακώς εξοικειωνόμαστε οι δικηγόροι με πράγματα ακραία, με ιδεχθεί εγκλήματα, αλλά πραγματικά ήταν κάτι πρωτόγνωρο όταν και εγώ και νομίζω ότι οποιοσδήποτε φυσιολογικός άνθρωπος αντίκρισε το υλικό της δικογραφίας.
0: Ποια ήταν η σκηνή που σας έκανε περισσότερο? Μην μου την περιγράψετε, απλά υπήρχε κάποια συγκεκριμένη φωτογραφία, κάποιο βίντεο, κάτι?
1: Ναι, ήταν κάποιες φωτογραφίες οι οποίες γενικώς έδειχναν τα τραύματα και την ταλαιπωρία που υπέστη αυτό το παιδί και πραγματικά ήταν δύσκολο να το διαχειριστεί οποιοσδήποτε μέσος άνθρωπος βλέποντάς τις.
0: Τελευταία ερώτηση, πολύ γενική, γιατί αυτό το ρωτάει και ο κόσμος. Έχει καταλάβει η έδρα τι έχει γίνει σε αυτή την ιστορία, πιστεύετε? Και περιμένει απλά τις απολογίες ή όχι?
1: Εντάξει, οι δικαστές που συμμετέχουν στο μεικτό ορκωτό είναι πάντα έμπειροι δικαστές. Θεωρώ ότι ήδη από τις καταθέσεις των μαρτύρων, κυρίως και από τα έγγραφα που υπάρχουν, γιατί υπάρχει μια ιατροδικαστική η οποία είναι πολύ αναλυτική κτλ. Εντάξει. Φυσικά θεωρώ ότι έχουν καταλήξει σε κάποιες βασικές παραδοχές, αλλά επειδή αυτό προβλέπει ο νομικός πολιτισμός, ένα δικαστήριο δεν μπορεί να διαμορφώσει άποψη αν δεν ακούσει και τους κατηγορούμενους μιας υπόθεσης.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε πάντως, γιατί ξέρω ότι πρέπει να πάτε στον Μπελάτσα, να συνοηθείτε εκεί να μιλήσετε, γιατί ξεκινάει που να είναι η δίκη. Εύχομαι το καλύτερο, να αποδοθεί δικαιοσύνη. Εγώ αυτό ελπίζω.
1: Αυτό είναι και το βασικό.
0: Αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που προσπαθείτε γι' αυτό το παιδάκι. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας μέρα.

Λοιπόν, ήταν η Ελισάβετ Παναγιωτίδου, ήταν η συνήγορος του βιολογικού πατέρα του Τρίχωνου Άγγελου, ο οποίος είναι και αυτός κατηγορούμενος και όπως ακούσατε, μπορεί να δηλώνει ότι έχει, πώς το λένε, περιορισμένη, ότι είναι περιορισμένη σε ευθύνης, να το πω έτσι απλά, λαϊκά, η μητέρα, αλλά είχαν το μυαλό να βάλουν, να κάνουν μήνυση, να βάλουν στο κάδρο και τον πατέρα, προκειμένου αυτός να μην έχει το δικαίωμα να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Που είναι ακριβώς αυτό που είπε η κυρία Παναγιωτίδου. Δεν εκπροσωπείται ο μικρός άγγελος σήμερα από κανέναν. Δηλαδή το παιδί αυτό δολοφονήθηκε, ψάχνουμε να βρούμε πώς το δολοφόνησαν, ποιοι το δολοφόνησαν, γιατί το δολοφόνησαν, αλλά ο μικρός άγγελος δεν έχει δικαίωμα εκπροσώπησης. Γιατί δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπήρχε και άλλος στη ζωή του. Ο πατέρας, ο βιολογικός, λέει ότι δεν τον άφηναν να είναι κοντά στο παιδί. Η μητέρα λέει ότι αυτός δεν ήθελε το παιδί του. Άντε τώρα να βρεις άκρη μέσα σε αυτούς τους τρελούς τι γίνεται. Γιατί για μένα όλοι είναι τρελοί. Έτσι, όλοι. Και το λέω πολύ έτσι ανοιχτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο. Γιατί όπου να είναι θα ξεκινήσει και έχουν αρχίσει ήδη και μαζεύονται από ό,τι μου λένε φίλοι, συνάδελφοι εκεί στο Βαρύπετρο των Χανίων, συγγενείς και φίλοι αλλά και συγχωριανοί της Σταυρούλας Λεβεντάκη, όπου σήμερα θα την οδηγήσουν στην τελευταία της κατοικία οι φίλοι της, συγγενή της, που θα είναι σίγουρα συντετριμμένοι, και ειδικά όταν βλέπουν ότι η αστυνομία που βοήθησε και ξεχνίε σε αυτό το έγκλημα θα είναι εκεί μαζί του σήμερα. Έτσι, λοιπόν. Δεν το βλέπουμε συχνά αυτό.

Επιστρέψαμε λοιπόν πολίτικα. Εγώ έχω πάρα πολλά μηνύματα και για την υπόθεση του Άγγελου αλλά και για τη Σταυρού Λεβεντάκη, όπου σήμερα γίνεται η κηδεία της στις 11 η ώρα στο Βαρύ Πετροχανίων. Λοιπόν, όσοι είστε ανεργοί μπορείτε να πάτε, να νοικιάσετε, να αγοράσετε, να βρείτε ένα καλάμι ψαλέματος και να αρχίσετε να κυνηγάτε λάγο κέφαλους. Γιατί υπάρχει στο αύριο που θα γίνει σύσκεψη του Μαργαρίτη Σχοινά με τους αλληλείς, υπάρχει η σκέψη να επιδοτηθεί το κυνήγι του λαγοκέφαλου. Βέβαια υπάρχει και μια πρόταση που λέει ότι αφήστε τη φύση να κάνει το ξεκαθάρισμα στους ωκεανούς, στις θάλασσες, στους βυθούς. Θέλουν να στείλουν τους λαγοκέφαλους στο πίνι το εξώτερο. Αυτή φταίνει για όλα. Δηλαδή, ακόμα και ξέρεις, έλεγε χθες μια φίλη μου, μου λέει: δεν πήγα στην παραλία. Λέω: γιατί ήταν να πας για μπάνιο και αυτά. Μου λέει: γιατί. Τι λέω: για μου βγήκε ένας λαγοκέφαλος. Και τις λέω στις παραλίες: να μην φοβάσαι τους λαγοκέφαλους, αλλά τους κοφιοκέφαλους. Αυτοί είναι που κάνουν ζημιά. Και πάμε λοιπόν στους κοφιοκέφαλους, όποιοι είναι αυτοί, όπου και αν είναι αυτοί. Και μιλάω για τους κοφιοκέφαλους της πολιτικής. Λοιπόν, υπάρχει μια γενική καταγραφή προς την κυρία Κοφέση. Ακόμα και άνθρωποι ή δημοσιογράφοι που την υποστήριζαν, πλέον δεν την υποστηρίζουν. Γιατί βλέπουν ότι υπάρχει κάτι περίεργο που κινείται γύρω-γύρω από όλη αυτή την υπόθεση ΟΠΚΠ. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Επειδή μου το σφυρίξανε, η αλλαγή στάσης κάποιων που υποστήριζαν την Κοφέση δεν είναι επειδή ξαφνικά τους ήρθε η θεία επιφύτηση, α, κάτι δεν κάνει καλά η κυρία Κοφέση, αλλά επειδή μαθαίνουν ότι κάτι έρχεται. Από αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά όταν ήταν απόγευμα, σας είχα πει κάτι για το Ισραήλ, ότι έχει κάποια σχέση με το Ισραήλ η όλη ιστορία. Από ό,τι μαθαίνω, θα σκάσει θέμα με την κυρία Κοφέση, το οποίο θα τρελάνει πολύ κόσμο. Και εκεί που ήταν κατήγορος και όλα αυτά τα περί και αδέκαστη κυρία Κοφέση, μάλλον θα αποδειχθεί ότι αυτό που την παρομοιάζουν ως πονηρή γριά λεπού έχει κάποια βάση. Η άποψη που εκφράζεται είναι ότι η ανάμειξη σε εκκρεμείς υποθέσεις είναι έξω από τη λογική της Ευρωπαϊκής Ένομης Τάξης που θέλει εισαγγελείς και δικαστές να μιλούν για τις αποφάσεις τους. Αυτό είναι το κλου. Κρατήστε το και θα επανέλθουμε γι' αυτό. Λοιπόν, πριν από λίγο βγήκε στο Sky ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος. Λοιπόν, και είπε πολύ σοβαρά πράγματα σχετικά με την υπόθεση αυτή που κατηγορείται και πάει δικογραφία σήμερα στη Βουλή. Ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος ζήτησε την άρση ασυλίας. Οπότε πάμε παρακάτω, διαφημίσεις, ειδήσεις και τα λέμε σε λίγο. Baby, baby, we can share this game.

Επιστρέψαμε λοιπόν. Πολλή δουλειά σήμερα στα δικαστήρια εκεί, στο δικαστήριο, στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου. Καθώς εκτός από τη δίκη για τον μικρό Άγγελο, έχουμε και μία άλλη εξέλιξη που αφορά τα Βορίζια, το μακελιό στα Βορίζια. Λοιπόν, τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή για το μακελιό που είχε γίνει εκείνη την αποφράδα ημέρα, που όλη η Ελλάδα μιλούσε για τα όπλα που βρίσκονται στην Κρήτη και για τη δολοφονία δύο ανθρώπων. Το θάνατο δύο ανθρώπων, έτσι. Μετά από πυροβολισμούς. Η Φραγκιαδάκη απλά πήγαινε εκεί για το μνημόνιο του πατέρα της και δέχτηκε σφαίρες και πέσε νεκρή. Σήμερα στην ανακρίτη του Ηρακλείου θα βρεθούν δύο από τους προφυλακισμένους για το περιστατικό εκεί στα Βορίζια, όπου ήταν θύματα ο Φανούρης Καργάκης και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Και αυτά τα δύο άτομα θα απολογηθούν για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά στην έκρηξη του αυτοσχέδιου κριτικού μηχανισμού. Πρόκειται για τον 43χρονο γάπρο του 39χρονου Φανούρη, αλλά και τον σύζυγο της μικρότερης, και σύζυγο μάλλον της μικρότερης αδερφής του, και τον 48χρονο συγγενή τους, γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή. Για την ίδια υπόθεση, τη Δευτέρα είχαν βρεθεί στην ανακρίτρια και τα τρία ακόμα μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία είναι προφυλακισμένα για άλλο λόγο, ήταν προφυλακισμένοι για άλλο λόγο, για ζωοκλοπές. Ήταν ο μικρότερος αδερφός του Φανούρη Καργάκη, ο γαμπρός του και ο άνδρας μεγαλύτερης αδερφής του. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τους είχε επισκεφθεί στη φυλακή ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης το πρωί της Παρασκευής, δηλαδή ανατιναχθεί αυτός ο αυτοσχέδιος εκκληκτικός μηχανισμός, και στη συνέχεια το επόμενο πρωί να έγινε αυτό το μακελιό εκεί με τις ανταλλαγές πυροβολισμών.

Λοιπόν, το μεσημέρι θα σας έχουμε ένα αποκλειστικό θεματάκι σχετικά με τη βαλιστική που έβγαλε ότι πάνω από 124 σφαίρες έπεσαν εκεί στο σημείο. 13 όπλα συμμετέχουν και ένα πιστόλι, ένα εννιάρι που συνδέει τρεις υποθέσεις διαφορετικές μέσα σε 5 χρόνια. Θα σας αναφέρουμε ακριβώς τα περιστατικά. Θα τα έχουμε όλα γραμμένα σε λίγη ώρα στο politica.gr που θα ενημερωθείτε και θα δείτε ότι υπάρχει

στέλνει λοιπόν ένας φίλος μου μήνυμα τώρα και μου λέει: Νίκο, πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα που παίζεις. Ακούμε από Αθήνα. Είμαστε γνωστοί παρέα εδώ. Ναι, ναι, είναι γνωστή παρέα, ξέρω. Καλησπέρα, καλημέρα σε όλους. Ο ένας λοιπόν από αυτούς τους φίλους ήταν μπροστά σε ένα απίστευτο σκηνικό και μου το περιγράφει τώρα με μήνυμα. Θα το πω, καθώς δεν είναι δύσκολο να γίνει και εδώ στο Ηράκλειο αυτό. Δεν γίνονται μόνο στην Αθήνα αυτά. Λοιπόν, μία κοπέλα επιχείρησε να περάσει την υπόγεια διάβαση που υπάρχει στην Πάντιο, στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, και ένα χτύπος άρχισε να την ακολουθεί. Την ακολουθούσε και ξαφνικά άρχισε να τη δείχνει τα απόκρυφα του. Για κακή του τύχη, εκεί κοντά ήταν και μια ομάδα βίας. Με το που τους είδε η γυναίκα τους φώναξε, ο τύπος δεν μπορεί να φύγει και τον πιάσανε. Και πιάσανε έναν επιδειξία. Γιατί αναφέρουμε αυτό το θέμα? Γιατί πρώτον ήταν παράνομα στη χώρα. Δεν είχε καρδιά, δεν ήταν τίποτα. Ήταν παράνομος μετανάστης που λέμε, ελάφρο μετανάστης. Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για προσβολή γενετής της αξιοπρέπειας, γιατί έδειχνε τα απόκρυφά του. Σιγά μην είχε όρεξη η κοπέλα να τα δει. Anyway, και αυτός ο τύπος, το περίεργο λοιπόν που μου λέει ο φίλος μου είναι ότι έχει συλληφθεί τρεις φορές, έχει προσαχθεί άλλες τρεις, επειδή διέθετε νόμιμα έγγραφα, και η μία φορά που συνελήφθη ήταν για απόπειρα κλοπή στην Ακρόπολη. 6 φορές, μου λέει ρε Νίκο. Τι έπρεπε να κάνει αυτή η κοπέλα? Η κοπέλα καλά έκανε. Αντέδρασε μια χαρά, ψύχραμα, βγήκε έξω από τη διάβαση αμέσως, γρήγορα, χωρίς να τον ταράξει και να της επιτεθεί. Είδε την ομάδα βίας, ευτυχώς που υπήρχε ομάδα βίας, και τον πιάσανε. Λοιπόν, το πότε θα βγει έξω, φίλε μου, δεν το ξέρω. Έτσι, μπορεί και αύριο να είναι ελεύθερος, δεν ξέρω. Αλλά αυτό που μου επισημαίνεις, ότι είχε προσαχθεί τρεις φορές, είχε συλληφθεί άλλες τρεις, σύνολο 6 από το τμήμα, δηλαδή τον ξέρανε. Γιατί δεν διέθετε νόμιμα έγγραφα. Και γιατί μία φορά ήταν και απόπειρα κλοπής. Εντάξει, γιατί τον κράτας εδώ? Καταλάβατε γιατί χρειάζονται οι δομές μεταναστών? Γιατί όταν έρχονται μέσα αυτοί παράνομα, δεν μπορούν να ξεφύγουν εύκολα. Τους βάζουμε στη δομή, τους ταυτοποιείς, δεν έχουν τα χαρτιά. Φιλάκια, σπίτι σας, γεια σας, ξανά πίσω εκεί από που ήρθατε. Αν δεν υπάρχει δομή των μεταναστών, είναι πολύ πιο εύκολο να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ποιο θα τους βρει, ποιο θα τους ψάξει? Εδώ παλιά βγαίνανε να ψάξουν κάποιοι στον δρόμο, τους πάρουν τα στοιχεία. Και πεταγόντουσαν οι Free Palestiners και όλοι οι υπόλοιποι αριστεροί, αλληλέγγυοι εκεί πέρα, ψευτοαριστεροί, όχι αριστεροί, ψευτοαριστεροί, και κάνανε πορείες και φασαρίες γιατί είναι ρατσισμός και τα λοιπά. Ορίστε. 6 φορές είχε περάσει από το τμήμα, είχε πιει καφεδάκι στο τμήμα, νεράκι, και 6 φορές αφέθηκε ελεύθερος. Και μάλιστα η μία ήταν για απόπειρα κλοπής. Τι να πεις. Τώρα είναι για απόπειρα βιασμού. Δεν τα δείχνει μόνο. Έτσι. Κάτι ήθελε αυτός. Και όπως πολύ σωστά μου λέει ένας φίλος μου, επειδή στις χώρες τους λέει αυτά τα κάνουν ελεύθερα και δεν τους πειράζει κανένας, νομίζω ότι μπορούν να τα κάνουν και εδώ. Τι να πω, πάμε. Θες να γελάσουμε τώρα, να πούμε για πολιτικά? Ναι, ναι. Βγήκε η Νάντια Γιαννακοπούλου του Πασόκ στο Skype πριν από λίγο και είπε θετικό το βήμα με τα δάνεια από τον Κυριάκο Περαγκάκη. Τι άλλο να πεις πια? Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνει αυτή η κυβέρνηση για να της πεις ένα καλό λόγο? Πες μου, ένα. Δεν ξέρω αν θα έχει πρόβλημα στο Πασόκ σήμερα. Αν θα της βάλουν χέρι, ξέρω εγώ, θα την γογγίξουν γιατί είπε καλά λόγια. Αλλά θέλω να δω τι θα πει και η κυρία Παπαδοπούλου που είναι δίπλα της από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σχετικά με τα κόκκινα δάνεια. Γιατί όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση, δηλαδή με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, τα κόκκινα δάνεια από τα funds είχαν μια ανάπτυξη. Αυτές οι εταιρείες που έχουν αυτά τα funds, παιδί μου, είχαν μια ανάπτυξη. Ήταν η σειρά της ανάπτυξης για τα funds. Το λέω ευγενικά, έτσι. Λοιπόν, τώρα τι θα βγει να πει η κυρία Παπαδοπούλου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης γι' αυτό? Α, δεν το κάνει καλά ο Πιερακάκης, εσείς το κάνετε καλύτερα? Εσείς αναπτύξατε τα funds. Τώρα τα funds τρώνε ήττα με αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Γιατί δεν μπορούν να επιβάλλουν υπέρογκους τόκους, αν το κατάλαβα καλά με τα λίγα οικονομικά που ξέρω. Αλλά για μπάστα λίγο, για μπάστα. Βλέπω τώρα, δηλαδή, βάλτε να δείτε Sky, είναι φοβερή εικόνα. Είναι η κυρία Γιαννακοπούλου, η κυρία Παπαδοπούλου και από πάνω ο κύριος Γκυλέκας. Και ο κύριος Γκυλέκας, θα το πω καθαρά,
χαμογελάει χέρι κακά. Δεν είναι σωστό αυτό, κύριε Γκουλέκα. Γιατί ακούει από κάτω με δυσκολία έτσι να πιέζονται οι δύο κυρίες να πουν καλή κουβέντα για τα δάνεια. Γι' αυτό που έκανε ο Πιερακάκης. Και κρατάει μια στάση αναμονής ο κύριος Γκουλέκας, έτοιμος να σκάσει τα γέλια. Κοίτα τον, δηλαδή. Κοίτα πρόσωπο, ρε παιδί μου. Είναι έτοιμος να σκάσει τα γέλια. Γιατί τις ακούει να μην μπορούν να αντιταχθούν, ρε παιδί μου, σε αυτή την νομοθετική ρύθμιση που ήταν τον Πιερακάκη. Ήτανε, πώς να το πω, ήτανε, πώς το είπα χθες, φάπα. Ήτανε φάπα αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Γιατί πάνω από 100.000 δανειολήπτες βλέπουν άμεσα μία ανάσα στο πρόβλημά τους. Λοιπόν. Εντάξει. Μα κοίτα πρόσωπο, ρε φίλε. Δηλαδή είναι για πίνακα ο τύπος, έτσι, ο κύριος Γκουλέκας. Τι να πω. Έρχονται σε δύσκολη θέση αντιπολίτευση σήμερα. Πολύ δύσκολη θέση.

Και εκεί που όλα έδειχναν σήμερα ότι θα είναι ωραία στη μέρα μας, μετά από έτσι κάποιες κινήσεις, έρχεται η παρέτηση βόμβα του κυρίου Κοκοτσάκη από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Λοιπόν, ξέρετε ποιος είναι ο Κοκοτσάκης? Ο πρωτεργάτης ξυλολίων, βενζολίων, βαγόνια, συγκάλυψη, μπάζωμα και όλα τα συναφή. Με αυτές τις εκθέσεις που έβγαζε και που ποτέ δεν πήγαν στο δικαστήριο. Λοιπόν, ο κύριος Κοκοτσάκης παραιτήθηκε. Για κάποιους αυτή η παραίτηση είναι βόμβα. Για κάποιους άλλους όπως εμένα είναι για γέλια. Λοιπόν, λοιπόν ακούστε, η ιδιότητά του πλέον είναι γνωστός από τη συμμετοχή του ως τεχνικός σύμβουλος στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Αυτό. Αυτό είναι επάγγελμα πλέον, έτσι να το ξέρεις. Ή μάλλον ήταν επάγγελμα για λίγο. Μετά χάθηκε το επάγγελμα. Αυτό γιατί βγήκανε μπροστά οι εισαγγελείς του Άριου Πάγου και λένε: για ελάτε εδώ εσείς όλοι που βγαίνετε στις τηλεόρασες και μιλάτε, φέρτε μας τα πτυχία σας να δούμε τι στο διάολο ειδικοί είσαστε. Για να δούμε. Ο άλλος δεν είχε πέρασει ούτε έξω από το πανεπιστήμιο, έτσι. Ούτε έξω από το ΤΕΗ δεν είχε πέρασει απ' έξω. Δηλαδή, αν ψάξουμε λίγο πιο πίσω, μπορεί να μην έχει και δίπλωμα πολιτήριο ηλικίου. Ας. Τι γυμνασίου? Δημοτικό? Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν νομίζω. Κάτι ήξερε να μιλάει. Οπότε δημοτικό γυμνάσιο το έχει σίγουρα. Τώρα το λύκειο δεν ξέρω αν το τελείωσε. Εγώ δεν ήξερα ότι ο κύριος Κοκοτσάκης έχει ενταχθεί στο κόμμα της Καριστιανού. Εκεί έπαθα πλάκα. Δεν το είχα ακούσει, δεν το είχα διαβάσει. Ίσως δεν ξέρω, το είχα χάσει, δεν είχε πέσει στην αντίληψή μου. Αλλά ο Κοκοτσάκης ήταν στο κόμμα Καριστιανού. Δηλαδή. Ωε φίλε. Πάω να διαβάσω την επιστολή. Λέω στο Γιάννη, λέω στο Δημήτρη εδώ πέρα, ετοίμασε ένα τραγουδάκι να διαβάσω εγώ την επιστολή, να έχω χρόνο. Αλλά με το που φτάνω στην πρώτη παράγραφη που λέει, εύχομαι αυτή η νέα αρχή να μείνει πάντα πιστή σε αυτό που τη γέννησε, δηλαδή την απέτηση των πολιτών για αλήθεια, δικαιοσύνη και ευθύνη. Έβαλα τα χέρια και του λέω: άστο, μη βάλει τραγουδί, θα μιλήσω. Έχει και ένα άλλο σημείο που μου αρέσει. Λέει: στην υπόθεση των Τεμπών στήριξα μεταξύ άλλων. Το μεταξύ άλλων τι σημαίνει? Ως τεχνικός σύμβουλος και την τότε πρόεδρο του Συλλόγου Θυμάτων στον αγώνα όλων των συγγενών για την αλήθεια στην υπόθεση αυτή. Πρώτον, η κυρία Καριστιανού ήταν πρόεδρος 4 θυμάτων. Των συγγενών 4 θυμάτων. Δεν ήταν όλων των θυμάτων. Εσείς δεν κάνατε αγώνα για όλους τους συγγενείς για να βγει η αλήθεια στην υπόθεση αυτή. Πιο πολύ δυσκολέψατε και καθυστερήσατε το έργο της δικαιοσύνης. Λέει πιο κάτω ότι όταν ανακοινώθηκε η δημιουργία πολιτικού φορέα, πίστευα και εγώ ότι επιχειρούσαμε να μεταφέρουμε στη δημόσια ζωή το μήνυμα που έστειλαν εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους της Ελλάδας. Δήλωσα παρόν χωρίς καμία φιλοδοξία προσωπική επιδίωξη. Εδώ, επειδή τα πράγματα δυσκολεύουν, και θα το πω χήμα και καθαρά, οι εκατομμύρια πολίτες που βγήκαν στους δρόμους της Ελλάδος, σε όλη τη χώρα, βγήκανε μετά από κάποια ψέματα. Βγήκανε μετά από κάποιες αστήριχτες, ανυπόστατες καταγγελίες για ξυλόλιο, για βενζόλιο, πετρόλιο, για εξωγήινους που πήραν τα βαγόνια, για μεταφορά εκρηκτικών προς την Ουκρανία και για να βοηθήσουν τον ΝΑΤΟ, και όλες αυτές τις μπούρδες που λέγατε εσείς, ο Παπαδάκης, και ο άλλος εκεί, ο φερόμενος από την Ιταλία που έκανε σεμινάρια για κατασκοπευτικά σύριαλ. Λοιπόν, αυτοί είσαστε. Όταν άρχισε τις μιλήσεις ο κύριος Καπερνάρος, γίνατε μπουχός. Εξαφανιστήκατε. Δεν ήξερα ότι έχει πολιτικές βλέψεις ο κύριος Κοκοτσάκης να μπει και στο κόμμα της Καριστιανού, αλλά από ό,τι φαίνεται, και το λέω έτσι ευθέως, και άμα θέλει, ας έρθει να μου πει οτιδήποτε, επειδή θα βγουν κάποιες δημοσκοπήσεις τις επόμενες ημέρες, και μαθεύτηκαν αυτές οι δημοσκοπήσεις στα γραφεία και μαθαίνονται πιο γρήγορα στα πολιτικά κόμματα. Όταν βλέπεις ότι δεν έχεις καμία τύχη να προχωρήσεις παρακάτω, λες: άσε, τι είναι, κάθομαι, τρέχω τώρα, χαλάω και τα λεφτά μου. Μπορεί να έχει πέσει και ένα μπουγιουτή, ξέρεις, να έχει και ένα ρεφενέ εκεί πέρα τίποτα η Καριστιανού και να τους έχει μαζέψει τα χρήματα. Γιατί αυτή δεν έχει χρήματα, έτσι. Ό,τι κάνουν μεταξύ τους. Ρεφενέ το κάνουν όλο το σκηνικό. Έτσι και πει ο κ. Αυγερίνος. Βάλεθηκε και ο τύπος να πληρώνει αντί να πληρώνεται. Και λέει: κάτσε, την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Και την έκανε.
Τι ήθελα και το από αυτό που είπα. Δημήτρη μου, κάτω το ηχητικό αυτό να το έχουμε. Λέει σε κάποια φάση την περιπιστολή του. Και κυρίως δεν μπορώ να σιωπήσω όταν βλέπω ανθρώπους που εργάστηκαν ανιδιοτελώς να αισθάνονται σήμερα απογοήτευση και πικρία απέναντι στις προδοκίες που οι ίδιοι επένδυσαν. Τους οφείλω την αλήθεια όπως τους οφείλω την αλήθεια την πρώτη ημέρα. Με τον παραπάνω δεν καταγράφω προσωπική πικρία, αλλά τα καταγράφω με θλίψη. Λοιπόν, μέσα σε δύο παραγράφους είναι ότι εργάστηκαν, έτσι, ανιδιοτελώς και σήμερα αισθάνονται απογοήτευση και πικρία απέναντι στις προσδοκίες που κάποιοι επένδυσαν. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Καταλάβες σημαίνει? Κατάλαβες. No money, no honey. Κατάλαβες αγάπη μου? Και για να το χοντρίνει περισσότερο στο τέλος, με μαύρα γράμματα λέει ότι δεν μπορώ να αποδεχτώ ότι ένα κίνημα που επικαλείται τη διαφάνεια θα λειτουργεί χωρίς θεσμικές διαδικασίες. Συγγνώμη, η κυρία Καριστενού δεν είναι που θα κόμισε το καινούριο, το δημοκρατικό, το έτσι, το ελπίδα για τη δημοκρατία? Πώς ένας τέλεχος της λοιπόν λέει τώρα ότι δεν λειτουργεί με θεσμικές διαδικασίες? Ψάξτε το, παιδιά, εκεί εσείς που ασχολείστε με τα ξυλόλια ακόμα και με τα μπαζώματα. Ψάξτε το, γιατί πραγματικά είναι θλιβερό τέτοια άτομα να λένε στο τέλος της επιστολής τους: αποχωρώ μόνο από μία πολιτική κίνηση που δεν με εκφράζει, όπως πλέον δεν εκφράζει την πλειοψηφία όλων όσων πιστέψαμε σε αυτήν. Όλων όσοι πιστέψατε σε αυτή, κύριε Κοκοτσάκη. Γράφετε και λίγο σωστά. Τελευταίο σχόλιο και το κλείνουμε. Εντάξει, Δημήτρη, για να το κλείσεις και να κάνεις ένα έτσι κόψιμο. Λοιπόν, δεν κατέβηκαν εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους επειδή εσείς είπατε κάποια φιλοσοφία ή κάτι σωστό. Κατέβηκαν λόγω των ψεμάτων που διαχειριστήκατε κάποια άτομα που το παίζατε τεχνική σύμβουλη, που το παίζατε παντογνώστες, που βγαίνατε και μιλάγατε, που βγαίνατε και μιλάγατε και σας δίνανε βήμα. Κάποιες φορές σας δώσανε δείγμα δικαίως, γιατί έπρεπε να ακουστεί αυτή η άποψη, αλλά όλοι αυτοί, όλο αυτό το παρεάκι που το μίμησε κάποια στιγμή ο κ. Καπερνάρος και λουφάξανε, εξαφανιστήκανε, χεσμεντέν που λένε, ειδικά αυτός ο Καράσκο με τις κατασκοπευτικές ιστορίες που έπαιρνε 25 ευρώ από τον κάθε άνθρωπο που θέλει να μπει να δει στο κομπιούτερ του κατασκοπευτική ιστορία και να πάρει και δίπλωμα ότι παρακολούθησε κατασκοπευτική ιστορία, είναι πιο αδαής από ένα παιδάκι της τρίτης δημοτικού. Λοιπόν, αυτό για να ξέρουμε τι λέμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι που καθυστέρησαν τα πάντα. Καθυστέρησαν τη δίκη, καθυστέρησαν, έπαιξαν με το θυμικό των Ελλήνων. Κατεβάσανε κόσμο στους δρόμους χωρίς να υπάρχει αλήθεια σε αυτά που λέγανε. Όταν κλήθηκαν από τους εισαγγελείς να παραδώσουν τα στοιχεία τους ή την επιστημονική τους κατάρτιση, εξαφανίστηκαν. Όπως όταν αμολύσεις 50 καρέτα-καρέτα σε μια θάλασσα, εξαφανίζονται οι μέδουσες, έτσι εξαφανίστηκαν και αυτοί. Λοιπόν, αυτό για τον κύριο Κοκουτσάκη. Να πάτε να βρείτε τον κύριο Καράσκο να ασχοληθείτε με κανένα άλλο. Αμάθατε ότι στην Αγγλία συγκρούστηκαν δύο τρένα, στον αρχαιότερο σύνδρομο της Ευρώπης. Συγκρούστηκαν δύο τρένα. Που έχει από τα τελειότερα συστήματα μαζί με την Ισπανία. Τώρα το έχουμε εμείς. Το εξελίξαμε εμείς. Λοιπόν, αυτό. Άστο, λοιπόν, άστο. Πάμε πάλι.

Λοιπόν, και μου έρχονται τρία μηνύματα. Μπαμ. Βγάλε τον Κοκοτσάκη συνέντευξη να δούμε τι θα σου πει. Παιδιά, δεν θα βγει ποτέ σε μένα. Ό,τι και να του πω. Ακόμα και να του πω ότι είμαι ο γενικός γραμματέας του κόμματος Χριστιανού. Δηλαδή, ούτε τότε δεν θα βγει. Άστα. Χιλόπιτα. Θα είναι η μεγαλύτερη χιλόπιτα που ποτέ μου. Σήμερα γιορτάζει ο Όσιος Αθανάσιος ο Πάριος, το ξέρεις. Ναι. Και ο Άγιος Παναγιώτης ο Κεσαρεύς. Θα σου πω μετά την ιστορία του Κεσαρεύς, του Άγιου Παναγιώτη του Κεσαρεύς, γιατί έχει σχέση με

Με ρωτάει ένας φίλος και μου λέει: Νίκο, γιατί δεν είπες ότι ο κατηγορούμενος λέγει δολοφονία στα βλέπεις Λεβεντάκη φέρεται να δηλώνει μετάλλια, μεταμέλεια όπως γράφουν κάποια site. Από τι? Είχε πει εκεί στην απολογία του, στο τέλος της απολογίας του, που την έχουμε όλοι στο πολιτικά.gr, ότι θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένειά μου και από την οικογένεια της Σταυρούλας. Το είπε εκεί στην απολογία του. Αλλά. Θα αρχίσει τώρα ο δικηγόρος του να βγαίνει προς τα έξω και να λέει ότι το μετάνιωσε, θέλει να ζητήσει συγγνώμη και μπουρμπούρ για να ελαφρύνει λίγο τη θέση του, να πάει στην ανακρίτρια, ξέρω, να πει ότι υπάρχει μια ειλικρινή μεταμέλεια για να γραφτεί αυτό μέσα. Αλλά δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί όταν θα δει η εισαγγελέα και ανακριτή αυτό που μας περιέγραψαν, κάποιες φωτογραφίες δηλαδή που υπάρχουν μέσα στο διαβαστικό, δεν υπάρχει περίπτωση στο πιο βαθύ κελί. Θα του χαρίσουν το πιο βαθύ κελί, να ξέρετε. Και ακούστε και κάτι. Μάλλον θα πάει στην Τρίπολη. Έτσι. Θα πάει στις φυλακές Τρυπόλεως. Το προβλέπω εγώ. Έτσι. Το προβλέπω. Αύριο να δούμε αν έχω δίκιο. Γιατί αν πάει Κορυδαλό ή αλλού, δεν τον βλέπω καλά. Δεν τον βλέπω να πηγαίνει στην επόμενη δίκη. Όρθιος. Μάλλον με καλό τσάκι θα πάει. Είναι τόσο έξαλλη στα δικαστήρια, στις φυλακές, στις δικαστικές φυλακές Κορυδαλού, με τον τύπο. Που δεν ξέρω πόσο γρήγορα μαθαίθηκε το τι περιλαμβάνει μέσα δικογραφία. Ειδικά φωτογραφίες, έτσι. Αλλά μόνο σαν τρία καλά θα ανασφαλείς. Από ό,τι λένε κάποιοι. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να κάνω και λάθος εγώ. Αυτό που είναι τραγικό όμως στην υπόθεση, πέρα από το θάνατο της Σταυρούλας Λεβεντάκη και τον τρόπο που έγινε, είναι και η σύζυγος του 43χρονου. Την πήραμε τηλέφωνο πριν, δεν απάντησε, θα την ξαναπάρω πάλι. Εγώ θα την πάρω όλη μέρα σήμερα και αύριο. Θέλω να βγει στον αέρα εδώ να μου πει δύο πράγματα. Θα την ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο βασικά που δεν έχει γραφτεί μέχρι στιγμής, αλλά μόνο άμα της μιλήσω στο τηλέφωνο. Προσπαθώ να τη βρω, δεν τη βρίσκω, δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουμε τραγούδι. Διαφημίσεις έχουμε. Λοιπόν, θες να σου πω μια είδηση που θα σε κάνει να ξεχάσεις το όνομά σου για κανένα δύο ώρο. Λοιπόν, άκου τώρα φίλε μου κάτι. Συνελήφθη ένας άνθρωπος σε μια χώρα εδώ της Ευρώπης κοντά μας. Για ποιο λόγο πιστεύεις? Για κανιβαλισμό. Τι έτρωγε? Πήγαινε στα νεκροταφεία, άνοιγε τους τάφους, συνέλεγε πτώματα για να τα καταναλώνει μαζί με το φαγητό του. Πώς φαίνεται? Τα έτρωγε. Δηλαδή, είχε το φαγητό του και είχε και ένα κομμάτι από κάποιον που ήταν θαμμένος εκεί στον κοιοταφή και τον είχε ξεδάψει. Αυτό στην Ελλάδα ευτυχώς δεν το έχω παιδί ποτέ. Αυτό έγινε στη διπλανή μας εδώ, πιο πάνω λίγο, Ουγγαρία. Κανίβαλος. Τρελός. Τι να πεις, η είδηση είναι αληθινή, συνελήφθη αυτός. Όπως είπε, στο σπίτι του είχε κρανία, άκρο ποδιού, ένα χέρι, μία ανακατασκευή ανθρώπινου προσώπου που είχε δημιουργηθεί από ανθρώπινο δέρμα. Δηλαδή είχε πάρει το δέρμα και το είχε φτιάξει ξανά από πάνω από ένα κρανίο. Και άλλα αποθηκευμένα οστά μέσα σε μια βαλίτσα, είχε διάφορα και οστά. Μάλιστα, άκου, το πιο έτσι μπαμ, είναι ότι μέσα σε ένα βάζο τι είχε βάλει? Μια καρδιά. Τα είδες όλα? Πάλι διαφημίσεις.

Λοιπόν, σκιάχτηκα πρωί-πρωί γιατί βλέπω εδώ μια λίστα με ονόματα και έχω σκιάχτη. Έχω σκιάχτη. Λοιπόν, μετά το Πασόκ που έχει κάνει μια σκιώδη κυβέρνηση για να παρακολουθεί, λέει, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έκανε σκιώδη κυβέρνηση και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Προσπαθεί να μας δείξει ότι έχει κυβερνητικό δείγμα, έτσι, ο κύριος Τσίπρας. Έχει βάλει κάποια πρόσωπα μέσα που αξίζουν, έτσι, μια ιδιαίτερη αναφορά.

Αν δηλαδή τώρα είχαμε κυβέρνηση Τσίπρα, έτσι, ο κύριος Δρίτσας θα ήταν υπουργός υγείας. Αν είχαμε αναπληρωτή τομεάρχη νησιωτικής πολιτικής, θα ήταν η κυρία Καμά Μαρία. Την ξέρεις ποια είναι? Δήμαρχος Τήλου. Λοιπόν, μέσα στο καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα υπάρχουν και πολλοί έτσι. Υπάρχουν και κάποια στελέχη τα οποία είναι από το Πασόκ. Όπως ο κύριος Μαρίνος Φενδάμης, ο Αντώνης Σαουλίδης, είναι αυτός που βγαίνει και λέει τώρα τα οικονομικά τα περίεργα, και όπου πάει τρώει φάπες. Εντάξει, α, τον έχουν κάνει, μιλάμε τζεβελέκο, έτσι δεν υπάρχει. Ως σκιώδη υπουργό οικονομικών έχει κάνει τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη. Καθηγητής εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αλλά έχει υπηρετήσει και στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Ακαδημαϊκός, αλλά εκπροσωπεί και πλέον την παραγωγική πολιτικά ηλικία. Είναι ο μόνος που ξέρει οικονομικά και μπορεί να αντιπαρατεθεί, όπως λένε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Περακάκη. Άρα, τι μας βγαίνει λοιπόν από αυτά τα λίγα που σας είπα? Ότι πρέπει να μπει κάποιος πολύ, έτσι, με πολλές γνώσεις για να κάτσει απέναντι από τον Κυριάκο Περακάκη. Έτσι. Αλλά πώς να κάτσει? Μόλις του πει ο Κυριάκος Περακάκη στην ατάκα κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, εκεί τελειώνει κάθε κουβέντα. Λοιπόν, δεν θα πω σε ποιο τομέα, έτσι, αλλά έχει μπει μια κυρία την οποία τη βλέπω μπροστά μου. Προσπαθεί, εκεί χώνεται. Από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ είχε πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα πάει στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Κάποτε αυτή η συγκεκριμένη κυρία έβριζε με τα χειρότερα την κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου, η οποία είναι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, έτσι. Και τώρα είναι εκεί κάπου, την έχει βάλει κάπου εκεί, να μην πω αν είναι τομεάρχης ή αν πληρώνεται ή οτιδήποτε. Αλλά αυτή η κυρία κάποτε έβριζε την κυρία Κουφονικολάκου. Τώρα πώς τα βρήκανε μάλλον, τους είπε ο Τσίπρας, καθίστε κάτω, σας θέλω εδώ μαζί. Μπορεί η κυρία Κουφονικολάκου να μην το ξέρει καλό ότι αυτή την έβριζε. Αλλά το ξέρουμε οι υπόλοιποι. Βγάλουμε και ένα βιντεάκι όπου να είναι. Όχι τώρα ακόμα, κάτσε να βγει να μιλήσει για τον τομέα που την έχει βάλει στη σκιώδη κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας, και μετά της δίνουμε και το βιντεάκι δώρο, έτσι, μαζί με ό,τι άλλο. Συγγνώμη, βγήκε ο κύριος Μακαλιάς, ο Δημήτρης Μακαλιάς ο ηθοποιός, πολύ το συμπαθώ, και είπε ότι ο Τσίπρας μπορεί να καταστρέψει όλα σε μια νύχτα. Πώς το λέει αυτό? Γιατί το λέει αυτό? Γιατί το λέει ο κύριος Τσίπρας να καταστρέψει τα πάντα σε μια νύχτα? Τι να πω.

Και όμως βγήκε στην εκπομπή της Αθηναίδας Μέγκα και τα είπε αυτά. Ότι εγώ σοκάρομαι, λέει, με τη φράση του Αλέξη Τσίπα, έπρεπε να είχα κλείσει τις τράπεζες στην επομένη των εκλογών. Ήταν ένα αρκετό σκοτεινό κεφάλαιο, λέει, μια αριστερή κυβέρνηση να κάνει τόσο πολλά λάθη που δεν είχα γνώμονα το λαό. Αρχίσανε. Έχει κάποιους ηθοποιούς, έχει κάποιους ηθοποιούς ο κ. Τσίπρας που είναι υπέρ του. Έτσι, ο Μίλος Χιλιάκης πήγε όμως χαρή που τον είπε και Τζοκόντα. Ναι, ότι είναι σαν τη Τζοκόντα, είναι ζωγραφισμένος ο Τσίπρας. Ναι, μην το βλέπετε αυτό το πράγμα που κυκλοφορεί έξω. Ο Τσίπρας είναι ζωγραφισμένος. Από όποια μεριά λέει και αν τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Αυτό εννοούσε. Ξέρεις, το ίδιο συμβαίνει και με τις εικόνες των Αγίων. Ευτυχώς που δεν τον είπε Άγιο Αλέξη, ξέρω εγώ κάτι. Λοιπόν, μας ακούνε. Έχουν αρχίσει και μου στέλνουν μηνύματα κάποιοι φίλοι και μου λένε αν μπορείς να μας βρεις, λέει, πιο πολλά στοιχεία για την παρέτηση Κοκοτσάκη. Παιδιά, τα λέει όλα στην ανακοίνωσή του. Λέει ότι λειτουργεί, το κόμμα της Καριστιανού λειτουργεί χωρίς κανόνες και διαφάνεια και το κίνημα, λέει, έγινε προσωπικό εγχείρημα. Παιδιά, γι' αυτό υπήρχε όλο αυτό το καιρό η φημολογία για πρόωρες εκλογές και κάποιοι τσίμπησαν και την πάτησαν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σας έκανε να τρέχετε πανικόβλητοι όλοι, να βγάλετε τα κόμματά σας μπροστά πιο γρήγορα γιατί φοβόσαστε να γίνουν εκλογές. Το άφηνε εντέχνος, ξέρεις, να κυκλοφορεί αυτό το μαξί μου, ότι θα γίνουν εκλογές νωρίτερα, ότι έχουμε πρόβλημα, ότι δεν μπορούμε, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε. Και βγήκε. Η Καριστιανού με κόμμα. Ο Τσίπρας με κόμμα. Μπορεί να βγει και ο Σαμάρας με κόμμα. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα βγει με κόμμα ή με τελεία. Πάντως, το μπραφ έγινε. Αν παίζανε σκάκι όλοι αυτοί, μόλις είδατε το ρουάμα του κ. Μητσοτάκη προς τα μικρά κομματάκια. Έτσι. Που έχουν γίνει όλα τα κόμματα δηλαδή. Προκειμένου να προλάβουν τις εξελίξεις όλοι, την πατήσανε και βγήκανε μπροστά. Μέχρι λοιπόν τις εκλογές που θα γίνουν κανονικά, σας το λέω εγώ και άμα θέλετε το βάζω και στίγμα με όλους σας. Έχω βάλει στίγμα μέχρι τώρα με 2-3 για κάτι αρνιά, έτσι. Θα τρώω τσάμπα ένα μήνα, στο λέω από τώρα. Ένα μήνα θα τρώω τσάμπα, Κωνσταντίνε, θα τρώμε τσάμπα. Λοιπόν, με έναν συνάδελφο έχω βάλει αρνί. Με έναν άλλον έχω βάλει κάτι σουβλάκια. Μάλλον έχω βάλει κάτι πίτσες. Δηλαδή, θα υπάρχει μια, ρε παιδί μου, μια περίοδος όπου εγώ θα λέω πού θα πάμε να φάμε τσάμπα σήμερα, άμα αυτό που έχασε το στοίχημα. Μα πάμε. Το λέω λοιπόν απλά και κατανοητά, το καταλάβετε και χωρίς αστεία. Παραιτήθηκε με βαριές καταγγελίες ο Κοουτσάκης από το κόμμα Καριστιανού. Και αυτό τι δείχνει. Δεν είναι καμία σπουδαία είδηση, έτσι. Αλλά τι δείχνει. Ότι ένας τύπος που δούλευε για αυτούς βγαίνει τώρα και λέει ότι όλοι αυτοί που δούλευα εγώ και τους έκανα βάντα λειτουργούν χωρίς κανόνες, χωρίς διαφάνεια και αυτό το κίνημα που έφτιαξαν έγιναν, λέει, έγινε ένα προσωπικό εγχείρημα. Τους ταχώνει. Βάλτε και αυτό που σας είπα πριν περί ανιδιοτέλειας, ότι δουλεύανε ανιδιοτελώς, έτσι. Δηλαδή φαινέ βάζαν τα χρήματα όλοι, όπως λέει και ο κ. Ευγέννης, αλλά καταλαβαίνετε όλοι τι γίνεται. Η μάνα των τεμπών, όπως τη λέγανε όλοι, ξαφνικά έχει γίνει. Έχει γίνει. Τι έχει γίνει. Μία γυναίκα την οποία την κατακρίνουν όλοι για αυτό που έκανε. Έτσι. Εγώ δεν θα την κρίνω ούτε ως πολιτικό ούτε ως μητέρα, ειδικά ως μητέρα ποτέ. Αλλά αυτό που μου έχει κάνει μπαμ εμένα μέσα στο κεφάλι μου και δεν μπορώ να το ξεχάσω με τίποτα και αν τύχει και κάτσει σε συνέντευξη θα της το πω, είναι να μου πει πώς μίλησε με τη Μάρθη πριν πάρει την απόφαση για να κατέβει στην πολιτική. Αυτό για μένα ήταν το πιο τραγικό που έκανε. Ο κ. Κοκοτσάκης μέσα σε όλα αυτά που σας είπα πριν είπε ότι όσοι προερχόμαστε από τον αγώνα των τεμπών δεν μάθαμε να λειτουργούμε με όρους αυλής. Δεν μας ένωσε, λέει, η φιλοδοξία. Όχι καλέ. Η φιλοδοξία δεν ενώνει. Το χρήμα ενώνει. Ε? Δεν ενώνει το χρήμα. Δεν μας πω εγώ και εσύ να κάνουμε μια επιχείρηση, να βγάλουμε λεφτά, δεν θα ενωθούμε. Ε? Άμα εγώ θέλω να γίνω πρωθυπουργός και θέλει να γίνεις και εσύ πρωθυπουργός, αυτό είναι φιλοδοξία. Δεν μπορούμε να γίνουμε και δύο πρωθυπουργοί. Σωστά. Αλλά και οι δύο μπορούμε να βγάλουμε χρήματα. Κατάλαβες την διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Θέλω να δω αν θα βγει πουθενά ο κ. Κοκοτσάκης να εξηγήσει αυτές τις βαριές καταγγελίες για την κυρία Καριστιανού. Γιατί η πρώτη ερώτηση που θα του κάνεις όταν είναι, γιατί τότε και όχι τώρα. Γιατί έτσι και όχι αλλιώς. Πάω που μιλάμε. Τι καθόμαστε και συζητάμε.
Λοιπόν, καλά τους κάνεις Μητσοτάκη, καλά τους κάνεις. Και το λέω αυτό όχι και καλά υποστηρικτικά προς τη Δημοκρατία. Το λέω γιατί πραγματικά με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το σύστημα, δηλαδή με αυτό το κόλπο του Μητσοτάκη, να αφήσει να κυκλοφορεί η φήμη ότι θα γίνουν εκλογές νωρίτερα, τους έκανε όλους να τρέχουν. Τους ξεμπρόστιασε. Το κατάλαβες. Και τώρα αυτοί, προκειμένου να κερδίσουν ποσοστά από τις δημοσκοπήσεις ή ψηφαλάκια στις επερχόμενες εκλογές, τρώει ο ένας τη σάρκα του άλλου. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Θα τρώνε τις σάρκες τους μέχρι να δουν ποιος θα βγει δεύτερος. Γιατί τον πρώτο τον ξέρουμε. Εκτός και αν γίνει κάτι πολύ συνταρακτικό, που δεν νομίζω ότι έχει κανένα στα κότσια να το κάνει.

πάμε. Πάμε. Λοιπόν, έρχονται μηνύματα πολύ έτσι ουσιαστικά για αυτά που είπα μόλις τώρα. Και κάποιος μου λέει ότι για ποιο λόγο λέει να τσακωθεί ο Κοκοτσάκης με την κυρία Καρσιανού και να παραιτηθεί με τόσο βαριές καταγγελίες. Παιδιά, υπάρχει ένα μικρό παράδειγμα. Όπως το είπα πριν με τον Δημήτρη Σιφάκη εδώ πέρα που είναι απέναντί μου. Αν εγώ και ο Δημήτρης κάνουμε μια επιχείρηση μαζί από κοινού και εξίσου για να βγάλουμε χρήματα και βγάζουμε και δύο χρήματα, είμαστε καλά. Είμαστε καλά, Δημήτρη. Είμαστε. Αν όμως και οι δύο θέλουμε να γίνουμε πρωθυπουργοί, έχουμε δηλαδή τη φιλοδοξία να γίνουμε πρωθυπουργοί, ο ένας θα φάει τη σάρκα του άλλου. Για να τα καταφέρει. Καταλάβατε. Η φιλοδοξία για εξουσία δεν μοιράζεται. Η ανάγκη και η επιθυμία για χρήματα όμως μοιράζεται. Γιατί και οι δύο θα βγάλουμε. Έτσι δεν είναι. Το ένα χέρι είναι βιτάλιο και τα δύο το πρόσωπο. Εκτός κι αν είναι για να πας για πρωθυπουργός. Αυτή είναι όλη η αλήθεια και δεχτείτε το. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό που έκανε με το να αρχίσει να πετάει τη φήμη δεξιά και αριστερά, θα κάνουμε εκλογές, θα γίνουν εκλογές, έχουμε πρόβλημα, έχουμε ανάγκες, έχουμε αυτό. Και το έπαιζε και λίγο, ξέρεις, ότι είναι λίγο πίσω σε όλα. Το έπαιζε, δεν ήτανε. Ξαφνικά ανάγκασε και τον πανέξυπνο Τσίπρα αλλά και την κυρία Καρυθιανού να βγουν μπροστά με τα κόμματά τους. Τώρα θα μπει μία τελεία στο κόμμα του καθενός ή θα μπουν πολλές τελίτσες και αποσιοποιητικά, κανείς δεν το ξέρει. Η ουσία είναι όμως ότι αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης εξαγγέλει ανάσα για τους δανειολήπτες και αυτοί παρετούνται και στρώγονται μεταξύ τους. Βρείτε τις διαφορές εσείς, τίποτα άλλο. Βάλε ένα τραγουδάκι φίλε μου Δημήτρη να πάμε έτσι κάπου ωραία και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν και όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσουν και στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο του Ηρακλείου για να ξεκινήσει η διαδικασία, καθώς σήμερα θα απολογηθεί πρώτη η μητέρα του μικρού Άγγελου.

Και πάμε τώρα σε ένα πολύ σοβαρό θέμα που αναδείξαμε χθες εδώ από το politica.gr και από τον politica89.8. Λοιπόν, έχει συλληφθεί ένας 17χρονος από το Γάζι, Ηρακλείου. Έχει προφυλακιστεί ήδη. Τον εντόπισε η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος σε συνεργασία με τις Αμερικανικές αρχές. Είναι απίστευτο το σκηνικό. Υπάρχουν και άλλοι δύο, οι οποίοι έχουν συλληφθεί στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί η όλη έρευνα αυτή ξεκίνησε από την δίωξη κυβερνοεγκλήματος της Βορείου Ελλάδος, από το ελληνικό FBI και από Αμερικανικές αρχές, οι οποίες καταδιώκουν μία συγκεκριμένη οργάνωση, την 764. Έτσι λέγεται. 764. Αυτό το κύκλωμα, μιλάμε για ένα κύκλωμα με σαδιστές. Όχι σαδιστές τύπου, κανονικούς σαδιστές. Που θέλουν να σε βλέπω εσένα να πονάς. Θέλω να σε προκαλώ να πονέσεις. Θέλω να σου κάνω κακό, μεγάλο κακό. Αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 6 μήνες περίπου. Τους παρακολουθούν εδώ στην Ελλάδα και τους Θεσσαλονικιούς, αλλά και τον 17χρονο στο Γάζι. Μιλάμε για μια πάρα πολύ σοβαρή ιστορία. Πάρα πολύ σοβαρή. Είχε ενεργό ρόλο σε αυτό το διεθνές εξεμιστικό δίκτυο 764, το οποίο τι κάνει. Στοχοποιεί ανήλικα παιδιά μέσω διαδικτύου, τα εκβιάζει σεξουαλικά και τα οθεί σε αυτοτραυματισμούς και αυτοκτονικές ενέργειες. Υπάρχουν βίντεο στο σκοτεινό διαδίκτυο, στο dark internet, όπου πληρώνουν 100 και 200 και 300 χιλιάδες ευρώ προκειμένου να δουν κάποιον αυτοκτονή. Είναι απίστευτο. Είχα ασχοληθεί με αυτή την ιστορία πριν από 4 χρόνια περίπου, όταν ήμουν στον Αντένα. Και τότε είχαμε μιλήσει με τον κύριο Βασίλειο Παπακώστα, ο οποίος ήταν ο διοικητής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ο οποίος πραγματικά είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα τότε μαζί με τις Αμερικανικές αρχές, προκειμένου να βρουν εδώ στην Ελλάδα άτομα. Είναι ο πρώτος που ξεκίνησε να ψάχνει τους σαδιστές στην Ελλάδα. Λοιπόν, πλέον έχει αποστατευτεί, δεν είναι στο σώμα. Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος συνεχίζει καλά αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, και σε συνεργασία με τις Αμερικανικές αρχές, συνελήφθη στο πλαίσιο μιας μεγάλης πανελλαδικής αστυνομικής επιχείρησης, τόσο στη Βόρεια Ελλάδα όσο και στην Κρήτη. Συνελήφθη, οδηγήθηκε εδώ στα δικαστήρια με απόλυτη μυστικότητα και μετά από εισαγγελική πρόταση και κρίση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, αποφασίστηκε η προφυλάκησή του. Λοιπόν, τι έκανε αυτός λοιπόν ο 17χρονος. Στην πραγματική ζωή, γενικά εδώ, δεν είχε απασχολήσει τις αρχές για παραβατική συμπεριφορά και διατηρούσε γενικά ένα έτσι ήσυχο προφίλ, παιδί μου. Ωστόσο, στο διαδίκτυο ήταν ο εφιάλτης για ανήλικες, μεταξύ των οποίων και κορίτσια των 12 ετών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, εκβίαζε και εκφόβιζε ανήλικες με αφόρητη ψυχολογική πίεση. Όλα είναι καταγεγραμμένα αυτά, έτσι, σε βίντεο. Υπάρχουν μέσω σκληρό δίσκο που του κατασχέσανε. Τις εξανάγκαζε να του στέλνουν γυμνές φωτογραφίες και υλικό σεξουαλικής κακοποίησης. Έβαζε δηλαδή τη μία με την άλλη να αυτοκακοποιούνται. Προσπάθησε την τελευταία φορά, στο τελευταίο βίντεο που έχουν οι αρχές από ό,τι έχω μάθει, έβαλε δύο κορίτσια ανήλικα να αυτοκτονήσουν. Να προσπαθήσουν μάλλον να αυτοκτονήσουν. Έβαζε τη μία να χτυπάει την άλλη. Είχε καταφέρει με κάποιο τρόπο και είχε γυμνές τους φωτογραφίες. Τις εκβίαζε με αυτές. Όλα αυτά που σας λέω βρέθηκαν κατά την έρευνα στο σπίτι του στο Γάζι. Του κατέστησαν ένα κινητό τηλέφωνο, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο. Εκεί είναι όλο το μυστικό. Σε αυτές τις συσκευές βρήκανε τα βίντεο αυτά της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών, που σας είπα πριν. Φωτογραφίες γυμνών κοριτσιών, τα οποία κάποια από αυτά είναι στα όρια ανηλικότητας, δηλαδή κοντά στα 17,5 χρόνια. Αυτά τα κορίτσια τι κάνανε. Αυτοτραυματιζόντουσαν με διάφορους τρόπους. Με σκληρούς τρόπους. Με απίστευτους τρόπους. Παρανοϊκούς τρόπους. Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι λοιπόν είναι αυτός ο 17χρονος από την Κρήτη και ένας 17χρονος από τη Βόρεια Ελλάδα. Δρούσαν εντός του πλαισίου του κυκλώματος 764. Θα το βρείτε στο διαδίκτυο γνωστό και ως com/764network. Έτσι ήταν η ονομασία. Και αυτό το... αυτή η οργάνωση, παιδί μου, αυτή είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα διεθνή δίκτυα ηλεκτρονικής κακοποίησης ανηλίκων
που ξεκίνησαν τη δράση τους το 2021. Ποιος είχε ιδρύσει αυτή την οργάνωση? Ένας 15χρονος Αμερικανός, ο Bradley Chains Cadehead. Στο διαδίκτυο είχε το όνομα Felix ή Brand 764. Γι' αυτό βγήκε και η οργάνωση 764. Αυτός έμενε στο Stephenville του Τέξας. Το όνομα του το 764 προέρχεται από τα πρώτα τρία ψηφία του ταχυδρομικού κώδικα της περιοχής του. Ξεκίνησε αυτός ο νεαρός από σερβερ, έτσι, είχε καλές γνώσεις στους υπολογιστές, ταλέντο, και εξελίχθηκε σε ένα κέντρο στρατολόγησης για hacking, swatting και extortion, δηλαδή εξαναγκασμό σε πράξεις, ενώ σήμερα εντάσσεται στο ευρύτερο Com Network. Είναι αυτό το σκοτεινό διαδίκτυο που σας λέω και πραγματικά, να σας το πω απλά, δεν ήταν μια κλασική ιεραρχημένη οργάνωση, ήτανε. Είχε πολλές ομάδες, πολλές υποομάδες. Είχε κάποια γκρουπ τα οποία το ένα με το άλλο λειτουργούσαν μεταξύ τους. Στόχευαν κυρίως σε παιδιά κάτω από 8 ως 17 ετών, πήγαν από κάτω από 18, με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες, κορίτσια, ΛΟΑΤΚΙ, άτομα και παιδιά με ψυχολογικά προβλήματα. Ακούστε τώρα πώς τους προσέγγιζαν. Τους προσέγγιζαν μέσω Telegram, Snapchat, Instagram, TikTok και, εδώ θέλει προσοχή γονείς, μέσω Roblox και Minecraft. Αυτά τα δύο παιχνίδια, τα οποία παίζει και ο γιος μου και τον παρακολουθώ κάθε ώρα και στιγμή να δω πώς παίζει, τι κάνει, για να μην έχουμε παρατράγουδα και ιστορίες.

Λοιπόν, για να το κλείσω το θέμα, πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή ιστορία. Πέρασε στον Τούκο εδώ πέρα. Γενικά, αλλά πιστέψτε με, επειδή έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα παλαιότερα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βίντεο υπάρχουν στο διαδίκτυο με αυτούς. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τα ποσά. Θυμάμαι τότε, πριν από 4 χρόνια, σε μια παρουσίαση που είχε κάνει η Διοίκηση του Ελληνικού Εγκλήματος, υπήρχε ένα βίντεο το οποίο είχε βγει σε πληστηριασμό. Όσο δηλαδή αυτοτραυματιζόταν μια κοπέλα, ανέβαιναν τα ποσά που έμπαιναν στην ομάδα για να το δείξουν. Δηλαδή, είχαν βάλει μια μαύρη οθόνη, έτσι, όχι, μάλλον είχαν βάλει ένα μαύρο πλαίσιο μπροστά από ένα άτομο, από ένα κοριτσάκι, δεν ξέρουμε τότε πόσο χρόνο ήταν, το οποίο χτύπαγε τον εαυτό του, δηλαδή έβλεπε τις κινήσεις του. Και όσο βάζανε λεφτά μέσα, κάνανε πληστηριασμό για να ανοίξει η οθόνη, να το αγοράσει κάποιος. Αυτό το βίντεο του αυτοτραυματισμού έφτασε τότε το ποσό στις 300.000 ευρώ. Όταν τα ακούσαμε, μείναμε άναυδοι. Λέγαμε, είναι δυνατόν. Κι όμως, στο σκοτεινό διαδίκτυο, αυτά υπάρχουν. Προσοχή λοιπόν στα παιδιά σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Λοιπόν, έχουμε δύο θέματα. Πρώτον, στην Αθήνα, λοιπόν, υπήρχε ένα κύκλωμα ρευματοκλοπών. Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους είναι και εταιρείες, επιχειρήσεις, κανονικές δηλαδή, νοικοκυρέοι που έκλεβαν ρεύμα. Τι να πεις. ...105 περιπτώσεις ρευματοκλοπής, ενώ έχουν προχωρήσει σε 5 συλλήψεις ατόμων που διέθεταν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις για ρευματοκλοπή. Δεν κλέβουν μόνο ήρωμα ρεύμα. Τελικά, όπως λέει η κυρία Λατινοπούλου. Η οποία κυρία Λατινοπούλου καταθέτει μηνύση στον κύριο Παϊτέρη, έτσι θα το πούμε έτσι απλά.

Λοιπόν, αυτοί που συνελήφθησαν είναι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι, κάποιοι από αυτούς, και μάλιστα πουλούσαν τις υπηρεσίες τους και σε μεγάλες επιχειρήσεις. Δηλαδή τους λέγανε, δεν θα πληρώνετε ρέμα, το κανονίσουμε εμείς, εδώ θα σας φτιάχνουμε. Είχαν ειδικές γνώσεις και απαραίτητες τεχνικές γνώσεις προκειμένου να παρεμβαίνουν στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας και να. Κάποιους τους κόβανε τελείως το ρεύμα. Δηλαδή κόβανε τελείως. Κάνανε για πολύ μεγάλο διάστημα και κάποια ανατακτά χρονικά διάστημα. Δηλαδή το κλείνανε για, το κλείνανε για, το κλείνανε για. Ξέρεις, ήταν άλλη τακτική αυτή, άλλη τιμή μάλλον θα είχε αυτό, άλλη τιμή το μόνιμο. Ξέρεις, είναι σαν τα νύχια. Άλλο το μόνιμο νύχι η τιμή του, άλλο το. Αυτό ξέρεις που βάζει και το βγάζει, παιδί μου. Δεν έχει και τέτοια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ένα νύχι βρέθηκε σε μια ιστορία τέτοια. Δεν σου έχω.

Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί μου αρέσει να τα διαβάζω αυτά και τα βλέπω. Μόνο και μόνο για να καταλάβετε ότι δεν είναι όλα το ίδιο. Λοιπόν, μία 37χρονη γυναίκα χθες οπάδε στη Θεσσαλονίκη κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα. Γιατί οδηγούσε το αυτοκίνητό της μεθυσμένη. Έως εδώ, εντάξει, όλοι το κάνουν. Αλλά μέσα στο αυτοκίνητο είχε την ανήλικη 8χρονη κόρη της. Όταν δεν τη σταμάτησαν οι αστυνομικοί, όχι ήταν ντύρλα, όχι δεν έβλεπε μπροστά της τίποτα, όπως έμαθα, ακόμα και τους αστυνομικούς τους πέρασαν για γυναίκες. Το καπέλο που φορούσαν το πέρασαν για μαλλιά. Δηλαδή η τύπισσα αποτύχησε. Και αυτή και το παιδί. Συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Όταν σας λέω ντύρλα, ντύρλα. Πώς το λένε, τάπα, τελείως. Γεια σας. Οι αστυνομικοί, μάλιστα, από ό,τι μαθαίνω, απορούσαν πώς έφυγε το αυτοκίνητο από εκεί που έφυγε και έφτασε μέχρι εκείνο το σημείο. Δεν μπορούν να το πιστέψουν. Δηλαδή, εντελώς μηχανικά. Θα τα λάβει ο δρόμος, τι να πεις. Αυτό έγινε γύρω στις 11 το βράδυ, έτσι, περίπου.

Υπάρχει λοιπόν ακόμα μια ιστορία που είναι πραγματικά θλιβερή. Στην Μυτιλίνη έχασε τη ζωή, έχασε τη μάχη για τη ζωή η Μάρθα, μια κοπέλα 36χρονη, γιατρός, η οποία χάθηκε τόσο άδικα, τόσο... διαβάζω εδώ πέρα συναδέλφους που γράφουν για αυτό το τραγικό περιστατικό. Ήταν στα επίγοντα του νοσοκομείου Μυτιλίνης. Κάνουν λόγο όλοι για μια γυναίκα μέσα στο χαμόγελο, η οποία δεν σταματούσε ποτέ να προσφέρει στους ανθρώπους της. Η Μάγδα, αυτή η κοπέλα, είχε διοριστεί πρόσφατα στο ΕΚΑΒ Μυτιλίνης, όμως δούλευε εδώ και χρόνια στο νοσοκομείο, γιατί εκεί είχαν ανάγκη. Η Μάγδα παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές για τον τοκετό στη μευτική κλινική του νοσοκομείου Μυτιλίνης, χθες το απόγευμα, στις 23. Σύμφωνα με επιβόσεις, η κατάσταση της υγείας επιδεινώθηκε ραχθαία, με αποτέλεσμα οι γιατροί να προχωρήσουν τη διασωλήνωσή της και την νοσηλεία της στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Λόγω της κρισιμότητας που είχε η κατάστασή της, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή της στην Αθήνα με πτήση του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, όταν το αεροπλάνο ήταν έτοιμο να τη μεταφέρει στην Ποντεύουσα, η 36χρονη άφησε την τελευταία της πνοή. Δεν υπήρχαν καθυστερήσεις, ούτε στο ΕΚΑΒ, ούτε στο νοσοκομείο, ούτε πουθενά. Απλά η γυναίκα δεν άντεξε. Βέβαια, αυτό θα αποσαφανιστούν αρμοδίως όταν θα γίνει η ιατροδικαστική έκθεση. Μια πολύ νέα γυναίκα που δεν μπορεί να χαρεί το παιδάκι της που το γέννησε. Τι να πεις.

Λοιπόν, πριν από λίγο σας είπα ότι βγήκε ο κύριος Αβραμόπουλος στο Sky και μίλησε για την υπόθεση αυτή που φέρεται να εμπλέκεται με την υπόθεση Qatar Gate, με τον Πιτσένη, τον πρώην, το σύντροφο μάλλον του Σέβα Σκαϊλή. Σήμερα λοιπόν στη συνέντευξη που έδωσε στο Sky ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι όλες οι αμοιβές του είναι απολύτως νόμιμες, δηλωμένες και φορολογημένες στην Ελλάδα. Μάλιστα λέει για αυτά τα χρήματα ότι συμμετείχε ως τιμητικό μέλος σε διεθνές φόρουμ, η οποία η αμοιβή ήταν 5.000 ευρώ το μήνα. Τα οποία, όπως είπε μάλιστα στην εκπομπή, ήταν δηλωμένα στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν, λέει, να υπάρχει μίζα η οποία δηλώνεται και φορολογείται? Αυτό είπε. Μετά είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με την κυρία Καϊλή. Αυτή ήταν σε άλλη, αυτός ήταν σε επιτροπή, αυτή ήταν στο Ευρωκοινοβούλιο. Είπε ότι εγώ ζήτησα να έρθει η ασυλία μου, δεν φοβάμαι τίποτα και ότι όλα αυτά είναι μία μπούρδα. Μάλιστα, άφησε μια αιχμή για τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος λέει ότι είχε τη σχετική ενημέρωση από, το Βέλγικο, από τη Βέλγικη αστυνομία, την είχε στο γραφείο του, λέει, για ημέρες χωρίς να ενημερωθεί. Αυτά λέει ο κύριος Αβραμόπουλος, έτσι. Μάλιστα είπε επιλέξει ότι το είχε ο κύριος Χρυσοχοίδης στο συρτάρι του για 2-3 μέρες και τουλάχιστον εμένα δεν με ενημέρωσε. Ενημέρωσε, λέει, τον Πρωθυπουργό και καλά έκανε. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Είναι, αφήνει μια αιχμή εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, πήρα ακούσω ένα τραγούδι, να σας πω ότι μου στείλε ένα μήνυμα. Ναι, φίλε μου, ναι, φίλε μου, Στέργιος, βλέπω, ναι, Στέργιος. Αυτή είναι η κυρία που έλεγα πριν στη, για τη σκιώδη κυβέρνηση, ότι έβριζε την κυρία Φωνικόλα. Την έβριζε, ναι, κάποτε. Κάποτε. Κάποτε. 4.800 βρισιές. Ναι. Τόσες. Δεν θα πω παραπάνω, φίλε, άστο. Θα ήθελα πολύ να το πω, αλλά βαριέμαι. Βαριέμαι, αυτό είναι τα καλύτερα από καμία είδηση πολύ πιο χρηστική.

Λοιπόν, μετά από απέτηση, σκληρή απέτηση φίλων και ακροατών, ήρθε η ώρα να πούμε λίγο κάποια πράγματα παραπάνω, γιατί έχουν έρθει τα μηνύματα σχετικά με αυτή τη βαρέτηση βόμβα. Βόμβα, μιλάμε στα θεμέλια της δημοκρατίας της Καριστιανού. Ναι, μου λέει ένας φίλος, λίγο μην βγαίνεις τόσο σοβαρός για αυτήν την υπόθεση. Μου λέει, κάνε λίγο χαβαλέ, γιατί για χαβαλέ είναι πλέον αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, άποψή του, ναι, δεν ξέρω. Δεν τη συμμερίζομαι απόλυτα. Ήταν μια παρέτηση. Μια παρέτηση που έβαλε βόμβα στα θεμέλια αυτού που πήγε να χτίσει η κυρία Καριστιανού όλο αυτό τον καιρό. Λοιπόν, βλέπεις ένα κοκοτσάκι τώρα που έχει τις ολόκληρες θεωρίες συνωμοσίες γύρω από τα Τέμπη και προσπαθούσαν, δεν ξέρω τι κέρδος θα βγάζανε. Βασικά το κέρδος το είδαμε. Θα έμπαινε στο κόμμα της Καριστιανού, θα είχε μια καλή θέση. Τώρα δεν τα βρήκανε, τσακωθήκανε, φύγανε. Γεια σας. Δεν ξέρω αν αυτό τώρα είναι, ρε παιδί μου, βόμβα, αλλά βόμβα για την Καριστιανού είναι. Στην τελική, ξέρεις κάτι, δεν θα μπορούσε να βγει και κάποιος να μιλήσει. Δηλαδή, ο Κοκοτσάκης δεν θα βγει ποτέ στη τηλεόραση να μιλήσει ή στα κανάλια ή στα πάνελ για το κόμμα Καριστιανού. Έχει επομιστεί όλο αυτό το βάρος, η γρατσιά και ο Αυγερινός. Καλά, Καριστιανού ποτέ έτσι, live ξανά, δεν ξαναβγαίνει, εκτός κι αν είναι μόνο ο συγγενής της. Αλλιώς δεν θα ξαναβγεί. Και αυτό είναι τραγικό σε αυτή την ιστορία, γιατί δεν μπορεί, ρε φίλε μου, το παίζει εσύ αρχηγός ενός κομμάτους και να μην βγαίνει να μιλήσει. Δηλαδή, πες μου τώρα. Είχε πει ότι θέλει ένα debate με τον Μητσοτάκη. Εντάξει. Τι θα βγει να πει μπροστά στο Μητσοτάκη? Τον έχει ακούσει το Μητσοτάκη να μιλάει έτσι? Σε μια παρέα, ρε παιδί μου, σε ένα πάνελ, σε ένα αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον καπακώσει. Ένα. Δεν υπάρχει δεύτερο. Καταρχήν, όταν θα μπουν στα οικονομικά, θα λέω ένα αριστολογίε, ο άλλο νούμερα. Τι θα γίνει εκεί? Πάμε τώρα λοιπόν στο θέμα αυτό που μου έθιξε εδώ ένας φίλος, ο Δημήτρης. Δημήτρη, μας ακούς? Καλησπέρα από το γραφείο σου εκεί που είσαι. Να ξέρω ότι σε αγαπάω πάρα πολύ. Λοιπόν, παρετείται με βαριές καταγγελίες ο κύριος Κοκοτσάκης από το κόμμα της Καριστιανού. Βασικά έβγαλε την επιστολή, άρα παρετήθηκε. Άρα δηλαδή εξέφρασε την επιθυμία του να φύγει από το κόμμα, από το κίνημα. Φεύγει από ένα κίνημα, λέει, που λειτουργεί χωρίς κανόνες και διαφάνεια. Λοιπόν, το ότι ήταν προσωπικό εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού το είχαμε καταλάβει όλοι. Έτσι, από την αρχή. Μάλιστα, όπως συζητούσα τότε με τον διακεκριμένο ποινικολόγο, τον κύριο Γάλλη, όταν είχε δώσει τη συνέντευξη Ράνια Τζίμα, μου είχε πει τότε σε μια συνέντευξη εδώ στον Πολίτη 89,8, δεν υπάρχει περίπτωση να πολιτευθεί, να το ξέρεις. Και έλεγα, μα να κρατήσω μια πισινή. Όχι, θα δεις, θα πολιτευθεί, έλεγε. Να το. Τώρα, αν θα φτάσει το κόμμα μέχρι τις εκλογές, εγώ δεν το βλέπω. Αν αρχίσουν να φεύγουν από τώρα, φαντάζομαι ότι έχει να γίνει μέχρι τις εκλογές, έτσι, που θα μοιραστούν και αρμοδιότητες. Αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω την κυρία Καριστιανού, ρε παιδί μου, ποιος κάνει κουμάντο σε αυτό το κόμμα, η ίδια ή η κυρία Γρατσιά? Παλιά, θα το πω τώρα αυτό, πάμε. Λοιπόν, σε λίγο, μου το είπε ένας φίλος αυτό, αλλά απλά εγώ το παραφράζω. Μου το είπε και την κυρία Γιαννακοπούλου για κάτι που έγινε χθες, αλλά εγώ θα το πω σήμερα για την Καριστιανού. Κάποια στιγμή θα υπάρχουν κάποιοι που θα λένε «Αχ Μαρία». «Αχ Μαρία». Γιατί δεν μίλαγα τόση ώρα? Λοιπόν, μόλις είχα μια έτσι, ένα μήνυμα, απλά... είχα ένα μήνυμα. Σήμερα είχαμε την αποχώρηση αυτή του Κοκοτσάκη. Εντάξει, που δεν τα βρήκανε, τέλος πάντων, φεύγει. Σε λίγο, εδώ στην εκπομπή, 11 η ώρα εκτάκτως, θα είναι σήμερα ο Κώστας Σιλιγάρδος, η πηξίδα του Κώστα Σιλιγάρδου. Από την πηξίδα λοιπόν του Κώστα Σιλιγάρδου θα μάθετε και για μια άλλη αποχώρηση. Δεν με αφήνει να το πω. Μου είπε, Νίκο, άστο να το πω εγώ. Όχι, εσύ πρέπει να το πεις, Κώστα. Δεν θέλω να το πω εγώ, θα το πεις εσύ. Ένα εγώ, ένα εσύ. Και άμα έχουμε και άλλη εκπομπή μετά, ο Κώστας θα πει και αυτό. Μπορεί μέχρι το τέλος της ημέρας να μην έχει μείνει κανένα στο κόμμα της Καριστιανού. Γι' αυτό σας λέω, περιμένετε μέχρι το τέλος, εκεί που θα φτάσουμε στις εκλογές. Θα πάει η Καριστιανού ως κόμμα?
μπορεί να πάει ως ψηφοδέλτιο μόνη της. Δηλαδή να πει, ξέρεις, κοίτα, ένα ψηφοδέλτιο απλό, Μαρία Χριστιανού. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται αυτό, μάλλον δεν επιτρέπεται. Αλλά στο τέλος έτσι θα γίνει. Τώρα, άκου να δεις το γελίο της υπόθεσης. Έχεις ένα κόμμα το οποίο το έχεις ονομάσει Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Έχεις κλέψει το σήμα από ένα άλλο τέτοιο, τέλος πάντων, θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή αυτό, από που έχει βγει το σήμα της Δημοκρατίας, της Χριστιανού. Λοιπόν, και βγαίνει ο Κοκοτσάκης και λέει ότι δεν υπάρχει δημοκρατία σε αυτό το κόμμα. Ποια δημοκρατία? Θυμάμαι το Βουλιώτη τώρα. Ποια δημοκρατία μας, το θυμάσαι το τραγούδι, του Νίβο. Άρα, φοβερό. Ναι, ναι, σε έχεις δίκιο, Δημήτρη Σιφάκη. Το πάω γύρω-γύρω για να μην πω αυτά που θέλω. Λοιπόν, πάμε τα από αυτά που θέλω, γιατί έλεγα τώρα άσχετα πράγματα μόνο και μόνο γιατί δεν ήθελα να πω κάτι συγκεκριμένο. Αλλά θα το πω γιατί το έμαθα και πρέπει να το πω. Λοιπόν, ο λόγος της αποχώρησης του κ. Κοκοτσάκη, επειδή με ενημέρωσαν τώρα, είναι ένας και μοναδικός. Δεν ήθελε να του λέει η κυρία Κρατσιά τι να κάνει και πώς να οργανώσει κάποια πράγματα. Ο κ. Κοκοτσάκης ήθελε να βάλει κάποια δικά του άτομα μέσα στη λειτουργία του κινήματος. Εκεί λοιπόν βρήκε ντουβάρι από τον κ. Αυγερινό και από την κυρία Κρατσιά. Αρχίσαν οι πρώτες αψιμαχίες, αρχίσαν οι πρώτες κόντρες. Μετά βγήκαν στη μέση και κάποια οικονομικά ζητήματα, τα οποία θα τα αναλύσουμε τις επόμενες ημέρες. Μπορεί και ο Κώστας Σελιγάρδος την επόμενη ώρα να σας πει με τη δεύτερη αποχώρηση που θα έχει αυτός αυτό το στοιχείο. Μάλιστα το αναφέρει μέσα στην ανακοίνωσή του, γιατί ότι εμείς ό,τι κάναμε το κάναμε ανιδιοτελώς. Άρα λοιπόν πετάει την αιχμή ότι κάποιοι άλλοι δεν το κάναν ανιδιοτελώς. Έτσι. Ή κάποιοι άλλοι περιμένανε κάποια χρήματα και δεν τα πήρανε. Εγώ ξέρω έναν εκδότη που πήρε μια προκαταβολή για να φτιάξει ένα βίντεο, ένα έτσι μεγάλο ντοκιματέρ. Πολύ μικρή προκαταβολή και ήταν να πάρει ένα πολύ μεγάλο σεβαστό ποσό για κάμερες, αυτά, μοντάζ, σκηνοθεσία, τα πάντα. Τον πούλησε. Δεν του έδωσε ποτέ φράγκο μετά ξανά. Και τα πήρε στο κανάλι ο τύπος και την έκανε λαμογιέξ. Απ' έξω. Γεια σας. Έφυγε. Δεν λέω το όνομά του γιατί είναι ντροπή να πεις το όνομά του. Δεν μπορείς να το πεις το όνομά του. Η ουσία όμως είναι ότι ενώ ξεκίνησε το ντοκιματέρ, είχε βγει και τρέιλερ να φανταστείς, έτσι. Δηλαδή υπήρχε ένα τρέιλεράκι που έλεγε ότι αυτό θα είναι το ντοκιματέρ για τα Τέμπη. Έχτιζαν δηλαδή σιγά σιγά κάποιοι το προφίλ της Χριστιανού. Προκειμένου να κατέβει στις εκλογές όπως και το έκανε, να φτιάξει το κόμμα. Το χτίζανε τόσο τεχνιέντος όλοι αυτοί μαζί, που έλεγε κάποια στιγμή ότι κοίτα να δεις εσύ, τα κάνει όλα για τα Τέμπη. Όχι. Δεν έκανε τίποτα για τα Τέμπη. Πλακιάς και 53-52 ακόμα οικογένειες θυμάτων δεν πήγανε ποτέ μαζί της. Ποτέ. Δεν μάθαμε ποτέ που πήγαν τα χρήματα, έτσι, από τη συναυλία. Ευτυχώς που ακυρώθηκε η δεύτερη, γιατί θα ψάχαμε να βρούμε και τα χρήματα για τη δεύτερη συναυλία. Και εκεί κάπου λοιπόν άρχισαν οι τσακωμοί και οι έρηδες μεταξύ των μελών, μυστικών μελών, έτσι, του κόμματος Χριστιανού. Λοιπόν, ο κ. Κοκοτσάκης καθαρά και εξάστερα τα πήρε στο κρανίο για τρία πράγματα. Το πρώτο, για τη στελέχωση του κόμματος που δεν μπορούσε να βάλει κάποια δικά του, για τις αποφάσεις που πέρανε 2-3 άτομα μόνο και κανένας άλλος δεν μπορούσε ούτε καν να προτείνει οτιδήποτε. Άρα εκεί καταγγέλει τη δημοκρατία της δημοκρατίας της κυρίας Χριστιανού. Και υπάρχει και ένα οικονομικής φύσεως ζήτημα, το οποίο ήταν η έκρηξη κάποιων συναισθημάτων και φτάσαμε στην επιστολή αποχώρησης. Μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, να δούμε ποιος θα μείνει σε αυτό το κόμμα. Πάντως να γυρίσει πίσω αυτός που παλιά ήταν και δίπλα της και κρυφά και ωραία και όμορφα εκεί στις συναυλίες, στις πορείες, όταν μαζεύτηκε κόσμος για να το παίζει ότι είναι δικός της και να μαζεύει και αυτός κάτι από εκεί, δεν έκατσε καλά. Θα τη συγκρίνω την κυρία Χριστιανού με τον Αλέξη Τσίπρα σε ένα κομμάτι. Ποιο είναι αυτό? Όταν ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να διαλύσει τα πάντα στην αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ και γενικά και να τους πει είσαστε άχρηστοι, γεια σας, σας διώχνω όλους, θα φτιάξω δικό μου κόμμα, τους ανέβασε να κάθονται εκεί πάνω σε ένα θεωρείο και να χασκογελάνε σε φωτογραφίες
Αυτοί που τώρα τον παρακαλάνε να τους πάρει μαζί στο καινούριο κόμμα που έφτιαξε. Κάποιοι μάλιστα το χαρακτήρισαν αγνώμων και άφιλο. Ότι δεν έχει φίλους. Και είναι αγνώμων για όλα όσα κάνανε για αυτόν. Για το αγνώμων θα το δεχτώ λίγο, γιατί όντως κάποιοι τον βοήθησαν πάρα πολύ, ρε παιδί μου, αλλά δεν τους φέρθηκε καλά μετά. Δεν τους πήρε μαζί του. Ίσως τους χρεώνει κάποια πράγματα, δεν ξέρω. Το ίδιο πράγμα όμως, εδώ είναι η σύγκριση, το ίδιο πράγμα έκανε όμως και η κυρία Καρισιανού. Θες εκδότη, θες δημοσιογράφους, θες κάποιους πολιτικούς, θες κάποιους ευρωβουλευτές, να μην πούμε και ονόματα. Εκμεταλλεύτηκε και τον αέρα που κυκλοφορούσε. Εκμεταλλεύτηκε τον αέρα των Βρυξελών και έκανε περατζάδες μέσα στα Ευρωκοινοβούλια ως η μάνα των τεμπών και... Μιλούσε για το κράτος δικαίου που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα, ότι ζούμε σε ένα καθεστώς που την άφηνε αυτό το καθεστώς, βέβαια, εντός εισαγωγικών, να μιλάει και να λέει ό,τι λέει. Για πάρα πολύ καιρό, λίγοι ήταν αυτοί που λέγανε: «Όπα, ρε παιδιά, μπάστα, λέει πολλά για μας. Πρέπει να πούμε κάτι». Και δεν απαντούσε ποτέ η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση. Αυτό ήταν το μεγάλο λάθος, έτσι, το να μην απαντάς αυτά. Αλλά πώς να απαντήσεις όταν έχεις συνέστηση και οι άλλοι δεν έχουν? Γιατί η Νέα Δημοκρατία είχε συνέστηση και λέει όχι. Είναι μια μητέρα πονεμένη, αν την αφήσουμε να λέει ό,τι θέλει. Έχει δίκιο σε ό,τι πει. Δεν απαντάμε σε μια χαροκαμένη μάνα. Τώρα όμως πλέον, αυτή η χαροκαμένη μάνα έδειξε ότι εκμεταλλεύτηκε τα πάντα γύρω της. Ακόμα και τον αέρα που ανέπνεε ο Κώστας Αλβανίτης. Έτσι, να το πούμε έτσι, καθαρά. Ευρωβουλευτής. Την πήγαινε πέρα, δόθε παντού. Δεν ξέρω αν τα έξοδα τα δικά του, αν τα πλήρωνε κιόλας. Έτσι. Αλλά όλοι αυτοί λοιπόν που λειτουργούσαν μέσω της Καρισιανού για να ρίξουν το Μητσοτάκη. Τους πούλησε όλους. Εκεί που νομίζαμε ότι θα είναι με την αριστερά, ξαφνικά μας βγήκε Νατσιός. Θηλυκός Νατσιός. Μας βγήκε Θηλυκός Βελόπουλος. Μας βγήκε ό,τι μας βγήκε. Όταν λοιπόν συνέδεσα εγώ τις μηνύσεις που έκανε ο κύριος Καπερνάρος σε τρία άτομα συγκεκριμένα, εδώ από την Κρήτη, που λειτουργούσαν με θεωρίες συνωμοσίες κατά της κυβέρνησης για να ρίξουν το Μητσοτάκη, τότε λοιπόν από το Χεσμεντέν κάποιοι αποσύρθηκαν, εξαφανίστηκαν. Δεν ξαναβγήκαν στα κανάλια, δεν ξαναβγήκαν σε ραδιόφωνα. Κάνανε μόνο κάτι ψιλοπαρεμβασούλες όπου τους βόλευε. Όπου ξέραν ότι είναι ασφαλείς. Εγώ είχα βάλει εδώ, έχουμε με τον Κώστα Σιλιγάρδο, τσάμπα έξοδα. Δηλαδή θα τα πληρώσω εγώ στο τρίτο από την τσέπη μου, γιατί επέμενα να βάλει 3-4 καρέκλες εδώ στο στούντιο για να φέρω τον Κοκοτσάκη, τον Καράσκο, τον Παπαδάκη να κάτσουν εδώ μαζί μου και να μιλήσουμε. Τελικά αυτές οι καρέκλες τσάμπα τις αγοράσαμε, δεν ήρθαν ποτέ. Εγώ την απίθυνα την πρόσκληση. Ποτέ δεν ήρθανε. Δεν πειράζει.

Και για να το ολοκληρώσουμε τον κύριο Κοκοτσάκη, την πολλή αξία δώσαμε σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι εξαφανίστηκαν όταν ήρθε η κρίσιμη ώρα να αποδείξουν όλα αυτά που λένε. Λοιπόν, και επειδή οι λαθρέμποροι, αυτοί που κάνουν λαθρεμπόριο, επειδή μου καυσίμων και χημικών που νοθεύουν τα καύσιμα, όσο κόστιζαν 25 τόνοι ξυλόλιο, είναι το κόστος για τα πουρα τους την εβδομάδα. Μη σου πω την ημέρα. Έτσι, τόσο είναι το κόστος. Άρα αποκλείεται να γίνεται λαθρεμπόριο ξυλολίου. Λοιπόν, ούτε, δεν ξέρω, κάπου είχα ακούσει τότε, τη λέγανε και για εκρηκτικά που μεταφέραμε, ξέρεις, τόνους εκρηκτικών, λέει, προς την Ουκρανία. Αλλά το τρένο ερχόταν από τη Θεσσαλονίκη και πήγαινε προς τα κάτω. Ποια Ουκρανία πήγαινε, δηλαδή, ανάποδα ήταν, ή το άλλο τρένο που πήγαινε πάνω είχε τα εκρηκτικά μέσα. Τέλος πάντων. Ακόμα και η αποστολή Άρτεμις που έγινε της NASA στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης έφερε αποτέλεσμα για την Ελλάδα. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Το ξέρετε. Αυτό που μάλλον δεν πρόλαβα να μας πούνε ο κύριος Κοκοτσάκης, ο κύριος Καράσκο και ο κύριος Παπαδάκης είναι ότι τα τρία βαγόνια που χάθηκαν κατά τον κύριο Χρυστοδουλάκη, που αρνείται πλέον να το λέει αυτό, τα έχουμε κρύψει στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. Ναι, μη γέλατε. Γιατί γέλασε, Δημήτρη? Γιατί, να σου ρωτήσω κάτι. Έχεις καμία απόδειξη ότι δεν είναι τα τρία βαγόνια στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης? Ναι, δεν έχεις. Δεν είναι. Έτσι λειτουργούσαν λοιπόν αυτοί με τις ψευτοθεωρίες και τις συνωμοσίες. Μπορείς να αποδείξεις ότι δεν υπήρχε ξυλόλιο πάνω? Όχι, άρα υπήρχε. Κατάλαβες, αυτή ήταν η τακτική τους. Όλο αυτό τον καιρό δηλητηρίασαν την κοινή γνώμη. Ξέρεις γιατί είμαι ενευριασμένος με αυτό? Γιατί χάθηκαν 57 ψυχές. Και οι 53 κλαίγανε και χτυπιόντουσαν και οριόντουσαν στα σκοτεινά, στα κρυφά. Δεν έβγαιναν μπροστά. Δεν ήταν μαζί με την κυρία Καρασιανού. Γιατί δεν ήταν? Όταν το έλεγαν αυτό κάποιοι πολιτικοί, όπως π.χ. ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως ο Κυρανάκης, όπως κάποιοι που βγαίνανε μπροστά τότε και μιλούσαν για αυτό το θέμα, κάποιοι πέφτανε από δούλα και τους τρώγανε. Όταν βγήκε ο κ. Πλακιάς εδώ στην εκπομπή μου και είπε, πού είναι τα λεφτά, ρε παιδιά, από τη συναυλία? Τι θέλει να κάνει αυτή η κυρία με αυτά τα λεφτά? Έγινε θέμα πανελληνίως. Έτσι. Το έπαιξαν όλοι. Τώρα λοιπόν, τι ρωτάει κανένας που βρεθεί, τι έγιναν αυτά τα χρήματα? Όχι. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν εμφανίζεται πουθενά live. Και όπου πάει είναι πολύ προστατευμένο περιβάλλον. Και έτσι θα το πάει. Γιατί δεν μπορεί η κυρία Καρασιανού να αντιπαρατεθεί με κανέναν πολιτικό, έστω και β' γραμμής. Στο λέω καθαρά αυτό. Με πολιτικούς β' και γ' γραμμής, δηλαδή, ξέρεις, στελεχάκια από τα διάφορα κόμματα, δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί. Ακόμα και αυτά την τρώνε. Ακόμα και αυτά απέναντί της έχουν παραπάνω λόγο. Δυστυχώς. Και το λέω δυστυχώς γιατί άλλα θα περιμέναμε από μια γυναίκα η οποία έχασε την κόρη της σε ένα τραγικό δυστύχημα και μπροστά σε κάτι που δεν βλέπουμε ακόμα, το κέρδος, την εξουσία, κάτι άλλο. Βλέπουμε μια γυναίκα που λέει ότι πριν πάρω την απόφαση να κατέβω στην πολιτική, ρώτησα τη Μάρθη. Μόνο και μόνο γι' αυτό δεν ξαναψηφίζεις. Τέλος. Ακόμα και στις δημοσκοπήσεις που λένε κάποιοι Καρασιανού, Καρασιανού, Καρασιανού, θα δείτε ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν θα έχουν καμία σχέση. Το μόνο ποσοστό που πιστεύω απόλυτα ότι θα είναι αυτό είναι του Τσίπρα, που θα είναι κοντά στο 11-12%. Αποκλείεται ο Τσίπρας να πάρει ποσοστό παραπάνω από αυτό που άφησε ο Κασελάκης, δηλαδή το 15,8 όπως είχε αφήσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όλα όσον αφορά τα κόμματα και τις τελείες που θα βγουν εδώ στην πορεία, να ξέρετε ότι θα αρχίσουν να χάνονται πότε? Όταν θα πρέπει να πάνε στο λογιστήριο του κράτους με τα κοστολογημένα προγράμματά τους. Εσείς τι πιστεύετε? Θα πάει ένα κόμμα και θα κάνει μια ψεύτικη κοστολόγηση που δεν θα ισχύει και η Νέα Δημοκρατία δεν θα τη βγάλει προς τα έξω? Όχι. Λοιπόν, γι' αυτό, κύριε Κοκοτσάκη, σας απευθύνω μια τελευταία φορά πριν χαθείτε τελείως από τη δημοσιότητα. Ήλατε να σας κάνω μια συνέντευξη. Θα το κάνω και ρίλ μετά, θα το δείξω και σε φίλους μου στην Αθήνα, θα το παίξουν κι αυτοί. Ήλατε. Ή βγείτε και σε κάποιον εδώ στην εκπομπή, εδώ στον Κόνστα, στο Σιλιγάρδο. Βγείτε κάπου, ρε παιδί μου. Βγείτε κάπου να μιλήσετε, βγείτε κάπου να πείτε κάτι. Γιατί είπατε πολλά θεωρίες συνωμοσίας κτλ. Τώρα όμως πρέπει να πείτε
Γιατί χάθηκε η δημοκρατία από την ελπίδα για δημοκρατία. Λοιπόν, είπα πάρα πολλά, συγγνώμη, αλλά πραγματικά με πληγώνει αυτό το θέμα, γιατί έχω μια απίστευτη αγάπη προς τον κύριο Πλακιά. Έχω μιλήσει μαζί του ώρες ατελείωτες για τον πόνο. Προσπαθούσα να καταλάβω πώς αυτός ο άνθρωπος αντέχει. Πώς αντέχει. Ξέρετε γιατί άντεξε? Γιατί θέλει δικαιώσει για τα παιδιά. Γι' αυτό. Ούτε κόμμα έκανε, ούτε τελεία, ούτε τίποτα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Εκτάκτο σήμερα 8 με 11, γιατί ο Νίκος Αγγελάκης είναι στο σπίτι, μας ακούει, ξεκουράζεται και ελπίζουμε να έρθει γρήγορα πίσω. Όχι μόνο γιατί θέλουμε να τελειώνουμε να μην γίνουμε 8 ώρα το πρωί για εκπομπή, αλλά γιατί θέλουμε να είναι καλό Νίκος. Λοιπόν, αυτά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Τα λέμε. Έρχεται ο Κώστας Ελιγάρδος, ο οποίος θα σας αποκαλύψει ποιο ακόμα άτομο αποχωρεί από την Καριστιανού. Ρε, λες αποχωρεί για ρατσιά. Κώστα!

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: άλλη μια.
1: Ένας κόπος.
0: Στάλα, στάλα.

0: Πολίτικα 898 στο FM.
1: Γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούν.